χρονών, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των θυμάτων. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός όπως έχει δεσμευτεί η Χαμάς, ανέφερε το Συμβούλιο σε ανάρτησή του. Ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα συναντήθηκε χθες με τον Νετανιάχου, μια συνάντηση που ο ίδιος χαρακτήρισε δύσκολη. Η Ισραηλινή κυβέρνηση είχε ενημερώσει την Ουάσιγκτον για τις ανησυχίες της για τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, με την οποία θα ξεκινήσει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του σχεδίου του για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου. Το πρώτο απολύτως αναγκαίο στάδιο για κάθε βιώσιμη συμφωνία είναι η πραγματική επαληθεύσιμη και μη ανατρέψιμη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς. Κάθε μέτρο που δεν θα οδηγεί στην πλήρη αποστρατιωτικοποίηση, που θα δίνει στη Χαμάς τη δυνατότητα να απειλήσει και πάλι το Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης. Μάλιστα, επανέλαβε ότι το Ισραήλ δεν θα αναδιπλωθεί και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε απειλή. Η Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποδέχθηκε τον οδικό χάρτη που συνέταξε το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Ωστόσο, επιμένει στο σταδιακό αφοπλισμό της με την παράδοση των όπλων της σε ανεξάρτητο οργανισμό. Τουλάχιστον 3 μέλη του πληρώματος, όλοι οι Τούρκοι ναυτικοί, τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου υποσημεία Καμερούν που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν χθες οι τουρκικές αρχές. Το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια από το ρωσικό λιμάνι Ναυρασίσκ, κατευθυνόμενο προς τη Σαμσούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων. Η αρχή δεν ξεκαθάρισε ποιος ευθυνόταν για την επίθεση. Σύμφωνα με τον Τούρκο καπετάνιο που μίλησε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση έγινε από ουκρανικά μη επανδρομένα θαλάσσια οχήματα επιφανείας. Τα 23 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο Ναυρασίσκ από το ρωσικό πολεμικό ναυτικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, οπότε στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πυρηνό μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επηγές, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχοκοπής μετάλλων, αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίν, Έλιον και Νέα Κηφισιά για άναμαψη σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη Γάζα πριν από τον πλήρη αποπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας, 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Σύμφωνα με τον 22χρονο φίλο του, επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πύρνο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων, αλλά και τον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες για απομάκρυση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλέψει κοντά στις ακτογραμμές, σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Παχύ Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχοκοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες τρεις συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψησταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γύφθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός όπως έχει δεσμευτεί η Χαμάς, ανέφερε το Συμβούλιο σε ανάρτησή του. Η Ισραηλινή κυβέρνηση είχε ενημερώσει την Ουάσιγκτον για τις ανησυχίες της για τη συμφωνία που ανακοίνησε ο πρόεδρος Τραμπ, με την οποία θα ξεκινήσει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του σχεδίου του για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Το πρώτο, απολύτως αναγκαίο στάδιο για κάθε βιώσιμη συμφωνία είναι η πραγματική, επαληθεύσιμη και μη ανατρέψιμη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς. Κάθε μέτρο που δεν θα οδηγεί στην πλήρη αποστρατιωτικοποίηση θα δίνει στη Χαμάς τη δυνατότητα να απειλήσει και πάλι το Ισραήλ, δήλωσε εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης. Μάλιστα επανέλαβε ότι το Ισραήλ δεν θα αναδιπλωθεί και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε απειλή. Η Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποδέχτηκε τον οδικό χάρτη που συνέταξε το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, ωστόσο επιμένει στο σταδιακό αφοπλισμό της με παράδοση των όπλων της σε ανεξάρτητο οργανισμό. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικού αεροπορικού βομβαρδισμού τα ξημερώματα στην ουκρανική πόλη Σούμι, κοντά στα σύνορα των δύο κρατών. Οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε πολιτικές υποδομές της πόλης με κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από αεροσκάφη, ανέφερε σε ανάρτησή του ο στρατιωτικός περιφερειάρχης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε στα βορειοδυτικά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πυρηνικό μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, πάνω από τη Βιβέ Μεγάρων, αλλά και τον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχοκοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριάς σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Επέμεινε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επιγείες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Πριν από λίγο είχαμε μια νέα αναζωπήρωση κοντά στον οικισμό Λούμπα, η οποία σήμαινε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες για απομάκρυση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Αγίος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Όπως έγινε γνωστό, από την πυροσβεστική σε ετοιμότητα έχουν τεθεί 2 πλοία και 1 ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι 2 συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας. Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για αναμαψή σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των φάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι τράπεζες θα απροβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Στην Αμερική, εικόνες απόλυτης καταστροφής αντίκρισαν οι κάτοικοι που επέστρεψαν στις γειτονιές τους μετά το καταστροφικό πέρασμα των πυρκαγιών στην περιοχή Spokane στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 700 κτίρια έχουν καταστραφεί, αριθμός που εκτιμάται ότι ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ περίπου 67.000 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκένωσης. Καμένα οχήματα, παραμορφωμένα από τη θερμότητα σκάφη και λιωμένη κάδη απορριμμάτων, βρίσκονται ανάμεσα στα ποκαίδια, ενώ ορισμένα σπίτια εξαφανίστηκαν ολοκληρωτικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί από τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Spokane παραμένουν εκτός ελέγχου, σύμφωνα με το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Πολιτείας της Ουάσιγκτον. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικού αεροπορικού βομβαρδισμού τα ξημερώματα στην ουκρανική πόλη Σούμι, κοντά στα σύνορα των 2 κρατών. Οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε πολιτικές υποδομές της πόλης με κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από αεροσκάφη, ανέφερε σε ανάρτησή του ο στρατιωτικός περιφερειάρχης. Χωρίς τις αισθήσεις του, σε Χαράδρα, στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας, εντοπίστηκε 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Κατά από διευκρίνιστες συνθήκες, ο νεαρός έπεσε σε Χαράδρα και ο 22χρονος φίλος του ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο όχημα. Ο 22χρονος είπε, εκλέγοντας τους πυροσβέστες, πως επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Για τον απεγκλωβισμό του νεαρού, στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής Ηγουμενίτσας και Φιλιατών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλό πρωινό, πρωινό Τρίτης, 4 Αυγούστου 2026. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Συντονισμένοι στον Sky 100,3, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Ένα ακόμη πρωινό, στο οποίο βρίσκουμε την φωτιά στην Δυτική Αττική. Εκεί όπου τα πράγματα είναι ακόμη δύσκολα, εκεί όπου τα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και βεβαίως εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία, τα στελέχη της δίνουν την δική τους μάχη για ακόμη μία νύχτα, τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, σε αυτό το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Είχαμε και μια αναζωπήρωση τώρα πριν από λίγο στον οικισμό Λούμπα και ένα 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την Λούμπα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σήμαναν συναγερμό σε μια αναζωπήρωση στην φωτιά, σε μια κατάσταση η οποία πραγματικά λες άντε να τελειώνει και να το προλάβουμε, να μην κάνουμε, να μην γίνει ακόμα μεγαλύτερο κακό. Και όμως βλέπετε ότι εκεί η φωτιά παραμένει δυνατή, βρίσκει πολύ καύσιμη ύλη, δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα και όλα αυτά καταπονούν βεβαίως τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τους εθελοντές, τα στελέχη από την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο με όλη αυτή την καταστροφή, με όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί εδώ και 4 ημέρες. Εδώ λοιπόν όμως θα καταγράψουμε κάθε το οποίο έχει συμβεί, θα καταγράψουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην επόμενη μέρα από εκεί όπου περνάει η φωτιά. Τι αποκαλύπτεται λοιπόν κάθε μέρα με το πρώτο φως το οποίο έρχεται και φωτίζει όλη αυτή την καταστροφή, όλα αυτά τα οποία αφήνει πίσω της αυτή η μανία, τη πύρινη λέλαπα, όλα αυτά τα οποία καταγράφονται στις κάμερες, καταγράφονται οι μαρτυρίες όλων εσάς όπου έχετε την περιουσία σας εκεί, είναι η ζωή σας εκεί και φυσικά μιλάτε στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky. Από την άλλη δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα, ξεκάθαρα ποια είναι τα αίτια της θανατηφόρας σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell στην Ψάθα, από την οποία να θυμίσουμε χάσαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ο κυβερνήτης και ο μεταφραστής. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, τι ακριβώς συνέβη, όλα αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία θα βγάλει η έρευνα και θα αποκαλύψει και φυσικά όλη αυτή η υπερπροσπάθεια που συμβαίνει, όλη αυτή η υπερπροσπάθεια των στελεχών, των ανθρώπων οι οποίοι συντονίζουν και τα εναέρια μέσα, όλων δηλαδή των δεδομένων τα οποία έχουν ανά πάσα στιγμή και βεβαίως μπρος στο καθήκον, της κατάσβεσης αυτών των πυρκαγιών. Προστασίας επίσης πάντοντας πρωτίστως της ανθρώπινης ζωής και βεβαίως μετά της χλωρίδας, πανίδας και των περιουσιών κάθε πολίτη ενός εκάστου που έχει την περιουσία του και τη ζωή του εκεί. Επίσης, πολύ πολύ γρήγορα θα πρέπει η κυβέρνηση να δράσει, η πολιτεία να δράσει στην αποζημίωση των ανθρώπων για όλα αυτά τα οποία χάσαν. Γρήγορα θα πρέπει η πολιτεία να κάνει τους ελέγχους, γρήγορα να υπάρξουν οι αποζημιώσεις. Έρχονται και οι τράπεζες τώρα όπου φέρουν μέτρα και αυτές για την ανακούφιση των ανθρώπων από αυτά τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν με την υπόλοιπη γραφειοκρατία. Έρχονται και οι τράπεζες να κάνουν τη δουλειά τους και βεβαίως έρχονται και τα θέματα τα οποία οφείλουν να δοθούν απαντήσεις επίπεδο πολιτικό αλλά και επιχειρησιακό. Είναι βεβαίως ζητήματα της επόμενης μέρας αυτά, αλλά η επόμενη μέρα επίσης έδειξε εδώ και την πολύ μεγάλη σας ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση. Δεν χρειάστηκαν πολλές ώρες, έτσι ώστε στα δύο σημεία εχθές, τόσο στην πλατεία Κοντζιά, στο κέντρο της Αθήνας, όσο και στο παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, πραγματικά να γεμίσουμε από δικές σας προσφορές, από αυτά τα πράγματα, από αυτά τα είδη, τα προϊόντα τα οποία ζητούν οι άνδρες και οι γυναίκες και τα στελέχη της πυροσβεστικής και όλων των ανθρώπων που βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς, τα οποία είναι απαραίτητα για αυτούς, από νερά, ισοτονικά, ξηρά τροφή, αυτή την οποία προσφέρατε με τη δική σας αγάπη, με τη δική σας πραγματικά ανιδιοτέλεια, πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και βεβαίως αυτό γεννά πολύ θετικά μηνύματα για το αύριο και φυσικά με την δική σας πάντοτε παρουσία τόσο των πολιτών, κάθε μίας και καθένα ξεχωριστά, αλλά και βεβαίως εταιριών οι οποίες συνέδραμαν σε αυτή τη δράση, την πολύ πολύ γρήγορη, η οποία στήθηκε με την απόφαση του κυρίου Γιάννη Σπανολιού και κινητοποίηση όλου του μηχανισμού του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Δύο σημεία εχθές στην Αθήνα και στην Γλυφάδα πραγματικά πλημμύρισαν και από τη δική σας προσφορά, από τη δική σας αγάπη για την όλη αυτή διαδικασία. Και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλες και όλους οι οποίοι παραλάβανε την δική σας έτσι προσφορά και φυσικά την προσφορά σε όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζώα, με τα ζώα τα οποία και αυτά έχουν χάσει πλέον το περιβάλλον τους, έχουν χάσει το φυσικό τους χώρο και ελπίζοντας βεβαίως να βρουν τα αφεντικά, αν μιλάμε δηλαδή και τους δεσπότες τους, αν μιλάμε για ζώα τα οποία είτε δεν μπόρεσαν οι δεσπότες τους να τα βρούνε, είτε άλλα ζωντανά τα οποία δεν μπόρεσαν να εντοπιστούν. Όλα αυτά βεβαίως τα καταφύγια τα οποία έχουν στηθεί και βεβαίως με την πολύ μεγάλη βοήθεια και βεβαίως την οργάνωση από τον Dog Voice. Έτσι λοιπόν και η δική σας προσφορά από κλουβιά, οτιδήποτε άλλο το οποίο φέρατε στα δύο αυτά σημεία, μόνο συγκίνηση μπορεί να προκαλέσει και μία ελπίδα ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν σταματά και δεν θα σταματήσει να συνδράμει και να συντρέχει στον άνθρωπο και βεβαίως ό,τι άλλο χρειαστεί. Ειλικρινά, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε να εκφράσουμε εμείς εδώ από τον Sky, εκ μέρους όλων των στελεχών του Όλοι Μαζί Μπορούμε και φυσικά όλων των ανθρώπων που παραλάβανε τη δική σας προσφορά και φυσικά όλων των ανθρώπων οι οποίοι περιθάλπουν αλλά και βεβαίως φροντίζουν τα αδέσποτα τα οποία βρεθήκαν ή τα υπόλοιπα ζώα τα οποία έχουν πάει στο καταφύγιο εκεί που έχει στηθεί το πρόχειρο, έτσι ώστε να βρουν ασφαλές σημείο τα ζώα τα οποία πραγματικά και αυτά κινδύνευαν από αυτή τη φωτιά. Θέουτα επίσης είναι το θέμα το οποίο θα συζητηθεί στην τηλεδιάσκεψη των υπουργών αρμόδιων για τα ζητήματα με τους μετανάστες και η Ελλάδα είναι παρούσα σε αυτήν την συνεδρίαση βεβαίως με τον κύριο Θάνο Πλεύρη να εκπροσωπεί τον αρμόδιο υπουργό. Έχουμε επίσης και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και φυσικά θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε και θα τα συζητήσουμε εδώ στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky κάθε μέρα 5 με 6 το πρωί. Παναγιώτης Παπακαλούσης φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπτουλάη. Μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και καλημέρα θα σας πει ο Πέτρος Μωραϊτης. Αν καλέσεις το 210-48-00-170-174, θα του πείτε και χρόνια πολλά, διότι γιορτάζει και έχει τα γενέθλιά της η κοράκλα του. Οπότε λοιπόν ενηλικιώνεται πλέον. Βεβαίως είναι και πέτυχε και στις πανελλαδικές. Οπότε το κορίτσι να είναι πάντα καλά. Να τη χαίρεσαι, Πέτρο και όλη η οικογένεια. Έτσι λοιπόν 210-48-00-170-174 ο Πέτρος Μωραϊτης. Επίσης τα δικά σας μηνύματα θα τα διαβάσουμε αν στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μια οθόνη που πραγματικά κάνει πάρα πολλά και βεβαίως μας συνδέει και μας ενώνει από τα πέρατα του κόσμου που ακούτε Sky μέσω διαδικτύου αλλά και εδώ από την Αττική μας και την υπόλοιπη Ελλάδα μέσω και των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών και φυσικά εδώ γινόμαστε μια πολύ πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα καθημερινά από τις 5 το πρωί στον Sky. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις τίτλους όπως τις έχει επιμεληθεί Αθηνά Μαράκη, όπου είναι όλη τη νύχτα στην ενημέρωσή σας, ανά ώρα και ανά μισά ώρα με τους τίτλους και τις κυριότερες ειδήσεις. Και πάμε λοιπόν σε αυτά και μετά η παράθεση όλων των ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη λοιπόν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα βρίσκεται το πύρινο μέτωπο στην Δυτική Αττική. Οι ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές αλλά και πλήθος υδροφόρων οχημάτων, οι οποίοι χειρούν στην Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από την Βιωτία. Πριν από λίγο είχαμε και μια νέα αναζωπηρίωση κοντά στον οικισμό Λούμπα που σήμαινε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, όπως είπαμε, πάνω από τον Αλεποχώρη, πάνω από την ΕΒΠΕ Μεγάρων αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν εχθές για απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότση, Κάνο, Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΕΒΠΕ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Όπως έγινε γνωστά από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί 2 πλοία και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού, αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον αυτό απαιτηθεί. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2018 μέχρι και το 2026, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Καθώς η τελευταία πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό συνεχίζει να καίει μέχρι και σήμερα, η εκτιμόμενη έκταση αφορά μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Στον Ακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής νερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδος. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδου στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικίνδυνοτητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για ένα 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, κατηγορίας 4, σε Αττική και στην Εύβοια και την Χίο, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αρχίζουν άμεσα από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε χθες στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν και τις 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περίπτωση που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία θα μπορεί να φτάσει έως και 700 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Την ίδια στιγμή αναστέλλεται η καταβολή δόσεων και πάσης φύσεων δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την ΑΛΦΑ, την Eurobank, την Εθνική και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή του στο Χίθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερό στο ποσό των 5.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των 5 θυμάτων. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με την διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Καταστροφικό είναι το πέρασμα των πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν καταστραφεί και δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες στην ευρύτερη περιοχή της Spokane. Κάτοικοι που επέστρεψαν στις γειτονιές τους αντίκρισαν εικόνες απόλυτης καταστροφής, με σπίτια να έχουν μετατραπεί σε στάχτη, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις να έχουν απομείνει μόνο καμινάδες όρθιες μέσα στα καμένα ερείπια. Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα και γύρω από την Spokane, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, συγκαταλέγονται στις πιο καταστροφικές των τελευταίων. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 700 κτίρια έχουν καταστραφεί, αριθμός που εκτιμάται ότι ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ περίπου 67.000 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκένωσης. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες το Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, όπως έχει δεσμευτεί η Χαμάς, ανέφερε το Συμβούλιο σε ανάρτησή του. Ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, συναντήθηκε χθες με τον Νετανιάχου, μια συνάντηση που ο ίδιος χαρακτήρισε δύσκολη. Η Ισραηλινή κυβέρνηση είχε ενημερώσει την Ουάσιγκτον για τις ανησυχίες της για τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, με την οποία θα ξεκινήσει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του σχεδίου του για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Τουλάχιστον τρία μέλη του πληρώματος, όλοι οι Τούρκοι ναυτικοί, τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου υπό τη σημαία Καμερούν που έπλε στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν εχθές οι τουρκικές αρχές. Το φορτηγό πλοίου χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια από το ρωσικό λιμάνι Ναυρασίσκ, κατευθυνόμενο προς τη Σαμσούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων. Η αρχή δεν ξεκαθάρισε ποιος ευθυνόταν για την επίθεση. Σύμφωνα με τον Τούρκο καπετάνιο που μίλησε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση έγινε από ουκρανικά μη επανδρομένα θαλάσσια οχήματα επιφάνειας. 23 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν από το ρωσικό πολεμικό ναυτικό. Επέμεινε από Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή ήδη εξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαρ γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα εκ νέου του ενδεχομένου ακόμη και αύριο των στενών του Ορμούζ. Επανέλαβε όμως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν από τα στενά. Νωρίτερα, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε διπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Θέλω να δώσω στο Ιράν κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από την καρατόμηση και ας ελπίσουμε να βάλει μυαλό, πρόσθεσε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στην Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σήμερα στο 10 το μεσημέρι η εξόδια ακολουθία του Γιάννη Βαρουτσιώτη, πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχου Νέα Δημοκρατία, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Στην τελετή θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Μια σοβαρή συμπλοκή στη Σαντορίνη οδήγησε τις αστυνομικές αρχές στην αποκάλυψη υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών με αποτέλεσμα την σύλληψη 5 ατόμων και την κατάσχεση περισσότερου από ενός κιλού ακατέργαστης κάναβης, κοκαίνης, χρημάτων και άλλων πιστηρίων. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί από 19-25 ετών και δύο ημεδαποί, ένας 19χρονος και μία 20χρονη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συμμετοχή σε συμπλοκή, οπλοκατοχή και οπλοχρησία, παράνομη παραμονή στην χώρα και πλωστογραφία και ψευδή κατάθεση. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι της Πρωτείας εντοπίστηκε ένας νεαρός τουρίστας από την Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος από την Χιλή μαζί με έναν φίλο του έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα και κάτω από διευκρίνησες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα ενώ βοήθεια από διερχόμενο όχημα ζήτησε ο 22χρονος φίλος του, ο οποίος κλαίγοντας είπε στους πυροσβέστες πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Ζωηρό διατηρείται και φέτος το αγοραστικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό για εξοχικές κατοικίες στην υπηρετική Ελλάδα, με τη Χαλκιδική και τα παράλια της Αττικής να προσελκύουν την μεγαλύτερη ζήτηση. Οι αγοραστές προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, Ολλανδία, Ελβετία, ενώ από την πλευρά των Ελλήνων ο πλέον δημοφιλής προορισμός είναι τα παράλια της Αττικής. Τη 15η θέση διεθνώς καταλαμβάνει η Αθήνα ως προορισμός για εργασία εξ αποστάσεως. Έρευνα λοιπόν που εξετάζει την τάση του workation, δηλαδή εργασία και διακοπές κατά το vacation, επισημαίνει ασφαλώς την ηλιοφάνεια ως πλεονέκτημα της ελληνικής πρωτεύουσας. Στέκεται επίσης το κόστος ενοικίασης, το οποίο βρίσκει σχετικά χαμηλό για τα διεθνή δεδομένα, ακόμη στη θεσιμότητα επιπλωμένων διαμερισμάτων αλλά και στην ποιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στον αντίποδο όμως υπάρχει και το εξής, το αργό ίντερνετ στη χώρα μας, το οποίο όμως πάντως δεν πτωεί τους επίδοξους τουρίστες εργαζόμενους. Και στην αθλητική επικαιρότητα, στην 9 ώρα το βράδυ σήμερα, ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται το πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων, την Νάιμενγκεν από την Ολλανδία, στο γήπεδο Γιώργης Καραϊσκάκης. Η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους Πειραιώτες να ξεκινήσουν δυναμικά την πορεία τους στην φάση των ομίλων. Ο Κύβος ερήφθηκε σχετικά με την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bondmo Glimt και την Union Saint-Gilloise, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νάιμενγκεν. Από την άλλη, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός τέλος θα δώσει τη δική του μάχη στο πλαίσιο του Conference League, αντιμετωπίζοντας τον ηττημένο του ζευγαριού Κραλόβ και Μπεσίκτας, εφόσον αποκλειστεί από την ΤΣΣΕΚΑ. Σε ανακοίνωση της τώρα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φίλους της ότι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 2 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για τα εκτός έδρας αγώνα με την ΤΣΣΕΚΑ 1948, που θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου στις 8.30. στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League. Παρά την τρέχουσα κατάσταση στο γήπεδο, στο Βοτανικό, το ενδιαφέρον για τις σουίτες είναι τεράστιο. Το νέο σπίτι λοιπόν του Παναθηναϊκού διαθέτει περίπου 70 σουίτες, με τη ζήτηση τόσο από ιδιώτες όσο και από εταιρείες να έχει ξεπεράσει κατά πολύ το διαθέσιμο αριθμό. Ήδη από νωρίς οι ενδιαφερόμενοι έχουν κινήσει τις συζητήσεις με την Πράσινη ΠΑΕ, γεγονός που καταδεικνύει την τεράστια ζήτηση αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη της λειτουργίας του νέου γηπέδου. Η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κατέλαβε την τέταρτη θέση στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η ομάδα μας βαθμολογεί 234 και 52 βαθμούς, παρουσίασε μια εξαιρετική εμφάνιση στο πρόγραμμα ύπνωσης που της χάρισε μια θέση στην καρδιά του φιλάθρων. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσία, το σημαίνει η Ισπανία και το χάλκινο η Ιταλία. Και το κομματρία λοιπόν στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ είμαστε, θα πάμε μέχρι και τις 6 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, να έχετε ένα καλό πρωινό όλες και όλοι και φυσικά εδώ είμαστε και θα ξεκινήσουμε την παράθεση των ρεπορτάζ όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία αποτελούν και διαμορφώνουν την επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πύρινο μέτωπο στην Δυτική Αττική. Ισχυρές είναι οι επίγειες στις πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές αλλά και πλήθος από υδροφόρα οχήματα που επιχειρούν στην μεγάλη αυτή πυρκαγιά, η οποία θυμίζουμε ότι ξεκίνησε την Παρασκευή από την Βιωτία. Είχαμε μια νέα αναζωπήρωση κοντά στον οικισμό Λούμπα, όπως σήμανε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις, όλα αυτά πριν από λίγη ώρα. Οι προσπάθειες της πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Λεποχώρι, πάνω από την Βιπέ Μεγάρων αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί στη διάρκεια της νύχτας από εχθές για απομάκρυνση πολιτών από περιοχές όπως η Σκέπη, το Κανδύλι, η Μπότσικα, η Άνω Βλυχάδα, ο Άγιος Κωνσταντίνος, η Βιπέ Μεγάρων, η Ψάθα, η Λούμπα, τα Μορφέικα και το Άνω Λεποχώρι. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί να ξέρετε και δύο πλοία αλλά και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν πλεύσει κοντά σε εκτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμα και Πάχη, Μεγάρων στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί, από αυτά χρειαστούν και να υπάρχει να είναι εκεί διαθέσιμα για τον κόσμο, αν και εφόσον απαιτηθεί να επέμβουν και να απομακρύνουν κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως επαναλαμβάνουμε στην τέταρτη νύχτα όπου καίει αυτή η φωτιά, τέταρτη νύχτα όπου δοκιμάζονται οι δυνάμεις των στελεχών της πυροσβεστικής. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο σήμερα, στο πρωινό της 3ης-4ης Αυγούστου 2026. Η Αθηνά στο κεντρικό Ιεροθάλαμο, Αθηνά Μαράκη, Τιτλιδίσων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επιγείες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Πριν από λίγη ώρα, μια νέα αναζωπήρωση κοντά στον οικισμό Λούμπα σήμανε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρι, πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος, ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα Ήλιον και Νέα Κηφισιά για ανάμαψη σταριάς, σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Επέμεινε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη Γάζα πριν από τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 5 και 32 πρώτα λεπτά. Πρωινό Τρίτης, 4 Αυγούστου. Ο Μαξιμιλιανός γιορτάζει σήμερα. Το πούμε χρόνια πολλά. Ανατολή του Ιουλίου 6 και 30 πρώτα λεπτά. Δύση του Ιουλίου 20 και 31 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα. Καλό πρωινό εδώ, καθώς επέστρεψες από τις διακοπές σου, το πρώτο κύμα τουλάχιστον. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη, καλή αντοχή. Το 1809, λοιπόν, ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο σε ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αμπσβούργων. Το 1865, ο εθνικός ύμνος, ο ύμνος μάλλον στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού, καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδος. Το 1936, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεσή του βασιλιά Γεωργίου Δευτέρου, αναστέλει βασικά άρθρα του Συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία. Το 1960, έπειτα από παρέμβαση ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, επαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό το Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Το 1984, ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της Ελληνορωμαϊκής Πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Το 1992, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Ταϊκβοντό Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. 1792 γεννιέται ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Το 1861 γεννιέται Γιάννη Μολουί Βιτών, Γάλλος επιχειρηματίας. Το 1875 φεύγει από τη ζωή ο Hans Christian Andersen, ο Δανός παραμυθάς και αντιπαραμυθάς. Το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας. Και το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Βρετάκος. Σαν σήμερα, το 1946, κορίτσια, γεννιέται ο Μπαρκουλής.
1: Αγαπητοί πολίτες.
2: Συμπολίτες.
1: Εννοώ συμπολίτες.
2: Μαλακότερα.
1: Μπράβο!
3: Σας παρακαλώ, πέστε μου να γελάσω εγώ. Έχω τόση ανάγκη.
4: Να φιλήσω και την ξαδερφούλα.
5: Μάζευ τα πόδια σου, πάντως εντώνει. Yes, of course.
4: Όχι, είπε, κάτσε.
3: Πρέπει να περιμένουμε.
6: Ο επίγειος αγγελός σου. Δεν είναι επίγειος.
7: Αλλά.
6: Είναι μάλλον υπόγειος.
8: Χαίρετε.
6: Δεν χρειάζεται να ξανασυστηθούμε βέβαια.
4: Πρώτα απεχθάνομαι τη μοντέρνα μουσική. Αυτή η ανισόπεδη ήχη, η έντονη και η κακό ήχη με κνευρίζουν αφάνταστα.
3: Θα τα ξαναπούμε. Απόψε είμαστε κνευρισμένοι. Καληνύχτα.

Καλημέρα κύριε Παναγιώτη Παπαναγιώτη από τη Νέα Υόρκη, καλό πρωινό. Καλημέρα Τάκαρη από το Λαγονίσι, καλή δύναμη. Ναι, έχει γενέθλια πάμε κόρη του Πέτρου και έχει περάσει και στο Πανεπιστήμιο. Οπότε λοιπόν είναι μια χαρά, όλα διπλές γιορτές, όλα αυτά στην οικογένεια. Καλημέρα Άντωνη από το Λος Άντζελες, να σε καλά, καλή δύναμη. Και βεβαίως να και ο Δημήτρης Παπουτσής από την Μελβούρνη, Αυστραλία. Καλημέρες, να είστε καλά εδώ από την Αθήνα, την Ελλάδα. Κύριε Αφροδίτη, καλημέρα από τα Βρυλίσια, εδώ από πολύ πολύ νωρίς. Τηλεφωνείτε, λέτε την καλημέρα σας με τον Πέτρο. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδο, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και σας σήμερα είπαμε γεννιέται ο Λουίς Άρμστρονγκ, ενώ επίσης σας σήμερα μια από τις μεγάλες φωνές άφησε το δικό του στίγμα σε αυτό που λέμε στο νέο κύμα. Σας σήμερα γεννιέται ο Γιώργος Ζωγράφος.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε στο Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε στα ρεπορτάζ. Δύο αντιπεριοριστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα δίνουν τα τελευταία 24 ώρα και καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου μια τιτάνια μάχη για την υιοθέτηση των πυρκαγιών. Η Μαρία Δωροδού στο ρεπορτάζ της θα την ακούσουμε αναλυτικά στις επιχειρησιακές δυνατότητες των μέσων αεροπυρόσβεσης, τα πλεονεκτήματα του καθενός αλλά και βεβαίως τα εμπόδια του έργου τους ανά κατηγορία που ορισμένες φορές πραγματικά τα καθυλώνουν στο έδαφος και λες τι έχω και δεν μπορώ να κάνω και να με βοηθήσουν.
1: Η φωτιά για άλλη μια φορά δοκιμάζει τις δυνάμεις όλων. Κάτοικοι και εθελοντές στα Μέγαρα με κλαδιά στα χέρια προσπαθούν να την αναχαιτήσουν. Το πύρινο μέτωπο στα Μέγαρα και στα Βίλια αναζωπυρώθηκε για άλλη μια φορά. Το 112 ήχησε για τους κατοίκους της Ψάθας.
2: Δύο κτηνοτροφικές μονάδες και δύο πίσω. Τρεις πίσω. Και μετά είναι και ένα με κουρούνια, χειροστάσιο. Τώρα δεν ξέρω άλλο αν έχει άλλο πάνω.
3: Δεν είχε φωτιά εδώ πριν από λίγη ώρα.
2: Από χτες το βράδυ είχε φωτιά.
3: Πάνω στο βουνό.
2: Ναι, έσβησε και τώρα πρέπει μισή ώρα φούντωσε πάλι.
4: Το πρωί παιδιά 6 ώρα πήραμε φωτιά και σβήστηκε η φωτιά στις 10. Και στις 3 το μεσημέρι έκανε ανακύκλωση και μας έκαψε ολοκληρωτικά. Αγριόχειρο έχουμε, ελάφια έχουμε. Βασιανούς έχουμε, γίνες έχουμε, πάπιες, κοκόρια και τι δεν έχουμε. Και το βιός μας εκεί μέσα είναι. Το σπίτι μου είναι απάνω, στον όροφο. Τι να κάνω, πέστε μου τι να κάνω. Είμαι 78 χρονών, πρέπει να πάω να αγοράσω ένα θέρετρο και να μπω μέσα.
5: Δυστυχώς οι κότες που βρίσκονταν μέσα στην εγκατάσταση έχουν καεί, υπήρχαν μέσα επίσης ελάφια και γουρούνια τα οποία από ό,τι μαθαίνουμε έχουν κατέβει πιο χαμηλά και έχουν σωθεί και τα σκυλιά τα οποία έφυγαν μόλις εντόπισαν τη φωτιά.
6: Είναι πάρα πολύ μεγάλη η κινητοποίηση, είναι μια νέα αναζωπήρωση, ελπίζουμε να την σβήσουν σύντομα, ενώ να σας πω ότι και πριν από ένα λεπτό ήρθε μήνυμα του 112 από την πολιτική προστασία για όσους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή της Ψάθας να απομακρυνθούν μέσω του αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα.
1: Οι ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς για τέταρτη μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο Τραγανό Ηλίας.
7: Με εντολή λοιπόν της Τρακίας πραγματοποιείται η τροπή της κυκλοφορίας μεταξύ του κόμβου Κυλίνης και του κόμβου Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο λόγω της πυρκαγιάς που έχουμε στο Τραγανό Ηλίας. Άρα δηλαδή η κυκλοφορία θα γίνεται από την παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Κανένας δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει στο ρεύμα από Πάτρα προς Πύργο στον κινητόδρομο λόγω της πυρκαγιάς που βλέπουμε και στις εικόνες, η οποία έχει ξεσπάσει. Η συγκεκριμένη φωτιά η οποία έχει φτάσει πλέον στον αυτοκινητόδρομο του Πατρών Πύργου ξεκίνησε από αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή Τραγανό της Ηλίας. Πήρε διαστάσεις διότι είχε έφλεκτη ύλη, έγινε καλλιεργήσιμες εκτάσεις κατά κύριο λόγο και περιοχές με ελαιόδεντρα και πορτοκαλιές.
1: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Το μέτωπο της φωτιάς κινείται ανεξέλεγκτο προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη.
5: Στις 3 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι των οικισμών Αγία Σκέπη και Κανδύλη να εγκαταλείψουν τις οικίες τους και να μετακινηθούν προς Νέα Πέραμο.
8: Έχουν έρθει μηχανήματα, όπως βλέπετε, καθαρίζουν τα στάχια και αυτά γιατί η φωτιά έρχεται προς το πλευρά που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή.
1: Οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά. Ο οικισμός εκενώνεται. Η πυρκαγιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν άνηση μάχη για να ανακόψουν το γιγαντιαίο μέτωπο. Πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στο σημείο αναγκάζονται να οπισθοχωρήσουν. Η κάμερα του Sky καταγράφει τη συγκλονιστική εικόνα με άλογα που προσπαθούν να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα. Με το πρώτο φως της μέρας και τη συνδρομή των εναέριων μέσων, η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει βελτίωση.
9: Συνεχίζουν τη μάχη τόσο οι επίγειες δυνάμεις όσο και οι εναέριες. Οι ρήψεις νερού είναι συνεχείς.
1: Η οικολογική καταστροφή ανυπολόγιστη, καθώς έχουν καταστραφεί χιλιάδες στρέμματα δάσους, καλλιέργειες και ένα παρθένο δάσος που έδινε ζωή στην περιοχή.
0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ με τη Μαρία Δορδή για τις εξελίξεις στα μέτωπα. Ελάτε να δούμε και να ακούσουμε για την ακρίβεια το ρεπορτάζ από την Ματίνα Πολυχρόνη. Την επόμενη μέρα εκεί στην Ψάθος, το Κρύο Πηγάδι, τι είπατε κι εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
10: Η αγωνία δεν έχει τέλος στην Αττικό Βιωτία. Οι κάτοικοι σε Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι και Πόρτο Γερμενό παραμένουν για μία ακόμη μέρα μακριά από τα σπίτια τους, χωρίς να γνωρίζουν τι θα αντικρίσουν όταν τους επιτραπεί να μπουν στους οικισμούς τους.
11: Είναι ανάγκη να πάμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα. Ας μας επιτρέψουν να πάμε να δούμε την καταστροφή.
10: Στο Πόρτο Γερμενό η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Η πύρινη λέλαπα που έκαιγε για τρεις συνεχόμενες ημέρες στην περιοχή έκανε στάχτη τους σκόπους μιας ζωής για πολλούς κατοίκους.
12: Τίποτα δεν μπόρεσε να γλιτώσει από τη μανία της φωτιάς. Σπίτια, δασική έκταση αλλά και αυτοκίνητα.
13: Τραγική κατάσταση. Πολιτισμός ίσον φύση, περιβάλλον, άνθρωπος. Αυτά έχουν ένα χι αυτές τις μέρες. Αυτά έχουν καταστραφεί όλα και αυτό δεν γίνεται πάλι. Λυπάμαι πολύ. Θλίβομαι.
12: Η πύρινη μανία σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της. Εδώ βρίσκεται ένα σπίτι το οποίο κάηκε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού.
10: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι τεράστιο, με περισσότερα από 80.000 στρέμματα να έχουν μετατραπεί σε στάχτη στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε εγρήγορση, δίνοντας μάχη με τις αναζωπηρώσεις.
12: Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες εστίες φωτιάς, συνεχίζεται η μάχη των επίγειων και εναέριων μέσων εδώ έξω από τον οικισμό Κρύο Πηγάδι. Αυτήν την ώρα το δυσκολότερο σημείο εντοπίζεται στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων.
10: Οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών θα είναι άμεσες.
0: Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική, την οποία κατακαίει και σήμερα για τέταρτη μέρα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τέταρτη νύχτα, πέμπτη μέρα. Για τον ιδιοκτήτη λοιπόν κατασκευαστικής εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στην Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, αλλά και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής είναι και δήμαρχος σε Δήμο της Τεριάς Ελλάδος. Τώρα για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής συλλήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες, τι να πει κανείς τώρα, με τροχοκοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να ακούνε περίπου εξτρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες τρεις συλλήψεις είχαμε σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυταριάς. Άναμα ψυταριάς. Με τέτοιες καταστάσεις, τέτοιες χειρικές συνθήκες, ο άλλος θέλει να κάνει το μπαρμπεκιού του. Δεν πάει να γίνεται κακός χαμός. Εμείς τα ψέρνουμε. Γιατί να μην ψένουμε. Είπαμε λοιπόν, άναμα ψυταριάς σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για ένα 33χρονο, έναν 59χρονο και ένα 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα ακούει κανείς και λέει, βλέπει τι γίνεται και λέει τι πραγματικά. Εγκέφαλο φοράνε. Τώρα, πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος, να ξέρετε, πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου και σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προσοχή λοιπόν, τα μάτια μας επίσης όχι μόνο 14, όσα περισσότερα μπορούμε και ό,τι ακριβώς βλέπουμε, ανά πάση στιγμή 112 ή 199 την περιοριστική και αμέσως δίνουμε στίγμα και ενημέρωση. Είμαστε λοιπόν και σε αυτήν την πέμπτη ημέρα, πέμπτο πρωινό, τέταρτη νύχτα, οι άντρες του περιοριστικού και οι γυναίκες και τα συλλέγη του περιοριστικού σώματος και όχι μόνο. Εθελοντές, δασοκομάντο, δασοπυροσβέστες, όλοι οι τοπικοί παράγοντες, περιφέρεια, δήμοι και ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο τα αίτια της θανατηφόρας σύγκρουσης επίσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Από την οποία να θυμίσουμε έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί ο Μιχάλης Θεζάρης.
14: Ανθρώπινο λάθος, λανθασμένος συντονισμός, ισχυρή άνεμη ή μηχανική βλάβη. Σε αυτά τα ερωτήματα καλούνται να απαντήσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα Μεγάρων.
15: Που δεν μπορώ να αντιληφθώ εάν προσπαθεί να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο ή αν έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του από κάποιο ανωδικό ή καθοδικό ρεύμα ή από κάποια πλευρική ρηπή ανέμου. Άρα δεν βιάζομαι να μιλάω για ανθρώπινο παράγοντα. Δεν βάζω τη λέξη λάθος μέχρι ότου έχουμε περισσότερα στοιχεία.
14: Από την άτρακτο του ενός ελικοπτέρου ανασύρονται νεκρά δύο άτομα, ενώ από το δεύτερο ελικόπτερο απεγκλωβίζονται ζωντανά τα δύο μέλη πληρώματος. Νεκροί ανασύρθηκαν ο χειριστής του ελικοπτέρου με καταγωγή από την Δανία και ο Έλληνας μεταφραστής του. Από τα συντρίμια του δεύτερου ελικοπτέρου, ζωντανοί απεγκλωβίστηκαν ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας μεταφραστής του.
16: Δεν ήταν πυροσβέστες, πρόκειται για άτομα τα οποία εργάζονταν για λογαριασμό της εταιρείας από την οποία είχε μισθώσει το ελληνικό κράτος τα ελικόπτερα.
14: Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, πραγματοποιώντας συνεχείς πτήσεις στο σημείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχώριου Βιλίων.
17: Βλέπουμε το δεύτερο ελικόπτερο να έρχεται με ταχύτητα, αυτό είναι σχετικό βλέποντας την κίνηση, καλύπτει δηλαδή το κενό και πέφτει επάνω στο πρώτο ελικόπτερο. Ποιο σημείο έπεσε πάνω? Τα ελικόπτερα στο κάτω μέρος έχουν δεξαμενή και κάτω από τη δεξαμενή βγαίνει ένα σωλήνας ο οποίος αφήνει ελεύθερο το νερό και δημιουργεί τη βολή. Βλέπουμε λοιπόν το σωλήνα αυτό να χτυπάει το κεντρικό στροφείο του πρώτου ελικοπτέρου και να επικρατεί ένα τραγικό δυστυχώς αποτέλεσμα, να πέφτει το ελικόπτερο και να έχουμε τους θανάτους.
14: Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διερεύνηση των συνθήκων της τραγωδίας με τους δύο νεκρούς, θα συλλεχθούν καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, βιντεοληπτικό υλικό, ενώ θα κληθούν να καταθέσουν οι δύο διασωθέντες, στελέχη της πυροσβεστικής αλλά και της εταιρείας από την οποία η ελληνική πολιτεία είχε μισθώσει τα ελικόπτερα. Αμέσως μετά τη σύγκρουση των ελικοπτέρων Αγκούστα Μπέλ, αποσύρθηκαν βάσει πρωτοκόλλου από το πεδίο όλα τα υπόλοιπα ελικόπτερα ιδίου τύπου που επιχειρούσαν στο σημείο. Στην διερεύνηση της τραγωδίας συμμετέχουν και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που μετέβησαν στο σημείο της πτώσης και πραγματοποίησαν αυτοψία, ενώ συνέλεξαν και κρίσιμα στοιχεία από τον τόπο της τραγωδίας.
0: Τώρα το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή με ανθρώπους χειριστές, με ανθρώπους οι οποίοι πετούν, υπτάμενοι, οι οποίοι έχουν την εμπειρία, έχουν την γνώση, εμπειρογνώμονες αυτών των ατυχημάτων, μιλούν στην κάμερα και στο μικρόφωνο του ΣΚΑΕ για αυτό το περιστατικό, για αυτό το περιστατικό το οποίο είχαμε, αλλά και βεβαίως για τα πλεονεκτήματα κάθε τύπου, το οποίο, κάθε τύπου υπτάμενο μέσο, το οποίο πετάει και σε τι βοηθάει στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Να την ακούσουμε.
18: Είναι συνθήκες πολέμου. Αυτές δεν είναι συνθήκες πτήσης.
1: Εδώ και 4-24 ώρα πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών υπερβαίνουν εαυτούς.
17: Πετάνε πάντα αρκετά πιο ψηλά από το σημείο που πετάνε τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν στο πεδίο.
1: Μέσα σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, πιλότοι ελικοπτέρων και αεροπλάνων δίνουν μια τιτάνια μάχη.
17: Και όλα αυτά τα μέσα δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία της Ελλάδος, αυτά νοικιάζονται κάθε χρόνο στην αντιπυρική περίοδο και διατίθενται από το Μάιο μήνα μέχρι τον Οκτώβριο που διαρκεί η αντιπυρική περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν τα πληρώματα, οι χειριστές και οι συγκυβερνήτες όπου υπάρχουν δεν είναι Έλληνες, είναι ξένα πληρώματα, νοικιάζονται μαζί με τα ελικόπτερα, όμως παράλληλα μέσα εκεί μπαίνει και ένας Έλληνας, συνήθως είναι απόστρατη της πολεμικής αεροπορίας. Μπορεί να είναι και άλλες ειδικότητες όμως, οι οποίοι κάνουν τις επικοινωνίες με τους συντονιστές εναέριους επίγειους και το ΕΣΚΕΔΗ.
1: Οι ώρες που έχουν τη δυνατότητα τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα να είναι στον αέρα και να επιχειρούν, είναι σε απόλυτη εξάρτηση από τη δεξαμενή καυσίμων.
17: Τα σηκώσεις τα S-64 της Ericsson έχουν μεγαλύτερη δεξαμενή, άρα έχουν μεγαλύτερη πλώιμη ώρα στον αέρα. Τα Αγκούστα Μπέλ έχουν μικρότερη δεξαμενή και έχουν μικρότερη πλοημότητα στον αέρα. Περίπου στα 3 τέταρτα με μία ώρα είναι τα Αγκούστα Μπέλ και λίγο περισσότερο είναι τα Σικόσκι, τα S-64.
19: Λέμε πολλές φορές που είναι τα υπτάμενα μέσα, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι μπορεί το αεροδρόμιο να είναι κλειστό από εκεί που απογειώνονται. Μπορεί να μην μπορεί να κάνουν υδροληψία. Ο συντονιστής αποφασίζει ότι δεν έχει αποτελεσματικότητα η χρήση τους και αποφασίζει να μην απογειωθούν και να μην επέμβουν.
1: Ένα εναέριο πτητικό μέσο, αν δεν παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα, έχει τη δυνατότητα με τους ανεφοδιασμούς που απαιτούνται να πετάει από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου.
20: Τη φωτιά δεν τη σβήνουν τα υπτάμενα μέσα. Τα υπτάμενα μέσα την περιορίζουν. Τη φωτιά τη σβήνουν τα επίγεια μέσα. Αλλά για να γίνει ο περιορισμός αυτός, τα ελικόπτερα τα οποία πάνε, έρχονται, πάνε, έρχονται. Είναι ένα ασταμάτητο πόλεμο. Εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι κάνουν αυτό το διαχωρισμό και αυτή τη ρουτίνα επί ώρες μέσα σε αντίξωες συνθήκες.
1: Στην άνηση αυτή μάχη, αυτό που αποτυπώθηκε ως τώρα από τις μαρτυρίες των ίδιων των πιλότων ήταν η αδυναμία λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων να κάνουν ακόμη και υδροληψίες, όπως επίσης και να αυξήσουν τον βαθμό επιτυχίας των στοχευμένων ρήψεων νερού.
0: Εδώ είμαστε. Καλημέρες. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, Βούλα από το Παγκράτη, Σοφία από τη Σπάρτη, Στέφανος από το Αγγέρακα. Κύριε Κότσαρη, καλημέρα όλο το προσωπικό και στην Πνίκα. Κυρία Ναδρίνα, επίσης, sweet morning στην Φωκίνος Νέγρη. Γιώργο Σίσκα, καλημέρα. Άγγελε από το Παγκράτη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Κάμω, καλημέρα. Καλή δύναμη και σε έναν. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στους πυροσβέστες και στους εθελοντές, αυτούς τους ήρωες που πέρα και. Πέρα από κάθε δυνατότητά τους και μέρα νύχτα παλεύουν με τεράστιες φλόγες και κουράγιο στις οικογένειες των πυροσβεστών που με κομμένη την ανάσα κάθε μέρα περιμένουν

0: Πακέτο κρατικής αρρωγής. Στο τραπέζι βρίσκεται και μία σειρά από πρόσθετα μέτρα, όπως για παράδειγμα ένα business support, ένα εργαλείο δηλαδή ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, αλλά και το μέτρο του Πόρτο Γερμενός Pass, Πόρτο Γερμενό Pass, δηλαδή ένα μέτρο το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις αντίστοιχες, όπως για παράδειγμα αυτή της Βόρειας Εύβοιας. Παράλληλα, τέσσερις τράπεζες, οι οποίες είναι μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θα προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες, θα διαγράψουν τις δανειακές οφειλές των νεκρών πυροσβεστών και των οικογένειών τους, θα καταβάλουν άμεσα 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των θυμάτων, ενώ όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, θα αναστείλουν την καταβολή των δόσεων των δανείων για 6 μήνες με ισχύ από σήμερα.
1: Δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι πολιτικές, έτσι, οι πολιτικοί διαξυφισμοί για τα ζητήματα των πυρκαγιών, οι αντιρρήσεις, οι αντιδράσεις, οι τοποθετήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Άντζη Κούκη και πάλι στο ρεπορτάζ.
0: Την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση για τις καταστροφικές πυρκαγιές βρίσκεται στο κόκκινο, η κυβέρνηση επιταχύνει τις κινήσεις της με τις αυτοψίες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ώστε να αρχίσει το συντομότερο η καταβολή των αποζημιώσεων. Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στην εκπομπή online του Sky, προανήγγειλε έκτακτα μέτρα για τους πυρόπληκτους, ενώ το ισχύον πλαίσιο προβλέπει κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή για κύριες ή δευτερεύουσες κατοικίες που ανέρχεται στο 100%, έκτακτα βοηθήματα για τις οικοσκευές που φτάνουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, αλλά και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ σε περίπτωση που το κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται επιδότηση στο 70%, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση μέτρων όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
2: Ερχόμαστε εδώ για να δείξουμε ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του, κανένας δεν θα μείνει πίσω, κανένας δεν θα μείνει αβοήθητο. Έχουμε συντομεύσει και τη διαδικασία των αυτοψιών, γιατί γίνεται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο αφενός και αφετέρου δεν χρειάζεται να γίνονται δύο αυτοψίες. Τις έχουμε συνδείξει σε μία, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεσοι.
0: Ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια. Σήμερα διενεργούνται αυτοψίες στους δήμους Μάνδρας, Θήβας, Άργους Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αγιαλίας και Δωρίδος, ενώ αύριο θα βρεθούν στο Ρέθυμνο. Την ίδια στιγμή οξία είναι η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί για ανεπαρκή προετοιμασία και πρόληψη, αλλά και κακοδιαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Υπήρξε εξαγγελία της κυβέρνησης για τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας και εδώ μιλάμε ευρύτερα για την μαύρη τρύπα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ενώ από τα στελέχη της πυροσβεστικής και οι εθελοντές δίναν τη μάχη με τη φωτιά, πανέξυπνοι τύποι πήγαν και κλέψανε και έκαναν δολιοφθορές στα αυτοκίνητα αυτών των ανθρώπων. Μιχάλης Τεζάρης.
4: Πιάτσικο στα οχήματα των πυροσβεστών της πρώτης ΕΜΟΔΕ, την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στη φωτιά της Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησαν άγνωστοι που διέριξαν τα οχήματά τους και αφαίρεσαν ακόμη και τις ρόδες, όπως βλέπουμε στις χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν επιστρέφοντας στις εγκαταστάσεις της μονάδας τους στην περιοχή της Μαγούλας, μετά από πολύ ωραία μάχη με τα πυρηνα μέτωπα, διαπίστωσαν εκπληκτοί πως οι δράστες είχαν προκαλέσει φθορές στα οχήματα, είχαν σπάσει τζάμια και είχαν αφαιρέσει προσωπικά τους αντικείμενα. Τώρα οι πυροσβέστες που ανήρτησαν τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνιζαν από προπολού και είχαν προειδοποιήσει, όπως αναφέρουν, την ηγεσία του σώματος για τις ακατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις στις οποίες βρίσκονται. Κάτι το οποίο φαίνεται, αποδεικνύεται με το πιο περίτρανο τρόπο από τα αποτελέσματα του πιάτσικου που έκαναν οι άγνωστοι στο συγκεκριμένο χώρο.
1: Και να κλείσουμε τη δική σας προσφορά στην δράση χθες, την πολύ πολύ σύντομη, γρήγορη αλλά άκρως αποτελεσματική δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Δήμο της Αθήνας, στο Δημαρχείο στην Πλατεία Κοντζιά αλλά και στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, με προσφορά με ξηρά τροφή, νερά και ισοτονικά, αλλά και βεβαίως ζητήματα και κλουβιά και θέματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στα ζώα τα οποία έχουν βρεθεί, στα κέντρα τα οποία έχουν στηθεί εδώ περίθαλψης. Η Μέρη Τούμπα.
5: Άλλη μια δράση αλληλεγγύη στο Όλοι Μαζί Μπορούμε για τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται στις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική και τη Βοιωτία. Σε δύο σημεία στην πλατεία Κοντζιά μπροστά στο Δημαρχείο της Αθήνας αλλά και στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας έγινε συγκέντρωση υλικών για τους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας αλλά και για όλους όσους δίνουν μάχη με τις φλόγες. Επιχειρήσεις και απλοί πολίτες προσέφεραν νερά, χυμούς, ισοτονικά ποτά, μπισκότα και φρυγανιές. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε κάλεσε όσους πολίτες είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν κλουβιά αλλά και ζωοτροφές για τα ζώα συντροφιάς που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. με τη βοήθεια εθελοντών. Συγκεντρώθηκαν

0: Τα ζώα συντροφιά σε ασφαλή σημεία. Η προσφορά των πολιτών μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε μεταφέρθηκε σε χώρο στην περιοχή των Βιλίων, ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση οι πυρόπληκτοι αλλά και όσοι δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ευχαριστούμε τους Δήμους Αθηναίων και Γλυφάδας για την υποστήριξή τους στη δράση.
1: Μαρία Μαμάχρυσα, καλημέρα. Καλό πρωινό από το Χαλάνδρη. Εδώ η Αθηνά για το δελτίο ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά ο Πέτρος Κυρκυλής. Εμείς στις 7 στο αναλυτικό δελτίο. Γεια χαρά.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πυρηνό μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτιά. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση κοντά στον οικισμό Λούμπα σήμαινε συνεγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνα Λεποχώρη, πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες για απομάκρυση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος και άλλα ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο κατασκευής ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας της Χαλκιδικής συνελήφθη 66χρονος, ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων, με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μια οικογένεια των 5 θυμάτων. Στην Αμερική, οι εικόνες απόλυτης καταστροφής αντικρίζουν οι κάτοικοι που επιστρέφουν στις γειτονιές τους μετά το καταστροφικό πέρασμα των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή Spokane στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 700 κτίρια έχουν καταστραφεί, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, ενώ περίπου 67.000 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκένωσης. Καμένα αυτοκίνητα, παραμορφωμένα από τη θερμότητα, σκάφη και λιωμένη κάδια απορριμμάτων, βρίσκονται ανάμεσα στα ποκαίδια, ενώ ορισμένα σπίτια εξαφανίστηκαν ολοκληρωτικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί από τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Σποκέιν παραμένουν εκτός ελέγχου, σύμφωνα με το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Πολιτείας της Ουάσιγκτον. Επέμεινε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα εκ νέου, ενδεχομένως ακόμη και σήμερα, των στενών του Ορμούζ. Επανέλαβε όμως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν από τα στενά. Χθες, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις ΗΠΑ, ο Τραμπ χαρακτήρισε διπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Σε 6.125 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το νεότερο επίσημο εβδομαδιαίο απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Δεκάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αναζητούν τα πτώματα των δικών τους ανθρώπων στην πολιτεία Γουάιρα, που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα από τους δύο σεισμούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Με ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού ξεκινάμε σήμερα, παιδιά. Part of Stellar, Black Lilies. Ακούγεται πολύ αυτό το τραγούδι, ξέρω τι σας λέω. Το ακούει και η μητέρα μου στη διαπασόν, κύριε Παπακαλούση, κυρία Κατερίνα. Ναι, βεβαίως. Έτσι πάει, Παπακαλού, έτσι πάει. Δεν γίνεται να μην συμπίπτει ο γιος με τη μητέρα. Τα πρώτα ερεθίσματα στη ζωή ενός ανθρώπου προέρχονται από τους γονείς. Άλλωστε, σε ακολουθούν σε όλη σου τη ζωή και θα έλεγα πως επηρεάζουν ενδεχομένως και καθορίζουν από το επάγγελμα που θα κάνεις μέχρι και τη μουσική που θα ακούσεις. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλες. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μαζί θα πάμε και σήμερα, 3η 4 Αυγούστου, Σωτήριο Νέτος Παντοα 2026. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, ολόκληρη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Ναι, για τρεις ολόκληρες εβδομάδες στη θέση του Γιώργη του Ψάλτη, ο οποίος κάνει τις διακοπές του. Παναγιώτης Παπακαλούσης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Χθες είχα Γιώργο Βραχνό. Φαίνεται πως ένας ηχολήπτης δεν μπορεί από μόνος του να σηκώσει το βάρος, παιδιά, αυτής της πρωινής της βάρδιας. Δυσκολεύεστε εσείς τα αγόρια, ε. Δυσκολεύεστε. Θέλετε μια κυρία, μια σταματίου να έρθει εδώ να σας βάλει σε τάξη. Πέτρος Μωράιτης, σταθερός στο τηλεφωνικό το κέντρο και στο φαγέ μας, σας υποδέχεται. 210-48-00-170-4. Αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Τρίτης. Εννοείται πως αν είστε στα σημεία ενδιαφέροντος, δηλαδή στις περιοχές που πλήττονται από φωτιές αυτές τις ημέρες, τα λέμε κατευθείαν στον αέρα, έχετε προτεραιότητα. Τα λέμε ούτως ή άλλως μαζί όλες αυτές τις ημέρες. 2-10, ξαναλέω, 48-00-170-4. Δημήτρης Γιαννίρης στην αρχισυνταξία της εκπομπής, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το γενικό κουμάντο. Ο άνθρωπος που δεν παίρνει ποτέ άδεια, παιδιά, είναι μονίμως εδώ. Όχι, εντάξει, θα φύγει από την επόμενη εβδομάδα, μην τον είδατε. skyradio.gr επίσης, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε σχόλιο, μήνυμα, παρατήρηση αυτό το πρωινό. Ανταμώνουμε και στα social media αν θέλετε, εμείς θέλουμε, ελπίζω να θέλετε και εσείς. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirk@gmail.com. Θα τα πούμε όλα μέχρι και τις 8 για τις φωτιές και ό,τι άλλο προκύψει.

Στην ταυτότητα της ημέρας, τρίτη σήμερα είπαμε 4 Αυγούστου, ανατολή του ήλιου στις 6:29 πρώτα λεπτά. Από τα πράγματα αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς, φίλε μου που με ακούς, σε αυτήν εδώ τη χώρα, Δύση στις 8:33 πρώτα λεπτά, μεγάλη ακόμη ημέρα να την απολαύσουμε. Χρόνια πολλά στον Μαξιμιλιανό που έχει την ονομαστική του εορτή, κάθε καλό εύχομαι. Και η επικαιρότητα τι έχει, φωτιές και ξανά μανα φωτιές. Είναι η πέμπτη μέρα η οποία ξημερώνει με τις μεγάλες φωτιές στην Δυτική Αττική. Τρία τα κύρια μέτωπα, βόρεια στις περιοχές Κρυοπηγάδη, Αγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή, νότια σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη, και έχουμε και ένα τρίτο μέτωπο εδώ και μέρες νότια-ανατολικά στην περιοχή Κανδυλίου, στη Μονή, Καμάρα. Όλα τα μέτωπα αυτά είναι σε ύφεση, είναι πολύ καλύτερη εικόνα και στην Ψάθα. Χθες η φωτιά είχε μπει μέσα στον οικισμό, είχε φτάσει στα πρώτα σπίτια και υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι ακριβώς θα γίνει με την Ψάθα και μια μεγάλη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και της πυροσβεστικής να προστατευτούν οι περιουσίες των ανθρώπων εκεί. Είχε εκενωθεί και η περιοχή της Ψάθας. Στη Λούμπα είχαμε νωρίτερα μία αναζωπήρωση στον οικισμό Λούμπα. Οπότε καταλαβαίνετε πως σε όλα αυτά τα σημεία επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και θα συνεχιστούν εννοείται και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Θυμίζω πως μιλάμε πάντα για μία φωτιά η οποία ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και φαίνεται πως καλώς εχόντων των πραγμάτων σήμερα θα σβήσει η φωτιά αυτή εκεί δυτικά στο Αλεποχώρι και την Ψάθα, νότια στα Μέγαρα που είχαμε το άλλο μέτωπο όλες αυτές τις ημέρες. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση που έχει διανύσει αυτή η φωτιά, το λέμε εδώ και μέρες, και χθες δεν μπορούσαν να τη φέρουν βόλτα, να τη θέσουν υπό έλεγχο, ενώ δεν είχαμε και ανέμους. Και αυτό φοβερό, χθες δεν είχε ανέμους, χθες δεν φύσαγε. Χθες τι είχε, 3 με 4 μποφόρ, μπορεί και λιγότερο. Παρ' όλα αυτά δεν τα καταφέραμε και αυτό θα πρέπει όλους μας να μας προβληματίσει. Και χθες είχαμε και τα νέα μέσα, είχαμε τα καναντέρ εκτός από τα μπέλ, τα οποία παραμένουν καθυλωμένα μετά και το δυστύχημα που είχαμε, τη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων. Να κάνουμε μια διαπίστωση στην έναρξη της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Μια διαπίστωση που νομίζω, συζητώντας αυτό το θέμα των φωτιών όλοι σας στα σπίτια σας, στις παρέες σας, την έχετε κάνει. Το πράσινο στην Αττική μας τελείωσε, παιδιά. Μας τελείωσε, να έχουμε να το θυμόμαστε, έτσι, πολύ ωραίες φωτογραφίες από το παρελθόν που θα τις διακινούμε τα επόμενα χρόνια στα social media και θα λέμε, να, εκεί στον Κιθερώνα είχε πράσινο κάποτε. Κάποτε είχε πράσινο στον Κιθερώνα, κάποτε στο Όρος Πατέρα είχε επίσης, έτσι, μία πευκόφητη περιοχή, και δεν είναι μόνο αυτά τα βουνά τα οποία ήταν κατά πράσινα και τώρα έχουν κατακαεί. Μιλάμε για την Πάρνηθα, μιλάμε για τον Ημιτό, μιλάμε για την Πεντέλτη, έχει απομείνει. Δεν έχει απομείνει και τίποτα δηλαδή. Εμείς βεβαίως και με το όλοι μαζί μπορούμε, έχουμε βρεθεί σε όλες αυτές τις περιοχές με τις δεντροφυτεύσεις και το Πεύκο, δέντρο το οποίο είναι προς εξαφάνιση πια δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με την Αττική και ενδεχομένως και καλύτερα να φυτέψουμε στη θέση του Πεύκου δέντρα με τα οποία θα αισθανόμαστε όλοι, μιας και όλες αυτές οι περιοχές τώρα κακά τα ψέματα έχουν λίγο ως πολύ αστικοποιηθεί, πιο ασφαλείς. Έχουν αυτά τα άτιμα, τα Πεύκα, μια εφλεκτότητα που δεν βοηθάει καθόλου την κρίσιμη στιγμή. Τέλος πάντων, βλέπω πως έχει ξεκινήσει και γίνεται και μια συζήτηση για το ότι δεν πήγε καλά και το φετινό καλοκαίρι και είχαμε αυτή τη φωτιά να ξεκινάει εκεί από τη Βιωτία και να σβήνει στη θάλασσα στη Δυτική Αττική. Ναι, το έχουμε και αυτό σε αυτήν εδώ τη χώρα, παιδιά, να δηλώνουμε κάθε χρόνο πιο έτοιμοι από ποτέ και κάθε καλοκαίρι η φωτιά να σβήνει στη θάλασσα. Ναι, θα μου πεις, αν η φωτιά είναι τόσο μεγάλη, είναι αυτό που λένε mega fire, μεγάλη φωτιά, και οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που είναι, πού να τη σβήσει τη φωτιά. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω πως το τι μπορεί να κάνει το πυροσβεστικό σώμα έχει ένα όριο συγκεκριμένο. Θαύματα δεν μπορούν να κάνουν οι πυροσβέστες, ούτε οι επίγειες δυνάμεις, ούτε οι εναέριες, δεν γίνονται θαύματα. Μην ακούτε τι λέγεται αριστερά-δεξιά και ειδικά στα social media.
όπου μπορεί να διαβάσεις όλες τις ανοησίες μαζεμένες εκεί. Ναι, όμως καλό θα ήταν όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένει η κυβέρνηση να ολοκληρωθεί η φετινή αντιπυρική περίοδος για να κάνει αυτή την τοποθέτηση και αυτόν τον, αν θέλετε, πρώτο απολογισμό, ενδεχομένως και να πρέπει να γίνει έτσι για να έχουμε και τη συνολική εικόνα, αν θέλετε. Είναι πρόημο να πούμε κάτι τώρα. Καλό θα ήταν η κυβέρνηση, πέραν του τι έχει κάνει για τον εξυγχρονισμό της πολιτικής προστασίας, με τι μέσα την έχει εξοπλίσει τα τελευταία χρόνια, που έχουν γίνει βήματα. Εγώ ποτέ δεν είμαι ισοπεδωτικός στην κριτική μου. Το ξέρετε όσοι με ακούτε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη συχνότητα του Sky 100,3. Θα πρέπει όμως η κυβέρνηση να μας πει και τι δεν έκανε. Θέλουμε να ακούσουμε και μια αυτοκριτική. Διότι έχουμε αυτή τη δυστοπία με τις φωτιές για ένα ακόμη καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν γίνεται όλα να λειτουργεί σαν ρολόι. Όλα ρολόι αποκλείεται να λειτουργήσαν. Δεν γίνεται δηλαδή. Και δεν λέω πολύ καλά τα drones τα οποία βρίσκονται στον Αττικό ουρανό και επιτηρούν και μπορούν να εντοπίσουν τάχιστα μια μικρή αιστεία φωτιάς και να υπάρξει εκεί παρέμβαση σε πρώτο χρόνο. Όμως καλό θα ήταν να καθαρίσουμε και κανένα δασικό δρόμο, να τον ανοίξουμε, να είναι προσβάσιμα εκεί τα σημεία για τους πυροσβέστες μας, να καθαρίσουμε καλύτερα και κανένα οικόπεδο, να κάνουμε δηλαδή πρώτα και τα βασικά εκεί που υστερούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να μαζέψουμε αυτό το χάλι με τις κομματερές που υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα, σε ολόκληρη την επικράτεια, να βάλουμε μια τάξη στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Βάζω πολλά θέματα τώρα, αλλά ξέρετε, όλα συνδέονται. Αυτή η αναρχία που υπάρχει, ρε παιδί μου, σε αυτήν εδώ τη χώρα, αυτή η αναρχία όπου βλέπεις σπίτια χτισμένα παντού, μέσα σε δάση, μια μεικτή χρήση της γης, δηλαδή βλέπεις οικιστικό ιστό, ξεπροβάλλουν μετά δέντρα, πεύκα, δάση, πυκνή βλάστηση, μετά έχεις μικρές βιομηχανίες. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Θα συνεχίσουμε να ζούμε με αυτή την κατάσταση και θα κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας πως αυτή η κατάσταση είναι και διαχειρίσιμη? Αν δεν είναι, όταν έχεις και αυτές τις καιρικές συνθήκες, καθόλου διαχειρίσιμη δεν είναι και δεν θα είναι, παιδιά. Βλέπω και κάποια ενδιαφέροντα επικαιροποιημένα στοιχεία του Meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναφορικά με τις καμένες δασικές εκτάσεις εκεί στην Αττικοβιωτία. Τα στρέμματα, τα καμένα, έχουν ξεπεράσει τις 130.000. Να ξέρετε, είναι τα δορυφορικά δεδομένα που έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο στη διάθεσή του, συλλέγει τα στοιχεία από τους δορυφόρους και μετά τα μοιράζεται μαζί μας, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι για να έχουμε έτσι πολύ γρήγορα εικόνα του μεγέθους της καταστροφής. Νομίζω βέβαια πως και τα στοιχεία αυτά, να μην σας έλεγα, έχετε εικόνα της καταστροφής βλέποντας τα δελτία ειδήσεων και τις εικόνες και τα βίντεο τα οποία μας στέλνουν οι συνάδελφοι όλες αυτές τις ημέρες από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Βιωτία και, και το Πόρτο Γερμενό της Αττικής. 102.000 στρέμματα έχουν καεί στο Πόρτο Γερμενό, την ευρύτερη περιοχή, 30.000 στη Βιωτία. Και αυτά αφορούν μόνο τις συγκεκριμένες δασικές πυρκαγιές και είμαστε στις 4 Αυγούστου. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Βέβαια, ακόμη πιο σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στη Δυτική Αττική από το 2018 μέχρι το 2026, μέχρι και φέτος. Τα τελευταία 8-9 χρόνια δηλαδή. Πόσα στρέμματα λέτε έχουν καεί, έχουν καταστραφεί? Μισό εκατομμύριο στρέμματα έχουν καταστραφεί. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω εγώ, πάει το πράσινο στην Αττική, το χαιρετήσαμε, πάει. Δεν υπάρχει πράσινο πια στην Αττική, να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Καιρός, τι γίνεται με τον καιρό, για να δούμε, παιδιά, τι λέει η υπηρεσία. Meteo.gr μπαίνω για να δω πως
Θα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμοκρασίες στις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Έχουμε πιθανότητα βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά ορεινά ηπειρωτικά, μάλιστα. Τι λες τώρα, ως προς τους ανέμους, που είναι και ένας από τους κρίσιμους παράγοντες για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα επί του πεδίου σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Δεν θα έχουμε ισχυρούς ανέμους ούτε σήμερα όπως και χθες. Έτσι και σήμερα πολύ καλά τα νέα σε σχέση με την ένταση των ανέμων. 4 μποφόρ βλέπω εδώ στην Αττική, 4 μποφόρ και στο Αιγαίο. Οπότε μια χαρά, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Οι θερμοκρασίες υψηλές, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει ο υδράργυρος. 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου βλέπω, προβλέπει η υπηρεσία στη Βόρεια Ελλάδα. Έως 37 σε κεντρική και νότια, στη Θεσσαλία έως και 39, ναι, μισό λεπτό, έως 37 σε κεντρική και νότια, να τα λέμε σωστά, έως 39 στη Θεσσαλία, 36 στη Δυτική Ελλάδα, 38 στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο και εδώ στην Αττική, τι έχουμε, έχουμε έως 36 βαθμούς Κελσίου μάλιστα. 35 στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά, θα το διαχειριστούμε, δεν είναι κάτι το φοβερό.

Να σας πω πως για τις φωτιές φιλοδοξώ να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ιωάννη Γίτα μετά τις 7.30. Ο κύριος Ιωάννης Γίτας, έμπειρος δασολόγος, καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από τα πρόσωπα αυτά που αναζητούμε εμείς οι δημοσιογράφοι στα μέσα ενημέρωσης τέτοιες ημέρες και τέτοιες περιόδους που έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές, πολύ μεγάλες φωτιές να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε, και κοιτάμε λιγάκι και την επόμενη μέρα και την γενικότερη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Με τον κύριο Γίτα θα επιχειρήσουμε να βάλουμε και την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος που υπάρχει και δεν θα πρέπει να την αγνοούμε. Το ζήτημα των φωτιών που ξεσπούν και δεν μπορείς με τίποτα να τις θασεύσεις, να τις ελέγξεις, να τις περιορίσεις, αφορά το σύνολο της Ευρώπης, προφανώς και τον Ευρωπαϊκό Νότο, αναμφίβολα, και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεις και πολλά κοινά σημεία, κοινά στοιχεία. Μία παράμετρος για την οποία πρωτοβουλία η κυβέρνηση δεν έχει λάβει είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Δεν ξέρω πόσο πολύ και εμείς στα μέσα ενημέρωσης το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα, πώς δηλαδή συνδέεται η εγκατάλειψη της υπαίθρου με την εκδήλωση όλο και περισσότερων πυρκαγιών στην περιφέρεια. Είναι κάτι που το έχουν καταγράψει γενικότερα στην Ευρώπη αυτό, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όμως η καταγραφή από μόνη της δεν λέει κάτι. Πρέπει να ξυπνήσει η Ευρώπη και να αναλάβει πρωτοβουλίες ως προς αυτό. Πώς θα δώσει κίνητρα στους πολίτες που θέλουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα να επιστρέψουν στην Ήπεθρο, διότι χωρίς τους ανθρώπους αυτούς η Ήπεθρος θα καίγεται ξανά και ξανά. Ναι, είναι βέβαιο, αυτό είναι σίγουρο, θα καίγεται ξανά και ξανά. Συνεπικουρούμενη η φωτιά αυτή η οποία θα ξεσπάει και από την κλιματική κρίση που τη σπρώχνει και τη δυναμώνει, αν θέλετε, δυστυχώς. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γίτα μετά τις 7.30. Νομίζω πως θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ξαναλέω, από τους πιο έμπειρους σε αυτό το κομμάτι της δασοπυρόσβεσης και της δασοπροστασίας ο κύριος Γίτας, από τους πιο έμπειρους δασολόγους και από τις πιο ψύχραιμες φωνές.

0: Λοιπόν, αυτά εισαγωγικώς. Και άλλα πολλά θα πούμε και άλλα θέματα θα δούμε και για άλλα θέματα θα σας πω μέχρι και τις 8, παιδιά, εννοείται, δεν το συζητώ αυτό. Skyradio.gr, πατάτε που γράφει, πες την απόψή σου για να δω τις πρώτες καλημέρες που μου έχετε στείλει. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Καλή εκπομπή μου, λέει ο Δημήτρης. Οδηγώ για Σπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Φιλιά πολλά, καλή όμορφη Τρίτη. Παρασκευή, τελευταία ημέρα για σένα Δημήτρη μου, μάλιστα. Καλή ξεκούραση. 10 με 24 διακοπές. Εδώ Αθήνα μπανάκια και ξεκούραση. Δεν θα πας πουθενά δηλαδή. Καλά, κοίταξε, άμα δεν δουλεύεις και είσαι Αθήνα, έχεις πράγματα να κάνεις. Δεν το συζητάω αυτό. Και ειδικά αν θα έχει αδειάσει η Αθήνα δηλαδή, η καλύτερη μας. Διαφημίσεις θέλετε εσείς τώρα, κύριε Παπακαλούση, ε? Ναι. Αφού στείλω την καλημέρα μου και στον Κώστα Παπαδάκη, πιστό ακροατή του Sky 100,3, να είσαι καλά, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για το μήνυμά σου. Λοιπόν, και ο Πέτρος Βρέτζος μαζί μας. Καλημέρα από την Κατσαρόλα της Αγάπης, εισίτιο για ευάλωτες οικογένειες που μαγειρεύουμε κάθε Σαββατοκύριακο στο Πέραμα. Μπράβο σας! Μπράβο σας, φίλε Πέτρο, μπράβο σας. Να συνεχίσετε έτσι με αυτές τις πρωτοβουλίες και να επιδεικνύετε αυτή την αλληλεγγύη στους συμπολίτες μας και στους συνανθρώπους μας που την έχουν πάρα μα πάρα πολύ ανάγκη. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται η Μαρία Λιφαντή με τίτλους ειδήσεων.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίστηκε για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα η μάχη των πυροσβεστεών με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα, πάνω από το Αλυποχώρι και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων. Κάηκαν 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ηλίων και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επέμεινε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι και η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης για να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας, 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη.

Και Τίνα Τέρνερ διαθέτει το κατάστημα. Αυτά είναι, κύριε Παπακαλούση, αυτά είναι. Διασκευή ωραία, καλοκαιρινή μάλιστα. Ωραίο ρεμιξάκι είναι αυτό που ακούμε. Να στείλω την καλημέρα μου στο Δημήτρη από τη Σπάρτη, τον Στέφανο από το Γερά, κάτι Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Μαρία από το Χαλάνδρη, την Ελένη από την Καβάλα και τον Στέφανο από τα Μπέκαρα. Γεια σου Γιώργο μου, με έχει βρει στο Facebook ο Γιώργος, με βομβαρδίζει με μηνύματα, καλά κάνει, συνέχισε έτσι. Καλημέρα Πετράν, ποια φωτιά θα σβήσει στη θάλασσα, αν υπήρχαν δεντράκια στη θάλασσα θα συνέχιζε ακόμη η φωτιά, μη φοβάσαι. Έτσι είναι, δυστυχώς έτσι είναι. Μέχρι να μην είχε τίποτε άλλο να κάψει η φωτιά θα συνέχισε το καταστροφικό της έργο. Βλέπω τώρα από τις εικόνες που μας στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Δυτική Αττική πώς έχουν ξεκινήσει ρήψεις και τα εναέρια μέσα, ελικόπτερα και κανατέρες.

0: σε συνέχεια των όσων λέγαμε με τον Δημήτρη Κυλάκο, σε άλλο κλίμα και σε άλλο ύφος, ο Αλεχάνδρο μου λέει πως δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να βρίσκεσαι τις 2-3 πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου από την Αθήνα. Απόλαυση, άδεια, μόνο τουρίστες, χωρίς κίνηση, τέλεια. Προσυπογράφω, αρκεί να μην έχεις παιδιά και σκοτούρες όπως έχουμε εμείς. Αλλιώς βράστα, πού χρόνος να απολαύσεις την άδεια Αθήνα, φίλε μου Αλεχάνδρο. Ανάσα δεν παίρνουμε και εμείς είναι οι γονείς, ανάσα. Ο Κάμο, καλημέρα Πέτρο. Δυστυχώς είναι αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι. Όσο θα υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση σε οτιδήποτε, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο τώρα, διότι είναι πολύ μεγάλο. Μου έχει στείλει ο Μάριος. Το μήνυμα του Μάριου χτυπάει, αν θέλετε, στην καρδιά του προβλήματος. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, την πρόβλεψη. Την πρόληψη και την άμεση παρέμβαση και πως έχοντας εγκαταλείψει την Ήπεθρο έχουμε αυτά τα πολύ αρνητικά αποτελέσματα με πάρα πολλές περιοχές της περιφέρειας να κατακαίγονται κάθε καλοκαίρι. Μου λέει λοιπόν πως, μου λέει ο Μάριος, πως είναι από μια περιοχή που ήταν καθαρά βασική, λες κάτι άλλο θες να γράψεις και ναι, θυμάμαι πιτσιρίκι πιάνανε συνέχεια φωτιές. Τις βίναν από μόνες τους μέσα σε μερικές ώρες και αυτό για τον εξής απλό λόγο. Όλο το καλοκαίρι μέσα στο δάσος γύρω από το χωριό υπήρχαν οι μελισσάδες οι οποίοι είχαν έρθει για τα μελίσια τους. Υπήρχαν οι ρετσινάδες οι οποίοι μάζευαν το ρετσίνι από τα δέντρα για να τα χρησιμοποιήσουν στα βαρέλια. Υπήρχαν οι βαρελάδες και οι ξυλοκόποι οι οποίοι έκοβαν τα παλιά και γέρικα δέντρα ή τα πεσμένα δέντρα και τα χρησιμοποιούσαν για να κάνουν τα βαρέλια ή άλλες δουλειές. Και υπήρχαν και οι κουκουναράδες, οι οποίοι μάζευαν την πευκοβελώνα και το κουκουνάρι, είτε για το μαγείρεμα όλου του χωριού, είτε τις πευκοβελώνες σαν μονωτικό υλικό ανάμεσα στα ξύλα της σκέπης και την ίδια την σκεπή. Αυτό σημαίνει ότι το δάσος ήταν πεντακάθαρο. Όποια φωτιά και να έπιανε μέσα σε μια-δυο ώρες την είχαν σβήσει με τα αυτιάρια. Και χώμα, ούτε νερά, ούτε πυροσβεστήρες, ούτε τίποτα. Καταλαβαίνω ότι αυτά είναι παλιά επαγγέλματα που είναι άχρηστα πλέον, αλλά αυτή τη δουλειά θα μπορούσε να την κάνει η δασική υπηρεσία και το πυροσβεστικό σώμα όλο το χειμώνα. Λοιπόν, αυτά μου λέει ο φίλος Μάριος, ο οποίος ζητάει και συγγνώμη για τα λάθη στο μήνυμά του. Είναι φωνητική πληκτρολόγηση, διότι οδηγάει ο άνθρωπος. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πράγματι, αυτά τα επαγγέλματα του δάσου στην Ελλάδα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πια λόγω της αστικοποίησης. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επαναφέρουμε τη ζωή και πάλι σε αυτές τις περιοχές και μαζί με τη ζωή να επαναφέρουμε και αυτά τα επαγγέλματα, διότι όταν θα μένεις κοντά στο δάσος, ένα από αυτά τα επαγγέλματα θα πρέπει να κάνεις. Τι θα κάνεις εκεί? Θα ανοίξεις μια καφετέρια, ας πούμε, και θα περιμένεις να αμείβες από αυτό? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Λοιπόν, είναι μεγάλο αυτό το πρόβλημα και να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει αντίληψη σε πολύ κόσμο και σε πολύ φιλελεύθερο κόσμο πως όλα τα προβλήματα τα οποία γεννώνται μπροστά μας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, μπορούμε να τα επιλύσουμε μέσω της τεχνολογικής προόδου. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς μέσω της τεχνολογικής προόδου να λύσεις όλα τα προβλήματα. Αλλού είναι η λύση, ας πούμε, στο πρόβλημα που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Το λέω γιατί ακούω και διάφορα ότι να έρθουν τα καινούργια Καναντέρ, τα αναβαθμισμένα και αυτά. Μα ρε παιδιά, πάλι τα ίδια θα λέμε. Τα Καναντέρ και τα εναέρια μέσα είναι το ίστατο μέσο για να σβήσεις μια φωτιά. Μέχρι να φτάσουμε εκεί πρέπει να έχεις κάνει πολλά βήματα, πολλά πράγματα, πολλές δουλειές, να τις έχεις ολοκληρώσει, να τα έχεις βάλει τα πράγματα σε μια τάξη για να μην τρέχεις πίσω από τα Καναντέρ. Θα κάτσουμε στα σοβαρά να δούμε ποιες δουλειές δεν έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, πώς έχουμε εγκαταλείψει την Ήπεθρο και τα επαγγέλματά της, πώς θα δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε πραγματικά να έχει και πάλι ζωή η περιφέρεια. Αν δεν τα δούμε όλα αυτά, νομίζω θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Κάθε καλοκαίρι θα ζούμε τη μέρα της μαρμότας, όπως τη ζούμε και φέτος στη Δυτική Αττική. μέσα σε όλα εκεί στη Δυτική Αττική είχαμε διάφορους απαράδεκτους τύπους να κάνουν τι, κύριε Παπακαλούς και αγαπητοί ακροατές, πλιάτσικο σε αυτοκίνητο πυροσβεστών, σε όχημα πυροσβεστών την ώρα της μάχης. Τους έκλεψαν μέχρι και τις ζάντες, όπως βλέπω από σχετικές φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Προκάλεσαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν εκείνη την ώρα. Ντροπιαστικές εικόνες σε βάρος των πυροσβεστών που δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη. Κατάκοποι άνθρωποι προσπαθούν να φέρουν για όλους εμάς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτές τις απερίγραπτες καταστάσεις. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και για αυτό το θέμα το οποίο έχει γίνει πραγματικά viral τις τελευταίες ώρες. Υπάρχει μία νεαρή συνάδελφος με το όνομα Μαρία Σιαμπάνου. Δεν την ξέρω την κοπέλα, δεν την έχω γνωρίσει. Είναι ρεπόρτερ στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Η κοπέλα αυτή έγινε άθελα viral της, γιατί τι έκανε την ώρα που έδινε το ρεπορτάζ από μία από τις περιοχές εκεί στο Πόρτο Γερμενό από όπου είχε περάσει φωτιά. Εμφανίστηκε να γελάει, να την πιάνει κάτι σαν νευρικό γέλιο. Την έπιασε κάτι σαν νευρικό γέλιο. Λοιπόν, την περιέλαβαν μετά τα social media. Δεν φαντάζεστε τι της έγραφαν. Δεν φαντάζεστε τι κατάρες συνόδευαν τα σχόλια πολλών χρηστών στα social media. Ναι, τέτοια ανθρωποφαγία ζούμε εμείς οι δημοσιογράφοι σε καθημερινή βάση. Δεν το λέω αυτό τώρα για να κλαφτούμε. Αν θα δείτε εδώ μια μέρα, αν θα έρθετε και θα δείτε τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμείς παραγωγή του ΣΚΑ 100,3, η ραδιοφωνική παραγωγή, και δεν τα μεταφέρουμε στον αέρα. Λοιπόν, θα σοκαριστείτε. Θα σοκαριστείτε. Καταρχάς υπάρχουν τύποι οι οποίοι περιμένουν να κάνεις το όποιο λάθος για να σε βρίσουν. Δεν ξέρω, ζουν και αναπνέουν γι' αυτό. Δηλαδή πραγματικά. Και αναρωτιέσαι, όλοι εσείς δεν κάνετε λάθη στις δουλειές σας. Εσείς όλοι είστε αλάνθαστοι, είστε τελείοι. Και τα βάλατε τώρα με ένα κοριτσάκι που κάνει τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία, επειδή έκανε αυτό το λάθος. Τι να πω, μεγάλη μάγκη εσείς όλοι εσείς, παιδιά, μεγάλη μάγκη, και είμαι σίγουρος πως είστε τέλειοι στις δουλειές σας. Είστε τέλειοι. Δεν κάνετε το παραμικρό λάθος. Πάντως είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως υπήρξε και από εμάς τους δημοσιογράφους ένα κύμα, θα έλεγα, συμπαράστασης και στήριξης αυτής της κοπέλας. Διότι δεν είναι και εύκολο όταν είσαι και σε νεαρή και σε μικρή ηλικία να τα διαχειριστείς όλα αυτά, όλη αυτή τη σκατοψυχιά. Να μου επιτρέψετε την έκφραση, αυτό το πρωινό, και όλη αυτή την ανθρωποφαγία. Εμείς, εντάξει, εδώ είμαστε εκπαιδευμένοι. 20 χρόνια στον Sky 100,3. Πάνω από 13-14 χρόνια που κάνω εκπομπές, έχω ακούσει τα απίστευτα πράγματα. Με έχουν βρήσει εκατοντάδες φορές ακροατές του Sky 100,3. Δεν μασάμε. Όμως η κοπελίτσα αυτή θα μπορούσε και να μασίσει. Δεν την ξέρω, αλλά θα μπορούσε και να μασίσει. Θα μπορούσε να μην είναι και συνηθισμένη σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστείς όλα αυτά. Να βρίσκεσαι ξαφνικά στο μάτι του κυκλώνα επειδή έκανες ένα λάθος. Σε έπιασε η κάμερα να γελάς. Επειδή προφανώς σου είπε κάποια κοτσάνα, κάποια βλακεία, οπερατέρ, δεν ξέρω τι έγινε. Και ούτε και με αφορά, και ούτε και με απασχολεί δηλαδή. Λοιπόν, ας είμαστε λιγάκι πιο επίκεις σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους υπό πολύ αντίξωες συνθήκες, και ας έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας πως γίνονται και λάθη όταν εργάζεσαι υπό πίεση. Και είναι ένα επάγγελμα, το επάγγελμα του δημοσιογράφου, στο οποίο καλείσαι να κάνεις τη δουλειά σου υπό πολύ πίεση, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα και για αυτό το συμβάν, αυτό το περιστατικό που έχει πάρει διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε τώρα ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς, για τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη, μένονται για πέμπτη ημέρα στην Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη. Πάνε καλύτερα τα πράγματα, πάνε καλύτερα τα πράγματα, γενικότερα είναι καλύτερη εικόνα στα μέτωπα, υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες εστίες σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Αττικής. Υπάρχει όμως μια αισιοδοξία πως τώρα και με το πρώτο φως της ημέρας, και αφού έχουν ξεκινήσει να επιχειρούν και τα αέρια μέσα, θα ελεγχθεί αυτό το μέτωπο, αυτή η φωτιά που μας ταλαιπωρεί από την περασμένη Παρασκευή. Ξεκίνησε η φωτιά από τη Βιωτία και έχει φτάσει μέχρι και τη Δυτική Αττική. Επί της ουσίας η φωτιά έχει σβήσει στη θάλασσα. Αφήστε τα. Δραματική κατάσταση σε σχέση με τις καταστροφές. Πριν φτάσουμε στις καταστροφές, να ακούσουμε μαρτυρίες οργισμένων κατοίκων της Ψάθας. Είναι μαρτυρίες που κατέγραψε ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα. Οργισμένος ο κόσμος, λογικό, καταγγέλει ολιγορία του κρατικού μηχανισμού.
1: Το έχουμε πει από τρεις μέρες, θα έχει ποτιά από πάνω. Θα στείλω, στέλνει ένα ελικόπτερο μια ώρα και φεύγει. Να φύγουν από το πρωί, τους παρακαλάμε.
2: Καήκαμε, μπορούσαν σε τρεις ώρες να έχουν τελειώσει όλη την Ψάθα με τα κατηλάκια και τα έχουν κάνει μπάχαλο.
0: Να ακούσουμε μαρτυρίες και από την περιοχή των Μεγάρων.
3: Δόξα τω Θεώ, τα ζώα τα έχουμε φορτώσει, τα έχουμε πάει αλλού εδώ και δύο μέρες, γιατί δεν ξέραμε τι μας ξημέρωνε.
4: Και μάλιστα το αυτοκίνητο είναι τέσσερις μέρες, τέσσερις, τρεις.
5: Πού να φύγει, πρόσεχα εδώ, ρίχνω νερό γύρω-γύρω, τι να κάνω.
0: Στο μεταξύ, έχεις, το σκεφτόμουν τις προάλλες, εκεί στη Δυτική Αττική, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, έχεις, σημειώστε, κτηνοτροφικές μονάδες, μικρές βιομηχανίες, πεδίο βολής, εκεί στρατός, εγκαταστάσεις, ιστορίες, εξοχικά, σπίτια, μόνιμες κατοικίες, δάσος και παραλιακό μέτωπο. Μιλάμε για ένα μπάχαλο, μιλάμε για μια τρέλα. Τι να πρωτοκάνει τώρα πυροσβέστης εκεί όταν έχει να διαχειριστεί όλη αυτή τη μεικτή δόμηση που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος και δεν έχει καμία λογική. Λοιπόν, έτσι όπως τρώσαμε τις περασμένες δεκαετίες, να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση. Έτσι κοιμόμαστε τώρα, έτσι κοιμόμαστε. Ο Τάσος Χαλκιάς, ο πολύ γνωστός ηθοποιός, είχε εξοχικό εκεί στο Πόρτο Γερμένο, καταστράφηκε ολοσκερός. Για να τον ακούσουμε, τι είπε.
6: 54 χρόνια. Ήμουνα παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω. Και τώρα ξέρω εγώ, εκεί που είμαι περήφανος, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα αφήσω στα παιδιά μου ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι με φτωχό, να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνεια το λέω, που κατάφερε να κάνει στη ζωή του αυτά και να αφήσει στα παιδιά του κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να τα αφήσω. Λοιπόν, τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω, βέβαια, όπως θα βλέπετε γύρω-γύρω, αμέσως πάνω από μένα φίλος μου Γρηγόρης, έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο φίλος μου Μιχάλης παραδίπλα έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο Βίχος ευτυχώς ήταν τυχερός, δεν το χάσε. Ο Παγώνης το ίδιο δεν το χάσε. Και 200 τόσα σπίτια ιδιωτών, 3-4 μικροξενοδοχειάκια και κάνα δύο επιχειρήσεις. Εδώ μέσα επιχειρήσεις, όταν έκανα δύο επιχειρήσεις, άνθρωποι που ζούσαν από αυτό και βγάζαν το ζωμί του. Χαθήκανε.
0: Και τα στοιχεία που ανέφερε ο κύριος Χαλκιάς, θα μάθουμε τα ακριβή στοιχεία, διότι έχουν ξεκινήσει αυτοψίες, πόσα σπίτια καταστράφηκαν, πόσες επιχειρήσεις, θα τα μάθουμε αυτά, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, σίγουρα εντός των επόμενων ημερών. Να ακούσουμε και άλλους κατοίκους από το Πόρτο Γερμένο, μίλησαν χθες στις τηλεοπτικές κάμερες, τι είπαν.
7: Ήταν ο μοναδικός πνεύμονας που υπήρχε στη Δυτική Αττική.
8: Αυτό το πράγμα δεν το ξαναγνωρίζω. Έχω γνωρίσει στη ζωή μου δηλαδή. Και ούτε και πρόκειται να το ξαναδώ. Αλλά με τις φωτιές αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και γόντζαν μέχρι απάνω στις κορφές, όλο και γόντζαν.
9: Ευτυχώς δεν είχαμε στο σπίτι ζημιές από τη φωτιά. Μόνο περιμετρικά που καήκανε κάποια δέντρα.
10: Έχει περάσει ήδη φωτιά τελείως το χωριό. Κάει και όλο.
0: Στις περιοχές όπου γίνονται οι πρώτες αυτοψίες βρέθηκε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Είπε πως η πρώτη φάση των αυτοψιών θα ολοκληρωθεί εντός τριών ημερών, γρήγορα δηλαδή, και τα μέτρα που αφορούν τους πυρόπληκτους είναι αυτά τα οποία ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει, και αυτό είναι μια πρόοδος, ένας μόνιμος μηχανισμός ο οποίος ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, έχουμε χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση της οικοσυσκευής και την κάλυψη βασικών βιωτικών αναγκών που φτάνει μέχρι και τις 6.000 ευρώ. Έχουμε επιδότηση ενοικίωσης και 500 ευρώ για τα κτίρια που θα κριθούν προσωρινά κατάλληλα προς χρήση. Έχουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στο sky.gr. Ηλεκτρονικά θα γίνει η όλη διαδικασία, να ξέρετε. Ηλεκτρονικά θα μπορέσετε να υποβάλλετε τις αιτήσεις αποζημίωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ακούμε τον κύριο Κατσαφάδο.
11: Χε Σεπτέμβρη θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει πληγεί το κτίριό του να έρθει και να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τη φορά αίτηση ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100%.

Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Κατσαφάδο. Ωραία είναι αυτά και απαραίτητα, θα έλεγα, αναφορικά με τις αποζημιώσεις και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να δοθούν γρήγορα στους ανθρώπους αυτούς που επλήγησαν. Τουλάχιστον για να καλύψουν τρέχοντα έξοδά τους. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και ξαναλέω κάτι το οποίο το έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες. Νομίζω οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε. Εννοείται, πρωτίστως οφείλουμε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και το γεγονός πως οι άνθρωποι εκεί, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής είναι εδώ μαζί μας, είναι ζωντανοί, είναι το σημαντικότερο. Όμως και τα σπίτια και οι περιουσίες αυτών των ανθρώπων δεν μπορούν πια να χτιστούν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει πια αυτή η οικονομική δυνατότητα, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας μπορεί να μην έχουν και τα κουράγια για να το κάνουν αυτό. Το λέω γιατί με μια ευκολία λένε πολλοί σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε μεγάλες φυσικές καταστροφές ότι έλα μωρέ, τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Δεν ξαναφτιάχνονται εν έτη 2026 τόσο εύκολα, πιστέψτε με, δεν φτιάχνονται τόσο εύκολα και δεν είναι και τόσο γρήγορο όσο θα έπρεπε να είναι η βοήθεια να έρχεται, δηλαδή προς τον πολίτη, οικονομική βοήθεια για να μπορέσει να φτιάξει κάποια πράγματα ο άνθρωπος ο οποίος είδε να χάνεται ολόκληρη η περιουσία του, έτσι, μέσα σε μια μέρα, μέσα σε μερικές ώρες. Όμως ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη, νομίζω θα ανοίξει η συζήτηση και τις επόμενες ημέρες, θα ανοίξει η συζήτηση να δούμε αν θα γίνει με σοβαρότητα και νυφαλιότητα. Πραγματικά θα το ήθελα. Δεν το πιστεύω και δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους εκπροσώπους των κομμάτων και στο πολιτικό σύστημα πως θα κάνει μια τέτοια κουβέντα. Δεν δείχνει να έχει την ωριμότητα για να το κάνει, δυστυχώς. Να μάθουμε τι έχει γίνει, για παράδειγμα, με το πρόγραμμα Υγιής. Εγώ περιμένω να υπάρξει κάποια στιγμή μια αναλυτική ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Τι γίνανε όλα αυτά τα λεφτά. Ένα πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα. Κάπου πήρε το μάτι μου πως ελικόπτερα καινούρια τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία αγοράσαμε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, κάθονται. Δεν έχουμε πιλότους να τα πετάξουν. Δεν ξέρω. Θα πρέπει και για αυτό το θέμα να δοθούν απαντήσεις. Ελικόπτερα που έχουν να κάνουν με τον συντονισμό της όλης επιχείρησης της δασοπυρόσβεσης, με κάμερες καινούλες, ξέρετε, όλα αυτά. Πολύ high-tech. Λοιπόν, high-tech ελικόπτερα τα οποία κάπου τα φυλάμε. Δεν τα έχουμε να πετάνε. Δεν ξέρω, κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται πιο γρήγορα. Λοιπόν, και ωραία είναι όλα αυτά ότι τα λεφτά τα οποία έχουμε διασφαλίσει για εσάς, για το πρόγραμμα Υγιής, τι έγιναν αυτά τα λεφτά, θα πρέπει ο κόσμος να μάθει. Λοιπόν, και βεβαίως και οι Δήμοι θα πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις, διότι πολλά από αυτά τα λεφτά νομίζω κατευθύνθηκαν προς τους Δήμους να τα διαχειριστούν και να τα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να θωρακίσουν τις περιοχές τους απέναντι στις δασικές πυρκαγιές. Και με τα κενά που υπάρχουν, και βλέπω πως επανέρχεται και αυτό το θέμα ένα ακόμη καλοκαίρι σε προσωπικό, σε ό,τι έχει να κάνει με ελλείψεις που υπάρχουν σε μόνιμους πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, θα πρέπει να υπάρξουν τα στοιχεία από την κυβέρνηση να μάθουμε τι έγινε, διότι και εκεί βλέπω τους εκπροσώπους των πυροσβεστών να μιλούν για υποστελέχωση και για υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών και για μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν

0: από τα επίσημα όργανα, από τα επίσημα κανάλια του κράτους, τι καλύτερο κάναμε φέτος σε σχέση με πέρυσι. Έτσι. Πολύ όμορφα, πολύ απλά να μας πούν. Και γιατί πάλι είχαμε μια τόσο μεγάλη οικολογική καταστροφή. Αυτά. Τι άλλο έχουμε από ηχητικά να ακούσουμε, κύριε Παπακαλούση? Α, πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε με τις υγείες μας. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο οικονόμο από τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Μελίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εμείς στο Ταμείο Ανάκαμψης βάλαμε πρώτη φορά στα χρονικά μετά το 2022 ένα μεγάλο πρόγραμμα και χρηματοδοτητικό και από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους για να υπάρχουν πλέον υποδομές και εργαλεία για την πολιτική προστασία.
2: Υπήρξε εξαγγελία της κυβέρνησης για τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας και εδώ μιλάμε ευρύτερα για την μαύρη τρύπα του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Υπάρχει ένα εξαντλημένο προσωπικό, υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι υποστελεχωμένες.
0: Μάλιστα. Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Έχει κάνει συγκλονιστικές δηλώσεις ο αδερφός του πιλότου που έχασε τη ζωή του, του Δανού πιλότου. Είναι ο κύριος του Εκίνταλ. Έχει μιλήσει σε δανέζικο μέσο ενημέρωσης και μιλάει για τον αδερφό του πως παράτησε το πανεπιστήμιο διότι το όνειρό του από μικρό παιδί ήταν να γίνει πιλότος και έγινε τελικά πιλότος ελικοπτέρου. Μιλάει για την εμπειρία που είχε. Τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του εργαζόταν ως πιλότος και είχε αφιερώσει τη ζωή του στις αποστολές πυρόσβεσης. Έχει πει συγκλονιστικά πράγματα ο άνθρωπος αυτός. Τι να πούμε. Για μία ακόμη φορά να εκφράσουμε τα θερμότατα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των εκλειπώντων. Βεβαίως περιμένουμε να μάθουμε από αρμόδια χείλη τι έφταιξε και είχαμε αυτή τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης. Θα ακούσουμε τι λένε οι ειδικοί που μίλησαν εδώ στον Sky. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης, τον φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ χθες στον Sky 100,3 και ο κύριος Δημαρές.
4: Που δεν μπορώ να αντιληφθώ εάν προσπαθεί να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο ή αν έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του από κάποιο ανωδικό ή καθοδικό ρεύμα ή από κάποια πλευρική ρηπή ανέμου. Άρα δεν βιάζομαι να μιλάω για ανθρώπινο παράγοντα. Δεν βάζω τη λέξη λάθος μέχρι ότου έχουμε περισσότερα στοιχεία.
5: Βλέπουμε το δεύτερο ελικόπτερο να έρχεται με ταχύτητα, αυτό είναι σχετικό βλέποντας την κίνηση, καλύπτει δηλαδή το κενό και πέφτει επάνω στο πρώτο ελικόπτερο. Ποιο σημείο έπεσε πάνω? Τα ελικόπτερα στο κάτω μέρος έχουν δεξαμενή και κάτω από τη δεξαμενή βγαίνει ένας σωλήνας ο οποίος αφήνει ελεύθερο το νερό και δημιουργεί τη βολή. Βλέπουμε λοιπόν το σωλήνα αυτό να χτυπάει το κεντρικό στροφείο του πρώτου ελικόπτερου και να επικρατεί ένα τραγικό δυστυχώς αποτέλεσμα, να πέφτει το ελικόπτερο και να έχουμε τους θανάτους.
0: Αυτά παιδιά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Διαφημίσεις και έρχεται ο Δημήτρης Γιαννήρης με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
6: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 4 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λιφαντή στην αρχισυνταξία, η Τζέσι Αμπτουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες για 5ο 24ωρο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, στην Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από την Βιωτία. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα, πάνω από τον Εποχώρη και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδου στη Χαλκιδική. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άνομα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης και επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς το Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επέμεινε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενζαμίν Νετανιάχου τον Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Χωρίς αισθήσεις του ανασύρθηκε από χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο μαυρομάτι Θεσπρωτείας 20χρονος τουρίστας από την Χιλή. Σύμφωνα με τον 22χρονο φίλο του, επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σήμερα 12 το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία του Γιάννη Βαρβετσιώτη, πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο πρώτο νεκροταφείο. Και ο καιρός έθριζε σήμερα στην Αττική μέχρι 34-35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Το 5ο λοιπόν 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από την Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα την μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Αναλεποχώρη, πάνω από την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, αλλά και στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Νεότερα από τον Γιώργο Κεραμετζόγλου, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Ήμασταν λοιπόν στην πέμπτη μέρα. Σήμερα μπήκαμε στην πέμπτη μέρα, όμως τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, διότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε πολύ καλή δουλειά από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, από τους εθελοντές και βέβαια και από τα μηχανήματα έργου των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τόσο το βόρειο μέτωπο, δηλαδή Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή, το νότιο μέτωπο, Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη, και το ανατολικό μέτωπο, Κανδύλη και Μονή Καμαρά, εκεί κοντά στα Μέγαρα, είναι σε ύφεση. Υπάρχουν βέβαια στην περιοχή της Ψάθας, σύμφωνα και με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις οι οποίες προσπάθησαν και τα κατάφεραν να τις περιορίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, και υπάρχει λοιπόν η αισιοδοξία ότι σήμερα θα μπορέσει να οριοθετηθεί η πυρκαγιά και με τη βοήθεια από τα εναέρια μέσα. Εκτός βέβαια και αν πάλι έχουμε ενεργοποίηση των μετώπων, όπως είχαμε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Ψάθας προς τη Λούμπα. Είναι λοιπόν μια κρίσιμη μέρα σήμερα και υπάρχει ελπίδα ότι θα καταφέρει να οριοθετηθεί αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που έχει κάψει ως τώρα πάνω από 130.000 στρέμματα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Λοιπόν, πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από τις δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2018 στο 2026, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της υπηρεσίας Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες στην Αττικό Βιωτία και περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα της Κενερατζιές του Δήμου Αιγελίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που έχει αναλάβει έργο κατασκευής αερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδος. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούνε περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Είχαμε και άλλες 3 συλλήψεις που έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν στην κατηγορία 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αρχίζουν άμεσα από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε χθες στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν και τα 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.
1: Χε Σεπτέμβρη θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει πληγεί το κτίριό του να έρθει και να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τη φορά αίτηση, ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100%.
0: Την ίδια στιγμή αναστέλλεται η καταβολή δόσεων της πάσης φύσεως των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών αλλά και επιχειρήσεων που επλήγησαν τις πρόσφατες πυρκαγιές σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για τις δανειακές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Τράπεζα Πειραιός. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων, των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που άγαζαν τη ζωή τους στο Γήθιο και στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 5.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Σήμερα θα διεξαχθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μια μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, οι οποίες είναι μειωμένες κάτω από 50.000, δήλωσε χθες στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης.
2: Όσοι μπήκαν στη Θέουτα σε μία μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, ας πούμε. Οι ετήσιες ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και πήγανε 50.000+ σε μία μέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
0: Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Με συνέντευξή του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά το μικροβιολογικό έλεγχο ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικά.

0: βιολογικές παράμετροι που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος λοιπόν Κασάνδρας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις ληφθούν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων μετά τις προβλεπόμενες ενέργειες απολίμανσης. Καταστροφικό είναι το πέρασμα των πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν καταστραφεί και δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην ευρύτερη περιοχή της Σποκέιν. Κάτοικοι που επέστρεψαν στις γειτονιές αντίκρισαν εικόνες απόλυτης καταστροφής, με σπίτια να έχουν μετατραπεί σε στάχτη και σε πολλές περιπτώσεις να έχουν απομείνει μόνο καμινάδες όρθιες μέσα στα καμένα σπίτια. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί αφοπλισμός, όπως έχει δεσμευθεί η Χαμάς, ανέφερε στο Συμβούλιο σε ανάρτησή του. Ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα συναντήθηκε χθες με τον Νετανιάχου, μια συνάντηση που ήδη χαρακτήρισε δύσκολη. Τουλάχιστον τρία μέλη του πληρώματος, όλοι οι Τούρκοι ναυτικοί, τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου υποσημεία Καμερούν που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα. Την είδηση γνωστοποίησαν χθες οι τουρκικές αρχές. Το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια από το ρωσικό λιμάνι Νοβρασίσκ, κατευθυνόμενο προς την Σαμψούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων. Επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή ήδη εξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Νωρίτερα, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε αντιπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Θέλω να δώσω στο Ιράν κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από την καρατόμηση και ας ελπίσουμε να βάλει μυαλό, πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχου τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίο έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξώδηση ακολουθία θα έχει προγραμματιστεί για 12 το μεσημέρι, ενώ τον επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, τιμώντα την μακρά πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλειπώντο στη δημόσια ζωή τη χώρα. Μετά την ολοκλήρωση τη τελετή θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Χωρίς αισθήσεις του σε χαράδρα, στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι της Πρωτείας, εντοπίστηκε ένας νεαρός τουρίστας από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την αστυνομία, 20χρονος από την Χιλή, μαζί με φίλο του, έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα, ενώ βοήθεια από διερχόμενο όχημα ζήτησε ο 22χρονος φίλος, ο οποίος κλαίγοντας είπε στους πυροσβέστες πως επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, σε 9 ώρα το βράδυ, ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται στο πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων την Νάιμενγκεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γιώργης Χαραϊσκάκης. Η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους Πειραιώτες να ξεκινήσουν δυναμικά την πορεία τους στην φάση των ομίλων. Ο κύβος επίσης ερήφθηκε σχετικά με την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bodø/Glimt ή την Union Saint-Gilloise, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Nijmegen. Από την άλλη πλευρά, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί τα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη δική του μάχη στο πλαίσιο του Conference League, αντιμετωπίζοντας το νητημένο του ζευγαριού Κραλόβε Μπεσίκτας, εφόσον αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ. Σε ανακοίνωση της τώρα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους ότι τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου στις 2, ξεκίνησε χθες η διάθεση λοιπόν των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 που θα διεξαχθεί 11 Αυγούστου 8:30 στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου της UEFA Conference League. Παρά την τρέχουσα κατάσταση με το γήπεδο στο Βοτανικό, το ενδιαφέρον για τις σουίτες είναι τεράστιο. Το νέο σπίτι του Τριφυλιού διαθέτει περίπου 70 σουίτες με τη ζήτηση τόσο από ιδιώτες όσο και από εταιρείες να έχει ξεπεράσει κατά πολύ το διαθέσιμο αριθμό. Ήδη από νωρίς οι ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις με την ΠΑΕ, γεγονός που καταδεικνύει την τεράστια ζήτηση αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου γηπέδου. Ο Γιώργος Μασούρας πρόκειται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Την Πέμπτη, ο 32χρονος επιθετικός θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία για να υπογράψει διαιτές συμβόλαια, ολοκληρώνοντας έτσι την κανονική μεταγραφή του από τους Ερυθρολεύκους. Και τέλος, η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κατέλαβε την τέταρτη θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η ομάδα μας με βαθμολογία 234 και 52 παρουσίασε μια εξαιρετική εμφάνιση με το πρόγραμμα ύπνωσης που της χάρισε μια θέση στην καρδιά των φιλάθλων. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσία, το ασημένιο η Ισπανία και το χάλκινο η Ιταλία.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Ηλιάνα Κουτσούπη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.
4: Sky 100,3.

Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς επιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε την δεύτερη ώρα με τον ύμνο της Νέας Υόρκης. Είδαν χαρά και αυτοί εκεί στη Νέα Υόρκη. Κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA. Μετά από δεκαετίες ολόκληρες, κύριε Παπακαλούση, 50-60 χρόνια.

0: Είναι τρίτη ή τέταρτη μέρα του Αυγούστου. Είναι πάντα το σωτήριο έτος 2026 αυτό το οποίο διανύουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους χαρούμενους Νεοϋορκέζους που κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA στην Ευρώπη, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές και μεγάλες προκλήσεις. Σήμερα η Καθημερινή στο πρώτο σελίδο της καταγράφει τους φόβους που υπάρχουν στο εσωτερικό της Ένωσης για μήνυ κρίση στην αγορά της ενέργειας, λόγω του γεγονότος πως και εξαιτίας της ξηρασίας έχει υποχωρήσει η στάθμη του Δούναβη και αυτό οδηγεί σε μείωση της παραγωγικής ικανότητας των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Θυμίζω πως πριν από μερικές ημέρες ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Ουγγαρίας έφτασε στα όρια του λίγο πριν τη διακοπή της λειτουργίας του. Όλα αυτά είναι πρωτοφανή τα οποία συμβαίνουν και επειδή βρέθηκα στη Γερμανία τις προηγούμενες ημέρες να σας πω πως υπήρχαν πράγματι πάρα πολλά σημεία όπου σε ενημέρωναν οι γερμανικές αρχές πως η στάθμη του ποταμού Ρήνου έχει υποχωρήσει πάρα μα πάρα πολύ, οπότε σου εφιστούσε την προσοχή να ξέρεις τι ακριβώς γίνεται εκεί. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο το Ρήνο, το γεγονός ότι έχει πέσει, έχει μειωθεί κατά πολύ η στάθμη του, αφορά και τον Δούναβη, αφορά και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά ποτάμια. Είναι αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας, αυτή η παρατεταμένη ξηρασία που αναμένεται να προκαλέσει πολύ μεγάλες αναταράξεις τόσο στις μεταφορές όσο και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βεβαίως και στη βιομηχανία. Η άλλη μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδος θα έχουμε έκτακτη σύσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει συγκληθεί μετά και την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Είναι μια άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών για να εξετάσουν όλα τα δεδομένα μετά και τη μαζική εισρωή μεταναστών στα σύνορα της Ισπανίας την περασμένη εβδομάδα που είχαμε και τους 72 νεκρούς. Αυτός είναι ο επίσημος απολογισμός των ισπανικών αρχών. Θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεδιάσκεψης μια σειρά από θέματα. Υπάρχει καταρχάς ένα αίτημα από 22 κράτη-μέλη για άμεση ενίσχυση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια ακόμη πρόταση για την αναβάθμιση του επιχειρησιακού ρόλου της Frontex. Και βεβαίως ο πρώτος που θα λάβει το λόγο είναι ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα. Οι Ισπανοί γενικότερα δέχονται πανταχώθεν πειρά από όλους τους, σχεδόν από όλους τους εταίρους τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και πώς έχει κατάσταση στο πεδίο στην Ισπανία από αυτά που θα πει ο κύριος Γκράντε Μαρλάσκα. Πάμε να συναντήσουμε τον Ηλία, είναι οδηγός ταξί. Πριν πάμε σε αυτό το θέμα με το μεταναστευτικό και την Ευρώπη, έχουμε ένα τροχείο αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, μια χαρά. Άλλη μια μέρα στο χάος της Αθήνας.
0: Πού έχουμε αυτό το τροχείο, βοήθησέ μας να καταλάβουμε.
1: Είναι στην κάθοδο του Κηφισού, ακριβώς μετά τη λεωφόρο Αθηνών. Μετά την έξοδο δηλαδή για Περιστέρη, πριν την έξοδο της Ιεράς Οδού. Προς το παρόν είναι υλικές ζημιές, δεν είχε ασθενοφόρα κάτι, παρά είχε μόνο αστυνομία, αλλά έχει δημιουργηθεί μεγάλη συμφόρηση, δηλαδή...
0: Τον χάσαμε τον Ηλία, έπεσε η γραμμή, εφόσον μπορέσουμε να τον εντοπίσουμε εκ νέου θα τα πούμε και πάλι στον αέρα του Sky 100,3. Λοιπόν, στην κάθοδο του Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά, πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω τροχαίου αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο ακροατή Ηλία, οδηγός ταξί, για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Σας έλεγα λοιπόν για την Ευρώπη και το μεταναστευτικό και αυτή την κρίση στην Θέουτα και την Ισπανία που και έχει ενισχύσει την αντιμεταναστευτική ρητορική σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχει προκαλέσει και έντονες διπλωματικές εντάσεις, κυρίως μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Παρακάλεσα τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Αχ, πριν πάμε στον κύριο Ιωακιμίδη, ο κύριος Σιλές είναι και πάλι μαζί μας. Λοιπόν, έλα Ηλία μου, καλημέρα
1: ναι,
0: και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: ναι, είχαμε πρόβλημα με την γραμμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, στην κάθοδο, όπως είπαμε, του Κηφισού, μετά την λεωφόρο Αθηνών και πριν την έξοδο για Ιερά Οδό. Προς το παρόν είναι υλικές ζημιές, έχει αστυνομία στο σημείο, αλλά έχει δημιουργηθεί μεγάλη συμφόρηση

0: Και η κίνηση ξεκινάει πλέον από το ύψος των Σεπολίων, δηλαδή πολύ πιο πίσω από τα κτέλ.
1: Και φτάνει μέχρι...
0: Φτάνει μέχρι την έξοδο κάτω, δηλαδή είναι γύρω στα 4 με 5 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να φορτώσει αυτό το πράγμα.
1: Τι αφορά το τροχαίο, μπόρεσες να δεις τι αφορά το τροχαίο?
0: Δύο γιοταχή είναι οχήματα, δεν είχε κάποιο μεγάλο όχημα, κάποιο φορτηγό, είναι αστυνομία στο σημείο.
1: Ασθενοφόρο έχει φτάσει? Ζημιές.
0: Δεν έχω δει ασθενοφόρο, όχι, όχι, όχι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τραυματία.
1: Ας ελπίσουμε μόνο ηλικές ζημιές.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Από το ύψος των Σεπολίων λοιπόν στην κάθοδο του Κηφισού μέχρι και την έξοδο που μας είπες, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση αυτή. Την έξοδο της Ιεράς Οδού. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ή κάποια εναλλακτική, κάποιο παράδρομο, γιατί πολλοί όσοι κατευθύνονται στο λιμάνι θα έχουν καθυστερήσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία μου. Να σε καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα και σε σένα. Να σε καλά. Λοιπόν, υπομονή, φίλοι οδηγοί. Θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις σε αυτό το κομμάτι του οδικού δικτύου. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε και στην παρέα μας τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Γεια σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλημέρα, είστε καλά?
2: Καλημέρα σας, εσείς πώς είστε?
1: Καλά, εδώ προσπαθούμε να διαχειριστούμε την επικαιρότητα. Λοιπόν, τι λέτε τώρα και μετά και από αυτό το πολύ σοβαρό επεισόδιο που είχαμε μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας στη Θεούτα με τη μαζική άφιξη μεταναστών? Μιλάμε για 50-60 χιλιάδες μετανάστες που επιχείρησαν να μπουν στη χώρα. Έχουμε μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη των αρμόδιων υπουργών, των υπουργών εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε αν θα έχουμε κάτι το χειροπιαστό, κάτι το ουσιαστικό από αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Βέβαια, ακούγοντας και την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που έκανε κάποιες δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες, νόμιζε κανείς πως είναι επικεφαλής κάποιας μη κυβερνητικής οργάνωσης με αυτές τις διαπιστώσεις που έκανε και όχι η γυναίκα η οποία ηγείται των ευρωπαϊκών θεσμών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι το επεισόδιο αυτό με την είσοδο 60.000 μεταναστών ή προσφύγων στη Θεούτα, και όταν ένα Θεούτα εννοούμε έναν θύλακα της Ισπανίας στην Αφρική. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι εισήλθαν στη Θεούτα εισήλθαν μεν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά όχι στην κεντρική Ευρώπη. Και όχι σε περιοχή του Σέγγεν, διότι η Θεούτα δεν είναι περιοχή του Σέγγεν.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό προκαλεί και απορία, αν θέλετε, γιατί η Ιταλία έσπευσε, η κυρία Μελόνι, να εκφράσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και τόση μεγάλη ευαισθησία,
1: ναι,
2: για το γεγονός.
1: Λέτε, βρήκε μια αφορμή να εργαλοποιήσει το θέμα.
2: Βρήκε μία αφορμή να εκφράσει γενικότερα την αντίθεσή της στην πολιτική του Πέτρο Σάντες, δηλαδή του Πρωθυπουργού της Ισπανίας. Και νομίζω ότι γενικότερα οι 22 ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες υπέγραψαν μία επιστολή για το επεισόδιο ή με αφορμή το επεισόδιο,
1: μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, η Ελλάδα,
2: μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ουσιαστικά δεν επέκριναν την Ισπανία για το χειρισμό του επεισοδίου, διότι στο επεισόδιο μπορεί κανείς να πει ότι είχαμε μια εργαλειοποίηση των μεταναστών από πλευράς Μαρόκου, όπως είχαμε εμείς το 20 από πλευράς Τουρκίας στον Εύρο, κάτι αντίστοιχο. Και επομένως το λογικό θα ήταν η Ισπανία να περιμένει όχι κατά κάποιο τρόπο την επίκριση, τα λέγαμε, αλλά μάλλον την αλληλεγγύη, όπως περίμενε και η Ελλάδα την αλληλεγγύη από πλευράς της Ευρώπης.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Κρατήστε αν θέλετε αυτή τη σκέψη σας, κύριε Ιωακιμίδη. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος των Σεπολίων λόγω τροχαίου με υλικές ζημιές λίγο πριν την έξοδο για την Ιερά Οδό. Μάχη με τις φλόγες για 5/24 δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Νωρίτερα, νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα, πάνω από το Αλεποχώρι και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επέμεινε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι και η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Συζητάμε με τον κύριο Παναγιώτη Ακιμίδη για τις μεταναστευτικές ροές και την Ευρώπη με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην Θέουτα και την Ισπανία. Υπάρχουν δηλώσεις και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πολίτικο για αυτό το θέμα, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να καλύνεται την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, μεταξύ αυτών των μέτρων η αναστολή προσωρινά της υποβολής αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ελάτε κύριο Ακιμίδη, έχετε και πάλι το λόγο.
1: Θα έλεγα λοιπόν και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού πέφτουν σε αυτό το πλαίσιο, αν θέλετε, ότι στην περίπτωση της εργαλειοποίησης όπως έγινε στον Εύρο με την Τουρκία ή στην περίπτωση της Λευκορωσίας, η Λευκορωσία επίσης εργαλειοποίησε τους μετανάστες, οι χώρες όπως ήταν η Ελλάδα ή η Πολωνία κτλ. Περίμεναν και έλαβαν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Στην περίπτωση της Ισπανίας όμως τα πράγματα κινήθηκαν προς μια αντίθετη κατεύθυνση. Οι 22 χώρες επέκριναν δρυμύτατα την Ισπανία, όχι τόσο πολύ για το επεισόδιο, διότι για το επεισόδιο δεν είχε και τόσο μεγάλη ευθύνη, όσο για την γενικότερη πολιτική μεταναστευτική που ασκεί.
0: Και τονίσουμε αυτό. Ουσιαστικά κατηγορείται η Ισπανία και ο Ισπανός Πρωθυπουργός ο κύριος Σάντσες πως με μια απόφαση που έλαβε τους περασμένους μήνες και μέσα από την οποία νομιμοποίησε 500.000 παράτυπους μετανάστες έστειλε το σινιάλο προς τα κυκλώματα των διακινητών ότι ελάτε εδώ, μπορείτε να έρθετε κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ότι λειτουργήσε ως λεγόμενος pull factor,
0: σωστά,
1: δηλαδή ένα σημείο έλξης για τους μετανάστες.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει...
0: Και βέβαια, συγγνώμη πάλι που σας διακόπτω, επειδή όλα παίζουν το ρόλο τους έτσι τη σημερινή εποχή, πόσο μάλλον τα social media, υπάρχει και η πληροφορία που διακινείται τις τελευταίες ημέρες στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ότι κυκλοφόρησε και ένα βίντεο το οποίο έδειχνε, δεν ξέρω αν είναι πραγματικό το βίντεο αυτό, και αυτό θα πρέπει να το δούμε, που έδειχνε κάποιους Μαροκινούς μετανάστες να έχουν περάσει στη Θέουτα, να πανηγυρίζουν και αυτό φέρετε να κινητοποίησε όλων.

0: αυτό το μεγάλο όγκο μεταναστών να πάνε εκεί, 60.000 να μπουν στην Ισπανία.
1: Ακριβώς. Υπήρξαν μία σειρά από βίντεο στα social media τα οποία απεδείξαν ότι ήταν fake, ότι δεν ήταν αληθινά, θέλετε. Τα οποία παρά τα αυτά όμως δημιούργησαν μία όθηση μεταναστών προς την Θεούτα. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι κανένας μετανάστης από την Θεούτα δεν πέρασε στην κεντρική Ευρώπη, δηλαδή δεν απείλησε άμεσα την περιοχή του Σέγγεν. Αλλά παρά τα αυτά υπήρξαν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Mm. Γιατί πάρα πολύ απλά...
0: Και υπήρξαν και 72 νεκροί, έτσι. Που και αυτό και δεν είναι αποδεκτό να συμβαίνει σε ευρωπαϊκό έδαφος.
1: Το αντίθετο. Yeah. Καθόλου. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμβαίνει στο ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά αυτό θέτει ένα άλλο ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης ότι το Μαρόκο και η Ισπανία βρίσκονται σε μια διαφορετική γεωπολιτική κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, η Ισπανία βρίσκεται σε μια κατεύθυνση η οποία είναι αντιτραμπική, δηλαδή είναι αντίον του Τραμπ, επικρίνει τριμύτερα τον πρόεδρο Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, στη Γάζα κτλ. Ενώ το Μαρόκο, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ και έχει υπογράψει και τις συμφωνίες του Αβραάμ και βεβαίως πάρα πολλοί κάνουν την υπόθεση ότι πιθανόν όλη αυτή η εργαλειοποίηση να ήταν και κατευθυνόμενη ακόμη και από την Ουάσιγκτον. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει και επομένως αυτό η Ευρώπη όφιλε να το σταθμίζει και να το λάβει πολύ προσεκτικά υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, η Ισπανία ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών και όπως και εσείς αναφέρατε, οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συνέλθουν σήμερα μέσω διαδικτύου, δηλαδή να συζητήσουν το όλο θέμα. Η Ισπανία θα εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Δεν περιμένουν να ληφθεί κάποιο μέτρο, διότι πάρα πολύ απλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να εφαρμοστεί το τελικό σύμφωνο για τη μετανάστευση που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο, να δούμε τι θα μας δώσει και αν μπορεί να τελικώς να έχει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε. Κανένας νομίζω δεν θα μπορέσει να διαφωνήσει με την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που τονίζει και η Ursula von der Leyen, που τονίζουν και μια σειρά από χώρες. Αλλά ξέρετε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι, ότι η ενίσχυση των συνόρων δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της μετανάστευσης για την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σε μια πρόσκαιρη βάση, αλλά σε μια μακροχρόνια βάση δεν πρόκειται να λυθεί το ζήτημα. Δηλαδή κάθε τόσο και λιγάκι θα έχουμε τέτοιου είδους επεισόδια και κάποια στιγμή θα έχουμε ένα πολύ, πολύ μεγαλύτερο επεισόδιο το οποίο θα θέσει την Ευρώπη μπροστά στις ευθύνες της. Ή να το πω διαφορετικά, η Ευρώπη φούριο δεν μπορεί να αποτελεί την επιλογή, ξέρετε, για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Χρειάζεται πιο ριζικά μέτρα, πιο αποφασιστικά μέτρα. Mm-hmm. Εάν κάποιος πιστεύει ότι κάνοντας τα λεγόμενα hubs, δηλαδή τα λεγόμενα κέντρα επιλογής των ετούντων άσυλων σε τρίτες χώρες, εκτός Ευρώπης, στην Αφρική, θα λύσουμε το πρόβλημα, νομίζω ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Επομένως, εδώ χρειαζόμαστε κάτι πολύ πιο φιλόδοξο και κάτι πολύ πιο ριζοσπαστικό προς την κατεύθυνση του αντιμετώπισης του προβλήματος, το οποίο όμως δεν θα είναι, αν θέλετε, σε μια τέτοια λογική η οποία θα αγνοεί βασικά δικαιώματα και βασικές αξίες, το ανθρωπιστικό, αν θέλετε, δίκαιο για τους μετανάστες. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία που πρέπει να έχουμε για την ασφάλεια της Ευρώπης και για τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη.
0: Σίγουρα. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να βάλουμε, την αδυναμία που έχουν πολλές κοινωνίες πια να ενσωματώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, έτσι είναι και αυτό το πραγματικό.
1: Αυτή είναι η μία παράμετρος. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα και η άλλη παράμετρος, ότι πάρα πολλές κοινωνίες, μεταξύ των οποίων και η γερμανική κοινωνία,

0: Χρειάζονται ένα μέρος μεταναστών.
1: Σίγουρα.
0: Άλλωστε και η Ελλάδα χρειάζεται.
1: Και εμείς εδώ, ναι. Για τις τοπικές κοινωνίες και για την οικονομία μας, βέβαια.
0: Ακριβώς. Ναι. Τους νόμιμους μετανάστες, προκειμένου να εκτελέσουν ορισμένες εργασίες στην αγροτική οικονομία κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα η επίταξη αυτής της ισορροπίας είναι το δύσκολο κατά κάποιο τρόπο, η δύσκολη άσκηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη.
1: Ναι. Και δεν βλέπω και πώς θα επιτευχθεί, διότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές αναγνώσεις. Το βλέπετε, νομίζω, και εσείς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλοι με πιο σκληρή στάση, άλλοι με πιο ήπια. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να συμφωνήσουν και να βρεθούν στην ίδια σελίδα. Νομίζω η διαφορετική ανάγνωση του θέματος θα φανεί και σε αυτή την έκτακτη τηλεδιάσκεψη που θα έχουμε με τους υπουργούς εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε καθηγητά.
0: Έχετε δίκιο, νομίζω, και ορθώς είπατε, και θα δούμε τις διαφορετικές απόψεις οι οποίες θα εκφραστούν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα. Παναγιώτης Ιωακημίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

0: Επιστρέφουμε στα των πυρκαγιών. Πολύ καλύτερη εικόνα που μας έρχεται από τη Δυτική Αττική, με τη φωτιά βεβαίως να μένετε για πέμπτη μέρα. Βεβαίως μου έχουν έρθει και μηνύματα αρκετά για το μεταναστευτικό δημοσθένης μας. Κατέστρεψαν οι θεωρίες αυτές, εφόσον θέλουμε να έχουμε σύνορα, δεν μπορούμε να κάνουμε επίκληση στα δικαιώματα. Ο Γιάννης από το Φορτηγό, γιατί φοβάστε να τους πείτε λάθρο μετανάστες ή εισβολής? Πείτε τη σωστή έκφραση, σωστή για σένα και μία έκφραση για να ικανοποιηθεί το εγώ σου, Γιάννη μου, από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτή η πολύ πολύ δεξιά, ακροδεξιά ρητορική που έχεις και εσύ ενδεχομένως στο μυαλό σου και σε εκφράζει. Γεια σου Δημοσθένη, να σε καλά. Επέκριναν τον Σάντσεζ οι Ευρωπαίοι λόγω της πολιτικής της μαζικής νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών που λειτουργεί φυσικά ως κίνητρο λάθρομετανάστευσης σε όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι εργαλειοποίηση, είναι στοιχειώδες για κάθε Ευρωπαίο. Μάλιστα, την καλημέρα του στέλνει απλώς ο Αντώνης Βαλακούντης και αυτή ευπρόσδεκτη είναι, καλοδεχούμενη. Η Κατερίνα, στα λάθη που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι αναφέρεται, όταν λέει τα λάθη τείνουν να είναι κανονικότητα και το σωστό εξαίρεση, ειδικά στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, και όταν υπάρχει αμεσότητα στη μετάδοση των πάντων, τότε θα υπάρχει και ο ψόγος. Ναι. Ουδής αλάνθαστος, αλλά όσοι έχουν πρόσβαση στο δημόσιο λόγο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο πώς μιλάνε και πώς φέρονται. Νομίζω πως είμαστε περισσότεροι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου, ημιμαθείς όπως τους χαρακτηρίζεις, είναι αυτή η πλειοψηφία. Δεν ξέρω. Έτσι θεωρείτε ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι τόσο χαμηλού επίπεδου? Κακώς βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης τότε και ενημερώνεστε από εμάς ή από το Open ή από τον όποιον τηλεοπτικό σταθμό. Κακώς, κάκιστα. Αλλά νομίζω πως αυτή η κριτική είναι ισοπεδωτική. Όλα αυτά τα κουβεντιάζουμε με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε αυτή η κοπέλα, συνάδελφος δημοσιογράφος του Open, επειδή ήταν εκεί στο πεδίο, σε ένα από τα σημεία που έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες από τις φωτιές στην Δυτική Αττική, και την έπιασε ο τηλεοπτικός φακός η κάμερα να γελάει. Μεγάλο αμάρτημα. Μεγάλο αμάρτημα. Λοιπόν, για τις φωτιές θα κουβεντιάσουμε και πάλι. Είναι το θέμα των ημερών. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γίτα. Ο κύριος Γίτας είναι καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε την καλοσύνη να τα πούμε αυτό το πρωινό ο κύριος Ιωάννης Γίτας. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα και εσάς, και εγώ σας ευχαριστώ, και καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοια εποχή εσείς οι καθηγητές δασολογίας είστε από τα πλέον περιζήτητα πρόσωπα για εμάς τους δημοσιογράφους. Και ξέρετε, κύριε Γίτα, επειδή κάθε καλοκαίρι νιώθω ότι κάνουμε την ίδια συζήτηση, ήθελα να βάλω λιγάκι τη συζήτηση σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Όπως παρακολουθείτε και εσείς το πώς κινείται εδώ στη χώρα μας ο κρατικός μηχανισμός, ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο της κατάσβεσης των πυρκαγιών όταν αυτές προκύψουν, όταν προκληθούν, και στο επίπεδο της πρόληψης. Τι κάναμε καλύτερα φέτος σε σχέση με πέρσι και τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει και δεν το κάναμε, παρακαλώ πολύ?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα και πολύ ωραία ερώτηση, θα έλεγα. Κοιτάξτε, ο μηχανισμός ο κρατικός βελτιώνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι για πολλά χρόνια οι υπηρεσίες είχαν πρόβλημα συνεργασίας μεταξύ τους και πρόβλημα επικοινωνίας. Αυτό σιγά σιγά έχει λυθεί. Έχει ιδρυθεί το ΕΣΚΕΔΙΚ, που είναι το ενιαίο κέντρο, όπως γνωρίζετε, στην πολιτική προστασία, στην οποία συμμετέχουν άτομα από όλους τους φορείς που εμπλέκονται, δηλαδή την πολιτική προστασία, την Γενική Γραμματεία Δασών και την Περιοριστική Υπηρεσία, και σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών και κρίσεων συνεργάζονται. Αυτό που πιστεύω όμως που δεν έχει, σε αυτό που δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία ακόμα, είναι η κατάσταση της δασικής υπηρεσίας. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι η δασική υπηρεσία, ενώ είναι μια υπηρεσία η οποία εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 100 χρόνια, έχει παρουσία σε όλη την Ελλάδα, είτε με τα τοπικά δασαρχεία, είτε με τις διευθύνσεις δασών, είτε και με την ίδια τη Γενική Διεύθυνση, η οποία δρεύει στην Αθήνα βέβαια, αλλά αποπτεύει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, πρώτα απ' όλα είναι υποστελεχωμένη.
0: Άρα εδώ είναι... χρειάζεται ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις, λέτε?
1: Όχι μόνο αυτό, ναι, πρέπει σίγουρα πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Είναι υποστελεχωμένη η δασική υπηρεσία, ναι. Και επίσης ο μέσος όρος ηλικίας είναι πολύ ψηλός. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το πρόβλημά μας οι πυρκαγιές. Το πρόβλημά μας είναι η συνολική διαχείριση του δάσους, mm-hmm, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε την πυρκαγιά ως ένα αντικείμενο που σχετίζει το δάσος. Το δάσος πρέπει να το φροντίσουμε, να το κοιτάξουμε σοβαρά, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον σαν χώρα και να έχουμε φυσικό περιβάλλον, και αν θέλουμε να αφήσουμε κάτι στις επόμενες γενιές, και θα πρέπει να δαπανίσουμε γι' αυτό, αλλά να παιδίσουμε συνολικά.
0: Άρα όχι και εσείς συνδέετε τις ανεξέλεκτες αυτές φωτιές που βλέπουμε όχι μόνο στη χώρα μας, τις βλέπουμε να εκδηλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη με την εγκατάλειψη της υπαίθρου.
1: Είναι ένα από τα βασικότερα θέματα που μας απασχολεί, βεβαίως. Όπως ξέρουμε, σε όλη την Ευρώπη υπήρξε αυτό το κύμα στη Φιλίας. Ο κόσμος έχει μετακινηθεί εδώ και δεκαετίες ίσως στις μεγάλες πόλεις. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα και στη Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία. Και βλέπουμε ότι προφανώς όταν ο χώρος δεν δουλεύεται, όταν οι άνθρωποι δεν δουλεύουν στην ύπαιθρο, υπάρχει μεγάλη αύξηση της βλάστησης, η οποία στεγνώνει γρήγορα, ειδικά η χαμηλή βλάστηση, και αποτελεί την καλύτερη τροφή και μια, για την
0: μεγαλώσει. Διάβαζα μια ανάλυση πως τα καλλιεργημένα χωράφια όταν υπήρχαν στις υπαίθρους και τα βοσκοτόπια τα οποία ήταν συντηρημένα λειτουργούσαν ως φυσικές ζώνες ανάσχεσης στις πυρκαγιές.
1: Έχετε απόλυτο δίκαιο. Ακόμη και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, είναι λυσοκόμοι, οι ρητινοσυλλέκτες.
0: Τα επαγγέλματα του δάσους.
1: Του δάσους ακριβώς, τα οποία σχεδόν έχουν καταληφθεί, όχι μόνο εδώ, δυστυχώς και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, την Νότια Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος να κινείται μες στο δάσος και να δουλεύει σε αυτό. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να φέρω και νομίζω αξίζει να το συζητήσουμε, το γεγονός ότι θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να ασκούμε μια δασοπονία η οποία είναι συνολική και όχι εστιασμένη στην παραγωγή του ξύλου. Δηλαδή, το δάσος, όπως εσείς γνωρίζετε, διαχειρίζεται με βάση δεκαετές σχέδιο, που λέγεται διαχειριστικό σχέδιο. Αυτό είναι μια πολύ καλή, ένας τρόπος αντιμετώπισης διαχείρισης του δάσους, ο οποίος έχει εισαχθεί εδώ και 100 χρόνια από την Κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή, το βλέπουμε το δάσος, κάθε κομμάτι δάσους, σε κάθε αρχείο ή σε κάθε σύμπλεγμα. Κάθε 10 χρόνια έχει ένα δικό του σχέδιο, ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και εφαρμογής. Αυτό τα τελευταία χρόνια, με τις καινούργιες προδιαγραφές που έχουν γίνει στην τελευταία δεκαετία, έχουν ανανεωθεί οι προδιαγραφές, δεν κοιτάζει μόνο στο πώς θα πάρουμε το περισσότερο ξύλο από το δάσος, κοιτάζει συνολικά πώς θα παράχουμε υπηρεσίες και στον πολίτη. Υπηρεσίες ποιότητας νερού, υπηρεσίες αναψυχής, υπηρεσίες ακόμα και προστασίας της άγρας πανίδας και το κυριότερο. Βλέπουμε το δάσος πλέον ως ένα δυναμικό οικοσύστημα το οποίο κινδυνεύει ή πρέπει να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία όχι μόνο πρέπει να συνοδοματωθούν, αλλά θα πρέπει και να
0: εφαρμοστούν. Ναι. Ως προς αυτό το κομμάτι το οποίο λέτε της πολιτικής, είμαστε πίσω από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Έχουν γίνει κάποια βήματα, έχουν αλλάξει προδιαγραφές όπως είπα νωρίτερα, από καθαρά εστιασμένες στην παραγωγή, στην ξυλοπαραγωγή, έχουν αλλάξει προδιαγραφές για να εστιάσουν σε όλες τις άλλες υπηρεσίες που ανέφερα νωρίτερα, βιοποικιλότητα κτλ. Αυτό όμως που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά και εφόσον όλοι πιστεύουμε ότι υπάρχει όντως μια κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να διαχειριστούν τα δάση μας ώστε να επιβιώσουμε μέσα από αυτή την απειλή που λέγεται κλιματική αλλαγή.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως απαιτούνται και πολιτικές που θα απαντούν σε αυτό το οποίο είπαμε και έχει να κάνει με την κατάρρευση της υπαίθρου που είναι και κοινωνική, είναι και δημογραφική. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για να επιστρέψει ο κόσμος εκεί ώστε να ζωντανεύσουν και πάλι αυτές οι περιοχές. Αυτό θεωρείτε πως πρέπει να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αναλυφθούν πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια, εμείς κοιτάζουμε σε πρώτη φάση τον ελληνικό χώρο. Και όπως είπα νωρίτερα, ένα βασικό πράγμα που να γίνει άμεσα, αν θέλουμε να έχουμε δάσος, θα πρέπει να φροντίσουμε την υπηρεσία η οποία φροντίζει τα δάση.
0: Η δασική υπηρεσία είναι καλά οργανωμένη πια, ή και εκεί πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, να γίνουν τομές? Δηλαδή, θέλω να πω, αρκεί να προσλάβεις 200, 300, 400 άτομα σε κάποιες δασικές υπηρεσίες για να πεις ότι πλέον έχω μια δασική υπηρεσία η οποία λειτουργεί καλύτερα και στην οποία μπορώ να βασιστώ, έτσι ώστε να μου έχει ένα δάσος το οποίο είναι πραγματικά καθαρό, λειτουργικό και άκρος διαχειρίσιμο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις όταν θα έρθει κακιά στιγμή να σκάσει μια πυρκαγιά σε αυτά τα δάση?
1: Ναι, κοίταξε, τα τελευταία χρόνια που σε επανέλθει έχουν γίνει και εκεί αλληλεγγύες. Ναι. Ο κόσμος δεν υπάρχει. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, η Γενική Διεύθυνση Δασών είναι πλέον υπεύθυνη για όλες τις δασικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα, αν θυμάστε, πήγαινε σε κατακαιρματισμό ευθυνών. Δηλαδή, κάθε περιφέρεια, κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση, κάθε αρχή, η οποία επέβλεπε τα δασαρχεία της περιοχής της. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, παραδείγματος χάρη. Κεντρική Ιστερία Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Τώρα πλέον όλα, υπάρχει μια Γενική Διεύθυνση Δασών, η οποία αποπτεύει όλες τις υπηρεσίες και αυτό είναι καλό. Υπάρχει καλύτερο συντονισμό. Αν όμως έχεις άτομα τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας, ο νεότερος είναι 55 χρονών και προσπαθείς ακόμη και να εφαρμόσεις καινούργιες τεχνικές και τεχνολογικές μεθόδους, είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο το όλο πράγμα δεν έχει να κάνει μόνο την πρόληψη του ανθρώπου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι νέες γενιές θα φέρουν και καινούργια τεχνογνωσία, θα μπορούν να κάνουν ακόμα και να απορροφήσουν την τεχνολογία και να την εφαρμόσουν στην πράξη.
0: Ναι. Mm-hmm. Πάντως νομίζω υπάρχει και ένα θέμα με το πώς πείθουμε την κοινωνία πως αυτός είναι ο σωστός δρόμος τον οποίο οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί βλέπω πως στη δημόσια σφαίρα και στο διαδίκτυο και στα social media επικρατεί η άποψη πως πρέπει να αποκτήσουμε καλύτερα ενέργεια μέσα. Δηλαδή ο κόσμος, δεν ξέρω πώς, προφανώς μη έχοντας καλή γνώση του θέματος, έχει πιστεί πως η λύση για να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές είναι να έχουμε καλύτερα καναντέρ, να φέρουμε τίποτα μπεριέφ, τίποτα θηρία, τα οποία θα ρίχνουν τόνους νερού και θα σβήνουν οι φωτιές, κύριε καθηγητά.
1: Κοιτάξτε, ήδη η χώρα έχει δώσει πολλά χρήματα μέσα το πρόγραμμα Ελλάδα 2 κτλ. Το Ταμείο Ανάκαμψης για την αγορά και τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών και κυρίως της περιβαλλοντικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας. Ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι που βεβαίως πρέπει να το ακολουθήσουμε και βεβαίως πρέπει να εναρμονιστούμε όσο οφείλουμε και με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Το άλλο το κομμάτι όμως της ευθύνης του

Ναι, Παναγιώτη μου, Kings of Leon για το τέλος. Έβαλα το χεράκι μου, καλά κατάλαβες. Του Space το τραγούδι των Kings of Leon που ακούμε τώρα. Μόνο αν θα πάμε εκεί στο διάστημα μπορεί να γλιτώσουμε παιδιά από τον Donald Trump και τις τρέλες που λέει. Τα νεότερα από τον Αμερικανό πρόεδρο και το πώς χειρίζεται την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι πως ισχυρίζεται ο ίδιος πως διεξάγονται απευθείας συνομιλίες με το Ιράν. Είπε μάλιστα πως θα δώσει μια τελευταία ευκαιρία στους Ιρανούς για συμφωνία. Είναι η τελευταία της τελευταίας ευκαιρία. Η τελευταία από τις πολλές τελευταίες ευκαιρίες που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σίγουρα αν δεν ευοδοθούν οι συνομιλίες θα υπάρξει στο μέλλον μια ακόμη τελευταία ευκαιρία από τον Αμερικανό πρόεδρο.

0: Έναν Αμερικανό πρόεδρο που όταν δεν τα κάνει θάλασσα στη Μέση Ανατολή με τους πολέμους, τις διαπραγματεύσεις και τα όσα γίνονται στο διπλωματικό πεδίο, κάνει ακατανόητες αναρτήσεις στα social media με το επιτελείο του να τον εμφανίζει αυτό το Σαββατοκύριακο, το σημειώνει σήμερα στο πρώτο σελίδο της εφημερίδα Καθημερινή, ο Elvis Presley. Σε άλλες δημοσιεύσεις στους λογαριασμούς του στα social media εμφανίζεται ως κυνηγός εξωγήινων και βεβαίως και ως ο μεγάλος, ο λαμπρός, ο στρατιωτικός ηγέτης της εποχής μας. Να λοιπόν που η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία γενικότερα δεν κάνει μόνο καλό, κάνει και πολύ κακό, παιδιά, στις μέρες μας. Τι θέλεις τώρα εσύ, Παπακαλούς, θέλεις να φύγουμε? Θα φύγουμε, παιδιά, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Διαφημίσεις έρχονται και μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακολουθεί μέχρι και τις 10, ο Σπύρος Μάλης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Sky στους 100,3. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια χαρά, καλό πρωί σε όλους και σε όλες.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα ΚΤΕΛ Κηφισού ανατμήματα, από τη λεωφόρο στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς και στις Χιστούς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Μάχη με τις φλόγες για 5ο 24ωρο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα, πάνω από το Αλεποχώρι και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Συνολικά, 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν εχθές για απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί 2 πλοία και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος, καθώς και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Ένας 66χρονος συνελήφθη για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ηλίων και Νέα Κηφισιά για άναμα ψισταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, των προστατευόμενων παιδιών και συζύγων, των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή των νέων αιτήσεων ασύλου. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι εργασίες της συνόδου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 11 το πρωί. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης ζώων συνέβη στην Ευκαρπία, όπου στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά, υλικό που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβλαβές για την υγεία τους. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από σχετικές καταγγελίες πολιτών. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όσοι ευθύνονται για την κακοποίηση των ζώων. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
2: Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλώς σας βρήκα εσάς τους πρωινούς. 8 και 7 πρώτα λεπτά συντονισμένοι στον Sky, στον Sky 100,3. Αυτό το πρωινό, ένα όμορφο πρωινό που έχει ξημερώσει, πρωινό Τετάρτης Αυγούστου. Η Τετάρτη του Αυγούστου βεβαίως έχει ένα αρνητικό φορτίο η σημερινή ημέρα, η ιστορική διάσταση της σημερινής ημέρας από έναν στρατιωτικό, από έναν ιδιοφυής στρατιωτικό. Αυτό το ομολογούν όλοι, πολιτικοί του φίλοι και πολιτικοί του αντίπαλοι, από έναν ιδιοφυή στρατιωτικό, τον Ιωάννη Μεταξά, που όμως επέβαλε μια σκληρή δικτακτορία, ένα δικτακτορικό καθεστώς. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, γιατί και εγώ έχω τα χρονάκια μου, αν θυμάμαι τις δεκαετίες του 80 κυρίως, εδώ θέλω και τη δική σας βοήθεια, και έπιασε και τη δεκαετία του 90, ήταν σύνηθες, για να το συνδέσω με την επικαιρότητα τώρα αυτό το λέω, ήταν σύνηθες να αποδίδονται πυρκαγιές, γιατί πάντοτε είχαμε πυρκαγιές αυτή την περίοδο των Μελτεμιών, να αποδίδονται πυρκαγιές σε νοσταλγούς της 4ης Αυγούστου. Ακουγόταν τότε έντονα. Δεν αποδείχθηκε, νομίζω δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο, ποτέ δεν αποδείχθηκε, αλλά ακουγόταν έντονα, επειδή ο Αύγουστος είχε πολλές φωτιές, οι οποίες μένονταν αυτές τις μέρες και ξεκινούσαν και τελείωναν και τα λοιπά. Πολλές τις συνέδεαν με μια έτσι οργάνωση η οποία είχε σχέσεις με την Τετάρτη του Αυγούστου. Δεν αποδείχθηκε. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι δύναμη, εύχομαι υγεία, εύχομαι αντοχές να έχουμε και τύχη. Χωρίς τύχη δεν πάμε πουθενά.

Ξέρετε, καμιά φορά λέω μήπως έχω το μαγνήτη. Εδώ για λόγους ευπρέπειας δεν λέω το πρώτο συνθετικό της λέξης. Είναι, αποτελείται από δύο συνθετικά η λέξη. Ο μαγνήτης. Λοιπόν, εγώ δεν το λέω επειδή είναι πρωί, μπορεί να ακούνε και παιδιά. Αλλά πιστεύω ότι το έχω ειδικά όταν οδηγώ. Όταν οδηγώ λέω δεν μπορεί ρε παιδί μου, δηλαδή κάποιος με σημαδεύει. Δεν ξέρω αν είναι και επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια που βρίσκομαι στο τιμόνι, είτε μηχανής μοτοσυκλέτας είτε αυτοκινήτου, αλλά με ενοχλούν πάρα πολύ πράγματα τα οποία συνιστούν πια την καθημερινότητα, συνιστούν πια μια ρουτίνα. Δηλαδή μου σπάει τα νεύρα όταν έχω μπροστά μου κάποιον ο οποίος θα στρίψει χωρίς να ανάψει φλας. Θα σταματήσει τελευταία στιγμή και θα στρίψει χωρίς να ανάψει φλας. Με ενοχλεί πάρα πολύ κάποιος που σταματάει χωρίς να βγάλει αλάρμ. Και μάλιστα εδώ. Δεν ξέρω κι εσείς οι δάσκαλοι που κάνετε τα μαθήματα για τους νέους οδηγούς, πείτε τους ότι όταν βγάζουμε αλάρμ δεν σταματάμε αριστερά. Αλάρμ σημαίνει δεξιά. Τελεία. Οτιδήποτε άλλο βγάζεις φλας, αλλά με τα αλάρμ δεν θα σταματήσεις αριστερά. Έτσι. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτός ο τύπος που θα περάσει όλη τη σειρά για να μπει μπροστά στο φανάρι. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτός που θα αλλάξει λωρίδα χωρίς να προειδοποιήσει. Με ενοχλούν όλα αυτά υπερβολικά πολύ. Αλλά δεν είναι μόνο μια κοινωνικού τύπου ενόχληση, μια αντισυμβατικότητα. Όλο αυτό αντιλαμβάνεστε πως υπάρχει και ο κίνδυνος πρόκλησης ενός ατυχήματος, ενός δυστυχήματος. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Δεν ξέρω τι γίνεται και με το θέμα των καμερών. Υποτίθεται, έτσι έλεγαν τουλάχιστον τέλη 25, αρχές αυτού του χρόνου, ότι θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο η εγκατάστασή τους. Φτάσαμε στο πρώτο οχτάμηνο. Δεν ξέρω πόσες από αυτές λειτουργούν. Καλά, σίγουρα αυτές οι AI, σίγουρα δεν λειτουργούν οι AI. Υπάρχουν 7-8 εγκατεστημένες. Οι υπόλοιπες χίλιες που περιμένουμε ακόμη είναι στους διαγωνισμούς. Επίσης δεν έχουν μπει και οι κάμερες που θα έπρεπε στα λεωφορεία για τις λεωφοριολωρίδες. Είναι οι 388 της περιφέρειας Αττικής, αυτές γράφουν μόνο για κόκκινο, για όταν περνάς τον κόκκινο σηματοδότη. Οι υπόλοιπες η ΕΕΙΑ θα σε γράφουν υποτίθεται και για ζώνη, εάν μιλάς στο κινητό και άλλες παραβάσεις. Η τεχνητής νοημοσύνης. Οι 388 της περιφέρειας μόνο για κόκκινο. Και αυτές δεν είμαι σίγουρος αν λειτουργούν. Προσέξτε, δεν εννοώ αν λειτουργούν ότι είναι στην πρίζα και γράφουν. Εννοώ εάν έχουν κουμπώσει σε ένα πληροφοριακό σύστημα, ούτως ώστε να σε γράφει, να πηγαίνει στο σύστημα και από εκεί να στέλνεται στη θηρίδα σου να πληρώνει την παράβαση. Δεν είμαι πολύ σίγουρος γιατί δεν ξέρω αν έχει αρχίσει η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Μία υπόθεση τόσων ετών που δεν ήρθε να επιβληθεί από πάνω, δηλαδή να στο επιβάλλει η κυβέρνηση. Άρχισε να γίνεται αίτημα των ίδιων των πολιτών επειδή σκοτωνόμαστε στους δρόμους και σου λέει βάλτε ρε παιδιά τις κάμερες, μήπως σωθεί κανένας. Είναι μια ιστορία που χρονίζει. Βλέπω, παρατηρώ ότι κάποιοι υπουργοί αποδίδουν την ευθύνη για τις καθυστερήσεις σε διαγωνισμούς οι οποίοι πέφτουν στα ηλεκτρικά συνέδρια. Ξέρετε, γίνεται ένας διαγωνισμός, είναι σύνηθες. Γίνεται ένας διαγωνισμός, παίρνουν μέρος πολλές εταιρείες, προκρίνεται η μία, η εταιρεία Παπακαλούσης και ο Μάλης πάει στο ηλεκτρικό συνέδριο και λέει δεν συμφωνώ που την πήρε ο Παπακαλούς στο διαγωνισμό, θέλω εγώ να τον πάρω και να κηρυχθεί άκυρος. Και κηρύσσεται. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, έχω και ένα προβληματισμό πάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή σε πρώτη ανάγνωση λες ή μάρτωρε παιδιά να γίνει ένας διαγωνισμός να τελειώσει να βάλουμε τις κάμερες. Αυτό λες σε πρώτη ανάγνωση για να επιταχυθούν οι διαδικασίες. Σε δεύτερη ανάγνωση όμως λέω ρε μπάσκετ το ηλεκτρικό συνέδριο όταν παίρνει το διαγωνισμό βλέπει ότι η ένσταση κάποιων εταιριών είναι βάσιμη και γι' αυτό τους κηρύσει άγωνους αυτούς διαγωνισμούς άκυρους πώς να το πω και δέχεται τις αισθάσεις.
Εάν δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, εάν ήταν στην πένα γραμμένοι αυτοί οι διαγωνισμοί, γιατί το ελεκτικό συνέδριο να έλεγε είναι φωτογραφικός ο ένας, δεν είναι έγκυρος ο άλλος, θα απέρριπτε την ένσταση. Για να τη δέχετε, μήπως η ευθύνη, την ευθύνη πρέπει να την αναζητήσουμε κάπου αλλού. Το λέω έτσι, με ακούτε λιγάκι παρμένο πρωί-πρωί, γιατί θεωρώ ότι το πιο απλό πράγμα, το οποίο το έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αυτές τουλάχιστον που θέλουν να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα εκείνα για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, οι κάμερες δηλαδή, που θα βοηθούσαν και στην πάταξη της εγκληματικότητας. Ξέρετε, τώρα πηγαίνουν στα δικαστήρια άνθρωποι και ψάχνουν να βρουν την κάμερα του μίνι μάρκετ για να εντοπίσουν το δράστη μιας δολοφονίας. Με την νομική, με την αυστηρά νομική διάσταση του θέματος, αυτό να γνωρίζετε ότι δεν στέκει. Δεν επιτρέπεται το μίνι μάρκετ, δεν επιτρέπεται το ψιλικατζίδικο να έχει κάμερα που να δείχνει δρόμο. Το δείχνουν μια ανοχή και οι δικαστές, δείχνουν μια ανοχή και οι ιδιοκτικές αρχές και σου λέει «ΟΚ, δεν επιτρέπεται, αλλά άμα είναι να πιάσουμε το μάλι τώρα που έχει δολοφονήσει, επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, το χρησιμοποιούμε». Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτή την κάμερα και δεν χρησιμοποιεί κάμερες που θα μπορούσε να έχει εγκαταστήσει σε περιοχές υψηλού κινδύνου και εγκληματικότητας, προκειμένου να γίνεται νόμιμα αυτή η δουλειά. Δηλαδή, από όπου και αν το πιάσει το θέμα των καμερών, θέλω να πω, μπάζει πάρα πολύ. Αλλά εγώ θα ξανάρθω στο θέμα των δρόμων, γιατί πάλι όπως ερχόμουν, ξέρεις, είναι άδειοι τώρα, έχει φύγει αρκετός κόσμος, έχει αδειάσει και η πόλη και νομίζουμε ότι ερχόμαστε πιο άνετα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Πιο άνετα ερχόμαστε. Το με μεγαλύτερη ασφάλεια έχω κάποιες ενστάσεις.

καταπληκτικό το του Άλεξ το μήνυμα. Καλή σου ημέρα, φίλε μου. Καλή δύναμη, εύχομαι. Επειδή ξεκίνησα λέγοντας ότι πολλά αρχίζουν να με ενοχλούν όλο και περισσότερο όσο μεγαλώνω, μου γράφει ρε, μπας και σε ενοχλεί και ο εαυτός σου. Γεια σου Δημήτρη Παπαδόπουλε, καλή σου ημέρα φίλε μου. Μας κυβερνάει η αριστεία, λέει, γι' αυτό δουλεύουν όλα ρολόι. Ο Γεράσιμος, για να μην σας ενοχλούν όλα αυτά που αναφέρατε, υπάρχει εύκολη λύση να μετακομίσετε εδώ στο Beautiful Germany. Ο Ανδρέας, οδηγός courier, εσύ και τι θα έχεις δει αφενός. Απ' την άλλη, Ανδρέα μου, και οι συνάδελφοί σου, φίλε μου, δηλαδή, προσπαθώ να το δω με κατανόηση το θέμα. Όχι προσπαθώ, το βλέπω με κατανόηση. Δεν καταβάλω προσπάθεια να το δω. Το βλέπω με κατανόηση γιατί βλέπω ανθρώπους μεροκαματιάριδες που προσπαθούν με το μηχανάκι να βγάλουν το μεροκάμα του ή να βγάλουν κάποια επιπλέον έσοδα μέσα από το delivery, είτε με πακέτα, είτε με στα εστιατόρια, σουβλατζίδικα κτλ. Αλλά, πώς να το πω, και με κρύο και με χιόνι και με βροχή και με ζέστη είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, ας πούμε, συνάδελφοί σου στη δουλειά που δεν λέω εγώ ότι το κάνουν επειδή έτσι τους κάπνισε, έτσι είναι το κέφι τους, και εκείνοι πιέζονται από πάνω να βγάλουν κάποιες παραγγελίες σε συγκεκριμένο χρόνο, αλλά ο τρόπος που οδηγάνε, φίλε μου, εντάξει, δηλαδή είναι ασύλληπτος, έτσι, δεν υπάρχει. Και μου γράφει ο Ανδρέας, εμένα να δεις πως ενοχλούν συνέχεια που είμαι στους δρόμους, αλλά περισσότερο ξέρεις τι με ενοχλεί, μου λέει. Εάν τολμήσεις να κορνάρεις, μπορεί να φας και ξύλο. Έτσι είναι, δεν τολμάς να ανοίξεις παράθυρο να πεις τίποτα. Το κλείνεις και συνεχίζεις. Σε λίγο θα πούμε και για τις φωτιές. Ο Αναστάσιος και εγώ, μου λέει, έχω το μαγνήτη, λέω την ίδια έκφραση μέσα σε αυτή την ανισορροπία. Καλή σου ημέρα, Νίκο μου. Τι θέλετε, λέει, να σταματήσουν οι ενστάσεις και αν πήρε κάποιος παράτυπα το διαγωνισμό? Μάλλον το σχόλιο το έκανες πλην ολοκληρώσω την σκέψη μου για το ποιος ευθύνεται επειδή πολλοί διαγωνισμοί ακυρώνονται. Θα πάμε σε λίγο να δούμε και με τις φωτιές τι γίνεται. Είπα να ξεκινήσω με κάτι που εμένα τουλάχιστον κάθε πρωί που έρχομαι εδώ, όχι κάθε πρωί, όποτε και κινείσαι πια στους δρόμους Αθήνας, γιατί τολμάς να βγεις μετά τις 12 στην παραλιακή? Αν έχεις τα κότσια, πήγαινε. Με απασχολεί πάρα πολύ και απασχολεί νομίζω κάθε έναν που θέλει να πηγαίνει όμορφα στην εργασία του, να επιστρέφει στο σπίτι του χωρίς να θέτει τον εαυτό του σε αυτόν τον κίνδυνο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, δεν έχω κάνει τις συστάσεις ακόμα. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τα τραγούδια έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Για λίγο σπιντάτα είναι σήμερα. Από χθες νομίζω είναι λίγο πιο. Ναι, έχουμε ανεβάσει ρυθμούς. Δηλαδή, μας βλέπω προς το τέλος της εβδομάδας να παίζουμε μετάλλικα εδώ. Τι ήθελα να πω που είχα μείνει στον Παναγιώτη Παπακάλωση. Βέβαια, στον Παναγιώτη, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Ο δεύτερος τρόπος για να στέλνετε τα μηνύματά σας είναι αυτά που ήδη έχω αρχίσει να διαβάζω. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα Sky Radio, πάνω δεξιά έχει το «Πες την άποψή σου». Εκεί γράφετε, ανοίγουμε μια συζήτηση. Η παράκληση μου είναι έτσι όσο το δυνατόν πιο σύντομα, γιατί ξέρετε, έχω την οθόνη του υπολογιστή, να σας φέρω λιγάκι στα μέτρα μου, έχω την οθόνη του υπολογιστή μπροστά, το μικρόφωνο, οπότε την ώρα που μιλάω προσπαθώ κιόλας να διαβάζω και αν είναι μεγάλο το μήνυμα χάνομαι λιγάκι, οπότε με διευκολύνουν πολύ τα στακάτα μηνύματα. Ο Παραπέτρος Μωράιτης λοιπόν στο τηλεφωνικό κέντρο, στο «Πες την άποψή σου», στέλνετε τα μηνύματά σας. Σπύρος μάλιστα στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Γιαννήρης, ο οποίος για καλή μου τύχη, καλή τύχη είναι ότι είναι ακόμα εδώ, η κακή μου τύχη είναι ότι σε λίγο θα φύγει και αυτός να πάρει την άδειά του, οπότε εκεί να δούμε πώς θα τη βγάζουμε τα πρωινά, αλλά παραμένει και όσο παραμένει κάνουμε δουλίτσα.

Εντάξει, νεόφυτέ μου, δεν θέλω να το φέρω τώρα σε οδηγή μηχανής, οδηγή αυτοκινήτων, γιατί μου λες πολύ με τις μοτοσυκλέτες, νομίζουν ότι βρίσκονται με βάρκα στη θάλασσα, δεν υπάρχουν σήματα για αυτούς, κάνουν ό,τι θέλουν. Και πάρα πολλές είναι και οι μηχανές που, αυτό είναι μια απορία που έχω, οι οποίες έχουν είτε καλυμμένη την πινακίδα με ένα φημέ τζάμι, που δεν διαβάζεται η πινακίδα, είναι σαν να μην την έχεις, είτε έχουν ένα ελαττήριο, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, ένα ελαττήριο που διπλώνει προς τα μέσα και πάλι είναι σαν να μην, σαν κυκλοφορεί χωρίς πινακίδα. Και υπάρχει και ένα κουμπάκι που όταν πλησιάζει έλεγχο, οπ, έρχεται πινακίδα μπροστά. Η απορία μου είναι, ήθελα να την εκφράσω, το κάνω τώρα δημόσια, εάν πέσει ο ιδιοκτήτης μιας μοτοσυκλέτας τέτοιας σε έναν έλεγχο, αστυνομικό έλεγχο, το πρόστιμο είναι που επιβάλλει ο αστυνομικός είναι σαν να μην έχει καθόλου πινακίδα, γιατί ο τρόπος που το χειρίζεται, το να έχεις ένα τέτοιο ελαττηριάκι, είναι σαν να λες οδηγό χωρίς πινακίδα πρακτικά. Ή αντιμετωπίζεται από τον νόμο πιο ήπια και του λέει, εντάξει ρε παιδί μου, θα σου βάλω ένα πρόστιμο ότι υπήρχε μια παραποίηση, αλλά γιατί κατά τη δική μου άποψη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας οδηγός που κυκλοφορεί χωρίς πινακίδα. Αυτό είναι η πρώτη μου απορία, πώς αντιμετωπίζεται. Η δεύτερη είναι εάν αντιμετωπίζεται. Γιατί από το πλήθος των μοτοσυκλετών που βλέπω να κυκλοφορούν με τέτοιες πινακίδες, δεν.

0: Γεια σου Νικόλα, φίλε μου, ο Νικόλας ο Μοσχοβάκος, ο οποίος έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του στην οδική ασφάλεια και μέσα από δράσεις και μέσα από διάφορες άλλους διαδρομές για να μάθουν και τα παιδιά λιγάκι να μπουν σε μια άλλη νοοτροπία. Εμείς είμαστε ούτως ή άλλως καμένοι. Ο σημερινός σαραντάρης, κατά την άποψή μου πάντοτε, ο σημερινός σαραντάρης, πενηντάρης είναι ήδη καμένος. Δηλαδή δεν τον εφέρνεις αυτόν στα ίσια του. Δεν θα σου μάθει στα 60 να βγάζει φλας ή να σταματάει με αλάρμ. Πάει αυτός, τελείωσε. Ό,τι έγινε, έγινε. Το θέμα είναι άνθρωποι που μπαίνουν τώρα σιγά σιγά στην όλη σε αυτή τη διαδικασία να μάθουν τα πράγματα σωστά. Και ο Νικόλας το πολεμάει αυτό. Μου λέει: οριμάζεις, μου λέει. Αποστάσεις και εμπειρία είναι τα μόνα σωτήρια. Να διαβάζεις τι γίνεται όχι στον μπροστά σου, αλλά και 3 αυτοκίνητα μπροστά σου, 3 πίσω σου. Μόνο έτσι μπορείς να διαβάζεις, για να το ποδοσφαιροποιήσω λιγάκι, να διαβάσεις τη φάση καλά και να προλάβεις καταστάσεις. Βλέπω ότι σας έχει τσιγκλήσει λιγάκι το θέμα της οδικής ασφάλειας, το τρόπο που οδηγάμε και όλα αυτά. Το ποσοστό καμένης γης, για να έρθω τώρα στις φωτιές, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ της Ηλιάνας Μάγρας στην Καθημερινή, το ποσοστό καμένης γης στα δάση της Αττικής τα τελευταία 9 χρόνια μπορεί να ξεπεράσει και το 45%. Και η εκτίμησή μας είναι ότι το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο στα δάση της Δυτικής Αττικής, λέει ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Έχει καεί ένα μεγάλο κομμάτι από τα δάση της Αττικής. Αυτό βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για όσους μένουμε στην Αττική. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα, γιατί δεν είναι μόνο η Αττική. Πολλές περιοχές κάθε χρόνο δοκιμάζονται και μαυρίζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το πράσινο όρις της χώρας. Και μάλιστα υπάρχει και μια ιδιομορφία σε όλη αυτή την κατάσταση που τη λέει ο δασολόγος, ο κύριος Γεωργόπουλος, ότι τα τελευταία χρόνια συμβαίνει και το εξής, και μοιραία θα συνέβαινε να μου πείτε: περνάει η μία πυρκαγιά πάνω από την άλλη. Αυτό όταν συμβαίνει, δηλαδή όταν ξανακαίγονται καμένες εκτάσεις, αν ένα πευκοδάσος καεί μέσα σε διάστημα 5 ετών, λένε, τα πεύκα δεν μπορούν να ξαναγεννηθούν. Δεν μπορεί να ξαναμεγαλώσει το δάσος. Δηλαδή μια δεύτερη πυρκαγιά σε διάστημα μικρότερο των 5 ετών νεκρώνει τον τόπο. Υπάρχει και οικονομική διάσταση. Είναι και τα θέματα της κλιματικής κρίσης που, πώς να το πω, έχουν φέρει με μεγαλύτερη ένταση αυτό το φαινόμενο και της πυρκαγιάς, αλλά και η οικονομική διάσταση είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Οι Financial Times γράφουν ότι το οικονομικό κόστος από τις πυρκαγιές σε 5 χώρες Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και εμείς, είναι οι Πορτογάλοι, είναι οι Ρουμάνοι, είναι 5 χώρες, το οικονομικό κόστος μέχρι τώρα είναι στα 3 δις, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το οικονομικό κόστος βεβαίως αναλύεται όχι μόνο με το τι ακριβώς έχει καεί, αλλά και τις επιπτώσεις μέσω μακροπρόθεσμα σε καλλιέργειες κτλ. Τίτλοι ειδήσεων. Πάμε σε Μαρία Αλιφαντή και επιστρέφουμε.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισσού στο ύψος των Σεπολίων και στην άνοδο στο ύψος των Άνων Πατησίων και της Νέας Χαλκιδόνας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Παραλιακή από το ύψος του ΣΕΦ προς το λιμάνι. Λόγω ακινητοποιημένου τραμ παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην οδό Αρδιτού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιρόης και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Συγκρού. Μάχη με τις φλόγες για 5ο 24ωρο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, στην Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων εντοπίζεται σε τρία σημεία: στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νότιο-ανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, σε ως και τις 12 και 4 εχθές το μεσημέρι, η πληγήσα έκταση από την Πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία είχε ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Περίπου 50 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας, σε εξέλιξη μεταφορά τους στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν εσείς οι πρωινοί, το καλώς ήρθατε κάθε μισή ώρα, γιατί ο Αύγουστος μεταθέτει λιγάκι το γερτήριο, οπότε κάθε μισή ωρίτσα θα σας μαζεύω όλους, θα σας καλωσορίζω εδώ στο Sky, στην πρωινή συχνότητα, στην πρωινή παρέα του Άρη, ο οποίος Άρης επαναλαμβάνω για ένα μικροχρονικό διάστημα και εκείνος πρέπει να ξεκουραστεί, οπότε σας βρίσκω όλους εσάς που σας είχε και τους καινούριους. Και θα τα βρείτε μαζί του εκεί περί της 20 κάτι Αυγούστου. Δεν θυμάμαι 24-25 πότε πέφτει Δευτέρα. Κάπου εκεί θα είναι και ο Άρης εδώ πίσω στις επάλξεις. Νομίζω όμως, όχι νομίζω, διαγράψτε το νομίζω. Είμαι σίγουρος ότι λαμβάνει τα μηνύματά σας και τα διαβάζει καθημερινά, γιατί έχει αυτή την πετριά. Δηλαδή θέλει να ξεκουραστεί, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάθε μέρα μπαίνει στο portosalte.sky.gr εκεί όπου έχετε την επικοινωνία σας. Συνεπώς και αυτή την περίοδο που λείπει μπορείτε να του γράφετε και είναι βέβαιο πως όταν επανέλθει θα τα έχει συγκεντρώσει αυτά. Με αφορμή το μήνυμα που μου γράφει η Αλίνα. Καμένη γη. Ασχολείται όμως καθόλου το κράτος και η πολιτεία μας με την αναδάσωσή τους ή το αφήνουν μόνο στο όλοι μαζί μπορούμε? Γίνεται, η αλήθεια είναι, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το όλοι μαζί μπορούμε και έχει προσφέρει αυτή την πλατφόρμα. Δεν το λέω γιατί και εγώ, πώς να το πω, γνωρίζω από μέσα όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και την αγωνία που βιώνουν οι άνθρωποι του όλοι μαζί μπορούμε και ο επικεφαλής του, ο Γιάννης Πανολιός, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει την ζωή του στην πλατφόρμα αυτή που έχει πολλές εκφάνσεις. Μία είναι σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, άλλη για τα ζώα, εθελοντικές αιμοδοσίες. Αν μπείτε στη σελίδα θα δείτε μία σειρά δράσεων. Είναι λοιπόν οι προσπάθειες του κράτους, δεν εκμηδενίζονται, αλλά γνωρίζοντας όλη αυτή τη δραστηριότητα μέσα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, νομίζω ότι προσφέρει την πλατφόρμα για να συμβάλλουμε. Και λέω, μου δίνεις την ευκαιρία, γιατί έχουμε και τη συναυλία τώρα, το Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου, όπου κάθε ευρώ που θα δώσετε για αυτή τη συναυλία, τα έσοδά της, θα πάνε για να αγοράσουμε δέντρα για το περιβάλλον. Οπότε έχει μία αξία αυτό. Είναι η συναυλία για το Μάνο Λοΐζο στο Καλλιμάρμαρο, 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα πέφτει. Και μάλιστα πάντοτε υπάρχει και μία πρόνοια και για τα μέσα μεταφοράς. Πάντοτε δηλαδή παρατείνουν τα δρομολογιά τους για να διευκολύνουν. Με Γαλάνη, με Διονυσίου Γιάννη, με Νταλάρα, με Πάπα Κωνσταντίνου Πασχαλίδη, με Μαρίνα Σάτι, με Κώστα Τριανταφυλλίδη, με Τσαλιγοπούλου, με Νεφέλη Φασούλη. Και βρίσκεται στο Ticketmaster και στο ιστοσελίδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε πληροφορίες, εισιτήρια στο Ticketmaster. Οπότε, ναι, μου έδωσε την αφορμή να πω και αυτό, ότι μπορούμε και εμείς να μην είμαστε παθητικοί δέκτες όλης αυτής της κατάστασης, αλλά μέσα από διάφορες δραστηριότητες να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Το κράτος κάνει τη δουλειά του από την άλλη πλευρά, και εκείνο συμβάλλει και στην αποκατάσταση και στην ενίσχυση και στην υποστήριξη, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, αλλά και τους ανθρώπους που επλήγησαν. Και είναι γεγονός ότι τα τελευταία 1-2 24 ώρα υπάρχει μια κινητοποίηση προκειμένου να, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί ξέρετε τώρα όταν έχει χάσει ο άλλος το σπίτι του, εντάξει, θα τρέχουν και οι διαδικασίες για αποζημιώσεις, αυτές παίρνουν και κάποιο χρόνο, αλλά το θέμα είναι τώρα τι κάνει ο άνθρωπος. Και το σημαντικό είναι χωρίς γραφειοκρατία. Γι' αυτό θα ζητήσω να αρχίσουμε από εκεί. Θα μας μιλήσει μετά και για άλλα πράγματα, θα το πάμε και στα υπόλοιπα. Αλλά ας αρχίσουμε από αυτό με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είναι ο Υφυπουργός των Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
8: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μαρκόπουλο.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Θα ήθελα να μου πείτε για τις ενέργειες του κράτους απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι τώρα υφίστανται αυτή τη δοκιμασία.
8: Καταρχάς, να εκφράσουμε τη λύπη μας για τους θανάτους 5 συνανθρώπων μας οι οποίοι έδωσαν τη μάχη στο πεδίο, και αυτό είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι έχουμε θανάτους ανθρώπων οι οποίοι επιδιώξαν να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάντοτε κάτι το οποίο μας κινητοποιεί και μας συγκλονίζει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, αυτό είναι βέβαια καθαρά θέμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.
0: Χθες
8: έγιναν μια σειρά από ανακοινώσεις από τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, και οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους. Και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας είναι και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο από χθες έχει κάνει σχετικές ενημερώσεις, και του κυρίου Κατσαφάδου, που είναι ο επιβλέπων υφυπουργός. Η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
0: Αυτό
8: σε κάθε περίπτωση, ναι, παρά τα προβλήματα και παρά το γεγονός ότι είναι έκτακτα τα φαινόμενα, έχει υπάρξει ένα πλήρες σχέδιο το οποίο έχει αναπτυχθεί αυτά τα χρόνια, στα 7 χρόνια που κυβερνάμε, ώστε αυτές οι έκτακτες καταστάσεις τελικά να έχουν έναν μηχανισμό από πίσω που ακολουθεί για να βοηθάει όσο το δυνατόν να απαλυνθεί ο πόνος των ανθρώπων που χάσανε τις περιουσίες τους.
0: Ναι, ναι, ναι. Και από τον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν ανακοινώσεις, θέλω να πω, από τις τράπεζες. Έβγαλαν ανακοίνωση στις εθνικές τράπεζες, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών μάλλον, που λέει ότι αναβάλλονται οι δόσεις για κάθε δανειακή υποχρέωση για 6 μήνες, και μάλιστα υπάρχει και μια ενίσχυση οικονομική για τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν.
8: Είναι ανάγκη όλοι μας,
0: ναι, ναι, ναι, προφανώς, προφανώς,
8: σε τέτοια προβλήματα, και προφανώς υπάρχει μια τάση αναστολής των συμβατικών οικονομικών υποχρεώσεων. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχασαν περιουσία, ακόμα και αν πρόκειται για το εξοχικό τους. Ξέρετε, η κουλτούρα στην Ελλάδα είναι μια κουλτούρα που ο Έλληνας νιώθει την ανάγκη να επιστρέφει στη φύση, με αποτέλεσμα και το εξοχικό να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας του Έλληνα. Δεν το παραγνωρίζουμε αυτό. Για το λόγο αυτό υπάρχουν αυτές οι μέρημνες, οι οποίες επαναλαμβάνω είναι μέρημνες των τελευταίων ετών. Και πρέπει ακόμα πιο πολύ να επιταχύνουμε, ναι, αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα.
0: Τώρα, λιγάκι στο χαρτοφυλάκιό σας, υπάρχουν και γεωπολιτικής φύσεως ρίσκα και άλλης μορφής. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά λαμβάνονται υπόψη και διαφοροποιούν ένα σχεδιασμό της κυβέρνησης, προκειμένου στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει ένα πακέτο.
8: Είναι σαφές ότι έχουμε μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε μια φάση αλληλεξάρτησης, δηλαδή με την έννοια ότι συμβαίνει κάτι με τον COVID, επηρεάζεται όλος ο πλανήτης. Συμβαίνει κάτι με τη Ρωσία και την Ουκρανία, είδαμε τα αποτελέσματα. Το ίδιο τώρα έχει να γίνει και γίνεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Εμείς αυτό το οποίο επιδιώξαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε άμεση ενίσχυση κυρίαρχα στο ντίζελ, και γνωρίζετε γιατί αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα και τις μεταφορές μας.
0: Και όχι μόνο, συγγνώμη κύριε Μαρκόπουλο, το λέω επειδή είστε και άνθρωπος εκτός από το Υπουργείο, είστε και άνθρωπος που παίρνει τον παλμό της αγοράς. Το πετρέλαιο, η αύξηση στο πετρέλαιο δεν τίθεται μόνο σε ένα πλαίσιο μεταφορών, αλλά διαχέει την ακρίβεια, τον πληθωρισμό σε όλους τους τομείς της αγοράς.
8: Έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε πλέον συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Δέστε την επίδραση που έχει στις τιμές ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την καθημερινότητα σε όλο τον πλανήτη, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί σε έκτακτα μέτρα. Οπωσδήποτε όλη αυτή η συνθήκη σε ό,τι αφορά την παρουσίαση των μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λαμβάνεται υπόψη. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια κόπωση σε ό,τι αφορά τις κοινωνίες όλης της Ευρώπης με την πληθωριστική πίεση, και γι' αυτό το λόγο προφανώς η αρχιτεκτονική η οποία θα παρουσιαστεί θα λαμβάνει και αυτήν την παράμετρο, όχι βέβαια μόνο αυτήν, αλλά και αυτήν την παράμετρο υπόψη της.
0: Δεν θα πω κάτι που δεν έχει ανακοινωθεί, με την έννοια ότι το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι είναι ώρα να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Φαντάζομαι ότι υπάρχει εκεί ένα σχέδιο που δουλεύεται αυτή τη στιγμή, που δουλεύεται και με αλφαγιώτα και με έψιλον πάνω σε αυτό το κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών.
8: Κύριε Μάλλη, με εντολή του Πρωθυπουργού και με την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Κυριάκου Πιερακάκη, έχω εδώ και ένα μήνα γυρίζω στην επικράτεια συνομιλώντας με επιμελητήρια, παραγωγικούς φορείς, εμπορικούς συλλόγους για να ακούσω αιτήματα. Όλα αυτά κωδικοποιούνται και αναλύονται, και προφανώς θα εκπονηθεί ένα τελικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία είναι αναγκαία να πάρθουν και για τον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών. Μην ξεχνάμε ότι με τα ρίσκα, με τις αγωνίες της καθημερινότητας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν σηκώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος αυτής της κρίσης. Είτε πρόκειται για τους εμπόρους, είτε πρόκειται για τους επαγγελματίες στις μεταφορές, τα ταξί, είτε πρόκειται για τους ανθρώπους οι οποίοι διατηρούν μια μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας κινητοποιεί και μας οδηγεί στη λήψη αποφάσεων. Όλα αυτά εξειδικεύονται αυτές τις ημέρες. Μέσα στον Αύγουστο το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης θα είναι στην Αθήνα, ακριβώς για να εργαστεί γύρω από τα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να ανακουφίσουν. Είναι οπωσδήποτε δεδομένο ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελέσουν ένα κοινωνικό πεδίο στο οποίο θα δώσει βάση πολύ μεγάλη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση. Βέβαια, αυτό δεν εξαιρεί και άλλες κοινωνικές ομάδες.
0: Πριν πάμε σε άλλες, θα υπάρχει κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση με βάση το τεκμηματό εισόδημα? Εκεί η αρχιτεκτονική, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μείνει, αλλά θα γίνουν τροποποιήσεις, θα ληφθούν άλλα πράγματα υπόψη?
8: Είναι αλήθεια ότι η διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά μέσα της ΑΔΕ και οι έλεγχοι έχουν δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία ενδεχομένως να αφήνουν κάποια περιθώρια συνολικά για αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων στην αγορά. Δεν θα ήθελα να εξειδικεύσω,
0: ναι, όσο λέω, ξέρετε, τι
8: ψηφιακά εργαλεία, ναι, δίνουν δυνατότητες, άλλο υπάρχει δυνατότητα ελαφρύνσεων.
0: Το λέω γιατί, και συγχωρέστε με τώρα για τη διακοπή.
8: Ναι, παρακαλώ.
0: Το λέω για τον εξής λόγο. Από τη μία πλευρά είναι αυτό που λέτε, ότι με βάση εργαλεία που έχουμε μπορούμε να προσδιορίσουμε με πιο καλό τρόπο το ακριβές εισόδημα. Από την άλλη, είναι και ο συνταξιούχος ή ο μισθωτός που ακούει ότι οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν 330 ευρώ εισόδημα το μήνα και το 70% δηλώνει από 5 μέχρι 10.000. Και σου λέει τώρα, ωραία, η κυβέρνηση για να προσελκύσει ελεύθερους επαγγελματίες θα ελαφρύνει ανθρώπους οι οποίοι τους βλέπει ο συνταξιούχος, βλέπει τον ελεύθερο επαγγελματία, δεν θέλω τώρα να πω τι επάγγελμα, τον βλέπει να πηγαίνει να παίρνει τα πας, τα κάθε είδους πας και επιδόματα και εκείνος με τη σύνταξη των 800-900 ευρώ να μην μπορεί να τα παίρνει. Και σου λέει τώρα για να προσεγγίσει η κυβέρνηση
8: αυτή την κοινωνική. Δεν είναι ακριβώς έτσι, να σας πω κύριε Μάλλη, κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Τρία χρόνια μετά από μια πολιτική η οποία θα θυμίσω ότι απέφερε έσοδα, άρα σημαίνει ότι έπιασε σε μεγάλο βαθμό τις παρατυπίες, έχουμε πλέον τα εργαλεία να γνωρίζουμε σε καλύτερο βαθμό ποιοι είναι αυτοί τους οποίους αναφέρεται και οι οποίοι κινούνται παρασιτικά και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πλέον ελέγχθηκαν και φαίνεται ότι ακολουθούν όλες τις νόμιμες οδούς. Υπάρχει πλέον μια αποκρισταλωμένη εικόνα, η πολιτική με τα τεκμαρτά απέδωσε αποτελέσματα και έχουμε πλέον μια ΑΔΕ και ένα κράτος το οποίο έχει πλέον καλύτερη γνώση βάσει αυτών των εργαλείων. Επομένως να μην ανησυχεί κανένας ότι κάποιοι θα ξεφύγουν. Βέβαια στη ζωή πάντοτε υπάρχουν κάποιο τύπο απώλειες, όμως πλέον είμαστε σε πολύ πολύ καλύτερη μοίρα αυτά τα τρία χρόνια με ένα μέτρο το οποίο απέφερε καρπούς και απέφερε και γνώση και εικόνα. Επομένως θα δούμε βέβαια όλες τις...
0: Ναι, κατάλαβα. Λέτε ότι θα αξιοποιήσετε και άλλα πράγματα.
8: Τα εργαλεία πλέον που τρία χρόνια έχουν υπάρξει και το γεγονός ότι υπήρξαν έσοδα και προσδιορίστηκαν οι χώροι εκείνοι που ξεφεύγουν, νομίζω ότι είναι θετικά βήματα. Θα δούμε βέβαια την ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω στην παρούσα φάση. Ακόμα επεξεργαζόμαστε τα σενάρια τα οποία θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ στις αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Προσοχή, η ερώτηση είναι προβοκατόρικη. Προσέξτε, είναι προβοκατόρικη.
8: Άρα, άμα θέλετε να
0: πατάω. Θα ενισχύσετε και την οικογένεια.
8: Η μέρημνα σε ό,τι αφορά την οικογένεια, την ελληνική οικογένεια, είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια πολιτική...
0: Την ελληνική οικογένεια με τη μορφή που γνωρίζουμε, που μεγαλώσαμε, την παραδοσιακή ή και άλλες μορφές.
8: Η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια είναι πάντοτε ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα. Μην ξεχνάμε ότι δημιουργήσαμε ένα Υπουργείο ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση και προφανώς είναι η προτεραιότητά μας. Θεωρώ ότι η ελληνική οικογένεια, μάλιστα χθες είχα και συνάντηση με ενώσεις πολυτέκνων στο Υπουργείο Οικονομικών, αποτελούν έναν χώρο που πάντοτε θέλουμε να κάνουμε παρεμβάσεις και πάντοτε βρίσκουμε τον χώρο για να βοηθήσουμε. Θα θυμίσω ότι πέρσι κάναμε μια πολύ στοχευμένη πολιτική τόσο σε επίπεδο φορολογικό όσο και ευρύτερο στήριξη των ελληνικών οικογενειών, των πολυτέκνων, οι οποίοι αποτελούν κατά τη γνώμη μου τους σύγχρονους ήρωες, με την έννοια ότι βλέπετε την τάση των γεννήσεων. Επομένως όλοι πρέπει να επικεντρωθούμε χωρίς δεύτερες σκέψεις σε αυτού του είδους την οικογένεια, την οποία επαναλαμβάνω με εντολή του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στηρίζουμε και θα στηρίξουμε με συγκεκριμένες δράσεις. Επομένως είναι ψηλά στην ατζέντα μας, είναι η εντολή του Πρωθυπουργού. Η οικογένεια, εγώ αποφεύγω τις έννοιες πυρηνική, εγώ λέω την ελληνική οικογένεια έτσι όπως την γνωρίζουμε με τον παραδοσιακό τρόπο να στηριχτεί. Αυτή είναι η εντολή ξεκάθαρη και το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Βέβαια με την ομοθεσία την ισχύουσα κάθε μορφή οικογένειας που πληρεί αυτούς τους όρους, έτσι δηλαδή.
8: Νομίζω ότι είμαι σαφής. Είναι δεδομένο ότι η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια έτσι όπως τη γνωρίζουμε ενισχύεται διαρκώς και αυτή είναι η στόχευσή μας. Η ελάφρυνση από βάρη, η βοήθεια, η ουσιαστική για ανθρώπους οι οποίοι έχουν 3, 4, 5 παιδιά. Χθες ήμουν με εκπροσώπους οι οποίοι είχαν ακόμα και 6 και 7 παιδιά. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια Ελλάδα που δεν πρέπει να φθήνει, σε μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να αυξάνεται και θα πρέπει να προοδεύει. Επομένως η μέρημνά μας είναι ξεκάθαρη και καλό είναι αυτά τα μηνύματα να μην νοθεύονται. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς τον προσδιορισμό μας και ως προς τον στόχο μας. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος.
0: Είναι εύστοχη, είναι μάλλον η επιλογή για τις εκλογές, έτσι όπως τουλάχιστον δείχνει και δείχνουν και οι τελευταίες δηλώσεις, οι αλλεπάλλες μάλλον δηλώσεις του Πρωθυπουργού για εκλογές την άνοιξη του 2027. Είναι μια επιλογή η οποία θα βγει στην κάλπη.
8: Πιστεύω ότι θα βγει και ξέρετε εμείς...
0: Δεν έχει περισσότερα ρίσκα.
8: Όχι, νομίζω ότι είμαστε συνεπείς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας συνεπέστατος πρωθυπουργός, ο οποίος ό,τι λέει το εννοεί. είναι μια πολιτική προσέγγιση η οποία καλύπτεται και περιγράφεται από τη λέξη συνέπεια. Επομένως, το να είσαι συνεπής νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο asset πολιτικό. Αυτό λοιπόν το asset είναι η μεγάλη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ό,τι λέει το κάνει, και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους χρόνους των εκλογικών αναμετρήσεων, αλλά και ταυτόχρονα στη λήψη μέτρων. Θα σας θυμίσω ότι το είπαμε, το κάναμε είναι το μότο μας. Η συμφωνία αλήθειας. Μιλήσαμε για τον ελάχιστο κατώτατο μισθό, για αυξήσεις τις κάναμε. Μιλήσαμε για τον μέσο μισθό, τις κάναμε τις αυξήσεις και μάλιστα τις έχουμε υπερβεί σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε. Μειώσαμε μια σειρά φόρων, το τάξαμε, το κάναμε. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τις εκλογικές αναμετρήσεις. Όλοι θα αναμετρηθούμε στο τέλος. Και να σας πω και κάτι. Θεωρώ ότι και τα κόμματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί τώρα πρέπει επιτέλους να αποκαλυφθούν, να μας πούν τι σκέφτονται. Δεν βλέπω συγκεκριμένες, επειδή μιλήσατε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν βλέπω καμία συγκεκριμένη και κοστολογημένη πρόταση από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Γενικόλογες ιδέες ή χειρότερα κιόλας ακοστολόγητες ιδέες βλέπουμε μέχρι στιγμής. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ με το πρόγραμμά μας, με την επίτευξη ανόδου για τη χώρα τα τελευταία χρόνια και σταθερότητας, με τη δραστική μείωση της ανεργίας και με μια Ελλάδα με διαφορετικό κύρος, να δείξουμε τα πεπραγμένα μας. Εμείς στις επόμενες εκλογές δεν θα πούμε θα, εμείς θα πούμε να. Να το έργο μας, να τα επιτεύγματά μας, κρίνεται μας. Η αντιπολίτευση μέχρι στιγμής βλέπουμε κόμματα τα οποία μπορεί δημοσκοπικά να έχουν μια πορεία, αλλά δεν έχουμε ακούσει ένα μέτρο, μια πρόταση. Βλέπουμε κόμματα τα οποία παρουσιάστηκαν ελπιδοφόρα και διαλύονται μέσα σε ένα μήνα.
0: Λέτε τώρα για την κυρία Καρισιάνου.
8: Κοιτάξτε, η εικόνα είναι αυτή στη δεδομένη στιγμή. Βλέπουμε άλλα κόμματα τα οποία τάζουν λαγούς με πετραχίλια σαν το Πασόκ. 13η σύνταξη ακοστολόγητα χωρίς να πηγαίνουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτά τα κρίνει ο πολίτης. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι η επένδυση στον πολιτικό χρόνο, το γεγονός δηλαδή ότι επιλέγουμε να γίνουν οι εκλογές την ώρα τους, μόνο θετικά έχει να αποφέρει πράγματα για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Να γνωρίζει καλύτερα ποιοι είναι αυτοί.
0: Πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να μεταφέρω το μήνυμα ενός φίλου, τον οποίο δεν το λες και απέναντι από την κυβέρνηση. Πώς να το πω, δεν είναι στα κάγκελα απέναντι από την κυβέρνηση και μου γράφει. Η εξίσωση πάντως των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους δεν έχει γίνει όπως έλεγε η κυβέρνηση. Είμαι τρίτεκνος με δύο παιδιά φοιτητές στην επαρχία. Δεν λαμβάνω τίποτα επειδή θεωρούμε πλούσιους με πάνω από 40.000 μεικτά το χρόνο. Δύο σπίτια στην επαρχία γιατί δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες.
8: Αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα.
0: Καταλαβαίνετε όμως, τώρα μια την κατάσταση που βρίσκεται ο φίλος.
8: Θα γνωρίσει ο καλός φίλος ότι υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Κατανοώ ότι είναι σε ένα, ας το πούμε, όριο εισοδηματικό. Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι οι πολιτικές που έχουν αποφασιστεί και έχουν πάρθει τα τελευταία χρόνια για την άνοδο των γεννήσεων είναι σημαντικές και δείχνουν και ένα δρόμο. Μην ξεχνάμε ότι εμείς πρώτοι ως κυβέρνηση αναγνωρίσαμε το πρόβλημα και δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό Υπουργείο για την οικογένεια. Είμαστε σε αρχικά βήματα τα οποία νομίζω ότι είναι στην σωστή κατεύθυνση και προφανώς θα ακολουθηθούν και άλλες πολιτικές. Δεν έχουμε τελειώσει με την υπόθεση της υπογεννητικότητας. Και αν θέλετε κιόλας και την προσωπική μου άποψη, η υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, έχει να κάνει και με την αστιφιλία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και συμπληρωματικές πολιτικές, οι οποίες θα δώσουν ανάσα στην ελληνική περιφέρεια. Επομένως, νομίζω και με τα νέα εργαλεία που έρχονται, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, θα κινηθούμε και προς αυτές τις κατευθύνσεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
8: Εγώ ευχαριστώ την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός των Οικονομικών, ετοιμάζει ένα πακέτο μέτρων η κυβέρνηση. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα το παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και αυτά που μας είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, όσο μπορούσε βέβαια, εντάξει, δεν περιμένεις πριν από την Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού να κάνουν πράγματα, αλλά ετοιμάζονται αλλαγές στον τρόπο φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών, αυτό είναι δεδομένο. Είναι όμως και αυτό που είπα στον κύριο Μαρκόπουλο, ότι θα πρέπει λιγάκι και η κυβέρνηση να δει εάν αυτή η αρχιτεκτονική του τερκμαρτού εισοδήματος, της φορολόγησης με βάση το τερκμαρτό, μπορεί να τροποποιηθεί και σε ποιο βαθμό, με την έννοια ότι εάν πάρετε τις φορολογικές δηλώσεις μισθωτών, συνταξιούχων, ελευθερών επαγγελματιών και ούτω καθεξής, θα δείτε μια ανισορροπία που δεν είναι συμβατή με την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγαίνουν στατιστικά και να λένε ότι το 50% δηλώνει 330 ευρώ το μήνα και άλλο ένα 20% ανεβαίνει μέχρι τις 5-10 χιλιάδες. Δεν είναι πολύ συμβατό με αυτό που βιώνουμε όλοι στην πραγματική ζωή, όπως λέει ο Άρης, εικονική πραγματικότητα και πραγματική. Στην πραγματική πραγματικότητα δεν είναι συμβατή αυτή η εικόνα. Οπότε δημιουργεί και ένα αίσθημα κοινωνικής αδικίας. Και αυτή είναι μια ισορροπία που πρέπει να κρατήσει η κυβέρνηση. Από τη μια, όντως υπάρχουν αδικίες, όντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δηλώνουν τα εισοδήματα τα οποία βγάζουν χωρίς να έχουν τη διάθεση ούτε ίσως τη δυνατότητα να κρύψουν το παραμικρό, και απ' την άλλη αυτοί που κινούνται κάτω από τα ραντάρ. Βέβαια, ακόμα και στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, μάλλον στον τρόπο φορολόγησης με βάση τεκμαρτό εισόδημα, δίνεται η δυνατότητα στον ελεύθερο επαγγελματία να πάει στον κύριο Πιτσιλή, στον διοικητή της ΑΔΕ, και να του πει: ξέρεις κάτι, εμένα με αδίκησες. Εγώ δεν βγάζω τόσα,

για όσους είναι άνθρωποι οι οποίοι τίμια βγάζουν στο μεροκάματό τους, τα δηλώνουν στην εφορία, δεν έχουν ή δεν μπορούν να κρύψουν κάτι. Το λέω για πάρα πολλούς άλλους οι οποίοι είχαν μάθει και ακόμη δηλαδή κινούνται κάτω από το ραντάρ της εφορίας. Αχ, πολλά τα ερωτήματα για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, γιατί στα έσοδα δεν πιάνεται γραφική ύλη, εγώ έχω ατομική επιχείρηση. Έχουμε πει τώρα στην περιπτωσιολογία, καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο, αυτά ήταν λίγο δύσκολο να τεθούν στη συζήτηση που είχαμε. Σιγά σιγά πάμε προς το δελτίο ειδήσεων, θα ακούσετε το Δημήτρη Γιαννίρη και αμέσως μετά εμείς εδώ να συνεχίσουμε αυτό το πρωινό.

0: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από τα κτέλ Λιωσίων προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στην λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Παραλιακή από το ύψος του ΣΕΦ προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Λόγω μηχανικής βλάβης σε τραμ, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Αρδιτού καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς Λεωφόρο Συγκρού. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στην Δυτική Αττική για να σβήσουν και οι τελευταίες αιστείες φωτιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων

0: παίζεται σε τρία σημεία, στο νότιο τμήμα της προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Με το πόρτο φως ημέρας ξεκίνησαν και τις ρήψεις νερού τα ενέργεια μέσα. Στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς παραμένουν δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, καθώς και λεωφορεία του περιοριστικού σώματος και των όπλων δυνάμεων για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, έως και εχθές στις 12 και 4 μετά το μεσημέρι, η καμένη έκταση σε Αττική και Βοιωτία είχε ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή σε Βοιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής ενερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδος. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεων δανειακών υποχρεώσεων και για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμεινη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Αλφα Μπανκ, τη Euro Bank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα συνεργασίας τους. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων και γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 5.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Το μεταναστευτικό πάντως ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι εργασίες της συνόδου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν 11 η ώρα το πρωί. Περίπου 50 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex. Οι επιβαίνοντες προσυνελέγησαν με ασφάλεια από το πλήρωμα του σκάφους του λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίνδυνο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στο Σπύρο Μάλι.
2: Εδώ και πάλι επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα, λίγο μετά τις 9, Sky 100,3 ακούτε, συντονισμένη εδώ στη συχνότητα που σας ενημερώνει, που έχει δημιουργήσει μια πολύ όμορφη παρέα τα πρωινά και κάθε ώρα της ημέρας βεβαίως, αλλά ιδιαίτερο στα πρωινά, την ώρα που ο Άρης Πορτοσάλτε μαζεύει εδώ τους πορτοσαλίστες και τα λένε, έχει δημιουργήσει αυτή την πολύ όμορφη συντροφιά, ραδιοφωνική συντροφιά, και σε αυτήν προσπαθώ να ενταχθώ και εγώ για λίγες ημέρες, και γι' αυτό θέλω και την κατανόησή σας. Είμαστε στο πρωινό της 4ης Αυγούστου. Επιτέλους, μετά από αρκετά 24 ώρα, μια ημέρα που φαίνεται ότι πηγαίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Πυρκαγιές όμως που έχουν αφήσει πίσω τους μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί από τώρα την κυβέρνηση. Όχι μόνο δηλαδή η υποστήριξη των πληγέντων ή τι θα γίνει στις καμένες εκτάσεις, αλλά και η επόμενη μέρα. Γιατί η επόμενη μέρα έχει και καλλιέργειες που έχουν καταστραφεί, έχει και τον κίνδυνο πλημμύρας από περιοχές όπου έχουν μείνει χωρίς δέντρα, τα δάση έχουν καεί. Οπότε η επόμενη μέρα είναι μια εξίσου δύσκολη εξίσωση που πρέπει να λύσει η κυβέρνηση. Και είναι και το οικονομικό κόστος. Το οικονομικό κόστος που σας έλεγα ότι σύμφωνα με υπολογισμούς οικονομολόγων και δημοσιεύουν οι Financial Times για τις 5 χώρες που έχουν πληγεί από πυρκαγιές φέτος, μόνο αυτούς τους μήνες, τους 2-3 μήνες της αντιπυρικής περίοδου, ανέρχεται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι Πορτογαλία, Ρουμανία, είναι 5 χώρες οι οποίες έχουν πληγεί από μεγάλες πυρκαγιές. Και είναι και αυτό δείγμα των ακραίων φαινομένων που όλο και περισσότερο θα μπαίνουν στη ζωή μας όσο περνούν τα χρόνια, και έχει εκφάνσεις σε πολλά πράγματα, όχι μόνο στην ένταση των πυρκαγιών, αυτές τις μέγα πυρκαγιές. Έχει, ας πούμε, και το θέμα της λειψιδρίας, έχει την ξηρασία που με τη σειρά του γεννά άλλου είδους προβλήματα. Δηλαδή, ναι μεν δίνει ένταση σε αυτές τις μέγα πυρκαγιές, αλλά όπως παράδειγμα συμβαίνει με το Δούναβι, έχει υποχωρήσει η στάθμη του Δούναβι, έχει βγει εκτός λειτουργίας πυρηνικό εργοστάσιο, όπως και στη Ρουμανία έχει συμβεί το ίδιο. Ένα ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από πυρηνικά εργοστάσια έχει βγει και αυτό εκτός παραγωγής, και όλα αυτά έχουν φουντώσει τις τιμές. Στην Ουγγαρία η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει τα 420 ευρώ η μεγαβατόρα. 420 ευρώ η μεγαβατόρα, επειδή έχουν βγει εκτός πυρηνική σταθμή. Το ίδιο και στη Ρουμανία. Ευτυχώς στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει αγγίξει τα βάνη. Θέλετε οι ανανεώσιμες πηγές, θέλετε ότι η Βουλγαρία λειτουργήσε ως ανάχωμα σε όλη αυτή την κατάσταση, βοήθησε να μην κατέβουν οι επιπτώσεις προς τα κάτω, προς την Ελλάδα. Αλλά εδώ είναι πιο συγκρατημένη η κατάσταση, πιο συγκρατημένες μάλλον οι αυξήσεις οι οποίες διαμορφώνονται. Βέβαια τον Αύγουστο κατάφεραν οι πάροχοι να κρατήσουν τα τιμολόγια στα προηγούμενα επίπεδα. Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αλλά τι θέλω να πω με αυτό, ότι το βλέπετε από τις πυρκαγιές μέχρι την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι τον πρωτογενή τομέα και την πρωτογενή παραγωγή. Βλέπετε πώς διαμορφώνεται ένας κύκλος ο οποίος επηρεάζεται από την κλιματική κρίση με πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Και πώς θα πάρουμε τώρα, ανάσα, προσέξτε τώρα τι θα κάνουμε. Επειδή μίλησα για τον Άρη, γι' αυτό. Και αφιερωμένο με αγάπη στον Άρη, που με τιμάμε τη φιλία του, το είπα και χθες. Είμαι και εγώ αριανός, είμαι. Με Πορτοσάλτε ξυπνάω, οπότε αφιερωμένο, γιατί ξέρω ότι του αρέσει αυτό. Είμαστε τώρα στα Ιμαλάια, προσέξτε, είναι σουρεάλ τώρα, μην το πάρετε και πείτε τι λέει αυτός, είναι σουρεάλ, είναι ποιητική αδεία. Είμαστε στα Ιμαλάια και μπορεί να έχουμε πιει και κάνα ποτηράκι και βλέπουμε δύο Everest, όχι ένα. Τώρα αυτοί οι δύο που ακούτε είναι τα δύο Everest, δύο, όχι ένα.

0: Βρετανομέγιστοι και οι δύο, Παβαρότι, Ντοκ Τζόνς. Το τραγούδι, καλά μουσικάρα, φωνάρες, δεν το συζητάμε. Η στίχη της Δαλιδάς είναι λίγο προβληματική, αλλά ας μείνουμε στις φωνές και ας μείνουμε στις μουσικές. Ή μάλλον σιγά σιγά θα φύγουμε, γιατί θα πάμε στα δύσκολα τώρα. Θα πάμε στα δύσκολα, γιατί μας περιμένει ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, και όταν τον έχουμε δεν θέλω να χρονοτριβώ με άλλα πράγματα, γιατί ξέρω ότι είναι συνεχώς στο κέντρο επιχειρήσεων, λαμβάνει πληροφορίες, δίνει, οπότε τέτοιους ανθρώπους σε τέτοιες καταστάσεις δεν τους αφήνεις να περιμένουν. Γεια σας κύριε Αρτοπιέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο, καλημέρα.
0: Ξέρετε, τώρα θα θέλαμε να μάθουμε πώς είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και εσείς έχετε μια συνολική εικόνα μετά από αρκετά 24 ώρα πολύ δύσκολης μάχης.
1: Αυτό είναι αληθές. Είναι το 4ο προς 5ο 24ωρο το οποίο έχει εξελιχθεί σε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε, για να δώσουμε και ένα χρονολόγιο όλων αυτών των ενεργειών οι οποίες έχουν συμβεί. Ξεκίνησε λοιπόν από το κομμάτι της Βιωτίας και κατευθύνθηκε προς το νότιο κομμάτι της Αττικής. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία βεβαίως μπορεί να παρουσιάζει μια πολύ βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, απολύτως κανένα περιθώριο εφησυχασμού, και όχι μόνο αυτό, αλλά οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πιο συγκεκριμένα τούτη την ώρα στον χώρο της πυρκαγιάς επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, 526 πυροσβέστες με 29 ομάδες δασοκομάντος και 141 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα. Συνδράμουν εκατοντάδες επίσης εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας με προσωπικό και οχήματα. Το ΓΕΕΘΑ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, συνδράμει από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς με γεωπροθετήρες γεών, με χωματουργικά μηχανήματα τα οποία μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών επί του πεδίου των επιχειρήσεων και στην διάνοιξη του δασικού, δύσβατου δασικού οδικού δικτύου, για να εισχωρήσουν όσο γίνεται πιο εγκύτερα, να το πω έτσι, στον χώρο της πυρκαγιάς. Η Περιφέρεια Αττικής έχει διαθέσει προσωπικό και υδροφόρα οχήματα και η Περιφέρεια Στερεάς βεβαίως, για να έχουμε συνεχή υδροδοσία στο κομμάτι της πλήρωσης των υδροφόρων οχημάτων και των υδατοδεξαμενών των ελικοπτέρων, διότι πολλές φορές έχουμε δει ότι ακόμη και από υδατοδεξαμενές σταθερού τύπου έχουν πάρει νερό τα ελικόπτερα, ιδιαίτερα στα ελικόπτερα. Θα αναπτυχθούν πάνω από το χώρο της πυρκαγιάς περιοδικά και στον κύκλο της επανεξυπηρέτησης των εναερίων μέσων περισσότερα από 30 εναέρια μέσα και σήμερα. Αυτή τη στιγμή και με το πρώτο φως της ημέρας έχουν απογειωθεί 11 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη προκειμένου να κάνουν κατάσβεση. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες και μόνο ενεργές εστίες στον χώρο της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει ένα ενεργό ενιαίο μέτωπο. Όμως αυτό το οποίο παρατηρούμε και παρατηρήσαμε και τις προηγούμενες μέρες είναι το γεγονός ότι μετά τις 1.30-2 ώρα το μεσημέρι, με την άνοδο της θερμοκρασίας και την μείωση, την ταυτόχρονη μείωση της σχετικής υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων τα οποία μπορούν να γίνουν μέτωπα. Αυτό είδαμε και χθες που στην Ψάφα και αυτή τη στιγμή οι εναέριες δυνάμεις δίνουν το βάρος και την προσοχή μας. Η ορυφογραμμή της περιοχής Λούμπας είναι νότια της Ψάφας, μεταξύ Ψάφας και Λούμπας. Εκεί δημιουργούνται τώρα κάποια ενεργά σημεία.
0: Άρα αυτό, κύριε Αρτοπίση, ότι αφορά το πεδίο αυτό, την περιοχή που προσδιορίσατε μόλις τώρα, είναι η πλέον προβληματική αυτή τη στιγμή για τα δεδομένα του τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 9 και 16 πρώτα λεπτά, το πιο ενεργό σημείο είναι εκεί. Αντιθέτως, τα βορειοανατολικότερα σημεία της επιχείρησης, δηλαδή προς Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή και Κρυοπηγάδι, τα πράγματα είναι πιο ήπια, πιο ήρεμα, όπως επίσης και στο κομμάτι του νότιου ανατολικού μετώπου, δηλαδή προς την περιοχή του Κανδυλίου και της Μονής Αγίας Σκέπης. Η Ψάφα αυτή τη στιγμή δεν δίνει κάποιο πιο ενεργό μέτωπο, παρά μόνο στη Λούμπα, εκεί επιχειρούν τα εναέρια μέσα μας πιο πολύ. Και βεβαίως είναι μια κατάσταση η οποία έχει μεταβαλλόμενα δεδομένα και χαρακτηριστικά γνωρίσματα και γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει σε πλήρη ανάπτυξη όλος ο πυροσβεστικός μηχανισμός με πήγες και εναέριες δυνάμεις. Είναι μια συνολική επιχείρηση η οποία περιλαμβάνει φυσικά και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Στερεάς, τους εθελοντάς του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας, Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι όλοι στο πεδίο.
0: Έχουν έρθει και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του μηχανισμού να μας βοηθήσουν?
1: Είχαμε ήδη προεγκατεστημένους, δεν έχουν έρθει, ήταν ήδη εδώ, ήταν ήδη στην Ελλάδα και επιχειρούν 23 από χθες. Και χθες επιχείρησαν και σήμερα το πρωί είναι εκεί 23 πυροσβέστες από την Γαλλία και τη Ρουμανία με 8 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, οι οποίοι συνδράμουν. Ήταν οι προεγκατεστημένοι, είναι το πρόγραμμα το prepositioning από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, το REST-EU, που είχαμε αναπτύξει όπως πήγαμε και εμείς, όπως είχατε δει τις προηγούμενες εβδομάδες.
0: Στη Γαλλία, στην Ισπανία, νομίζω.
1: Στην Ισπανία. Είχαμε διαθέσει κάναντες στην Ισπανία που έχουν επιστρέψει φυσικά και επιχειρούν στον ελλαδικό χώρο. Και είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, τα δεδομένα αλλάζουν. Και αυτό σας είπα ότι είναι σε ύψιστο συναγερμό, σε ύψιστη εγρήγορση και σε φάση πολύ μεγάλης ετοιμότητας αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα, διότι θέλουμε να καταστήλουμε με κάθε τρόπο, κάθε ενεργό σημείο, κάθε καντιλάκι να το πω έτσι.
0: Ναι, αντιληπτό.
1: Αυτή τη στιγμή
0: που μπορεί να δημιουργήσει απρόβλεπτες καταστάσεις και πάλι. Ναι.
1: Ανησυχία θα υπάρχει μετά το μεσημέρι, που σας είπα στις 2 η ώρα, διότι εκεί επανενεργοποιούνται θερμά σημεία και αυτή είναι η μεγάλη μας ανησυχία. Μετά τις 2 και 3 η ώρα το μεσημέρι,
0: τουλάχιστον ο αέρας να βοηθήσει λιγάκι να πάει καλύτερα η σημερινή ημέρα. Δεν ξέρω αν έχετε προβλέψεις εσείς που να λένε αν βοηθήσει ή όχι.
1: Αυτό το οποίο παρατηρούμε και παίρνουμε σαν εικόνα είναι αυτή το φαινόμενο. Έχουμε ένα φαινόμενο, ιδιαίτερο φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής, δηλαδή αυτό το πέπλο της ομίχλης που επικάθεται πάνω από το χώρο της πυρκαγιάς. Και συμβαίνει πολλές φορές σε μια πυρκαγιά, διότι τα θερμότερα τμήματα του αέρα, αντί να είναι πιο ψυχρά ψηλά, είναι πιο ψυχρά στο χαμηλό κομμάτι της πυρκαγιάς, και γι' αυτό βλέπετε αυτή την ομίχλη που υπάρχει πάνω από την πυρκαγιά, και δεν είναι μέτωπο, δεν είναι όλα αυτά τα θερμά σημεία, είναι ο καπνός ο οποίος έχει επικαθίσει πάνω από το χώρο της πυρκαγιάς. Δεν είναι όλα αυτά τα θερμά σημεία, είναι λίγα τα θερμά σημεία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενιαίο ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν καπνογόνα σημεία, ιδιαίτερα στη Λούμπα, όπως σας ανέφερα, στην περιοχή νοτίως της Ψάφας. Όλο το άλλο κομμάτι υπάρχει μια μεγαλύτερη ύφεση τώρα που μιλάμε. Η ανησυχία μας είναι για το μεσημέρι. Και γι' αυτό δίνουμε όλο το βάρος και την προσοχή μας στο να πάνε τα εναέρια μέσα στα πιο θερμά σημεία.
0: Ούτως ώστε να φτάσουμε, να φτάσουμε στο μεσημέρι με μια πολύ καλύτερη κατάσταση και να υπάρχουν οι προϋποθέσεις να ελεγχθούν ό,τι μπορεί να ξεφύγει. Κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Βεβαίως, πρέπει να πούμε και τη δυσκολία που υπάρχει, διότι είναι πολύ μεγάλη η περίμονη της πυρκαγιάς. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.
0: Και γι' αυτό και τόσος κόσμος εκεί, όπως μόνο πυροσβέστες είναι 500, τόσοι εθελοντές αυτά. Κύριε Αρτοπία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν και οι πυροσβέστες. Φανταστείτε τώρα, είναι πάνω από 500 άτομα εκεί, της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος, ξέχωρα από την τοπική αυτοδιοίκηση, από πολιτικές προστασίες και ούτω καθεξής, τα οποία επιχειρούν στις ίδιες περιοχές για πολλά 24 ώρα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάει στο σπίτι τους και έχουν διπλώσει και δεύτερη και τρίτη μέρα, και αυτοί οι άνθρωποι, τώρα τι θυμήθηκα, τι σκέφτηκα. Όταν πήγαν πίσω στα Μέγαρα σε ένα σταθμό που έχουν, όπου αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και μετά μπαίνουν στα υπηρεσιακά για να πάνε να σβήσουν τις φλόγες, τις φωτιές, από τα αυτοκίνητα είδαν να λείπουν οι ρόδες, τους είχαν κλέψει τις ρόδες, τα είχαν σπάσει, τους είχαν αφαιρέσει από μέσα ό,τι βρήκαν, δεν θέλω να πω ποιοι, τέλος πάντων αντιλαμβάνεστε, διάφορες ευάλωτες ομάδες. Τα έκαναν ρημαδιό. Έκαναν ρημαδιό τα αυτοκίνητα των ανθρώπων που είχαν πάει στα Μέγαρα για να σώσουν περιουσίες και δάσος και να σώσουν και ζωές. Δηλαδή ασύλληπτα πράγματα. Θα μείνουμε λιγάκι στο ίδιο θέμα, γιατί είπαμε ότι είναι μια κατάσταση όπου στο πλαίσιο, μάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει πρόβλεψη ούτως ώστε να ενισχυθεί η χώρα μας και σε μέσα, μας είπε ο κύριος Αρτοπιός, στο πεδίο των επιχειρήσεων, ότι υπάρχουν και από ευρωπαϊκές χώρες πυροσβέστες και οχήματα που μας βοηθούν, αλλά δεν είναι μόνο στο πεδίο. Υπάρχουν και άλλες προβλέψεις και αυτές προσπαθεί να ενεργοποιήσει ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Αυτιάς, με πρωτοβουλία του. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυτιά.
2: Σπύρο μου, καλημέρα. Τώρα, μετά από 34 χρόνια, Σπύρος Γιώργος, καταλαβαίνεις ότι το δημοσιογραφικό προέχει των όλων.
0: Το έλεγα χθες, αγαπητέ Γιώργο, εδώ τόσα χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι άλλον άνθρωπο να έρχεται από τις 2.30, από τις 2 ώρα το βράδυ και να ετοιμάζει εκπομπή. Τέλος πάντων, αλλά ναι, τώρα από άλλο μετέρυζει.
2: Πάμε στο θέμα. Είναι διπλή η παρέμβαση. Εδώ και 2 χρόνια η Ευρώπη έχει δημιουργήσει στην Κύπρο, γιατί το ζητήσαμε. Ο Βορράς έχει πλημμύρες, ο Νότος έχει φωτιές. Ναι. Ζητήσαμε λοιπόν ως Οικονομική Επιτροπή και ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, είπα παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε για τη Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν επελέγει η Κύπρος ως κέντρο επιχειρήσεων για τα αεροπλάνα. Δηλαδή, να μην τηλεφωνεί ο Μακρόν στον Πρωθυπουργό και να του λέει στείλε μου 2 αεροπλάνα, ή ο Πρωθυπουργός να ζητάει άλλα 2 από την Ισπανία σε έκτακτη ανάγκη. Να λειτουργεί ο μηχανισμός μόνος του. Και προς αυτή την κατεύθυνση πάμε καλά. Το δεύτερο είναι το εξής. Όταν έγινε ο Ντάνιελ στην Ελλάδα, η Ευρώπη ξύπνησε μετά από 6-7 μήνες, ένα χρόνο, ενώ το κράτος είχε ήδη δώσει 2 δις. Φτάνοντας λοιπόν απάνω, ετέθη το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και προτείναμε μαζί με τους Ρουμάνους, τους Σλοβαίνους, τους Κροάτες και ούτω καθεξής, η αποζημίωση να έρχεται πέραν της πρώτης αποζημίωσης για τις οικοσκευές κλπ. Εντός 12 εβδομάδων. Εγώ τώρα ζήτησα ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού από τους Οικονομικούς Επιτρόπους, τους συναδέλφους μου τον Σέραφιν και τον Ντρομπόφσκης, ώστε ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού να επιταχυνθεί η διαδικασία αποζημιώσεων. Διότι σε άκουγα και παρακολουθώ Sky, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι
0: το
2: 14 ολόκληρα χρόνια
0: το ξέρω.
2: Ρεπορτάζ του Sky και εσύ που ηγείσαι έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχουμε καταστροφές συνολικής έκτασης πλέον. Δεν καίγονται μόνο δέντρα. Καίγονται και αυτοί που παράγουν τον καρπό. Καίγονται επιχειρήσεις, καίγονται σπίτια. Όλο αυτό λοιπόν, κατά το Reuters, ήδη έχει δημιουργήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μια πρώτη εκτίμηση ζημιών γύρω στα 3 δις. Αυτό, και θέλω να το ξέρεις καλά στην οικονομία, τις επόμενες μέρες με την πλήρη καταγραφή των ζημιών θα αυξηθεί. Θα αυξηθεί δραματικά.
0: Και θα το βρούμε μπροστά μας.
2: Μπράβο. Έτσι λοιπόν, η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού, δηλαδή κύριοι, ξεκινήστε τις άμεσες πληρωμές. Θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Το θέμα μισό λεπτό. Το θέμα είναι ότι ο Γιώργος Αυτιάς ξεκινάει αυτή τη διαδικασία. Οι Ευρωπαίοι λειτουργούν με ρυθμούς Αυτιά ή λειτουργούν με ρυθμούς Ευρωπαίων?
2: Θα σου πω. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σου. Η Ευρώπη μετά τα πολλά διαβήματα των χωρών ότι καθυστερούν οι πληρωμές είπε τι? Κύριε, φέρτε μου σε 12 εβδομάδες το πρώτο μεγάλο κόστος και εγώ αμέσως εκταμιεύω. Αυτό λέει η Ευρώπη. Η Ελλάδα τώρα θα πληρώσει από μόνη της τα ποσά αυτά, αλλά παράλληλα θα τρέξει το λογαριασμό ώστε η Ευρώπη να πληρώσει γρήγορα την Ελλάδα, τη Ρουμανία.
0: Ναι.
2: Να φανταστείς ότι ο συνάδελφός μου ο Μούρεζαν, ο επικεφαλής της Οικονομικής Επιτροπής, είχε πάθει τεράστια καταστροφή στη Ρουμανία λόγω των πυρκαγιών. Και εκείνες τα σιτηρά που είναι η μοναδική πηγή εσόδων. Εμείς εδώ έχουμε πολλαπλασιαστική απεικόνηση των ζημιών. Είναι σπίτια, είναι επιχειρήσεις, είναι κτηνοτρόφοι.
0: Βέβαια.
2: Είναι 1.000 Σπύρο μου. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τόσα χρόνια τις φωτιές τις ζήσαμε ως δημοσιογράφοι. Δεν θα ξεχάσω όταν καιγόντανε ολόκληρο το νησί μου, η Σάμος. Όπως και είδες τι έγινε στην Πάρο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είδες τι έγινε πριν από λίγες μέρες σε άλλες περιοχές. Άρα λοιπόν, πανέτοιμοι, έστειλα την επιστολή. Ήδη ελήφθη η επιστολή αυτή, όπως μου λένε και οι συνεργάτες μου. Δεν το αφήνω το θέμα και θα είμαστε σε συνεχή ενημέρωση.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ.
2: 20 εκατομμύρια Σόμαλοι είναι στη Λιβύη. Είδες τι έγινε στην Ισπανία.
0: Ναι, πιάνεις τώρα το θέμα του μεταναστευτικού,
2: Εμείς θα αποφασίσουμε μόνοι μας την γρήγορη επιστροφή όλων αυτών.
0: Ναι.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό ήταν πρώτο θέμα στην Ελλάδα και έπεσε 8ο. Γιατί
0: μιλούσα χθες με τον Θάνο τον Πλεύρη. Μιλούσα εδώ χθες την ίδια ώρα.
2: Και εκταμείευσε ο αρμόδιος επίτροπος ο Αυστριακός, ο οποίος είναι κοντά μας, 103 εκατομμύρια για τη μετανάστευση. Και στην επιστολή του μου λέει, ό,τι άλλο χρειαστείτε, Γιώργο Αυτιά, για την Κρήτη, είμαστε εδώ. Διότι η Κρήτη είναι το πρώτο σημείο υποδοχής.
0: Που έρχονται από τη Λίβη.
2: Έτσι, να κλείσει και ο Εύρος, να τελειώνουμε και τα νησιά μας. Σπύρο, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη, εύχομαι.
2: Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα και Συγχαρητήρια και στον κύριο Γιαννίδη, τον υπεύθυνο της ροής.
0: Χωρίς,
2: ο τεράστιος.
0: Χωρίς
2: ο τεράστιος Γιαννίδης. Μπράβο.
0: Τι είμαστε εμείς. Να σε καλά.
2: Να σε καλά, Σπύρο μου, για χαρά.
0: Ο Γιώργος Αυτιάς ήταν ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, από άλλο πόστο πια, με τις πρωτοβουλίες που παίρνει, τις προσπάθειες που καταβάλει, προκειμένου να βελτιωθούν οι χρόνοι και οι αποζημιώσεις που δίνονται για την υποστήριξη ανθρώπων που υπέστησαν ζημιές από αυτές τις πυρκαγιές. Έχω χρόνο να πω κάτι, λίγο χρόνο, γιατί μου την έχει δώσει κατά το κοινό λεγόμενον αυτή η φωτογραφία που βλέπω σε διάφορα site με κάτι χελώνες που τις έχουν βάψει το καβούκι, έχουν πάρει πορτοκαλί λαδομπογιά, είναι 4 χελώνες και τις έχουν βάψει το καβούκι, δηλαδή. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Από τη μια βλέπεις τις εικόνες από εκεί τις περιοχές που καίγονται, βλέπεις εικόνες με εθελοντές, με φιλοζωικές ομάδες, με το κράτος, την ειδική γραμματεία που επιτέλους αυτή η κυβέρνηση, πρέπει να αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα, δημιούργησε μια ειδική γραμματεία για τα ζώα. Και γίνεται πλέον μια οργανωμένη προσπάθεια. Δεν είναι ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Υπάρχουν κέντρα συγκέντρωσης για τα ζώα που ξεφεύγουν από αυτές τις φωτιές, περίθαλψής του κτλ. Βλέπεις λοιπόν όλη αυτή την κινητοποίηση από εθελοντές, από το κράτος, από τα πάντα για να σωθούν ζώα. Και βλέπεις τώρα άλλα ζώα που ίσως να μην είναι και η σωστή λέξη, γιατί τα ζώα δεν θα συμπεριφερόντουσαν έτσι σε άλλα ζώα, όπως ο άνθρωπος, να βάφουν το καβούκι της χελώνας για να κάνουν χαβάλε. Που αν το βάψεις το καβούκι με τη λαδομπογιά, τη χελώνα τικές, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι ξύλο, δεν είναι τσιμέντο, είναι μέρος του οργανισμού της το καβούκι. Και το βάφεις για να κάνεις χαβάλε. Δηλαδή βλέπεις τα άλογα να τρέχουν να σωθούν, διάφορα άλλα ζώα να προσπαθούν να ξεφύγουν από τις φωτιές και εσύ πιάνεις χελώνες και τις βάφεις. Θα πω κάτι άσχημο και θα μπορεί να έχουμε προβλήματα με το νόμο τώρα και γι' αυτό πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλιο Σίων προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Παραλιακή από το ύψος του ΣΕΦ προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Λόγω μηχανικής βλάβης σε τραμ νωρίτερα, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Αρδιτού καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Συγκρού. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες συνθέτουν αυτήν την ώρα την εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς στη Δυτική Αττική, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα είναι σήμερα πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σημείωσε ότι οι εναέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην κορυφογραμμή της περιοχής Λούμπα νότια της Ψάθας, ενώ πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία σε Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, καθώς και στις περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, ως και τις 12 και 4 εχθές το μεσημέρι, η πληγήσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολιτικό. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
9: Θα το κάνει το 35, αλλά ευτυχώς ο αέρας βοηθά λιγάκι τους πυροσβέστες να μαζέψουν την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, έφτασε Δυτική Αττική και τώρα είναι πάνω από την Ψάθα, εκεί από ό,τι μας είπε ο κύριος Αρτοπιός, ότι υπάρχει ένα μέτωπο. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερες δυνάμεις και προσπάθεια των πυροσβεστών να την αντιμετωπίσουν, να την περιορίσουν. Σε περίπου 2,5 ώρες θα τελεστεί στην Ιερά Μητρόπολη των Αθηνών η εξόδιος ακολουθία, ο τελευταίος αποχαιρετισμός των Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Σήμερα είναι η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Θα καλωσορίσω τον Σάκη Μουμτζή. Καλή σου ημέρα, αγαπητέ Σάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μουμτζή.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Να έχουμε όλη μια δροσερή ημέρα.
9: Ναι, αμήν, αμήν. Με όσο το δυνατόν λιγότερα θέματα. Είχα 2-3 πράγματα στο μυαλό μου με βάση και το άρθρο που διάβασα σήμερα και στο Καθημερινή, αλλά και τα προηγούμενα στο Liberal, αλλά θέλω να αρχίσουμε με αυτή την εμβληματική και για τον χώρο της δεξιάς αλλά και της πολιτικής ζωής του τόπου, τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Νομίζω ότι μια προσωπικότητα η οποία ήταν φορέας αξιακών κωδίκων της πολιτικής που πλέον δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη σήμερα.
10: Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Αυτοί οι κώδικες, αυτές οι συμπεριφορές έχουν εκλείψει μάλλον, γιατί εξέλιπαν και οι φορείς. Ναι. Δεν έχουν καμία σχέση. Και δεν το λέω κατά ανάγκη αξιολογικά, έτσι.
9: Ναι.
10: Κάνω διαπίστωση. Δεν έχουν καμία σχέση οι νέοι πολιτικοί με τον λόγο που εκφέρουν, με τις ιδέες που διακονούν.
9: Πού είναι τα χαρακτηριστικά που εσύ θα επισήμανες σε αυτή τη σύγκριση, ας το πούμε.
10: Κοίταξε, η φουρνιά του Βαρβιτσιώτη, ο οποίος είναι νεότερης γενιάς από τον Παναγιώτη Καμελόπουλο, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο κτλ. Έτσι, κατά την νεότερη γενιά. Ναι.
9: Αλλά και εκείνος μπήκε σε ταραγμένες εποχές, αρχές δεκαετίας του 60, που τα πολιτικά πάθη τότε, στα γνωρίζεις καλύτερα και εγώ τα έχω διαβάσει καλά, πιστεύω, αρχές δεκαετίας του 60 ήταν μια πολύ...
10: Υπήρχε πολιτική ένταση, υπήρχε πολιτική
9: πάρα πολύ μεγάλη, η οποία οδήγησε και μετά εμπολής και σε μαύρες περιόδους.
10: Στην δικτατορία και στην τραγωδία της Κύπρου. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά τώρα. Μην τα
9: δεν ξέρω αν είναι γνωστά, δεν ξέρω. δεν είμαι σίγουρος.
10: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους, αυτά τα γεγονότα, αυτή η ιστορία, αυτή η περίοδος είναι εντελώς άγνωστη.
9: Ναι, ναι.
10: Και όχι μόνο εντελώς άγνωστη. Και δεν υπάρχει και επιθυμία να γίνει γνωστή. Δεν θέλουν να μάθουν. Δεν θέλουν, λέει, μιλάω με νέα παιδιά, 30-30, 35-40, 40-40. Και προσπαθώ να τους εξηγήσω τι ήταν η λεγόμενη αποστασία, τι ήταν η 15η Ιουλίου. Δεν συζητάω για την 4η Αυγούστου, έτσι. Αυτά είναι ημερομηνίες που ούτε καν τις έχουν ακούσει. Ναι. Λοιπόν,
9: και τώρα, συγχώρεσέ με, αφού άνοιξες την παρέθεση, θα το συνεχίσω. Και πρόσεξε, αυτή η έλλειψη γνώσης βοηθάει και ένα σύστημα και κάποιους που εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να διαστρεβλώσουν κάποια γεγονότα και να περάσουν άλλου είδους μηνύματα. Δηλαδή και ξαναφέρουν Ελλάς, ξαναφέρουν διάφορα πράγματα με μια άλλη θεώρηση και ματιά που απέχει από τα ίδια τα γεγονότα. Και όχι μόνο υπάρχει έλλειψη γνώσης, αλλά και ό,τι μαθαίνει κάποιος απέχει πολύ από την αλήθεια.
10: Απολύτως, γιατί τα έχω γράψει και εγώ αυτά.
9: Έτσι.
10: Όταν η μία πλευρά απέχει από έναν ιδεολογικό αγώνα, είναι πάρα πολύ λογικό.
9: Έτσι.
10: Η άλλη πλευρά, η οποία δεν έχει καταθέσει ποτέ τα όπλα στην ιδεολογική πάλι, να πλασάρει μονομερώς τις απόψεις, να πλασάρει μονομερώς τα αφήγημά της.
9: Αυτό.
10: Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα.
9: Αυτό.
10: Για να επανέλθω στον αείμνηστο Βαρβιτσιώτη, ανήκει σε μια γενιά πολιτικών οι οποίοι είχαν ένα πνευματικό υπόβαθρο. Δηλαδή, αφενός μεν ήταν πολύγλωσσοι, είχαν κάνει πραγματικές μεταπτυχιακές σπουδές και πραγματικά διδακτορικά, όχι μαϊμουδεμένα, λοιπόν, σε κομματικούς φίλους καθηγητές. Και η ομιλία τους, η όλη παρουσία τους ενέπνεε σε ένα σεβασμό ακόμα και στους γελιογράφους, έτσι. Και ακόμα και στους γελιογράφους, οι οποίοι δεν μία σχέση είχαν με το σημερινό επίπεδο της γελιογραφίας. Λοιπόν, δεν λέμε τώρα περασμένα, δεν μιλάμε για περασμένα μεγαλεία, δεν κάνουμε μία αναπόλυση του παρελθόντος, απλώς κάνουμε μία διαπίστωση και λέμε ότι ο Εκλυπών ήταν ένας πολιτικός, εξέφραζε ένα κλίμα ιδεολογικό και πολιτικό το οποίο έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Δεν πρόκειται να το ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα και το βλέπουμε και στην καθημερινή ποιότητα του πολιτικού λόγου. Συνεπώς και μάλιστα ο Μιλτιάδης, ο Βαρβιτσιώτης, εκεί λοιπόν, έπαιξε και σημαντικό ρόλο στην εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας.
9: Το 97 λες με...
10: Το 97 βέβαια. Ήταν,
9: Καραμάλι.
10: Ήταν από τους βασικούς πολιτικούς οι οποίοι προώθησαν την υποψηφιότητα και στήριξαν την υποψηφιότητα Καραμάλι.
9: Ναι.
10: Του Κώστα Καραμάλι.
9: Ναι. Ναι. Τώρα... με αφορμή το σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή, όπου καταπιάνεσαι με το μεταναστευτικό, όπου και εκεί εντοπίζεις προσπάθεια εκμετάλλευσης και εργαλειοποίησης, αλλά συνδέοντάς το και με τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Πολίτικο, ο οποίος Μητσοτάκης με αφορμή σήμερα γίνεται μια τηλεδιάσκεψη υπουργών μετά από όσα είδαμε να συμβαίνουν στην Ισπανία. Ο Μητσοτάκης λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πια άλλου είδους εργαλεία για να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου το μεταναστευτικό εργαλειοποιείται και αποκτελεί και προσλαμβάνει και χαρακτηριστικά έτσι υβριδικής επιχείρησης. Τα είδαμε εμείς στον Εύρο.
10: Και είναι ανόητοι όσοι δεν κάνουν τη σύγκριση, τον παραλληλισμό του τι έγινε στον Εύρο με το τι έγινε στη Θεότητα της
9: Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Υπήρχε μια κυβέρνηση πριν το 19 που έστελνε ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Υπάρχει το γεωπολιτικό με το Μαρόκο που όποτε κάτι δεν του κάθεται με την Ισπανία παροτρύνει τα κυκλώματα. Υπάρχει δηλαδή το γεωπολιτικό, υπάρχει η νομική διάσταση. Υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά από αυτό που ζήσαμε εμείς στον Εύρο.
10: Και υπάρχει και μεγάλη διαφοροποίηση πώς αντιμετώπισε ο Μητσοτάκης και πώς αντιμετωπίζει ο Σάντσες. Όταν λέω ότι αντιμετωπίζει, χρησιμοποιώ ανεστώτα, γιατί το πρόβλημα υπάρχει. 5 με 8.000 Μαροκινοί μετανάστες και Σουδανοί μετανάστες παραμένουν στην πόλη και σε συνδυασμό με τους μουσουλμάνους οι οποίοι έχουν πάρει την ισπανική υπηκότητα αποτελούν την πλειοψηφία πλέον του πληθυσμού. Ο στρατός υπάρχει, αλλά είναι παρατηρητής. Αυτή η καθυστερημένη αντίδραση, η εγκληματικά καθυστερημένη αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης οφείλεται πρωτίστως στις ιδεολογικές προκαταλήψεις του ίδιου του Σάντζε και δεύτερον στη σύνθεση της κυβέρνησής του, η οποία κυβέρνησή του στηρίζεται στα εθνικιστικά κόμματα της Καταλωνίας και των Βάσκων και στο κόμμα Σούμαρ της Αριστεράς, το οποίο τον πιέζει να παίρνει αυτές τις λύσεις, αυτές τις θέσεις, οι οποίες παίρνει στο Μεσανατολικό, στο
9: κατά του Ισραήλ,
10: και να ενημερωθεί ο αναγνώστης ότι στην Ισπανία υπάρχει κυβέρνηση μειοψηφίας, η οποία στις κρίσιμες ψηφοφορίες στηρίζεται από τα δύο κόμματα, το βασιλικό και το καταλανικό, το οποίο μάλιστα πέτυχε και αμνηστία του αυτονομιστή ηγέτη της.
9: Ναι. Υπάρχουν και αντιδράσεις όπως είδαμε στην Ιταλία με τη Μελώνη για κατάργηση της Σέγγεν. Εδώ ρώτησα χθες το Θάνο Πλεύρη που μιλήσαμε στον αέρα εδώ του Sky, είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό της, αλλά σε κάθε περίπτωση θα λειτουργήσει με βάση το τι θα κάνουν και όλοι οι Ευρωπαίοι έτσι, σε ένα συντονισμό.
10: Εντάξει, αυτά είναι τώρα ασπιρίνες. Αυτές είναι ασπιρίνες. Το θέμα είναι το εξής. Μπορεί να περιοριστεί ο ρόλος του ΜΚΟ σε αυτή την υπόθεση. Και όταν λέμε ΜΚΟ, εννοούμε ένα ολόκληρο πλέγμα διακινητών, δικηγόρων και χρηματοδοτών. Τα κεφάλαια τα οποία διακινούνται είναι δισεκατομμύρια, έτσι. Όταν δίνουν 2,5 με 3.000 δολάρια το κεφάλι στους διακινητές, αντιλαμβάνεστε, άμα ένα πολλαπλασιασμό να κάνεις από τα νούμερα που παρέθεσε ο ίδιος ο Σάντζες, προχθές απολογούμενος. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για δισεκατομμύρια. Λοιπόν, και αυτό το είδαμε εμείς και στην περίπτωση της νεκρής Μαρίας του Εύρου. Ήρθαν 38 μετανάστες από ελληνική ΜΚΟ, στελέχη της ΜΚΟ διακίνησαν το ψεύδος, ότι υπάρχουν οι νεκρές αδερφές. Λοιπόν, και τελικά αποκαλύφθηκε μετά από καιρό, μετά από δύο μήνες ίσως, αποκαλύφθηκε πλήρως η απάτη, γιατί μία δημοσιογράφος, η κυρία Σιούτη, έκανε αξιοπρεπώς τη δουλειά της. Πήγε και έκανε ρεπορτάζ επιτόπου στο κέντρο υποδοχής μεταναστών στη Δράμα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτά, εάν δεν αντιμετωπιστεί η δράση των ΜΚΟ, η οποία είναι η μάστιγα στο θέμα του μεταναστευτικού προβλήματος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αλλά πρόσεξε, τα λεφτά τα οποία διακινούν είναι πάρα πολλά και χαράσουν και πολιτικές.
9: Προφανώς είναι πολλά τα. Αλλά χρησιμοποιείς το αντιμετωπιστεί. Δεν θα αντιμετωπιστεί από έναν αόρατο άνθρωπο. Δηλαδή, εδώ έχεις μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Έχει κάνει βήματα με Μητρό, με έλεγχο.
10: Δεν αντιμετωπίζεται. Με μια κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζεται. Εδώ θέλει μια ευρωπαϊκή πολιτική. Μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα δώσει και ένα συγκεκριμένο ρόλο στη Frontex. Η Frontex αυτή τη στιγμή είναι διεκπεραιωτής των μεταναστευτικών ροών. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έκανε κάποιες ενέργειες για τις οποίες ο υπεύθυνός της έχει, με βάση την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, βρίσκεται υπό ποινική διερεύνηση. Και από εκεί και πέρα κατέβασαν οι άνθρωποι κάτω τα χέρια. Δεν δραστηριοποιούνται. Η Frontex είναι ένας οργανισμός προστασίας συνόρων, των ευρωπαϊκών συνόρων. Δεν λειτουργεί έτσι αυτή τη στιγμή.
9: Ναι. Πάντως, διαβάζοντας και το άρθρο σου, δεν είναι μόνο η οικονομική διάσταση, έτσι όπως τη θέτεις και με τη ΜΚΟ κτλ. Είναι και τα πολιτικά χαρακτηριστικά. Η εκμετάλλευση που, όπως λες, δεν είναι μόνο όπως θα περίμενε ο άλλος από την αριστερά με τον ανθρωπισμό και το όλο αφήγημα, έρχεται και από τη δεξιά.
10: Ναι, η δεξιά, αυτός ο οποίος ωφελείται πρωτίστως από την εκρηκτική αύξηση των μεταναστευτικών ροών είναι η λαϊκιστική δεξιά. Σε όλη την Ευρώπη παρουσιάζει μια σημαντική άνοδο. Λοιπόν, και πάνω στο, όπως γράφω, πάνω στο αφήγημα, οι ξένοι παίρνουν τις δουλειές μας. Πιο μπροστά ήταν, αν θυμάσαι καλά, ο Πολωνός υδραυλικός.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Γιατί και αυτός υπέστη το bullying. Όμως ο Πολωνός υδραυλικός ήταν ένας οικονομικός μετανάστης τα πρώτα χρόνια με την πτώση του κομμουνισμού. Όσοι έμειναν στις χώρες που πήγαν να δουλέψουν ενσωματώθηκαν πλήρως, γιατί εμφορούνται από τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες. Όσοι κάνανε ένα κομπόδεμα επέστρεψαν στην Πολωνία. Άρα αυτό το παραμύθι τελείωσε. Αλλά με το θέμα με τις μουσουλμανικές ροές είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί ένα σημαντικό μέρος αυτού τους μετανάστες δεν θέλει να ενσωματωθεί, θέλει να κεντοποιηθεί, θέλει να επιβάλλει τους δικούς τους νόμους στις δικές τους κοινότητες, νόμους πέρα και πάνω από τα κράτη που τους φιλοξενούν, και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα τα καλλιεργεί η λεγόμενη Ισλαμοαριστερά, η οποία είναι ένα υπαρκτό πολιτικό μέγεθος με κύριο έκφραση των μελασσών στη Γαλλία, και να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί πολιτικά αυτό το φαινόμενο.
9: Και όχι μόνο στη Γαλλία, μίλησες προηγουμένως και για την Ισπανία.
10: Ναι, φυσικά. αλλά ο Μελασσόν είναι της ανυπόταπτης Γαλλίας, είναι ο κατεξοχήν.
9: Ναι.
10: Εκφραστής.
9: Ναι.
10: Και να πω και κάτι, μην το ξεχάσω, ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα και το μεταναστευτικό, μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο μήκος ακτογραμμών στη Μεσόγειο. 13.700 χιλιόμετρα ακτογραμμές έχουμε. Η Ισπανία έχει μόλις 5.000 χιλιόμετρα, και το κύριος πρόβλημα της Ισπανίας εντοπίζεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Τα σύνορα με το Μαρόκο.
9: Ναι, που δεν είναι καν σε ευρωπαϊκή επιρροή, είναι απέναντι στην Αφρική.
10: Ναι. Η Ελλάδα έχει όλο το ανατολικά τη σύνορα και τις νότιες νοσηλευτικές περιοχές της εκτεθειμένες σε μεταναστευτικές ροές. Επειδή έκανε ο Σάντζες τη σύγκριση πόσοι μετανάστες πέρασαν στην Ελλάδα στην 7η αιτία και πόσοι στην Ισπανία, η σύγκριση είναι εντελώς αδόκιμη και προσχηματική. Δεν μπορούν να συγκριθούν αυτές οι δύο χώρες.
9: Ο Σάντζες επιτίθεται και στους Ευρωπαίους για έλλειψη αλληλεγγύης, επειδή αρκετοί του ηγέτες του την έπεσαν και έτσι κατά το κοινό λεγόμενο, και επιτίθεται στους Ευρωπαίους ηγέτες για έλλειψη αλληλεγγύης κτλ. Ειδικά και στη Μελώνη με αυτό που έκανε με τη Σέγγεν. Το είδα κάπου να γράφεται. Το θεώρησα εύστοχο ότι ωραία, την πέφτει στους Ευρωπαίους για έλλειψη αλληλεγγύης και τα λοιπά, αλλά απέναντι στην Τουρκία, σε μια χώρα που κατέχει και απειλεί Ευρωπαίο ετέρουσο και κατέχει τη μισή Κύπρο, πουλάς όπλα.
10: Φυσικά, πουλάς όπλα και τη στηρίζεις και πολιτικά, και δεν είναι μόνο το πουλάς όπλα.
9: Ναι. Από τη μια Ευρωπαίη αλληλεγγύη και γιατί μου το κάνετε αυτό, από την άλλη Τουρκία μπες στο safe. Τουρκία, έλα να φτιάξουμε πλοία. Τουρκία, έλα τα drones. Οπότε, ναι, είναι προβληματικό σημείο.
10: Ο Σάντζετ βρίσκεται σε μια προφανώς δύσκολη θέση. Επαναλαμβάνει, είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Έχει ποινικές ευθύνες. Του το επισύνει η πολιτική του αντίπαλη για τα γεγονότα στη Θέουδα. Είχε ενημερωθεί από τις μυστικές υπηρεσίες της Ισπανίας ότι κάτι πάει να γίνει εκεί. Ναι. Υπάρχει υπερβολική συσσόρευση μεταναστών, αλλά φρόντισε να αφήσει το πράγμα να εξελιχθεί. Ναι.
9: Με αυτά δεν ξέρω εάν συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς και για πολιτικές δυνάμεις εδώ στην Ελλάδα. Έχουν αρχίσει λιγάκι να τον βγάζουν από το.
10: Βέβαια, σωστή
9: από τη ρητορική τους.
10: Βριός πεσούσες, πάσα μοίρα χτυλέτες. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο αυτό.
9: Όταν δυσκολεύει το πράγμα.
10: Κάποιοι μόνο φανατικοί τον υποστηρίζουν και είναι αυτοί οι οποίοι τάσσονται υπέρ της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων. Μια πολιτική η οποία έχει οδηγήσει όχι την Ελλάδα, την Ευρώπη, στα πρόθυρα της κοινωνικής αναπαραχής. Εντάξει, βλέπουμε τι γίνεται στην Βρετανία, βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπουμε τι γίνεται παντού. Εδώ στη Γαλλία, πανηγυρισμοί για ποδοσφαιρικούς αγώνες, μετατρέπονται το κέντρο των Παρισίων σε πεδίο μάχης.
9: Ναι, νομίζω ότι με αργούς ρυθμούς, αλλά και με αφορμή τέτοια γεγονότα, όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και πόσο επικίνδυνα διαμορφώνεται. Όχι μόνο από αυτό το θέμα και εξαιτίας των γεγονότων στη Μέση Ανατολή. Είναι λίγο περίπλοκο το ζήτημα.
10: Πρόσεξε, είναι ένα πακέτο αυτό.
9: Ναι, γι' αυτό το ανέφερα κι εγώ, έτσι, γι' αυτό τα έβαλα και αυτά στη ζήτηση.
10: Και το ερώτημα είναι το οποίο το έχω διατυπώσει σε πρόσφατα άρθρα μου, μια αφορμή της Θέουτα, είναι να δεχτώ τη συνωμοσιολογική εκδοχή ότι ο Τραμπ με τον Μετανιάχου μεθόδευσαν το όλο αυτό το σκηνικό για να αποδυναμώσουν. Ωραία. Εσύ τι έκανες.
9: Ναι.
10: Εσύ τι έκανες. Γνώριζες τι πρόκειται να γίνει. Γνώριζες με ποιους πας να τα βάλεις. Τι μέτρα πήρες για να αποτρέψεις αυτή την εισβολή. Ο Μητσοτάκης από τα τέλη Φεβρουαρίου γνώριζε ότι υπήρχε υπερβολική συγκέντρωση, οργανωμένη συγκέντρωση μεταναστών στην περιοχή του Εύρου. Και πήρε τα μέτρα του. Ενίσχυσε τις φρουρές, ενίσχυσε την εθνοφυλακή και απετράπει αυτό το οποίο απετράπει. Ο Σάντζες τι έκανε. Και είναι το πρόβλημα.
9: Και με τη Λιβύη, όταν άρχισαν να αυξάνονται οι ροές, προχώρησε σε αναστολή του ασύλου.
10: Είναι η Σοφία Βούλτεψη έχει ασχοληθεί εμπεριστατωμένα με αυτό το θέμα.
9: Θα μιλήσω και με τη Σοφία ή αύριο μεθαύριο. Έχουμε καθορίσει να μιλήσουμε.
10: Και η αρθογραφία της είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένη με στοιχεία κτλ. Ναι.
9: Τώρα μπαίνω στον πειρασμό να σε βάλω στα άλλα μονοπάτια, αλλά μήπως δεν μας αδικήσει ο χρόνος, γιατί είχες γράψει πόσοι θα αντέξουν μέχρι την άνοιξη, εννοώντας τώρα τη διαδρομή, και ήδη βλέπω κάποια κόμματα, όπως βλέπεις κάποιους μαραθωνοδρόμους που δεν το έχουν και πάνω στα 25-30 χιλιόμετρα καταραίουν. Βλέπω κάτι κόμματα που αρχίζουν να ζητάνε νερό και να...
10: Να στο θέσω λίγο διαφορετικά. Είναι κάποιοι κατοστάριδες που θέλουν να τρέξουν 5 χιλιόμετρα. Δεν γίνεται.
9: Ναι, αλλά αν έλυγε ο αγώνας στα 100 μέτρα, αυτό νομίζω τους έχει κάνει ο Μητσοτάκης.
10: Αυτό ακριβώς. Και αυτό ακριβώς μπλοκάρει, κατά τη γνώμη μου, έτσι, και την προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά να ιδρύσει κόμμα. Ο Αντώνη Σαμαρά, το έχω πει και το έχω γράψει, θέλει σε μία κούρσα 5 χιλιόμετρων να μπει στα τελευταία 100 μέτρα ξεκούραστος και να κάνει φίνις.
9: Γίνεται.
10: Δεν γίνεται έτσι πολιτική. Δεν γίνεται. Ο αγώνας είναι 5 χιλιόμετρα. Είναι αγώνας μεσαίων αποστάσεων, το οκτάμινο το οποίο υπάρχει. Τώρα η κυρία Καρισιανού δεν μέτρησε σωστά τις δυνάμεις της. Ο Τσίπρας πιστεύω, επειδή είναι έμπειρος και είναι και γάτος σε αυτά τα θέματα, για άλλο λόγο μπήκε νωρίς στον πολιτικό στίβο με το rebranding, διότι έβλεπε ότι με την απουσία του το ΠΑΣΟΚ κέρδιζε χώρο. Κέρδιζε χρόνο και χώρο. Και πριν δημιουργηθεί ένα αποτέλεσμα πολύ δύσκολο θα ανατρεπότανε, έκανε την παρέμβαση. Όμως βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αντοχές, δηλαδή κινείται στο χώρο του 10-11% και ο Τσίπρος έχει ταπανιάσει στο 13-15%. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα πρέπει να δούμε και την επίθεση που έκανε η Ελλάδα του Τσίπρα στο Πασόκ.
9: Για τα οικονομικά.
10: Βέβαια. Ήταν μια στρατηγική σημασία λάθος που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και επειδή το αντιλαμβάνεται, πιστεύω ότι ήταν μια κίνηση ανάγκης. Έβλεπε ότι το σχέδιό του δεν βγαίνει και πρέπει να χτυπήσει κι άλλο το Πασόκ.
9: Ναι.
10: Το Τσίπρας είναι γνωστό, δεν βλέπει τις εκλογές του 2027, προβλέπει τις εκλογές του 2030.
9: Τις επόμενες, το έχεις πει αυτό. Τις επόμενες, να αφήσει τη Νέα Δημοκρατία να φθαρεί εντελώς και να εμφανιστεί εκείνος.
10: Εντάξει, ούτε σε άλλο ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάει για να κάνει αυτή τη δυναμική κυβέρνηση. Τώρα δεν πάει για τα εξαιτία.
9: Ναι.
10: Σοβαρή.
9: Και Καριστιανού, εκεί πια έχει γίνει σύριαλ το θέμα με Αυγερινό και
10: τα λοιπά. Εντάξει,
9: είναι πια χαρακτηρισμοί που λίγο ξεφεύγουν από το πολιτικό κομμάτι.
10: Είναι δείγμα της πολιτικής κουλτούρας του συγκεκριμένου χώρου. Απλώς εγώ πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού στο φινάλε το καλύτερο σενάριο το οποίο θα έχει είναι να τρουπώσει που λέμε σε κάποιο κόμμα.
9: Λες ότι μπορεί και αυτό να αποτελεί μέρος της τακτικής της?
10: Όχι, θα προκύψει. Θα προκύψει. Αυτή τη στιγμή έχει ένα κεφάλαιο το οποίο βλέπει να συρρυκνώνεται.
9: Πολύ.
10: Αλλά θα είναι, έστω και συρρυκνωμένο, θα είναι πολύτιμο για κάποιο άλλο κόμμα.
9: Ναι. Ναι. Να αφήσουμε τη συζήτηση εδώ, να την πιάσουμε μετά από λίγες μέρες πάλι.
10: Πολύ ευχαρίστω. Ούτως ή άλλως και από τη Χαλκιδική μπορούμε να κάνουμε ωραία κόμπι.
9: Και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει κιόλας.
10: Έχει.
9: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα
10: πολύ. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
9: Ο Σάκης Μουμτζής ήταν από τη Χαλκιδική, όπως είπε ο ίδιος.

0: Δηλαδή γράφετε πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα να μπουν στη δημόσια συζήτηση. Απλά εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος δεν τα κατάφερε σήμερα να τα βάλει σε τάξη σε ό,τι αφορά τα μηνύματά σας. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος από την Ίδρα, ο Γιάννης, ο Πέτρος, ο Αθηναίος, η Ιωάννα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα. Ο Μάριος Χαραβούλιας θα το διαβάσει το μήνυμά σου. Ο Νικόλαος, ο Αθανάσιος, ο Σπύρος Κυριάκος για τη φοροδιαφυγή, ο Κωνσταντίνος Κουλούρης, ο ομότιμος καθηγητής, ο Γιώργος, ο Γρηγόρης, ο Αλέξανδρος Μάλλας. Όλα τα μηνύματα θα τα διαβάσω, σας το υπόσχομαι, τα κρατάω. Έχω και εγώ αυτή την πετριά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε. Να είστε καλά.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, καθώς και στις εξόδους της Αττικής Οδού για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Λόγω μηχανικής βλάβης σε τραμ νωρίτερα, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Αρδιτού καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Συγκρού. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι τα στοιχεία που συνθέτουν αυτήν την ώρα την εικόνα στη Δυτική Αττική, στα σημεία όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία, όπως ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα της φωτιάς είναι πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, με την αύξηση της θερμοκρασίας και τη μείωση της υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων που μπορούν να γίνουν μέτωπα. Ο κύριος Αρτοπιός τόνισε ότι αυτήν την ώρα οι εναέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην περιοχή νότια της Ψάθας, μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, ενώ πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία, προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι, καθώς και στις περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν

0: Στις 12 το μεσημέρι, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε ότι όπως ανακοινώθηκε και από το αρμόδιο Υπουργείο, οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100%. Θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες των πυροπλήκτων, ενώ θα υπάρξουν και φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες για τους ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι εργασίες της Συνόδου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 11 το πρωί. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Αναφέρει επίσης ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο δεν καλύπτεται ούτε από το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, σχολιάζει σε ανάρτησή του ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Όπως τονίζει, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα όταν τρίτες χώρες εργαλειοποιούν μεταναστευτικές ροές, είτε μέσω χερσαίων είτε μέσω θαλάσσιων συνόρων. Στις 12 το μεσημέρι, στη Μητρόπολη Αθηνών, θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται στο πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων την Αϊμέγγεν από την Ολλανδία, στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όπως προέκυψε από την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bodo Klimt ή την Union Saint-Gilloise εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νέιμέγγεν. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη δική του μάχη στο Conference League αντιμετωπίζοντας τον ηττημένο του ζευγαριού Κραλόβε Μπεσίκτας εφόσον αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και ραδιοφωνικά 10 λεπτά μετά τις 10. Γιατί λέω και ραδιοφωνικά? Διότι έχει προηγηθεί το τηλεοπτικό μας ραντεβού, όπως το κάνουμε καθημερινά μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Είμαστε μαζί και στις οθόνες σας, στη τηλεόραση του Sky, από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 παρά 10. Εδώ λοιπόν, στο ραδιόφωνο, το αγαπημένο ραδιόφωνο Sky 100,3 μέχρι και τις 12. Απέναντί μου Παναγιώτης Παπακαλούση, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Γιαννίρης, στο γενικό συντονισμό και την αρχισυνταξία της εκπομπής, και στο Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-00-170 έως και 4. Εκτός από μια καλημέρα στη Ζαχάρο, στην Ηλία, μπορείτε να του πείτε και το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3. Επίσης έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr, στο σελίδα του ραδιοφώνου. Θα δείτε την επιλογή, πες την άποψή σου, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επικοινωνία και μέσω κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, το X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. 4 Αυγούστου γράφει σήμερα το ημερολόγιο, είναι Τρίτη, εύχομαι να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, αν είσαστε σε τόπο διακοπών ή κατευθύνεστε προς τα εκεί, να περάσετε τέλεια, να περάσετε υπέροχα, να πούμε ότι δεν σας ζηλεύουμε, θα λέγαμε ψέματα, οπότε εντάξει, θα έρθει και η σειρά μας, αλλά μέχρι τότε είμαστε εδώ σταθερά κάθε πρωί στον Sky 100,3 και στην τηλεόραση του Sky. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε χθες στην έκκληση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ήτανε συγκινητική η ανταπόκριση και στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοντζιάς, στο Δημαρχείο Αθηνών, όπου υπήρχε σημείο συγκέντρωσης από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 χθες, όπως και στο Παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, όπου και εκεί ήσασταν πολλοί που κατευθυνθήκατε, δώσατε τις προσφορές σας, είτε μιλάμε για τους πυροσβέστες μας, είτε για τους εθελοντές, τους συμπολίτες μας εννοείται, τους πυρόπληκτους στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, αλλά επίσης και για τα ζώα συντροφιάς και για τους τετράποδους φίλους μας, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε, όπου και για εκεί υπήρχαν ανάγκες, σας τις διατυπώσαμε, ζητήσαμε από εσάς να συνδράμετε μεταξύ άλλων με κλουβιά προκειμένου να μεταφέρονται και να φιλοξενούνται προσωρινά αυτά τα ζώα, ανταποκριθήκατε. Όπως επίσης και για τα ισοτονικά ποτά, τα νερά, τις φρυγανιές, τους χυμούς και ό,τι άλλο χρειάστηκε τέλος πάντων, και απευθύναμε την έκκληση για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ήσασταν εκεί και αυτή τη φορά. Αξίζει λοιπόν σε εσάς ένα πολύ μεγάλο μπράβο, έτσι, για αυτή την αλληλεγγύη που με κάθε αφορμή επιδεικνύουμε ο ένας προς τον άλλον, και ταυτόχρονα ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ. Και επειδή μιλάμε για τη Δυτική Αττική και επειδή έχουμε μπει στην πέμπτη ημέρα, κυρίες και κύριοι, όπου η κινητοποίηση είναι πάρα πολύ μεγάλη στο σημείο, μιλάμε για περισσότερους από 450 πυροσβέστες που εναλλάσσονται, είναι οι επίγειες δυνάμεις, είναι περισσότερα από 14 τα εναέρια μέσα που επιχειρούν αυτήν την ώρα, είναι επίσης δυνάμεις της Γαλλίας και της Ρουμανίας που έχουν έρθει να βοηθήσουν τις δυνάμεις τις δικές μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Είναι αυτό που λέμε η αλληλεγγύη στην πράξη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε στείλει δικά μας μέσα Καναντέρ στην Ισπανία να βοηθήσουμε εκεί για τις πυρκαγιές. Τώρα η Γαλλία και η Ρουμανία, και εν προκειμένου η Γαλλία, επειδή και εκεί αντιμετωπίζουν ζητήματα με τις πυρκαγιές, πλην όμως έχουν ένα κλιμάκιο Γάλλων πυροσβεστών με τον απαραίτητο εξοπλισμό και επιχειρούν επίσης στην κατάσβεση στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας στην Δυτική Αττική. Εκεί βρίσκεται ο συναδελφός μου ο Γιάννης Ρίζος, που παρακολουθεί από πολύ κοντά τη διαδικασία της κατάσβεσης, κατάσβεση για την οποία αυτήν την ώρα υπάρχει αυτό που λέμε, Γιάννη, ένα παράθυρο ευκαιρίας για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να θέσουν υπό έλεγχο τις εστίες που παραμένουν, διότι πρέπει να δούμε και τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν από το μεσημέρι και μετά.
1: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, Νίκο. Εμείς βρισκόμαστε στο χωριό Λούμπα, 2 χιλιόμετρα βόρεια από τον οικισμό. Εδώ που επιχειρούν Έλληνες και Γάλλοι πυροσβέστες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε μικρή αιστεία μπορεί να υπάρχει ακόμη μέσα στο Πευκοδάσος, στο οποίο είδαμε πολύ νωρίς το πρωί να υπάρχει μια νέα αναζωπήρωση που έθεσε σε απόλυτη ετοιμότητα τις δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο σημείο, και ευτυχώς μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ κοντά στην αυγή και στο πρώτο φως της ημέρας, όπου μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αμέσως πετούσαν ακριβώς από πάνω από το σημείο που είχε προκληθεί και πάλι πυρκαγιά τα ελικόπτερα Έριξον, τα οποία κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα το νέο πύρινο σημείο που σημειώθηκε πάνω από τον οικισμό. Και αυτή τη στιγμή, όπως και στη Λούπα αλλά και πιο κάτω στο άλλο χωριό που είναι η Ψάφα, υπάρχουν παντού δασοκομάντος που επιχειρούν όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις πυροσβεστικές αρχές. Και αυτό που πραγματικά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το πώς εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Επιμένουν. Υπάρχει ακόμη και μικρός καπνός σε κάποια σημεία και εκεί αμέσως θα ρίξουν επιβραδυτικό υγρό, αλλά φυσικά και με τις τσουγκράνες θα επιχειρήσουν να ρίξουν χώμα από πάνω για να μπορέσουν να σβήσουν οποιαδήποτε μικρή φλόγα μπορεί να υπάρχει στο έδαφος και να καίει κάποιο ξερό χόρτο που μπορεί να απειλήσει αργότερα, αν ενισχυθούν και οι άνεμοι, την περιοχή εκ νέου.
0: Ναι, δίνουν τη μάχη αυτήν την ώρα που μιλάμε, διότι όπως είπαμε και πριν, αναμένεται να ενισχυθούν οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στις 3 το μεσημέρι σήμερα αναμένονται και ρηπές ανέμου έως και 6 μποφόρ, κάτι που μεταφράζεται σε 60 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε όλα αυτά προκαλούν την εγρήγορση, προκαλούν την κινητοποίηση αυτήν την ώρα που μιλάμε, έτσι ώστε να απομειωθεί όσο το δυνατόν το ενδεχόμενο να έχουμε αναζωπηρώσεις σε σημεία που φαίνεται ότι αυτήν την ώρα είναι υπό έλεγχο. Γιάννη, τώρα βρίσκεσαι σε μια περιοχή και θα ήθελα έτσι λίγο να μας δώσεις και την εικόνα που έχεις αποκομίσει φτάνοντας στο συγκεκριμένο σημείο, διότι πέρασες και μέσα από περιοχές από τις οποίες είχαμε χθες τη φωτιά και μιλάμε για καταστροφές και ζημιές που προκλήθηκαν σε σπίτια, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εννοείται το δάσος, έτσι, που χάσαμε, αυτήν την περιουσία που έχουμε σαν κοινωνία στο σύνολο, αλλά από εκεί και πέρα είχαμε και επιμέρους ζημιές σε ιδιοκτησίες.
1: Έτσι ακριβώς, Νίκο. Μόλις φτάσαμε στο χωριό Λούμπο μαζί με τον οικονολήπτη μας, τον Βασίλη Βαφίδη, είδαμε ουσιαστικά αποκαρδιωτικές εικόνες. Πρώτα απ' όλα και για το δάσος, αλλά και για τις γεωργικές εκτάσεις. Αλλά θέλω να σου πω, όπως είδαμε και χθες σε εικόνες που μας μετέφερε σε ζωντανή εικόνα ο συνάδελφος Βαγγέλης Κοκολάκος, οι φλόγες είχαν μπει κυριολεκτικά μέσα στις αυλές των σπιτιών. Με πολύ γρήγορες κινήσεις, οι Έλληνες πυροσβέστες μαζί με τους Γάλλους και τους Ρουμάνους κατάφεραν να σώσουν όσα σπίτια απειλούσε η φλόγα να κάψει ολοσχερός. Αυτό που έχουμε σαν εικόνα, μιλώντας και με τον Δήμαρχο Μεγάρων, είναι ότι καμία οικία δεν έχει καεί εδώ στην περιοχή, στην Λούμπα που βρισκόμαστε εμείς. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το ότι...
0: Αν και οι φλόγες έφτασαν στις αυλές κυριολεκτικά, έτσι, αλλά έγινε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους πυροσβέστες.
1: Ακριβώς, λείψανε μόλις λίγα εκατοστά πριν παραδοθούν στις φλόγες ακόμη και οι οικίες, Νίκο, και είδαμε ουσιαστικά την αυταπάρνηση που δείξανε οι πυροσβέστες για να καταφέρουν να σώσουν τις περιουσίες των ανθρώπων, οι οποίοι βέβαια πρέπει να σου πω ότι είχαν απομακρυνθεί ήδη με 112 με ειδοποίηση που τους ήρθε για να απομακρυνθούν άμεσα από τον οικισμό χωρίς να κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή. Μέχρι και το πρωί που ήρθαμε εμείς δεν είχαν επιστρέψει ακόμη οι κάτοικοι στα σπίτια τους, καθώς υπήρχε και η αναζωπήρωση που έκανε τις αρχές να πάρουν την απόφαση ότι δεν πρέπει να επιστρέψει κάποιος στον οικισμό, να εγκλωβιστεί αργότερα αν τα πράγματα ξεφύγουν. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν ξέφυγαν και μιλάμε για μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με αυτό που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα.
0: Αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε, Γιάννη Ρίζο, έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, 10 και 20 πρώτα λεπτά, με την ευχή εννοείται όλων μας να είναι αυτή η τελευταία ημέρα μάχης στο συγκεκριμένο μέτωπο. Ένα μέτωπο, ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Ρίζο, ένα μέτωπο, κυρίες και κύριοι, που έχει κατακάψει πάνω από 130.000 στρέμματα στην Αττική Βοιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση από την ανάλυση των δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης από το meteo.gr. Και ακούστε και αυτό, από το 2018 μετράμε τώρα 9 χρόνια μέχρι την Κυριακή προχθές 2 Αυγούστου, στη Δυτική Αττική μόνο έχουν καεί περισσότερα από 480.000 στρέμματα. Είναι αυτό ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές που καίγονται, ξανακαίγονται και έχεις στο τέλος την απώλεια τις περιβαλλοντικές αυτές απώλειες από τη μία πλευρά, αλλά και ό,τι αυτό συνεπάγεται και έχει να κάνει και με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έχει να κάνει γενικότερα με όλο τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό μιας κοινωνίας που δέχεται απανωτά πλήγματα από τις φλόγες. Και η συζήτηση που έρχεται και επανέρχεται είναι το θέμα της ανθεκτικότητας σε τέτοιες καταστάσεις. Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες τους ανέμους να πνέουν κατά τέτοιο τρόπο όπου η αεροπυρόσβεση ουσιαστικά είχε σχεδόν αδρανοποιηθεί, είχε περιοριστεί σε κάποιες πτήσεις ελικοπτέρων, λιγοστές και αυτές, και πλέον τα πράγματα δεδομένης της κατάστασης και στη Γαλλία για παράδειγμα ή στην Ισπανία φαίνεται να παίρνουν μία άλλη τροπή και απαιτείται επανασχεδιασμός της πολιτικής προστασίας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Άκης Καρατράντος, είναι διεθνολόγος, είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά πράγματα και στο πρώτο σκέλος της συζήτησης, γιατί μετά θα ήθελα να μας πείτε και για το μεταναστευτικό, να εστιάσουμε σε αυτό, στην ανθεκτικότητα, κύριε Καρατράντε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε, ότι είναι το μεγαλύτερο πολιτικό αλλά και ουσιαστικά επιχειρησιακό ζητούμενο το οποίο έχει αναδείξει προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την μεγάλη κρίση της πανδημίας και τις πολεμικές συγκρούσεις που την ακολούθησαν. Άρα δηλαδή μπαίνει ένα σύνθετο σχήμα που σημαίνει ανθεκτικότητα εναντί κρίσεων, εναντί καταστροφών οι οποίες συμβαίνουν με μεγαλύτερη συχνότητα και με μεγαλύτερη δρυμύτητα. Άρα είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε πιο απτές και πιο καθημερινές. Επομένως η ανάγκη δημιουργίας ανθεκτικότητας σε αυτές πολλές φορές έρχεται ως προτεραιότητα, αλλά και εναντί πολεμικών συγκρούσεων, εξωτερικών απειλών, υβριδικών απειλών σε όλο αυτό το σύνθετο φάσμα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πιέσει τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια, τόσο με μια σειρά από κανονισμούς και οδηγίες που βλέπουμε ότι σταδιακά υιοθετούνται, ενσωματώνονται, συμπεριλαμβάνεται και η δική μας χώρα σε όλο αυτό, που μιλούν για διάφορα επίπεδα ανθεκτικότητας, από το γενικό επίπεδο, το οποίο συνδέεται και με την ετοιμότητα, δηλαδή την ανάγκη μια χώρα να μπορέσει να έχει προετοιμάσει τον πληθυσμό της, τον διοικητικό της μηχανισμό, τις επιχειρησιακές της δομές, τις κρίσιμες υποδομές της, οι οποίες είναι πολύ σημαντικοί παράμετροι στον άξονα της ανθεκτικότητας, για να μπορέσει να προλάβει στο βαθμό που μπορεί, να μπορέσει να διαχειριστεί με τον μικρότερο δυνατό κραδασμό και να μπορέσει να αποκαταστήσει την συνέχεια, την επιχειρησιακή συνέχεια, την κανονικότητα σε ένα τομέα ή σε μια δομή της καθημερινότητας.
0: Την ίδια ώρα υπάρχει και οικονομική παράμετρος. Διαβάζω εδώ τώρα στην Καθημερινή, κύριε Καρατράντε, για το ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που προκαλεί η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, για να βάλουμε και αυτή την πτυχή της κλιματικής αλλαγής, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που φτάνουν έως και τα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αντιστοίχως η Ρουμανία απευθύνει έκκληση σε ενεργοβόρες βιομηχανίες να μειώσουν την κατανάλωση και την ίδια ώρα εννοείται σε επιφυλακή είναι και η χώρα μας, καθώς η αγορά ήδη προεξοφλεί υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
1: Περιγράψατε με έτσι πολύ περιεκτικό τρόπο αυτό το οποίο λέμε πλέον τα τελευταία χρόνια οικονομική ασφάλεια. Δηλαδή το σημείο στο οποίο συνδέεται η ανάγκη διαχείρισης μια σειρά από κρίσεων, απειλών αλλά και προκλήσεων όπως αυτές που βάλετε που είναι η κλιματική αλλαγή, η ραγδαία εξέλιξη τεχνολογίας ή ζητήματα τα οποία συνδέονται για παράδειγμα με τη δημογραφική εξέλιξη των πληθυσμών, δημιουργούν ένα σύνθετο σχήμα το οποίο επηρεάζει συνολικά την καθημερινή λειτουργία τόσο των κρατών, των διεθνών θεσμών, όσο και των ανθρώπων. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, οι οικονομικές επιπτώσεις που υπάρχουν, είτε αυτές είναι άμεσες, είτε αυτές σχετίζονται με κρίσιμους τομείς που καθορίζουν την ζωή μας, τη συνέχεια των κρατών, όπως είναι η ροή της ενέργειας, δημιουργούν μία σειρά από επιπτώσεις, οι οποίες πλέον είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο να τις συνυπολογίσει, να τις ενσωματώσει ένα κράτος ή μία ένωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή, στο δικό της σχεδιασμό. Και το είδαμε ίσως με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο από την κρίση γύρω από το Ιράν, πώς αυτή επηρέασε τη αγορά της ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι οποίες ενεπλάκησαν μετά από τα προβλήματα στη διέλευση από το στενό του Ορμούζ, και πώς αυτό έφτασε μέχρι αυτό που συμφίλωνε με καθημερινότητα των πολιτών.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Καρατράντε, πάμε και στο θέμα του μεταναστευτικού. Σήμερα είχαμε μία παρέμβαση, βαρισίματη θα τη χαρακτήριζα, παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, με αφορμή όσα έγιναν πρόσφατα στην Ισπανία, στη Θέουτα, αλλά και τον μοναχικό δρόμο, βέβαια δεν εστιάζει σε αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες αναφέρονται στον μοναχικό δρόμο που ακολουθεί ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Σάντσεθ, θέλοντας να νομιμοποιήσει 1,2 εκατομμύρια μεταναστών. Του λένε ούτε λέγονται πολλοί ότι με μια συμφωνία για τη μετανάστευση και το άσυλο που έχουμε όλοι συλλογικά, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει το κεφαλιού του.
1: Ναι, εδώ βλέπουμε 2-3 πολύ σημαντικές διαστάσεις ενός ιδιαίτερου δύσκολου ζητήματος, μιας πολύ μεγάλης πρόκλησης, που είναι η διαχείριση του μεταναστευτικού με όλες τις επιμέρους πτυχές του, είτε αυτές έχουν να κάνουν με αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε αφίξεις, δηλαδή ανθρώπους που έρχονται, που επιδιώκουν, προσπαθούν να έρθουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Μέσα εκεί υπάρχουν πρόσφυγες, υπάρχουν όντως οικονομικοί μετανάστες, αυτοί δηλαδή που συνηθίζουν λέμε όταν δεν είναι πρόσφυγες, είναι παράτυποι, δηλαδή δεν θα περνούσαν από την κανονική οδό, οπότε επιλέγουν να το κάνουν γι' αυτό το λόγο. Άρα υπάρχει αναγκαιότητα διαχείρισης αυτών των ανθρώπων, αναγνώρισής του και αντίστοιχα διαχείριση με ό,τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει αυτό το οποίο αναφέρατε και σημειώνει στο άρθρο του ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, που είναι η εργαλειοποίηση, δηλαδή η εκμετάλλευση των μεταναστευτικών πληθυσμών από τρίτους παράγοντες. Αυτοί συνήθως είναι χώρες, έχουμε δει στο παρελθόν να είναι και άλλου τύπου, να είναι οργανώσεις, πάνω από όλα τα εγκληματικά δίκτυα, τα οποία κινούν δυστυχώς το μεταναστευτικό και εκμεταλλεύονται την θέληση ανθρώπων αυτών για να έχουν μια ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον προς τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου πλέον η μετανάστευση γίνεται μέρος ενός γεωπολιτικού παιγνίου εξαναγκασμού. Το είδαμε εμείς με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στον Εύρο το 2020, που ήταν έτσι ίσως η πρώτη φορά που ήταν τόσο ξεκάθαρο ότι μια τρίτη χώρα, η οποία έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν σε κατάσταση πολέμου ή απειλής με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το εργαλειοποίηση, το είδαμε και εκεί να συμβαίνει. Αλλά παράλληλα εδώ μπαίνει η διάσταση που βάζει ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος υποστηρίζει ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, που είναι για παράδειγμα το δημογραφικό, μια πολύ μεγάλη πρόκληση, η αναγκαιότητα να στηριχθεί η αγορά εργασίας. Αυτό παρατηρείται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή δεν είναι μια συνθήκη η οποία μπαίνει μόνο από την καθημερινότητα της Ισπανίας. Ωστόσο, η πολύ μεγάλη δυσκολία που υπάρχει εδώ είναι να βρεθεί το σωστό μείγμα πολιτικής, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτές τις συνθήκες εργαλειοποίησης που είπαμε έχει κάνει δύο πράγματα. Από τη μία λέει ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων και βλέπουμε να γίνεται σταδιακά, όχι ίσως στο βαθμό που θα ήθελαν τα κράτη-μέλη, δηλαδή με το να μετεξελιχθεί, ας πούμε, η Frontex σε μια πραγματικά επιχειρησιακή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή, η οποία θα αναλάβει αυτή τη διαχείριση και να μην πέφτει το βάρος στα κράτη-μέλη. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί. Φτάνουμε με αργά βήματα, αλλά θέλουμε ακόμη χρόνο. Αλλά από την άλλη πλευρά, γιατί αναγνωρίζει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση την θετική συνεισφορά μεταναστευτικού πληθυσμού, είτε αυτό θα αποτελέσει εργατικό δυναμικό, είτε το κομμάτι προσφυγικού, με την νόμιμη μετανάστευση. Εδώ λοιπόν όλο αυτό αποτυπώθηκε στο λεγόμενο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν αυτές τις δύο διαστάσεις. Ενθάρρυνση της νόμιμης μετανάστευσης και παράλληλα προστασία των συνόρων. Εδώ θεωρούν λοιπόν ότι το μείγμα πολιτικής που προωθεί ο Ισπανός Πρωθυπουργός θα αποτελέσει, πρώτον, δημιουργεί μια πίεση σε αυτό το νέο σύμφωνο, το οποίο έχει συμφωνηθεί όπως γίνεται πάντοτε στο χαμηλότερο κοινό παρανομαστή, και μπορεί να αποτελέσει και ένα πόλο έλξης, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε τόσο άμεσες διαδικασίες, οι οποίες δίνουν αυτό το οποίο θέλει ένας μετανάστης που βρίσκεται για χρόνια σε μια ώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ενθαρρύνει, όπως συνήθως λέγαμε, θα περάσει και θα δημιουργήσει περισσότερη πίεση προς τα ευρωπαϊκά σύνορα από περισσότερους ανθρώπους που θέλουν να μεταναστεύσουν.
0: Μία μεγάλη συζήτηση που ανοίγει και πάλι στην Ευρώπη, όπου υπάρχουν διαφορετικές οπτικές και διχογνωμίες πάνω στα ζητήματα αυτά. Τα παρακολουθούμε ούτως ή άλλως στενά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλατράκη, που ήσασταν εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε αργήσει λίγο. Πάμε στο σύντομο διάλειμμα για να έρθουν και οι τίτλοι ειδήσεων.
2: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στη Λίμνη Κομουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Πετμεζά προς Καλλιρόης και στην κάθοδο της Αρδιτού. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι αυτήν την ώρα η εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς στη Δυτική Αττική, ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα είναι σήμερα πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν επιτρέπεται κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σημείωσε ότι οι εναέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην περιοχή νότια της Ψάθας, ενώ πιο ήπια είναι τα βορειοανατολικότερα σημεία της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Νεκταρίου και στο Κρύο Πηγάδι, καθώς και στις περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Νέο περιστατικό κακοποίηση ζώων συνέβη αυτή τη φορά στην Ευκαρπία. Στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 10 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε μέχρι και τις 12. Είμαστε μαζί αυτήν την εβδομάδα για τον προγραμματισμό της επόμενης εβδομάδας. Αν σας ενδιαφέρει, 10 με 11 θα είμαστε μία ώρα λιγότερη μαζί. 10 με 11 για την επόμενη εβδομάδα και εννοείται από πολύ πρωί, από τις 6 ακριβώς, στην τηλεόραση του Sky με την πρωινή σας ενημέρωση μέχρι και τις 10 παρά 10. Μετά έχουμε ένα δεκάλεπτο έτσι να ανασύνταξεις έτσι, για να επιστρέψουμε με τα ραδιοφωνικά και να τα λέμε και από εδώ. Τώρα πάμε να ακούσατε νωρίτερα τα των πυρκαγιών που αυτή την ώρα, αυτό που λέμε και εμείς εδώ στον Sky 100,3, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παρέμβαση για να αποφύγουμε αναζωπηρώσεις στη συνέχεια, διότι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι και μετά, οπότε τώρα οι επίγειες δυνάμεις και οι εναέριες δυνάμεις έχουν ρηχτεί σε αυτά τα μέτωπα της Δυτικής Αττικής, έτσι ώστε όσο το δυνατόν να τα ελέγξουν, να υπάρξει αυτό που λέμε η οριοθέτηση, εννοείται και η πολυπόθετη κατάσβεση των συγκεκριμένων μετόπων. Πλην όμως μιλάμε για πολλές χιλιάδες στρέμματα δάσους που κάηκαν, 130.000 είναι η πρώτη εκτίμηση. Θα υπάρξει εννοείται επικαιροποίηση ως προς αυτόν τον αριθμό, αλλά 130.000 στρέμματα έχουν καεί, όπως μαθαίνουμε, και συνολικά τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική έχουν καεί, το έχω μπροστά μου τον αριθμό εδώ, 480.000 στρέμματα από το 2018 μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε. Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός σύμφωνα με το meteo.gr, και διαβάζοντας την συνάδελφό μου την Ηλιάνα Μάγρα στη σελίδα 4 της Καθημερινής, ο τίτλος τα λέει όλα, ότι είμαστε στο χείλος της οικολογικής κατάρρευσης, γιατί μιλάμε για το 45% των δασών της Αττικής, 45% των δασών της Αττικής που έχει καεί από το 2018 και μετά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, για τους πνεύμονες της Αττικής, αλλά και τους πνεύμονες τους δικούς μας, έτσι, διότι όλα αυτά τα δάση, το ξέρουμε, το έχουμε μάθει από μικροί, μας το έχουν πει οι γονείς μας, ότι τα δάση είναι πνεύμονες, είναι το φυσικό air condition που έρχει η Αθήνα, το κλιματιστικό. Δεν είναι τυχαίο ότι χτίστηκε η πόλη των Αθηνών στο σημείο που χτίστηκε, έχοντας τον Ημιτό, έχοντας την Πεντέλη, έχοντας την Πάρνηθα και έχοντας, όπως έλεγαν τότε, ένα από τα καλύτερα κλίματα στην Ελλάδα και ευρύτερα, που απορρέει από τη θέση όπου χτίστηκε η Αθήνα. Ήρθαν όμως στη συνέχεια οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, το ξεχύλωμα του Λεκανοπεδίου, η αναρχή δόμηση, το ένα το άλλο, και η επέκταση της δόμησης, η ανάπτυξη της πόλης, και όλο αυτό έφερε αυτά που έφερε, και εννοείται ότι παρεπόμενα όλων αυτών και της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι και η οικολογική κατάρρευση, έτσι όπως τη χαρακτηρίζει πολύ εύγλωτα η Ηλιάνα Μάγρα μέσα από τις σελίδες της Καθημερινής. Οπότε έχουμε αυτά τα δεδομένα, που είναι νέα δεδομένα, που έχουν πολλές πτυχές, έχουν πολλές προεκτάσεις, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Καρατράντο, και στο οικονομικό επίπεδο η αλλαγή, η κλιματική αλλαγή και το γεγονός ότι έχεις διαδοχικά κύματα καύσωνα τα οποία έχουν χτυπήσει χώρες που δεν αντιμετώπιζαν τέτοιου είδους ζητήματα κατά το παρελθόν, μιλώντας για την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Εδώ λοιπόν μπαίνει και η πτυχή της αγοράς ενέργειας. Σας το έλεγα και νωρίτερα για τους φόβους για μίνι κρίση στις τιμές ρεύματος στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, συνέπεια ότι ο Δούναβη, στα νερά του Δούναβη, είναι σε χαμηλή στάθμη. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα νέο περιβάλλον, είναι πάρα πολλές οι πτυχές και οι παράμετροι που προκύπτουν. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Είναι μαζί μας ο επικοινωνιολόγος ο Παναγιώτης Παπαχατζής, ο οποίος Παναγιώτης παρακολουθεί στενά και αυτά τα ζητήματα, είναι από τους ανθρώπους που γενικά εντός και εκτός επικαιρότητας ασχολείται και το ψάχνει, και είναι πάντοτε ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί του. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Θα προσπαθήσω να μην γίνω δασολόγος κλιματολόγος.
0: Εντάξει.
1: Κόντρα στη μόδα της εποχής που όλοι είμαστε όλα.
0: Ναι. Ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε ένα παρελθόν σε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Θα πω το εξής. Δεν είναι μόνο το φυσικό air condition. Ρυθμίζουν ακόμα και την υγρασία, και το κυριότερο το χειμώνα ρυθμίζουν τα νερά των βροχών.
0: Επίσης. Ξέρεις τι γίνεται, Παναγιώτη Παπαχατζή, και αν θες να μιλάμε και στον ενικό, γιατί ούτως ή άλλως έτσι μιλάμε στην κανονική ζωή.
1: Μπράβο,
0: ας μην προσποιούμαστε κάτι άλλο. Όταν προσπαθείς να κάνεις μια εισαγωγή για αυτό το θέμα, είτε θα μιλάς 40 λεπτά και θα πει ο καλεσμένος σου δύο κουβέντες, ή θα πρέπει να παραλείψεις τα περισσότερα, έτσι ώστε να δώσεις χώρο και στον καλεσμένο σου. Θέλω να σου πω με αυτό το πράγμα ότι είναι πάρα πολλές οι πτυχές. Δηλαδή αυτό που λες πάρα πολύ σωστά, το δάσος που χάνεις σήμερα για παράδειγμα στα πάνω από τη Νέα Πέραμο, είναι αυτό που θα σε απειλήσει αύριο με πλημμύρες προς τα κάτω, προς τα Μέγαρα, τη Νέα Πέραμο και ούτω καθεξής.
1: Ακριβώς, και για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τη συζήτηση πρέπει νομίζω πάντα να έχουμε στο μυαλό μας δύο παραμέτρους. Ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς κομματικά γυαλιά. Διότι όταν προσπαθείς να πεις κάτι το οποίο είναι λίγο υπερασπιστικό ή λίγο αιχμηρό, πάντα κινδυνεύεις να σε ταυτίσουν με την εκάστοτε κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση αφήνοντας απ' έξω την κλιματική αλλαγή. Το βλέπουμε. Δηλαδή, το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, το περιέγραψες εξαιρετικά. Το βλέπουμε με τους καύσωνες. Το βλέπουμε με αυτές τις απότομες αλλαγές καιρού που βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη. Δυστυχώς η αίσθησή μου είναι ότι οι φωτίες ήρθαν για να μείνουν. Οι φωτίες αυτές, όπως τις βλέπουμε τώρα. Γιατί νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι οι φωτίες έχουν αλλάξει τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται και γιγαντώνουν σε σχέση με το παρελθόν. Μεγαλύτερη ξηρασία. Δεν υποστηρίζεται πια, η γη δεν προλαβαίνει ούτε να αντισταθεί ούτε να παγώσει που λένε. Το θέμα είναι λοιπόν τι κάνουμε, εγώ θα το δω λίγο από την σκοπιά την επικοινωνιακή. Και τι εννοώ. Εμείς όταν αναλαμβάνουμε συνήθως να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα manual, δηλαδή τα εγχειρίδια διαχείρισης κρίσεων ενός πελάτη, υπάρχουν συνήθως δύο διαφορετικά εγχειρίδια. Το επιχειρησιακό και το επικοινωνιακό. Και επειδή εμείς φτιάχνουμε το επικοινωνιακό, όμως είμαστε πάντα χέρι-χέρι με τους εκάστοτε ειδικούς μιας εταιρείας που φτιάχνει το επιχειρησιακό, πάντα βλέπουμε λίγο τη διαδικασία, γιατί το πηγαίνουμε χέρι-χέρι αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε αν το εγχειρίδιο που έχουμε στην πρόληψη και στην διαχείριση των πυρκαγιών είναι πλέον ικανό στο νέο περιβάλλον που ζούμε.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση άλλαξε το δόγμα των πυρκαγιών μέσα σε αυτά τα χρόνια από το προστατεύουμε το δάσος στο προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή, το οποίο αν θέλει και την προσωπική μου άποψη είναι σωστό. Το ζητούμενο είναι πάντα όμως μέσα σε αυτή τη συζήτηση ότι ξέρεις τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές πρώτα απ' όλα δεν κοστίζουν, και εδώ τώρα φεύγουμε από την κλιματική κρίση, δεν κοστίζουν συνήθως εκλογικά σε καμία κυβέρνηση. Δεν είχαν κοστίσει εκλογικά στη Νέα Δημοκρατία το 7 με την Ηλία. Δεν είχαν κοστίσει εκλογικά στον ΣΥΡΙΖΑ με το Μάτι. Είχε κοστίσει η διαχείριση
0: σίγουρα.
1: Μετά.
0: Μιλάς για τη διαχείριση μετά.
1: Η διαχείριση μετά. Δηλαδή.
0: Στο ότι ρωτούσε τότε ο Αλέξης Τσίπρας τι ώρα θα πετάξουν τα αεροπλάνα, ενώ υπήρχαν νεκροί στο Μάτι, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και ότι την μεθεπόμενη μέρα, ενώ ακόμα και εγώ ήταν το Μάτι, δεν είχε σβήσει, ναι, ο Πάνος Καμένος πήγαινε και έδειχνε με το δάχτυλο τους κατοίκους ως υπευθύνους για τις πυρκαγιές. Ήταν η διαχείριση μετά που είχε κοστίσει. Δεν είχε κοστίσει ούτε σε αυτή την κυβέρνηση οι μεγάλες φωτιές του 2021. Συνήθως κοστίζει η διαχείριση και συνήθως το πρόβλημα με τις φωτίες κόβει από το κεφάλαιο της εμπιστοσύνης από μια κυβέρνηση. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλες τις κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα είναι ότι είναι εξίσου χαμένα ή μη χαμένα από όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και να κάτσουν κάτω και να βάλουν ένα νέο manual.
0: Αυτό θα σου λέγα τώρα, γιατί είχαμε νωρίτερα και προσκεκλημένου στην τηλεόραση του Sky και ήταν κοινό τόπο, θα έλεγα, και τη τοποθέτηση του Πασόκα, αλλά και τη τοποθέτηση από ένα σημείο και μετά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι κάτι άλλο πρέπει να γίνει σε σχέση με την πολιτική προστασία. Οπότε δεν ξέρω, βέβαια, είναι η συγκυρία τέτοια, γιατί του χρόνου, το αργότερα, την άνοιξη, το αργότερο θα έχουμε εκλογές. Δεν νομίζω μέχρι τότε να καθίσει, να έχουμε ένα κοινό τραπέζι που θα καθίσουν όλοι μαζί σε μια διαδικασία συνένεσης πώς θα σώσουμε την πατρίδα από αυτά τα φαινόμενα όπως εξελίσσονται.
1: Όχι, από την άλλη όμως, να το πω έτσι μα και ρεαλιστικά, πέρα από την Ελλάδα, δηλαδή αν φύγουμε λίγο, αν δεν βλέπουμε λίγο βαλοσκοπικά το πράγμα και ανοίξουμε λίγο τη ματιά μας, όταν βλέπεις τόσες χιλιάδες στρέμματα να καίγονται στην Αμερική κάθε χρόνο, στον Καναδά, στην Ισπανία, στην Ιταλία και πάει λέγοντας, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή, εγώ το είπα ψαπεσιόδοξο, να ξέρεις. Δηλαδή, το βλέπεις όλο τον πλανήτη. Ότι φωτιές υπάρχουν, γίνονται όλο και πιο έντονες, γίνονται όλο και πιο καταστροφικές. Δεν βοηθάει το κλίμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό είναι νομίζω θέμα πια των ειδικών.
0: Ναι.
1: Και αυτό κομμάτι, και εδώ είναι λοιπόν που σταματάω για να μην γίνω κλιματολόγος, δασολόγος, πυροσβεστολόγος κτλ. Που σου είπα ότι θέλω να αποφύγω.
0: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Μέσα από αυτή τη συζήτηση ήθελα και τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι αποστασιοποιημένος. Γιατί έχω εδώ και ακροατές. Επειδή εγώ με τους ακροατές θέλω να τα λέω όλα, έτσι. Μου λέει τώρα, γιατί καλέσατε έναν επικοινωνιολόγο να μιλήσει για τις πυρκαγιές. Θα θέλαμε να ακούσουμε έναν άλλον ειδικό. Ναι, αλλά. Το πρόγραμμα του ΣΚΑΙ 100,3 είναι από τις 5 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Οπότε εδώ από τον ΣΚΑΙ τα ακούς όλα. Θα ακούσεις τον δασολόγο, θα ακούσεις τον από τις πολιτικής προστασίας, τον περιβαλλοντολόγο, τον τάδε καθηγητή, τον άλλο καθηγητή, εξαίρετους συνομιλητές που καλούν οι συνάδελφοί μου εδώ πέρα κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Εγώ ήθελα λίγο να βάλουμε και αυτή την πτυχή ενός ανθρώπου ο οποίος παρακολουθεί τη δημόσια συζήτηση και την επικοινωνία, γιατί στην εποχή μας όλα περνάνε μέσα από την επικοινωνία.
1: Νίκο, να σου πω κάτι. Επειδή έχεις μιλήσει και εσύ με πάρα πολλούς ειδικούς, λόγω και επαγγέλματος, αλλά αν θέλεις και προσωπικής στη πετριά, θα μου μιλήσει και εγώ. Η κατάληξη είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι πρέπει να γίνει ακριβώς. Εγώ δεν έχω ακούσει μια ρεαλιστική πρόταση από τους ειδικούς για ό,τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι, γιατί ακόμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ακόμα και όταν μιλάμε για τις αντιπυρικές ζώνες, από τη μία, ξέρεις, και εγώ ίδιος, από τη μία λέω ναι να φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες, από την άλλη μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα που ήταν στη Μαλακάσα, ήταν όταν είχαμε τη φωτιά τότε που είχε στην Εθνική στη μέση με τρεις, συν τρεις λωρίδες ανακατεύθυνση, συν τη ΛΕΑ, συν τους βοηθητικούς δρόμους, συν την εισίδα στη μέση, και παρόλα αυτά πέρασε από κάτω επειδή ήταν ο αέρας τέτοιος που δεν την σταματούσε τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς. Και ξέρεις, στις διαπιστώσεις νομίζω ότι ειδικώς εμείς συμφωνούμε όλοι. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τις φωτιές. Το ΠΕΦΚΟ που έχουμε στην Ελλάδα δεν βοηθάει στη διαχείριση μιας φωτιάς, όταν μπορεί τόσο εύκολα να ανοίξει μια νέα εστία πολύ πολύ μακριά. Από την άλλη όμως, εγώ θα πω, επειδή καλό είναι να τα βάζουμε συνήθως με το όποιο manual και τα λοιπά, ας κάνουμε τουλάχιστον σε επίπεδο πρόληψης αυτά που πρέπει. Δηλαδή, ναι μεν αυτό που λες ότι ήταν η φωτιά στην Εθνική που πέναγε, αλλά ας πηγαίνουμε όλοι να καθαρίζουμε τα χωράφια μας.
0: Αυτό είναι
1: ανοίξουμε τις αντιπυρικές ζώνες, ας έχουμε προσβάσιμους όλους τους κρουνούς. Και αυτά είναι και ευθύνες και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάποια και της κυβέρνησης, κάποια άλλα δεν το βάζω. Αλλά ας κάνουμε όλα όσα λέει το manual. Και όταν τα κάνουμε όλα όσα λέει σωστά, γιατί εγώ αυτό έχω μάθει να κάνω στη δουλειά μου, τότε πάμε να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε στο manual.
0: Ναι. Περιλαμβανομένων επίσης εγκαταστάσεων όπως το αιωλικό εκεί στη Βιωτή, από όπου ξεκίνησε η φωτιά και όπου υπήρχε ταλάντωση στο δίκτυο εκεί πέρα στις στο ρεύμα και αυτή η ταλάντωση προκάλεσε σπινθήρα και ο σπινθήρας έβαλε φωτιά στα χόρτα και ούτω καθεξής και έφτασε η φωτιά μέχρι τη Δυτική Αττική. Περιλαμβανομένων λοιπόν και τέτοιου είδους εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων, όπως επίσης και του δικτύου του ΔΔΕ, όπου και από εκεί έχουμε κατά καιρούς, ακούμε ότι ξεκινάνε οι πυρκαγιές από
1: τα σχηματιστές. Δεν έχουμε κατά καιρούς, είναι από τους βασικούς υπεύθυνους.
0: Μπράβο.
1: Οπότε, δηλαδή, ας φροντίσει ο ΔΔΕ
0: γιατί ο πολίτης, το λέω αυτό Παναγιώτη Παπαχατζή, διότι από ένα σημείο ο πολίτης σου λέει εντάξει, ατομική ευθύνη, μου το λες από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά να μην είμαι μόνο εγώ, να είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Να είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι επιχειρήσεις και όλοι.
1: Και από την άλλη όμως, Νίκο, επειδή δεν μπορούμε να βγάλουμε το πράγμα απ' έξω, όταν είσαι 8 μποφόρ δεν είναι καλή ιδέα να πάρουμε έναν τροχό να κάνουμε δουλειές. Δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε συγκόλληση. Δεν είναι καλή ιδέα να ψήσουμε μπριζόλες.
0: Ξεκάθαρα.
1: Γιατί από τις 33 φωτιές διάβαζα που έχουν ξεχνιάσει, οι 30 νομίζω ήταν αμέλεια. Ήτανε 5-6 του ΔΔΕ και όλες οι υπόλοιπες ήτανε. Ένας εκεί που έκανε εργασίες, ένας εκεί που δούλευε τον τροχό, ένας εκεί που έκανε συγκόλληση.
0: Ο άλλος που άναβε ψισταριά. Είχαμε χθες συλλήψεις εδώ στην Αθήνα, στο Ήλιον, στη Ραφίνα, στη Νέα Κηφισιά, με περιπτώσεις μεταξύ άλλων μπαρμπεκιού. Με κατηγορίας 4 τώρα επικινδυνότητα στην Αττική και παρόλα αυτά, επειδή το έχεις τάξει στους φίλους, στην οικογένεια, δεν ξέρω σε ποιον, σου αρέσει γενικά να ψήνεις τα κρέατα μόνος σου, το ψάρι σου, δεν ξέρω τι άλλο.
1: 8 μποφόρ, 8 μποφόρ, να τα ψήσω.
0: Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εγώ ακριβώς.
0: Ναι.
1: Να φύγουμε από τις φωτιές.
0: Μας μένουν, έχουμε 6 λεπτά στη διάθεσή μας, 5 λεπτά στη διάθεσή μας για την ακρίβεια. Να πούμε λίγο και για το μεταναστευτικό, γιατί έχουμε σήμερα τώρα, σε 5 λεπτά από τώρα, στις 11 θα συνομιλήσουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε νωρίτερα και την παρέμβαση στο πολίτικο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ειδικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων, όπως εκείνη που είχαμε αντιμετωπίσει εδώ στην Ελλάδα τότε, το 2020, με την υβριδική επίθεση στα σύνορα.
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Αντί να αξιοποιήσει για μικροπολιτικούς λόγους αυτό που έγινε στην Ισπανία, το δείτε ως άντρες κτλ. Που κάποιοι το ακούσαμε κάποιες φωνές, το αξιοποιεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργαλείο για να μπορέσει να πιέσει επιτέλους για πιο συνεχτική μεταναστευτική πολιτική. Και αυτό είναι που χρειάζεται σε αυτή τη φάση.
0: Δηλαδή αυτό το γεγονός ότι, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση, εν προκειμένου τώρα η Ισπανία, έτσι, επιλέγει ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης. Σου λέει 1,2 εκατομμύρια μετανάστες, τους δίνω πρόσβαση στο έδαφος, αντιμετωπίζω έτσι το δημογραφικό, το εργασιακό κλπ. Και ασκώ και κάποιο είδους έτσι, κοινωνική πολιτική. Αυτό λοιπόν να μπορεί να έρχεται να κουμπώνει και με τις άλλες διαδικασίες που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί εδώ είναι το ζήτημα. Υπάρχει μια δυσαρμονία με μια απόφαση σε εθνικό επίπεδο, βλέπε η Ισπανία, και με το βάρος που φοβούνται ή που θα έρθει στους άλλους. Μπορεί και να μην έρθει, μπορεί να έρθει.
1: Μα ακριβώς αυτό. Και εγώ θα σου πω το εξής, ότι όταν έχουμε μια παραταμένη μεταναστευτική κρίση, όταν μια χώρα λέει ανοιχτά, σας περιμένουμε, είναι πάρα πολύ λογικό να δεχτεί μεγαλύτερα κύματα. Δηλαδή, όταν μια χώρα γίνει θελκτική, το ίδιο είδαμε ότι έγινε και με τη Μέρκελ όταν είχε κάνει τις πρώτες, θυμάστε το άνοιγμα του συνόρων τότε.
0: Ναι, που είχε
1: μετά
0: πάρει,
1: οδήγησε στο κλείσιμο των συνόρων.
0: Που είχε πάρει τότε τους πρώτους που είχαν φύγει από τη Συρία, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, πολιτικά θα πω το εξής.
0: Οικογένειες κανονικά δεν ήταν ούτε ασυνόδευτα, ούτε ήταν τότε ανήλικοι άντρες.
1: Πολιτικά θα πω το εξής. Όσο η αριστερά στην Ελλάδα, και εδώ δεν είναι θέμα αγγυλώσεων αυτό που θα πω, είναι θέμα μεσολογικότητας. Όσο η αριστερά στην Ελλάδα δεν βλέπει σταδιακά, λίγο πιο ρεαλιστικά το θέμα του μεταναστευτικού και δεν αρχίζει να έχει απαντήσεις, θα κερδίζει πάντα η δεξιά στην Ελλάδα. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια μετατόπιση της ελληνικής κοινωνίας και αυτό το δείχνουν όλες οι έρευνες οι οποίες κάνουμε για λογαριασμού των πελατών μας με δημοσκόπους, προς τα δεξιά. Όχι αναγκαστικά στην ψήφο τους, στις απόψεις που έχουν.
0: Ναι.
1: Και δίγεται το μεταναστευτικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό, αν θέλεις, είναι γιατί η δεξιά μέσα, η δεξιά, όταν λέω δεξιά, για να μην είμαι. Η λαϊκή και άκρα δεξιά, έτσι. Μέσα στη λάθος διαχείριση που κάνει στο μυαλό της, δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Έρχεται και λέει: θα σε προστατεύσω τους μετανάστες. Η αριστερά δεν έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

0: Βαγγέλης Βενιζέλος θα έλεγε τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, να μπουν στη διαδικασία να δώσουν μια ρεαλιστική απάντηση για το πώς θέλουμε να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ούτε η λύση είναι προφανώς να έχουμε εντελώς ερμητικά κλειστά σύνορα, ούτε η λύση όμως είναι να έχουμε άκρητα. Τα είδαμε. Ζήσαμε τη Μόρια.
1: Ναι, ναι.
0: Ζήσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: τα ανοιχτά σύνορα.
0: Η Μόρια ήταν η ντροπή του ανθρωπισμού.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Ήταν η ντροπή της διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Απολύτως. Τώρα βέβαια πριν κλείσουμε, για να είμαι και δίκαιος με τους ακροατές, είναι εδώ και ένας φίλος, ο Αθηναίος, που μου γράφει στο SkyGR ότι το 90% των 500.000 αλλοδαπών που θα νομιμοποιήσει ο Σάντσεθ είναι ισπανόφωνοι και προέρχονται από διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής, σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις που κάναμε εδώ και αφορούσαν 100% μουσουλμάνους.
0: Εμένα δεν με προβληματίζει προσωπικά, και τώρα φεύγω από, από τον επαγγελματία, το αν κάποιος είναι μουσουλμάνος, χριστιανός ή βουδιστής. Έτσι. Εγώ σε ένα ιδανικό σενάριο για τη χώρα μου θα ήθελα να έχω μετανάστες οι οποίοι ξέρω ότι μπορούν να προσφέρουν στον τόπο. Και να έχω δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε αυτούς που τελικά θα αποδεκτώ να μπορώ να τους ενσωματώσω. Και η δεύτερη, η τρίτη γενιά μεταναστών, τα παιδιά τους δηλαδή, να λένε ότι είμαστε Έλληνες. Με καταγωγή από. Είμαστε Έλληνες με καταγωγή από. Mm-hmm. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Στο τέλος σήμερα, Νίκο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτης Παπαχατζής ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για μια συνομιλία εφόλης της ύλης. Τον ευχαριστώ πολύ. Πάω τώρα σε μια διαφημιστική διακοπή. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαννήρη και αμέσως μετά, κατά τις 11 και 10, και πάλι εδώ μαζί.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρα Αθηνών από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά ανατμήματα, στη Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην Παραλιακή προς Πειραιά από τη λεωφόρο Αλίμου στη λεωφόρο Καλαμακίου, στην κάθο της Αρδιτού και στην άνοδο της Συγκρού από τύψεις της Πετμεζά προς Καλλιρόης. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή την ώρα την εικόνα στη Δυτική Αττική, στα σημεία που εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία, ανέφερε πριν από λίγο στον Σκάι Ανεπιρωτήσεις εκπρόσωπος τύπου του Περιοριστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα της φωτιάς είναι πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι περίπου μετά τη 1:30 λόγω της αύξησης θερμοκρασίας και της μείωσης της υγρασίας παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων που μπορούν να γίνουν μέτωπα. Ο κ. Αρτοπιός ανέφερε ότι οι αέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην περιοχή μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, ενώ πιο ήπια είναι τα βορειοανατολικότερα σημεία προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, καθώς και στις περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, έως και το 12:30 εχθές το μεσημέρι, η καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτία είχε ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 και το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν είναι να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100%, θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες μέρες και για τις ανάγκες των ανθρώπων που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται, ενώ θα υπάρξει για αυτούς φορολογική και ασφαλιστική βοήθεια. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή δόσεων των

0: πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμεινη αναστολή θα ισχύσει και για την επαναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων και πρόκειται για τις δανειακές υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων, πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρίθμνο και στην Ψάφα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 5.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Η έναρξη των εργασιών της συνόδου έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο δεν καλύπτεται από το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, σχολιάζει με ανάρτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Στο 10ο μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικείδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πολυμελωδικών Σύρου για την προφυλάκηση ΙΜΗ του 41 ετών κατηγορουμένου για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Ο κατηγορουμένος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Νέο περιστατικό κακοποίηση ζώων συνέβη αυτήν τη φορά στην Ευκαρπία. Στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά, υλικό που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβλαβές για την υγεία τους. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μαζί με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Sky 100,3. Στο μικρόφωνο μαζί σας Νίκος Ανδρίτσος. Απέναντί μου είχαμε διαδοχή πριν από λίγο. Στην ρύθμιση του ήχου ήρθα να αναλάβει ορεξάτος και φάτος, δυνατός και έτοιμο πόλεμος, ο Γιώργος Βραχνός. Τα πλήκτρα και και τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας, από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό Τρίτης 4 Αυγούστου, στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της εκπομπής παραμένει εκεί πιστός στο πόστο του και αυτή την εβδομάδα ο Δημήτρης Γιαννίρης, και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραϊτής που σας απαντά αν καλέσετε στο 210-48-00-170-4, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να πείτε εδώ στον Sky 100,3. Επίσης skyradio.gr, ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, και παράλληλα η δυνατότητα για όσους από εσάς το επιθυμείτε να γράψετε το δικό σας μήνυμα. Πες την άποψή σου, είναι η επιλογή. Μου γράφετε το ό,τι θέλετε να σχολιάσετε και ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα, είναι πολλά τα μηνύματα γύρω από την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον Παναγιώτη Παπαχατζή για το μεταναστευτικό και την μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, την ανταπόκριση. Λαμβάνω υπόψη τις παρατηρήσεις σας και και ό,τι έχει να πει ο καθένας, γιατί είναι μια συζήτηση που είναι ζωντανή. Είναι μεγάλη αυτή η συζήτηση, αφορά και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, και ευρύτερα το ζήτημα του μεταναστευτικού έχει και άλλες προεκτάσεις, πολλές προεκτάσεις. Μία από αυτές είναι και το γεγονός ότι στη Γαλλία, για παράδειγμα, θα έχουν προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές του χρόνου την Άνοιξη. Οπότε τα ζητήματα της μετανάστευσης μπαίνουν ψηλά στην ατζέντα, μεταξύ άλλων από την εθνική συσπήρωση της Λεπέν και του Μπαρντελά, που είναι και πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Αντιστοίχως στη Γερμανία το AfD, αντιστοίχως άλλα κινήματα ανά την Ευρώπη, όπου ιεραρχείται πολύ ψηλά το μεταναστευτικό και μπαίνει αυτό, θα έλεγα, το θέμα με ένταση και στις εκεί κοινωνίες όπως και στη δική μας. Τώρα, όσον αφορά τις φωτιές στη Δυτική Αττική, το ακούγατε νωρίτερα και στο δελτίο, γίνεται η προσπάθεια στη Δυτική Αττική προκειμένου να ελεγχθούν τα μέτωπα, να μην έχουμε αναζωπηρώσεις και άλλα προβλήματα από το μεσημέρι και μετά. Παραμένει πάντως το γεγονός ότι αυτήν την ώρα που μιλάμε, περισσότερα από 132.900 στρέμματα, είναι ο τελευταίος απολογισμός, έχουν καεί στη Δυτική Αττική, και σιγά σιγά έρχεται με την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έρχεται και η επόμενη μέρα που έχει να κάνει με την στήριξη των πληγέντων σε αυτές τις περιοχές. Στήριξη σε πολλά επίπεδα βλέπω να εξελίσσεται, διότι χθες εδώ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky μάθαμε και για τα μέτρα των συστημικών τραπεζών, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, που αναστέλουν την καταβολή δόσεων πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές. Αντίστοιχα, οι τράπεζες δίνουν μια εξάμηνη αναστολή και για την αναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων, και πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα που συνεργάζονται. Επίσης, για αυτές τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους στο Ρέθυμνο, οι τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν εκεί στο Γήθιο, μάλλον οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, ο άλλος πυροσβέστης στο Γήθιο, καθώς και το πλήρωμα του ελικοπτέρου στην Ψάθα, οι τράπεζες ανακοίνωσαν ότι θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου. Παράλληλα, θα καταβληθούν ισομερώς στις οικογένειες 50.000 ευρώ σε κάθε μία των 5 θυμάτων. Και επίσης είναι σε εξέλιξη και οι αυτοψίες που γίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Ξεκίνησαν από χθες. Σήμερα θα συνεχιστούν στην περιοχή του Ρεθύμνου. Και όπως ανακοίνωσε χθες εδώ από τη συχνότητά μας ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες, καθότι κατά το παρελθόν ήταν στο 80%, το 20% γινόταν μέσα από δανεισμό. Τώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση δια του κυρίου Κατσαφάδου ότι θα είναι στο 100%. Επίσης προβλέπεται ένα βοήθημα της τάξης των 6.000 ευρώ για οικοσκευή και βιωτικές ανάγκες των πολιτών, όπως επίσης και επιδότηση ενοικίου εφόσον το κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για τη χρήση. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Ιωάννης Μπούγας, που είστε και βουλευτής από τον νομό Φωκίδας, κύριε Μπούγα, και έβλεπα στις εικόνες και το ρεπορτάζ ότι συνοδεύσατε χθες το κλιμάκιο που βρέθηκε στη Φωκίδα προκειμένου να γίνει η καταγραφή των ζημιών και να παρασχεθεί η βοήθεια στους πληγέντες. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρέτσο. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήμουν από την κυριολεκτικά από τις πρώτες ώρες της πυρκαγιάς. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά και λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή το Σάββατο το μεσημέρι που εκδηλώθηκε, θα μπορούσε να είναι και πολύ περισσότερο καταστροφική και επικίνδυνη πυρκαγιά. Ευτυχώς είχαμε στην διάθεσή μας επαρκή μέσα και εναέρια και επίγεια. Και υπήρξε και έγκαιρα συντονισμός των επίγειων και των εναέριων δυνάμεων και κατασβέστηκε σε λιγότερο από 24 ώρες. Βεβαίως άφησε πίσω τις πληγές, όπως κάθε πυρκαγιά που συμβαίνει στη χώρα μας αυτό το διάστημα. Χθες είχαμε την δυνατότητα να έχουμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Καμπούρη, όπου επισκεφθήκαμε τις πληγήσεις περιοχές με τον Δήμαρχο και την Αντιπεριφερειάρχη. Είδαμε τα προβλήματα από κοντά. Και ο Υφυπουργός ανακοίνωσε την στήριξη των ανθρώπων που επλήγησαν. Και όχι μόνο, ξέρετε, δεν είναι μόνο σε ατομικό επίπεδο, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους. Έχουμε να κάνουμε και με έμεσες συνέπειες, όπως είναι η καταστροφή των δικτύων, των υποδομών που επηρεάζουν την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Και μάλιστα σε μια περίοδο που έχουμε τουρισμό. Άνθρωποι που διακόπηκε το νερό δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σε επιχειρήσεις τους στις περιοχές του Μοναστηρακίου, δηλαδή κοντά στις περιοχές που εκδηλώθηκε φωτιά. Έχουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα των πλημμυρικών φαινομένων. Θα πρέπει άμεσα να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα για να μην σε 2-3 μήνες αντιμετωπίσουμε πλημμυρικά φαινόμενα που προκαλέσουν και άλλες καταστροφές.
0: Ακριβώς, γιατί είναι αλυσιδωτές
1: οι επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις. Και έχουμε την ευθύνη και το καθήκον να παρέμβουμε σε πολλά μέτωπα. Ασφαλώς προέχει η ανακούφιση των πληγέντων, η καταβολή των αποζημιώσεων, η παροχή στέγης σε όσους δεν έχουν την δυνατότητα να επιστρέψουν στις οικίες τους. Τα συνεργεία χθες πληροφορήθηκα. Εγώ έφυγα περίπου το μεσημέρι από την περιοχή. Σε το απόγευμα είχαν ολοκληρώσει την καταγραφή των ζημιών. Επομένως η διαδικασία γίνεται ταχύτατα και αν συγκρίνουμε και άλλες περιόδους.
0: Από ό,τι άκουγα, κύριε Μπούγα, γίνεται η αποζημίωση, η βοήθεια προς τους πληγέντες με μία αυτοψία, ενώ κατά το παρελθόν
1: γινόντουσαν δύο,
0: έτσι. Ακριβώς. Οπότε μεσουλαβούσε και χρόνος, γραφειοκρατία ανάμεσα στα δύο, κάτι που οδηγούσε σε καθυστερήσεις και περαιτέρω έτσι απόγνωση από αυτούς τους
1: ανθρώπους. Ωστόσο, κύριε Ανδρίζο, πρέπει να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο το σύστημα. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται, δοκιμάζονται από αυτά τα φυσικά φαινόμενα, δεν μπορεί να τους επιβάλλουμε να πηγαίνουν σε 2 και 3 υπηρεσίες για να παρακολουθούν τις αιτήσεις αποζημίωσης. Διότι μπορεί κάποιος...
0: Αυτό βέβαια χρειάζεται και τις απαραίτητες δικλείδες, γιατί έχουμε δει κατά το παρελθόν και ανθρώπους που δεν δικαιούνται παρόλα αυτά να σπέβδουν και να παίρνουν και βοήθεια.
1: Μα είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να πάρουν αυτοί που δικαιούνται για να μην πάρουν όσοι δεν δικαιούνται και τους στερήσουν από τους πραγματικά
0: περίστατους. Ακριβώς.
1: Επομένως, με την προϋπόθεση, και νομίζω ότι διασφαλίζει και ο νόμος, αλλά διασφαλίζουν και οι κατατόπους υπηρεσίες την προσκόμιση των δικαιολογητικών, έτσι ώστε να παίρνουν ό,τι δικαιούνται αυτοί που πράγματι έχουν πληγεί, μπορούμε να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τη διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας την οποία σχεδιάζει το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Μπορεί αυτό να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε γρήγορα να λαμβάνουν τις αποζημιώσεις που μπορεί να είναι από διάφορες φορείς. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε το σπίτι του, ταυτόχρονα όμως είχε και μια επιμενική εγκατάσταση ή και ελαιόδεντρα τα οποία κάηκαν, δεν μπορεί να έχει δύο και τρεις φορείς για να υποβάλει τις αιτήσεις του. Πρέπει με μία και μοναδική αίτηση να μπορεί ο άνθρωπος αυτός σε όλες τις ζημιές που υπέστη να αποζημιώνεται όπως ορίζει ο νόμος. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει και με την βοήθεια του Δήμου και της Περιφέρειας, που οι υπηρεσίες τους είναι από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον στη Φωκίδα είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα στους πληγέντες. Θα καταφέρουμε έγκαιρα, πολύ πιο σύντομα από ό,τι γινόταν στο παρελθόν, να έχουμε την στήριξη των ανθρώπων που επλήγησαν από την πυρκαγιά, να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον. Το Δασαρχείο οφείλει αυτή τη στιγμή να κηρύξει τις περιοχές, τις δασικές περιοχές αναδασωτές. Κατά συνέπεια, πρέπει να μην επιτρέψουμε κανένα φαινόμενο οικειοποίησης περιοχών οι οποίες καταστράφηκαν από την πυρκαγιά και η παρέμβαση θα είναι άμεση. Και όπως σας είπα, να οργανώσουμε βραχυπρόθεσμα την προστασία όλων των περιοχών και των οικισμών από πλημμυρικά φαινόμενα κατά πτώσεις, διότι και αυτά θα συμβούν ήδη σε κάποιους επαρχιακούς δρόμους. Αντιμετωπίσαμε χθες το φαινόμενο των βραχοπτώσεων. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά ζητημάτων τα οποία ακολουθούν την πυρκαγιά και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και όσο πιο αποτελεσματική είναι η αντιμετώπιση τους από την οργανωμένη πολιτεία, τόσο καλύτερα αποκαθιστάς το περιβάλλον και επανέρχεται στην κανονικότητά της στη ζωή.
0: Αυτό τώρα είναι το ένα θέμα και πολύ καλά κάνετε και το λέτε, δηλαδή να προετοιμαστούμε και για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Το ζήτημα είναι να προετοιμαστούμε και για το επόμενο καλοκαίρι. Και εδώ διαβάζω το κύριο άρθρο της Καθημερινής που θέτει το ζήτημα από την άποψη ότι απ' τη μία δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, παύλα, κλιματική κρίση. Έτσι όπως εξελίσσονται τα φαινόμενα και το βλέπουμε αυτό και το παρατηρούμε διεθνώς. Την ίδια ώρα όμως, ερχόμενοι στα δικά μας, στα εσωτερικά, στη χώρα μας, πρέπει να αντιμετωπιστεί προληπτικά αλλά και έγκαιρα αυτές οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα οι παράνομες χωματερές, όπου βλέπουμε ενάρξεις πυρκαγιών από παράνομοι χωματεροί και έχουμε διάφορα παραδείγματα στη χώρα, ή το ζήτημα του δικτύου του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι, θέλω να πω, υποδομές που πρέπει να ενισχυθούν, πρέπει να μπουν σε αυτό που λέμε και το ξαναλέμε, σε μια έτσι ενισχυμένη ενθεκτικότητα, κύριε Μπούγα.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, πρέπει όμως για να είμαστε δίκαιοι να δούμε λίγο τι έχει γίνει στο πρόσφατο παρελθόν. Σας υπενθυμίζω ότι στη χώρα μας έχουμε δώσει έμφαση τόσο στο σκέλος της πρόληψης των πυρκαγιών, κυρίως σε δασικές περιοχές, με το πρόγραμμα Αντινέρο, όσο και στην ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης μέσω του προγράμματος Αιγής. Έχουν διατεθεί περίπου 2 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια στα δύο αυτά προγράμματα. Επίσης, όπως εύστοχα επισημάνατε, ο καθαρισμός των οικοπαίδων, οι διανοίξεις οδικού δικτύου, αντιπυρικών ζωνών, και αυτά είναι ζητήματα που έχουμε αντιμετωπίσει. Περίπου 90.000 στρέμματα έχουν καθαριστεί, έχουν διανοίξει, έχουν διανοιγεί οδοί για την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως επίσης και με τον ΑΔΜΙΕ. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι έχουν γίνει καθαρισμοί και διανοίξεις σε αντιπυρικές ζώνες με ένα μνημόνιο το οποίο έχει υπογραφεί περίπου σε 320 χιλιόμετρα.
0: Το δίκτυο συντηρείται επαρκώς. Γιατί είχα και ακροατές, χθες ένας ακροατής που έχει γνώση των πραγμάτων, γιατί μου γράφει και λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί η μεταφορά και τι θα πρέπει να γίνει με τις πλεξούδες, μου έγραφε μεταξύ άλλων, όσον αφορά τα καλώδια ρεύματος και ούτω καθεξής. Υπάρχει επαρκή συντήρηση αυτού του δικτύου, γιατί και από εκεί προκύπτουν ζητήματα. Θες από μετασχηματιστές, θες από ταλαντώσεις που υπάρχουν, όπως στην περίπτωση της Βιωτίας και είχαμε την έναρξη της φωτιάς, και εκεί προκύπτουν ζητήματα.
1: Εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει ένα μνημόνιο, όπως σας είπα, το οποίο προβλέπει την υποχρέωση του ΑΔΜΙΕ να παρεμβαίνει στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να κάνει εργασίες από απλά κλαδέματα και αποψηλώσεις στο δίκτυο μέχρι και πιο σύνθετες εργασίες σαν αυτές που περιγράφεται. Κατά συνέπεια, είναι υποχρεωμένος να τις κάνει ο ΑΔΜΙΕ. Βεβαίως, εάν δεν γίνονται και προκαλούνται πυρκαγιές, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και η ευθύνη και του νομικού και του φυσικού προσώπου. Αλλά Σε κάθε περίπτωση υπάρχει σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια από την ελληνική πολιτεία. Πρόσφατα σας υπενθυμίζω ότι έγινε μια καμπάνια για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Υπήρξαν περίπου 770.000, αν θυμάμαι καλά, καθαρισμοί οικοπαίδων που δηλώθηκαν από τους ιδιοκτήτες. Όλα αυτά δεν είναι ασήμαντες ενέργειες, είναι μια διαρκής προσπάθεια και για την πρόληψη και για την καλύτερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών όταν αυτές εκδηλώνονται και βεβαίως στην επόμενη μέρα για την ανακούφιση όσων πλήττονται από τις πυρκαγιές και την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Απλά ξέρετε τι γίνεται, κύριε Μπούγα, και γι' αυτό είναι σύνθετο και δύσκολο αυτό που αντιμετωπίζουμε στη χώρα, ότι από τη μία για τα οικόπεδα που καθαρίζουμε καλούμαστε να τα δηλώσουμε, έχουμε κυρώσεις και ούτω καθεξής, και τώρα μου έρχεται στο μυαλό η περίπτωση της Πάρου, όπου έξω από τον Χιτά υπήρχε ένας χώρος που, επειδή έτσι βόλεψε κάποιους, πήγαιναν εκεί και άφηναν ξερόκλαδα, μπάζα και ούτω καθεξής έξω ακριβώς από τον Χιτά, και ήταν η αιστεία
1: που φούντωσε η πυρκαγιά.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Πρέπει να εντοπίζει αυτά τα φαινόμενα.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Ο πολίτης σου λέει ότι όταν με αφορά εμένα προσωπικά, ο καταλογισμός, η νομοθεσία, όλο αυτό είναι άμεσο, πρέπει να έχω πλατφόρμες το έτσι και το αλλιώς να πάω να κάνω. Αλλά όταν μιλάς για τοπική αυτοδιοίκηση, όταν μιλάς για άλλους του πεδίου, για παράδειγμα ο ΑΔΜΙΕ, δεν βλέπεις την ίδια να εξαντλείται η αυστηρότητα και ο σχολαστικός έλεγχος σε αυτά που πρέπει να κάνει.
1: Πάντως θέλω να σας πω, και το λέω με την ιδιότητα του νομικού, όποιες κυρώσεις υπάρχουν για τα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν την νομοθεσία, υπάρχουν και για τα νομικά πρόσωπα και τους εκπροσώπους τους, και τα πρόστιμα επίσης είναι ανάλογα, για να μην πω μεγαλύτερα. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κυρώσεις για το Δήμο, ενώ αντιστοίχως υποβάλλεται σε κύρωση ένας ιδιώτης ο οποίος παραλείπει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Έχουν τις ίδιες, για να μην πω και μεγαλύτερες κυρώσεις τα νομικά πρόσωπα. Επομένως, το ζήτημα καλώς απασχολεί τους πολίτες, όμως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν αντιμετωπίζονται με επίοικια. Αντιμετωπίζονται το ίδιο αυστηρά από την νομοθεσία. Και οι Δήμοι και όποιο άλλο νομικό πρόσωπο παραβιάζει την νομοθεσία. Και θυμάστε, πριν από λίγα χρόνια είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά στον Ελαιώνα της Άμισσας.
0: Ναι, το θυμόμαστε λοιπόν, αυτό. Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν έχουμε εγκαταστήσει, γιατί θέλω να μιλήσω και μου δώσε την ευκαιρία η επικοινωνία μας, για το γεγονός ότι πλέον έχουν εγκατασταθεί drones και επιτηρούν 24 ώρες το 24ωρο μια μεγάλη έκταση του παραδοσιακού Ελαιώνα, περίπου 35-40.000 αναστρεμάτων. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέσο αποτελεσματικής πρόληψης. Ενισχύεται και η πρόληψη και οι δυνάμεις οι οποίες οι αναέρειες και οι πήγες επιχειρούν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Βεβαίως δεν είμαστε όσο αποτελεσματικοί θέλαμε να είμαστε. Σε αυτό οι κλιματολογικές συνθήκες που επιδεινώνονται συμβάλλουν στο να αμβλύνουν την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των μέσων που διαθέτει σήμερα το ελληνικό κράτος, όπως και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Όμως νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσει κανείς πως είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με το παρελθόν, αντιμετωπίζουμε γρηγορότερα και με έναν τρόπο αποτελεσματικότερο όλες αυτές τις συνέπειες από τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται και πρέπει να αντιμετωπίσουν και οι τοπικές κοινωνίες και τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις οι οποίες δοκιμάζονται
0: όλη
1: από
0: κοινωνία,
1: τα φυσικά φαινόμενα, όλη η κοινωνία. Όμως θέλουμε και τη συνεργασία των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Χθες, για παράδειγμα,
0: να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μπούγα, επειδή δεν έχουμε.
1: Εάν δεν συνεργαστούν οι πολίτες που επλήγησαν, δεν συνεργαστούν με τους Δήμους, με τις περιφέρειες, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά καθυστερούν. Οι καθυστερήσεις καμιά φορά γίνονται και από το γεγονός ότι δεν ενημερώνονται έγκαιρα. Γι' αυτό παρακαλέσαμε από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, τους αντιδημάρχους, μέχρι και τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, να είναι παρόντες έτσι ώστε να ενημερώνουν για τα δικαιώματα τους πολίτες και να παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται για να αμβλύνονται οι συνέπειες.
0: Κύριε Μπούγα, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε αμέσως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να έρθουν και οι τίτλοι ειδήσεων με Μαρία Αλιφαντή και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά ανατμήματα, στην παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι τη λεωφόρο Καλαμακίου, στη Σταδίου καθώς και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα στη Δυτική Αττική, στα σημεία όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία, ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Αυτήν την ώρα, όπως είπε, οι εναέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην περιοχή μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, ενώ πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Το μεταναστευτικό ζήτημα συζητείται στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Την ανάγκη θέσπισης ειδικού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο, προειδοποιεί ότι η Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Σε λίγη ώρα, στις 12 στη Μητρόπολη Αθηνών, θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Νέα απάτη με θύμα ηλικιωμένη στο Αγρίνιο, άγνωστος προσποιούμενος τον λογιστή και με το επιχείρημα της δίθεν καταγραφής περιουσιακών στοιχείων την έπεισε να βάλει σε σακούλα και να αφήσει σε μία γλάστρα έξω από το σπίτι της κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ και το ποσό των 3.000 ευρώ σε μετρητά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 11 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και δεν μπορώ να μη σταθώ στην είδηση που ακούσαμε πριν από λίγο από τη Μαρία Λιφαντή με μια νέα απάτη, μάλλον δεν είναι νέα η απάτη, δυστυχώς το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Θύμα αυτή τη φορά μια γυναίκα 81 ετών στο Αγρίνιο, την έπεισε ένας άγνωστος ότι ήταν ο λογιστής της κόρης της. Της είπε ότι πρόκειτο να γίνει καταγραφή των κοσμημάτων που είχε στην κατοχή της και των χρημάτων, των μετρητών που είχε στο σπίτι. Την έπεισε να τα βάλει αυτά σε μία σακούλα, η συνολική αξία των οποίων, των κλοπημαίων, ανέρχεται σύμφωνα με την καταγγελία σε 30.000 ευρώ και το ποσό των 3.000 ευρώ στα μετρητά. Άφησε τη σακούλα μετά στη γλάστρα, από όπου οι δράστες πολύ απλά παρέλαβαν και εξαφανίστηκαν με τη λία. Είναι ένα θέμα αυτό, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, γιατί το ακούω και πρόσφατα έχω ακούσει και περίπτωση όχι ανθρώπου 80 ετών ή μεγαλύτερου σε ηλικία, αλλά και νεότερη σε ηλικία, που είτε είναι κάποιος από τον ΔΔΕ είτε είναι από κάποια τράπεζα. Μάλιστα είχα ακούσει και μία περίπτωση όπου είχε χτυπήσει το κινητό, είχαν καταφέρει να εμφανίζεται στο κινητό σου όταν καλούν ότι είναι από την τάδε τράπεζα ή ότι είναι από τον ΔΔΕ είτε είναι από κάποιον έτσι φορέα, να σου λένε αυτό το παραμύθι, γίνεται μια καταγραφή, υπάρχει ακτινοβολία λόγω και ότι θα γίνει διακοπή ρεύματος, διάφορες προφάσεις, και τα καταφέρνουν και αποσπούν χρήματα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και θέλει αυτό και οι νεότεροι να το λέμε στους μεγαλύτερους, αλλά και εμείς οι ίδιοι να έχουμε το νου μας, να είμαστε υποψιασμένοι. Επίσης έχω την ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία μπροστά μου, μάλλον είναι πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στη διερεύνηση του αεροπορικού ατυχήματος των δύο ελικοπτέρων Bell, και επειδή υπάρχει ένα ερώτημα που λέει, μου το γράφετε και ακροατές εδώ, γιατί δεν ανέλαβε ο ΕΟΔΑΣΑΜ, και είναι το ειδικό τμήμα της ελληνικής αστυνομίας που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, και όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, το θέμα αυτό της διερεύνησης, καθότι το ελικόπτερο ανήκει στην εταιρεία Mac Dermond που επιχειρούσε στην πυρκαγιά στη Ψάθα, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΜ. Μάλιστα, η Federal Aviation Authority, μιλώντας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermott ως εκείνη όφιλε και έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ από τον συστατικό του νόμο, αναφέρεται στην ανακοίνωση, εξαιρείται ρητά από την διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν αεροπυρόσβεση. Εν τούτης, η ελληνική αστυνομία, στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του ατυχήματος από την εισαγγελία, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΜ. Αυτά λοιπόν και ως προς αυτήν την υπόθεση. Και επίσης να σας πω ότι αυτήν την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται σε λίγο. Θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθίας στις 12 το μεσημέρι, και ο αποχαιρετισμός στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που με μια πορεία από το 1961, τότε πρώτο εξελέγει βουλευτής, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πλούσια μακρά η πορεία, που άφησε ένα ανεξίτηλο στίγμα στην παράταξη. Τον αποκαλούσαν μάλιστα και Νέστορα της Νέας Δημοκρατίας. Σε κρίσιμες στιγμές ήταν εκεί, έκανε και τις παρεμβάσεις του, παρεμβάσεις οι οποίες αφορούσαν κυρίως τα εθνικά θέματα. Είχε διατελέσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πλούσια διαδρομή, και θα έλεγα είναι από αυτούς τους πολιτικούς εκείνης της γενιάς, αλλά που στο πέρασμα των χρόνων, γιατί δεν ήταν λίγα τα χρόνια που υπηρέτησε την πολιτική, επικαιροποιούσε απόψεις, επικαιροποιούσε τις παρεμβάσεις του και ήταν πάντοτε στο πνεύμα της της εποχής, έχοντας πετύχει την αναγνώριση εννοείται στο εσωτερικό της παράταξής του, αλλά και από τους αντιπάλους του, διότι χθες Δευτέρα είχαμε τις ανακοινώσεις από πολλά κόμματα, θα έλεγα από το σύνολο των κομμάτων για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του. Τώρα πάμε στη συζήτησή μας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ από το ΠΑΣΟΚ, βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα σας, κύριε Αποστολάκη. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρίτσο. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κι εσείς να πείτε δύο λόγια για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη.
1: Πράγματι, όπως είπατε, υπήρξε ένα σημαντικό στέλεχος της παράταξης Νέας Δημοκρατίας, ένας επατρίδης πολιτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του ήταν εξαιρετικά ευπρεπής και αξιοπρεπής. Ξέρετε, είναι στοιχεία που κατά την άποψή μου έχουν ιδιαίτερη και προστιθέμενη αξία. Ναι. Ανεξαρτήτως λοιπόν με την ιδεολογική διαφορά που μπορεί να είχε κανένας μαζί του, υπήρξε πάντοτε ένας πολύ ευπρεπής, ένα πολύ ευπρεπές πολιτικός έλεγχος με στέρεη και κρυστάλλινη αντίληψη που επηρέασε σοβαρές εξελίξεις στη χώρα, που ήταν στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή και σίγουρα αφήνει ένα πολύ θετικό αποτύπωμα από αυτό το πέρασμά του από την πολιτική ζωή του τόπου. Συλληπιτήρια στα παιδιά του και στην οικογένειά του.
0: Με συνέπεια στις απόψεις του, αλλά ταυτόχρονα με τον πολιτικό πολιτισμό, έτσι, και την διαλλακτικότητα, θα έλεγα, να συνομιλεί με τους ιδεολογικούς αντιπάλους και υπάρχει αυτή η επικοδομητική, θα έλεγα, ανταλλαγή απόψεων που ο καθένας εννοείται ότι υποστηρίζει τη δική του οπτική, αλλά παρόλα αυτά μακριά από τοξικότητα και από τέτοια ζητήματα
1: ακριβώς,
0: που δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και έτσι στάθηκα ιδιαίτερα σε αυτές τις ιδιότητες. Ναι. Και βέβαια να πούμε ότι υπήρξε ένας επιστήμονας, ένας νομικός με πολύ στέρεη κατάρτιση. Γι' αυτό και οι παρεμβάσεις του είτε στα ζητήματα της αναθεώρησης του συντάγματος είτε γενικότερα είχαν προστιθέμενη όχι μόνο πολιτική αλλά και επιστημονική αξία.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Αποστολάκη, να πάμε στο θέμα των ημερών. Από εκεί δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από αυτό το ζήτημα, διότι το συζητάει και η κοινωνία. Έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, ότι χρόνο με το χρόνο γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, επιχειρούμε διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά και επικαιροποιεί, τουλάχιστον αυτό λέει η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους, ότι δεδομένη της απειλής της κλιματικής αλλαγής, επικαιροποιεί τα συστήματα, επικαιροποιεί τους τρόπους δράσης και ούτω καθεξής. Αυτό όμως δεν φαίνεται να είναι αρκετό προκειμένου να μην ζούμε από χρονιά σε χρονιά την απώλεια δασικού κεφαλαίου και όχι μόνο, δυστυχώς είχαμε και απώλεια ανθρώπινων ζώων, αλλά μιλώντας εδώ για την Αττική, διαβάζω τα στοιχεία της Καθημερινής, έχουν χαθεί σε 9 χρόνια, έχει χαθεί το 45% των δασών της Αττικής.
1: Λοιπόν, πράγματι η Καθημερινή σήμερα έχει ένα εκτενές ρεπορτάζ και τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία συντριπτικά και εξαιρετικά ανησυχητικά. Όμως πάνω απ' όλα έχουμε μία τραγωδία, έχουμε χάσει ήδη 5 συνανθρώπους μας και οι 5 αυτοί συνανθρώποι μας είναι άνθρωποι που αγωνιζόντουσαν για να σώσουν ανθρώπους και περιουσίες και είμαστε όλοι συντετριμμένοι για το χαμό τους και για τη δοκιμασία που περνάνε αυτές τις μέρες οι οικογένειές τους. Έχουν χαθεί πάνω από 110.000 στρέμματα μέχρι στιγμής στην Αττικοβιωτία. Ο απολογισμός είναι εξαιρετικά δυσάρεστος και αρνητικός και θα έλεγα ότι χωρίς να είναι σε καμία περίπτωση τώρα η ώρα της απόδοσης των ευθυνών και του απολογισμού, εκ των πραγμάτων μου έκανε, θα σας έλεγα, αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε ακριβώς το ίδιο μοτίβο με το μοτίβο των τεμπών. Εκεί όπου λίγες ώρες μετά την τραγωδία είχαμε την ρίση του ότι όλα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, και πάλι τώρα επελέγει από τον Πρωθυπουργό ως αιτία η κλιματική κρίση. Δεν είμαι προφανώς από εκείνους που αμφισβητούν ότι υπάρχει κλιματική κρίση. Υπάρχει κλιματική κρίση και θα πρέπει όλοι, και δεν αναφέρομαι μόνο στους πολίτες, αναφέρομαι σε εκείνους που μπορούν να καθορίσουν αποφάσεις σε θεσμούς και σε υπερεθνικές οντότητες, να φύγουν από τα λόγια και να προχωρήσουν στη δράση. Όμως, παρόλα αυτά, μπορεί κανείς να δει κατά πόσο βελτιώνεται η αναλογία των πρωτοβουλειών και των πολιτικών που έχουν στόχο την πρόληψη σε σχέση με εκείνες που έχουν στόχο την καταστολή. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, και μάλιστα εμείς οι δύο σε προηγούμενες συζητήσεις μας, κύριε Ανδρίτσο, οι φωτιές δεν σβήνουν το καλοκαίρι, δεν σβήνουν τον Αύγουστο. Οι φωτιές σβήνουν τα προηγούμενα διαστήματα με την κατάλληλη προπαρασκευή και με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες.
0: Επιμένετε λοιπόν εσείς σε αυτό το θέμα, γιατί μου το λέγατε αυτό, ήσασταν και στην τηλεόραση του Sky στη συζήτησή μας, επιμένετε στο θέμα της πρόληψης, κυρία Αποστολάκη,
1: και
0: διαπιστώνετε ότι δεν έχουν γίνει αρκετά από την κυβέρνηση.
1: Επιμένουν τα διεθνή πρωτόκολλα, κύριε Ανδρίτσο, δεν επιμένει το ΠΑΣΟΚ. Επιμένει η διεθνής εμπειρία. Και θα σας έλεγα γι' αυτό ότι εδώ πρέπει να δούμε τι έχει γίνει και να γίνει ένας απολογισμός. Γιατί ξέρετε, έχουν εξοδευτεί δισεκατομμύρια και στο πρόγραμμα Υγείας και στο πρόγραμμα Αντινέρο. Από την άλλη πλευρά, είδαμε ότι το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάπκαμψης, που είναι ένας μοχλός και ένα εργαλείο που θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί, η κυβέρνηση απένταξε τα 13 περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας, την αναβάθμιση 7 Καναντέρ και την αγορά 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών. Και είναι βέβαιο ότι είναι επιλογές οι οποίες στήχησαν, διότι αντιλαμβάνεστε ότι τα 13 περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας θα μπορούσαν να έχουν παίξει έναν πολύ καταλυτικό ρόλο. Επίσης ακούμε από την κυβέρνηση.
0: Αυτό να σας πω, είναι αλήθεια, προσπαθώ να το καταλάβω. Δηλαδή η κεντρική υπηρεσία της πολιτικής προστασίας εδώ στην Αθήνα ή το Υπουργείο δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους παρήχε ένα περιφερειακό κέντρο. Γιατί επιμένετε τόσο σε αυτό.
1: Αμφιβάλλει κανείς, κύριε Ανδρίτσο, ότι η αποκέντρωση στον τομέα αυτό, που σημαίνει η συγκέντρωση των μέσων αλλά και της ευθύνης και του σχεδιασμού σε αυτούς που είναι εκεί, που γνωρίζουν, που ζουν στην περιφέρεια και έχουν πλήρη εικόνα, είναι η πιο αποτελεσματική οδός από την κεντρική οδό, όπου από την απομακρυσμένη Αθήνα σχεδιάζει κανείς το τι θα γίνει στον Εύρο, στη Δαδιά για παράδειγμα, που χάσαμε αυτό το φυσικό κάλος πριν από λίγα χρόνια, ή στη Ρόδο.
0: Φαντάζομαι όμως ότι θα έχουν ενημέρωση από τις τοπικές υπηρεσίες, από τις περιφέρειες, για το τι γίνεται.
1: Μα δεν είναι θέμα ενημέρωσης. Δεν είναι θέμα ενημέρωσης, κύριε Αδρίτσο. Είναι θέμα επιτόπιου σχεδιασμού με βάση τη γνώση και την εμπειρία που το τοπικό σύστημα εξουσίας διαθέτει. Επίσης, διαβάζουμε για 18.000 πυροσβέστες. Εδώ να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν δεν είναι πάνω από 9.000. Και να πούμε επίσης κάτι.
0: Υπάρχουν αποσπάσεις δηλαδή σε άλλες υπηρεσίες και όχι στο πεδίο?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν είμαι σε θέση να σας πω ακριβώς πού βρίσκονται οι υπόλοιποι οι οποίοι παρουσιάζονται ως συνολική δύναμη του πυροσβεστικού σώματος. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν είναι περίπου η μισή. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι το πυροσβεστικό σώμα είναι απολύτως διασπασμένο. Έχουμε ένα σώμα που έχει έμψυχο δυναμικό διαφορετικών ταχυτήτων, διαφορετικών αμοιβών, διαφορετικών συνθήκων εργασίας, και επειδή ξέρετε, όπως σας είπα, επιμένουμε ότι η πρόληψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία ενός συστήματος δασοπυρόσβεσης, το γεγονός ότι έχουμε τους εποχικούς, γιατί επιμένω ότι οι φωτιές δεν σβήνονται τον Αύγουστο, αλλά σβήνονται τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι και αυτό ένας παράγοντας. Και τέλος να πω και κάτι ακόμα, γιατί...
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Βλέπουμε ότι ποια είναι τα βασικά ζητήματα, από πού προέρχονται, όπως έχουμε μέχρι σήμερα τουλάχιστον από και από τα πορίσματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Ξέρουμε πόσο το δίκτυο διανομής ο ΔΔΕ είναι μια εστία δημιουργίας του προβλήματος μέσα από ατυχήματα που προκύπτουν, είτε γιατί οι μελέτες δεν είναι οι μελέτες οι οποίες θα έπρεπε να είναι, γι' αυτό και διαβάζουμε ότι έχουμε συλλήψεις των μηχανικών που έχουν υπογράψει, είτε γιατί υπάρχουν αυτού του είδους τα ατυχήματα. Η λύση είναι η υπογειοποίηση. Ακούω λοιπόν ότι η υπογειοποίηση του δικτύου κοστίζει 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα. Κοστίζει 20 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολό της. Ξεκίνησε. Είχαμε δηλαδή μια προτεραιοποίηση ούτως ώστε να εντάξουμε στο Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης ένα τμήμα από το σύνολο της υπογειοποίησης, το οποίο δεν θα το επιλέξουμε στην τύχη, αλλά θα πάμε στις πιο ευάλωτες περιοχές, εκεί που ο κίνδυνος είναι υψηλότερος, και θα πούμε ότι ξεκινάμε και βάζουμε ένα ορίζοντα μέχρι το 2030, ούτως ώστε να έχουμε το 1/5 του δικτύου, δηλαδή 4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατευθύνουμε στην υπογειοποίηση, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτόν τον διαρκή κίνδυνο, ναι, που κάθε χρόνο γνωρίζουμε ότι εξαιτίας του δικτύου έχουμε τέτοιου είδους πυρκαγιές.
0: Ναι, γιατί έχουμε και το δίκτυο της κολόνες έτσι, του ΑΔΜΙΕ. Από τη μία έχουμε και τους μετασχηματιστές που σε πολλές περιπτώσεις και εκεί τα πράγματα είναι προβληματικά. Αλλά
1: την πρόσφατη πυρκαγιά που έγινε επειδή η μεταφορά από ένα ιδιωτικό αεολικό πάρκο στο κεντρικό δίκτυο, στο κρατικό δίκτυο, δημιούργησε την αιτία της πυρκαγιάς. Τα προβλήματα είναι γνωστά, κύριε Ανδρίτσου.
0: Όπως και το θέμα. Ξέρετε όμως τι γίνεται, κύριε Αποστολάκη, ότι είναι γνωστά, έρχονται και επανέρχονται, διαφορετικές κυβερνήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά αυτά παραμένουν εκεί. Θέλω να πω, χωρίς να θέλω να απομειώσω τα όσα λέτε και προτείνετε, εδώ έχουμε να κάνουμε με παθογένειες. Και δεν είναι σχήμα λόγου, γιατί

0: το δίκαιο της ΔΕΗ είναι αυτό που είναι και δεν έγινε επί Μητσοτάκη που λέει ο
1: λόγος. Κύριε Ανδρίτσο, με συγχωρείτε.
0: Ούτε αντιστοίχως
1: πολύ,
0: οι χωματερές που βλέπουμε έτσι κατά τόπους. Αλλά το ζήτημα είναι ότι, απλά να πω και αυτό και μου λέτε ότι θέλετε, δεν ομονοούμε σαν κοινωνία και σαν πολιτικό σύστημα να πούμε, να βάλουμε ένα τέλος, να πούμε ως εδώ, τελεία, φραγμός και πάμε να το πάμε όλο από την αρχή.
1: Κύριε Ανδρίτσο, σας ακούω, αλλά νομίζω ότι το επιχείρημα των διαχρονικών ευθυνών και των παθογενειών που ακούσαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ακούσαμε στα Τέμπη, που ακούμε στις πυρκαγιές, που ακούμε σε ό,τι που ακούσαμε στις πλημμύρες, δεν είναι ανεκτό από την ελληνική κοινωνία όταν εκφέρεται από μια κυβέρνηση η οποία είναι στην εξουσία για 7 συναπτά έτη. Σε λίγο θα κλείσει 2 πλήρεις τετραετίες. Άρα οι χρόνιες παθογένειες είναι το μείζον ζήτημα που η εκάστοτε κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει. Όχι στις πρώτες 100 μέρες της, αλλά δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση η οποία κάνει έναν απολογισμό 7 ετίας να επικαλείται διαχρονικές παθογένειες. Είναι κατώτερο της πολιτικής ευθύνης την οποία η λαϊκή κυριαρχία της έχει δώσει εντολή να διαχειριστεί.
0: Απλά,
1: και σε μείζωνα παιδεία,
0: ναι,
1: φαίνεται ότι τη διαχειρίζεται με τρόπο κατώτερο των περιστάσεων. Ναι. Ασφαλώς, όπως σας είπα, η υπογειοποίηση του δικτύου δεν μπορεί να γίνει σε μία μέρα. Ένα τμήμα όμως της υπογειοποίησης του δικτύου στις πιο ευάλωτες περιοχές θα μπορούσε να έχει γίνει αυτά τα 7 χρόνια. Όπως επίσης και πάρα πολλά άλλα που θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί. Και τέλος θα έλεγα, όπως ξεκίνησα και την απάντησή μου, ότι δεν είναι πολιτικά γενναίο το να επικαλείσαι τις διαχρονικές παθογένειες, τον κακό μας τον καιρό, την κλιματική κρίση, το ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι πολιτικά γενναίο. Ο κόσμος περιμένει έναν κυβερνήτη γενναίο που θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη σε εκείνο το μέτρο και σε εκείνο το βαθμό που του αναλογεί. Και αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει.
0: Ναι, αυτό που μου λέτε ότι στο βαθμό που του αναλογεί, το δέχομαι και δεν, το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή από καλοκαίρι σε καλοκαίρι να έχουμε την ίδια κατάσταση, τις ίδιες διαπιστώσεις, τις ίδιες εικόνες και στο τέλος της ημέρας να μην γίνεται τίποτα, διότι θα έρθει, εγώ σας λέω, αύριο μια δική σας κυβέρνηση όπου και εσείς θα πείτε εντάξει, είμαστε στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο χρόνο μας και φτάνοντας να συμπληρώσετε στον 7ο χρόνο, μετά θα είναι η αντίστοιχη αντιπολίτευση
1: θα
0: που,
1: έλεγα, κύριε
0: που θα σας λέει αυτά που λέτε
1: θα
0: σε μένα τώρα.
1: Έλεγα,
0: και εκεί είναι το πρόβλημά μας, ότι περνούν τα χρόνια, περνούν οι δεκαετίες.
1: Ακούστε, όχι, με συγχωρείτε γιατί προτρέχετε.
0: Ναι.
1: Όταν θα έρθει μια δική μας κυβέρνηση, θα έχετε κάθε λόγο να κάνετε αυτή την κριτική με τα λόγου γνώσεως, και όχι τώρα να προβλέπετε τι θα κάναμε εμείς εάν και εφόσον ή τι έγινε στο παρελθόν. Ό,τι έγινε στο παρελθόν έχει αξιολογηθεί από τον ελληνικό λαό μέσα από την ψήφο του στην εκάστοτε εκλογική διαδικασία. Τώρα το τι θα κάνει μια επόμενη κυβέρνηση ας μην το προβλέπει κανένας από εμάς. Μπορεί να τα κάνει χειρότερα, μπορεί όμως να τα κάνει πολύ καλύτερα.
0: Μακάρι,
1: και
0: δεν το συζητώ.
1: Και μια τέτοια κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμεί ο ελληνικός λαός. Μια κυβέρνηση που θα τα κάνει καλύτερα στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας αλλά και στο επίπεδο της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς από τη σημερινή, που όπως φαίνεται από όλους τους δείκτες δεν τα έχει πάει καλά.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά και ούτως ή άλλως οι πολίτες σας ακούν, αξιολογούν και από εκεί και πέρα, αναλόγως, όταν έρθει η στιγμή, αποφασίζουν σε κάθε περίπτωση.
1: Ασφαλώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Για τον χρόνο σας που ήσασταν εδώ στον Sky 100,3. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και κλείσουμε την εκπομπή, να σας πω ότι η Big Win, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Μάθετε περισσότερα για την

0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Όλα σε θυμίζουν.
3: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντέη. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά οδηγούνται αυτήν την ώρα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα στη Δυτική Αττική, στα σημεία που εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά, ανέφερε στο Sky ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα της φωτιάς είναι σήμερα πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και της μείωσης της υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων που μπορούν να γίνουν μέτωπα. Οι ενέργειες δυνάμεις δίνουν αυτήν την ώρα την προσοχή τους στην περιοχή μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρυοπηγάδι, καθώς και οι περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, έως και τις 12 και 4 εχθές το μεσημέρι, η καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Χίο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή των δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική εισπράξη των απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς στην Ψάθα 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε με το αυτοκίνητό του τον χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 49χρονος ήθελε να πάει να δει το σπίτι του. Διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς, οι οποίοι του απαγόρευσαν τη διέλευση λόγω της ενεξελίξη έρευνας, τους παρέκαμψε και προχώρησε. Ο 49χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

0: το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Την ανάγκη θέσπισης ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Τονίζει ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή των νέων αιτήσεων ασύλου. Αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών ψάλεται η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου για την προφυλάκηση ή μη του 41 ετών κατηγορούμενου για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την αθλητική επικαιρότητα. Στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται στο πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων την Nijmegen από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όπως προέκυψε από την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bodo Glimt ή την Union Saint-Gilloise εφόσον περάσει το εμπόδιο της Nijmegen. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη δική του μάχη στο Conference League αντιμετωπίζοντας τον ηττημένο του ζευγαριού Κραλόβε Μπεσίκτας εφόσον αποκλειστεί από την ΤΣΕΣΕΚΑ.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημερίζουμε όλες και όλους που μας ακούτε και σήμερα στη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Είμαστε και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα, 12 με 1, μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο στο μικρόφωνο, χώρια ο Γιώργος Ομουρούτης που συνεχίζει τις διακοπές του, αλλά αναντικατάστατη είναι όλη η ομάδα που βοηθάει στην παρουσίαση και στην παραγωγή αυτής της εκπομπής. Σήμερα, Τρίτη, 4 Αυγούστου, σημαδιακή ημερομηνία, είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως κάθε μέρα ακάματος ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Μπορείτε να μιλήσετε μαζί του στο 210-4800-170-174 ή να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά όπως και άλλες φορές που το έχετε καταφέρει μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται λίγο πάνω δεξιά που λέει «Πες την άποψή σου» και στέλνετε τα σχόλιά σας, τις κριτικές σας και τις προτάσεις σας. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε μία κάμψη στους φοβερούς ανέμους που δοκίμασαν και συνέχισαν να δοκιμάζουν πολλούς συμπατριώτες, συμπολίτες, συνανθρώπους μέσα από αυτές τις μεγάλες καταστροφές και τις περιβαλλοντικές και τις ανθρώπινες. Τουλάχιστον ας ελπίσουμε για το καλύτερο στη συνέχεια. Νομίζω ότι η δοκιμασία όλων αυτών των ημερών και μάλιστα σε μία κεντρική περιφέρεια της χώρας, όπως και να το κάνεις, δείχνει ότι πέρα από τις ακραίες συνθήκες υπάρχουν και μια σειρά ζητήματα εκκρεμωτήτων, ελλημάτων, υποθέτω και κάποιων ευθυνών, αλλά όπως έχω ξαναπεί, νομίζω ότι ακόμα όσο συνεχίζεται η ιστορία της αντιμετώπισης και της οριστικής κατάσβησης και των τελευταίων εστιών και μέσα από την προσπάθεια για την όποια προσωρινή και μεταβατική ανακούφιση όσων υπέστησαν σοβαρές ζημίες, βέβαια οι ζωές δεν γυρίζουν πίσω, μιλάω για τα σπίτια και τις άλλες καταστροφές, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι και αυτή η υπερβολική πολεμική πολιτικά που έχει ξεκινήσει σχετικά πρόωρη την καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι η δημοκρατία. Ακούμε όλες τις φωνές, ακούμε όλα τα σχόλια και νομίζω έχουμε πλέον την εμπειρία όλοι μας και την ψυχραιμία υποθέτω να καταλάβουμε πότε η τόνη είναι υπερβολική και πότε η συζήτηση γίνεται μόνο για τη συζήτηση. Όχι ότι πρέπει να την εμποδίσουμε, γι' αυτό έχουμε ελευθεροτυπία και ελευθεροφωνία και βέβαια κρινόμαστε όλοι και για τα σχόλιά μας και για τις πολιτικές μας τοποθετήσεις, ιδιαίτερα οι πολιτικοί εκπρόσωποι και οι εκλεγμένοι ηγήτορες. Νομίζω όμως ότι το ουσιαστικό ζήτημα που απασχόλησε όλη την περιοχή της Ευρώπης άλλη μια χρονιά, ίσως περισσότερο και από άλλες φορές, μας οδηγεί στο να κάνουμε όσο μπορούμε πιο σοβαρές συζητήσεις με τους πιο ειδικούς από εμάς, τους ανθρώπους που επιστημονικά ασχολούνται για χρόνια. Γι' αυτό θελήσαμε να μιλήσουμε σήμερα με έναν από αυτούς, τον κύριο Γιώργο Μπούστρα, που νομίζω είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι καθηγητής εκτίμησης κινδύνου, νομίζω αυτό τα λέει όλα, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο και παράλληλα είναι κάτοχος της έδρας της UNESCO με ευρύτερες ευθύνες για την ελάττωση, για την αντιμετώπιση και ελάττωση των καταστροφών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Κύριε Μπούστρα, είστε στη γραμμή μαζί μας, σας καλημερίζουμε.
1: Βεβαίως, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε γιατί ανταποκριθήκατε πρόθυμα και γιατί θέλουμε να ακούσουμε από σας με την επιστημοσύνη σας, με την εμπειρία σας, με τις μελέτες σας, μια σειρά σχόλια πάνω σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Που δεν είναι μόνο ελληνική, το θυμίζω για τους ακροατές μας, εσείς υπηρετείτε με υπευθυνότητα και τις ερευνές σας και την επιστημονική σας δουλειά, αλλά έχει και την ελληνική διάσταση. Και μια και είμαστε και συμπατριώτες, θα μας πείτε περισσότερα, πιστεύω. Για πέστε μας την πρώτη σας εικόνα.
1: Και βέβαια. Λοιπόν, καταρχάς, όπως πολύ σωστά το έχετε θέσει, αν θα θέλουμε να δούμε μια καταστροφή, θα πρέπει να την εντάξουμε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε ένα χρονικό πλαίσιο, σε ένα κλιματικό πλαίσιο και σε ένα περιβαλλοντικό πλαίσιο. Στο χρονικό πλαίσιο, αυτό το οποίο είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν ότι στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, ειδικότερα στην Ισπανία και στη Γαλλία, είχαμε καταστροφές οι οποίες οδήγησαν σε δεκάδες θανάτους, βιβλικές καταστροφές θα μπορούσαμε να πούμε. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα πω ειδικά για την Ισπανία. Η Γαλλία είχε ένα πάρα πολύ καλά δομημένο εθνικό σύστημα πολιτικής προστασίας, με αεροδρόμιο στη Νιμ, το οποίο εξυπηρετεί με 40-50 πτυτικά μέσα την νότια πλευρά. Άρα μιλάμε για μια μεγάλη χώρα με παράδοση στην πολιτική προστασία. Η Ισπανία επίσης, ίσως και να έχει, αν ανάλογα με τη χρονιά ένα πολύ μεγάλο αριθμό πτυτικών μέσων. Αυτό όμως το οποίο ήθελα να πω για την Ισπανία είναι το εξής. Ότι είναι μια χώρα η οποία δεν έχει μόνο την κατασταλτική ισχύ, αλλά έχει και την προληπτική ισχύ. Δηλαδή είναι μια χώρα, επειδή μιλάμε συνέχεια για την πρόληψη, η οποία εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια πρωτοποριακές μεθόδους πρόληψης σε σχέση με, με τις πυρκαγιές. Και ειδικότερα, και θα δείτε για ποιο λόγο είναι σημαντικό, η περιοχή της Ανταλουσίας. Ποια περιοχή κάηκε φέτος, κατ' επίφαση, συνκατεπίφαση κατά το μεγαλύτερο, πώς το λένε, βαθμό, η Ανταλουσία. Ο λόγος ο οποίος το λέω είναι ο εξής. Μιλάμε για την πρόληψη όλοι μας, πάρα πολύ σωστή. Μιλάμε για την καταστολή, δηλαδή για τα πτυτικά μέσα, για τον αριθμό των πυροσβεστών. Πάρα πολύ σωστό και αυτό. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα σωστό μείγμα. Και αυτό το μείγμα θα πρέπει να εμπλουτίζεται από κοινωνική ευθύνη, η οποία δυστυχώς στην περίπτωσή μας απουσιάζει. Παρακολούθησα το πρωί στο σταθμό σας, τον τηλεοπτικό εννοώ, τα όσα έχουν να κάνουν με τις συλλήψεις σε σχέση με τις πυρκαγιές, οι οποίες ξεκίνησαν στην Βιωτία και στη Δυτική Αττική. Προφανέστατα πιστεύω στην αθωότητα του καθενός μέχρι την μέχρι το να ανατέλεσει δικήση, αλλά αν όντως αυτά ισχύουν, αντιλαμβάνεστε ότι η κοινωνική ευθύνη εδώ πέρα απουσιάζει. Θέλω δηλαδή να πω, ναι, πείτε μου, πείτε μου.
0: Όχι, όχι, απλά για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα που καλά επισημαίνετε, θέλω να πω ότι έχουμε ένα ζήτημα συνολικό ευρωπαϊκό, με την έννοια και της πρόληψης και του συντονισμού και του προγραμματισμού ενεργειών, παρά τις όποιες μικρές κινήσεις, μικρές αλληλογοήθειες.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μικρές οι κινήσεις. Και θέλω να
0: έχουν γίνει
1: ότι
0: βήματα. Για πες,
1: ναι, ειδικά στην Ελλάδα έχει γίνει μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης και υπάρχουν πολλοί λόγοι. Εδώ δεν είναι μόνο πολιτικοί λόγοι, είναι και οικονομικοί λόγοι. Ας μην τους αναζητήσουμε τώρα.
0: Μα είναι, πολύ μικρό, είναι πολύ μικρό να σκέφτεται κανείς, ναι, μόνο με πολιτικούς χρωματισμούς μπροστά σε περιβαλλοντική κρίση.
1: Ακριβώς.
0: Ακραία και όχι μόνο στη χώρα μας. Αλλιώς καταλήγουμε να είμαστε, όπως λέμε, μόνο της μονοκαλλιέργειας.
1: Το πρόγραμμα, βεβαίως, το πρόγραμμα Αιγής εξόπλισε και εξοπλίζει το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας σε σημείο που πιστεύω συγκριτικά θα το φτάσει σε ένα από τα πιο δυνατά από άποψης καταστολής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την άλλη, το πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται για πολλά χρόνια, ακόμα και στην περιοχή, ήταν, πώς να το πω έτσι, έχει δράσει ευεργετικά σε πολλές περιοχές. Στην περίπτωση την συγκεκριμένη της Βιωτίας, η οποία καταλήγει στη Δυτική Αττική, αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε, και προφανέστατα είναι πολύ νωρίς για να αναζητηθούν τα αίτια, θα πρέπει να τελειώσει το συμβάν για να δούμε τι συνέβη. Θα πρέπει να τονίσουμε όμως ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είχαμε απλά φιελώδεις ανέμους. Αν δεν κάνω λάθος, από τα δελτία τα οποία ανήρτησαν οι συνάδελφοι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, είχαμε ρηπές ανέμων, οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, μερικές από αυτές είναι οι ισχυρότερες οι οποίες έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.
0: Και είχαμε και λοιπόν μαρτυρίες πολλών και από αυτούς που δώσαν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, ότι και ακόμα και με τις πόρτες των αυτοκινήτων, είτε των πυροσβεστικών, είτε των οργάνων και των φορέων της αυτοδιοίκησης που βοηθούσαν, δεν μπορούσαν να κρατήσουν την πόρτα που λέει ο λόγος ανοιχτή. Θέλω να πω, για να το κάνω έτσι εύληπτος όσους μας ακούνε, δεν έχουμε την εικόνα εμείς, αλλά έχουμε νομίζω τη δύναμη της κουβέντας μας και των παρατηρήσεών σας, δεν πρέπει κάποιος να υποτιμάει την ανισότητα των συνθήκων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παρηγορήσουμε κάποιον που έχει απώλεια των δικών του ανθρώπων ή ζημίες φοβερές, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό
0: δεν πάμε να
1: το
0: κάνουμε
1: έχετε
0: αυτό.
1: Απόλυτο δίκιο και το θέτετε στη σωστή βάση. Απλά θέλω να πάω ένα βήμα πίσω. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούσαμε να είχαν αποφευθεί αν είχαμε μία συνολική, και σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε, μία συνολική αλλαγή κουλτούρας. Δηλαδή το να μπορέσουμε να μπούμε σιγά σιγά στην εκπαίδευση, να μπορέσουμε να μπούμε σιγά σιγά στην επιμόρφωση στις μεγαλύτερες γενιές με ένα πρόγραμμα το οποίο εγώ θα το έλεγα ένα εθνικό σχέδιο παιδείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, όλοι αυτοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελαττώσουμε τους κινδύνους μας, όπως λέει και η έδρα UNESCO την οποία υπηρετώ. Το ζήτημα είναι ότι από τη μία ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα και δικαίως τα ξοδεύουμε τα χρήματα, γιατί ο κίνδυνος είναι αυξανόμενος και μπορεί να μην αυξανόμενος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι υπαρκτός και μεγάλος. Από την άλλη, οι ίδιοι οι πολίτες τις περισσότερες φορές παραμένουμε θεατές. Το λέω χάρη, ναι, αστειότητος, δεν είναι αστείο προφανέστατα. Δυστυχώς τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ, καθόμαστε ας πούμε και παρατηρούμε τις πυρκαγιές. Θα δείτε και εσείς, και χαίρομαι που ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει έτσι και μία, πώς να το πω έτσι, και λίγο κατασταλτική πολιτική σε σχέση με τους εμπριστές ή εν πάση περιπτώσει με τη διερεύνηση των συμβάντων.
0: Έχει φανεί μια μεγαλύτερη, ας το πούμε, αποτελεσματικότητα.
1: Ναι. Είναι πραγματικά εξοργιστικό ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι αθέλητα, θα έλεγα οι περισσότεροι, ή θελημένα οι λίγοι, ξεκινάνε πυρκαγιές, κάποιες από αυτές οι οποίες καταλήγουν σε πολύ μεγάλα, σε πολύ μεγάλες καταστροφές. Δεν υπάρχει μία λύση η οποία, να σας πω, αυτή τη στιγμή υπάρχει στο σιρτάρι. Η γενικότερα επιστημονική κοινότητα σε όλη την Ευρώπη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση του πώς θα μπορέσει όλη η κοινωνία να δουλέψει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας θυμίσω ότι τον περασμένο Μάρτιο εξέδωσε ένα communication, μία επικοινωνία, μία λευκή, ακριβώς ένα ανακοινωθέν, το οποίο μίλαγε για το πώς πρέπει όλη η κοινωνία να αρχίσουμε να μετέχουμε πάνω στο κομμάτι της πρόληψης, για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τη φύση, γιατί πραγματικότητα είναι, δεν είμαι δασολόγος, πυρομηχανικός είμαι, αλλά έχουμε αφήσει τη φύση εδώ και χρόνια, τα δάση έχουν μπει μέσα στις πόλεις και όχι το αντίθετο, και αυτό έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Προφανέστατα δεν πρέπει να εξαφανίσουμε τη φύση, δεν είναι εχθρός μας, πρέπει όμως να τη διαχειριστούμε. Όπως τη διαχειρίζονταν οι προπαπούδες μας ή οι προπροπαπούδες μας. Αν πάμε 3-4 γενιές πίσω, πολύ καλύτερα από εμάς διαχειρίζονταν, γιατί τη φωτιά την είχαν ως εργαλείο και γνώριζαν πώς θα τη χρησιμοποιήσουν. Σε εμάς είναι κάτι ξένο. Εμείς είμαστε επισκέπτες, θα πάμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, τον barbecue μας, θα πάμε να ψήσουμε, θα πάμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, την επίσκεψή μας στο δάσος. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη σχέση.
0: Και είναι πολλοί θεατές, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που είπατε, οι προηγούμενες γενιές στην ουσία ήταν δεμένοι, όπως λέω, για το πόσο μπορώ πιο λαϊκά, με το χώμα, ναι, με τον υδρότα, ναι, με το δάκρυ.
1: Να δώσω όμως και μια αισιόδοξη
0: αντιμετώπιση του δάσους. Τώρα είμαστε εμείς ως θεατές.
1: Να δώσω και μια αισιόδοξη διάσταση, αν μου επιτρέπετε, όσο αισιόδοξη μπορεί να είναι. Αυτό το κομμάτι της εισαγωγής παλιών, νέων αλλά παλιών μεθόδων έχει γίνει στο τελευταίο νομοσχέδιο της ενεργής μάχης, αυτό της πολιτικής προστασίας. Δηλαδή η προδιαγεγραμμένη καύση και η ελεγχόμενη βόσκηση αναφέρονται εκεί. Προφανέστατα είναι διαδικασίες οι οποίες παίρνουν βάθος χρόνου για να μπορέσεις να μάθεις να τις χρησιμοποιείς με ασφάλεια, και είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσουμε, αν ξεκινήσουμε τις προδιαγεγραμμένες καύσεις υπό αυστηρές συνθήκες, στα επόμενα χρόνια δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα μπορέσει να πάει και στις τοπικές κοινωνίες μετά από πιστοποίηση, μετά από εκπαίδευση κλπ. Και να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Πρέπει όλοι να λάβουμε μέρος. Υπάρχουν, να το πω έτσι, αιστείες θετικές. Πρέπει να τις αναδείξουμε και να δούμε πώς μπορούμε να πάμε παραπέρα. Καλά τα παράπονα, επικοδομητικά τις περισσότερες φορές, αλλά ο κίνδυνος πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους μας.
0: Νομίζω βοηθάτε.
1: Από όλο το φάσμα του πολιτικού. Από όλο το πολιτικό φάσμα.
0: Βοηθάτε σε αυτό που είπαμε πριν, θα το επαναλάβω άλλη μία φορά, ότι η πολιτική κριτική και η πολεμική μπορεί να στέκει στις δημοκρατίες, αλλά δεν μπορεί να βασίζεται απλά και μόνο στο ένστικτο, όπως λέω. Και κυρίως μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες, εντάξει, έχουμε πάθει και χειρότερες ζημίες στη χώρα, δεν ξεχνιόμαστε. Όχι μόνο εμείς, και άλλες χώρες. Εδώ βγήκε ο Γάλλος πρόεδρος, θα μου πει κανείς ότι τελειώνει η θητεία του, δεν έχει σημασία. Είναι ο ενεργός πρόεδρος της Γαλλίας και είπε ότι είναι η χειρότερη ζημιά που έπαθε η Γαλλία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμείς μπορεί να μην έχουμε τη χειρότερη ζημιά, είχαμε άλλες φορές τον Εύρο και τα λοιπά, μην το πω και κουράζω τώρα τους φίλους που μας ακούνε. Αλλά ούτως ή άλλως, εκείνο που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ο καθένας την αναλογία των ευθυνών του και κάποιος βηματισμός που έχει γίνει, το είπατε και εσείς σωστά, από την Ευρώπη. Εγώ λέω και από τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά είμαστε ακόμη πίσω από την ετοιμότητα, την ανάγκη να έχεις.
1: Είναι ένα οριζόντιο θέμα.
0: Την ευρύτερη ανταπόκριση.
1: Και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι ένα οριζόντιο θέμα. Δεν είναι ένα θέμα όπως ήταν πριν 10-15 χρόνια που έλεγες θα έρθει το καλοκαίρι, ξέρεις, θα έχω και τις φωτιές. Οι καταστροφές, δυστυχώς, πλημμύρες, διάφορες άλλες καταστροφές, πυρκαγιές κλπ. Δυστυχώς με την ένταση την οποία, το υπόβαθρο της έντασης που δίνει η κλιματική κρίση, δυστυχώς έχουν θεριέψει, να το πω έτσι λαϊκά.
0: Και βλέπουμε και μια σειρά ακρότητες. Εγώ θα λέγω ότι και κάποιοι στον χώρο της δημοσιογραφίας, ιδιαίτερα της ηλεκτρονικής, ναι, βιάζονται πολλές φορές να κατασκευάσουν με εισαγωγικά ή χωρίς, ναι, εισαγωγικά ευθύνες και αναφορές. Λέω ένα παράδειγμα, διάβαζα κάποια σχόλια, ας το πούμε, ότι οι ανεμογεννήτριες είναι αυτές που προκάλεσαν ζητήματα, ενώ όπως φάνηκε στη συνέχεια η πρώτη.
1: Είπαμε έρευνες, να μιλήσουμε σοβαρά. Αν είναι, όπως το λένε, έχετε δίκιο ότι δυστυχώς.
0: Οι αφορισμοί είναι πολλαπλοί.
1: Ναι. Θέλω να σας πω ότι η επικοινωνία του κινδύνου, που είναι κάτι το οποίο πάσχουμε όχι μόνο εμείς, αλλά πάσχει γενικότερα η Ευρώπη, συμπεριλαμβάνει και την έντυπη και την ηλεκτρονική δημοσιογραφία. Και καλό θα ήταν όσοι γράφουν και όσοι δημοσιολογούν να σκέφτονται λιγάκι πριν, γιατί να σας το πω έτσι, είναι πολύ κοντοφθαλμή πρακτική να πεις, ξέρεις, θα χτυπήσω, ας πούμε, αυτή την κυβέρνηση, την άλλη κυβέρνηση, γιατί με μαθηματική ακρίβεια δυστυχώς μία ή άλλη καταστροφή θα βρει και τις επόμενες κυβερνήσεις. Άρα δεν κερδίζεις κάτι με το συγκεκριμένο. Πρέπει να υπάρχει ομοψυχία, πρέπει να υπάρχει αντίληψη και θα πρέπει να ανοιχθεί ένας διάλογος και με την κοινωνία και μεταξύ των πολιτικών χώρων και να γίνουν ορισμένες γενναίες κινήσεις. Γίνονται βήματα, όπως είπαμε, πρέπει να πάμε λίγο πιο γοργά τώρα.
0: Όχι, και φαίνονται και όποιες, ας το πούμε, έγκαιρες προειδοποιήσεις κατά περιοχή, που μπορεί κάποιος, μια φωνή, ναι, ενός πολίτη, ενός φορέα, να έχει προειδοποιήσει για κάτι. Δεν φτάνει η προειδοποίηση, παρότι έχει, ναι, τη σημασία.
1: Είναι
0: της
1: η επικοινωνία του κινδύνου, όπως είπαμε πριν.
0: Ακριβώς.
1: Επικοινωνία του κινδύνου. Θα σας πω, εντάξει, δεν θα βάλουμε το παράδειγμα του κορονοϊού, αλλά η επικοινωνία του κινδύνου είναι να δίνεις το σωστό μήνυμα στη σωστή ηλικιακή ομάδα, στη σωστή κοινωνική ομάδα, στη σωστή, πώς να το πω έτσι, επαγγελματική ομάδα, η οποία θα το ακούσει με τον τρόπο τον οποίο πρέπει να το ακούσει. Θυμηθείτε όταν ήμασταν παιδιά, πώς μας αντιμετώπιζαν, ποιο ήταν το μήνυμα που πέρναγαν, πώς μεγαλώνοντας ακούμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η επικοινωνία του κινδύνου. Δεν είμαι επικοινωνιολόγος, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι πολλές από τις εκστρατείες οι οποίες γίνονται σε σχέση με την ευαισθητοποίηση του κοινού, σε σχέση με τις βασικές πυρκαγιές, πιθανώς να μην έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Δεν νομίζω ότι μετράμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι πηγαίνουμε με ένα πολύ οριζόντιο τρόπο. Αλλιώς ακούνε τα παιδιά του TikTok, αλλιώς ακούμε εμείς οι μεγαλύτερες γενιές της τηλεόρασης, αλλιώς θα ακούσουν οι επόμενοι, αλλιώς ακούνε ακόμα μεγαλύτεροι από εμάς. Άρα λοιπόν το μήνυμα αυτό πρέπει να εξειδικευθεί. Και το μήνυμα πρέπει να πηγαίνει συντεταγμένα. Η όποια καταστροφή δεν ακουμπάει εσάς και εμένα μόνο, ακουμπάει όλους μας. Άρα λοιπόν
0: και το
1: είναι σημαντικό
0: αυτό
1: να ομονοήσουμε.
0: Και σε άλλες καταστροφές στη χώρα μας, αλλά και τώρα και στη Γαλλία και στην Ισπανία, που σκοτώθηκαν τουρίστες, είτε γιατί δεν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως, είτε γιατί δεν είχαν τη σωστή κατεύθυνση για να βρουν κάποια διέξοδο. Αλλά τέλος πάντων, από τη συζήτηση.
1: Θέλω να σας
0: μας
1: πω μόνο για την περίπτωση της Γαλλίας, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Θέλω να σας πω, επειδή έχουμε πολύ, πώς να το πω έτσι, το ερευνητικό μου γκρουπ έχει πολύ καλή σχέση με την γαλλική πολιτική προστασία και τους δρόντες. Εκεί πέρα έχουμε projects από χρόνια. Αυτό το οποίο μου λένε οι συνάδελφοι είναι ότι αυτά τα οποία ακούμε, τα οποία αναφέρατε κι εσείς πριν, με τις διάφορες φήμες και το ένα και το άλλο, είναι ακριβώς τα ίδια τα οποία ακούνε και ο γαλλικός λαός. Απλά υπάρχει και η αντίθετη φωνή και έρχεται να μιλήσει και λογικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μιλήσουμε λογικά. Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος ενδιαφέρεται για το δικό του μέλλον, για τη δικιά του περιουσία, για το περιβάλλον, για τον περιβάλλοντα χώρο, για το γείτονά του, θα ακούσει και θα προσπαθήσει. Σε αυτούς πρέπει να μιλήσουμε.
0: Κύριε Μπούστο, να σας ευχαριστήσουμε για τη συμβολή σας στον προβληματισμό και στην ψύχρεμη αντιμετώπιση, και από εκεί και μετά το
1: καλά
0: πολιτικό πεδίο θα το ξαναβρούμε. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Και βέβαια. Να είστε καλή
0: καλά.
1: Καλό
0: μεσημέρι.
1: Γεια. Ευχαριστώ. Bye.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Hey!
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι και τη λεωφόρο Καλαμακίου. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν τα σημεία όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα δίνεται βαρύτητα από την Ψάθα προς τη Λούμπα, καθώς εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο υπάρχουν κυρίως καπνογόνα σημεία. Μιλώντας στον Sky, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός ανέφερε ότι ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το χρονικό διάστημα μετά τη 1:30 το μεσημέρι, καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται ενώ η υγρασία υποχωρεί, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για νέες αναζωπυρώσεις. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς στην Ψάθα 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε το χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Το μεταναστευτικό ζήτημα συζητείται στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών, λένε αυτήν την ώρα συγγενείς και φίλοι του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών στο Αιγαίο. Εντοπίστηκε φορτίο αξίας 800.000 ευρώ με προορισμό την Ιταλία. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε και πάλι μαζί, και μαζί και χώρια, στην θερινή μας εκδοχή και ώρα. Ελπίζουμε η συζήτηση που κάναμε και προηγουμένως με τον καθηγητή τον κύριο Μπούστο να βοήθησε να σκεφτεί ο καθένας ευρύτερα και πιο συνολικά τα ζητήματα και των ευθυνών αλλά και των αιτίων που πρέπει να έχουμε υπόψη μας όσο μπορούμε για να βρούμε μια κατάσταση καλύτερη στο μέλλον, και θα επανέλθουμε για τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ταυτόχρονα θα θέλαμε με την ευκαιρία μιας επετείου σήμερα πρώτα απ' όλα να αναφερθώ ότι σαν σήμερα αρκετά χρόνια πριν έφυγε από τη ζωή το 1991, αν θυμάμαι καλά, ένας κορυφαίος των ελληνικών γραμμάτων, ο ποιητής ο Νικηφόρος Βρετάκος, που είχε γίνει και ακαδημαϊκός προς το τέλος της ζωής του το 1986. Απλά κάνω μία αναφορά για να πάμε σε μία μαύρη επέτειο, σε μεγάλο βαθμό μαύρη, γιατί βλέπω πολλούς να είναι και λίγο μπερδεμένοι ακόμα και σήμερα, 90 χρόνια μετά, αν δεν κάνω λάθος, στη διαδρομή του χρόνου. Μιλάω για την επιβολή της μεταξικής φασιστικής δικτατορίας που ήταν και βασιλική, νομίζω. Θα τα συζητήσουμε με τον κατάλληλο άνθρωπο, να μην συνεχίσω εγώ, με τον εκλεκτό καθηγητή που είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και εξαιρετικός παρουσιαστής της ιστορίας για όλους μας. Τον ακούω χρόνια, τον διαβάζουμε, τον έχετε ακούσει σε πολλές και αφιερίες, και θελήσαμε να μιλήσει μαζί μας σήμερα για αυτή τη μαύρη επέτειο, γιατί είπαμε καλό είναι να θυμόμαστε τον κύριο Θάνο Βερέμη. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε για την ευγενική του ανταπόκριση.
1: Ευχαριστώ εσάς, κύριε Στούπο, που με καλέσατε.
0: Εμείς έπρεπε να σας καλέσουμε, γιατί τα ξέρετε όλα απ' έξω και ανακατοντά, όπως λέγαμε μικροί. Αλλά καλό είναι και οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι να βοηθούνται από πρόσωπα όπως εσάς, με το δικό σας ιστορικό και επιστημονικό κύρος, λέω, να εξηγήσετε 5 πράγματα για να θυμίσουμε πώς φτάσαμε σε αυτή την ιστορία μιας δικτατορίας που πολλοί ακόμα και σήμερα θεωρούν ότι έκανε καλό στον τόπο, αν εξαιρέσουμε βέβαια την παλιγγενεσία του. Όχι, ας το αφήσουμε αυτό και ας ξεκινήσουμε γιατί φτάσαμε στη δικτατορία του 36 της 4ης Αυγούστου.
1: Νομίζω η κυριότερη ερμηνεία είναι ο ρόλος του Γεωργίου του Δευτέρου, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα επί τούτο για να την φέρει στην πλευρά της Βρετανίας. Ήταν ένας φιλοβρετανός
0: που μας τον χανάστηλαν οι φίλοι μας οι Βρετανοί, με έναν όθο δημοψήφισμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Βέβαια ο πρωταγωνιστής ήταν Έλληνας, ο Κονδύλης, αλλά εντάξει.
1: Ναι, ο Κονδύλης ήταν ο πρωταγωνιστής και εδώ τα λέμε, ο θαυμαστής του φασισμού ήταν ο Κονδύλης, όχι ο Μεταξάς. Ο Μεταξάς δεν είπε και πολλά υπέρ του φασισμού. Βέβαια υιοθέτησε κάποιες συνήθειες, το χαιρετισμό με την παλάμη τεντωμένη απάνω, αλλά πέραν αυτού δεν είχε τεράστια σχέση. Παρακολουθούσε, θα έλεγα, τον Γεώργιο το Δεύτερο. Ήταν δηλαδή ο όργανος μάλλον του Γεωργίου του Δευτέρου, ενώ ο Κονδύλης είχε το δικό του σκοπό. Υποστήριζε το Μουσολίνι, γενικώς και για τον Χίτλερ είχε καλά λόγια, αλλά πέθανε νωρίς.
0: Ούτως ή άλλως, φτάσαμε στο σημείο ασχέτως αν ήταν, ας το πούμε, με υποκίνηση μόνο του βασιλιά ή ήταν και πρωτοβουλία του Μεταξά, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Μεταξάς όταν κάνει την δικτατορία ουσιαστικά είναι πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είναι ότι ξαφνικά τον κάλεσε ο βασιλιάς, το λέω για τους ακροατές μας για να είμαστε λίγο έτσι πιο συγκεκριμένοι.
1: Σωστά.
0: Και ο πρωθυπουργός της χώρας λοιπόν φρόντισε μαζί με τον συνεργάτη βασιλιά τον Γεώργιο το Δεύτερο, ναι, να επιβάλλει τη δικτατορία. Σωστά.
1: Απολύτως. Είχε προηγηθεί πρωθυπουργός ο Δεμερτζής, Κωνσταντίνος Δεμερτζής, ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου, τον οποίον είχε διορίσει ο Γεώργιος. Πρέπει να θυμηθούμε ότι έγιναν εκλογές τον Ιανουάριο του 1936.
0: Πολύ σωστά, βέβαια.
1: Οι οποίες δεν οδήγησαν πουθενά, διότι δεν είχε κανένα κόμμα την πλειοψηφία για να κάνει κυβέρνηση. Δηλαδή κανένα. Τρία ήταν ουσιαστικά τα κόμματα.
0: Τρία μπλοκ, σωστά.
1: Τρία μπλοκ, ναι. Ήταν το Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή το Βασιλικό Κόμμα, το Φιλελεύθερο με επικεφαλής το Σοφούλη, το Θεμιστοκλή Σοφούλη, και το ΚΚΕ, το οποίο είχε ένα μικρό ποσοστό της λαϊκής ψήφου.
0: Αλλά έβγαλε για πρώτη φορά βουλευτές τότε ως παλαϊκό μέτωπο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και συνεργάστηκε και με τον Σοφούλη, η περίφημη συμφωνία Σοφούλη-Σκλάβενα, ο Σκλάβινας ήταν ο επικεφαλής του ΚΚΕ, για να κάνουν μαζί κυβέρνηση.
0: Ουσιαστικά ήταν το πρόκριμα, νομίζω, να γίνει ο Σοφούλης, αν τα θυμάμαι καλά, εσείς τα γνωρίζετε, πρώτα πρόεδρος της Βουλής, σωστά?
1: Ναι, ναι, σωστά. Πολύ σωστά.
0: Όπου δεν θα είχε εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής αν δεν είχαν ψηφίσει. Απλά δεν τηρήθηκε η επόμενη συμφωνία.
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς όπως το λέτε. Βέβαια, μεσολάβησε και ένα άλλο γεγονός. Η παρουσία του Παπάγου στην κυβέρνηση Δεμερτζή ως υπουργού στρατιωτικών. Όμως ο Γιώργος ο δεύτερος δεν τον πήγαινε τον Παπάγου, γιατί ο Παπάγος και άλλοι δύο στρατιωτικοί τον είχαν αμφισβητήσει και τον αντικατέστησε με το Μεταξά. Και έτσι ο Μεταξάς ήταν ήδη υπουργός στρατιωτικών. Όταν πέθανε και ο Δεμερτζής, ο Γιώργος ο δεύτερος διόρισε το Μεταξά διάδοχο του Δεμερτζή, δηλαδή πρωθυπουργό. Και από εκεί αρχίζει πλέον ο ρόλος του Μεταξά, ο οποίος είναι περίεργος. Δηλαδή ο Μεταξάς είναι μια συνήθιστη περίπτωση δικτάτορα, ακόμα και με τα κριτήρια της βαλκανικής ιστορίας, ας πούμε. Διότι όλοι οι άλλοι Βαλκάνοι δικτάτορες, και είναι μια εποχή που είναι όλα τα Βαλκάνια υποδικτατορίες,
0: σωστά.
1: Ακολουθούσαν τους Γερμανούς ή άλλους, ή κυρίως τους Γερμανούς. Ήταν γερμανόφιλοι περισσότεροι. Ο Μεταξάς, λόγω Γεωργίου του Δευτέρου, ήταν βρετανόφιλος. Ο Γεώργιος ο Δεύτερος ήταν απολύτως δοσμένος στη Βρετανία. Είχε περάσει καλά χρόνια εκεί και άλλαξε άρδη.
0: Επέστρεψε και ως βασιλιάς.
1: Επέστρεψε ως βασιλιάς με βοήθεια βρετανική και ήταν πλέον απολύτως όργανο της βρετανικής πολιτικής. Ο Μεταξάς τον ακολούθησε πιστά. Δεν προσπάθησε να εξοκύλει από αυτή την παράδοση και πράγματι έκανε ένα καλό για την Ελλάδα ο Μεταξάς, πρέπει να του το πιστώσουμε αυτό. Ετοίμασε τη χώρα για μια επίθεση από το εξωτερικό. Δηλαδή ποια επίθεση? Αρχικά την Ιταλική, την οποία αντιμετώπισε με μεγάλη επιτυχία όπως ξέρουμε, και μετά τη Γερμανική, την οποία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει γιατί οι Γερμανοί ήταν άλλου είδους μέγεθος. Αυτός ήταν ο Μεταξάς. Ήταν δηλαδή πιστός στο Γεώργιο, αλλά και, ας το πούμε έτσι, και πατριώτης. Και πατριώτης, δηλαδή με τα δικά του κριτήρια βέβαια. Μιλάμε για έναν εξαιρετικά συντηρητικό πολιτικό, ο οποίος εθνικιστεί στον μεγαλύτερο βαθμό.
0: Και δυστυχώς οπαδό του ολοκληρωτισμού. Αυτό το παραδεχόταν ο ίδιος. Θυμάμαι ότι
1: ήταν εχθρός.
0: Στο ημερολόγιο του έγραψε ότι είμαστε, λέει, ένα καθεστώς αντικοινοβουλευτικό.
1: Ακριβώς.
0: Ολοκληρωτικό και αντιπλουτοκρατικό, όπως έλεγε.
1: Ναι. Ήταν εχθρός του κοινοβουλευτισμού. Αλλά, όπως είπα, δεν αμφισβητεί κανείς την πολιτική του έναντι της Ιταλίας τουλάχιστον,
0: όχι.
1: Όπου πράγματι έπαιξε ένα ρόλο πατριωτικό.
0: Ούτως ή άλλως, απλά να θυμίσουμε, απλά να το επιβεβαιώσετε εσείς με την καλύτερη σας γνώση, νομίζω ότι την ημέρα που κάνει τη δικτατορία παρετήθηκαν τρεις υπουργοί, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν συνέχισαν, ενώ θα μπορούσε να το δεχτούν αφού ήταν και με βασιλική σφραγίδα το πραξικόπημα.
1: Απολύτως.
0: Αυτοί, νομίζω, οι τρεις υπουργοί κρατήσαν τουλάχιστον ψηλά κάποια σημεία αξιοπιστίας της πολιτικής τάξης και του ρόλου τους, έτσι δεν είναι, απέναντι στην κοινοβουλευτική δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι πολιτικοί ήταν και βασιλόφρονες, αυτό είναι το περίεργο. Ήταν βασιλόφρονες και εξαιρετικά συντηρητικοί. Θεώρησαν τη δικτατορία υπερβολή. Και γι' αυτό παραιτήθηκαν.
0: Και σε βαθμό προβληματική ακόμα και για τα οικονομικά. Αν θυμάμαι καλά, το ένα ήταν ο υπουργός των οικονομικών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά.
0: Και βέβαια μετά είχαμε τις διώξεις, να το πούμε για όσους μας ακούνε, από εξαιρετικά πρόσωπα της δημοκρατικής παράταξης ευρύτερα, θα έλεγα, διότι τι να πω τώρα, να πω για τον Σβόλο, να πω για τον Σοφιανόπουλο, το Θεμιστοκλή Τσάτσο, τώρα αυτά θυμάμαι επιγραμματικά.
1: Η αριστερά και το κέντρο ήταν αντιδικτατορική βέβαια, και εδώ φαίνεται και η η διαφορά του μεταξύ από αυτούς όλους τους άλλους. Δεν αγάπησε κανείς το μεταξά. Υπήρξε μια στιγμή μεγαλείου του που ήταν η μέρα της κήρυξης του πολέμου από τους Ιταλούς, όπου ο Μεταξάς έπαιξε το ρόλο του πράγματι σαν καλός πατριώτης.
0: Και επειδή πολλές φορές τα πολιτικά πάθη επανέρχονται με διάφορες εκδοχές, απλά θα ήθελα να θυμίσω ότι παρότι έγινε η επιβολή της δικτατορίας, και να μας πείτε και ένα σχόλιο γι' αυτό, προσπάθησαν τα δύο βασικά μπλοκ, νομίζω ήταν δύο-τρία ανδρείες από τη μια πλευρά και την άλλη, να συναντήσουν τον βασιλιά για να τον πείσουν να πάρει κατά κάποιο τρόπο πίσω, να εξομαλύνει την κατάσταση. Αλλά δεν το κατάφεραν. Και αν θυμάμαι καλά, από τη μία πλευρά ήταν ο Ντίνος ο Τσαλδάρης και από την άλλη ήταν ο Παπαναστασίου, έτσι δεν είναι?
1: Ο Μιχαλακόπουλος, νομίζω, ναι. Παπαναστασίου επίσης, ναι.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Αυτοί όλοι πράγματι ήταν εναντίον της δικτατορίας. Ο Μεταξάς εναντιώθηκε στους κοινοβουλευτικούς γενικώς, τους έβγαλε από τη μέση. Η κυβέρνηση που επέλεξε για να τον υπηρετεί ήταν όλοι πρόσωπα που γνώριζε ως κοινοβουλευτικός, γιατί είχε υπάρξει κοινοβουλευτικός ανήρ, χωρίς πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά είχε μια φρουρά από ημέτερους, οι οποίοι έγιναν όλοι υπουργοί. Και μερικοί από αυτούς δεν ήταν τελείως ανίκανοι, άλλοι πάλι λιγότερο ικανοί. Το βέβαιο είναι ότι ο Μεταξάς ήταν, όπως είπατε σωστά, κατά του κοινοβουλευτισμού, το έλεγε καθαρά και εξάστερα, και κατά του κομμουνισμού. Κυνήγησε τους κομμουνιστές όσο λίγοι. Το ενδιαφέρον είναι ότι έλαβε την ευλογία, αν δεν είναι ψεύτικο το γράμμα που δεν φαίνεται να είναι, του Ζαχαριάδη, του επικεφαλής δηλαδή του ΚΚΕ, ο οποίος είπε θα πρέπει να πολεμήσουμε για την πατρίδα και λοιπά, και για τη Σοβιετική Ένωση παρεπιπτόντως.
0: Ήταν το μπλοκ απέναντι στον ναζισμό με αυτή την έννοια, αλλά τουλάχιστον σε αυτό ο Ζαχαριάδης, από ό,τι δέχτηκε η ηγεσία και ιστορικά του ΚΚΕ, ήταν ότι τήρησε αυτή τη στάση, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι λέγεται, ναι.
0: Τώρα όσον αφορά για τον κοινοβουλευτισμό μας, απλά να πω στους ακροατές μας ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον, ότι πολλές φορές, επειδή νομίζουμε ότι όπως ο Χίτλερ ή ο Μουσολίνι, που είχαν και τα δικά τους κόμματα στην πραγματικότητα, που είχαν καταγραφεί και ισχυρή εκλογή, δεν ήταν απλά μια ομάδα επιτελαρχών. Ο Μεταξάς από αυτή την άποψη είχε για αυτή τη διαφορά. Δεν είχε κανένα κόμμα από πίσω του. Ήταν στην αντιβενιζελική παράταξη, αλλά νομίζω στις εκλογές αυτές που είχαν γίνει δεν είχε πάρει πάνω από 5%.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μια ελάχιστη κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θυμάμαι, 5-6 είχε βγάλει. Και
1: ήταν
0: παρόλα αυτά έγινε πρωθυπουργός και δικτάτορας. Λοιπόν, άρα συμβαίνουν όλα πολλές φορές. Αν οι επικεφαλείς των δημοκρατιών είναι, όπως λέμε, μπόση, για να μην πω άλλη φράση τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει. Τώρα ένα σχέλος για τα οικονομικά θα ήθελα να μας πείτε. Από όσα έχω διαβάσει, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε περισσότερα, ο Μεταξάς έλεγε ότι έπρεπε να ενισχυθούν οι ανταλλαγές, ιδιαίτερα με τη Γερμανία, γιατί σε αυτό το θέμα ήταν πιο προσεκτικός, ας πούμε, στις ανταλλαγές, όπως λέμε, τις εμπορικές. Τις βελτίωσε καθόλου ή απλά ήταν μια διακηρυκτική λογική?
1: Ήταν περισσότερο μια διακηρυκτική λογική. Έγιναν προσπάθειες να βελτιωθούν οι οικονομικές σχέσεις με τους Γερμανούς. Υπήρξαν Γερμανοί με τους οποίους συνεργάστηκε ο Μεταξάς, αλλά δεν έφτασε πολύ μακριά, γιατί οι Εγγλέζοι τον παρακολουθούσαν ανελιπώς και έτσι δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα. Πάντως η πολιτική του πρέπει να πω σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσει κανείς τον αυταρχισμό του και το ότι κυνήγησε όλους τους ιδεολογικούς αντιπάλους, ήταν σόφρον πολιτική. Δεν ήταν δηλαδή ανόητος κάθε άλλο. Το μόνο που δεν ήταν ήταν ανόητος. Και ετοίμασε την Ελλάδα όσο μπορούσε πράγματι να αντιμετωπίσει με επιτυχία, αυτό πρέπει να το πούμε, την Ιταλική επίθεση.
0: Ναι, και νομίζω ότι και πριν έχουμε την εκτροπή τη δικτατορική, ακόμα και ο Βενιζέλος λίγο πριν πεθάνει, σε συνεννοήσεις που είχε κάνει δεν έβλεπε αποτρεπτικά μια σύμπλευση ακόμα και με το Μεταξά, παρά ότι ήταν αντίπαλοι από το παρελθόν, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια, και μάλιστα είπε για το Γιώργιος, μπράβο στο Γιώργιος, συγχαρητήρια, έδειξε έτσι έναν ενθουσιασμό, γιατί και ο Βενιζέλος ήταν αγγλόφιλος, ανήκε σε αυτό το στρατόπεδο, ας πούμε.
0: Και θεωρούσε ότι με μία έννοια θα υπάρξει κάποια, ας το πούμε, συστηματική συνέχεια.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω τώρα με την εμπειρία σας, και είναι περισσότερο και ιστορικό, αλλά είναι και λίγο, πώς να το πω, ψυχολογικό. Το γεγονός ότι την ίδια εκείνη περίοδο είχαν φύγει από τη ζωή μεγάλες προσωπικότητες, ο Βενιζέλος λίγο μετά, ο Τσαλδάρης, ο Παναγής Τσαλδάρης, έτσι δεν
1: πράγματι,
0: είναι.
1: Πράγματι.
0: Και ποιος άλλος, και ο Κονδύλης νομίζω, εκείνη τη χρονιά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είχε κάπως αφήσει το τοπίο, όπως λέμε, σχετικά ακέφαλο, έτσι δεν είναι.
1: Και ο Παπαναστασίου λίγο αργότερα.
0: Σωστά, σωστά, και ο Παπαναστασίου.
1: Και επίσης και ο Δεμερτζής ως πρωθυπουργός.
0: Ως πρωθυπουργός που βρέθηκε στο καβάλι του, νομίζω, τον βρήκαν την άλλη μέρα, έτσι δεν είναι.
1: Και τον αντικατέστησε ο Μεταξάς αμέσως.
0: Σωστά. Και τέλος πάντων, η γενική εκτίμηση και στρατιωτικά είναι αυτό που είπατε, ότι προετοίμασε τουλάχιστον τη χώρα σε σχέση με την επερχόμενη επεκτατικότητα, επιθετικότητα και πολυμορφωρή κατάσταση του Μουσολίνη των Ιταλών. Άλλωστε, γι' αυτό και στο χειρισμό της Τίνου προσπάθησε σχετικά χαμηλά η αντίδραση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αλλά τέλος πάντων.
1: Ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ποιο ήταν το υποβρύχιο, την εθνικότητα
0: επισήμως,
1: του υποβρύχιου.
0: Ναι, επισήμως, ναι.
1: Επισήμως που εμβόλυσε το ελληνικό πλοίο.
0: Εντάξει, ένα τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα από εσάς, επειδή ήταν εκτός από το χαιρετισμό τον φασιστικό, τέλος πάντων άρχαιο ελληνικό, όπως έλεγε ο Μεταξάς.
1: Καλά.
0: Το γεγονός ότι δοκίμασε ακόμα, αν θυμάμαι καλά, διέλυσε και τους προσκόπους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί παρότι ο βασιλιάς του έλεγε όχι, γιατί γνωρίζουμε τη διαδρομή και των προσκόπων, αλλά έφτιαξε το άλλο το σώμα, την ελληνική οργάνωση νεολαίας, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Άρα προσπάθησε να επιδράσει έστω και καθυστερημένα ως δικτάτορα στο θέμα της νεολαίας και μίλαγε γενικότερα.
1: Προσπάθησε να μιμηθεί λίγο, ναι, ένα κακέκτυπο,
0: ναι,
1: του ιταλικού φασισμού.
0: Και ούτως ή άλλως άρχισε από τότε έτσι να κάπως να επιβάλλεται πολύ ισχυρά. Φύγαμε από το όνειρο του μεγάλου ελληνισμού, άστα από τα σωστά, ας πούμε, τις αδικοχαμένες πατρίδες, αλλά ήταν το γεγονός ότι μίλησε για τον περιβόητο τρίτο πολιτισμό, έτσι δεν έλεγε?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Αλλά πρέπει να τον πιστώσουμε και με μερικές καλές στιγμές. Ας πούμε, ήταν από τους αντιβενιζελικούς, από τους φιλοβασιλικούς, ο μόνος ο οποίος θεώρησε ότι η Μικρασιατική εκστρατεία ήταν καταδικασμένη, ότι δεν είχε καμία πιθανότητα επιτυχίας, και όταν του ανέθεσαν να αναλάβει την αρχηγία αρνήθηκε διαρρήδην. Είπε δεν υπάρχει πιθανότητας να πετύχει αυτή η εκστρατεία, αρνούμε με φανατισμό.
0: Καλά κάνει και το θυμίζετε, γεγονός είναι αυτό, και αν θυμάμαι καλά ήταν και ο βασικός επιτελάρχης του τότε βασιλιά, του Κωνσταντίνου, πριν μιλάμε τώρα στους
1: Βυζαντινούς
0: πολέμους και πάει λέγοντας.
1: Ναι,
0: ήταν πρόσωπο που σημάδεψε την ιστορία της χώρας, να μην το ξεχνάμε.
1: Αναμφίβολο.
0: Και τα κρατάμε παρότι ήταν ταραχώδης η περίοδος, γιατί ο εθνικός διχασμός, όπως λέμε, ουσιαστικά τότε ανάμεσα στους βασιλόφρονες και στους βενιζελικούς, νομίζω ότι ήταν βαριά.
1: Αυτό προετοίμασε την κατάσταση για την δικτατορία του Μεταξά.
0: Το έφλεκτο έδαφος, ας το πούμε έτσι, για να το πάμε και στις σημερινές μέρες που λίγο πολύ έχουμε άλλες φωτιές, βέβαια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι η τελική αποτίμηση, αν κρατιέται, κρατιέται για το όχι, όχι απλά του Μεταξά, αλλά και το παλαϊκό όχι όλων στρατιωτικών λαού κτλ. Και το γεγονός ότι, πώς το λέγαμε, η γραμμή των οχυρών επάνω που σε ένα βαθμό είχε προετοιμάσει, που να φανταστεί ότι θα γινόταν από 15 πάντες η εισβολή μετά των ναζιστικών στρατευμάτων, έτσι.
1: Ναι, πράγματι.
0: Ούτως ή άλλως λοιπόν εμείς μπορούμε να πούμε ότι οι εκτροπές οι δικτατορικές σημάδεψαν τη χώρα μας με όλες τις συνέπειες, κρατάμε τα θετικά αυτά που μιλήσαμε και νομίζω ότι καλό είναι ότι θυμίσαμε μαζί σας τη σημασία αυτής της ημέρας και όλης εκείνης της περίοδου για να προσέχουμε. Για να έχουμε, όπως λέμε, δημοκρατική έκφραση και δημοκρατική πορεία.
1: Ακριβώς.
0: Με μια ποιότητα και ουσιαστική, να το πω έτσι, δημοκρατική πορεία.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Βερέμη, σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας συμβολή.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε πάντα καλά και θα τα ξαναπούμε, εξίσου. Νομίζω. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως, και εσείς.

Αυτά λοιπόν για τη σημερινή μαύρη επέτειο. Απλά κρατάμε για λόγους ιστορικής μνήμης αυτά που συζητήσαμε με τον εκλεκτό καθηγητή τον κύριο Βερέμη. Απλά θα ήθελα σε σχέση με τη συνέχεια του μεταναστευτικού που είπαμε δύο κουβέντες χθες με έναν άλλον καλό μας συνομιλητή, τον κύριο Παπαγιαννάκη, που είναι διαρκώς επί του πεδίου. Επειδή δημοσιεύτηκαν κάποια στοιχεία και μέσα από την αφορμή μιας διένεξης, θα μιλήσουμε και αύριο για αυτά, γιατί σήμερα γίνεται, όπως ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων του ραδιοφωνικού μας σταθμού, η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συζητήσουν το μεταναστευτικό. Θα επανέλθουμε λοιπόν αύριο. Αλλά ήθελα να πω ότι με βάση τα στοιχεία δικαιώθηκε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας ότι είναι μεγαλύτερες οι ροές, οι πραγματικές ροές, οι μεταναστευτικές προσφυγές προς την Ιταλία, ήταν η απάντησή του προς την κυρία Μελώνη, που στην πραγματικότητα ήταν διπλάσιες σε σχέση με αυτές που πήγαν στην Ισπανία. Το λέω αυτό όχι γιατί έχει κανείς το απόλυτο δίκιο ή η αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων είναι θέμα μόνο της Ιταλίας, μόνο της Ελλάδας, μόνο της Ισπανίας, τα είπαμε και χτες. Δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια ή έστω και μόνο το ένα μάτι μπροστά στην τεράστια οικονομικο-πολιτική άθλια κατάσταση στην Αφρικανική Ήπειρο και στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε τι γίνεται και νομίζω είμαστε ακόμα και στην κόψη του ξηραφιού ποια θα είναι η εξέλιξη. Απ' τη μια μας λέει ο κύριος Τραμπ ότι όλο κάνει συνομιλίες γιατί το προτείνουν οι άλλοι, λες και αυτός δεν τις θέλει, και απ' την άλλη βλέπουμε να συνεχίζεται η ένταση με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Πάλι καλά που δεν έχουμε ακόμα τεράστιες κορυφώσεις στις τιμές της ενέργειας, προς το παρόν τουλάχιστον. Και ένα τελευταίο, για να δούμε πώς κινείται ο κύριος Τραμπ. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το στοιχείο που παρουσιάσαν Αμερικανοί αναλυτές, ότι παρά τις επιβολές, τα μπρος πίσω, αλλά σε δόσεις, αναμνηστικές δόσεις για υπερβολικούς δασμούς και άλλα τινά, τελικά το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε διαρκή άνοδο και όχι μείωση, όπως ισχυριζόταν ότι με τις πολιτικές των δασμών και λοιπά θα το αντιμετωπίσει. Έχουμε καιρό ακόμη, έχουμε καιρό μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ της Αμερικής, αλλά ούτως ή άλλως να θυμόμαστε ότι μόνο με βερμπαλισμούς και τυχοδιοκτικές κινήσεις ή διακηρύξεις δεν αντιμετωπίζονται τα κορυφαία γεωπολιτικά μεγέθη ή και τα τεράστια οικονομικά μεγέθη ακόμα και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, για να μην λέμε μόνο για τα δύσκολα και τα προβληματικά, μου έκανε μια μεγάλη εντύπωση μια είδηση που διάβασα στις ελληνικές εφημερίδες, ότι έχουμε τον πιο νεαρό καθηγητή πανεπιστημίου όλων των εποχών, στα 18 και περίπου μισό στην Αμερική. Ένας νεαρός από τα καταπληκτικά μυαλά που βγαίνουν σε διάφορες χώρες. Έχουμε και στη χώρα μας πολλές φορές μικρούς και νέους συμπολίτες που ξεχωρίζουν. Πρόσφατα είχαμε και τις επιτυχίες τις εισαγωγικές. Λέω λοιπόν ότι ας κρατήσουμε αυτό το παράδειγμα, ότι η μόρφωση είναι βασικό όπλο, και συνεχίζουμε προσπαθώντας να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις με την λογική, το ρεαλισμό και τις επιλογές μας που έχουν τις συνέπειές τους είτε στο θετικό είτε στο αρνητικό. Σας καλημερίζουμε και επανερχόμαστε αύριο με όλους τους φίλους και τις φίλες.

0: προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορία

0: Πέτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν τα σημεία όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα δίνεται βαρύτητα στην περιοχή από την Ψάθα προς τη Λούμπα, καθώς εκεί εντοπίζονται και οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Στο νοτιοανατολικό τμήμα υπάρχουν κυρίως καπνογόνα σημεία. Μιλώντας στον Sky, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, ανέφερε ότι ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το διάστημα μετά τη 1:30 το μεσημέρι, καθώς τότε η θερμοκρασία αυξάνεται και η υγρασία υποχωρεί, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για νέες αναζωπυρώσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Χίο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Στην Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΜ, εμπίπτει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στην Ψάθα. Η προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται από την αστυνομία κατόπιν εντολής της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς στην Ψάθα 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε το χώρο φύλαξης όπου κατέπεσε το ελικόπτερο, προσκρούοντας με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια του. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 49χρονος ήθελε να πάει στο σπίτι του, περνώντας τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος λόγω της έρευνας είναι κλειστός. Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο του το απαγόρευσαν, ακολούθησε διαπληκτισμός και αυτός τους παρέκαμψε και προχώρησε. Ο 49χρονος συνελήφθη σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απήθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Το μεταναστευτικό ζήτημα συζητείται στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν κάλεσε πριν τη τηλεδιάσκεψη τα κράτη-μέλη σε μια ενιαία δράση για την ασφάλεια των συνόρων. Σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας υπογράμμισε ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Αυτήν την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εντοπίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ στα ανοιχτά της Κοπέλου σκάφος αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο που έγινε στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών. Νέα απάτη με θύμα ηλικιωμένη στο Αγρίνιο, άγνωστη προσποιούμενη τον λογιστή της κόρης της και με το επιχείρημα της δήθεν καταγραφής περιουσιακών στοιχείων, την έπεισαν να βάλει σε σακούλα και να αφήσει σε μια γλάστρα έξω από το σπίτι της κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ καθώς και το ποσό των 3.000 ευρώ σε μετρητά.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με την πέμπτη θέση στο τεχνικό πρόγραμμα του Σόλο, ολοκλήρωσε η Βασιλική Αλεξανδρή την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανίδα Ίρις Τιοκάσας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: Είμαστε εδώ και είμαστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ελπίζω και εσείς να είσαστε καλά. Και το λέω αυτό για να στείλω το μήνυμα στη φίλη μου, τη φίλη μου, την πολύ καλή μου φίλη και συνάδελφο, τη Μικαέλα Θεοφίλου. Με είδε στον ύπνο της. Μικαέλα, είμαι καλά μέχρι στιγμής. Δεν με είδε καλά, όπως καταλαβαίνετε. Επομένως σου λέει, Χριστινάκη μου, ξέρω μπαίνεις στο ραδιόφωνο, πώς είσαι. Ξέρω εγώ ένα λουμπάγκο μόνο με βασανίζει, κάτι ενέσει που χτυπάνε στο στομάχι, έχω κάτι μικρανίες. Αλλά κατά τα άλλα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαστε στο Sky 100,3, στην ώρα που το τελευταίο εβδομάδα, δεύτερη διανύουμε. Μας έχετε συνηθίσει, γιατί εδώ είμαστε λόγω του καλοκαιριού. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε τις καλύψεις ο ένας τον άλλον για να μπορέσουν να ξεκουραστούν και οι υπόλοιποι. Μία εβδομάδα που και ένας μήνας που ξεκίνησε πολύ αρνητικά, πολύ κακό ποδαρικό έχει γίνει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Στην παρούσα φάση, η εικόνα από τα μέτωπα με αυτήν θα ξεκινήσουμε ούτως ή άλλως είναι λίγο καλύτερη. Νωρίτερα, άλλωστε, και ο κ. Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, αυτό έδωσε, αυτή την εικόνα έδωσε. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι από το μεσημέρι και μετά, 1,5, 2, 2,5, 3, εκεί που ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχουμε και την υγρασία, εκεί είναι. Αυτό το διάστημα είναι που φοβόμαστε όλοι. Θα τα δούμε αναλυτικά. Όπως επίσης θα δούμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Φίλη τη σημερινή σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών. Είναι τηλεδιάσκεψη. Γιατί είναι σημαντική, γιατί μας αφορά. Μετά το και μισή της ώρας θα μιλήσουμε με την κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη. Η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη είναι πιλότος ελικοπτέρων, πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Ζει στην Αυστραλία, εκεί την έχουμε εντοπίσει. Επί 15 χρόνια πετούσε. Και ερχόταν εδώ και σε αποστολές. Το μεγαλύτερο από ό,τι μας είπε κομμάτι των αποστολών της ήταν εδώ στη χώρα μας. Έχει λοιπόν εμπειρία. Αυτό που θέλουμε είναι από έναν άνθρωπο που γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα την ώρα μιας τέτοιας αποστολής. Γιατί είναι αποστολή και μάλιστα είναι πάρα πολύ σκληρή αποστολή, όπως και χθες τα συζητάγαμε. Αλλά επειδή δεν είστε υποχρεωμένοι να μας ακούτε συνεχώς, θα επαναλάβουμε κάποια πράγματα. Τι κάηκε και τι. Ποιο είναι το αποτύπωμα πια από εδώ και πέρα, πώς θα πρέπει να ζούμε στη Δυτική Αττική, μαζί με τον Αλέξανδρο Μητρακόπουλο, καθηγητή δασικών πυρκαγιών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα μιλήσουμε εκεί γύρω στο παρατέταρτο με παραδέκα της ώρας. Καλό μεσημέρα λοιπόν. Γιώργος Βραχνός είναι στον ήχο μας σήμερα. Υπερσαμπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο και ξεκινάμε. Έχουμε πολλά, όπως ακούσατε, να χωρέσουμε μέσα σε μία ώρα. Μαζί μας ο κύριος Σάκης Μπαρδάκης, είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνατε, κύριε πρόεδρε, πώς είσαστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Συγχωρέστε με για τη φωνή, πολύ συμπεριστρέψαμε τα παιδεία και είμαστε λίγο ταλαιπωρημένοι.
0: Τι λέτε τώρα? Εμείς πρώτον σας ευχαριστούμε, δεύτερον σας ζητούμε συγγνώμη αν κάποιες φορές θέλουμε περισσότερα από ό,τι μπορείτε να δώσετε, όχι επειδή δεν θέλετε, γιατί μέχρι εκεί μπορούν να φτάσουν και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και τα συλληπιτήριά μου και σε εσάς, γιατί οι απώλειες είναι απώλειες.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό, να πούμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των συναδέλφων μας και του πιλότου του ουρανού. Τι να πει, τραγικές καταστάσεις. Δυστυχώς αυτά έχει όμως η φύση της δουλειάς μας. Mm-hmm. Ξέρεις ότι ξεκινάς το πρωί να πας στην εργασία σου και είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό που συνέβη τις τελευταίες μέρες. Αυτό πρέπει να γίνει όμως η εξαίρεση, να μην συνηθίσουμε για συμβάντα, να γίνομαστε συνεχώς καλύτεροι, να υπάρχει πρόληψη και προετοιμασία ακόμα περισσότερη.
0: Είναι δύσκολο, ποτέ δεν μπορείς να το συνηθίσεις, προχωράς. Έχουμε μάθει να, όταν είμαστε στο πεδίο, ο καθένας στο δικό του, ενώ από το δικό του το μετερίζει, να είμαστε επαγγελματίες. Το μετά είναι βέβαια το πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή ήσασταν στην Ψάθα από ό,τι με ενημερώνει η Περσαμπόλια, κύριε πρόεδρε, ποια είναι η εικόνα, κύριε Μπαρδάκη, από το μέτωπο εκεί?
1: Έτσι ακριβώς, είχαμε μια μεγάλη αναζωπήρωση χθες στην Ψάφα, δώσαμε μεγάλη μάχη πήγες, δυνάμεις και αέρια μέσα. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς ενεργούσαν πεζοπόρα τμήματα, καθώς μετά την καθήλωση λόγω του σκότους των αεροσκαφών δεν μπορούσαν να ενεργήσουν. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι το μεγάλο βάρος δόθηκε στις επίκειες δυνάμεις, στα πεζοπόρα τμήματα των ειδικών δυνάμεων των δασικών επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή από το πρωί η μάχη επικεντρώνεται σε τρία σημεία. Στο βόρειο βορειοανατολικό κομμάτι που βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και την κορυφή του Κιθερώνα, καθώς και στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα και στο νότιο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Οι επίγειες δυνάμεις μαζί με μηχανήματα έργου που έχουν διατηρηθεί από τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Αττικής προσπαθούμε να ανοίξουμε διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όλη αυτή η κόπωση που υπάρχει από τις συνεχόμενες πυρκαγιές αυτές τις τελευταίες ημέρες, καθώς και οι αναζωπυρώσεις οι οποίες μας απασχολούν, κρίνουν πλέον το έργο μας πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Πραγματικά τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί χθες μέχρι το μεσημέρι, για να είμαστε ειλικρινείς, ήμασταν και βλέπαμε μια καλύτερη εικόνα, και από το μεσημέρι και μετά αναζωπυρώθηκε και κοψοχολιαστήκαμε, για να είμαστε ειλικρινείς, ειδικά εκεί στη Λούμπα, και φοβούμενοι μην τυχόν πάει παρακάτω η πυρκαγιά. Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Κρατάω όσα είπατε. Γιατί θέλω να εστιάσουμε και σε ένα άλλο κομμάτι. Την ώρα λοιπόν που εσείς δίνετε αυτή τη μάχη με αυταπάρνηση για το δικό μας το καλό, έγινε κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Πυροσβέστες συνάδελφοί σας, όπου είχαν πάει στην κατάσβεση, βρήκαν επιστρέφοντας πίσω και κάπου τα μεσάνυχτα κατακαμένοι και ταλαιπωρημένοι, τα αυτοκίνητά τους λαϊλατημένα.
1: Πολύ σωστά. Όσο δίναν τη μάχη οι πυροσβέστες, κάποιοι επιτίδη ακόμα προσπαθούμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί. Φανταζόμαστε όμως, έχουμε κάποιες σκέψεις στο μυαλό μας περί τίνος πρόκειται. Άνοιξαν κάποια αυτοκίνητα, προκάλεσαν θωρές, κλοπές, πήραν τα ζαντολάστιχα του συναδέλφου. Θα ήθελα να εστιάσω λίγο σε αυτό, γιατί το ξύμαρο της υπόθεσης είναι ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος που του κλάπηκαν τα ζαντολάστιχα του αυτοκίνητου και έπαθε αυτές τις ζημιές στο αυτοκίνητό του, οι οποίες ξεπερνούν τα 1000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε άδεια κανονικά, η οποία άδεια έπειτα από διαταγή του πυροσβεστικού σώματος κόπηκε για να βρίσκεται στο πεδίο των μαχών.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε πως αυτός ο άνθρωπος έχει υπομειστεί αυτή τη στιγμή ένα οικονομικό βάρος και λόγω της ακύρωσης των προγραμματισμένων του διακοπών, οικογενειακών διακοπών με ξενοδοχεία, εισιτήρια κλπ. Σύν ότι πήγε στις πυρκαγιές, σύν ότι γύρισε και βρήκε το αυτοκίνητό του κατεστραμμένο.
0: Σε αυτή, είναι ένα συμβάν το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί, ή σας έχει συμβεί να ξεκινήσουμε από αυτό?
1: Τέτοιο πράγμα δεν θυμάμαι, τουλάχιστον όσο ασχολούμαι, να έχει γίνει πάλι κάτι παρόμοιο. Θα ήθελα να πω ότι ο συνάδελφος δεν έχει, παρότι μάλλον έχει ασφάλεια κλοπής, το αυτοκίνητο δεν είναι ασφαλισμένο για ασφάλεια κλοπής, πλην όμως δεν τον καλύπτει ασφάλεια για κλοπή μόνο των ζαντολάστιχων. Δηλαδή σε αυτόν τον άνθρωπο έχουν πάει όλα στραβά αυτές τις δύο μέρες.
0: Υπάρχει κάτι που μπορεί να, τύπο αποζημίωση, μπορεί να διεκδικηθεί, κάτι έχει νόημα?
1: Από εχθές, όταν και μάθαμε το περιστατικό, ήρθαμε άμεσα σε επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, ενημερώσαμε για την κατάσταση και ζητήσαμε να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να αποζημιωθεί ο συνάδελφος αυτός, είτε μέσω του αρχηγείου είτε μέσω του Υπουργείου, εν πάση περιπτώσει να γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε να αποζημιωθεί.
0: Πάντως είναι τρέλα, θα είμαι ειλικρινής, είναι τρέλα όλο αυτό, είναι σοκαριστικό.
1: Είναι τρέλα όλο αυτό που ζούμε γενικότερα, είναι τρέλα οι ατελείωτες ώρες στα πεδία των μαχών, είναι τρέλα ότι πας στην εργασία σου και δεν ξέρεις να θα γυρίσεις πίσω, είναι τρέλα ότι ακούμε συνέχεια για πρόληψη και τους ανθρώπους που έχουμε, τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, να κάθονται το χειμώνα και να πληρώνονται από τα ταμεία ενεργείας, να μην τους χρησιμοποιούμε για να συμμετέχουν στην πρόληψη του χειμώνα. Είναι τρέλα ότι διαφημίζουμε ότι είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ και κάθε φορά είτε θρυνούμε νεκρούς είτε ακόμα περισσότερα σπίτια καμένα. Επίσης μία τρέλα είναι ότι η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή, που είναι η ραχοκοκαλιά του πυροσβεστικού σώματος θέσεως πυρόσβεσης, αριθμεί μόνο 1.450 άτομα. Και να έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να ενισχυθούν οι δυνάμεις αυτές, να ανοίξουν δύο ακόμα ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων σε Έτωρο, Καρδανία και Χαλκιδική, και να ενισχυθούν τα πεζοπορά τμήματα της χώρας.
0: Φαίνεται απολύτως λογικό το αίτημα, απολύτως και βλέποντας και παρακολουθώντας και τις εξελίξεις, δηλαδή επί του πεδίου, πόσο μεγάλη ανάγκη σας έχουμε και πόσο λίγοι πραγματικά είσαστε, όχι στο πεδίο, αριθμητικά λίγοι. Πού κολλάει η προσπάθεια ενίσχυσης του σώματος?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη το ότι είμαστε λίγοι από την ανάκληση αδειών που έβγαλε το πυροσβεστικό σώμα. Διότι αν είχαμε επαρκείς πυροσβέστες, δεν θα υπήρχε καμία ανάκληση των αδειών των πυροσβεστών, ώστε να ενεργήσουν στα πεδία. Και μην ξεχνάτε ότι οι παράλληλες πυρκαγιές είχαμε μεγάλες σε Αθήνα, είχαμε στην Πάρο, στην Κρήτη και κάποιες ακόμα πανελλαδικά. Το που κολλάει το σύστημα ώστε να πάρει πυροσβέστες, θα βγει το Υπουργείο όπως πάντα και θα πούν η κυβέρνηση και θα επικαλεστούν πως έχουμε κάνει προσλήψεις 600, 600, 500. Δεν μας λένε όμως πόσες είναι οι συνταξιοδοτήσεις παράλληλα με τις προσλήψεις. Γιατί κάτι μας λέει ότι οι συνταξιοδοτήσεις είναι παραπάνω από τις προσλήψεις. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει το Υπουργείο λοιπόν από την χρονολογία της σύστασής του και έπειτα να κάνει μία αναθεώρηση το πώς μπορεί και πώς πρέπει να κινηθεί από εδώ και πέρα. Πλέον έχουν αλλάξει κι άλλο οι συνθήκες, έχουν αλλάξει οι ανάγκες, χρειαζόμαστε κι άλλο προσωπικό. Έχουμε καταδύσει γραφική να το λέμε. Δεν το λέμε για να το πούμε, το λέμε γιατί έτσι είναι και φαίνεται.
0: Θα σας πω κάτι. Ντρέπομαι που κάνω αυτή τη συζήτηση. Δεν τιμά κανέναν. Δηλαδή δεν θα έπρεπε καν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να λέμε για την ενίσχυση του σώματος, να μιλάμε για τις ανάγκες, να μιλάμε για τα βαρέα ανθυγιεινά, να μιλάμε για τον εξοπλισμό σας. Δεν θα έπρεπε καν. Αν κάποτε στο παρελθόν όλο αυτό ήταν μια συζήτηση, γιατί δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα το μέγεθος ή δεν ήμασταν σε αυτή τη φάση, τώρα πια δεδομένης και της κατάστασης, το πόσο έχουν αλλάξει το κλίμα και πόσο έχει δυστυχώς γίνει άγριο και αυτό, δεν θα πρέπει καν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γι' αυτό και επιμένουμε στην ενίσχυση του προσωπικού. Ακούμε νούμερα 18.000 πυροσβέστες, πιο πολύ από ποτέ. Θέλουμε όμως στοιχεία τα οποία να μας πούν ακριβώς πόσοι από αυτούς είναι στα παιδιά των μαχών. Και δίνουν τη μάχη της δασοπυρόσβεσης. Γιατί όταν, για παράδειγμα, φτιάχνεις νέα ανακριτικά τμήματα και δεν προσλαμβάνεις νέους υπαλλήλους, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πάνε και πλαισιώνουν αυτά τα τμήματα, στερούνται από τη δασοπυρόσβεση, σωστά. Άρα είσαι μείον. Άρα θες ενίσχυση. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από την ενίσχυση και μετακίνηση δυνάμεων που έχει γίνει από τη Βόρεια Ελλάδα. Για παράδειγμα, τις ΕΜΟΔΕ της Θεσσαλονίκης, όπου οι συνάδελφοι έρχονται με 130 καθημερινά στην Αθήνα για να μας βοηθήσουν στο έργο της κατάσβεσης, όπως και για παράδειγμα η ΕΜΟΔΕ Ιωαννίνων, η οποία μετακινήθηκε, παρότι ήταν σε βάρδια, συνάδελφοί μας, μετακινήθηκε αργά τη νύχτα προς Θεσσαλονίκη για να μεταβεί και αυτή με τη σειρά της στην Αθήνα, άϊπνη, κουρασμένη, για να βγάλουν ένα εξαντλητικό ακόμα 24 ώρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαρδάκη. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα, τα είπατε όλα. Περιγράψατε όχι απλώς μία κατάσταση, περιγράψατε αυτό που ζείτε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κουράγιο στους συναδέλφους να περάσει αυτό ο βαρβοθάς και μετά θα έχουμε πολλά να πούμε.
0: Και να είμαστε και εδώ όλοι δίπλα σας και
1: ακριβώς
0: το φθινόπωρο και το χειμώνα, γιατί πρώτον το φθινόπωρο έχουμε άλλα φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να διαχειριστείτε εσείς και να ζητάμε από εσάς τη βοήθεια. Δεν πάβει, δεν είσαστε εποχικοί πια, δεν εντίθεται τέτοιο ζήτημα. Κάθε εποχή έχει πια την ανάγκη τη δική σας. Ας το αντιληφθούν όσοι πρέπει να το αντιληφθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπαρδάκη, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασοκομάντος, και για την εικόνα της πυρκαγιάς, του μεγάλου μετόπου. Καλύτερη, κρατήστε το, αλλά κυρίως αυτό το απίστευτο που του συνέβη, τουλάχιστον σε έναν που και του κόπηκε η άδεια και του φάγανε το αυτοκίνητο, του το βανδάλισαν και του πήραν ό,τι μπορούσαν να το πάρουν, το κλέψαν δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά. Την ίδια ώρα πάμε λίγο στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και να κάνουμε μια πρώτη, αν θέλετε, ανάγνωση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έγινε στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Είναι ένα τεράστιο καμπανάκι και για την Ευρώπη. Μπορεί να ήταν επί εδάφους Αφρικής, είναι όμως θύλακας. Μπορεί να λένε ότι η Ισπανία αυτή τη στιγμή θελοτυφλή και υπάρχει υποκρισία. Όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Κωνσταντίνος Φίλης, λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να κάνουμε αυτή την ανάγνωση, Κωνσταντίνε, βοήθησέ μας να καταλάβουμε. Γιατί είναι λοιπόν τόσο σοβαρό. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Σοβαρό είναι καταρχάς από τη στιγμή που έχουμε την μαζική είσοδο μεταναστών και προσφύγων. Το προφίλ τους δεν μπορούμε να το καθορίσουμε εμείς, που είναι περίπου τα 2/3 του τοπικού πληθυσμού στην περίπτωση της Θέουτα. Υπάρχουν δύο ισπανικοί θύλακες που είναι και το μοναδικό ευρωπαϊκό έδαφος στην Αφρικανική Ήπειρο. Ένας εξ αυτών είναι στη Θέουτα. Ασφαλώς δεν είναι η αριθμή του 2021 που είχαμε αντίστοιχα περίπου μέχρι και 10.000 ανθρώπους οι οποίοι επιχείρησαν τότε και πάλι να περάσουν στην Θέουτα. Μιλάμε για πενταπλάσιες ροές. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο, προφανώς είδαμε να αντιδρούν μέσα στην Ευρώπη πάρα πολλές κυβερνήσεις και πάρα πολλοί σχηματισμοί, αλλά και εντός της Ισπανίας, και να προσπαθούν να καπηλευθούν και να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση. Η αλήθεια είναι, Χριστίνα, ότι τεχνικά θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη Θέουτα να περνούσαν στην Ισπανία, ενώ στην Ισπανική επικράτεια εντός Ευρώπης, και από εκεί να ακολουθούσαν ένα ταξίδι ή να διαχέονταν προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είδαμε όμως αντανακλαστικά, ας πούμε, τη Μελώνη, η οποία όλα τα περασμένα χρόνια επένδυσε πάρα πολύ στον φόβο που προκαλούν σε πολλούς από εμάς οι μεταναστευτικές ροές για τυχόν δημογραφική αλλίωση της Ευρώπης.
0: Για
2: τις δουλειές ακριβώς τις οποίες οι αφρώες ροές μπορούν ανθρώπων να μας πάρουν και ούτω καθεξής. Το εκμεταλλεύτηκε, αυτό είναι η αλήθεια. Συνηγόρησαν και κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα αυτό, Χριστίνα, είναι πάρα πολύ σύνθετο. Είναι πάρα πολύ σύνθετο γιατί δεν αφορά μόνο στο τι συνέβη στη Θέουτα πριν από λίγες μέρες. Αφορά στις δημογραφικές μεταβολές στην Αφρικανική Ήπειρο. Αφορά σε πολέμους οι οποίοι μένονται, ας πούμε, στο Σουδάν, που έχουν αυτή τη στιγμή προκαλέσει περίπου 13 με 14 εκατομμύρια εκτοπισμένους σε μια χώρα άνω των 40 εκατομμυρίων. Αφορά στην κλιματική κρίση.
0: Όπου βεβαίως, μπορεί πάρα πολλοί λόγω δεν μπορούν του καιρού βεβαίως να έχουμε να επιβιώσουν, ροές.
2: Δεν μπορούν πλέον να επιβιώνουν στις χώρες τους. Έχει να κάνει με τα καθεστώτα, τα αυταρχικά, τα οποία πολλές φορές υποχρεώνουν κάποιους από τους πολίτες τους να φύγουν από εκεί για να μην συστήσουν μια κρίσιμη μάζα που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τον εκάστοτε ηγέτη. Έχει να κάνει με πάρα πολλά, με τα δίκτυα των διακινητών, με την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από συγκεκριμένες χώρες. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα για να το απλοποιούμε και να ρίχνουμε ο ένας το ανάθεμα ή την ευθύνη στον άλλον. Άλλωστε ο Σάντσετ, σε απάντηση σε όσα του καταλόγησαν οι Ιταλοί, ανήρτησε σήμερα και είναι ακριβή τα στοιχεία με βάση τον Frontex, από το 2021 μέχρι το 2026 ο μεγαλύτερος αριθμός παράτυπων μεταναστών οι οποίοι ήρθαν σε ευρωπαϊκή επικράτεια, δεν νομίζω ότι κανένας μας θα απορρίσει, το έκαναν μέσω Ιταλίας.
0: Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε πολιτικά τι πάει να γίνει στην Ευρώπη. Έχουμε τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος υπέβαλε στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης την πρόταση του Πρωθυπουργού. Διαβάζω το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα. Ο Πρωθυπουργός το ανέλησε ούτως ή άλλως στο πολιτικό. Την ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών όπως έγινε στη Θέουτα. Τι είναι αυτό, και πέρα από την αλληλεγγύη δηλαδή που εκφράζουμε, τι, και την εμπειρία που έχουμε λόγω του Εύρου, με αυτό τι προτείνετε, Κωνσταντίνε?
2: Είναι μια προσπάθεια, Χριστίνα, εύλογη σε κάποιο βαθμό να αποθαρρύνουμε τυχόν νέες ροές και τυχόν εργαλειοποίηση του πόνου και της δυστυχίας και της απόγνωσης, γιατί περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους είναι απεγνωσμένοι. Προφανώς δεν είναι όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι απεγνωσμένοι. Άρα λοιπόν, αυτό που επιχειρεί η ελληνική πλευρά και το έχει επιχειρήσει και η Ευρώπη στο παρελθόν με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία, είναι να αποθαρρύνει ουσιαστικά τα δίκτυα διακινητών, να αποθαρρύνει τις χώρες οι οποίες θέλουν να εργαλειοποιήσουν, να οπλοποιήσουν τα ζητήματα των μεταναστευτικών ροών, με το να θέσει κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, πολύ αυστηρά κριτήρια, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην θεωρούν ότι είναι εύκολο ή ότι ερχόμενοι στην Ευρώπη αυτομάτως εξασφαλίζονται και ότι δεν θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσης. Θα σου πω χαρακτηριστικά, και είναι σημαντικό αυτό για τους ακροατές μας, ότι εκτός από την Τουρκία, που σε τελική ανάλυση κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να κρίνεται ως ασφαλής τρίτη χώρα, όχι βέβαια για αυτούς οι οποίοι αντισταρτεύονται το καθεστώς Ερντογάν, η αλήθεια είναι, έχουν πλέον κριθεί ως ασφαλείς τρίτες χώρες από τους Ευρωπαίους και από συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες το Αφγανιστάν, ας πούμε, ή η Συρία. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Ότι κάποιος Αφγανός ή Σύρος, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρώπη, θα μπορούσε κάλλιστα να απελαθεί επιστρέφοντας σε μια χώρα όπου τα καθεστώτα είναι αμφιβόλου προθέσεων, όπως είναι η Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και όπως είναι του Αλσάρα στη Συρία.
0: Έχω λίγα δευτερόλεπτα, θα πάω στο τίτλο ειδήσεων και θα επιστρέψω μόνο για ένα ερώτημα. Μπαίνει ξανά στο τραπέζι η συνθήκη Σέγγεν. Μόλις γυρίσουμε, θες να μας το εξηγήσεις αυτό?
2: Βεβαίως.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κλείνοντας το ημίωρο αυτό, το πρώτο της εκπομπής και της παρουσίας μας εδώ. Είναι κοντά μας πάντα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μιλάμε για εμπειρία, όχι απλώς. Η Κύπρος αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών. Είναι πάρα πολύ κοντά στη δική μας τη χώρα. Έχει διεθνή, πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεχωρίζει ως ιδανική επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό. Περισσότεροι από 12 12.600 φοιτητές από 80 χώρες που σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, με σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη ημέρα έως την αποφύτηση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σπουδές με διεθνή προοπτική, σύγχρονα προγράμματα και πραγματικές ευκαιρίες. Μπείτε στο euc.ac.cy.
3: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Νέες αναζωπηρώσεις σημειώθηκαν πριν από λίγο στις περιοχές Ψάθα και Κανδύλη, στα σημεία από όπου τις προηγούμενες ώρες είχε περάσει η φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περιοχή από την Ψάθα προς την Λούμπα, καθώς εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Στο νοτιοανατολικό τμήμα υπάρχουν κυρίως καπνογόνα σημεία. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τη μία σε αγροτοδασική βλάστηση στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά είναι σε κοντινή απόσταση από το χωριό. Επιχειρούν επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Το μεταναστευτικό ζήτημα συζητείται στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, κάλεσε πριν την τηλεδιάσκεψη τα κράτη-μέλη σε μια ενιαία δράση για την ασφάλεια των συνόρων. Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, υπήρξε ο τελευταίος μιας μεγάλης πολιτικής σχολής που αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών αλλά ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε. Εντοπίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ στα ανοιχτά της Κοπέλου σκάφος αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλληλείας προστατευόμενων κοραλιών. Η συνολική αξία του φορτίου που βρέθηκε στο σκάφος ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ και ο καιρός έθριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Στο Sky 100,3 πάντα συντονισμένοι κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είδατε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι από το μεσημέρι και μετά, όταν ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία και έχουμε αυτή την ανάπτυξη των θερμών ενέαιρων μαζών, θερμοκρασιών μάλλον, να μην χρησιμοποιήσω επιστημονικούς όρους, έχουμε αναζωπηρώσεις. Και έχουμε τον φόβο, μην αυτές οι αναζωπηρώσεις πάρουν μεγαλύτερη έκταση. Το κρατάμε και το παρακολουθούμε. Συνομιλούμε τον Κωνσταντίνο Φίλη, με αφορμή ό,τι έγινε στη Θέουτα και το σημείο στο οποίο πλέον βρίσκεται η Ευρώπη, γιατί σήμερα έχουμε τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και έχουμε μια Ευρώπη που σε αυτό το ζήτημα και για αυτό το ζήτημα, όπως σε πολλά και βασικά, φαίνεται να μην μπορεί, Κωνσταντίνα, να βρει ένα κοινό τόπο. Γι' αυτό και στη μέση έχει έρθει η συνθήκη Σέγγεν, να μας βοηθήσει να θυμηθούμε τι είναι η συνθήκη Σέγγεν και γιατί τώρα κάποια κράτη φαίνεται να είτε να την αμφισβητούν είτε τέλος πάντων να απειλούν με αποπομπή της Ισπανίας, για παράδειγμα, από τη συνθήκη Σέγγεν.
2: Η συνθήκη Σέγγεν είναι μια συνθήκη που μεταξύ άλλων προσφέρει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων εντός αυτής. Σήμερα έχει 29 χώρες, παρότι τα κράτη-μέλη είναι 27. Και έχει 29 χώρες παρότι δύο κράτη-μέλη δεν είναι μέσα στη ζώνη Σέγγεν. Ποια είναι αυτά? Η Ιρλανδία και η Κύπρος. Για διαφορετικούς λόγους, αλλά νομίζω μπορούν οι ακροατές μας να τα κατανοήσουν. Είναι λοιπόν μέσα η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία. Εξού και 25 κράτη-μέλη συν 4, 29. Ετός αυτών των 29 λοιπόν κρατών μπορεί να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση, όπως είπα, υπηρεσιών, αγαθών και ανθρώπων μεταξύ άλλων. Και η λογική είναι ότι αν, ας πούμε, κάποιος χρησιμοποιήσει τη ζώνη Σέγγεν από μια χώρα η οποία έχει δεχτεί πολλές ροές. Συνέβη και το 2015-2016 με τη δική μας περίπτωση που υπήρξε μερική αναστολή της Σέγγεν για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι τότε ταξιδεύαμε στη Γερμανία, ας πούμε, στην Νορβηγία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εντός Σέγγεν και χρειαζόταν να έχουμε μαζί μας τα διαβατήριά μας και μας γινόταν έλεγχος. Που υπό κανονικές συνθήκες δεν γίνεται έλεγχος στα σύνορα. Είτε τα χερσαία είτε όταν προσγειώνεσαι με αεροπλάνο. Θέλω να πω ότι είναι εύκολη καραμέλα το να μιλάμε για την αναστολή της Σέγγεν. Ασφαλώς μιλάμε για ένα βασικό πυλώνα λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει φέρει τους ευρωπαϊκούς λαούς πιο κοντά. Δεν χρειάζεται να το συζητήσω. Οι παλαιότεροι μόνο μπορούν να θυμηθούν τι σήμαινε να μην υπάρχει κοινό νόμισμα και να μην υπάρχουν κοινά σύνορα. Και πόσο μεγάλη δυσκολία ήταν τα ταξίδια όταν κάποιος ήθελε να οργανώσει ένα ταξίδι για να πάει στην Ιταλία, ας πούμε, για να πάει πολύ πιο μακριά. Προφανώς αυτό δεν θα συμβεί. Συνολικά δεν μπορεί να υπάρξει συνολική αναστολή της Σέγγεν, αλλά τουλάχιστον αν δεν έχουμε κάτι ακραίο τα επόμενα χρόνια, γιατί τα επόμενα χρόνια να πούμε, Χριστίνα, ότι αναμένεται πολύ σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, πολύ μεγαλύτερη από αυτές που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ως Ευρώπη και που έχουν δημιουργήσει τεράστια πολιτικά προβλήματα. Κλείνω την παρένθεση. Μπορεί να υπάρξει μερική αναστολή ή αναπομπή ή εκτοπισμός, ας πούμε, κάποιου κράτους μέλους υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι το πιθανότερο σενάριο, περισσότερο είναι απειλή. Άλλωστε, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η Ισπανία σήμερα γινόταν μια χώρα που θα υποδεχόταν πάρα πολλούς μετανάστες, ο οποίος θα ήθελε να προωθήσει προς ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το κάνουν συνήθως χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπε Μαρόκο, βλέπε Λιβύη, βλέπε Αίγυπτος, βλέπε Τουρκία. Δεν το κάνουν οι Ευρωπαίοι μεταξύ τους, αλλά έχει συμβεί στο παρελθόν να το κάνουν και οι Ευρωπαίοι μεταξύ τους, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Δεν μπορούν να φτάσουν στην Ιταλία μέσω της Σέγγεν, γιατί πρέπει να περάσουν. Δεν γυτνιάζει η Ισπανία με την Ιταλία, έτσι δεν είναι.
0: Άρα πού βρισκόμαστε τώρα και τι πάει να γίνει, Κωνσταντίνε?
2: Αυτό που πάει να γίνει είναι να ασχηθεί μια πίεση στην Ισπανία. Η Ισπανία πήρε μια απόφαση η οποία δεν αφορούσε σε Αφρικανούς μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά κυρίως σε Λατινοαμερικάνους, ότι κάποιοι οποίοι βρισκόντουσαν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Ισπανία και μιλούσαν την ισπανική γλώσσα καλά, θα μπορούσαν για ένα χρόνο να πάρουν άδεια παραμονής, η οποία ενδεχομένως στο μέλλον θα μπορούσε να επεκταθεί. Μιλάμε για άδεια παραμονής, Χριστίνα, δεν μιλάμε για υπηκότητα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είπε ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 500.000. Η Ισπανία είναι μια χώρα, μια πολύ μεγάλη οικονομία, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, που έχει σημαντική, έχει ανάγκη από οικονομικούς μετανάστες για να μπορέσει να συντηρήσει τους ρυθμούς, τους υψηλούς που θα ήθελε της οικονομίας της. Άρα λοιπόν πήρε μια απόφαση εσωτερική, η οποία όμως παρερμηνεύτηκε προφανώς συνειδητά από κάποιους, ειδικότερα τέτοια κινητές. Ήρθε σε μία αντιπαράθεση με το Μαρόκο, γιατί έκανε κάποιες κινήσεις στην Βόρεια Αφρική, οι οποίες δεν άρεσαν στην κυβέρνηση του Μαρόκο και ήταν και αυτή μία εργαλειοποίηση από πλευράς Μαροκινών προς τους Ισπανούς. Βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Η Ευρώπη για μία ακόμα φορά αποδεικνύει ότι είναι δύσκολο να επιδείξει αλληλεγγύη όταν μιλάμε για ζητήματα πολύ ευαίσθητα, τα οποία άπτονται και της εθνικής ασφάλειας. Και το μεταναστευτικό είναι ένα από αυτά.
0: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Θα τα πούμε και τηλεοπτικό το βράδυ. Στο Δελτίο Ειδήσεων θα έχουμε ενδεχομένως περισσότερα δεδομένα πια και θα κάνουμε έτσι και μια διαφορετική συζήτηση, αφού θα έχουμε όντως άλλα στοιχεία. Να σε καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Κωνσταντίνο Φίλη, κυρίε και κύριοι, για αυτή την κρίση στη θεότητα που προκαλεί αντιδράσει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άλλη μια φορά, άλλο ένα θέμα βρήκαμε δηλαδή, να μαλώνουμε και να τσακωνόμαστε. Η ουσία είναι η Γαλλία, η Ισπανία αυτή τη στιγμή. Συζητιέται από κάποιες χώρες να γίνει αποπομπή της από τη συνθήκη Σέγγεν. Τώρα, αντί να είμαστε ενωμένοι σε κάποια πράγματα, βλέπω ότι για άλλη μια φορά βρίσκουμε λόγους να τσακωνόμαστε και βρίσκουμε λόγους να είμαστε σε διαφορετικά πεδία ο ένας απέναντι στον άλλον, αντί όλοι μαζί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σε λίγο λοιπόν θα ταξιδέψουμε. Θα ταξιδέψουμε και θα πάμε στην Αυστραλία. Θα συναντήσουμε τώρα, είναι στη τηλεφωνική γραμμή, η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη. Η κυρία Μπαρλογιάννη έχει φύγει αρκετά χρόνια από τη χώρα μας, θα το καταλάβατε και από τα υπέροχα ελληνικά που μιλάει. Έχει αυτή την ελαφριά προφορά. Ήταν επί περίπου 15 χρόνια, πετούσε ελικόπτερα που πραγματοποιούσαν πυροσβεστικές ρήψεις. Άρα ξέρει τις συνθήκες. Και αυτό θέλω κυρίως να συζητήσω μαζί σας, κυρία Μπαρλογιάννη. Γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Γεια σας, ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Πώς σας λένε...
6: Και για την όμορφη εισαγωγή.
0: Να είστε καλά, είναι πραγματικά τιμή και καμάρι αυτό που κάνετε. Αυτή τη στιγμή το επάγγελμά σας ποιο ήταν, πώς σας, άμα ήσασταν τώρα και πραγματοποιούσατε τις πτήσεις εν ενεργεία, πώς θα σας λέγαμε?
6: Δεν πετάω πια. Είναι πολλά χρόνια που έχω σταματήσει να πετάω. Κοίτα, εγώ ήμουν πολίτης, δεν ήμουν στρατιωτικός πιλότος, οπότε θα παρέμενα ένας πιλότος.
0: Πιλότος λοιπόν, πιλότος ελικοπτέρων. Είχατε πάρει όμως μέρος σε πολλές τέτοιες αποστολές και στη χώρα μας, από ό,τι μου είπατε όταν μιλάγαμε νωρίτερα στο τηλέφωνο.
6: Βέβαια, ναι. Κοίταξε, σχεδόν 15 χρόνια στην Ελλάδα και Αυστραλία όπου ζω τώρα. Περίπου 15 χρόνια με τα Ericsson κάναμε αεροπυρόσβεση το καλοκαίρι στην Ελλάδα και το καλοκαίρι της Αυστραλίας επίσης. Ναι, αυτό... πολλά χρόνια και πολλές επιχειρήσεις.
0: Πολλά χρόνια, πολλές επιχειρήσεις, δύσκολες επιχειρήσεις, υποθέτω ότι θα έχετε πάρα πολλά να θυμάστε. Ξέρετε τι αναρωτιόμαστε όλες αυτές τις ημέρες με αφόρμη αυτό το τραγικό περιστατικό, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τι συμβαίνει την ώρα της πτήσης μιας τέτοιας, δηλαδή να το πάρουμε από την αρχή. Έχουμε συναγερμό, σας λένε φεύγετε, πάτε να εκτελέσετε όσο μπορείτε καλύτερα και όσο γίνεται πιο γρήγορα, έτσι, αυτές τις αποστολές. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνετε από τη στιγμή που παίρνετε σήμα?
6: Κοίταξε, έχουμε... Περίπου 15 λεπτά από τη στιγμή που το τηλέφωνο χτυπάει μέχρι τη στιγμή που, ένα ελικόπτερο ή τα αεροπλάνα πρέπει να απογειωθούν. Όλα τα πληρώματα είναι σε γρήγορση όλη μέρα, γιατί είναι 15 λεπτά μόνο που πρέπει να απογειωθούν. Από εκεί και μετά... Δεν υπάρχει πάρα πολύ λίγος χρόνος να κάνεις planning για την πτήση σου. Ξεκινάς κατευθείαν και πας στη φωτιά, αναζητάς το πιο κοντινό σημείο του νερού και κατευθείαν στην αεροπυρόσβεση. Συνήθως στην αεροπορία έχουμε την πολυτέλεια να μπορείς να προγραμματίσεις και την πτήση σου, που θα πας, πώς θα πας. Την αεροπυρόσβεση αυτή είναι πολυτέλεια. Πολύ λίγες φορές έχεις τη δυνατότητα να προγραμματίσεις τι θα κάνεις και δεν ξέρεις τις συνθήκες τις οποίες θα συναντήσεις εκεί που θα φτάσεις.
0: Μέσα στο ελικόπτερο, τι θερμοκρασίες αναπτύσσονται, ποια είναι η ένταση, ο ήχος, ο θόρυβος και πώς μαζί με τον συντονιστή συνεννοείστε?
6: Κοίταξε, η θερμοκρασία είναι αρκετά, εξαρτάται από τη θερμοκρασία της ημέρας, είναι ψηλές θερμοκρασίες, έτσι. Δεν έχεις πολύ μεγάλο, πολύ κίνηση του αέρα, οπότε κάνει ζέστη. Και μην ξεχνάμε και τον καπνό, ο οποίος, μέσα στον οποίο λειτουργείς, οπότε αυτό δυσκολεύει λίγο τις συνθήκες.
0: Πολύ σημαντικό. Ο καπνός μπαίνει μέσα στο ελικόπτερο και εσείς εντωμεταξύ πραγματοποιείτε ρήψεις μπαίνοντας μέσα στο μαύρο καπνό πολλές φορές χωρίς ορατότητα.
6: Εντάξει, συνήθως προσπαθείς να μείνεις έξω, έτσι. Προσπαθείς να μην είσαι μέσα στον καπνό, αλλά ναι, ο καπνός μπαίνει. Και... δεν είναι τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα δεν κλείνουν ερμητικά.
0: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι μιας τέτοιας ρήψης, μιας τέτοιας αποστολής? Η υδροληψία, την ώρα που πρέπει να πάρετε και να ρίξετε μετά να φύγει το βάρος που από το νερό. Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο για σας?
6: Κοίταξε, οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς. Έτσι, μπορεί... η επικινδυνότητα είναι πάρα πολύ σχετική και μπορεί κάτι που νομίζεις ότι είναι απλό να μην είναι πάντα απλό. Οι συνθήκες αλλάζουν και αυτό είναι η μοναδικότητα, η ιδιαιτερότητα της αεροπυρόσβεσης, γιατί οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς. πράγματα τα οποία περιμένεις πως θα συμβούν με κάποιο τρόπο, μπορεί να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή και δεν έχει, και έχεις πάρα πολύ λίγη δυνατότητα να τα αλλάξεις.
0: Όταν λέτε συνθήκες, εννοείται ότι ακόμα και το τοπικό μικροκλίμα αλλάζει, δηλαδή στο ίδιο σημείο να πραγματοποιείται ρήψη μέσα σε 5 ή 10 λεπτά έχουν αλλάξει άρδιν τα πάντα.
6: Φυσικά, φυσικά. Κοίταξε, ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος όταν κοιτάζει και μιλάει στην την αεροπυρόσβεση, σκέφτεται μόνο το πέταγμα. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια συνεχής διαδικασία διαχείρισης διαφορετικών και πολλαπλών κινδύνων. Έτσι. Μιλάμε, η φωτιά αλλάζει. Η φωτιά αλλάζει συνεχώς, ο καιρός αλλάζει συνεχώς. Και επίσης αλλάζουν και οι προτεραιότητες της επιχείρησης από το έδαφος. Για παράδειγμα, ας πούμε το έδαφος, έτσι, οι περισσότερες φωτιές είναι συνήθως σε ορεινά έδαφη με πάντα συνήθως ισχυρούς ανέμους και αναταράξεις που προκαλούνται όχι μόνο από τον άνεμο αλλά και από την ίδια τη φωτιά. Η ορατότητα είναι πάντα περιορισμένη τις περισσότερες φορές από τον καπνό, από τον ήλιο, από το θαλασσινό νερό το οποίο επηρεάζει τα παράθυρα
0: που παρά που το καθαρίζεται, ναι. Μας έλεγαν υπάρχει και ο καπνός και το αλάτι έτσι όπως κάθεται πάνω στα τζάμια, το λέω πάρα πολύ απλά, το τα θολώνει.
6: Φυσικά. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει, μην ξεχνάμε επίσης, ότι υπάρχει και πρέπει να διαχειριστούμε την κυκλοφορία. Μέσα σε μια μεγάλη φωτιά μπορεί να επιχειρούν διάφορα πολλαπλά ελικόπτερα και αεροπλάνα, το αεροσκάφος του συντονισμού και άλλα εναέρια μέσα.
0: Έχετε εικόνα το ποιος είναι δίπλα σας, πάνω σας, δεξιά ή αριστερά, εσείς μπορείτε να τα δείτε ή μόνο μέσω ασυρμάτου, ας το πω έτσι, έχετε την πληροφορία?
6: Αυτό ακριβώς είναι μία από τις μεγαλύτερες challenges.
0: Προκλήσεις, προκλήσεις.
6: Κάτι το οποίο, ακριβώς, οι πιλότοι πρέπει να διαχειρίζονται αυτές τις πληροφορίες και πρέπει να ξέρουν, να έχουν situation awareness, να ξέρουν τι γίνεται ανά πάσα στιγμή, να ξέρουν ποιος είναι και πού είναι και τι κάνει αυτή τη στιγμή και πού πιθανότατα να είναι τα επόμενα λεπτά. Συνήθως όλοι μιλάνε μεταξύ τους και αυτό βέβαια το να μιλάς με τα υπόλοιπα αεροσκάφη και με το συντονιστικό διεκδικεί αυτό κομμάτι της προσοχής σου, είναι όλα, ξέρεις.
0: Ναι,
6: η προσοχή σου μοιράζεται.
0: Αποσπάται σε διάφορα. Υπάρχει διάσπαση προσοχής γιατί είναι όλα πολύτιμα και σημαντικά. Την επικοινωνία την κάνει ο πιλότος ή την κάνει ο συντονιστής που είναι δίπλα σας ή πίσω σας αναλόγως?
6: Εξαρτάται. Με τα ελικόπτερα και με τα άλλα αεροσκάφη, συνήθως ο πιλότος με το έδαφος και επιχειρησιακά πληροφορίες τις κάνει ο συντονιστής. Είναι συνθήκες οι οποίες αλλάζουν συνεχώς και πρέπει να καταλάβουμε ότι στην αεροπορία ο κόσμος πετάμε μακριά από τον κίνδυνο, πετάς για να αποφύγεις τον κίνδυνο. Στην αεροπυρόσβεση πετάμε προς τον κίνδυνο, προσπαθώντας πάντα να τον διαχειριστούμε με τον πιο ασφαλές τρόπο.
0: Ναι. Είναι δύσκολο. Υποθέτω παίζει ρόλο και το ανάγλυφο του υπεδάφους, του εδάφους εδώ πέρα. Η χώρα μας σε ποια κατηγορία βρίσκεται? Έχετε και τη σύγκριση με την Αυστραλία, εδώ έχουμε χαράδες, ακούω τουλάχιστον ότι είναι δύσκολη η προσπάθεια και η όποια επιχείρηση εδώ, αναλόγως βέβαια, έτσι.
6: Ναι, κοίταξε, σίγουρα η ορεινή τοπογραφία της Ελλάδας το κάνει, κάνει την πυρόσβεση πιο δύσκολη. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές χαράδες και πρέπει να φυσικά να βρεθεί σε πολύ πιο σε δάφη και πας σε περιοχές όπου είναι πολύ περιορισμένες, δεν έχεις πολύ χώρο να πετάξεις. Την Αυστραλία είναι λίγο διαφορετικά, είναι πολύ πιο μεγάλα και πιο flat, πιο επίπεδα, επίπεδο το έδαφος.
0: Μετά από 15 χρόνια πτήσεων, έτσι μια προσωπική ερώτηση, τα αφήσατε πίσω όλα αυτά. Τι έχετε να θυμάστε από αυτές τις αποστολές και από αυτά τα χρόνια της έντασης μέσα? Υποθέτω ότι και ψυχολογικά δηλαδή πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ στρες κατά τη διάφορα, κατά την ώρα των πτήσεων.
6: Ναι, κοίταξε, αν δεν σου αρέσει αυτό που κάνεις, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις μία καριέρα στην αεροπορία και ειδικά στην αεροπυρόσβεση. Είναι πάρα πολύ ζητάει πάρα πολλά από τους πιλότους και από όλους τους ανθρώπους που είναι σε αυτό το περιβάλλον. Όταν λοιπόν κάνεις κάτι το οποίο σου αρέσει και σε γεμίζει. Αυτό που θυμάμαι είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες φυσικά από τις πτήσεις τις οποίες είχα κάνει, αλλά αυτό που μένει στο τέλος είναι μια βαθιά ευχαρίστηση ότι σε κάθε φωτιά
0: ήμουν εκεί και προσέφερα.
6: Ναι, ακριβώς. Ότι μπορέσαμε και προσφέραμε κάτι.
0: Και υποθέτω ότι αν προσγειώνεται πια το ελικόπτερο μετά από μια πολύ κουραστική ημέρα και τα έχετε καταφέρει όλοι και έχετε καταφέρει να περιορίσετε στο βαθμό που θα μπορούσατε την πυρκαγιά, υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση.
6: Ναι. Ναι. Σίγουρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κυρία Μπαρλογιάννη. Να είστε καλά. Πραγματικά σας ευχαριστώ.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη, κυρίες και κύριοι, ζει πάρα πολλές δεκαετίες στην Αυστραλία. Σπαστά τα ελληνικά της. Την εμπειρία της μοιράστηκε μαζί μας όσο μπορούσαμε. Επομένως, γι' αυτό νότια μου μιλάει με αυτήν την προφορά. Και σα είπα, Νίκη, μου προσπαθούσαμε πάρα πολύ απλά να επικοινωνήσουμε μαζί της. Επομένως, είναι μια προσπάθεια που κάνουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις κριτική, το είπα και χθες, από την άνεση και από ένα γραφείο και να τα ισοπεδώνεις όλα και να τα μειώνεις όλα. Με τίποτα δεν πρόκειται να ισοπεδώσουμε το ηθικό αυτών των ανθρώπων που όλα αυτά τα χρόνια και άλλα τόσο μπροστά είναι εκεί για εμάς. Κάντε ό,τι θέλετε οι υπόλοιποι, ας κάνουμε ό,τι θέλουμε οι υπόλοιποι. Κάποιοι άνθρωποι όμως, όπως και ο φίλος νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πυροσβεστών, κατέθεσε το παράπονο, την ψυχή του, τον πόνο του και το μεγαλείο του. Έτσι τώρα και η κυρία Μπαρλογιάννη. Και νομίζω ότι κάτι κάναμε εμείς τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι σήμερα. Οι υπόλοιποι, για να ρωτηθείτε.

Ως εδώ λοιπόν για εμάς, να σε καλά Φάνη μου, ο Θεοφάνης είναι από τους πιστούς ακροατές του ΣΚΑ 100,3, ο Γιώργος επίσης από τους πιστούς ακροατές του ΣΚΑ 100,3 και δεν στέλνουν τα μηνύματά τους, όπως και εσείς όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο το μεσημέρι γύρω στη μία μετά τη μία μετά το δελτίο ειδήσεων. Δηλαδή έρχεται ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Εμείς τηλεοπτικώς θα τα πούμε το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑ. Για χαρά!

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε.

0: Χρήστος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 4 Αυγούστου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγκάζινο, και αρχίζουμε πρώτα με τις ειδήσεις όπως πάντοτε σε τίτλους. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις πια. Στη Δυτική Αττική έχει πέσει η φωτιά. Να εκμεταλλευτούν το διάστημα που είναι τώρα χωρίς ενεργό μέτωπο και χωρίς ισχυρούς ανέμους προσπαθούν οι πυροσβέστες. Ανάμεσα σε Ψάθα και Μέγαρα εντοπίζεται η πιο δύσκολη περιοχή. Παρ' όλα αυτά, ώρες αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι στην Ψάθα.
1: Μετά τις 4 ώρα έκανε ένα μπραστ και φούντωσε ξαφνικά και πήρε όλο το βουνό φωτιά. Τρέχαμε πανικόβλητοι, είχαμε πάει πάνω στο βουνό να βοηθήσουμε όλοι, να σώσουμε τον τόπο μας.
2: Όλοι είμαστε εδώ. Θέλουμε η εικόνα το βράδυ να είναι πιο καθαρή από πλευράς καπνού. Αυτός ο καπνός δημιούργησε κάποια ζητήματα το πρωί στα εναέρια μέσα, ναι, που δεν είχαν να αναρρίψουν, γιατί ξέρετε, είμαστε και άνθρωποι κάτω. Πρέπει να γίνονται με ασφάλεια όλες αυτές οι ρήψεις.
0: Τα μέτρα για τους πληγέντες ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μέτρα και από τις τράπεζες για δανειολήπτες που υπέστησαν ζημιές στις πυρκαγιές.
3: Θα πρέπει στο Ε1 να έχετε δηλώσει την κύρια κατοικία σας, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ότι είναι η κύρια κατοικία σας, για να θεωρηθεί κύρια κατοικία και να αποζημιωθεί.
4: Και με αυτοψία που θα γίνει άμεσα είναι για τα ενίκια. Θα υπάρχει και μια επιδότηση ενικίου που θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ. Για ποιους? Για αυτούς που αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν πια στο σπίτι.
0: Αναλυτικά εντός ολίγου. Στη δίνη της κλιματικής κρίσης, ενέργεια και μεταφορές. Στέρεψε ο Δούναβης και εκτοξεύτηκαν οι τιμές ρεύματος επειδή σταμάτησε τη λειτουργία του το πυρηνικό εργοστάσιο. Προβλήματα στις μεταφορές εμπορευμάτων και στο Ρήνο.
5: Είναι λιγοστά, ναι, μικρά και όχι γεμάτα τα πλοία που κινούνται αυτή τη στιγμή στο Ρήνο. Ένα από τα ζητήματα που έχει αναδείξει ακριβώς αυτός ο καύσωνας αυτό το φετινό καλοκαίρι είναι η τρομερή ξηρασία, mm-hmm, και η πτώση της στάθμης του ποταμού Ρήνου.
0: Δεν μπορούν, τα πλοία βρίσκουν, κατά το κοινό λεγόμενο, στο Ρήνο ένα πολύ όξι πρόβλημα για τις μεταφορές. Και έχουμε και στη Μέση Ανατολή ένα νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν. Εκτός από αυτό, υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις της αγοράς για το πώς θα κινηθεί το πετρέλαιο. Τα νέα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Αν μπούμε στο φθινόπωρο, λένε, με αυτά τα δεδομένα, η κατάσταση θα είναι αρκετά δύσκολη.
6: Θα τελειώσει το καλοκαίρι, θα έρθει ο χειμώνας. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, οι ανάγκες για θέρμανση στη Βόρειο Ελλάδα είναι πολύ μεγάλες. Και φτάνοντας τον Οκτώβρη, ξεκινάει και η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Αν πάμε με το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,80, αν υπολογίσουμε με βάση τις σημερινές τιμές, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 1,80 με 1,90.
0: Εντάξει, κάτι τέτοιο δεν παίζει όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά είναι ενδεικτικό εάν έβγαινε αυτή τη στιγμή πόσο θα πωλείτο. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, και θα αρχίσουμε ευθύς αμέσως με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι κοντά μας. Σε λίγο θα πάμε στην περιοχή που δοκιμάστηκε, μάλλον δοκιμάζεται, στη Δυτική Αττική, παρότι η εικόνα είναι αρκετά καλύτερη σήμερα. Πριν πάμε εκεί, είναι ένα-δύο περιστατικά που έχουν σημάνει συνεγερμό στην πυροσβεστική, Γιώργο, σε άλλες περιοχές όμως.
7: Ναι. Έχουμε όμως και καλά νέα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σήμερα στον Άγιο Λαυρέντιο και στη Μαγνησία, ο Άγιος Λαυρέντιος είναι ακριβώς κάτω από το χιονοδρομικό κέντρο στο Πήλιο, μετά δηλαδή και κάτω από τη Δράκη. Αυτή η πυρκαγιά λοιπόν στον Άγιο Λαυρέντιο στη Μαγνησία οριοθετήθηκε. Έχουμε λοιπόν εκεί καλό νέο. Αλλά πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε και μια πυρκαγιά κάτω από το χωριό Κοτήλι στο

0: Ελκής. Εκεί επιχειρούν 40 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και με 15 οχήματα. Και υπάρχει και εκεί, ακόμα τώρα, δηλαδή μετά από λίγα λεπτά που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά, ελπίδα ότι θα μπορέσουν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
1: Μακάρι, γιατί είναι αρκετό πράσινο, είναι πανέμορφες περιοχές. Τυχαίνει να τις γνωρίζω, είναι έξω από το Πολύκαστρο αυτή η περιοχή και ελπίζω να τη μαζέψουν γρήγορα. Μείνε μαζί μας, Γιώργο, γιατί έχουμε συλλήψεις για πυρκαγιές. Έχουμε ένα χάρτη επικινδυνότητας. Να πάμε πρώτα στο πεδίο και επιστρέφω σε σένα. Γιάννης Ρίζος, να μας πει που βρίσκεται κιόλας. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρισκόμαστε στο χωριό Λούμπα, το οποίο δοκιμάστηκε αρκετά τις τελευταίες ώρες, ειδικότερα από χθες το απόγευμα και το βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και πολύ νωρίς το πρωί, όταν υπήρχε μια μεγάλη αναζωπήρωση που έθεσε σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έλληνες πυροσβέστες, συνδρομή φυσικά και με τους Γάλλους συναδέλφους τους, αλλά και τους Ρουμάνους, κατάφεραν μετά από μία ώρα περίπου να τη θέσουν υπό έλεγχο, να μην επεκταθεί και πάλι προς το χωριό Λούμπα, όπως είδαμε και χθες το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή πάντως η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις τελευταίες ώρες. Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο το οποίο να απειλεί τον οικισμό, ενώ μικρές αναζωπηρώσεις άμεσα τίθενται υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Να σου πω, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ότι πολλά αέρια μέσα πετούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάνοντας ρήψεις νερού επάνω από σημεία που θεωρούν ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα, ενώ φυσικά και οι δασοπυροσβέστες, Έλληνες και Γάλλοι, όπου βλέπουν κάποιον καπνό που μπορεί να τους ανησυχεί ή κάποια μικρή φλόγα, αμέσως ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό για να μπορέσουν αμέσως να αντιθέσουν υπό έλεγχο και να μην επεκταθεί.
1: Φαντάζομαι βοηθάει και λίγο καιρό σήμερα, έτσι, ο αέρας.
2: Ακριβώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες ρηπές ανέμου, οπότε αυτό βοηθά ακόμη περισσότερο τους πυροσβέστες. Και θέλω να σου πω ότι ενώ τα στοιχεία δείχνανε ότι από το μεσημέρι και μετά ίσως να υπάρξει κάποια αύξηση των ρηπών, αυτό τελικά δεν έχει επιβεβαιωθεί, ευτυχώς θα πούμε. Ενώ να μην ξεχνάμε ότι όλη η Αττική, όπως και η Δυτική Αττική που δοκιμάζει τις τελευταίες ημέρες, βρίσκονται σε επίπεδο 4 κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς, οπότε θα πρέπει όλοι να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Ρίζος από την περιοχή Λούμπα είναι νότια της Ψάθας, είναι κάπου μεταξύ Ψάθας και Μεγάρων, για να σας δώσω να καταλάβετε, εκεί όπου τις προηγούμενες ώρες οι άνθρωποι έζησαν στιγμές αγωνίας.
3: Τα παρακολουθούσα θέατρο στη τηλεόραση τώρα πριν λίγο, ήμουν εδώ μέχρι το μεσημέρι, δεν πίστευα θα γίνει αυτό. Εδώ έχω κάνει εγώ πάντα προσπάθεια, βλέπετε πόσο καθαρό το έχω. Για αυτούς τους λόγους, βέβαια, ήξερα το σπίτι δεν θα καεί. Δυστυχώς το περιβάλλον έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Μακάρι να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα. Τα υπόλοιπα τώρα, παιδιά, θα πρέπει να γίνουν πολλά πολιτικά σχόλια. Εγώ αυτό που με ένοιαζε είναι να μην πάθει κανένας άνθρωπος ζημιά, ας πούμε, και να ό,τι σωθεί από το περιβάλλον.
4: Έτσι,
3: το σπίτι, παιδιά, είναι το τελευταίο.
1: Είναι οι δύσκολες στιγμές που είσαι κάτοικοι της περιοχής. Θα πάμε και στη Βιβί Γκίκα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς είμαστε εδώ στην Ψάθα. Και βλέπουμε, η εικόνα είναι χαρακτηριστική από την σκληρή μάχη η οποία δόθηκε χθες. Ήμασταν και χθες όταν το μέτωπο ήταν ενεργό. Είμαστε μπροστά αυτή τη στιγμή από ένα σπίτι, ένα από τα σπίτια μάλλον, τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσκερός. Και μπροστά μου βλέπω και έχω και μια δασική έκταση, η οποία να σου πω πραγματικά έχει μετατραπεί σε στάθμη. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή και η γύρω περιοχή έχει όλη μαυρίσει από το πέρασμα της πυρκαγιάς. Και όμως εδώ που βρισκόμαστε μέχρι και τώρα, μέσα από τους κορμούς συνεχίζουν να βγαίνουν καπνοί και κάπου. Κάπου υπάρχουν και μικρές εστίες μέσα στους κορμούς.
1: Αλλά φαντάζομαι όλο αυτό ελεγχόμενο τουλάχιστον.
5: Είναι ελεγχόμενο. Ακριβώς. Είναι ελεγχόμενο και να σου πω ότι και από το πρωί που είμαστε εδώ και τα εναέρια μέσα δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Πραγματοποιούν ρήψεις στις μικρές εστίες, αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή τους. Είδαμε να πραγματοποιούν και περιπολίες. Συγγνώμη, βρίσκονται σε πολύ αυξημένη επιφυλακή, γιατί όπως μας είπαν, αυτό που τους ανησυχεί είναι ενδεχόμενη ενδυνάμωση των ανέμων, μην ενισχυθούν οι άνεμοι και αυτό μετά τις μεσημεριανές ώρες που ενισχύονται και, κατά κύριο λόγο κάθε μέρα, δημιουργώντας έτσι και δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να έχουμε έτσι μια πιο μεγάλη αναζωπήρωση. Αυτό δεν το θέλουν καθόλου. Η μάχη λοιπόν εδώ στην Ψάθα δεν έχει τελειώσει. Είναι όμως πολύ καλύτερη εικόνα σχετικά με χτες. Έχουμε μόνο μικρές εστίες και κάθε μικρή εστία, αυτό που είπαμε και πριν, παραμένει έτσι ένας μικρός κίνδυνος που κρατά και τις δυνάμεις επιφυλακή.
1: Μάλλον μείνε μαζί μας, Βιβί, θα σε παρακαλέσω να μείνεις, να σταθούμε λιγάκι, γιατί θέλω να επανέλθω, επειδή είχαμε και ένα περιστατικό που απασχόλησε την αστυνομία εκεί, αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό που είπες, στον κίνδυνο το μεσημέρι. Ο κύριος Αρτοπιός, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε για τον κίνδυνο αυτές τις ώρες, τώρα, αυτές που διανύουμε τις ώρες, πόσο επικίνδυνο είναι να υπάρξει ένα συμβάν που να ξεφύγει.
4: Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες και μόνο ενεργές εστίες στο χώρο της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει ένα ενεργό ενιαίο μέτωπο. Όμως, αυτό το οποίο παρατηρούμε και παρατηρήσαμε και τις προηγούμενες μέρες είναι το γεγονός ότι μετά τις 1,5-2 ώρες το μεσημέρι, με την άνοδο της θερμοκρασίας και την μείωση, την ταυτόχρονη μείωση της σχετικής υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων τα οποία μπορούν να γίνουν μέτωπα.
1: Μετά τη 1,5-2 το μεσημέρι, λέει ο κύριος Αρτοπιός, ανεβαίνει η θερμοκρασία και μπορεί το παραμικρό να δώσει φωτιά. Αυτό δηλαδή που μας έλεγες εσύ, Βιβί.
5: Αυτό είναι που μας λένε και εμάς εδώ, οι αργές, ότι αυτό είναι που τους ανησυχεί.
1: Οπότε μπορεί να μοιάζει μια κατάσταση ελεγχόμενη, να βγαίνει λίγος καπνός από εδώ, από εκεί, αλλά δεν ξέρεις την επόμενη στιγμή τι θα συμβεί. Με το περιστατικό αυτό που απασχόλησε την αστυνομία, τι έχει γίνει, Βιβί?
5: Έγινε, όπως έγινε γνωστό, να σου πω, Σπύρο, ένας συνελήφθη αδερφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε από χώρα εκεί όπου συνετρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε στα συντρίμια του δυστυχήματος. Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας, χθες το απόγευμα, δηλαδή όταν επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος δρόμος, να σας πω, ότι είναι κλειστός και φυλάσσεται από τους αστυνομικούς ως χώρος δυστυχήματος, και αυτό μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και από τι προέκυψε το δυστύχημα. Ο συγκεκριμένος άνδρας, λοιπόν, δεν ακολούθησε τις οδηγίες των αστυνομικών. Ακολούθησε και ένας διαπληκτισμός μεταξύ του άνδρα και των αστυνομικών, γιατί ήθελε να πάει στο σπίτι του. Τους παρέκαμψε και προχώρησε με αποτέλεσμα να κουμπίσει με το αυτοκίνητό του πάνω στα συντρίμια του ελικοπτέρου.
1: Και όταν τέτοιο συμβάν που μπορεί να επηρεάσει τις έρευνες, γιατί το σημείο όπου συνετρίβησαν τα ελικόπτερα, ο χώρος αυτός αποκλείεται, μπαίνουν εκεί ερευνητές και δεν πρέπει να αγγίξεις το παραμικρό, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στη διερεύνηση του δυστυχήματος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μείνει όλος αυτός ο χώρος ανέπαφος. Και εκείνος τώρα δεν ξέρω πώς τον έπιασε, δεν τον έπιασε, που πήγε και έπεσε με το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων.
5: Κανείς δεν ξέρει, ωστόσο συνελήφθη αμέσως από τους αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία για απίθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Καλή συνέχεια να έχεις. Μιας και είμαστε, Γιώργο, θα επιστρέψουμε στις περιοχές, αλλά μιας και είμαστε στο κεφάλαιο συλλήψεις.
0: Από 31 Ιουλίου μέχρι και χθες 37 συλλήψεις, οι περισσότερες βέβαια από αμέλεια, αλλά είχαμε και τις 4 των τελευταίων ημερών, δηλαδή από την Κυριακή και χθες Δευτέρα. Πρώτον, συνελήφθη ένας 33χρονος στη Ραφίνα, άναψε φωτιά σε ψυσταριά σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση, πρόστιμο 3.000 ευρώ. Και ο εισαγγελέας πρέπει, λοιπόν, να καταθέσει και υπόμνημα προς τον εισαγγελέα.
1: Το βρίσκω πολύ χρήσιμο που μαζί με τις συλλήψεις λες και τις επιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Χρήσιμο να ακούγεται ότι κάποιος ο οποίος...
0: Πρόστιμο κάνει η πυροσβεστική και μετά ο εισαγγελέας περαιτέρω ποινές. 51χρονος στο Ήλιον συνελήφθη κοντά στο πάρκο Αντωνιστρίτσης, διότι σε μια ψυσταριά αυτός άναβε κάρβουνα, είχε ανάψει ήδη τη φωτιά. Επίσης, ομοίως 3.000 ευρώ πρόστιμα από την πυροσβεστική και θα πρέπει να προσέλθει στον εισαγγελέα. Επίσης, 66χρονος στη Χαλκιδική εκτελούσε εργασίες κοπής μετάλλων με τροχό. Είχαμε μάλιστα και πυρκαγιά σε 6 στρέμματα εκεί, λοιπόν, στη Χαλκιδική. 1.687,50 ευρώ το πρόστιμό του, ομοίως και στον εισαγγελέα. 41χρονος Πολωνός στη Νέα Κηφισιά. Έκανε μόνος η ταράτσας με φλόγιστρο σε κατηγορία 4 και έτσι, λοιπόν, 3.000 ευρώ και αυτός πρόστιμο, και εισαγγελέα θα πρέπει να παρουσιαστεί. Σας θυμίζω επίσης και τον μηχανολόγο μηχανικό συν τον εργολάβο στη Βιωτία, εκεί στο αιωλικό πάρκο στο Καλαμάκι, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει λοιπόν να απολογηθούν στον εισαγγελέα.
1: Ναι, γιατί να περιμένει τώρα να πέσει η κατηγορία για να κάνει κάποιες εργασίες.
0: Δηλαδή, απλά είναι πιο σύνθετο εκεί το θέμα.
1: Στην κατηγορία 4 θα κάνεις ή στην κατηγορία 5. Ναι. Χαμηλότερη κατηγορία δεν κάνει.
0: Και στις χαμηλότερες γίνονται οι κατηγορίες εάν υπάρχει μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς και μεγάλη οικολογική καταστροφή.
1: Άστο, Γιώργο.
0: Κρίνει ο εισαγγελέας δηλαδή.
1: Πριν μας πεις, Γιώργο, και το τι μας επιφυλάσσει η αυριανή ημέρα με βάση το χάρτη επικινδυνότητας, θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη. Ο κύριος Καραγιάννης, Γιώργος Καραγιάννης, είναι διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών. Μίλησε στην ΕΡΤ. Δίνει έμφαση, όπως όλο το επιστημονικό προσωπικό της χώρας που έχει τοποθετηθεί με αφορμή τις πυρκαγιές, δίνει έμφαση στην πρόληψη.
6: Στην Ελλάδα τα στατιστικά μας δείχνουν ότι η πλειοψηφία των δασικών πυρκαγιών οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια. Άρα πρώτον λοιπόν περιορίζουμε την ανθρώπινη αμέλεια. Δεύτερον χτίζουμε το σπίτι μας έτσι ώστε να αντέχει στη δασική πυρκαγιά. Με πολύ απλά λόγια, το ίδιο δέντρο που μας προσφέρει ίσιο το καλοκαίρι, το ίδιο δέντρο θα μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
1: Και ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, ήταν στο Sky.
7: Ναι μεν, έχουμε μια νέα κανονικότητα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που ευνοούν τη φωτιά να αναπτύσσει τέτοια δυναμική και ένταση και επομένως θα γίνεται πάρα πολύ καταστροφική. Από την άλλη ωστόσο θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε ευθύνη, να δράσουμε στον τομέα της διαχείρισης του τοπίου, να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε τη βλάστηση.
1: Οπωσδήποτε η μεγάλη μάχη πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και στην αλλαγή νοοτροπίας. Ακούσατε ότι οι περισσότερες πυρκαγιές είναι από αμέλεια. Η Ματίνα Πολυχρόνη τώρα, γιατί έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες προσπάθειες καταγραφής των εκτάσεων που κάηκαν. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, και μέχρι βέβαια τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα, τα οποία είναι μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας συγκεκριμένα, ναι. Από τον
1: Ματίνα, θα μας βοηθήσεις μόνο λίγο με το τηλέφωνο. Σ' ακούμε. Αν έχεις κάποιο χάντς. Λίγο καλύτερα νομίζω.
8: Ναι. Με ακούτε. Ωραία. Οπότε λοιπόν είπαμε ότι μέχρι το μεσημέρι τη Δευτέρα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικου προκύπτει ότι είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά τη Βιωτία. Και τώρα σε ό,τι αφορά στον πόρτο Γερμανό είναι πάνω από 102.000 τα στρέμματα που έχουν καεί. Άρα μιλάμε στο σύνολο για περισσότερα από 132.900 στρέμματα που κάηκαν από την πυρκαγιά. Και αυτό ξαναλέω μέχρι και στο μεσημέρι τη Δευτέρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο υπολογισμό
1: είναι μεγάλο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Ματίνα Πολυχρόνη. Και ο κύριος Φατισπάνος είναι περιφερειάρχης Στερεάς. Βγήκε στην τηλεόραση του Sky. Φυσικά για το αποτύπωμα που άφησε, το καταστροφικό αποτύπωμα της πυρκαγιάς.
9: Έχουμε κατοικίες. Περίπου 8 στην φωτιά της Δωρίδας και 3 στις φωτιές Βιωτίας. Δηλαδή σύνολο 11 κατοικίες, είτε ολοσχερώς κατεστραμμένες, είτε με βαριές βλάβες. Επίσης, έχουμε έναν αριθμό πυμνιοστασίων. Τα υπολογίζουμε περί τα 10-12, χωρίς το ζωικό κεφάλαιο, τις εγκαταστάσεις αναφέρομαι. Και έχουμε και πάρα πολλές ελιές και κάποιες άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίως ελιές και στις δύο περιοχές.
1: Και ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το μέγεθος των καταστροφών, υπάρχουν και μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους πληγέντες σε ό,τι αφορά υποχρεώσεις προς το δημόσιο, όπως είναι φορολογικές υποχρεώσεις ή καταβολές δόσεων σε ασφαλιστικά ταμεία. Αυτές παίρνουν παράταση. Σε ό,τι αφορά το πρώτο βοήθημα, υπάρχει επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης, το οποίο θα γίνει άμεσα. Βεβαίως είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε σπίτι, τα σπίτια τους έχουν πάρει τέτοιες ζημίες που δεν μπορούν να κατοικηθούν. Θα γίνει πρώτα μια αυτοψία, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι όλα αυτά να κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς. Και για την οικοσκευή υπάρχει επίσης μια πρόβλεψη για την καταβολή ενός ποσού. Αυτά από την πλευρά του δημοσίου. Από την πλευρά των τραπεζών βγήκε μια ανακοίνωση χθες από τις 4 συστημικές τράπεζες. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων για κάθε δάνειο, είτε αυτό είναι δάνειο κατοικίας είτε είναι καταναλωτικό. Πάσης φύσεως λοιπόν δανειακές υποχρεώσεις για 6 μήνες από χθες. αναβάλλεται η καταβολή δόσεων και υπάρχει και μια πρόβλεψη από τις τέσσερις τράπεζες να διαγραφούν, όχι να αναβληθούν, να διαγραφούν δανειακές υποχρεώσεις, τα δάνεια, να διαγραφούν τα δάνεια, είτε στεγαστικά είναι, είτε κάρτες, είτε καταναλωτικά, των οικογενειών, των γονέων, των παιδιών, των Ελλήνων πυροσβεστών που έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες, και να δοθεί και ένα επιπλέον ποσό υποστήριξης. Για τα μέτρα μίλησε ο υφυπουργός στο Sky, μίλησε ο υφυπουργός οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
10: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους. Και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
1: Αυτά είπε ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Βερισσαράκος είναι φοροτεχνικός, μπήκε σε πιο τεχνικής φύσεως θέματα.
11: Και με αυτοψία που θα γίνει άμεσα είναι για τα ενίκια. Θα υπάρχει και μια επιδότηση ενικίου που θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ. Για ποιους? Για αυτούς που αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν πια στο σπίτι. Να στέλνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις αυτών των φορολογούμενων των επιχειρήσεων, καθώς και ο ΕΝΦΙΑ αναστέλλεται για κάποια χρόνια.
12: Για
11: 3-5 χρόνια, ανάλογα την κατάσταση που είναι τα συγκεκριμένα κινητά.
1: Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα στήριξης και βεβαίως θα ακολουθήσει ένα δεύτερο κύμα υποστήριξης προς τους πληγέντες με το θέμα της αποκατάστασης των κατοικιών τους. Δεν λύγει εδώ ο συναγερμός. Γιώργος Χεραμτζόγλου, επιστρέφουμε σε σένα, Γιώργο, γιατί έχουμε μάλλον νεότερα και ναι, για τις εκτάσεις.
0: Ναι, υπάρχει νεότερη μέτρηση από τις δορυφόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους που λαμβάνει το Αστροσκοπείο Αθηνών. Συνολικά σε Αττική Βιωτία κάηκαν 134.585 στρέμματα. Είναι ακριβώς η καμένη έκταση, γιατί με πολύ ακρίβεια οι δορυφόροι εντοπίζουν μέχρι που έφτασε η φωτιά, ούτως ώστε να δοθούν και ανάλογες αποζημιώσεις, δηλαδή είναι απαραίτητο εργαλείο που αξιοποιεί η πολιτεία σε αυτές τις περιπτώσεις για να δει ακριβώς ναι. Πού κάηκε, μέχρι που έφτασε και αποζημιώσει
1: με τις αυτοψίες έτσι,
0: και να ναι. Δηλαδή καλλιέργειες, κτηνοτροφικές ναι. Μονάδες και σπίτια βέβαια των κατοίκων μαζί με οικοσκευές. Τώρα, κατηγορία 4 για αύριο.
1: Έχουμε 4 αύριο.
0: Ναι, 4 και αύριο. Αττική, Νότια Εύβοια, Λέσβος, Χίος, κατηγορία 4. Και επίσης κατηγορία 3 είναι ο Εύρος, Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή κυρίως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Άρα λοιπόν, μεγάλο μέρος της χώρας μας είναι σε κατηγορία 4 και κατηγορία 3. Άρα λοιπόν, ο συναγερμός δεν λύγει, δεν υπάρχει ανάπαυλα και ούτε λοιπόν και βέβαια σε ετοιμότητα το προσβεστικό σώμα και οι εθελοντές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Γιώργος Χεραμτζόγλου, σε ό,τι αφορά το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, αλλά και την ακριβή αποτύπωση των καταστροφών έως τώρα με βάση τους δορυφόρους. Μία παράμετρος είναι και η βλάβη, η ζημιά ή αν θέλετε το τι μπορεί να προκαλέσει εν γέννη στην υγεία μας όλος αυτός ο καπνός. Μίλησε ο κύριος Λουκίδης, ο καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Στέλιος Λουκίδης, μίλησε στην ΕΡΤ.
13: Ας επικεντρωθούμε λίγο στα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν πολλές φορές ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο αναπνευστικό σύστημα, στο οποίο μπορεί ένας παράγοντας που έρχεται εξωτερικός, και εδώ είναι οι αλλαγές στο περιβάλλον και η έκθεση σε περιβαλλοντολογικές αντίξωες συνθήκες, μπορεί να δημιουργήσει και να αναπτύξει ένα χρόνιο αναπνευστικό νόσο.
1: Ήταν ο κύριος Λουκίδης και ο καθηγητής ο κύριος Τζανάκης στον Sky.
14: Όσοι πάσουν από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα, οι έγκυες, τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι, να μην μετακινούνται, να μένουν σπίτι με κλειστά παράθυρα, με το κλιματιστικό σε ανακύκλωση, με αποφυγή επιβάρησης της ατμόσφαιρας ενδοοικιακά. Πάνω σχάρι δεν καπνίζουμε, δεν μαγειρεύουμε σε ανοιχτές εστίες. Εάν θα πρέπει να βγούμε έξω, θα πρέπει να βγούμε με μάσκα υψηλής προστασίας.
1: Είναι το πρόβλημα, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο ζήτημα έτσι με το αναπνευστικό τους. Είναι αρκετά σοβαρό και μάλιστα με φωτιές που καίνε για πολλά 24 ώρα και τον καπνό να μεταφέρεται σε απόσταση δεκάδων, μην πω και εκατοντάδων χιλιόμετρων. Οι ειδικοί λένε πως η ένταση των φαινομένων και αυτές οι δημιουργίες της μέγα πυρκαγιάς εμπολής αποδίδεται και στην κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση που φέρνει πολύ δυνατούς ανέμους, η κλιματική κρίση που προκαλεί ξηρασία του εδάφους και άλλες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη φαινομένων με τέτοια ένταση. Δεν αφορά όμως μόνο τις πυρκαγιές. Υπάρχει μια κλιματική κρίση που χτυπάει την ενέργεια, με έναν δούναβι να έχει στερέψει και να αναγκάζονται να διακόψουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το πυρηνικό εργοστάσιο, και με έναν ρήνο που επίσης έχει κατέβει στάθμη επειδή υπάρχει αυτό το θέμα, να δημιουργούνται προβλήματα στις μεταφορές. Και παρακάλεσα, θα ακούσουμε βεβαίως και στο τέλος του μαγκαζίνου το ένθετο με τις ειδήσεις όλες από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, αλλά παρακάλεσα εμβόλυμα τον Κώστα Αργυρό, τον συναδελφό μας από την Deutsche Welle, να μας πει τι ακριβώς συνέβη στο Ρήνο. Σε είδα κιόλας, Κώστα, καλό μεσημέρι. Ναι. Σε είδα και στην τηλεόραση, στη σύνδεση την τηλεοπτική που πίσω είχε στο το Ρήνο, και ήταν εντυπωσιακά με αρνητικό πρόσημο, επιτρέψέ μου, τα όσα έλεγες για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ποτάμι.
12: Ακόμα και από οικονομικά Ινστιτούτα, μελέτες και εκτιμήσεις ότι επηρεάζεται με αρνητικά η οικονομία της χώρας από την τιμή της βενζίνης. Γιατί ο Ρήνος είναι ο πιο πολυσύχναστος ποταμός της Ευρώπης, είναι πάνω από 6.000 πλοία που κινούνται καθημερινά. Τώρα μπορούν να κινηθούν μόνο τα μικρότερα και όχι και γεμάτα. Δηλαδή βλέπει κανείς ότι δεν είναι βυθισμένα μέχρι τα ίσαλα που λέμε, είναι πολύ λιγότερο χορτωμένα για να μπορούν να κινηθούν.
1: Αυτό για να το πω εγώ έτσι λαϊκά, για να μην βρίσκουν στην κήτη του ποταμού. Υπάρχει κίνδυνος να βρίσκουν να βρουν στην κήτη του ποταμού, ας πούμε.
12: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν κάποια σημεία που είναι πολύ χαμηλή η στάθμη, οπότε δεν μπορούν να περάσουν από εκεί με τίποτα.
1: Μάλιστα.
12: Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος της μεταφοράς. Κατά μήκος του Ρήνου υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες. Υπάρχουν κέντρα λογιστικά, κέντρα μεταφορικά κέντρα, υπάρχουν διηλιστήρια. Όλα αυτά χρησιμοποιούν το Ρήνο καθημερινώς. Η συγκοινωνία, οι μεταφορές έχουν ουσιαστικά παγώσει, έχουν τέλος πάντων περιοριστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν σημεία που μπορεί κανείς φυσικά να περπατήσει πλέον εκεί που παλιότερα δεν μπορούσε να μπει. Θα έχετε δει ίσως και σχετικές φωτογραφίες. Είναι ένα φαινόμενο που έχει υπάρξει και στο παρελθόν, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ένταση. Τέλος πάντων, έχουμε πια πλησιάσει τα ιστορικά χαμηλά και μάλιστα πολύ νωρίς. Συνήθως μπορεί να συμβεί αυτό λίγο αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Περιμένουν βεβαίως κάποιες καταιγίδες λόγω του κάφανου που υπάρχει για αυτή τη στιγμή σε όλη την κεντρική Ευρώπη και στην περιοχή εδώ της Βόρειας Δυναμίας Ασφαλείας. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα αυτό τόσο γρήγορα. Χρειαστεί καιρός. Υπάρχει μια τεράστια ανησυχία, γιατί ακριβώς είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, τουλάχιστον βεβαίως τα μικρά πλοιάρια που κάνουν αυτές τις διαδρομές, κάτι σαν μήνυ κρουαζιέρα, έτσι αυτά μπορούν ακόμα να κινηθούν.
1: Και είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία και για έναν άλλο λόγο, ότι δεν φαίνεται, τουλάχιστον από τις ενδείξεις που από αυτά που λένε επιστήμονες, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά από αυτά που λένε επιστήμονες δεν φαίνεται ότι θα είναι και κάτι πρόσχερο, κάτι το οποίο θα κρατήσει λίγο. Όσο πάει, χειροτερεύει η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
12: Πράγματι, και πέρσι είχαμε για ένα έτσι μικρό διάστημα που είχε παρατηρηθεί πάλι αυτό να πέφτει η στάθμη του ποταμού, ξεπεράσει και γρήγορα το πρόβλημα. Φέτος είναι ουσιαστικά πάνω από δύο εβδομάδες που έχει αρχίσει αυτό το πρόβλημα. Και όπως είπα και πριν, δεν νομίζω ότι θα συμπεραστεί τόσο γρήγορα. Να πούμε έτσι ειδικά ότι ας πούμε μια από τις μεγάλες φορτηγίδες που φτάνουν μέχρι το λιμάνι του Ρότερνταμ από κάποια διαδρομή που ξεκινάει από τις Άλπες και φτάσει ως εκεί, χρειάζεται 100 φορτηγά για να αντικατασταθεί ο δικός. Καταλαβαίνεις ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο και ο χρόνος μεταφοράς πολύ μεγαλύτερος. Και επειδή ακριβώς μεταφέρονται ρηκτά, μεταφέρονται εμπορεύματα, μεταφέρονται τα πάντα ουσιαστικά μέσα στο Ρήνο, είναι προφανώς ότι είναι, όπως είχαμε πει και άλλη φορά χαρακτηριστικά, εκτός από τα στενά του Ρήνου, έχουμε τώρα πρόβλημα και με τα στενά του Ρήνου.
1: Του Ρήνου, ναι, ναι.
12: Όντως, κάποια σημεία ακριβώς εκεί, κάποιες στροφές που κάνει σε αυτή τη φύση του διαδρομή. Ρήνος, εκεί ακριβώς. Ναι. Και ρηχά είναι, λέει, και πολύ δύσκολο για τα πολύ μεγάλα, για τις πολύ μεγάλες φορτηγίδες. Χρειάζεται ακριβώς εκτός από να υπάρχει και ένα βάθος, χρειάζεται να υπάρχει και ένα πλάτος για να μπορούν να φτιάξουν, να περάσουν. Άρα αυτό ουσιαστικά δεν γίνεται. Μόνο μικρότερα πλοία, και όπως είπα και πριν, μισοχορτωμένα, μισογεμάτα, είναι αυτή τη στιγμή αυτά που κάνουν τις διαδρομές, αλλά και αυτό προφανώς ανεβάζει πάλι το κόστος, γιατί είναι άλλο να μεταφέρεις διπλάσια ποσότητα,
1: φυσικά. Και δεν χρειάζεται, νομίζω, να πούμε, οι ακροατές μας το έχουν καταλάβει μετά από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, δεν χρειάζεται, νομίζω, να πούμε, Κώστα, ποιος θα κληθεί να το πληρώσει αυτό το κόστος. Ποιος θα είναι ο τελικός.
12: Αυτή η ιστορία είναι εγκρεμμένες και τους έχει ματιάσει κάποιος. Είναι πολλά τα προβλήματα που συσσωρεύονται ακριβώς και εμποδίζουν και όλα αυτό που η κυβέρνηση εδώ και καιρό να πάρει επιτέλους μπροστά η γερμανική οικονομία. Έρχονται συνεχώς τώρα μετά το άλλο τα προβλήματα.
1: Το ένα μετά το άλλο.
12: Και υπάρχει ανησυχία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle. Προσέξτε τώρα, λόγω κλιματικής κρίσης, τι γίνεται στο Ρήνο. Έχουν μειωθεί σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό οι μεταφορές με τις φορτηγίδες. Ούτε καν είναι φορτωμένα αυτά τα πλοία όσο κανονικά έχουν τη δυνατότητα. Ανεβαίνει το κόστος στο μεταφορικό, ανεβαίνει λόγω των πολλών δρομολογίων, ανεβαίνει επειδή δεν μπορούν να... Είναι μια αλυσίδα η οποία φτάνει στον καταναλωτή. Αυτό ήθελα να πω εν τέλει. Θα πάμε, ναι, θα ακούσουμε και την... γιατί έχει και μια πολιτική διάσταση όλο αυτό το θέμα των πυρκαγιών που σας παρουσιάσαμε. Έχει μια πολιτική διάσταση που αρχίζει τώρα να φουντώνει σιγά σιγά. Την ώρα που μενόταν η πυρκαγιά είχαμε ψύχρεμες προσεγγίσεις, τώρα σιγά σιγά αρχίζει να πέφτει η φωτιά και φουντώνει το άλλο μέτωπο στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο κύριος Λιβανός από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αμανατίδης από το ΣΥΡΙΖΑ, στο Sky.
15: Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα, προφανώς και είναι δύσκολες συνθήκες, προφανώς είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους, αλλά θεωρώ ότι βήμα-βήμα και ανάλογα, αντίστοιχα με τις δυνατότητές μας, πηγαίνουμε και προσπαθούμε να πάμε καλύτερα. Ήδη έχουμε πολύ πιο ανεπτυγμένο δίκτυο πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης.
16: Δεν είναι κανονικότητα να χάνεις μέσα σε λίγα 24 ώρα 5 ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Ούτε η κλιματική κατάρρευση αυτό το δικαιολογεί. Σε καμία περίπτωση δεν σβήνονται οι πυρκαγιές το καλοκαίρι.
17: Όλο αυτό που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας μιας πολιτικής προστασίας, την οποία η κυβέρνηση δεν κατάφερε να έχει ένα σύγχρονο αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πυρόσβεσης. Η κυβέρνηση δεν πηγαίνει σε ένα σταθερό σύστημα πρόσληψης δασοπυροσβεστών ή μαντελευτεί την εμπειρία τους. Επίσης, κρίσιμα έργα για την υπογειοποίηση του κρατοδοδίου του ΔΔΕ έχουν φύγει από το πρόγραμμα υγείας.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σήμερα έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρώπης για το μεταναστευτικό. Βεβαίως εμείς την Ελλάδα εκπροσωπεί ο κ. Θάνος Πλεύρης, γιατί υπάρχει Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στις υπόλοιπες χώρες ο Υπουργός των Εσωτερικών. Αφορμή γι' αυτό είναι η πρωτοφανής αυτή εικόνα για το θύλακα της Θέουτα και την... και τους 60.000, τουλάχιστον 60.000 ανθρώπους από το Μαρόκο που πέρασαν και μπήκαν σε ευρωπαϊκά σύνορα στην ουσία. Ναι, μεν βρίσκεται σε έδαφος αφρικανικό, αλλά ανήκει στην Ισπανία. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας και σε αυτό το κλίμα ακριβώς έρχεται και μια τοποθέτηση από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Πολίτικο, που λίγο πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι Κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται με το μεταναστευτικό θέλει να χρειαζόμαστε νέα μέτρα, χρειαζόμαστε νέα εργαλεία, γιατί εδώ εμφανίζονται διάφορα κυκλώματα που προσπαθούν να το εργαλειοποιήσουν και να το εκμεταλλευτούν αυτό το φαινόμενο. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Μήνυα πρώτος του κυρίου Μητσοτάκη μέσω του άρθρου αυτού στο Πολίτικο. Ένα μέτρο το οποίο εφάρμοσε η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025 όταν είχαμε μαζικές αφίξεις από την Λιβύη, και αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι όταν το μεταναστευτικό μετατρέπεται σε υβριδική απειλή θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο όπου με βάση αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε αυτό το ειδικό καθεστώς να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από τους νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα όπως επισημαίνει στην ταχεία επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, πάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και των νομικών υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Επίτρεψέ μου Γιάννη, δεν το λέει και στον αέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάτι τέτοιο, γιατί όταν είχε φουντώσει το θέμα με τις ροές από τη Λιβύη και πήρε η κυβέρνηση αυτή την απόφαση έγκαιρα, λειτουργήσε, ανέκοψε αυτό το κύμα.
2: Ακριβώς, διότι πέρασε το μήνυμα ότι και να φτάσει κάποιος στις
1: ακριβώς,
2: δεν θα μπορέσει να πάρει άσυλο και θα επιστρέψει πολύ γρήγορα εκεί από που ξεκίνησε. Με την πρόταση αυτή του κ. Μητσοτάκη στην ουσία να λέει ότι δεν πρέπει να τίθεται ένα αμφιβόλου η Σέγγεν και ελεγγύη μεταξύ των κρατών. Και ναι, μεν υπάρχει το πλαίσιο για τη μετανάστευση, το πρόσφατα ψηφισμένο στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες Ευρώπης σε περίοδους κανονικότητας όσον αφορά το φαινόμενο της μετανάστευσης, αλλά σε έκτακτες κρίσεις, όταν αυτό εργαλειοποιείται είτε από κράτη είτε από κυκλώματα, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και ειδικά εργαλεία για να το επιτρέπονται οι χώρες μέλη σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πρόταση την οποία κατέθεσε και ο κ. Πλεύρης, ο οποίος συμμετείχε στην διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό, με την Ελλάδα να επιμένει πως χρειάζεται και μια αυστηρή αλλά και μια δίκαιη προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα φαινόμενα κυρίως της παράνομης εισόδου στις χώρες και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης και για την τοποθέτηση Μητσοτάκη αλλά και για την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών για το θέμα της μετανάστευσης με αφορμή όσα έγιναν στην Ισπανία. Το σχολίασε ο κύριος Τσίκας. Ο κύριος Τσίκας είναι διεθνολόγος, ήταν στην τηλεόραση του Sky.
21: Ειδικά η Θέουτα είναι από τα πιο καλά φυλαγμένα σήμερα στην Ευρώπη. Οι φράκτες, υπάρχουν συμφωνίες Ισπανίας-Μαρόκου. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι βεβαίως πρέπει να υπάρχει έλεγχος των συνόρων, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του θέματος του μεταναστευτικού και του προσφυγικού.
1: Το θέμα του μεταναστευτικού πυροδοτεί. Είναι ένα πεδίο που πυροδοτεί και την πολιτική αντιπαράθεση. Στο Sky ήταν η κυρία Βούλτεψη, από τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελλάς.
22: Το ίδιο έγινε και στον Εύρο. Στον Εύρο όμως υπήρχε μία κυβέρνηση η οποία αποφάσισε εκείνη την ώρα και τους είπε: αντέχετε τρεις ώρες μέχρι που να έρθει ο στρατός και η αστυνομία. Και αντέξαν τρεις ώρες. Στην Ισπανία, πώς να το κάνει όταν έχει συμμάχους στην αριστερά που είναι με το Πολυσάριο. Μην κοιτάτε που ήταν στην Αφρική, στη Θέουτα και δεν περάσαν απέναντι. Εδώ ήταν εδώ. Δηλαδή, αν είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας, θα μπαίνανε μέσα μέχρι που να συνεννοηθούν αν είναι φτωχοί μετανάστες ή εργαλειοποιημένοι.
23: Πώς θα διασφαλιστεί ότι θα βοηθήσει η Frontex και στη διασφάλιση των συνόρων και ως Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και στο να μην έχουμε νεκρούς ανθρώπους. Ξέρετε, η ανθρώπινη ζωή είναι θέσφατο, δηλαδή είναι εκ των νόμων κάνευ. Αυτό πρέπει να προστατευθεί επίσης, όπως και τα εθνικά μας σύνορα. Τα δικά μας της Ισπανίας και όλων των χωρών, οι οποίες είναι πρώτες χώρες υποδοχής. Από εκεί πέρα, ξαναλέω ότι πρέπει να υπάρχουν fast track διαδικασίες, όπως προβλέπει το ΕΔΑΠ του 2020, ώστε να μπορέσουν οι μεταναστευτικές ζωές να αποχωρήσουν.
1: Αυτά με το μεταναστευτικό. Στο οικονομικό δελτίο, ο Χρυσόστομο Τσούφης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομο.
24: Γεια σας, παιδιά.
1: Κάνει εφόδους η ΑΔΕ στα νησιά για φοροδιαφυγή, αλλά δεν μένει μόνο στα μαγαζιά. Ανοίγεται κιόλας, στα ανοιχτά.
24: Σπύρο, με μία δόση χιούμορ, πρέπει να καταλάβει και το έγκλημα ότι η ΑΔΕ δεν λειτουργεί πια με επιτόπιους ελέγχους.
1: δεν έρχεται ο άλλος με το καβουράκι και την καμπαρντίνα.
24: Ναι, δεν είναι.
1: Είμαστε από την εφορία.
24: Είμαστε από την εφορία ή αυτοί που οι υπάλληλοι με τον μπλε πουκάμισο για να ζητάνε εισιτήριο. Εντάξει, τα κάνουν και αυτά. Αλλά πλέον οι έλεγχοι γίνονται από μακριά, με ανάλυση κινδύνου, με αλγορίθμους κτλ. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό που θα περιγράψουμε πριν από λίγο. Οι έλεγχοι αυτοί λοιπόν εκ του μακρόθεν οδήγησαν σε μια μεταφορική εταιρεία η οποία έκανε πολλές παραδόσεις στο εξωτερικό, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ύποπτες, γιατί από τα παραστατικά δεν έβγαινε νόημα τι είναι αυτό το πράγμα που έδιναν στο εξωτερικό, που μετέφεραν στο εξωτερικό. Άρα, πρώτος έλεγχος εκεί και οδηγούμαστε σε ένα πλοίο αναψυχής, ένα σκάφος αναψυχής, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της κοπέλου και το οποίο το είχαν νοικιάσει με μια ομάδα Ιταλών για... Τυπικά για λόγους αναψυχής. Όμως με αυτό το πλοίο φαινόταν ότι γίνονταν πάρα πολλές παραδόσεις σε ιταλικά λιμάνια.
1: Ναι.
24: Τρίτο βήμα λοιπόν είναι ο επιτόπιος έλεγχος.
1: Ναι, κατάλαβα. Και... Οπότε το είχαν βάλει αυτό, το είχαν πιάσει τα ραντάρ, τα δρομολόγια, όλα αυτά. Έτσι. Και σου λέει τώρα πάμε να δούμε τι
24: τώρα
1: γίνεται
24: πάμε επιτόπου. Να δούμε τύχη. Και επιτόπου βρήκανε κοράλια αξίας 800.000 ευρώ, κοράλια προστατευόμενα, είναι το λεγόμενο κόκκινο κοράλι που ενδυμεί στις ελληνικές θάλασσες.
1: 800.000
24: ευρώ, ναι, ναι. Βρήκανε καταδυτικό μηχανισμό, εργαλεία αποκοπής γιατί τα έκοβαν και τα συσκεύαζαν, αλλά και ειδικούς χώρους αποθήκευσης. Και το βήμα τέταρτο τώρα, δεν μένουμε εκεί, ψάχνουμε τώρα στην Ιταλία να βρούμε ποιος ήταν τον αγοραστή, για να δούμε αν υπάρχει και κύκλωμα που μπορεί να έχει τα πλοκάμια του σε πολλές χώρες της Ευρώπης, και κοιτάζουμε να δούμε αν υπάρχουν και συνεργοί και στην Ελλάδα.
1: Α, μάλιστα. Άρα, ναι, είναι αυτό που λες, ότι πλέον έχουν τα εργαλεία, την τεχνογνωσία, τους βοηθάνε τεχνητές νοημοσύνες και τα λοιπά,
24: παρόλα
1: αυτά, ακόμα και social.
24: Παρ' όλα αυτά, για να γυρίσω και αυτό που είπες στην αρχή, υπάρχει και κανονικά αυτό που, λέμε, που λέω κάθε χρόνο, η αρινή σύναξη των εφοριακών γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ τις προηγούμενες μέρες ήμουν στην Πρέβεζα.
1: Πέρασαν από εκεί.
24: Περνούσαν κλιμάκια, μεταφιεσμένοι σαν ως τουρίστες, κάθονταν, έπιναν το ποτάκι τους και στη συνέχεια.
1: Α, δεν έδινες απόδειξη στον τουρίστα.
24: Έκοβαν. Έκοβαν το πρόστιμο. Και μάλιστα στον τελευταίο γύρο που έκλεισαν και, αν θυμάμαι καλά, 5 ή 6 καταστήματα, το ένα ήταν και στην Πρέβεζα.
1: Του ρίξαν λουκέτο.
24: Του ρίξαν λουκέτο.
1: Και αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν, αλλά δεν είναι της παρούσης. Άκουγα κάποιους εργαζόμενους, δεν ξέρω εάν καλύπτονται το μεροκάματο των εργαζόμενων. Νομίζω καλύπτεται, γιατί δεν έχει την ευθύνη κάποιος πάει να δουλέψει σεζόν. Το αφεντικό του κατακλέβει την εφορία, έρχεται ο πιτσιλής, βάζει λουκέτο για πόσες μέρες.
24: Για 48 ώρες, εγώ συνήθως, εκτός αν είσαι υπότροπος.
1: Αυτός τώρα θα χάσει το μεροκάματο για 2 ημέρες ή θα πρέπει να το καταβάλει ο ίδιος.
24: Σπύρο, θεωρώ ότι πρέπει να το καταβάλει ο ιδιοκτήτης από τη στιγμή που είναι δικό του λάθος.
1: Δικό του λάθος, έτσι.
24: Αλλά θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε εδώ όμως, όταν το ξαναδούμε το θέμα, να το συζητήσουμε.
1: Ναι, να σε ρωτήσω, μια που σε έχω εδώ τώρα, θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σου. Βγήκε το πρωί ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών. Πάλι είπε για ελεύθερους επαγγελματίες.
24: Ο οποίος έχει αρχίσει και τις επαφές και με τους φορείς κτλ. Ναι, γιατί πρέπει μέχρι τον Αύγουστο το πακέτο να οριστικοποιηθεί.
1: Το ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι ένα κουτάκι στην
24: Ελλάδα. Θα είναι ένα κουτάκι σίγουρα. Θα είναι ένα κουτάκι σίγουρα. Θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων που τους βαραίνει τόσο πολύ, ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού. Θα δούμε τι αλλαγές θα γίνουν εκεί.
1: Να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν, γιατί το λέγαμε και τον πρωί με τον κύριο Μαρκόπουλο. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που δηλώνουν εισοδήματα τα οποία λες δεν μπορεί. Δηλαδή να περάσω από το σπίτι του, να του αφήσω κάτι, γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος.
24: Okay. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος, Σπύρο, είναι ότι αυτά τα 2-3 χρόνια που δουλεύει αυτό το σύστημα, δίνεται η δυνατότητα στον ελεύθερο επαγγελματία να πολεμήσει τον τεκμαρτό.
1: Ναι.
24: Έτσι. Επειδή όμως.
1: Πόσοι τον πολέμησαν τον τεκμαρτό?
24: Πολύ λίγοι.
1: Ελάχιστη.
24: Γιατί φοβούνται, γιατί πάει ο έλεγχος πίσω πενταετία.
1: Σου λέει κάτι, θα μου βρει σίγουρα.
24: Και θα βρεθεί κάτι. Κάπως πρέπει να γίνει. Και αυτός ο τεκμαρτός τρόπος έγινε γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη φοροδιαφυγή.
1: Εντάξει,
24: είναι δεκτό ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, αλλά είναι και...
1: Απλά δεν ξέρω εάν αυτά τα χρόνια που πέρασαν, επειδή μας είπες προηγουμένως για τα εργαλεία πια που έχει στη διάθεσή της η εφορία, η ΑΔΕ, μήπως χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία και εργαλεία μπορεί να προσεγγίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το εισόδημα.
24: Όπως το πες. ψηφιακά δελτία αποστολής, Μάια ΑΔΕ και τα λοιπά, θα βοηθήσουν αυτά, γι' αυτό και θα μειωθεί και το τερμοκρατικό στρώμα.
3: Αυτό.
24: Όπως το πες.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Χριστός ο Μοστσούφης. Μιας και μιλήσαμε για τον κύριο Μαρκόπουλο, να τον ακούσουμε τώρα, ο Υφυπουργός των Οικονομικών, στον Sky.
4: Είναι οπωσδήποτε δεδομένο ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελέσουν ένα κοινωνικό πεδίο στο οποίο θα δώσει βάση πολύ μεγάλη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση. Είναι αλήθεια ότι η διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά μέσα της ΑΔΕ και οι έλεγχοι έχουν δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία ενδεχομένως να αφήνουν κάποια περιθώρια συνολικά για αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων στην αγορά.
3: Θα αλλάξουμε θέμα, γιατί σήμερα ο πολιτικός κόσμος, όχι μόνο ο πολιτικός κόσμος, αποχαιρέτησε, είπε το ίστατο χαίρε, στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Μια εμβληματική προσωπικότητα, όχι μόνο στο χώρο της ΕΡΕ, μετά Νέα Δημοκρατίας, γενικά της δεξιάς, αλλά νομίζω της πολιτικής σκηνής της χώρας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιώργο.
5: Στη Μητρόπολη Αθηνών, Σπύρο, δίπλα στην οικογένεια του εκλειπώντος, βρέθηκαν εκπρόσωποι διαφορετικών γενεών της Νέας Δημοκρατίας, παλαιοί συνεργάτες του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι, για το ίστατο χέρι σε έναν από τους τελευταίους αυτής της παλιάς πολιτικής φρουράς. Τα παράσημα και οι τιμητικές διακρίσεις του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ήταν τοποθετημένα πάνω σε κόκκινα μαξιλάρια μπροστά από το φέρετρο, δίνοντας, Σπύρο, αν θέλεις έτσι, το μέτρο μιας διαδρομής που διανύθηκε σχεδόν 6 δεκαετίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον αποχαιρέτησε ως έναν πολιτικό φτιαγμένο από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής και επέλεξε μια φράση ο Πρωθυπουργός που συμπυκνώνει κατά πολλούς και όλη τη διαδρομή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας βουλής που αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως πρόσκαιρο εντυπωσιασμό, αλλά ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης. Οι πιο φορτισμένες στιγμές ήταν όταν στο Βήμα ανέβηκε ο Μελτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο ένας από τους δύο γιους του Ιωάννη, δακρυσμένος και με τη φωνή του να σπάει και με μικρές παύσεις. Δεν μίλησε μόνο για τον πολιτικό που, όπως είπε, ακόμη και όταν αδικήθηκε δεν πρόδωσε την παράταξή του. Μίλησε κυρίως για τον πατέρα του και όταν έφτασε στο τελευταίο αντίο λύγησε με τα λόγια ότι έφυγε όπως ακριβώς το ήθελε, απλός, δοτικός, δωρικός και ήσυχος. Καλό σου ταξίδι, πατέρα. Εξίσου συγκινητικό ήταν και το τελευταίο αντίο από τις εγγονές του, τη Σοφία, την Πινελόπη και την Εφέλη. Από τον παππού δεν μάθαμε μόνο από τα λόγια, αλλά από το παράδειγμά του. Είπαν μια φράση που ένωσε και τη δημόσια εικόνα του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη με τον άνθρωπο Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, τον άνθρωπο αυτής της πολύτεχνης οικογένειας. Παππού, θα σε βρίσκω σε κάθε απόφασή μου, είναι τιμή μου που είσαι εγγονή μου, ήταν κάποια από τα λόγια των εγγονών.
3: Είναι από μια γενιά, ακριβώς όπως το είπες, με έναν άλλο διαφορετικό αξιακό, πολιτικό αξιακό κώδικα. Ήθελα να σε ρωτήσω, κάποια στιγμή είδαμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, στη Μητρόπολη. Γιώργο.
5: Δεν βρέθηκε εντός του Μητροπολιτικού Ναού. Ανέβηκε την Μητροπόλεως, τουλάχιστον στο δικό μου οπτικό πεδίο, αλλά και από όσους ρώτησα, δεν μπήκε μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός το δικό του ίστατο χέρι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο συνυπήρξαν στη Νέα Δημοκρατία για αρκετές δεκαετίες. Δεν ήταν παρόν ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση παρόν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που απεπίθυνε και τον επικίδιο λόγο, πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργοί της κυβέρνησης όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά και πολιτικοί από άλλους χώρους, όπως ο γραμματέας του Πασόκ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης και σύσσωμοι οι επικεφαλής των τριών κλάνων των ενόπλων δυνάμεων, όπως και ο αρχηγός ΓΕΕΤΑ, ο στρατηγός Δημήτριος Κούπης.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο επικίδιος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης, συνδυάζοντας δύο αρετές που σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό. Έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό, αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος.
1: Και θα επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο, στο Μιχάλη Τεζάρη, για αυτή την υπόθεση με τη Βρετανία, η οποία εντοπίστηκε, η σωρός της εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Έχει συλληφθεί ένας 26χρονος, νομίζω, από το Αφγανιστάν. Γεια σου, Μιχάλη.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, η κάμερα ασφαλείας λοιπόν έχει καταγράψει την σοκαριστική στιγμή που ο 26χρονος δράστης της δολοφονίας της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος μεταφέρει τη σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα. Στη συνέχεια, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο, την τοποθέτησε τη βαλίτσα σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο στη Κυψέλη μέχρι να εντοπιστεί από τους αστυνομικούς τελικώς. Ο δράστης, να πούμε, είναι επαγγελματίας πυγμάχος αφγανικής υπηκότητας. Φέρεται να υποστήριξε ότι προχώρησε στην δολοφονία της επειδή θεωρούσε πως το θύμα προσπαθούσε να κάνει τη σύντροφό του χριστιανή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ενώ, όπως διαπιστώθηκε, η άτυχη Βρετανίδα λίγες ημέρες πριν εντοπιστεί νεκρή, είχε επισκεφθεί το σπίτι του δράστη στο Κερατσίνη, στο οποίο διέμενε με τη σύντροφό του. Οι αρχές κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν από την κατάθεση μιας φίλης του θύματος, επίσης Βρετανίδας. Ο δράστης, να πούμε, πως μετά τη δολοφονία της έκανε αναλήψεις χρηματικών ποσών ύψους 10.000 ευρώ με τις κάρτες της. Αγόρασε μάλιστα και ένα πανάκριβο κινητό τηλέφωνο σύντροφού του αξίας 1.700 ευρώ.
1: Και δεν ξέρω αν έχεις νέα, Μιχάλη, και από την περίπτωση της Σύρου, αυτό το αιματηρό επεισόδιο κατά το οποίο κατέληξε μια γυναίκα εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Είναι η ιστορία που πήγε στο σπίτι ενός ζευγαριού και εκεί ακολούθησε μια συμπλοκή. Επρόκειτο να ληφθεί κάποια απόφαση για το ζευγάρι.
7: Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμυριωτικών Σύρου αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο ηλικίας 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της συνομήλικης του διασώστριας στο ΕΚΑΒ στις 23 Ιουλίου, Σπύρο. Αναμένεται να αποφασιστεί αν ο δράστης θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό ή θα διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος πως η 41χρονη διασώστρια προσπάθησε να εισβάλλει στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι. Την εκδοχή αυτή, να πούμε, πάντως απορρίπτει η οικογένεια του θύματος και επισημαίνει πως δεν θεωρεί πιθανό η γυναίκα να μετέβει στην κατοικία του με σκοπό να προκαλέσει κακό, εκφράζοντας την πεποίθησή της παράλληλα ότι είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό που οδήγησε την παρουσία της στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι, μάλιστα, θα το δει η δικαιοσύνη. Σε ευχαριστώ πάρα
7: καλή
1: πολύ,
7: Μιχάλη.
1: Να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Τεζάρης και ευθύς αμέσως στην Πάτρα, στην Έλληνα Παρασκευοπούλου, την ανταποκρίτρια του Sky. Γιατί όσες φορές και αν έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα, έχουμε προειδοποιήσει, πάντα βρίσκουν τον τρόπο οι επιτίδη να παγιδεύουν, να ξεγελούν κυρίως κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους, τη μία εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, άλλωστε λογιστές, άλλωτε υπάλληλοι του ΔΔΕ. Τώρα νομίζω έχουμε μια περίπτωση ενός που εμφανίστηκε ως λογιστής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια περίπτωση ακόμη, θα έλεγα, σε αυτόν τον μακρύ κατάλογο με τις απάτες στην Δυτική Ελλάδα. Και θα συμπληρώσω στη συνέχεια και θα εξηγήσω. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση ακόμα, Σπύρο, στο Αγρίνιο, όπου μια 81χρονη γυναίκα κατάφερε να πέσει. Κατάφερε να πείσουν μια 81χρονη γυναίκα και να της πάρουν τα χρήματα για λογιστική καταγραφή και πάλι. Ένας άνδρας προσποιήθηκε το λογιστή, ο οποίος ήταν ο λογιστής της κόρης της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να πάρει κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο υπήρχε και χρήματα για να τα καταγράψει, και κάπως έτσι η ηλικιωμένη βρίσκεται να βάζει μέσα σε μια σακούλα κοσμήματα. Η εκτιμόμενη αξία τους βάζει τα όσα ανέφερε η ηλικιωμένη είναι 30.000 ευρώ, αλλά και 3.000 ευρώ χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι, τα τοποθέτησε στη σακούλα, τα έβγαλε έξω, τα τοποθέτησε στη συνέχεια σε μία γλάστρα και κάπως έτσι οι επιτίδοι...
1: Μπόρεσαν να τις τα πάρουν. Τι να πεις, ναι.
8: Κατάφεραν να τις τα πάρουν. Θέλω να αναφέρω σε αυτό το σημείο πως με τις απάτες αυτές, είτε με τη προσποιούνται κάποιον, είτε με τα κρυπτονομίσματα, είτε με τις επενδυτικές απάτες, και αναφέρω αυτά τα τέσσερα γιατί είναι στο κόκκινο στη Δυτική Ελλάδα, έχουμε τον τελευταίο ένα μήνα 1.000.000 ευρώ κοντά σε απάτες.
1: Και, με θα τέτοιες βάλω μέσα, μεθόδους.
8: Θα βάλω μέσα και την απάτη με 500.000 ευρώ που είχαμε στην Πάτρα με κρυπτονομίσματα αρχές Ιουλίου. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι το μέγεθος της ζημιάς που προκαλεί τους πολίτες.
1: Μήπως, Ελένη, θα σε παρακαλέσω, μήπως δώσουμε συνέχεια και αύριο ή και στην πρωινή εκπομπή του Sky, όπου θα έχουμε περισσότερο χρόνο, αύριο το πρωί, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, θα κάνουμε τη συνεννόηση στη συνέχεια, γιατί είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε
8: είναι
1: έμφαση.
8: Είναι συγκλονιστικό. Να μιλήσουν όλοι με τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Έτσι,
8: να
1: γι' αυτό. Οπότε θα σε παρακαλέσουν να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, έτσι.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλληνα Παρασκευοπούλου είναι ανταποκριτήριά μας στην Πάτρα. Θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Το θεωρώ χρέος και καθήκον μας να δίνουμε συνέχεια σε αυτά τα θέματα. Όπως επίσης να ακούτε, να παίρνετε μία εικόνα και για το τι λένε αυτοί οι απατεώνες όταν καλούν υποστηρίζουν ότι είναι λογιστές. Είναι σημαντικό να ακούσετε διαλόγους, ώστε αν σας καλέσει κάποιος τηλέφωνο να καταλάβετε ότι είναι απάτη.
0: Πάμε στα κοσμήματα. Πρέπει να τα δηλώσουμε. Δεν μας νοιάζει η χρήσιμα, η παλιά, η σπασμένα. Πρέπει να τα δηλώσουμε για να βγει και η αξία τους καθαρή. Καταλαβες?
9: Ναι, ναι. Τα έχω στη θηρίδα, στην τράπεζα. Δεν τα έχω στο σπίτι.
0: Το κτηρίο δεν το έχεις εσύ, κυρία Ελένη? Και η Λίζα?
9: Εγώ το έχω, ναι.
0: Ωραία. Κοίτα, αυτά κυρία Ελένη μου τώρα πρέπει να τα βγάλεις για να τα σημειώσουμε, για να βγει και η καθαρή αξία τους. Καταλαβες? Μας ακούει η τράπεζα τώρα και θα σου στείλει και μήνυμα η τράπεζα, καταλαβες?
3: Θα σου στείλει και η τράπεζα μήνυμα, κατάλαβες? Βγάλ' τα έξω, να περάσει κάποιος δικός μου να τα πάρει. Έχει σκοπιμότητα που προσπαθώ λιγάκι να βάζω και τα ηχητικά αυτά για να αντιλαμβάνεστε όταν κάποιος σας παίρνει τηλέφωνο τι παραμύθι προσπαθεί να πουλήσει. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Εκτακτή σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό, πρόταση Μητσοτάκη για έκτακτο μηχανισμό. Δημοσκόπηση έκπληξη στην Τουρκία, στη δεύτερη θέση το νέο κόμμα του Οζγιού Ροζέλ. Πυρκαγιά και στην Ολλανδία στη μάχη με τις φλόγες, 300 πυροσβέστες. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό και τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα συζητούν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έκτακτη σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης. Τη σημερινή συνάντηση είχαν ζητήσει 22 από τα 27 κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών η Γερμανία και η Ελλάδα. Σε λίγη ώρα αναμένονται δηλώσεις από τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάρκους Μπρούνερ. Σε σημερινή συνέντευξη στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ επέκρινε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση της Ισπανίας, λέγοντας ότι έπρεπε να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Frontex για να αντιμετωπίσει τη μαζική προσέλευση μεταναστών στη Θέουτα και τη Μελίγια, ισπανικούς θύλακες στη Βόρεια Αφρική. Στην Τουρκία, αίσθηση προκαλεί η υπόθεση του κωμικού ηθοποιού και σκητσογράφου Ντένις Γιοκτάς, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν ένα μήνα με την κατηγορία της προσβολής του Προέδρου και της υποκίνησης μίσους και εχθρότητας. Τη Δευτέρα, ο νεαρός κρατούμενος είχε το θάρρος να περιγράψει και να καταγγείλει τις συνθήκες κράτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3: Και από τη Βόνη στο Φάληρο αρχίζουμε με τις αθλητικές ειδήσεις με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
11: Καλό μας ημέρα, Σπύρο.
3: Τι έχουμε σήμερα?
11: 9 η ώρα Ολυμπιακός Νέιμεγκεν, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Αύριο έχει και τον Παναθηναϊκό, ακολουθεί και ο ΠΑΟΚ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την άλλη εβδομάδα η Ρεβάνς. Θα μπει και η ΑΕΚ στην πορεία στα play-off του Champions League.
3: Ήδη όμως ξέρουν τους αντιπάλους τους.
11: Πιθανούς αντιπάλους από ζευγάρια. Ποιον θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση που προκριθούν. Και μιας και λέμε για τον ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο διεθνής αριστερός μπακ, επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Συμφώνησε ο δικέφαλος του Βορρά με την Augsburg. Αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβολίο του με τον δικέφαλο. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση που γίνεται στο Παρίσι, η Βασιλική Αλεξανδρή στο τεχνικό πρόγραμμα πήρε την πέμπτη θέση στο Σόλο. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανίδα Ήρης Τίο Κάσας. Και στα 10
3: χιλιόμετρα. Η τρίτη από τις αδελφές Αλεξανδρή.
11: Η τρίτη, μπράβο, ακριβώς, η τρίτη. Η αναπληρωματική, να το πούμε έτσι, γιατί ήταν δύο και η τρίτη ήταν στην εξέδρα. Και στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης, που ουσιαστικά δεν ήταν ανοιχτής θαλάσσης, ήταν στο Σικουάνα, ο Άλκης Κυνηγάκης πήρε την 11η θέση. Ο Γερμανός Φλόριαν Γουέλμπροκ τερμάτισε πρώτος.
3: Κολυμπούν στο Σικουάνα,
11: Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε γίνει με μεγάλη κουβέντα για τη μόλυνση και όλα αυτά.
3: Σχυρία, απλά, μετά βγαίνεις, ξέρεις.
11: Σαν το Χουλκ πράσινος.
13: Επέλεξαν οι περισσότεροι πάντως. Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Και από τον Νίκο Σταματέλο στην Ηλιάνα Κουτσούπη, τη μετεωρολόγο μας. Καλώς.
15: Καλό μεσημέρι. Είχαμε σημαντική εξασθένηση στους ανέμους.
14: Αυτό μας είπαν όλοι οι δημοσιογράφοι του Sky που βρίσκονται στα σημεία των πυρκαγιών. Αυτό ανέφεραν στο ρεπορτάζ τους, ότι πόσο βοήθησε και τους πυροσβέστες λιγάκι να ελέγξουν το μέτωπο. Αυτό ακριβώς που λες.
15: Ακριβώς, αλλά μην μας ξεγελάσει αυτό, γιατί κατά τις μεσημερινές ώρες, τώρα μέχρι και το απόγευμα, έχουμε και πάλι ενίσχυση των ρηπών. Μέχρι και τα 52, ας πούμε, χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική και συγκεκριμένα στη Δυτική Αττική. Αυτό είναι περίπου 6 με 7 μποφόρ πρόσκαιρα, δηλαδή.
14: Τώρα σήμερα θα το βγάλει αυτό.
15: Ακριβώς, ναι. Κυρίως στα βόρεια του νομού και στα δυτικά, δηλαδή. Δηλαδή εκεί που έχουμε
14: περιοχές,
15: ακριβώς τα μέτωπα.
14: Περιοχές, ναι. Και θα ωστόσο, κρατήσουν πολύ, Ηλιάνα.
15: Μέχρι και τις βραδινές ώρες, από το βράδυ και μετά, δηλαδή μετά τις 10, περιμένουμε πολύ σημαντική εξασθένηση και πάλι, δηλαδή εκεί στα 2 με 3 μποφόρ. Και αύριο πάλι η ίδια εικόνα. Είναι το γνωστό μας Μελτέμι που κάνει αυτή την κορύφωση κατά το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά εξασθενεί. Την επόμενη μέρα ξανά.
14: Και άνοδο της θερμοκρασίας.
15: Η άνοδος της θερμοκρασίας περιορίζεται εκεί στους 37 βαθμούς στα υπηρωτικά, μέχρι 35-36.

0: ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων με την Άσπρα Παπανακοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Κολοκυθάς. Έρχονται παιδιά της αλλαγής με Γιάννη Κολοκυθά. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί του ΙΣΑΠ Βικτόρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Η κυκλοφορία στη γραμμή 1 διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς Ομόνοια και Κηφισιάνο Πατήσια λόγω πτώσης κλαδιών στη γραμμή του σιδηροδρομικού δικτύου. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Νέες αναζωπηρώσεις που αντιμετωπίστηκαν άμεσα σημειώθηκαν νωρίτερα στις περιοχές Ψάθα και Κανδύλη. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην Ήπειρο, στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Η πυρκαγιά μένεται κοντά σε καταβλισμό Ρωμά. Περιορίζεται η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πλαταριά Θεσπρωτίας. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου και 9 οχήματα, ενώ από αέρους κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία σε αγροτοδασική βλάστηση στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας. Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη Κυλκής. Υπό έλεγχο και η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι σε υπόγειο χώρο των δικαστηρίων Πειραιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος στέλεχος του ΔΔΕ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς πυροσβέστες. Στον 52χρονο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μια φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και 5.000 ευρώ εγγύηση. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής παρέμβασης στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ένωσης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, παρουσίασε στους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών, όπως αυτά που καταγράφηκαν πρόσφατα στη Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προκαλεί υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που φτάνουν έως και τα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η Ρουμανία απευθύνει έκκληση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες της για έξυπνη κατανάλωση. Σε επιφυλακή βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς η αγορά ήδη προεξοφλούσε υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Το τελευταίο αντίο είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ακολούθησε η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Για έναν πολιτικό φτιαγμένο από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε.

0: υπήρξε ίσως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής πολιτικών που αντιλαμβάνονταν την πολιτική ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας τη χαρακτηριστική του Ιάννη Βαρβιτσιώτη φράση: «Οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές». Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε ο Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να υποδέχονται στις 9 το βράδυ την Νάιμεγκεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Ιλιάνα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί το παιδί της αλλαγής, ο Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Γεια σας, κυρία Μπόλια. Κυρία Μπόλια, μας συντονίζει η δημοσιογραφικός. Κάτσε να πεις μια κουβέντα. Πες ένα καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν είσαι φανταστικό πρόσωπο, υπάρχεις.
2: Υπάρχω.
0: Μπαίνεις εδώ μέσα, πετάς ένα χαρτί, λες και είμαι. Τι να σου πω, Ανδρέας Παπανδρέου θα ήθελα, αλλά δεν είμαι. Και πετάς σαν τη Βάσου Παπανδρέου το χαρτί στα μούτρα. Δηλαδή. Κάπου όπα. Κάπου όπα. Να οργανωθούμε. Εντάξει.
1: Οργανωμένοι είμαστε.
0: Το ξέρω, έτσι μπράβο. Έχω αφαιθεί πάνω σου. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο κύριος Βράχνος μαζί μας στον πύργο ελέγχου. Ο Γιώργης, ο καλός. Ο Γιώργης, ο δυνατός. Εδώ μαζί μας, φυσικά. Και είναι η Ελένη. Μην ρωτήσω ποια Ελένη. Ξέρω, θα φάω γκολ. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι μαζί μας στο 210-48-00-170-174. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ θα είμαστε φυσικά μέχρι και τις 5.

skyradio.gr, στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου, μας λέτε την άποψή σας, κάνετε το σχόλιο σας για όποιο θέμα θέλετε και φυσικά αν είστε στα μέτωπα, τα οποία πάνε πολύ καλύτερα σήμερα και ας κρατήσουμε αυτή την εικόνα, θα δούμε και λίγο ακριβώς που είμαστε σήμερα. Πάρτε μας τηλέφωνο στο 210-4800-170-174, στείλτε μας τη δική σας μαρτυρία στο skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου ή ό,τι άλλο θέλετε να σχολιάσουμε μέχρι τις 5 που θα είμαστε παρέα. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει μόνος σου και όλοι τους. Μόνος μου δηλαδή και όλοι σας. Ναι, ναι. Και εσύ μαζί μου, Γεράσιμε. Δεν μπορώ, κολλώνω μόνος. Ναι, απουσιάζει η κυρία Νασοπούλου. Θα είμαστε μαζί εδώ 24 Αυγούστου που ξεκινάμε κανονικά την εκπομπή αυτή για όλη την χρονιά. Είναι αυτές οι καλοκαιρινές άδειες, ρε παιδί μου. Εγώ την έσπασα λίγο γιατί γούσταρα. Ο Δημήτρης από το κέντρο είναι μαζί μας εδώ. Λόγω πτώσης δέντρου μας λέει: έκλεισε ο ηλεκτρικός και ο Κακομοίρης περπατάω μισή ώρα με τα πόδια από τα αναπατήσια. Και πού είσαι όμως, που έπεσε το δέντρο. Γεια σου Δημήτρη μας, να είσαι καλά. Εξήγησε μας τι γίνεται, γιατί αυτό ενδιαφέρει και πάρα πολλούς φίλους που είναι αυτή τη στιγμή στον ηλεκτρικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την ενημέρωση.

0: μου αρέσει πάρα πολύ στο πρωτοθέμα.gr το μήνυμα που έχει σήμερα. Θα τελειώσει το μαρτύριο. Μιλάμε για μαρτύριο πραγματικά, το οποίο δεν τελειώνει με τίποτα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά προφανώς για το τι συμβαίνει σήμερα και αύριο. 3.30 θα είναι μαζί μας και η Ελιάνα να μας πει τι καιρό περιμένουμε τις επόμενες ώρες, τι θα γίνει με τους ανέμους, γιατί έχουμε συντονιστεί όλοι πια με τους ανέμους και περιμένουμε να δούμε πού θα φυσάει και πόσο θα φυσάει και για πόση διάρκεια, πόσο χρονικό διάστημα θα είναι αυτό, τι διάρκεια θα έχουν οι άνεμοι, για να ξέρουμε τι κάνουμε και πώς κινούμαστε στις περιοχές μας, γιατί είμαστε στο έλεος πολλές φορές των καιρικών φαινομένων. Δεν φταίνε μόνο τα καιρικά φαινόμενα, όπως θέλουν κάποιοι να λένε. Φταίνε και άλλα πράγματα. Δεν προετοιμαστήκαμε παρκώς από την κυβέρνηση, τις περιφέρειες και τους δήμους όλο το χειμώνα. Φτάσαμε τώρα να τρέχουμε πίσω από τις πυρκαγιές όπως κάνουμε πάντα. Είμαστε μια χώρα που έχει πάντα πυρκαγιές. Είμαστε μια χώρα όμως που έχει πάντα Αύγουστο. Και πάντα τον Αύγουστο φυσάει, έχει μελτέμια. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά λοιπόν. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα αυτά. Δεν λέμε να προλάβουμε το μεγάλο κακό, αλλά κάποια πράγματα μπορούμε να τα προλαβαίνουμε. Μπορούμε. Ή κάποια πράγματα μπορούμε να τα προλαβαίνουμε και μόνοι μας. Να μην κάνουμε αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε. Τις μέρες που έχουμε πορτοκαλί στην Αγερμό. Για αύριο, ας πούμε, έχουμε τα ίδια μέρη. Πορτοκαλί στην Αγερμό. Έχουμε Αττική, Βιωτία, Νότια Εύβοια και Χίος και Λέσβος αύριο είναι με πορτοκαλί στην Αγερμό. Και με κίτρινο είναι η μισή χώρα. Η μισή χώρα από τη Στερεά Ελλάδα και κάτω είναι με κίτρινο, εκτός Αρκαδίας. Όλη η υπόλοιπη χώρα είναι με κίτρινο και κρατάμε Ροδόπη και Εύρος που επίσης είναι σε κίτρινο στον Αγερμό. Τι σημαίνει αυτό? Υψηλή επικινδυνότητα και πολύ υψηλή επικινδυνότητα Αττική, Βιωτία, Νότια Εύβοια, Λέσβος, Χίος. Αυτές είναι οι περιοχές λοιπόν όπου αυτή τη στιγμή πρέπει να προετοιμαστούμε και για αύριο. Μην ξεχνάμε, δεν τελείωσαν τα φαινόμενα, ούτε τελείωσαν οι πυρκαγιές. Και δεν τελειώνουν έτσι εύκολα. Δυστυχώς αυτή τη χώρα έχουμε πει, έχουμε μάθει να ζούμε με τις πυρκαγιές. Θα πάμε λοιπόν μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Μόνος μου ως παιδί της αλλαγής σήμερα, εννοείται. Αλλά μαζί μας είναι και ο Γιάννης Ρίζος. Ο Γιάννης Ρίζος είναι ένας νέος συνάδελφος, τον παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τα λέει ωραία, το λέω τώρα δημόσια, δεν το έχω πει, δεν το ξέρω καν τον άνθρωπο. Και αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή της Λούμπας. Από το πρωί την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Εκεί στην Ψάθα. Και γυρίζει, κάνει ρεπορτάζ να μας δώσει την εικόνα για τα μέτωπα και το ότι αν υπάρχει κάτι ενεργό. Προφανώς φοβούνται τις αναζωπηρώσεις πυροσβέστες. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη, από την Λούμπα, μια περιοχή που δοκιμάστηκε έντονα τις τελευταίες ώρες. Βλέπουμε και ακριβώς εχθές ότι συνέβαινε στην περιοχή με τις συχνές περιπτώσεις όπου οι φλόγες έφταναν πολύ κοντά στα σπίτια. Ευτυχώς η εικόνα σήμερα είναι καλύτερη, παρά το γεγονός ότι πολύ νωρίς το πρωί είχαμε μια αναζωπήρωση που έφτασε στην αγερμό της αρχής. Άμεσα όμως κατάφερε να την περιορίσουν και με την ρήψη που έκαναν τα εναέρια μέσα, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πιο ενεργό μέτωπο ούτε στη Λούμπα αλλά ούτε και στην Ψάθα. Το μόνο σημείο που απασχολεί αυτή τη στιγμή τους πυροσβέστες είναι στο Κανδύλι, όπου υπάρχει μία αναζωπήρωση, όμως ενεργούν και τα εναέρια μέσα, τόσο το Καναντέρ όσο και τα ελικόπτερα, τα Έριξον. Από ό,τι φαίνεται η εικόνα είναι καλή και προς εκείνη την περιοχή, οπότε δεν υπάρχει κάποιος φόβος.
0: Είναι το Κανδύλι, το είχαμε και χθες στα ρεπορτάζ μας. Ήμασταν εκεί και χθες. Και χθες υπήρξε και 112 για την περιοχή αυτή. Και ακόμα λοιπόν απασχολεί την πυροσβεστική. Άρα εκεί επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους πυροσβέστες, από ό,τι μας λες, Γιάννη. Και φοβούνται προφανώς αναζωπηρώσεις πάντα. Έτσι, φοβούνται μην ξεφύγει πάλι μια πυρκαγιά. Μάλιστα.
1: Γιάννη, υπήρχαν αρκετές μικρές αναζωπηρώσεις και στην Ψάφα και στη Λούμπα. Αλλά ευτυχώς οι πυροσβέστες, επειδή ήταν αρκετές πυροσβεστικές δυνάμεις και στις δύο περιοχές, αμέσως τις θέταν υπό έλεγχο χωρίς να ξεφύγουν από τον έλεγχο της πυροσβεστικής και να μπορέσουν να απειλήσουν και πάλι κάποια από την κατοικημένη περιοχή.
0: Μάλιστα. Το Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Θα τα δούμε και στα δελτία προφανώς εδώ του Sky. Ο Γιάννης Ρίζος από την περιοχή της Ψάθας, της Λούμπας που λέγαμε, και στο Κανδύλιο που αυτή τη στιγμή έχουν πέσει οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με χθες, τα λέμε, αλλά μην το ματιάσουμε. Γιατί αυτά κάνουμε πάντα και μετά από λίγη ώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Λέγαμε πριν από λίγο για το δέντρο που είχε πέσει στο Ισάπ. Να ενημερώσουμε και το φίλο μας Δημήτρη, ο οποίος περπατάει ακόμη. Η κυκλοφορία στο Ισάπ αποκαταστάθηκε. Η στασία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι προβλήματα που υπήρξαν στη γραμμή 1, στο Ισάπ, δηλαδή στο ηλεκτρικό που ξέρουμε όλοι, εξαιτίας πτώσης κλαδιών εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου, επηρέασαν την κυκλοφορία των σειρμών. Και λοιπόν από εδώ και πέρα τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Αλλά. Α, κανονικά όχι όλα, έχουμε μισό λεπτό. Έχει δίκιο ο Δημήτρης, μισό λεπτό. Αποκαταστάθηκε, αλλά έχουμε στα τμήματα Πειραιάς Αττική και Κηφισιά Αναπατήσια. Ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Άρα δεν έχει αποκαταστάθει η κυκλοφορία ακόμα. άρα έχει ακόμα προβλήματα. Εκτός αν βλέπω στην ανακοίνωση αυτά που μείνει για την προηγούμενη ανακοίνωση. Λοιπόν, θα ρωτήσουμε. Δεν βγάζουμε άκρη. Θα ρωτήσουμε ξανά σε λίγο τη στασή, να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στο δίκτυο. Γιατί αυτά που διαβάζουμε τώρα δεν είναι κάτω πιστικά.

Επίσημα να έχει οπιστάσει τώρα, μας ήρθε. Ευχαριστούμε και την Πέρσα. Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 1 του μετρό Κηφισιά Πειραιάς. Τέλος. Εδώ τελειώνει το θέμα. Κηφισιά Πειραιάς αποκαταστάθηκε κανονικά.

Να δούμε αν υπάρχει το τραγούδι που θέλει ο φίλος μου ο Γιάννης από την Αύπακτο. Ο Γιάννης που μας βρίσκει όλη τη χρονιά, αλλά μας κάνει και επικοδομητικό σχόλιο. Δεν πειράζει. Τα χρειαζόμαστε αυτά. Εντάξει, τα χρειαζόμαστε. Το έχουμε το τραγούδι που θέλει. Δεν το έχουμε. Γιατί ρε φίλε. Γιατί ρε γαμώτο. Πολύ θέλει. Δεν θέλει και κανένα περίεργο. Κάτσε να δούμε πώς το έχουμε εμείς στη δικιά μας μπάνκα. Ψάχνω τώρα στη δικιά μας μπάνκα. Υπάρχει. Τελικά υπάρχει στην μπάνκα μας, ναι. Λοιπόν, και θα το βάλουμε στον φίλο μας, τον Γιάννη, γιατί εμείς θέλουμε να παραμείνει στην παρέα μας και ας μας κρίνει, όπως θέλει ο ίδιος να κρίνει την παρέα μας. Εμάς μας αρέσει αυτό. Μας αρέσουν τα σχόλια. Τα διαβάζουμε, νευριάζουμε, απαντάμε, δεν απαντάμε. Αν είναι ευριστικά, δεν πειράζει. Μόνο τώρα καλή καρδιά να έχουμε. Αρκεί να τα λέτε, όχι πολύ χρωματισμένα. Δηλαδή, όσο γίνεται, να είμαστε δίκοι. Αυτό, τίποτα άλλο.

Να τα αφιερώσω και στο φίλο μου τον Γιάννη Μαρακάκη που είναι στην παρέα μας. Θεϊκό τραγούδι μου λέει ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι πολύ έτης. Είναι μοιημένος στα έτης. Ξέρει κάθε τραγούδι. Με το που άκουσα την πρώτη στροφή, δεν είπαμε ποιο τραγούδι είναι. Πολύ σύμπαμα απλά. Λέει Where Spirits, αμέσως μου το έστειλε. Spirits in the Material World. 1980 λέει Θεϊκό. Τι λέει ρε φίλε.

Θα αφαιρέσουμε και εμείς με τη σειρά μας ένα τραγούδι. Εδώ με τον κύριο Βραχνό. Παιδιά, λίγο θα τα κάνουμε όλα σήμερα. Όλα, όλα. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τα δάση, θα μιλήσουμε για όλα. Και για τα νομικά όλα, για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Το λέω συνολικά να λειτουργούν και πώς πρέπει να φέρονται και να συμπεριφέρονται στους εργαζομένους τους, ειδικά την περίοδο των πυρκαγιών και σε επιχειρήσεις που είναι, ας πούμε, κοντά σε πυρκαγιές. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και επίσης και κάτι για τους εθελοντές, το οποίο δεν το γνωρίζατε, το μάθαμε και ο Σκαρόζος το ψάξε και θα είναι σε λίγο μαζί μας να τα πούμε όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέχρι τις 5 την αφιέρωση.

Γιάννη, το αρέσει το Γιάννη του φίλου μας. Έχουμε μαζευτεί τρεις Γιάννηδες και ο Γιώργος. Ο Γιώργος και τρεις Γιάννηδες. Και βάζουμε τραγούδια ενός στον άλλον. Να είστε καλά, παιδιά, λοιπόν. Μας αρέσει που είστε στην παρέα μας. Ο Γιάννης μου λέει διάφορα εδώ πέρα. Γεια σου, Γιάννη. Και καλησπέρα στην Άφακτο. Που τώρα καταλαβαίνω, θα σφίζει από ζωή. Ο Χάρης της Νέας Σμύρνης μαζί μας. Γεια σου, Χάρη. Γεια σου, φίλε μου, καλέ. Καλώς τον. Και ο Απόστολος, όλο αυτό το σκηνικό μου λέει που όλοι σας καλείτε, όλους εμπλεκόμενους με τα σοβαρά γεγονότα, φωτιές, βροχές, χιόνια, υπεύθυνους να καθοδηγήσουν, να επέμβουν, να δώσουν λύσεις κτλ. Είναι σωστό, λέει, μεγάλη χαζομάρα. Τα γραφεία τύπου τι ρόλο παίζουν. Καλά, και όσοι απαντούν στα τηλέφωνα και ζωντανές συνδέσεις είναι για κλωτσιές, λέει. Ας τελειώσει το κακό και ας βγουν όλη τη μέρα να γράψουν την έκθεση. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Δεν σε πιάνω πολύ. Θέλω πολύ να σε πιάσω όμως. Θέλω να το καταλάβω αυτό που λες. Αλλά δεν σε πιάνω πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι όλοι όσοι στην παρέα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτήν την εβδομάδα έχουμε έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό. Κρατήστε το λιγάκι, γιατί ο διαγωνισμός αυτός τελειώνει την Παρασκευή. Και την Παρασκευή 4.30 ώρα, 4.30 ακριβώς και 32 και 33 θα κάνουμε την κλήρωση. Η κλήρωση είναι για όλη την εβδομάδα. Αλλά παίρνετε τηλέφωνο στο 210-48-0-170-174. Αφήνετε το ονοματάκι σας μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής, 3 με 5 στα παιδιά της αλλαγής. 3 με 5 μέχρι τις 5 αφήνετε το ονοματάκι σας κάθε μέρα, καθημερινά. Και την Παρασκευή θα γίνει μεγάλη κλήρωση. Ο διαγωνισμός έχει την υπογραφή της Greco Strom. Μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Greco Strom για τον Αύγουστο, που σημαίνει ξεκούραση για πολλούς. Η Greco Strom λοιπόν σας προσφέρει ακόμα περισσότερους λόγους να την απολαύσετε. Έχει και εκπτώσεις καλοκαιρινές. Στην Greco Strom θα βρείτε. Υπάρχει το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ακόμη πιο εύκολη με αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Και πάτε στο πιο κοντινό κατάστημα της Greco Strom ή στο grecostrom.gr για όλα αυτά. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα δύσκολο. Θα πάρετε τηλέφωνο στο Sky 100,3, θα αφήσετε το ονοματάκι σας και θα μπείτε στη μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής για το πολύ ωραίο αυγουστιάτικο δώρο από την Greco Strom. Μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ.

Λοιπόν, κινησούλα, τώρα αυτή την ώρα έχει τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Για κρατήστε λιγάκι, όσοι έρχεστε από πάνω, δηλαδή από Κηφισιά, θα βρείτε κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της Αττικής Οδού. Όσοι έρχεστε από Ελευσίνα προς Λαμία θα βρείτε κίνηση. Από Ελευσίνα για να βγείτε προς Λαμία και προφανώς βγαίνετε προς Κηφισό, προς τον Πειραιά, θα βρείτε κίνηση. Και όσοι έρχεστε από Μαρκόπουλο προς Λαμία επίσης κίνηση. Ο κόμβος έχει αυτή την ώρα πρόβλημα, ο κόμβος μεταμόρφωσης. Κλασικό κομμάτι το οποίο δυσκολεύει αυτή την ώρα Θησέως και Χαρλάτριο Κούπη στην Ερυθρέα. Και κατεβαίνοντας σιγά σιγά προς τα κάτω, πάμε στην Λεωφόρο Κύμης. Έχει από την Καποδιστρίου μέχρι και, μέχρι και τις γέφυρες εκεί πέρα. Μέχρι που μπαίνετε κάτω τη γέφυρα εκεί σταματάει η κίνηση. Προχωράμε τώρα στα υπόλοιπα σημεία. Τι και εδώ οι υπόλοιποι είναι μια χαρά. Το κέντρο έχει κίνηση. Λοιπόν, πού έχουμε πρόβλημα τώρα? Έχουμε πρόβλημα στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια. Κλασικά αυτή την ώρα. Όπως επίσης έχει και στην Βασιλή Σοφίας βγαίνοντας προς Σύνταγμα και η Πανεπιστημίου λιγάκι, αλλά και σταδίου προς Σύνταγμα. Εκεί οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Κίνηση επίσης, αλίμονο, έχει η Βασιλέως Κωνσταντίνου και φυσικά και η Αρδιτού μετά πιάνει μέχρι να βγείτε στην Καλλιρόης. Αυτοί οι δρόμοι πάντα δύσκολοι. Και να δούμε και χαμηλά στην Παραλιακή, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο, λίγο καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Και ένα κομμάτι που κολλάει στην Εθνική Συντεστάσεως που λέμε, στην Δάφνη. Εκεί έχει την κίνηση αυτή την ώρα που λέμε. Λέμε ότι είναι πιο κόκκινο. Ο Πειραιάς έχει κινησούλα μέσα. Και κίνηση από Ασπρόπυργο, παρακαλώ. Κλασικά κιόλας. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα αυτή την ώρα και επίσης από Λεωφόρο Σχιστού και από τον κόμβο του Σχιστού μέχρι τη λίμνη του Κουμουνδούρου κίνηση και μέχρι και μετά τη λίμνη του Κουμουνδούρου κίνηση αυτή την ώρα που μιλάμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με καιρό και πολλά άλλα πράγματα μέχρι τις 5. Πάμε και στα Hot Center. Εκεί έχουμε σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη σας μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Hot Center.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί του ΙΣΑΠ Βικτόρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Η κυκλοφορία στη γραμμή 1 διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς Ομόνια και Κηφισιάνο Πατήσια λόγω πτώσης καλαδιών στη γραμμή του σιδηροδρομικού δικτύου. Νέες αναζωπηρώσεις που αντιμετωπίστηκαν άμεσα σημειώθηκαν νωρίτερα στις περιοχές Ψάθα και Κανδύλη στη Δυτική Αττική. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πορτογερμενού από το ύψος της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής παρέμβασης στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών είπαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Ιωάννη Φαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε. Εντοπίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ στα νυχτά της Κοπέλου, σκάφος αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλληλείας προστατευόμενων κοραλιών. Η συνολική αξία του φορτίου που βρέθηκε στο σκάφος ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου και ερωτήσεις τώρα, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Καρούζο. Είναι δικηγόρος και εργατολόγος. Θα μας εξηγήσει τι συμβαίνει σε περιπτώσεις με τις πυρκαγιές, με τον εθελοντισμό, με τις άδειες που μπορούμε να παίρνουμε, με το αν μπορούμε να δουλεύουμε παράλληλα, αν μπορεί η επιχείρηση να σε υποχρεώσει να δουλέψει παράλληλα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βλέπω τα μηνύματά σας. Εδώ πέρα λοιπόν. Βλέπω εδώ πέρα. Πολλά μηνύματα. Να είστε καλά. Ο Νίκος στην Πάτρα, γεια σου φίλε μου Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα στην παρέα μας. Η Μαρία στείλει ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα, το οποίο θα διαβάσω, θα βγάλω ένα, όσο μπορώ, ένα ρεζουμέ και δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό. Είναι τρεις παράγραφοι. Εδώ υπάρχει φίλος, ο γνωστός υβριστής, ο οποίος εμφανίστηκε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλός φίλος. Ο Πάρης διάβασα τις δηλώσεις του Μαρινάκη και του Άρθρου Λαζαρίδη. Δεν τη βλέπω καλά την πυρηνική δόμνα. Τώρα δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι δηλώσεις από την κυρία Μιχαηλίδου στο κόμμα της. Το κόμμα της μιλάμε πάντα, έτσι. Όχι γενικά. Το αν συμφωνείς ή διαφωνείς, αυτό είναι μια άλλη οπτική των πραγμάτων. Αλλά αποφάσισε να κάνει αυτές τις δηλώσεις και ειδικά τώρα πριν τις εκλογές για το κόμμα της. Άλλο τι πιστεύει και τι δεν πιστεύει. Είναι λίγο. Ναι. Βλέπεις πώς αντιδρούν. Το DNA που λέμε. Αν και πώς κάνανε να ξεχάσουν το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, που δεν έγινε καμιά κοσμογονία. Εστίω όλη τη χώρα. Δεν παντεύτηκαν εκατομμύρια ζευγάρια για να τρελαίνονται όλοι δεξί. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω τώρα, δεν είναι η ώρα. Γι' αυτά έχει έρθει μια υπέροχη κυρία εδώ στο στούντιο, η κυρία Ελιάνα Κουτσούπη, η οποία θα μας πει για το τι συμβαίνει με τον καιρό, που έχουμε συντονισμένοι όλοι πια, Ελιάνα. Θέλουμε να μάθουμε όλοι τι συμβαίνει με τον καιρό. Έτσι. Πότε φυσάει, πόσο φυσάει, για πόσο θα φυσάει. Από σένα τα ακούμε καλύτερα όμως.
1: Είναι λοιπόν πάντα στην επικαιρότητα ο καιρός. Έχουμε και λέμε. Έχουν εξασθενήσει πολύ σημαντικά οι άνεμοι κατά τις βραδινές ώρες, όπως είχαμε ήδη πει. Και έτσι έχουμε και βελτιωμένη κατάσταση στα μέτωπα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας ξεγελάσει, γιατί κατά το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε και πάλι ισχυρές ρηπές. Ήδη έχουν σημειωθεί γύρω στα 40 χιλιόμετρα την ώρα αυτή τη στιγμή στην Αττική. Αυτό μεταφράζεται σε 5 περίπου μποφόρ. Ενδεχομένως μέχρι το απόγευμα να φτάσουμε και τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή στα 6 μποφόρ. Μιλάμε για βοριάδες. Στην Ανατολική Αττική είναι βόρειο-ανατολική, βόρειο-βόρειο-ανατολική.
0: Δεν έγινε να χαλαρώνουμε δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Είναι μελτέμι. Επομένως, πάντα τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για έντονες ισχυρές ρηπές. Τώρα και η αυριανή ημέρα θα κυλήσει έτσι, και στο Αιγαίο περιμένουμε 6 με 7 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο και στο Καρπάθιο Πέλαγος. Στα ανατολικά υπηρωτικά και πάλι εκεί, Εύβοια, Αττική, τα ανατολικά της Πελοποννήσου θα έχουμε κάποιες ρηπές, και το ανατολικό Αιγαίο, Χίος, Μυτιλίνη που είναι και στο συναγερμό κατηγορίας 4.
0: Ναι, για αύριο είναι αυτές τις περιοχές.
1: Ακριβώς.
0: Είναι, όπως είπες, η Χίος, η Λέσβος, η Νιατική Βιωτία και η Εύβοια.
1: Και η Εύβοια, κυρίως τα κεντρικά και τα νότια.
0: Αλλά και η μισή χώρα είναι κίτρινη.
1: Ναι,
0: μην ξεχνιόμαστε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Αυτή η Ελλάδα και κάτω είναι κίτρινα όλα.
1: Όπως και στην Πελοπόννησο, γιατί και εκεί θα έχουμε ανέμους. Και στην Κρήτη, βέβαια, να πούμε, κυρίως στα ορεινά, αλλά και στα νότια τμήματα, καθώς κατεβαίνουν οι άνεμοι από τους ορεινούς όγκους, είναι πιο ισχυροί, πιο θερμοί και πιο ξηροί. Επομένως θα έλεγα και εκεί μια προσοχή. Τώρα σε γενικές γραμμές ο καιρός είναι έθριος ολόκληρη την χώρα.
0: Ανέβει λίγο η θερμοκρασία.
1: Έχει ανέβει ακριβώς μέχρι 35-37 βαθμούς στα υπηρωτικά και στην Αττική αύριο. Τους 37 βαθμούς τους λέω κυρίως στα δυτικά, εκεί δηλαδή Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, προς Μάνδρα, εκεί περισσότερο. Τι άλλο, λίγη αστάθεια ενδεχομένως το απόγευμα στα ορεινά και στα βόρεια, όχι όμως κάτι τρομερό, εξασθενημένες βροχοπτώσεις. Σήμερα περιμένουμε στην Δυτική Ελλάδα ίσως κάποιους όμβρους, έχουμε ήδη κάποιες νεφώσεις στα ορεινά. Έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα με μελτέμια, περίπου στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, με τη θερμοκρασία μέχρι 37 βαθμούς, τοπικά ίσως να πάει και στους 38, κυρίως έτσι στη Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία, και με έθριο καιρό. Δεν περιμένουμε ακρότητες ούτε στη θερμοκρασία ούτε και στις καιρικές συνθήκες εν γέννη.
0: Μάλιστα. Ένας καλοκαιρινός καιρός.
1: Ακριβώς.
0: Αυγουστιάτικος καλοκαιρινός.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πότε με το καλό φεύγετε εσείς?
1: Μέχρι και τις 16 Αυγούστου θα είμαι εδώ. Μαζί λοιπόν στην ενημέρωση και για τον καιρό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και μετά θα αποχωρήσω. Ξεκουράζεται.
0: Ξεκουράζεται ο Γιαννόπουλος. Αλήθεια τώρα.
1: Δεν είμαι σίγουρη αν αυτή τη στιγμή είναι στην ΕΜΗ.
0: Αστάστα, θα με το δικαιολογήσουμε.
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Μας μιλάει για το Sky τώρα. Ας τις άλλες δουλειές.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Εντάξει, το κατάμα αυτό. Λοιπόν, δεν το λέω, δεν σε χρεώνω γι' αυτό, αλλά ο Γιαννόπουλος προβλέπεται να πάρει άδεια. Τώρα δεν ήρθε εδώ. Ούτε χρόνο δεν έχει. Τι ένα χρόνο, παιδάκι μου. Τι χρόνο. Καλά, και εσύ. Και εσύ, μην το συζητήσουμε τώρα. Μην το συζητήσουμε τώρα.
1: Δεν ξέρω πώς είμαστε με τις άδειες, αλλά είναι μοιρασμένο.
0: Για πάρτε μου λίγο το HR. Πάρτε μου. Ηλιάνα, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι και αύριο, εννοείται. Εδώ η Ηλιάνα, για να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει με τον καιρό των επόμενων ημερών.

0: Το αποκριάτικο. Αυτό το έχουμε συνδυάσει με απόκριες, δεν είναι αποκριάτικο προφανώς. Αλλά τώρα γιατί. Θέλω να μου βρεις ένα πολύ ωραίο ιταλικό τραγούδι. Ένα πολύ ωραίο ιταλικό τραγούδι. Θα το βάλουμε μετά να το αφιερώσουμε στον κύριο Καρούζο. Ο κύριο Καρούζο είναι, να ξέρει, πάρα πολύ κοντά στην Ιταλία γενικώς. Του αρέσει πάρα πολύ η Ιταλία. Αγαπάει την Ιταλία, τον αγαπάει και η Ιταλία όμως. Οπότε θέλω να το αφιερώσουμε ένα ωραίο τραγούδι μετά. Ή άμα ζητήσει αυτό ένα τραγούδι, ο ίδιο. Κύριε Καρούζο, γεια σας. Ο δικηγόρος και ιατρολόγος.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας αγαπάω και προσωπικά.
0: Θέλετε
1: και
0: κάποιο τραγούδι συγκεκριμένο αμέσως μετά, κάποιο ιταλικό τραγούδι να αφιερώσετε κάπου που θέλετε ή στον εαυτό σας?
1: Θέλω να διαλέξετε το Ti amo.
0: Ti amo. Τέλεια. Το πιο εύκολο από όλα.
1: Μιλάμε για αγάπη, το Ti amo και το αφιερώνω σε όλους τους ακροατές και σε εσάς. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Με αυτό μεγαλώσαμε και εγώ και εσείς.
0: Μεγάλη αγαπησιάργη διάθεση σας ακούω, κύριε Καρούζο. Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα, αλλά έχω προαναγγείλει να μιλήσουμε για κάτι που το ανοίξαμε και σήμερα το πρωί, κύριε Καρούζο, και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Το πρώτο θέμα είναι τι γίνεται με τις επιχειρήσεις που δουλεύουν την ώρα της πυρκαγιάς.
1: Κοιτάξτε, έχει ψηφιστεί μια διάταξη, μάλιστα με την προηγούμενη σύνθεση κυβέρνησης, πριν τον ασχηματισμό, όταν αν ήταν υπουργός εργασίας, νομίζω να πειροτήσω ο κ. Πανάκης, ο οποίος θέσπισε αυτή τη διάταξη, από ό,τι θυμάμαι, και προβλέπει ότι αν ηχεί το 112 με SMS στα κινητά, είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να κλείσει την επιχείρηση και να απομακρύνει τους εργαζόμενους. Εκεί δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία στο να μην συμβεί αυτό. Και το λέω γιατί έτσι θα προβλεφθεί. Και προληπτικά και η αποφυγή του ατυχήματος, αν συμβεί μη γίνει το κάτι, ξέρετε, η ευθύνη του εργοδότη είναι αντικειμενική. Όσο μάλλον λοιπόν, αν προκύψει ένα σοβαρό ατύχημα, ένα θάνατο λόγω του εμπρησμού ή τη πυρκαγιά και ο εργοδότη δεν τήρησε αυτήν την υποχρέωση του νόμου, πλέον είναι σίγουρο ότι θα βρει μπελά. Από εκεί πέρα, κάθε μια επιχείρηση, για να μην δώσει του μισθού, αν βρεθεί σε μια δυναμία λόγω τη καταστροφή εν μέρη εν όλο, θα πρέπει να είναι εν όλο. Δηλαδή να είναι οριστική η μη καταβολή των μισθών. Η οριστική, η μη λειτουργία και ολική. Αυτό λέει ο νόμος. Δεν αρκεί να μπορεί να λειτουργήσει ένα τμήμα της. Τότε οφείλει ο τιμιστής. Όπως επίσης και για να διακοπεί η εργασιακή σύμβαση σε σχέση με την επιχείρηση, θα πρέπει να μην καταβληθεί, πώς το λέω, να είναι ασφαλισμένη η επιχείρηση για να μπορέσει να δώσει τα 2/3 της αποζημίωσης. Στην αντίθετη περίπτωση, αν η επιχείρηση δεν είναι ασφαλισμένη και καταστραφεί, δεν οφείλεται αποζημίωση. Mm-hmm. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει στις βιομηχανικές περιοχές και τα λοιπά, ισχύει. Μπορεί να το δούμε σαν φαινόμενο. Πολλοί εργαζόμενοι να μην παίρνουν την αποζημίωσή τους ακριβώς επειδή δεν είναι ασφαλισμένη η επιχείρηση. Γιατί τους δίνει ο νομοθέτης το δικαίωμα να απαλλαγούν από μια τέτοια υποχρέωση.
0: Τι επιπτώσεις έχει ένας εργοδότης αν δουλέψει στην επιχείρηση ενώ υπάρχει ενημέρωση ότι έχει πυρκαγιά?
1: Κοιτάξτε, διοικητικά πρόστιμα και ποινική ευθύνη αν προκύψει κάποιο ατύχημα ή ένα θάνατο.
0: Σας το λέω το παράδειγμα γιατί το είχαμε χθες εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Μεγάρων, με τον Δήμαρχο Μεγαραίων και μας είπε ότι ενώ τους είπα να μην δουλέψει η βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων, αυτοί δούλεψαν.
1: Εντάξει, θα στείλει το ΣΕΠΕ, μπορεί να κάνει ένα απομακρυσμένο έλεγχο εύκολα, ναι, από το ψηφιακό εργάν και να δει ποιες επιχειρήσεις λειτουργήσαν και να επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.
0: Ναι, εύκολα τους βρίσκει. Το θέμα θα το κάνει, λέτε εσείς.
1: Ναι, το θέμα είναι θα το κάνει. Εύκολα τους βρίσκει. Βεβαίως και εύκολα τους βρίσκει.
0: Μάλιστα. Με τους εθελοντές τώρα. Κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Είμαι εθελοντής. Θέλω να φύγω από τη δουλειά μου και πρέπει να βοηθήσω σε μια δασοπυρόσβεση. Με χρειάζονται κιόλας οι ομάδες μου.
1: Κοιτάξτε να σας πω. Κανονικά οι εργοδότες, εφόσον λείψετε από τη δουλειά σας, δυστυχώς τρώνε την άδεια αναψυχής του εργαζόμενου. Υπάρχει μια διάταξη που βρίσκεται στον νόμο της πολιτικής προστασίας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, που δίνει τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι που είναι γραμμένοι στο Μητρό των Εθελοντών, υπάρχει Μητρό, να μπορούν να πάρουν άδεια. Όμως, δυστυχώς δεν δικαιούνται το μισθό τους. Άρα λοιπόν, ενώ υπάρχει το παράδοξο να πάρεις άδεια, πολλοί εργοδότες δεν τη χορηγούν, και πάντως αν πάρεις τέτοια άδεια, δεν λαμβάνεις το μισθό. Έχουμε λοιπόν εθελοντές.
0: Είναι άνευ αποδοχών που λέμε. Τη γνωστή άνευ αποδοχών αυτή, δεν είναι?
1: Η γνωστή είναι άνευ αποδοχών, ναι, αλλά μόνο αν είναι δημόσιος υπάλληλος ο εθελοντής μπορεί με μια ειδική διαδικασία να πάρει το μισθό του, το οποίο είναι πολύ γραφειοκρατική. Αλλά φανταστείτε ότι αυτά τα παιδιά λείπουν από το σπίτι του 4-5 μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί δεν πληρώνονται και χάνουν και τη δουλειά τους πολλές φορές. Γιατί τους λέει ο εργοδότης να πάρουν άδεια αναψυχής, δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της άδειας που σας είπα, που είναι σύνθετη γραφειοκρατικά. Κατά την άποψή μου, έπρεπε να είναι πιο απλοποιημένη η διαδικασία, να ενισχύεται το εθελοντικό κίνημα. Δείτε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Ακόμα και με μοριοδότηση στους διορισμούς, ο εθελοντής προσλαμβάνεται στο δημόσιο, ακόμα και με καλύτερη μετάθεση, αν είσαι εθελοντής, κάποιος αντιμετωπίζεται στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία που συζητάμε. Mm-hmm. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει ένα φοβικό κράτος που αντιμετωπίζει δειλά, φοβικά τους εθελοντές και μια δυσκολία να είσαι εθελοντής, άντε το πολύ μια άδεια αυτού του τύπου, που για μένα δεν είναι άδεια αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα πληρωθείς. Και όπως ξέρετε, οι εθελοντές σώζουν μαζί με τους πυροσβέστες ασφαλώς, αλλά ο εθελοντής είναι που μπαίνει μπροστά, γιατί ο πυροσβέστης των αριθμών δεν επαρκεί, δεν είναι πολύ. Οι πυροσβέστες στη χώρα μας. Αντίθετα, είναι περισσότεροι εθελοντές.
0: Σωστά, και κάνουν και πολύ σημαντική δουλειά και μας το λένε όλοι από όλη τη χώρα.
1: Άρα, αυτό πρέπει να το αναδείξουμε αυτό.
0: Είναι πράγματα τα οποία μας τα είπατε, κύριε Καρουζουκή, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι πράγματα τα οποία στην ουσία σαν να είναι και πολύ λιμένα.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Κολοκυθά. Για παράδειγμα, ο κώδικας του εργατικού δικαίου πραγματικά δεν έχει αυτού του είδους. Έχει μια κατηγορία από άδειες, όλες τις άδειες που μπορεί κάποιος να βρει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η άδεια που σας είπα είναι μια ξεχασμένη άδεια. Και ο εθελοντισμός είναι ένα φαινόμενο καθημερινό. Όχι μόνο με τις πυρκαγιές, αλλά και το χειμώνα. Δεν βλέπουμε εθελοντές να πηγαίνουν ακόμα στους σεισμούς, να πηγαίνουν παντού. Τα φαινόμενα τα ακραία επιβάλλουν την αύξηση του εθελοντισμού στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, προτρέπω την πολιτεία να υιοθετήσει ένα πιο σύγχρονο σύστημα ενίσχυσης της εθελοντικής προσφοράς και αυτό πρέπει ίσως να το αναδείξετε κι εσείς, μιλώντας με κάποιους από την πολιτική προστασία που θέλουν και μπορούν να νομοθετούν.
0: Μάλιστα, να υπάρχει κάτι, να υπάρχει κάποιο έγγραφο.
1: Να υπάρχει και κινήτρο, να υπάρχει και ένα δικαίωμα απόλαυσης προνομίων. Ο εθελοντισμός με τη ζωή του, αυτό εννοώ.
0: Σωστό, σωστό. Καλά το λέτε. Πάντως, με την ψηφιακή κάρτα όλα αυτά είναι πιο εύκολο να ελεγχθούν για το ποιοι δουλεύουν, ποιοι δεν δουλεύουν, ας πούμε με τις άδειες που λέτε, ας πούμε. Οπότε,
1: τα τραγελαφικά φαινόμενα την περίοδο του καλοκαιριού, στο τουρισμό και στην εστίαση, να ζούμε τραγελαφικά φαινόμενα. Υπάρχουν νησιά που εργοδότες. Θα τους χαρακτήριζα σε εισαγωγικά εργοδότες, έχουν το προσωπικό με το μαγιό, ώστε αν τύχει ένας έλεγχος και ενημερωθούν από το πλοίο ότι φτάνει το κλιμάκιο του ΣΕΠΕ, να τους καταστήσουν σε πελάτες αντί σε υπαλλήλους, γιατί έχουν περάσει τον χρόνο της ψηφιακής κάρτας. Υπάρχουν ξενοδοχεία που στο λόμπι, όταν σκάει ο έλεγχος του ΕΦΚΑ ή της επιθεώρησης εργασίας, ακόμα και της εμπορίας, τους μεταμορφώνουν σε πελάτες και τους κάνουν να δηλώνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τα ελληνικά που τους απευθύνουν οι ελεγκτές. Έχουμε ζήσει πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις. Συνεπώς, αυτή η ιστορία της ψηφιακής κάρτας είναι ένα εργαλείο που παρακολουθείς και καταγράφεις. Όμως, ο πονηρός εργοδότης, σας είπα, με τέτοιου τρίκ, τα οποία είναι γραφικά αλλά είναι επαναλαμβανόμενα. Να ξέρει όμως ότι στο τέλος θα πληρώσει 1500 για κάθε παράβαση αν προκύψει έλεγχος. Και εξ αποστάσεως έλεγχος μπορεί να το βρει αυτό.
0: Ναι. Τα πρόσθετα.
1: Δηλαδή, εργαζόμενος έχει το μαγιό μέσα από το παντελόνι και στον πρώτο έλεγχο του λέει: βγάλει το παντελόνι, μείνε με το μαγιό να φανείς ότι είσαι πελάτης, γιατί η ψηφιακή κάρτα έχει περάσει το ωράριό σου.
0: Ναι. Είναι και κάποιοι που. Πώς το κάνανε και παλιά αυτό. Είχανε.
1: Το σερβιτόρο με το μαγιό, λέτε εσείς.
0: Ναι.
1: Το σερβιτόρο που κολύμπαγε και σερβιρε.
0: Καλά, ναι, και αυτό επίσης. Αυτοί που του είχαν και κάνανε αυτά τα παράδειγμα εργασία. Αλλά υπήρχαν και εργασίες που μπαίνουν σε δουλειές μέσα που είχαν μαύρους εργαζόμενους, μαύρους εννοώ.
1: Ναι,
0: ανασφάλιστους. Και του λέγανε, άνοιγαν την πόρτα την πίσω και φεύγανε τρέχοντας.
1: Ναι, τώρα έχουμε το μαγιό.
0: Ή κάναν του πελάτες, όπως είπατε πριν.
1: Τώρα έχουμε το μαγιό και το πατραχοπέδι.
0: Καλά, εντάξει. Καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Κύριε Καρούζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Περιμένω το τραγούδι.
0: Τώρα, πέφτει ευθύς αμέσως με το που σας ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Καρούζο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

Την καλησπέρα μου στον Γιώργο. Λέει δεν είπε αυτό ο δήμαρχος θες. Είπε ότι αρχικά δεν υπήρχε φωτιά και κατά τη διάρκεια της ημέρας έγινε ένα ζωπήριο φωτιά. Ναι, αυτό είπε. Αλλά έχει ενημερώσει επιχειρήσεις ότι επειδή υπάρχει φωτιά, καλύτερα να μην δουλέψουν. Και τον πήραν και κατήγγειλαν ότι είχαν βάλει τους εργαζόμενους και δούλευαν κανονικά σε επιχειρήσεις, ενώ ήξεραν ότι έχει φωτιά στην περιοχή. Ακριβώς αυτό είπε, κύριε Γιώργο, ο δήμαρχος Μεγαρέων, ο κ. Μαργέτης. Ακριβώς αυτό είπε, λοιπόν, το οποίο είναι και απαράδεκτο από πλευράς επιχειρήσεις. Καταλαβαίνω πρέπει να δουλέψουν, μπορεί να έχουν περιθώρια, έχουν κάποια περιθώρια, να έχουν δεσμεύσεις στις υποχρεώσεις τους, δεν ξέρω, ενώ πρέπει να παραδώσουν τις παραγγελίες ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Έχει μια πυρκαγιά στο 1 χιλιόμετρο. Βλέπεις τι γίνεται. Ταξίδεψε πυρκαγιά 80 χιλιόμετρα από τη Βιωτή και έφτασε στη Δυτική Αττική και εσύ δουλεύεις κανονικά την επιχείρησή σου και βάζεις τους εργαζόμενους σε κίνδυνο. Εντάξει. Και τι λες, ας πούμε, ότι όχι να δουλέψετε, δεν με νοιάζει, ότι και αν χρειαστεί θα φύγετε. Και κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας εδώ, βγήκε και το 112 για αυτή την περιοχή και τρέχανε και δεν φτάνανε. Αυτό είναι το σωστό. Ε? Να τρέχουμε τώρα όταν βγαίνει το 112 μόνο. Βάλε και το Ελιμόντο. Θέλει το Ελιμόντο, ο Σπύρος, όπως είμαστε. Να μένουμε σε αυτό το περιβάλλον. Ο Σπύρος το αφιερώνει. Φίλος και του Καρούζου, λοιπόν, θέλει το Ελιμόντο. Όχι, θέλει το Τιάμο, θέλει και το Ελιμόντο. Το θέλει από σένα, Σπύρο μου. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Θα καταλάβει. Ο Κώστας Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γεια σου, Κώστα μας, να είσαι καλά. Κάτι λες, ώρα καλή και σένα. Να είσαι καλά, ώρα καλή σου. Εδώ ο φίλος ο Γιάννης από την Άφακτο. Επιμένει. Α, να το σκύρει ο Γιάννης. Να το ξέρει και τον Καρούζο. Αλλά αυτά είναι. Είναι παμπάλαιο, λέει. Εντάξει. Το καταλαβαίνω. Και το λιμόντο παλιό είναι.

Μια καλησπέρα στον αγαπημένο μου φίλο και συγγραφέα Κώστα Κρομίδα που είναι στην παρέα μας. Γεια σου Κώστα μου, να είσαι καλά. Φτάνει στο Βόλο σε λίγη ώρα. Τα λέω όλα τώρα, σταμάτα. Έχει παρουσίαση απόψε, Ζαγόρα Πηλίου, το βιβλίο του. Ένα από τα βιβλία του, γιατί είναι και πολύ γραφοδότος. Καλοτάξετο και αυτό προφανώς. Καλοτάξετο μαζί σου, από ό,τι καταλαβαίνω. Εσύ τα βιβλία τα γράφεις για να σου λένε καλοτάξετο και να πηγαίνεις και μαζί με το βιβλίο, ο παντού, σε όλη τη χώρα. Και καλά κάνεις. 38 βαθμούς δείχνει το αυτοκίνητό του. Ζεστούλα έχει. Έχει ζεστούλα. Να, Θεσσαλίες. Οπότε τα ξέρεις όλα αυτά. Αλλά πας στη δροσιά, πας Ζαγόρα Πηλίου. Οπότε μια χαρά θα είσαι σε λίγη ώρα. Boy, you turn me inside out and round and round. Σας άρεσαν τα τραγούδια τα ιταλικά και μπράβο σας. Και μπράβο σας γιατί είστε ποιοτικοί, πολύ ποιοτικοί. Και τους ευχαριστούμε πολύ και τους φίλους που μας βάζουν και μερικά τραγούδια που θέλουν να ακούσουν. Εντάξει, παιδιά, όσο μπορούμε, σας πήξαμε στην πληροφορία όλο αυτό το πενθήμερο, το τελευταίο εξάμερο με τις πυρκαγιές. Όσο μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα τώρα, να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες αυτές. Έχω εγώ όμως τώρα τραγούδι, το οποίο είναι πιο σύγχρονο. Και θα τα ακούμε γενικώς αυτό το τραγούδι, κύριε Βραχνέ. Πάμε σιγά σιγά, πρόσεξε. Πάμε στα Hondo Center πρώτα. Θα ακούσουμε όλο το τραγούδι. Πάμε Hondo Center. Εκεί τι θα βρούμε στα Hondo Center. Αγαπημένα fashion brands, ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδεση, είδη σπιτιού, αξεσουάρ με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Φεύγουμε το τραγούδι αυτό, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε μετά, ξέρεις πώς. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά μέχρι τις 5. Και θα περάσει και από εδώ πέρα και ένας βάλσαμος, λέει εδώ πέρα. Να κάνουμε λίγο. Είχε Ολυμπιακός παίζει σήμερα, παιδάκι μου. Παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Με μια πολύ διάσημη ομάδα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Την Αίμεγγεν.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινός παλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Στους 75 ανέρχεται πλέον ο προσωρινός αριθμός των νεκρών από την

στο Μαρόκο. Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η χώρα του αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία σε συντονισμό με τις ιταλικές αρχές. Στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Έλληνας υπουργός Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών, όπως αυτά που καταγράφηκαν πρόσφατα στη Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ντρόουν με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας και θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές Βοιωτίας. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Νέες αναζωπυρώσεις που αντιμετωπίστηκαν άμεσα σημειώθηκαν νωρίτερα στις περιοχές Ψάθα και Κανδύλη. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος τέλεχος του ΔΔΕ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρίας Βρύσης με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς πυροσβέστες. Στον 52χρονο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μια φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και 5.000 ευρώ εγγύηση. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προκαλεί η παγχώρηση της στάθμης του Δούναβη, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που φτάνουν έως και τα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η Ρουμανία απευθύνει έκκληση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες της για έξυπνη κατανάλωση. Σε επιφυλακή βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς η αγορά ήδη προεξοφλούσε υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και το χειμώνα. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Υπήρξε ίσως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής πολιτικών που αντιλαμβανόταν την πολιτική ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας τη χαρακτηριστική φράση του Γιάννη Βαρβιτσιώτη: «Οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές». Εντοπίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ στα ανοιχτά της Κοπέλου σκάφος αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών. Η συνολική αξία του φορτίου που βρέθηκε στο σκάφος ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ. Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε ο Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να υποδέχονται απόψε στις 9 την Νάιμεγκεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Κολοκυθά.

Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. 4 και 8 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Φυσικά θα είμαστε μαζί. Και επειδή πλησιάζει η ώρα, να το ξέρετε αυτό, πρέπει να σας το λέμε και να το ξαναλέμε για να το βάλετε στο πρόγραμμά σας. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, τη Δευτέρα, όλοι μαζί μπορούμε. Συναυλία, η μεγάλη συναυλία λοιπόν για τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Προετοιμαστείτε. Προετοιμαστείτε γιατί είναι σε ένα μήνα πια. Δηλαδή δεν μένει και πολύ χρόνο. Και καλό να προμηθευτείτε ήδη τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr αλλά και στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας ερευνηθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μάνος Λοΐζος, υπογραφή, πραγματική υπογραφή. Και θα ήθελα να ακούσουμε κάτι, αν μπορείς. Τώρα, να ξεκινήσουμε. Σε παρακαλώ, φίλε μου Γιώργο Βραχνέ, μέχρι να πω εγώ τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν να φιλοκερδώς, τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακουσταντίνου, με χαρακτική σειρά τα λέμε προφανώς, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εφέλη Φασούλη. Προετοιμαστείτε μια πολύ μεγάλη συναυλία, μια πάρα πολύ ωραία συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο. Με τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Με την υπογραφή του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπως κάθε χρόνο, είναι συναυλία που συζητάμε για πολλούς μήνες, μέχρι την επόμενη φυσικά.

0: Τι ωραία είναι που τα τραγούδια μας μένουν. Προφανώς τα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία έχουν αφήσει πολύ ωραίο σημάδι στην ελληνική ιστορία, στην ελληνική μουσική ιστορία, και θα τα ακούσουμε όλα αυτά στη Μεγάλη Συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Τώρα ας προσγειώσω, γιατί θα πάμε να συζητήσουμε το μεγάλο θέμα των ημερών. Αυτό το θέμα με τις πυρκαγιές και αυτό που ανοίξαμε και χθες με τον κύριο Ζερεφό, τον κορυφαίο Χρήστο Ζερεφό. Μιλούσαμε για τις mega fires και όχι μόνο. Βλέποντας τώρα και τα στοιχεία, τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, μόνο για την Αττική, το οποίο είναι πραγματικά είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Καμένες εκτάσεις στη Δυτική Αττική από το 18 μέχρι το 26, δηλαδή μέχρι και χθες. Βλέπω. Είναι χιλιάδες στρέμματα. Το 23 είχαμε 170.000, 180.000 στρέμματα σε Δερβενοχώρια και Πάρνηθα. Το 21 είχαμε στα Βίλια σχεδόν 100.000 στρέμματα. Στην Κινέτα το 18 σχεδόν 60.000 στρέμματα. Στα Γεράνια Όρη το 21 72.000 στρέμματα. Λοιπόν, τώρα έχουμε 130.000 στρέμματα σε Βιωτία και Δυτική Αττική τελευταίες ημέρες από την Παρασκευή. Πώς καίγονται τα δάση τόσο εύκολα, μα πάρα πολύ εύκολα, πώς δεν κάνουμε πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουμε κάνει για να μην καίγονται τα δάση. Είμαστε μια χώρα όμως που ζούμε με τις πυρκαγιές και θα έχουμε πάντα πυρκαγιές, και αυτά θα μας εξηγήσει καλύτερα η κυρία Θέκλα Τσιτσόνη, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια στο τμήμα Δασολογίας και Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και την ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, συζητάμε και τα ξαναλέμε και τα λέμε και κάθε χρόνο τα λέμε, ναι. Και δυστυχώς τα συζητάμε μόνο όταν έχει πυρκαγιές, κυρία Τσιτσόνη. Το τι πρέπει να κάνουμε και τι έπρεπε να έχουμε κάνει για να μην καίγω τα δάση τόσο εύκολα. Δυστυχώς μόνο όταν έχουν πυρκαγιές. Τον Οκτώβριο δεν το συζητάμε. Θα συζητάμε τις πλημμύρες μετά. Ναι.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν οι πυρκαγιές. Ναι. Κυρίως τώρα με την κλιματική κρίση. Γιατί δεν μιλάω για κλιματική αλλαγή πλέον. Έχουμε περάσει στο στάδιο της κλιματικής κρίσης. Οι πυρκαγιές επαναλαμβάνονται. Επομένως, το μόνο που μας μπορούμε να κάνουμε είναι η πρόληψη. Το έχουμε πει κάθε φορά και κάθε χρόνο λέμε τα ίδια. Ναι. Και η πρόληψη γίνεται κυρίως από τις δασικές υπηρεσίες. Άρα θέλει με περισσότερη στελέχωση των δασικών υπηρεσιών, ώστε το δάσος να διαχειρίζεται σωστά, να γίνονται διαχειριστικές μελέτες. Επομένως, μέσα στη διαχείριση θα γίνονται οι αιρεώσεις, θα απομακρύνεται η καύσιμη, η υποβλάστηση που δημιουργείται από εκεί, η καύσιμη ύλη. Και γενικά θα έχει μια προσβασιμότητα το δάσος και θα μπορούμε πιο εύκολα να προλάβουμε την πυρκαγιά στη γένεσή της. Γιατί εκεί βρίσκεται όλο το η λύση του προβλήματος. Εάν δεν την προλάβουμε την πυρκαγιά, mm-hmm. η πυρκαγιά μετά πολύ δύσκολο να σταματήσει, γιατί έχει αλλάξει πλέον η οικολογία της πυρκαγιάς. Δεν ναι. είναι όπως παλαιότερα.
0: Για εξηγήστε το μας αυτό, τώρα, γιατί το ακούμε και το λένε κάποιοι, ίσως δεν γνωρίζουν, ίσως το έχουν ακούσει από εσάς που είστε ειδικοί. Τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει έχει αλλάξει η πυρκαγιά?
1: Ναι, λόγω της κλιματικής κρίσης αναπτύσσονται πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Και αυτές δημιουργούν κάποια φαινόμενα, όπως δηλαδή οι μεγάλες στήλες καπνού που δημιουργούνται. Αυτές, τώρα υπάρχει ολόκληρη διαδικασία, δεν θα αναφερθώ στη διαδικασία, αλλά τέλος πάντων δημιουργούν κάποια σύννεφα και αυτά λέγονται πυρονέφη. Και αυτά τα σύννεφα δημιουργούν ισχυρούς ανέμους, οπότε δημιουργούνται συνεχώς αυτό που έγινε και στη Δυτική Αττική, νέες εστίες. Καταλαβαίνετε, ισχυροί άνεμοι μεταφέρουν τη φωτιά πολύ γρήγορα. Δεν είναι απλώς οι κανονικοί άνεμοι, ας το πούμε, που υπάρχουν και φυσάνε αυτές τις μέρες. Επιπλέον δηλαδή δημιουργούνται ισχυροί άνεμοι. Επομένως έχει αλλάξει και η οικολογία της πυρκαγιάς. Και αυτό προσπαθούμε να δούμε τώρα με αυτό το πώς με νέους τρόπους θα μπορέσουμε να την περιορίσουμε. Γι' αυτό λέμε ότι η πρόληψη να μην ξεκινήσει πυρκαγιά μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να την πιάσουμε. Βλέπετε, επήγε δυνάμεις, εναέριες δυνάμεις, και η φωτιά θα σταματήσει όταν αποφασίσει να σταματήσει η ίδια. Ας
0: χρησιμοποιήσω
1: αυτή την έκφραση.
0: Σωστό, και αυτό είναι όσο και σκληρό και να ακούγεται, αλλά είναι και η ζήτηση που ξεκινάμε κάθε φορά όταν μιλάμε για αυτούς τους συμπολίτες μας που φέρονται στο δάσος ως δασοκτόνοι. Δηλαδή όταν κάνουν εργασίες μέσα στο δάσος, όταν αποφασίσουν να κάνουν κάτι μέσα σε ένα δάσος, είναι δασοκτόνοι. Γιατί σου λέει δεν έγινε σε μένα, δεν μου έχει γίνει 20 χρόνια που το κάνω. Μία φορά θα κάψει το δάσος. Δεν το κάνεις κάθε φορά.
1: Η κυρασία που υπάρχει πλέον, όπως είπαμε, με αυτή την αύξηση της θερμοκρασίας είναι πολύ μεγαλύτερη πια. Δηλαδή η εκλεκτικότητα της βιομάζας είναι πάρα πολύ μεγάλη και γι' αυτό μπορεί άλλες φορές να μην τους έτυχε. Τώρα όμως μπορεί να τύχει και να δημιουργήσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Και επίσης πρέπει να θωρακιστούν και οι οικισμοί οι οποίοι ακουμπάνε σε δασικές εκτάσεις. Είχαμε προτείνει τότε στη μελέτη της Εύβοιας, είχαμε προτείνει τρεις ζώνες να δημιουργηθούν γύρω αυτό, να πρέπει να ασχοληθούν οι Δήμοι και γύρω από τους οικισμούς. Δηλαδή η πρώτη ζώνη να μην έχει καθόλου βλάστηση, η δεύτερη να αποτελείται από πιο πυρανθεκτικά είδη, όπως είναι οι υδρίες, παραδείγματος, οι βαλανιδιές, ας το πω έτσι, κατομιλουμένοι.
0: Ναι.
1: Και η τρίτη ζώνη που θα ακουμπάει προς αυτά τα μεσογειακά οικοσυστήματα που είναι τα πεύκα, να υπάρχει έντονη αρέωση. Οπότε, με την έναρξη της φωτιάς θα έχουμε άμεση προσβασιμότητα. Αυτό είναι, δηλαδή να προλάβουμε τη φωτιά, το λέμε κάθε χρόνο. Και για να την προλάβουμε πρέπει να έχουμε τους δρόμους ανοιχτούς, να υπάρχουν οι υδατοδεξαμενές, αλλά κυρίως να υπάρχει, ας πω τη λέξη, αστυνόμευση. Δηλαδή άμεσα πυροφυλάκια, πολλοί κόσμος να κυκλοφορεί ειδικά.
0: Γι' αυτό και τα ντρόουν βοήθησαν πολύ. Έτσι,
1: τα ντρόουν επίσης, ναι, τώρα με την τεχνολογία. Είναι μία είναι η λύση. Γιατί αν ξεκινήσει, σας το εξήγησα και πριν, μετά
0: καθόμαστε
1: και περιμένουμε πότε θα τελειώσει.
0: Ναι, πότε θα τελειώσει.
1: Όλη η προσπάθειά μας είναι αυτή. Και σας είπα που μπορεί να, να γίνει αυτό. Και να θωρακιστούν οι οικισμοί και τα δάση να γίνονται διαχειριστικές μελέτες, άρα να αυξηθεί το προσωπικό των δασαρχείων που είναι υποστελεχωμένο για να μπορέσουν να ολοκληρώνουν τις δουλειές, αλλά και να υπάρχει και ευαισθητοποίηση του κοινού. Οπότε και ο καθένας και το δικό του, δηλαδή να το φροντίζει, να το καθαρίζει το δικό του χωράφι, οικόπεδο κλπ. Όλοι μαζί να μπορέσουμε να προλάβουμε την πυρκαγιά. Αυτή την έκφραση θέλω να πω. Πρέπει να την προλάβουμε.
0: Πάντα προλαβαίνουμε πάντα. Είναι η σωστή έκφραση. Από ό,τι ακούμε και από εσάς που τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, εννοείται. Θα σας κάνω μια ερώτηση που βαριέστε, αλλά βαριέστε ενώ την έχετε απαντήσει εκατομμύρια φορές. Αυτά τα δάση που καίγονται, πότε θα τα ξαναδούμε δάση, ή θα τα ξαναδούμε εμείς δάση?
1: Ναι, βέβαια. Είναι μέσα στην οικολογία, στον οικολογικό του κύκλο αυτή η πυρκαγιά. Βέβαια, όχι με αυτή τη συχνότητα. Γι' αυτό και για να έχουμε όριμους κόνους πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 15 χρόνια, εάν καούνε δύο φορές με επανάληψη. Αν όμως καούνε μία φορά, έχουν μηχανισμούς επιβίωσης. Οι κόνοι, πρέπει να το διευκρινίζω αυτό. Ποτέ δεν κοινάζονται τα κουκουνάρια. Ίσα-ίσα κλείνουν τα κουκουνάρια σφιχτά για να κρατήσουν, να μην καούν οι σπόροι μέσα στα κουκουνάρια. Περνάει η πυρκαγιά και όταν κρυώσουν, τα κουκουνάρια ανοίγουν και ρίχνουν τους σπόρους αυτούς που είναι όριμοι. Και από τότε το Σεπτέμβριο με τις πρώτες βροχές αρχίζει η αναγέννηση. Έχουν μηχανισμούς επιβίωσης. Αν όμως, όπως είπα και πριν, φωτιές στις ίδιες περιοχές είναι επαναλαμβανόμενες, τότε δεν προλαβαίνουν να σχηματίσουν όριμους σπόρους, επομένως θα έχουμε εκεί πέρα πρόβλημα. Αλλά τα μεσογειακά δάση που είναι η Θαλέπιος στην Δυτική Ελλάδα και η Τραχία στην Ανατολική, Θάσος, Σάμου κλπ, έχουν μηχανισμούς επιβίωσης. Φύση το έχει προνοήσει αυτό. Βέβαια οι πυρκαγιές οι φυσικές συνέβαιναν κάθε 50 χρόνια και επιπλέον, έτσι, όχι με αυτή τη συχνότητα.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δάση τα οποία καίγονται πρώτη φορά δεν έχουν ξανακαεί, αναγεννώνται και πάρα πολύ εύκολα. Είναι μέσα στην οικολογία των οικοσυστημάτων αυτών.
0: Μια απάντηση που μας ικανοποιεί τουλάχιστον αυτή η απάντηση.
1: Ναι, μας όπως και στην Εύβοια. Αν θα πάτε στην Εύβοια, θα δείτε όπου ήταν η Χαλέπη, ο Στεύκη. Λέμε την έκφραση βούρτσα έχουν, δηλαδή τα αρτίφυτρα, και τώρα βέβαια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ, έχουν ήδη φτάσει σε αρκετό ύψος, έχουν γίνει ένα μικρό δάσος, ας το πούμε. Mm-hmm. Το πρόβλημα δημιουργείται λόγω του ότι αλλάζουν οι θερμοκρασίες με την κλιματική αλλαγή. Οι πυρκαγιές ανεβαίνουν και σε μεγαλύτερα υψόμετρα, όπως έγινε και στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Κάηκαν ελάτι, παραδείγματος χάρη, η ελάτι, το έλατο δηλαδή, δεν έχει όριμους κόμους όταν το καλοκαίρι, οριμάζουν το φθινόπωρο, άλλες εποχές. Δεν είναι προετοιμασμένο, δεν έχει τους μηχανισμούς που έχουν τα μεσογειακά πεύκα, έτσι, ούτε η μαύρη πεύκη, η οποία είναι για μεγαλύτερα υψόμετρα. Εκεί δεν έχουμε αναγέννηση. Αυτό είναι το τραγικό.
0: Λοιπόν, δύο ερωτήματα.
1: Πρέπει να αναδασώσουμε.
0: Σας ακούνε τώρα οι φίλοι ακροατές και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η συζήτηση που κάνουμε, γιατί κάνουμε πολλές συζητήσεις. Δυστυχώς κάνουμε πάντα την ώρα της κρίσης και δεν ρωτάμε πράγματα τα οποία πρέπει να ρωτάμε. Εδώ λέει ο Πάνος, ας πούμε. Καλά, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, που και εγώ τους τόσες μέρες που είχαν τις μέγα πυρκαγιές, όπως με διορθώνουν φίλοι να λέω, και όχι μέγα fires.
1: Μέγα πυρκαγιές.
0: Ναι, και έχουν φωτιές στα δάση. Εκεί τι γίνεται, δεν έχουν κάνει τίποτα ούτε αυτοί.
1: Όχι, έχουν και πολλά. Γι' αυτό σας λέω. Έχουν κάνει πολλά. Το θέμα είναι να προλάβουμε την πυρκαγιά. Κάνουνε και είναι και πολύ αναπτυγμένοι στις δασικές υπηρεσίες κλπ. Αλλά πολλές φορές, όχι πολλές φορές, κάποιες φορές δεν προλαμβάνεται η φωτιά. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω το ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Δεν είναι όπως παλιά. Τώρα αυτές, γι' αυτό τις ονομάζουμε και μέγα πυρκαγιές. Αναπτύσσουν πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες λόγω του ότι η ξηρασία διαρκεί περισσότερη χρονική περίοδο και είναι πολύ έντονες. Η ξηρασία είναι τόσο μεγάλη που είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν αυτοί οι πυρκαγιές.
0: Μάλιστα. Και μεταφορά κουκουναριών, μου λέει, σε περιοχές μπορεί να γίνει, δύσκολες περιοχές που λέτε εσείς.
1: Τι εννοείται, αν τεινάζονται τα κουκουναριά?
0: Ναι, σε δύσκολες περιοχές, όπως μας είπατε πριν από λίγο.
1: Όχι, τα κουκουνάρια δεν τεινάζονται ποτέ. Δεν μεταφέρουν φωτιά. Είπαμε, παραμένουν επάνω στα δέντρα και κλείνουν, και όταν περάσει η πυρκαγιά ανοίγουν και πέφτουν οι σπόροι στο έδαφος, και το φθινόπωρο με τις πρώτες βροχές δημιουργούνται, αναγεννάται το δάσος. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν έχει ξανακαεί, αναγεννάται πάρα πολύ εύκολα. Το είπα αυτό γιατί πολλοί κατηγορούν τα πεύκα, ότι τα πεύκα
0: ευθύνονται
1: για τις πυρκαγιές. Όχι, τα πεύκα δεν ευθύνονται για τις πυρκαγιές, γιατί είναι και τα μόνα ολιγαρκή είδη. Δηλαδή τα πλατήφυλλα, που πολλοί λένε να βάλουν πλατήφυλλα για να μην είναι τόσο εύκολες οι πυρκαγιές, είναι περισσότερο απαιτητικά. Γι' αυτό βλέπετε σε αυτά τα ξηρά μέρη με δάση τα οποία δεν έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά, αναπτύσσονται τα πεύκα που είναι ολιγαρκή. Δηλαδή η φύση ξέρει και κάνει τη φυσική επιλογή που αναπτύσσονται πεύκα, που αναπτύσσονται τα πλατήφυλλα κλπ. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επομένως, η φύση ξέρει και κάνει την επιλογή. Δεν μπορούν εκεί να αναπτυχθούν άλλα πλατήφυλλα ήδη τόσο εύκολο όσο τα πεύκα. Απλώς επίσης και δεν τεινάζουν τα κουκουνάρια. Αυτό η δημιουργία, όταν γίνεται μια μεγάλη πυρκαγιά που βλέπετε να δημιουργούνται και νέες εστίες, αυτές οφείλονται ότι στο κέντρο της πυρκαγιάς δημιουργείται τόσο μεγάλες θερμοκρασίες που δημιουργούνται
0: ανωδικά ρεύματα. Το μικροκλίμα που λέμε, έτσι.
1: Ναι, μάλιστα, και ανωδικά ρεύματα, και
0: μαθαίνουμε και εμείς πόσο μπορούμε.
1: Και τα παίρνει από κάτω και τα τεινάζει σε μεγάλη απόσταση. Οπότε ενώ βλέπεις να εκτιμήσετε ένα μέτωπο φωτιάς, βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλες μικρές εστίες. Δημιουργούνται καινούργιες εστίες λόγω αυτών των ανωδικών ρευμάτων που πετάγονται. Και πολλοί το αποδίδουν ότι πετάγονται κουκουνάρια. Δεν είναι κουκουνάρια, είναι διάφορα ποκαίδια που τα ανωδικά ρεύματα τα εκτινάσουν σε μεγάλη απόσταση και δημιουργούν τις άλλες εστίες.
0: Τώρα γκρεμίσατε έναν μύθο, γκρεμίσατε τώρα. Κάτι που θεωρούσαμε ότι ξέραμε. Ότι... Το φαντάζομαι. Κυρία Τσόνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Η
0: κυρία Θέκλα Τσόνη, ομότιμη καθηγήτρια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σας και μαθαίνουμε πράγματα. Να μαθαίνουμε.
1: Μακάρι να μπορέσουμε να τη σταματήσουμε. λύσουμε τις φωτιές είναι το
0: βέβαια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κυρία Τσόνη. Η ομότιμη καθηγήτρια στο Τμήμα Δασολογίας και Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εξαιρετική όπως πάντα και μας βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουμε κάποια πράγματα που τα θεωρούμε και αυτό να τα ξέρουμε εμείς όλα αυτά. Έτσι. Εννοείται.

Λοιπόν, 4 και 27 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3 και εντάξει, τα λέμε για τις πυρκαγιές. Αμέσως μετά το διάλειμμα, εντάξει, έχω προαναγγείλει, θα έρθει και ένα superstar του σταθμού, ο κύριος Δημήτρης Βάλσαμος σε λίγο, εννοείται. Αλλά μέσα στο διάλειμμα θα μιλήσουμε και με την κυρία Φραγκάκη. Η κυρία Φραγκάκη θα μιλήσουμε, είναι δικηγόρος, πάλι δικηγόρος, αλλά για άλλο θέμα τώρα. Γιατί ακούμε τώρα αμέλειες, ακούμε εμπριστές, ακούμε τώρα. Πώς τιμωρούνται όλοι αυτοί? Τι ποινές έχουν όλοι αυτοί? Και πού τους βρίσκουμε μετά? Γιατί τα λέμε. Μετά τι ακολουθεί, θα μας τα πει σε λίγο η κυρία Φραγκάκη όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, κύριε Βραχνέ. Αφού πρώτα κάνουμε μια στάση, είναι η Big Win μαζί μας. Με τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, με την υπογραφή της Big Win, το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta. Αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win βρίσκεται στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στους 75 ανέρχεται πλέον ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών από την κρίση της περασμένης εβδομάδας στη Θέουτα, όπως ανέφερε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών σε Ευρωπαίους συναδέλφους του κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Υπουργός δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η χώρα του αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία σε συντονισμό με τις ιταλικές αρχές. Στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης, ο Έλληνας Υπουργός Θάνος Πλεύρης μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε και ντρόουν. Νέες αναζωπηρώσεις που αντιμετωπίστηκαν άμεσα σημειώθηκαν νωρίτερα στις περιοχές Ψάθα και Κανδύλη στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Έγκλημα με θύμα έναν 68χρονο αποκαλύφθηκε σήμερα στις Σέρες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε χτύπημα με σφυρί στο κεφάλι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. 4 και 33 πρώτα λεπτά. Έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη λοιπόν τώρα. Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της διασώστριας στη Σύρο. Εξέλιξη. Εδώ χάσαμε το έγκλημα στη Σύρο που έγινε πριν από περίπου μία εβδομάδα. Το ζευγάρι εκείνο με τη διασώστρια. Ναι, αυτό. Προφυλακίστηκε λοιπόν τώρα ο κατηγορούμενος. Τώρα βγήκε αυτό πριν από λίγα λεπτά. Λοιπόν, τα μηνύματα που έχετε στείλει, ο Τάσος Καμπάς διαφωνεί με την κυρία Τσιτσόνη. Λέει ότι πήγε να χάσει το μάτι από κουκουνάρι. Το ακούω αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο. Ο Γιάννης μου λέει δεύτερη φορά δεν φτιάχνει το δάσος ξανά. Το δεύτερη φορά ακριβώς αυτό. Αυτό που λες, Γιάννη, όχι το άκουσα. Όταν καεί πρώτη φορά, λέει ένα δάσος, τότε μπορεί να ξαναφτιαχτεί γρήγορα. Δεύτερη φορά δεν φτιάχνει το δάσος. Αυτό είναι ακριβώς όπως το είπε. Η νεκταρία, λέει εδώ πέρα, θα πρέπει οι καθηγητές που είναι ειδικοί στο δάσος να συγκεντρωθούν και να λάβουν δράση για να μην καούν κι άλλα. Σωστό είναι αυτό. Είναι, κοίταξε πόσο απλό είναι που το λες όμως, νεκταρία μου. Είναι τόσο απλό που το συζητάμε εδώ και κάθε φορά τα ίδια λέμε. Σας έχουν φωνάξει. Σας συμβουλεύονται κάποιοι. Συμβουλεύονται. Το θέμα τι κάνουν από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν συμβουλεύονται την κυρία Τσιτσόνη. Φαντάζομαι τόσα χρόνια η κυρία Τσιτσόνη, επειδή είναι και πολύ εμπειρή, σίγουρα έχει δώσει συμβουλές και τις συστάσεις της σε κυβερνήσεις. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται από εκεί πέρα. Είναι σαν τους νόμους. Πολλούς νόμους έχουμε. Μια χαρά είναι νόμοι. Έχουμε νόμους και πιο αυστηρούς. Το θέμα είναι αν εφαρμόζονται. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση. Αν εφαρμόζονται οι νόμοι. Αυτό είναι το θέμα. Μας βοηθήσει αυτό και η κυρία Φραγκάκη που είναι μαζί μας, η φίλη μας κυρία Φραγκάκη, δικηγόρος, η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Γεια σας, κυρία Φραγκάκη.
1: Γεια σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.
0: Ναι, για τις πυρκαγιές.
1: Όλους μας απασχολεί αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, το σκεφτόμουν το πρωί και λέω στην κυρία Μπόλια την Πέρσα που σας κάλεσε. Λέω, συγγνώμη, λέμε για την αμέλεια, λέμε για τους εμπριστές. Τι γίνεται από εκεί πέρα. Δηλαδή, τι λέει πια ο ποινικός κώδικας. Λέμε αυστηρές ποινές. Ποιες είναι αυτές οι ποινές οι αυστηρές?
1: Κοιτάξτε, πλέον δεν έχει καμία σχέση πώς είναι το νομικό πλαίσιο σε σχέση πριν από μερικά χρόνια που όταν κάποιος έδειχνε αμέλεια, ας πούμε, αν έκανε ένα μπάρμπεκιου κατά τη διάρκεια της περίοδου όπου δεν επιτρεπόταν, όπου υπήρχαν σαφείς εντολές της πολιτείας ότι δεν θα πρέπει να γίνει αυτό. Τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ απλά, δεν υπήρχαν ούτε πρόστιμα, ούτε ακόμα και η φυλάκιση υπό την έννοια την εκτιταία. Δηλαδή πλέον σήμερα όταν δείξει κάποιος μία αμέλεια, το πιο πιθανό είναι ότι θα εκτίσει την ποινή του, δηλαδή ότι θα φυλακιστεί και ότι παράλληλα θα έχει να πληρώσει και ένα πρόστιμο, το οποίο πρόστιμο, από την εμπειρία μου θα σας πω, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να ακυρωθεί. Δηλαδή τις περισσότερες φορές πληρώνουν και το πρόστιμο, το οποίο μπορεί να φτάσει σε χιλιάδες ευρώ, και ταυτόχρονα έχουν και τον κίνδυνο της φυλάκισης. Ενώ να πούμε ότι σε περίπτωση εμπρισμού που γίνεται με σκοπό, εκεί αν υπάρχει θανάτωση κάποιου προσώπου, τότε μιλάμε πλέον για ισόβια κάθριξη, καθώς επίσης για δίμευση της περιουσίας του δράστη, καθώς επίσης για πρόστιμα τα οποία μπορεί να ανέρχονται μέχρι τις 200.000 ευρώ.
0: Δηλαδή τώρα είναι κάποιος που κάνει εργασίες στο δάσος και μας ακούει, ας πούμε, ή μας άκουγε ή έκανε εργασίες χθες, ας πούμε, και του ξέφυγε η φωτιά. Και λέει μου ξέφυγε. Έκανα λάθος.
1: Ναι. Ναι. Σε περίπτωση λοιπόν που του ξεφύγει η φωτιά με αυτόν τον τρόπο, έκανε λάθος, δηλαδή υπήρξε αμελής και δεν είχε σκοπό να του ξεφύγει η φωτιά, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για ένα πλημέλημα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πάρει και αναστολή της ποινής του. Το πιθανότερο είναι και να εκτίσει την ποινή του, δηλαδή το δικαστήριο με την αυτόφορη διαδικασία που θα γίνει άμεσα, δηλαδή την επόμενη μέρα το πρωί από την πράξη, αν εκδικαστεί η υπόθεση κατευθείαν, είναι πάρα πολύ πιθανό να μπει και στη φυλακή και παράλληλα να πληρώσει και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο. Ενώ να σας πω ότι έγιναν ήδη 33 συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες με την αυτόφορη διαδικασία, που είναι ένας τεράστιος αριθμός μέσα σε τρεις ημέρες, να υπάρξουν 33 αμελείς οι οποίοι συνελήφθησαν λόγω αυτής της κατάστασης. Και από ό,τι φαίνεται ότι αυτό ακόμα συνεχίζεται, παρότι μιλάμε για αυστηρές ποινές, φαίνεται ότι ακόμα ο κόσμος δείχνει αμέλεια, αν και έχουμε ζήσει τόσες καταστάσεις άσχημες στη χώρα μας και συνεχίζουμε να τις ζούμε.
0: Είναι αυτό η λογική του τύπου «σε μένα θα συμβεί, δεν θα συμβεί σε μένα» και εγώ το λέω κάθε φορά και γίνομαι κουραστικός. Η πυρκαγιά μια φορά θα μπει, δεν μπαίνει κάθε φορά που κάνεις τις εργασίες. Μια φορά θα μπει και μια φορά θα γίνει το κακό.
1: Και αυτός είναι και ο ορισμός, θα λέγαμε, της αμέλειας, ότι εντάξει, δεν θα συμβεί σε μένα. Αυτό βλέπει και το δικαστήριο.
0: Τι χάσαμε την κρυφά.
1: Εντάξει, εμένα δεν θα συμβεί, όμως συνέβη.
0: Ναι, και όμως συνέβη. Ναι. Αυτό που μας λέγατε τώρα, γιατί κόπηκε για λίγο, αλλά καταλάβαμε το σκεπτικό σας. Αυτό είναι για τους αμελείς. Για τους αμελείς, οι οποίοι.
1: Αυτούς,
0: λοιπόν, είναι αυτοί που κάνουν τις εργασίες που του φωνάζουμε όλοι και λέμε δεν κάνουμε εργασίες όταν έχετε ό, το σαμποφόρο ή όταν είναι κόκκινος ο συναγερμός, πορτοκαλί, κίτρινος ή τίποτα άλλο. Και αναλόγως μετά το μέγεθος και τις επιπτώσεις πυρκαγιάς. Για τους εμπριστές.
1: Για τους εμπριστές τα πράγματα είναι πλέον πάρα πολύ αυστηρά. Μιλάμε για κάθριξη. Μιλάμε ότι στην περίπτωση της, που γιατί έχουμε δει και τέτοιες περιπτώσεις υποτρόπων οι οποίοι το έπραξαν μία φορά και το πράττουν και δεύτερη και τρίτη φορά, σε αυτή την περίπτωση εκτός την δίμευση της περιουσίας τους, μιλάμε και για πολύ αυστηρά πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάνουν τις 200.000 ευρώ. Και βεβαίως σε περίπτωση που υπάρξει βαριά σωματική βλάβη ή αν σε περίπτωση υπάρξει θανάτωση κάποιου προσώπου ή πολλών προσώπων, μιλάμε πλέον για ισόβια.
0: Α, μάλιστα. Μιλάμε για ισόβια. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Μια ερώτηση τώρα που προκύπτει τις τελευταίες ημέρες, γιατί γίνονται συλλήψεις δημάρχων. Συλλήψεις δημάρχων έγινε στην Πάρο για τον χώρο υγειονομικής ταφής. Έγινε σύλληψη δημάρχων στη Λίδας για ανεμογεννήτριες, που είναι ιδιοκτήτης εταιρείας που από τις ανεμογεννήτριες αυτές προέκυψε φωτιά, στη Βιωτία αυτή φωτιά. Εδώ τι γίνεται.
1: Εδώ υπάρχει ευθύνη και των τοπικών αρχόντων, οι οποίοι έχουν πάρει όλα τα μέτρα ή αν παρέλειψαν να πάρουν κάποια μέτρα, σε αυτή την περίπτωση έχουν και οι ίδιοι ευθύνες και βαριές ευθύνες θα λέγαμε, και σε κάθε περίπτωση εφόσον αποδειχθεί ότι αυτό συνέβαινε κατά συρροή, οι ποινές είναι ακόμα πιο αυξημένες και ακόμα πιο βαριές, και πιστεύω ότι τώρα η πολιτεία μετά από όλο αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια θα κάνει ακόμα περισσότερους ελέγχους και οφείλει να κάνει ελέγχους, γιατί αν οι τοπικοί άρχοντες δεν λαμβάνουν τα μέτρα που οφείλουν να λάβουν, είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίζουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις που ουσιαστικά αποτέλεσμα δεν έχει μόνο σε εμάς τους ανθρώπους αλλά κυρίως στο περιβάλλον.
0: Αυστηροί νόμοι υπάρχουν. Το θέμα είναι αν εφαρμόζονται. Εγώ το λέω ξανά αυτό. Ακριβώς. Και θα το λέω συνέχεια. Ακριβώς. Γιατί εσείς το ξέρετε καλύτερα, είστε δικηγόρος, είστε καθημερινά στα δικαστήρια. Τους νόμους έχετε στα χέρια. Το θέμα είναι τι εφαρμόζονται από όλα αυτά. Τι κάνουν από όλα αυτά. Ναι.
1: Αυτό.
0: Κύριε Φραγκάκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη.

Αύριο λογικά θα έχουμε και ανακοινώσεις για, για τους πυρόπληκτους. Αύριο στις 11 υπάρχει διευπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις 11 ώρα θα προεδρεύσει ο Πρωθυπουγός. Αύριο 11 ώρα λοιπόν αυτή η σκέψη, οπότε μετά θα έχουμε σίγουρα ανακοινώσεις για τους πυρόπληκτους Βιωτίας και της Αττικής, για τις φωτιές που είχαμε τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη και οπουδήποτε αλλού.

0: Λοιπόν, πήγαν άμεσα στις περιοχές και εντάξει, είχε πάει και ο Καθαφάδος, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Ο πολιτικός προϊστάμενος στην ουσία είναι και ο κ. Τουρνάς, αλλά πολιτικός είναι ο κ. Καθαφάδος και πηγαίνει εκεί. Όπως επίσης πήγε σήμερα και ο Ανδρουλάκης στην περιοχή και ο Κουτσούμπας πήγε στην περιοχή που κάηκε σε Βιωτία και Αττική. Εδώ μας επισκέφθηκε ο κ. Βάλσαμος. Να καταλάβετε.
1: Ό,τι έχει ο καθένας καλό είναι.
0: Έτσι. Καλά, έχω το καλύτερο εδώ πέρα. Τι λες τώρα.
1: Ομολογουμένος.
0: Εσύ είσαι παραπάνω από πολιτικούς αρχηγούς. Ομολογουμένος κιόλας. Τι έχει πάθει αυτός. Τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Δύσκολο το καλοκαίρι, Γιάννη. Μου σφίξει, ζέστη.
0: Μου σφίξει. Μα τι είσαι εσύ, βραγούρι. Τι είσαι εσύ.
1: Τι γίνεται.
0: Γιατί λίγο φορά, όχι, εντάξει. Να σου πω κάτι, φίλε μου αγαπημένο. Σήμερα παίζει Ολυμπιακός.
1: Σωστά, 9 η ώρα.
0: Και σημαντικό παιχνίδι. Για τον Ολυμπιακό. Πιο σημαντικό για την Νάιμέγεν. Νάιμέγεν, πώς λέγεται τώρα.
1: Κοίταξε, Νάιμέγεν τη μάθαμε από μικρή που λέμε, αλλά μεγαλώνοντας και μεταφέροντας κάπως τις ονομασίες, τις γλώσσες, τις κανονικές, να είναι Νάιμέχεν, ας πούμε. Είναι με χ.
0: Στα Ολλανδικά είναι Νάιμέχεν.
1: Ναι, ας πούμε ότι στα Ολλανδικά είναι.
0: Είναι όπως μάθαμε την Παρτίζαν.
1: Ναι.
0: Από Παρτίζαν που τη λέγαμε
1: ναι.
0: Το πιο
1: πιθανό.
0: Και Ζάλγκυρης.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά που με τρελαίνουν αυτά, δεν μπορώ, με τρελαίνουν.
1: Είσαι τις συνήθειες άνθρωπος.
0: Όχι, εντάξει, τώρα το Παρτιζάν το λέμε από παιδιά.
1: Ναι,
0: και το Ζάλγκυρης. Ζάλγκυρης τη λέγαμε. Ζάλγκυρης. Καθαρά πράγματα. Όχι, πια τα ίδια.
1: Παρτιζάν. Περνάει με όλα.
0: Καλά, με όλα. Για πες μας τι γίνεται σήμερα. Ολυμπιακός, αν κερδίσει σήμερα.
1: Είναι το πρώτο παιχνίδι από τα δύο.
0: Πρώτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού.
1: Σωστά. Πρώτο επίσημο γενικά στην σεζόν. 9 η ώρα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Με μια λίστα του Μεντιλίμπερ, η οποία περιλαμβάνει μοναδικό center for τον Ελκαμπή, γιατί άφησε τους άλλους τρεις εκτός λίστας και έτσι έχει μόνο τον Μαροκινό διαθέσιμο. Με αλλαγή της τελευταίας στιγμής, τον Ορτέγκα, τον Μπακ, που μάθαμε τα προηγούμενα χρόνια, τον Φρανσίσκο να βγαίνει εκτός λίστας και την θέση του να παίρνει ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, που αποκτήθηκε τελευταία ουσιαστικά για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τη Χάλα, αλλά θεωρείται δεδομένη μεταγραφή του στην νεοφώτιστη ομάδα της Αγγλίας. Κατά τα λοιπά, η σέντρα στις 9. Η Νάιμέχεν πέρσι τρίτη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, σε μία από τις καλύτερες πορείες στην ιστορία της. Ολυμπιακός. Είναι καλή ομάδα, έχετε από καλή σεζόν. Σίγουρα δεν νομίζω ότι τρομάζει τον Ολυμπιακό ή μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν αποτελεί το φαβορί στο ζευγάρι αυτό. Ωστόσο.
0: Είναι η ομάδα που έρχεται από το Champions League πέρσι. Εντάξει, δεν είναι. Είναι προφανώς πιο δυνατή ομάδα από την Νάιμέχεν.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι δεν είμαι Νάιμέχεν από μικρός. Εννοείται. Αλλά. Ολυμπιακό. Πάντα. Αλλά είναι πιο δυνατός Ολυμπιακός. Μην γελιόμαστε.
1: Σωστά.
0: Δεν δικαιούται να χάσει, να το πάμε αλλιώς. Πώς σου φαίνεται.
1: Σωστά. Μια παρέμβαση από το Σταματέλο θα περιμένω εδώ, αλλά τέλος πάντων.
0: Δίκυπρο δεν είναι.
1: Ε?
0: Δίκυπρο δεν είναι.
1: Από τώρα.
0: Τι ώρα.
1: Είναι λίγο νωρίς για να το μάτι πέντε πάντων.
0: Δεν από τώρα, ναι, σωστά.
1: Ούτε καθαρίστες δεν έχουν πάει ακόμα. Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό. Αύριο το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Τσεσεκά 1948. Τα λέγαμε και τις προάλλες, ομάδα που προέρχεται από διάσπαση ουσιαστικά της Τσεσεκά Σόφιας. Πέρασε τη Σπαρτάκ Τρνάβα στα πέναλτι και εδώ υπάρχει κάθαρο φαβορή και είναι ο Παναθηναϊκός. Όπως είπε ο Νίστρουπ στις δηλώσεις το μεσημέρι, Ανδρέας Τετέ είναι off για το παιχνίδι αυτό, λόγω ίωσης από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Τουλάχιστον, άρα μάλλον Ραστόντερ μπροστά στην κορυφή, θα δούμε. Πιθανότατα ναι. Και ίσως και άλλες αλλαγές, ίσως και Πελίστρι. Okay. Είδαμε πολύ κόσμο την περασμένη εβδομάδα στο ΆΚΑ. Φαντάζομαι θα εξακολουθήσει αυτό να συμβαίνει, παρότι όσο πηγαίνουμε προς το 15 Αύγουστο, σπάει ο κόσμος στην Αθήνα και είναι λογικό. Αλλά πιστεύω ένα 20άρικο θα υπάρχει και πάλι στο ΆΚΑ.
0: 20άρικο τι είναι, ρε, αθλητικές τάκτη, ένα 20άρικο.
1: Όχι, πολύ καλό. Γι' αυτό
0: 20.000,
1: λέει. 20.000, ναι, για τέτοια εποχή. Προκριματικά κόντρα σε ομάδες που δεν είναι ονόματα έτσι εμπορικά να τραβήξουν κλπ.
0: Ονόματα ή πώς την είπες.
1: Η Τσεσεκά 1948. Και όνομα και άριθμος.
0: Και άριθμος.
1: 2-1.
0: Πολύ καλύτερα 49.
1: Αλλά βλέπω ότι υπάρχει διάθεση από τον κόσμο να στηρίξει τη νέα προσπάθεια αυτή του Παναθηναϊκού με τον Ίστρουπ, τον Στέφανο Κοτσόλη και γενικά μια ανανέωση που υπάρχει. Οπότε, ένα αναμονή και αυτού του παιχνιδιού που θα το δείτε επίσης ζωντανά από τον Sky αύριο σε 9.30 και pre-game και post-game μετά τη λήξη
0: εσύ
1: του
0: μπαίνεις εκεί πέρα,
1: των αγώνων.
0: Στα post-game και στα
1: pre-game. Θα δούμε τώρα. Κοινό τα νήματα από πίσω.
0: Δεν θα
1: εμπλακώνε, δεν θα με δείτε μπροστά. Πίσω από τις κάμερες συντονίζουμε. Λοιπόν, την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ με αμφίβολο το Ζίβκοβιτς. Σημαντική απουσία, αν υπάρχει τελικά,
0: όντως,
1: για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έμαθε χθες ο αντιπάλους της και σήμερα παίζουν το ζευγάρι αυτό που είναι υποψήφιο, δηλαδή Λεύσκη Σόφιας.
0: Ναι,
1: με την Καϊρά Ταλμάτη που είχε παίξει ο Ολυμπιακός πέρυσι στο Καζακστάν.
0: Ναι, έπαιζε πέρυσι, ναι.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίπαλος. Θα είναι πολύ δύσκολο ταξίδι για την ΑΕΚ αν πάει να παίξει στο Καζακστάν.
0: Ναι.
1: Πώς καταλαβαίνεις.
0: Γιατί δύσκολο ταξίδι.
1: Γιατί 15 ώρες. Εκεί μπορεί να παίζει σε πλαστικό χλωτάπιτα, μεγάλη επιβάρυνση, δύσκολο.
0: Ναι.
1: Στα του ΠΑΟΚ ξέχασα να αναφέρω ότι επέστρεψε ο Γιαννούλης, που είναι πολύ σημαντική μεταγραφή. Σωστά. Εδώ και 2-3 καλοκαίρια ακουγόταν η επιστροφή του στην Ελλάδα. Και για τον Ολυμπιακό είχε ακουστεί. Πριν 2-3 καλοκαίρια και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είχαν ενδιαφερθεί. Τελικά τότε προτίμησε να πάει στη Γερμανία, στην Augsburg. Mm. Έκατσε 2 χρόνια. Γυρίζει ξανά στον ΠΑΟΚ μετά από το 2021, μετά από 5 χρόνια. Και σημαντική κίνηση. Δεν είναι μικρός πια. Είναι 30 στα 31. Κλείνει τα 31 τώρα τον Οκτώβριο, αν είδα καλά. Ωστόσο, αναβάθμιση για τον ΠΑΟΚ στο αριστερό άκρο της άμυνας και να δούμε τελικά πώς διαμορφωθούν γενικά τα ρόστερ. Η ΑΕΚ ψάχνει αριστερό μπακ, του Κώστης δεν έκασε.
0: Η ΑΕΚ δηλαδή θα παίξει σε 2 εβδομάδες, 3.
1: Η ΑΕΚ θα παίξει σε 2 εβδομάδες προκριματικά τα play-off του Champions League. Την επόμενη εβδομάδα είναι το Super Cup που παίζει με τον Όφι. Τετάρτη 12 του μήνα στις 8. Επίσης ζωντανά από το Sky, που θυμίζουμε ότι ο Όμιλος έχει πάρει τα δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδος για την επόμενη τριετία και μέσα σε αυτό είναι και το Super Cup. Οπότε το Όφι ΑΕΚ στο Παγκρίτιο, που βγήκαν σήμερα τα εισιτήρια και για τις δύο ομάδες, όσοι δεν θα βρεθούν στην Κρήτη και θα είναι οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα, θα μπορούν να το δουν ζωντανά από τον Sky.
0: Ο κύριος Πράπας με ρωτάει αν θα κάνουμε καμία μεταγραφή οχταριού. Πού λείπει οχτάρι, σε εμάς λείπει οχτάρι.
1: Στον Παναθηναϊκό ακούγεται ότι υπάρχει ένα χάφα ακόμα που υπάρχει στόχευση να πάρει χάφ. Ο Γένσεν ακόμα υπάρχει στην επικαιρότητα.
0: Αυτό είναι, το διάβαζα.
1: Και παίζει.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα σημείο αναφοράς για τον άξονα του, έναν παίκτη που θα κάνει διαφορά, ας πούμε, στην ομάδα του Νίστρουπ, και ίσως και ένα εξτρέμ. Θα δούμε τώρα.
0: Ναι. Ερώτηση που το κάνω κάθε μέρα, θα συνεχίσω να την κάνω. Με τον Ιωαννίδη είναι υπαρκτό σενάριο το να πας σε Ολυμπιακό? Τώρα δεν θα σταματήσω.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι είπε ο Νίκος. Εγώ δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από Έλληνες παίκτες, γιατί χάνει από Έλληνες παίκτες και για τη λίστα και αυτά χρειάζονται. Αντιλαμβάνομαι ότι στην οικογένεια Ιωαννίδη, θα πω, μπορεί να υπάρχει μια τάση επιστροφή στην Ελλάδα.
0: Ναι, ισχύει. Κύριε Μακαράκη, επιστρέφει εδώ. Ναι.
1: Σωστά. Οπότε είναι πιθανό γι' αυτό το λόγο να αναζητηθούν πόρτες και να χτυπήσουν πόρτες σε ομάδες που μπορούν να εξυπηρετήσουν και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος έχει από μια δύσκολη χρονιά στην Πορτογαλία με τραυματισμούς. Όταν ήταν διαθέσιμος, δεν έπαιζε πολύ, δεν τον υπολόγιζαν γενικά. Δεν του πήγε καλά η μεταγραφή στο εξωτερικό. Να δούμε πού θα μπορέσει να κάνει το restart.
0: Αντιθέτως, ο Βαγιανίδης μένει στη Λισαβόνα.
1: Μένει και λένε ότι φέτος θα διεκδικήσει και πάει για να χτυπήσει και θέση βασικού, να είναι το βασικό δεξιμπάκ στη Sporting. Και είναι και ο Αλεξανδρόπουλος Sporting, θέλω να σου πω. Ανήκει.
0: Α, το Ολυμπιακό πριν.
1: Ναι, και το Παναθηναϊκό βγήκε. Μπράβο, ναι. Πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακό πήγε και τον μάθαμε περισσότερο. Ναι.
1: Και αυτός ψάχνει το restart και αυτόν δεν θα απέκλει να το δούμε σε καμιά ελληνική ομάδα. Δηλαδή. Όπου ειδικά χρειάζονται χαφ, δηλαδή στον ΠΑΟΚ, Φερρυππίν, δεν ξέρω. Πιθανόν. Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα χαφ, βέβαια, τώρα το Λουσέ, έναν Γάλλο. Ωστόσο, δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον ξαναδούμε στον Άρη ενδεχομένως. Έχει πάρει λίγο καθοδική πορεία η καριέρα του, αλλά θα ψάξει αυτό στο restart. Μεγάλος δεν είναι καθόλου.
0: Σκληρός είναι ο Φαλσανός, έτσι.
1: Καθόλου. Λέμε απλά τα πράγματα όσοι έχουν.
0: Καθόλου.
1: Ναι, σε πάει καλό, ούτε κατά διάνοια. Μακάρι το παιδί να ανέβει, γιατί δεν έχουμε και πολλούς Έλληνες παίκτες, όπως ξέρεις, ειδικά στον άξονα, στα χαφ. Υπάρχει μια έλλειψη εκεί, μια έλλειψη Ανδρεία. Μακάρι να κάνει το restart και να ξαναμπεί και στην εθνική κλπ.
0: Μάλιστα. Κύριε Βλάση, με ευχαριστώ πολύ. Ποδοσφαιρική εβδομάδα λοιπόν αυτή, έτσι.
1: Ποδοσφαιρική.
0: Εκτός αν υπάρξει ένα μεταγραφή στο μπάσκετ, ασχοληθούμε όλοι πάλι. Δεν το βλέπω.
1: Ναι, όχι. Όπως πιστεύω, ο Ολυμπιακό, άμα γίνει. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τουλάχιστον του πρωτοκλασσάτου. Όταν πάει κανένα παίκτη συμπληρωματικό για το rotation στην Ελλάδα πιο πολύ.
0: Να δούμε αυτό το σύριαλ με το walk-up τι γίνεται.
1: Ναι. Αυτό είναι εντωμεταξύ. Επηρεάζει πολλά πράγματα. Γιατί ακόμα αν θα φύγει ο Λαριτζάκη, Φερρυππίν, αν μείνει ο walk-up, μπορεί να φύγει ο Λαριτζάκη, τον θέλει η ΑΕΚ, για παράδειγμα. Αν φύγει ο walk-up, δεν θα έχει Έλληνες Ολυμπιακός, θα μείνει ο Λαριτζάκη. Οπότε επηρεάζει πολλά πράγματα.
0: Σωστό. Κύριε Βάση, με ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Παρακολουθούμε. Να είστε καλά και μένετε προφανώς στο Sky, γιατί μεταδόσεις είναι εδώ πέρα. Όλες οι μεταδόσεις, όλες οι σημαντικές μεταδόσεις.

Τα Χόντο Σέντερ μαζί μας εννοείται. Κάθε καλοκαίρι η επίσκεψή μας στα Χόντο Σέντερ για αγορά μαγιό είναι δεδομένη. Ανάμεσα σε τόσες επιλογές σίγουρα θα βρείτε το μαγιό που σας ταιριάζει και βέβαια καλύτερες εκπτώσεις.

Φεύγουμε σε λίγο. Καλό μεσημέρι στη μεγάλη παρέα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γεια σου, ρε Γιάννη, από το Σουλάρι Αρκαδίας. Γεια σου, φίλε μου, καλέ, να είσαι καλά. Η Μανιάνα μαζί μας, μας λέει και τα σχόλια της ακριβώς για τις πυρκαγιές, αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα. Και ο Αντώνης μας στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Το διαβάσουμε αυτό το μήνυμα. Ένα άρθρο που έχει κάνει ο Δημήτρης ο Καμπουράκης, λέει, για τη διαχείριση των δασών από ιδιωτικές εταιρείες. Θα το βρίξει και αυτό τώρα συζήτηση. Με νιώθεις, Αντώνη μου, πώς το σκέφτομαι. Τι θα γίνει, τι επανάσταση. Η Γιώτα εδώ μαζί μας, τη φωτιά στη Βιωτία κατά σειρό είναι το έγκλημα, λέει. Αυτό ακριβώς που συζητούσαμε πριν από λίγο με την κυρία Φραγκάκη. Για το στρατηγό άνεμο, βγάλε κάποιον να μας το πει, ρε Ζων, λέει ο Γιάννης, ρε, όντως. Ναι, το ακούμε, κάτσε. Μπορεί να το έχουν πει έτσι στην κυβέρνηση, αυτό λένε τώρα τελευταία. Ο άνεμος, η κλιματική κρίση, το ένα τ' άλλο. Ναι, δεν λένε για τις ελλείψεις τίποτα, για τα προβλήματα και την πρόληψη. Όχι, αυτά είναι. Στην ουσία αυτό, το στρατηγό άνεμο λένε. Το λένε πιο κομψά, το λένε αλλιώς. Φεύγουμε. Ο κ. Βραχνός ήταν στον πύργο ελέγχου. Η κυρία Μπόλια μας συντώνησε ένα γραφικό. Η κυρία Μπουλιέρη στην επικοινωνία μαζί σας. Μην ξεχνάτε, παίρνετε τηλέφωνο κάθε μέρα. Τώρα έχετε ακόμα 5 λεπτά, ας πούμε, και αφήνετε το ονοματάκι σας στο τηλεφωνικό κέντρο του ΣΚΑΕ στο 210-48-0-170-174 για την δωρεπιταγή των 1.500 ευρώ από την Greco Strom. Greco Strom είναι μαζί μας, με καλοκαιρινές εκτόσεις, αλλά και το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. 1.000 ευρώ αγορές σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα, στο κατάστημα Greco Strom ή στην grecostrom.gr. Αυτά τα βρίσκετε μόνο, λοιπόν, εδώ, στο ΣΚΑΕ. Και μπαίνει το γραμματάκι σας και την Παρασκευή 4:30 θα γίνει η μεγάλη κλήρωση. Γεια σας, καλό απόγευμα. Ακολουθεί Γιατζόγλου, έτσι. Σφραγίδα. Εγγύηση. Δημήτρης Γιατζόγλου. Εμείς πάλι αύριο, την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ο δρόμος.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στους 75 ανέρχεται πλέον ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών από την κρίση της περασμένης εβδομάδας στη Θέουτα, όπως ανέφερε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών σε Ευρωπαίους συναδέλφους του κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ισπανός Υπουργός δήλωσε ότι τουλάχιστον 72.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα την περασμένη εβδομάδα στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, εκ των οποίων οι

0: Προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών, όπως αυτά που καταγράφηκαν πρόσφατα στη Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ένα ντρόουν με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας και θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές Βοιωτίας. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος στέλεχος του ΔΔΕ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς πυροσβέστες. Σε κατάσταση κινητοποίησης στήθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ως ένδειξη ότι αποδίδει η κοινή προσπάθεια κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση και σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα βασικά καταναλωτικά άγαθα, αξιολογούν κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο μείον 0,47%. Σύμφωνα με τους κύκλους του Υπουργείου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών σε βασικά αγαθά, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Υπήρξε ίσως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής πολιτικών που αντιλαμβανόταν την πολιτική ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας τη χαρακτηριστική φράση του Γιάννη Βαρβιτσιώτη: οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές. Σε εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος του 68χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 68χρονος έφερε τραύμα από θλόν όργανο. Τα τραύματα προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στο θάνατό του. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπο βρίσκεται και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι του λίγες μέρες πριν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41 ετών κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση σε βάρος της διαστόστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρου, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψη ο Ολυμπιακός με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται στις 9 την Αϊμέγεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια, ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα.

0: Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατσόγλου.

0: Every day void seems to turn into love song.
1: Ήταν σαν σήμερα 4 Αυγούστου του 1900 όταν γεννήθηκε αυτός ο μεγάλος Louis Armstrong, τρομπετίστας της jazz, ο πρώτος μεγάλος σολίστας που ανέδειξε το είδος αυτό της μουσικής και έγινε βεβαίως ο πρεσβευτής του στα πέρατα της οικουμένης. Ήταν γνωστός με το παρατσούκλι Σάτσμο. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν παράφραση μιας λέξης. Είναι αυτός με στόμα σαν σακούλα, επειδή όταν ήταν μικρός συνήθιζε να βάζει τις πενταροδεκάρες που κέρδιζε στο στόμα του για να μην τις κλέψουν οι συνομιλικοί του. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για ένα αναπόσπαστο κομμάτι της jazz και ήταν ο πρώτος που κατόρθωσε να ξεπεράσει τα φυλετικά κοινωνικά μουσικά σύνορα της εποχής του. Ως πετυχημένος μαύρος μουσικός με διεθνή αποδοχή, βοήθησε πολύ περισσότερο, εννοείται, στον αγώνα των μαύρων από το να παίρνει πολιτικές θέσεις ή να συμμετέχει σε κάποια οργάνωση. Go gamblers, lucky streak. When we out together. Τώρα τι ταιριάζει με αυτό, έτσι? Ναι, ένα ποτήρι κρύα σαμπάνιας. Και γιατί? Γιατί ο όρος σαμπάνια είναι μια κατοχυρωμένη ονομασία προέλευσης από τον Αφροδίνο που παράγεται στην περιοχή της Καμπανίας. Λοιπόν, σαν σήμερα τότε ο Περινιόν, 4 Αυγούστου του 1693, ήταν ο άνθρωπος που μελέτησε, συστηματοποίησε αυτή τη διαδικασία. Και τότε, σαν σήμερα λοιπόν, δημιουργήθηκε η πρώτη σαμπάνια. Βέβαια, εντάξει, μετά ήρθε η γνωστή μεγάλη πολυεθνική και το όνομά του νομίζω ότι έχει δώσει έτσι τον χαρακτηρισμό της ακριβότερης σαμπάνιας. Τώρα κατά τα άλλα, αν μείνουμε στα δικά μας, τα δικά μας τα πεζά, ναι, εννοείται ότι για ακόμη μια φορά κάνουμε τον απολογισμό, για ακόμη μια φορά υπάρχουν εικόνες πάρα πολλές από τις καταστροφές στην Μεγάλη Πυρκαγιά, από τη Βιωτία μέχρι και έξω από τα Μέγαρα, και νομίζω ότι αυτό που λέγαμε και χθες δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς. Ναι, μιλάμε για μια κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, που έχει αφήσει το αποτύπωμά της έτσι κι αλλιώς και το αφήνει και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι οι αρμόδιοι και οι επιστήμονες πίστευαν. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, τι είναι? Να προλάβουμε την δική μας αμέλεια, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Γιατί το συζητούσαμε χθες με μια φίλη ακροάτρια, τη Μανιάνα. Ναι, μιλάμε για παράνομες χωματερές. Μιλάμε για ένα κακός συντηρημένο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτά τουλάχιστον, άσε την κλιματική αλλαγή που είναι δεδομένο ότι έχει το αφήσει το αποτύπωμά της. Τα άλλα, για τα άλλα μπορούμε να κάνουμε κάτι? Αυτά να προλαβαίνουμε? Είναι λοιπόν ένα θέμα. Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας εδώ στον Sky 100,3 και αυτό το απόγευμα. Απόγευμα μπαίνουμε, βράδυ φεύγουμε, έτσι. Έχουμε 4 ώρες μπροστά μας. Υπομονή στα φτάκια σας και υπομονή και στην φωνή μας. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Εσύ, Γιώργο μου, αν θυμάμαι καλά, θες να φεύγεις πάντα αργά. Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι ωραία λογική αυτή. Θυμάμαι και πρόπερση και πέρυσι έφυγες αργά διακοπές. Οπότε αφήνεις όλους τους άλλους, τους χαιρετάς και καλά, και μετά λέτε, α, εκεί που είστε τώρα θα έρθω εγώ, και εδώ που είμαι θα έρθετε. Να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, αν μπορούσα να παίρνω άδεια το Σεπτέμβριο, θα έφευγα Σεπτέμβριο. Ας δούλευα όλο το καλοκαίρι, δεν θα με ενδιέφερε, ειλικρινά. Εμείς θα πάρουμε τα βουνά. Έτσι. Θα πάρουμε τα βουνά. Θα πάμε Καρπενήσι. Εκεί θα περάσουμε το καλοκαίρι μας. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε την Πέρσα Μπολιά στην αρχισυνταξία. Επιμέλεια παραγωγής από τη Σοφία Καλαβρού. Στο 210-48-00-170-4 τα μηνύματά σας καταγράφει Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας, αν έχετε εντοπίσει έξω το παραμικρό. Εννοείται ότι τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Έως τις 9 ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν θα μου στείλετε τα μηνύματά σας, τρόπος επικοινωνίας. Μας χαροποιεί ιδιαίτερος, έτσι ώστε να τα λέμε. Έτσι, να μην νιώθουμε μόνοι μέρες και ώρες ώρες που είναι. Οπότε, να καλωσορίσουμε γενικότερα την Ηλιάνα Κουτσούπη. Είναι μετεωρολόγος μας. Μια εξαιρετική κοπέλα, ευγενέστατη και χαμογελαστή. Είναι κοντά μας να... να δώσει πόνο, δεν ξέρω. Μελτέμια πάντως θα δώσει κάποια στιγμή. Κάτι θα πει.
2: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ και για τα όμορφα λόγια.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, είμαι μια χαρά.
1: Τέλεια.
2: Ελπίζω να είστε κι εσείς. Να δούμε λίγο τα του καιρού.
1: Ναι.
2: Έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι, όπως είχαμε πει, ειδικά τις βραδινές ώρες. Όμως, μεσημέρι και απόγευμα, βλέπουμε ότι οι ρηπές είναι ακόμα ισχυρές. Συγκεκριμένα στην Αττική και μάλιστα στην Πεντέλη έχουν αγγίξει και τα 56 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι 6 μποφόρ.
1: Είναι.
2: Όπως και στην Κάριστο, 92 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Καβοντόρο είναι αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Είναι συνηθισμένο και στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί στην Μυτιλίνη, μέχρι και τα 68 χιλιόμετρα την ώρα. Και στη Λακωνία είχαμε ισχυρές ρηπές, μέχρι και τα 63 χιλιόμετρα την ώρα. Και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Έτσι θα κυλήσει και η αυριανή ημέρα, με Μελτέμι στα 7 μποφόρ στο Κεντρικό Αιγαίο και στα Ανατολικά Επιρωτικά. Και στο Ανατολικό Αιγαίο, βέβαια, εκεί στην Χίο, και γι' αυτό έχουμε και συναγερμό κατηγορίας, ναι, 4, πολύ υψηλό κίνδυνο. Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά στην θερμοκρασία, μέχρι 37 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και στην Αττική. Mm-hmm. Είμαστε πολύ κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. 2 βαθμούς λίγο πιο υψηλά είναι φυσιολογικά πλαίσια. Να πούμε ότι δεν περιμένουμε ακρότητες, ούτε κάποιο καυσονικό επεισόδιο τις επόμενες ημέρες.
1: Είναι απλά μια μικρή ανάπτυξη. Ενίσχυση των βολιάδων περιμένουμε κάποια στιγμή.
2: Λοιπόν, το Μελιτέμι θα διατηρηθεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, σίγουρα, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα. Οι ρηπές φαίνεται ότι θα ενισχυθούν από την Πέμπτη, mm-hmm, και ίσως και το Σαββατοκύριακο να είναι, μάλιστα, ακόμα πιο ισχυρές. Βέβαια, εδώ θα είμαστε για να επικαιροποιούμε τα στοιχεία μας. Όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, έχουμε αυτή τη στιγμή βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα, mm-hmm, κυρίως στα ορεινά της τμήματα. Κατά τόπους είναι ισχυρές. Μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν.
1: Άρα,
2: το βράδυ
1: μιλάμε,
2: και μετά.
1: Έτσι,
2: δυτική, ναι, Ελλάδα. Και μία μικρή αστάθεια θα έχουμε και τις επόμενες μέρες, πάλι στη Δυτική Ελλάδα, στα ορεινά, κυρίως της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Κατά το μεσημέρι και το απόγευμα είναι η αστάθεια που, μάλιστα, περιμένουμε το καλοκαίρι.
1: Κρατάμε αυτό ότι θα έχουμε μάλλον κάποια ενίσχυση των βορειάδων εκεί προς από την Πέμπτη, νομίζω, και
2: σωστά,
1: μετά.
2: Σωστά, σταδιακά.
1: Οπότε εκεί χρειάζεται μια ετοιμότητα και μια προσοχή.
2: Ακριβώς.
1: Ηλιάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Τώρα, να πω την καλησπέρα μου στον Κώστα Παπαδάκη. Να είσαι καλά για την μουσική επιλογή. Ή τα κάνεις σήμερα. Καλά είμαι, Κώστα. Εσύ, από ποιο μέρος της Κρήτης είσαι? Περίμενε. Μου έχει δώσει και μια μαντινάδα. Κάτσε, αυτή τη μαντινάδα τώρα δεν μπορώ να την πω. Έχει βία μέσα. Μπορούμε να πούμε καμιά άλλη, να στείλεις, Κώστα μου, καμιά έτσι λίγο πιο αγαπησιάρικη? Γιατί αφιέρωσε, ας πούμε, μια ωραία μαντινάδα σε μια κοπέλα. Να το καταλάβω. Αυτό που μου στείλες, ρε φίλε, έχει πολύ αίμα. Δεν είναι τώρα. Είναι ζωνιανά η κατάσταση. Όχι. Πιάσε καμιά άλλη περίπτωση. Έτσι. Τίποτα. Πιάσε κάτι από τα πιο ήπια της Κρήτης. Να πω την καλησπέρα μου στην Άννα. Μου λέει τι υπέροχο τραγούδι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίως να πω και την καλησπέρα μου στην πολύ καλή μου φίλη, την Σόφη. Ναι. Ο Σεπτέμβρης είναι πολύ όμορφος. Απλώς νυχτώνει νωρίς. Και δεν πειράζει. Αυτά είναι. Να πω την καλησπέρα και στο Θοδωρή Χίρα. Να είστε καλά και ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Λοιπόν, χθες ένας άνθρωπος που μας βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν ένα δύσκολο απόγευμα. Σήμερα, να ξέρετε ότι θα ανοίξουμε την βεντάλια. Έχουμε ωραία θέματα και ωραία ζητήματα που θα τα σχολιάσουμε παρεούλα. Και θέλω και τη δική σας βοήθεια. Αλλά κράτησα το όνομά του και το τηλέφωνο του, ο κύριος Δημήτρης Καμπόλη, φυσικός κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας, και πολλά ακόμη, στο τμήμα γεωλογίας και περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ, youweather.com, υπάρχει και αυτό. Γιατί ήταν ο πρώτος που χτύπησε το καμπανάκι ότι αν έφευγε η φωτιά από εκεί που βλέπαμε δίπλα από την ψάθα, θα πήγαινε άλλο εποχώρη και τότε θα μιλούσαμε για τα γεράνια. Αλλά επειδή ακριβώς μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και την περιοχή και τα φαινόμενα, βεβαίως λόγω της επιστήμης του, αλλά και την περιοχή, είναι λοιπόν, ήθελα λίγο να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μαζί του σήμερα για να μας δώσει τα φώτα του. Είστε καλά?
3: Καλησπέρα, με ακούτε?
1: Ναι, φυσικά. Είναι πιο ήρεμα. Σήμερα τα πράγματα τουλάχιστον μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς την χθεσινή φόρτιση. Έτσι.
3: Ναι, είναι σαφώς πιο ήρεμα, επειδή παρακολουθώ και κάποιες κάμερες μετεωρολογικές πάνω από το ευρύτερο πεδίο.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές αναζωπηρώσεις, ασήμαντες, ελεγχόμενες, αλλά σήμερα από το πρωί η μέρα είναι ήσυχη.
1: Mm-hmm.
3: Ηρεμήσαμε αρκετά, μπορώ να πω.
1: Ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενό σας? Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αρχικώς.
3: Ναι. Κοιτάξτε, έχω δύο κατευθύνσεις. Είμαι και μηχανικός τηλεπικοινωνιών. Από εκεί έχω δύο πτυχία. Είμαι και φυσικός με κατεύθυνση στη μετεωρολογία. Έχω κάνει μεταπτυχιακό αστικό σχεδιασμό και κλιματική αλλαγή. Και αυτή τη στιγμή είμαι υποψήφιος διδάκτορος στο ΕΚΠΑ πάνω στην ανάλυση στην υδρολογία.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, ας πούμε, μου ήρθε εσείς ξέρετε και την περιοχή καλά, από ό,τι κατάλαβα, έτσι?
3: Ναι, πάρα πολύ καλά.
1: Γιατί πηγαίνετε χρόνια, από ό,τι μου έχετε πει και τα λοιπά. Ας πούμε τώρα, μου βάζει ένας φίλος το εξής. Γιατί το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ δεν έχει έρθει ακόμη στο Αλεποχώρι? Βέβαια αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας το απαντήσουν άλλοι, αλλά είναι ένα θέμα που δημιουργεί πρόβλημα στην περιοχή για κάποιο λόγο?
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Αλεποχώρι πρώτα-πρώτα δεν έχει νερό.
1: Ναι, γι' αυτό έχει το λέει ο άνθρωπος.
3: Έχει καταστραφεί το ιδιωτικό δίκτυο,
1: mm-hmm.
3: το δίκτυο του ιδιώτη βασικά, παροχιά. Δεν ξέρω την ιστορία ακριβώς με την ΕΙΔΑΠ.
1: Ναι.
3: Γίνεται και φτάσει σε κοντινή απόσταση, είναι αλήθεια. Είναι, νομίζω το νερό έχει φτάσει στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.
1: Ναι.
3: Καλό θα ήταν να υπάρχει σίγουρα και αυτή η εναλλακτική. Εγώ θα την έλεγα ως σταθερή εναλλακτική, γιατί αυτή τη στιγμή με μια καταστροφή στην οποία κάποιοι χάσαν περιουσίες, εμείς ήμασταν τους τυχερούς που δεν τις χάσαμε,
1: ναι.
3: αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει παντού ένα αποτύπωμα στην περιοχή.
1: Και όχι μόνο αυτό, με την ανασφάλεια που υπάρχει, να σας πω κάτι, και θα είμαι και απόλυτα ειλικρινής, γιατί το ακούω αυτό, το λένε, ότι τα σπίτια ξαναγίνονται. Μισό λεπτάκι, αν έχει ο άλλος 30-40 κινητά, δεν τον νοιάζει και το ένα, αλλά όταν το ένα είναι ένα, είναι πόνος, είναι πληγή, είναι μαχαιριά. Έτσι. Επειδή το είπατε ότι ναι, χάθηκαν περιουσίες. Για κάποιους ήταν όνειρο ζωής το να έχουν ένα μικρό σπιτάκι έτσι και έχουν κοπιάσει για να το έχουν. Δεν είναι όλοι με δεκάδες ακίνητα στην περιουσία τους ή στην κατοχή τους. Το ακούω και δεν το καταλαβαίνω. Ναι, τα σπίτια θα μου πεις σώζονται ζωές. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν μιλάμε για το χειρότερο. Αλλά για έναν άνθρωπο που έχασε το ένα και μοναδικό του σπίτι, δεν είναι αναφέρομαι στο Αλεποχώρι ούτε στην Ψάθα, μπορεί να είναι μια φωτιά στην Πεντέλη, μπορεί να είναι κάπου αλλού. Δεν ξέρω πού μπορεί να είναι. Είναι πόνος. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και ειδικά όταν μιλάμε για ένα σπίτι.
3: Κύριε Γιατζόγλου, έτσι ακριβώς είναι, και εγώ θα ήθελα σήμερα να μου δώσετε το πάτημα να αναφέρω κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να γίνονται προληπτικά, χωρίς ιδιαίτερο κόστος.
1: Φυσικά, να το πείτε.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, χτες παρατηρήσατε ότι υπήρχε ένα λαλούμ γενικά γύρω από τη γεωγραφία της περιοχής.
1: Mm-hmm.
3: Αναφέρονται τοπονύμια, είναι σαν κάποιος να μην ξέρει τις διδυφιές στην Καλυθέα.
1: Mm-hmm.
3: Αν δεν έχει ακούσει τις διδυφιές, δεν ξέρει ότι είναι στην Καλυθέα. Ακούγανε λούμπα. Όλοι ξέρουν ένα Αλεποχώρι και μια Ψάθου στην περιοχή.
1: Mm-hmm.
3: Για μένα υπάρχει σοβαρό θέμα στην πρόληψη και το συντονισμό.
1: Mm-hmm.
3: Ποιο όμως κομμάτι? Χρειάζεται επιστημονική προσέγγιση και παρατήρηση αποτύπωση, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός πολλαπλασιαστής.
1: Mm-hmm.
3: Πρέπει η πυροσβεστική να έχει επικαιροποιημένα σχέδια πριν την έναρξη κάθε αντιπυρικής περίοδου, με ανάλυση και καλή γνώση των περιοχών σε μετεωρολογικό και γεωμορφολογικό γεωγραφικό πεδίο. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί σε περίπτωση πυρκαγιάς θα ξέρουμε από πριν ποια σημεία θα προσφέρονται για ανασχέσεις, υδροληψίες, πώς συμπεριφέρονται οι τοπικοί άνεμοι. Γιατί πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε σε ένα ανεμολογικό πεδίο ένα βοριά, αλλά στην περιοχή λόγω καναλισμών και λόγω βουνών δημιουργούνται δυτικοί, ανατολικοί, νότιο-δυτικοί, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε.
1: Mm-hmm.
3: Και το λέω αυτό για ποιο λόγο? Γιατί την πρώτη μέρα της φωτιάς στην περιοχή υπήρχε σημείο υδροληψίας, το οποίο δεν το ήξεραν προφανώς.
1: Α, σοβαρά,
3: Ναι, βεβαίως.
1: Αυτό είναι
3: υπάρχει ένα θέμα. Μα δεν μπορεί να το ξέρεις. Πρέπει να γνωρίζεις γεωγραφία καλά.
1: Ναι.
3: Αυτό επιμένω.
1: Ναι.
3: Ανάμεσα στο Αλεποχώρι και στο Σχήνο υπάρχει μια φυσική δεξαμενή, mm-hmm. η Μαυρολίμνη.
1: Ναι. Αυτό το έχετε δίκιο.
3: Η Μαυρολίμνη δεν έχει κανένα κυματισμό. Θα πετούσαν 5 χιλιόμετρα παραπάνω, αλλά ενδεχομένως να είχαν προλάβει να σβήσουν, να μειώσουν κάπως, να αποσβέσουν κάπως το μέτωπο το οποίο επεκτηνόταν από τον Άγιο Βασίλειο προς το Πρωτογερμενό και να το συμπιέσουν λίγο προς τα κάτω και να μην φτάσει τόσο απλωμένο γράδι στο προσήλιο.
1: Εσείς έχοντας μια γνώση της περιοχής, επειδή εγώ παρατηρούσα εκτός το χάρτη με πολύ προσοχή, η περιοχή από τη Βιωτία, τον Άγιο Βασίλειο που είπατε,
3: ναι,
1: το πέρασμα ήταν, συγγνώμη που θα το πω στο χάρτη για να το σκιαγραφίσω έτσι, σχετικά μικρό πέρασμα που πέρασε από την άλλη μεριά και πήγε μετά προς Πορτογερμενό και τα λοιπά. Αυτό ήταν δύσκολο να ελεγχθεί αρχικώς?
3: Κοιτάξτε, την ημέρα εκείνη...
1: Καταλαβαίνετε πώς το λέω έτσι, γιατί εγώ σας λέω με την εικόνα που έχω από το χάρτη.
3: Είμαι ακριβοδίκαιος, ναι, λόγω της επιστημονικής βάσης.
1: Προφανώς.
3: Την ημέρα εκείνη ήμουν και στο Αλεποχώρη. Έχω τραβήξει και βίντεο με την έναρξη του φαινομένου της πυρκαγιάς όταν περνούσα τον Άγιο Βασίλειο προς τις πλαγιές της νότιας παρυφές του Κεφερώνα. Είχαμε 9 μποφόρ περίπου άνεμο. Σας το λέω γιατί ο καπνός από τον Άγιο Βασίλειο στερνόταν κυριολεκτικά πάνω στη θάλασσα. Για να σύρεται ο καπνός έχει πάνω από 8 μποφόρ. Όμως τα κομμάτια πριν, τα οποία είχαν περίπου, για να φτάσει σε αυτό το σημείο που λέω, είχαν περάσει γύρω στις 2,5 με 3 ώρες.
1: Ναι, ναι.
3: Θεωρώ ότι με υδροληψίες άμεσα, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, πόσο άμεσα μπορεί να φτάσει ένα ελικόπτερο, από τη Μαυρολίμνη και διανύοντας αυτή την αρκετά μεγάλη απόσταση, θα μπορούσαν όμως να είχαν ίσως προλάβει να μετριάσουν κάποια πράγματα. Δεν κατηγορώ κανέναν, προφανώς. Έγινε μεγάλη μάχη.
1: Καλά, δεν είναι και τόσο μεγάλη απόσταση από τη Μαυρολίμνη μέχρι το σημείο που λέτε. Εντάξει, είναι περισσότερος χρόνος. Είναι δεδομένο. Αλλά όντως είναι μια φυσική λίμνη εκεί. Είναι απάνεμα.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Σας ξαναλέω, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα υπήνεμα σημεία ανάλογα με τις φορές των ανέμων. Έτσι ώστε να υπάρχει κατευθείαν διαταγή που θα μπορούν να κάνουν υδροληψίες.
1: Εκεί, ας πούμε, ο Βοριάς δεν το πιάνει έτσι.
3: Η Μαυρολίμνη πιάνει, αλλά η Μαυρολίμνη είναι μέσα από ένα φυσικό τείχος. Είναι ουσιαστικά μια καρστική λίμνη, η οποία έχει βραχίωνα μπροστά. Δεν περνάει κύμα μέσα.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, θα ήθελα να είμαστε σε επικοινωνία, γιατί έχετε πολλά και ενδιαφέροντα να μας λέτε. Εγώ δεν σας ήξερα. Διάβασα χθες το μήνυμά σας και ζήτησα να επικοινωνήσουμε μαζί σας, γιατί πραγματικά από τη δική σας, αν θέλετε, ενημέρωση, θα ενημερώσουμε και εμείς σωστά.
3: Εγώ θεωρώ ότι χθες άλλαξε λίγο το μέλλον σήμερα.
1: Ναι.
3: Με αυτά που συζητήσαμε. Εννοώ για την παρέμβαση, για το πώς εξελίχθηκε η φωτιά.
1: Ναι. Ήσασταν ο πρώτος που μας το είπατε πάντως εχθές. Με την επιστημονική, αν θέλετε, σφραγίδα, έτσι. Γιατί είναι άλλο να το λέει κάποιος με μια άλλου είδους εμπειρία και άλλο να το λέει ένας επιστήμονας. Ακριβώς.
3: Λοιπόν, ξέρετε κάτι.
1: Ναι.
3: Μπορώ να έχω ένα λεπτάκι ακόμα.
1: Ένα λεπτάκι. Γιατί πρέπει να διακόψω.
3: Θέλω να πω και κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να σεβόμαστε επίσης τον πολιτισμό μας. Γιατί ο Κυφερώνας, ο οποίος καιγόταν, είναι ένα αρχαίο βουνό, όπως είπα χθες, το οποίο είναι ένα αρχαίο μυθολογικό βουνό. Είναι αδιανόητο να έχει εξελιχθεί σε λογοτεχνία στην Ευρώπη,
1: ναι,
3: και εμείς να συμπεριφερόμαστε σε τέτοια βουνά έτσι. Είναι η ίδρυση κατά του ανθρώπινου πολιτισμού.
1: Ναι.
3: Πρέπει να τα κοιτάξουμε για αυτά τα πράγματα.
1: Ειλικρινά ευχαριστώ πολύ και χάρηκα. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία κουβέντα, σοβαρός επιστήμονας και μάλιστα δέχτηκα πολλά μηνύματα χθες για τον κύριο Καμπόλη. Και ο τρόπος που τα έλεγε και ο τρόπος που επιχειρηματολογούσε. Τα μηνύματά σας θα πω στην συνέχεια. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Οπότε, τώρα το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα αυτά λοιπόν από την ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τώρα, αν έχετε απορίες, μπείτε κι εσείς στο dei.gr, θα μάθετε περισσότερα, θα σας λυθεί και οποιαδήποτε απορία έχετε.

Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. 10 και. Όχι, παιδιά, έχω μείνει στην βραδινή μου ώρα, συγγνώμη. 5 και μισή έρχεται η Άσφα Παναγωπούλη. Δέκα, συνήθεια είναι αυτή. Εγώ βραδινές ώρες πασάρω. Τώρα, προσέξτε. Αμέσως μετά θα πιάσουμε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Μηχανότρατες της Τουρκίας στο Ανατολικό Αιγαίο. Τι ψάρια πιάνουν και τι σημαίνει αυτό.

0: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
1: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Κατά τη σύσκεψη, ο Ισπανός Υπουργός ενημέρωσε ότι οι νεκροί μετανάστες στη Θέουτα ανέρχονται στους 75 σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 72.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα την περασμένη εβδομάδα στον Ισπανικό θύλακα, εκ των οποίων οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Θάνος Πλεύρης μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ντρόουν. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μαέστρο, θα κάνουμε μια ένωση. Ήθελα μπιτλάκι, έτσι για την ώρα, ταιριάζει. Αν είστε στο αυτοκίνητο, ό,τι ακούτε από μουσική, λίγο να το δυναμώνετε. Έχουμε φροντίσει έτσι ώστε να έχουμε ωραία μουσικά ακούσματα και αυτό το απόγευμα. Και θέλω όμως ένα άλλο των Beatles. Και υπάρχει λόγος, ο οποίος θα μας μεταφέρει στο 1964.

0: ότι ήταν σαν σήμερα το 1964 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται το αγαπημένο συγκρότημα με το συγκεκριμένο τραγούδι. Το οποίο το έγραψε ο Τζον Λένον. Θα τον βρούμε στην συνέχεια πάλι στην παρέα μας με την βοήθεια του Πολ Μακκάρτνεϊ. Και κυκλοφόρησε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο άλμπουμ το συγκεκριμένο 13 Ιουνίου του 1964 και φανταστείτε πόσο γρήγορα βρέθηκε στην πρώτη θέση. Τώρα αν μείνουμε στα δικά μας, 4 Αυγούστου του 1936 ο Πρωθυπουργός τότε Ιωάννης Μεταξάς με την συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και κηρύσσει δικτατορία. Θα επιβάλλει ένα αυταρχικό καθεστώς με φασιστικά στοιχεία, τα οποία όμως δεν θα οδηγήσουν στην δημιουργία ενός ολοκληρωτικού κράτους. Το καθεστώς αποδείχτηκε ότι ήταν προσώπου παγιές, έτσι θα καταρρεύσει, εννοείται με το θάνατό του 29 Ιανουαρίου του 1941. Δεν συνάντησε σοβαρή αντίσταση στη διάρκεια της εξουσίας του, γιατί υπήρχε μια τετραετία πολιτικής αστάθειας, στρατιωτικών κινημάτων, οξύτητας και παθών που προηγήθηκαν και όλα αυτά είχαν κουράσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό λοιπόν δεν βρήκε σοβαρή αντίσταση ο Μεταξάς. Καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο. Μου λέει αφελής ενδεχομένως η ερώτηση. Τα σπίτια σε όσες περιοχές κάηκαν που είτε καταστράφηκαν είτε υπέστησαν ζημιές δεν είναι ασφαλισμένα. Στην Πεντέλη μεγάλωσα και σε τέτοιες φωτιές που κινδύνευσε το σπίτι μας, έλεγε ο πατέρας μου πάλι καλά που το έχουμε ασφαλισμένο. Καλά, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και από ό,τι γνωρίζω, μόνο σε δασική έκταση εκτός σχεδίου δεν μπορεί να ασφαλιστεί για πυρκαγιά το σπίτι και καταλαβαίνουμε και το λόγο. Και νομίζω, διορθώστε με αν έχετε ασφάλιση σπίτια, ότι δεν είναι και κάτι το οποίο ως κόστος είναι απαγορευτικό. Και βέβαια θυμάστε ότι στην περίπτωση του έμφυα όσα σπίτια είναι ασφαλισμένα έχουν και μια έκπτωση. Κώστα Παπαδάκη από τα Χανιά, πρόσεξε, μου το έκανες ακόμα χειρότερο ρε φίλε. Το ένα είχε πολύ αίμα, πολύ σκοτωμό η μαντινάδα σου και το άλλο έχει πολύ, τι να πω τώρα, σαρζαβατικό. Αλλά πρόσεξε τώρα να δεις. Κώστα, μπορείς να μου στείλεις μια ωραία μαντινάδα για ΟΠΕΚΕΠΕ? Στείλε μια ωραία μαντινάδα για ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα το παραδεχτώ. Γιώργος Γιάννενα, επειδή είσαι και από την Κρήτη. Δημήτρη, για χαρά. Πες, λέει, στη μετεωρολόγο ότι αυτή την ώρα στα Γιάννενα έχουμε, λέει, πολύ δυνατή βροχή. Καλό φθινόπωρο. Λες να έρθω Ήπειρο Γιάννενα στα ορεινά. Να χαρώ βροχή. Δροσιστήκαμε, μου λέει, ευτυχώς. Να είσαι καλά. Και από τα Γιάννενα μου στέλνει και μια άλλη φίλη, η Νεκταρία. Μάλιστα, να είσαι καλά, φίλη μου. Μου λέει, δεν έχω φύγει διακοπές. Στα Γιάννενα είμαι, βρέχει, έχει δροσιά. Και ούτε πρόκειται να φύγω. Ναι, αλλά μπορείς να πετακτείς. Η Εγνατία νομίζω ότι έχει λύσει πολλά ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε πετάχεις και κανένα μπανάκι προς Ιγουμενίτσα μεριά ή στην Ήπειρο, νομίζω, έτσι. Την καλησπέρα μου. Χρήστο μου, δώσαμε ένα σχόλιο με τον καλεσμένο μας για το θέμα υδροδότησης του Αλεποχωρίου. Ο φίλος που υπογράφει ως αληθινός λόγος. Δημήτρη, καλησπέρα. Μια πληροφορία που σίγουρα δεν γνωρίζεις, όπως άλλωστε και πολλοί ακροατές, αλλά και κάτοικοι του Αλεποχωρίου. Τα γεράνια τα προστατεύει το πολιτικό ναυτικό. Το πολεμικό ναυτικό. Πολεμικό, όχι πολιτικό. Δεν το ήξερα. Μάλιστα. Ίσχυε το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που θα πιάσουμε αργότερα, σας το λέω έτσι να έχετε μια εικόνα, είναι άκρος καλοκαιρινό. Ο Αύγουστος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει και μια μελαγχολία για πολλούς. Γιατί έρχεται πάντα με μια υπόσχεση ως μήνας, έτσι, ήλιος, θάλασσα, διακοπές, ξενιασιά, κοκτέιλ, στο Νατάλο, αυτά και τέτοια. Είναι ο μήνας όμως που έχουμε μάθει να τον συνδέουμε με την ανέμελη πλευρά του χρόνου. Για πάρα πολλούς, πίσω από τις φωτογραφίες των διακοπών, την εικόνα της απόλυτης ευτυχίας, κρύβεται μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που τον Αύγουστο νιώθουν ένα βάρος. Ξέρετε, δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο μέγεθος ο ελεύθερος χρόνος. Γιατί όταν τρέχεις την καθημερινότητά σου και τα λοιπά, δεν πολύ σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Όταν έχεις ελεύθερο χρόνο, αντί να σε ξεκουράζει, πολλές φορές φέρνει στο νου, μας φέρνει και μάλλον αντιμέτωπους με σκέψεις, με συναισθήματα, που όλο το χρόνο τα έχουμε κάτω από το χαλί. Τα έχουμε στο περιθώριο. Και γι' αυτό λοιπόν για κάποιους, ο Αύγουστος είναι και λίγο περίεργος μήνας, κρύβει μια μελαγχολία. Πότε πρόκειται για μια φυσιολογική και συναισθηματική μεταβολή και πότε αποτελεί ένα σημάδι ότι χρειάζεται κάποιος κάτι περισσότερο, να το συζητήσει ενδεχομένως. Είναι λοιπόν ένα θέμα, αλλά αυτό που θέλω να πιάσω μετά είναι άλλο θέμα για τον Αύγουστο. Είναι άλλο θέμα. Έχω ήδη προαναγγείλει, με αφορμή και ένα δημοσίευμα της Καθημερινής την Κυριακή που πέρασε, ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ που το έχει υπογράψει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τι γίνεται με τις τουρκικές μηχανότρατες που σαρώνουν το Ανατολικό Αιγαίο. Με ορμητήριο βεβαίως στα διεθνή ύδατα. Υπάρχει ένα θέμα. Ευτυχώς υπάρχει και το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, που έχει μια γενικότερη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και μάλιστα κάπου είχα δει και ένα βίντεο που είχε κυκλοφορήσει. Ο κύριος Θεόδωρος Τσιμπίδης είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, να μας πει πρώτα απ' όλα τι μπορεί να σημαίνει για τους όρους του παιχνιδιού. Αφήστε την ιστορία, εξωτερική πολιτική, διπλωματία κτλ. Όχι. Μιλάμε για κανόνες που υπάρχουν, για τον τρόπο που ψαρεύουμε, να το πω απλά. Αλλιεύουμε, να το πω πιο όρθα. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση όταν ανεξέλεγκτα έρχονται μηχανότρατες από την Τουρκία και σαρώνουν το Ανατολικό Αιγαίο. Είστε καλά, καλησπέρα μου κύριε Τσιμπίδη, και ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, πρώτα απ' όλα, αν μπορούμε να σκιαγραφίσουμε λίγο το θέμα. Τι γίνεται με τις μηχανότρατες της Τουρκίας? Εσείς έχετε μια εικόνα, έτσι, ως Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Βλέπετε τι συμβαίνει.
1: 30 χρόνια,
0: ακριβώς.
1: Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς εξελίσσεται και αποκτά και πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, να το πω έτσι. Γιατί τελευταία είδαμε ότι ούτε ανταποκρινόταν. Έχουμε πάρα πολλά επεισόδια, θα μπορούσαμε να γράψουμε χιλιόμετρα από βάρια βίντεο, αλλά δεν τα βγάζουμε, Κυριατόπουλο, γιατί εμείς είμαστε εδώ, ζούμε μαζί με τις κοινωνίες και αντιλαμβανόμαστε και τις ευθύνες και τα λεπτά ζητήματα και τα προβλήματα που έχουμε με τους γείτονές μας, που μακάρι να μην τα είχαμε.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλάζουν. Θέλω να πω και χρησιμοποιώ τη δική σας έκφραση, λοιπόν, ότι ψαρεύουμε όλοι στα θολά νερά.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς εδώ, οι θάλασσές μας, ειδικά εδώ το Ανατολικό Αιγαίο, δεν μπορείς να τις συγκρίνεις με κάτι άλλο. Δεν είναι η Βαλτική, δεν είναι οι βόρειες θάλασσες, δεν είναι φτιαγμένες από λάσπη και άμμο. Mm-hmm. Είναι παραγωγικά οικοσυστήματα. Από πόρους που δεν είναι ανανεώσιμοι. Δηλαδή, όταν καταστρέφει στα ροδοθήκη ένα είδος κοραλιού, να το πω έτσι, οι ψαράδες το λένε και τραγάνα, φανταστείτε ότι μεγαλώνει 0,2-0,3 το χρόνο. Δηλαδή,
0: μετά θέλει δεκαετίες προφανώς.
1: Δεκαετίες, εκατονταετίες μάλλον. Ναι. Κάτω από όταν οι συνθήκες βέβαια είναι ιδανικές, δηλαδή ο πλανήτης να εκκαινωθεί. Άρα λοιπόν καταστρέφουμε πρώτα απ' όλα πόρους οι οποίοι είναι μη ανανεώσιμοι. Πριν έρθουν οι Τούρκοι, φυσικά ήταν οι Έλληνες εδώ πέρα, οι οποίοι κατά ορδές και αυτοί προσπαθούν.
0: Μπήκε όμως ένα πλαίσιο για τους Έλληνες, έτσι.
1: Πολύ μικρό και σε μια πολύ μικρή περιοχή όπως είναι η Φούρνη.
0: Στην Ικαρία, ναι.
1: Προστατεύει τον πυρήνα του πάρκου, γιατί είναι όλος από λόφους, μικρούς, μεγάλους λόφους από πραγματικά σπάνια οικοσυστήματα, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε κιόλα.
0: Και αυτό υπάρχει, εκείνο πυρήνας είναι δηλαδή μόνο στους Φούρνους Ικαρίας, το συγκεκριμένο, ας πούμε.
1: Είναι στην περίμετρο, αλλά μάλιστα. Και η ευρύτερη περιοχή εξακολουθεί να έχει επίσης σπάνια οικοσυστήματα, ήταν αυτά που στηρίξαν την αλληλεία.
0: Κατάλαβα.
1: Αναρωτηθείτε τώρα γιατί δεν υπάρχει ψάρι στην περιοχή. Αν τον έρθετε εδώ, μπορεί να πονάει λίγο αυτά που λέω και τους συμπατριώτες εδώ, τους νησιώτες, αλλά πιθανότατα να φάτε ψάρια που έρχεται από την
0: Θα σας είμαι πολύ ειλικρινής. Οι πρώτες διακοπές που πήγα στους Φούρνους Ικαρίας ήταν το 1994.
1: Ναι, ήταν ακόμα κάπως καλύτερα.
0: Δεν έβρισκα να φάω κάτι άλλο εκτός από ψάρια, γιατί είχα πάει και πολύ νωρίς το καλοκαίρι, το θυμάμαι σαν όνειρο. Είχε πολύ ψάρι τότε. Βέβαια, ήταν και περίοδος που έσπαγαν και τα καΐκια τότε, λόγω των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχα δει και έναν ψαρά να κλαίει. Μα του λέω, αφού πήρες χρήματα, πήρες επιδότηση. Μου λέει, αλλά είναι η ζωή μου ολόκληρη το καϊκί αυτό που έσπαγε η μπουλντόζα εκεί στο, στο λιμάνι.
1: Την επιδότηση έφτιαξε 4 rooms. Περιμένει να ζήσει την οικογένειά του λοιπόν και δεν πέτυχε. Έτσι μεταναστεύσανε λοιπόν οι βουρνιώτες στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο Καρατσίνι. Πλέον απολέσαν τα εισοδήματά τους και κοντεύουν να μην έχουν και ψάρι να φάνε. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η κατάσταση, είστε παλιός δημοσιογράφος, ακούτε τα προβλήματα της Ιταλίας, λίγα βγαίνουν μπροστά. Πιο πολύ μας απασχόλησε το ότι απορριθμίσαμε τις θάλασσες, πιο πολύ μας απασχόλησε φέτος γιατί μας την πέσαν οι λεγοκέφαλοι και δεν ξέρω τι άλλα εισβολικά, παρά το ίδιο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, είναι κοινωνικό και φυσικά και πολιτικό. Ό,τι όσο έχει να κάνει με την παρουσία των τουρκικών λοιπόν, μηχανοδοτών, μια και για αυτές αναφερθήκατε αρχικά, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Μπορώ να σας πω, χωρίς να θέλω να εκθέσω κανέναν, ότι έχουν πάρει λιμενάρχες από όλο το γεωργικό. Πολλά παρκετέω και εγώ από όλο το γεωργικό. Άνθρωποι μου λέγανε αν μπορούσα, αν είχα ξεράλη δουλειά, θα δηλώνα παρένθεση. Θέλω να πω ότι δεν συμμερίζεται αυτή η κατάσταση στο λιμενικό σώμα, να το πω ξεκάθαρα αυτό. Και το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Αλλά είναι πολιτικό το σύνθημα και για τον Τζόγλου.
0: Εννοείται το ότι μπαίνουν οι μηχανότρατες της Τουρκίας και σαρώνουν, έτσι, αυτό εννοείται.
1: Βέβαια, μπαίνουν μέσα και δεν έρχονται ποτέ οι εντολές για κάτι το αυτονόητο. Και όταν δεν κάνεις κάτι το αυτονόητο και όταν η αλληλεία έχει καταρρεύσει παντελώς απέναντι στις αχθές της Τουρκίας, λοιπόν, επιχειρούν όλες αυτές τις εισόδους. Κάνουν την πρώτη, δεν τους πειράζει κανένας. Τη δεύτερη, μετά έρχονται όλοι μαζί. Για ποιο λόγο? Το πιο να σου πω δύσκολο που μπορεί να του συμβεί είναι κάποια στιγμή να μαζέψουν τα εργαλεία του και να φύγουν. Εμείς με την παρουσία μας εδώ και χρόνια φεύγουν. Φεύγουν προχτές, γι' αυτό βγάλαμε και τα αδελφιά τύπου και γι' αυτό το ανεβάσαμε. Το θέμα ήταν η πρώτη φορά που δεν θέλανε να φύγουν και εφόσον του είχαμε εντοπίσει και ξέραμε ότι βρίσκονταν σε παράνομη περιοχή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: σε ποια περιοχή εσείς τους εντοπίσατε?
1: Εμείς τους εντοπίσαμε, είχαμε τις πληροφορίες. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο μέσα των Αλιέων από το Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Γάβδο. Το γνωρίζαμε αυτό, αλλά εμείς όταν δεν είμαστε διαζώσεις, δεν βρισκόμαστε εκεί, δεν κάνουμε ενέργειες. Δεν μπορούμε να μέσα από πληροφορίες. Γι' αυτό και φύγαμε την περιοχή, παρόλο που ανέβαινε το Μελτέμι, να το πω έτσι. Το οποίο είναι και δύσκολο φέτος, δεν θέλει να ησυχάσει όλο το καλοκαίρι. Και αυτό. Ξεκινήσαμε να τους αποθούμε, τους αποθήσαμε στην αρχή.
0: Η περιοχή ποια ήταν συγκεκριμένα?
1: Είναι νότια, είναι το τρίγωνο στην ουσία ανάμεσα Φούρνου, Σάμο και Πάτμο.
0: Μάλιστα,
1: το πω έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι στο νότιο μέρος. Είναι τα μπουγάζια εκεί το
0: και
1: φούρνο.
0: Είναι και δύσκολη. Είναι Ικάριο νομίζω πιάνει εκεί, έτσι δεν είναι? Ή
1: εκεί
0: όχι.
1: Είναι το Ικάριο.
0: Εκεί είναι το Ικάριο.
1: Το Ικάριο είναι νότια της Ικαρίας και όχι βόρεια.
0: Ναι,
1: είναι το Ικάριο, είναι τα μπουγάζια, είναι και γι' αυτό είναι και
0: δύσκολη
1: παραγωγικά.
0: Περίχη.
1: Γι' αυτό ακόμα μπορούν και στηρίζουν κατά κάποιο τρόπο την Ελία. Όχι πια αρκετά ώστε να είναι βιώσιμη αλληλεία για τον τόπιο πληθυσμό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Έτσι, όσο για το παράνομο, πραγματικά μας αφήνει.
0: Ναι. Αλήθεια, υπάρχει αντίδραση από τους Έλληνες ψαράδες που υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιοι νόμοι που πρέπει να τηρούνται, έτσι υποψιάζομαι.
1: Οι Έλληνες,
0: ναι. Σε σχέση με τους Τούρκους που έρχονται και αλωνίζουν.
1: Τι να κάνουν οι ψαράδες? Είναι μοναχικοί άνθρωποι πλέον, πα τα καίκια του, μοναχόλικοι πραγματικά.
0: Όχι, προφανώς είναι και.
1: Είναι μικρά.
0: Ναι, αθέμητος ανταγωνισμός με κάποιο τρόπο. Έτσι.
1: Βέβαια. Να τονίσω ότι έχουμε ζητήσει, έχουμε κάνει ένα αίτημα εμείς, το Ινστιτούτο Θράσης Ασφασίας, ο Δήμος των Φούρνων και οι αλλοί στις περιοχές. Έχουμε ζητήσει ένα μνημόνιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτά τα μνημόνια που τα κάνουν στο πόδι με οποιονδήποτε μέσα στην Αθήνα. Και δεν για κάποιο λόγο, επειδή πιθανόν δεν τους αρέσουμε και πάρα πολύ και χαλάμε και τη σούπα, δεν υπογράφουν αυτό το μνημόνιο. Γιατί αν υπογράφουν αυτό το μνημόνιο, θα είχαμε έστω μια αυτοπροστασία, ένα μηχανισμό. Γιατί τον έχουμε τον μηχανισμό και νομίζω κατά κάποιο τρόπο έτσι πρέπει να οργανωθεί όλη η Ελλάδα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Βοηθήστε με στο εξής. Ξέρω ότι στην Αμοργό έχουν πετύχει κάποιους μήνες ελέγχου της αλίας. Ισχύει αυτό?
1: Βέβαια, αυτό ξεκίνησε χτες. Φανταστείτε ότι αυτό το ζητάνε οι Αμοργιανοί πάνω από 12 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Το έχουν έτοιμο, σερβιρισμένο και απλώς
0: το ζήτησαν οι ίδιοι ψαράδες δηλαδή στην Αμοργό.
1: Επί 12 χρόνια. Επί 12 χρόνια το ζητάνε και θα είχαμε
0: θέμα αυτό.
1: Αποτελέσματα. Βέβαια, από μόνο του. Γιατί άργησε 12 χρόνια? Και γιατί τώρα η κυβέρνηση που έψαχνε πιασάρικα project έτοιμα και με την κοινωνία έτοιμη ψημένη και αυτό, έτρεξε να πάει να φωτογραφηθεί στην Αμοργό και να το κάνει. Αλλά γιατί μετά από 12 χρόνια? Δεν έχουμε τόσο χρόνο, αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: Okay. Λοιπόν, προσέξτε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα στοιχεία που μας δώσατε. Κάποια στιγμή να μιλήσουμε λίγο και για το Ινστιτούτο, εντάξει, αναλυτικά.
1: Βέβαια. Και να μιλήσουμε το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι πολίτες πάνω απ' όλα. Δηλαδή, σεβασμό σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, ο καθένας και από μόνο του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ένα λίγο σύνδρομο το αποτύπωμα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα
0: επανέλθουμε. Ο κύριος Τσιμπίδης είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Μας έδωσε μια εικόνα για το τι συμβαίνει με τις μηχανότρατες από Τουρκία μεριά. Στο Ανατολικό Αιγαίο μας μίλησε, γιατί το είδα αυτό το βίντεο, για την περιοχή, το τρίγωνο, φανταστείτε, Σάμος, Πάτμος, Φούρνη. Εκεί είναι δύσκολη θάλασσα, είναι το Ικάριο. Το Ικάριο είναι ακριβώς από το νότιο κομμάτι της Ικαρίας και κάτω. Και παρόλα αυτά, ενώ συνήθως λέει φεύγουνε, αυτή τη φορά δεν έφευγαν με τίποτα. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Ναι, θα πάρουμε και άλλη. Όχι, δεν θα πάρουμε και άλλη άδεια, αν είναι εφικτό. Θα πάρουμε μπαμπάτσικη άδεια μετά. Τρεις εβδομαδούλες έχω μπροστά μου. Και έχω και άλλη υπόλοιπο, το οποίο άστο να το έχουμε. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου. Μου λέει ο Μιχάλης από το Φάληρο, να μια μαντινάδα για να είσαι πάντα καλά. Σαν έχεις τα πόδια σου ζεστά, την κεφαλή σου κρύα και τον στόμαχο αλαφρό, γιατρό θα έχεις χρία. Δεν θα έχεις χρία. Μάλλον θα το χρειάζεσαι. Αυτό είναι. Δεν θα έχεις χρία. Όχι, όχι. Εγώ θέλω από τον κριτικό το φίλο εδώ που μου έστειλε τις μαντινάδες πριν, που δεν μπορούσα να τις πω, παιδιά. Ήτανε. Παραήτανε. Όχι, παιδί μου, αιμοβόρες ήταν οι μαντινάδες αυτές. Κώστας Παπαδάκης, περιμένω σούπα. Εδώ σε περιμένω. Γράψε μου μια ώρα για τον Οπεκεπέρε, φίλε. Να το καταλάβω. Να πω την καλησπέρα στον Νίκο. Καλησπέρα, λέει, έχω μια απορία. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, αλλά έχω λογική. Λένε όλοι στις δηλώσεις τους ότι όλοι οι πυροσβέστες, τα νεαρία μέσα, οι αστυνομικοί, οι εποχικοί, δασοκομμάτους κτλ. Έκαναν τα πάντα φοβεροί, μόνο το κράτος έλειπε. Ήθελα να ξέρω ποιος είναι το κράτος. Το κράτος, τι είναι το κράτος. Έχει ένα πρόβλημα στη σύνταξη το μήνυμα. Και... αυτά λένε και δυστυχώς για εμάς και η πολιτική μας. Αν θέλετε κάποιος ειδικός να μας το εξηγήσει. Δεν κατάλαβα καθόλου το μήνυμα. Τι θες να... βοήθησε με, γιατί προφανώς τώρα το έχεις στείλει με κάποιο τρόπο που δεν το έγραψες. Βοήθησε με, ποια είναι η απορία ακριβώς που έχεις, για να βρούμε και τον ειδικό να μας απαντήσει. Σε τι κράτος ζούμε, ή ποιος είναι το κράτος. Τι. Λοιπόν, θέλω να σας πω μια ιστορία. Εχθές έφυγε από τη ζωή ένας, όχι εχθές, εγώ το έμαθα, ένας πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος. Αναφέρομαι στον Θεόδωρο Μεγαλοοικονόμου, από τους μεγαλύτερους στον τομέα της ψυχιατρικής στην χώρα μας. Και μάλιστα έφυγε σε 79 ετών, ήταν ο άνθρωπος, μάλλον από τους λίγους, τους με πολλή επιμονή, που συνέβαλαν καθοριστικά στον εξυγχρονισμό της ψυχιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα και την προώθηση της αποϊδρυματοποίησης. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον γνώρισα, μια φορά τον είδα στη ζωή μου, το 1992. Δεν τον ξέχασα ποτέ. Θυμάμαι ακόμα και τη φωνή του. Ήταν η πρώτη χρονιά που ήμουν εδώ. Μάλιστα, δεν είχαμε έρθει εδώ, πρέπει να ήμασταν ακόμα φιλελλήνων. Το 1992, ναι, μετά ήρθαμε. Και είχα πάει στη Λέρο, γιατί πηγαίναμε διακοπές. Είχα πάρει και το πρώτο μου δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι, ένα Sony μικρό, αυτό ξέρετε που είχε τη μικρή κασετούλα, χαρά. Το είχα πάρει μαζί μου, λέω πάρ' το και μαζί σου, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μαθητευόμενος ήμουνα. Λοιπόν, και όταν πήγα στη Λέρο, στο Λακί, στο λιμάνι, είχε μια έκθεση με ψηφιδωτά που έκαναν τρόφιμοι του ψυχιατρίου της Λέρου, το έλεγαν μάλιστα κρατικό θεραπευτήριο Λέρου, έτσι. Και λέω, ας πάω να δω την έκθεση. Ούτε καν πήγαινε από το μυαλό μου ότι θα μπορούσα να κάνω και συνέντευξη με τρόφιμο. Λοιπόν, εκεί ήταν μια κυρία που ήταν η διοικήτρια του θεραπευτηρίου. Και λέω, γεια σας. Δεν είπα, ντρεπόμουν από ότι, τέλος πάντων, λέω, είμαι μαθευόμενος στο Sky. Και θα ήθελα, λέω, να μιλήσω με κάποιον που έχει κάνει κάποιο έργο. Και πάει και μου συστήνει τον Τζίμι. Ο Τζίμις ήταν ένα από τα άτομα που παρακολουθούσαν τα προγράμματα επανένταξη. Θυμάστε το τεράστιο σκάνδαλο με το ψυχιατρικό της Λέρου, έτσι. Μας είχαν κράξει γερμανικά περιοδικά μια τριτοκοσμική κατάσταση. Και τότε λοιπόν δόθηκαν και χρήματα και τα λοιπά. Η κυρία που ήταν στη διοίκηση, 1992 τώρα σας λέω έτσι, άρχισε να μου λέει διάφορα θέματα, τα οποία ήταν ειδήσεις για κάποιες ατασταλίες, τις προμήθειες τότε στο νοσοκομείο, το ένα τ' άλλο και τα λοιπά, γιατί έπεφτε χρήμα από Ευρώπη. Και μου λέει, εγώ λέει, δεν μπορώ να σας τα πω. Θα κανονίσω όμως, μου λέει, με έναν από τους γιατρούς του νοσοκομείου, και ήταν ο Θεόδωρος Μέγαλο Οικονόμου, να σας τα πει ο ίδιος. Αλλά δεν μπορώ να σας βγάλω άδεια να μπείτε μέσα. Γιατί έπρεπε, ως και καλά, να μπω να γράψω μια συνέντευξη, δεν έμπαινε έτσι στο ψυχιατρίο της Κλέρου. Και με καθοδήγησε να βρω μια τρύπα στο σειρματόπλεγμα και να μπω. Τι συμβαίνει όμως εκεί? Δεν με είχε προειδοποιήσει κανείς για το τι θα αντιμετώπιζα, και μαζεύτηκαν γύρω μου τρόφιμοι του ψυχιατρίου της Λέρου, καμιά δεκαπενταριά, οι οποίοι ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, ήταν ολόγυμνοι, χωρίς δόντια, σε στάση πιθήκου. Και άρχισαν να με τραβάνε και να μου ζητάνε τσιγάρα. Όπως μπορούσε να το εκφράσει ο καθένας αυτό. Εγώ δεν είχα όμως τίποτα. Και ευτυχώς δεν τρόμαξα, να σας πω την αλήθεια. Απλώς δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν μπορούσα να προχωράω και να τους έχω να με τραβάνε από χέρια πόδια σε αυτή την κατάσταση και να μου ζητάνε τσιγάρα. Και με είδε λοιπόν ο Θεόδωρος Μεγάλο Οικονόμου από το παράθυρο του γραφείου του. Και έστειλε κάποιον άνθρωπο να με μαζέψει. Και πήγαμε εκεί και μου έκανε μια συγκλονιστική συνέντευξη, κάναμε με αυτόν τον άνθρωπο. Μέσα στο ψυχιατρίο της Λέρου. Για να το ξεχάσω ποτέ, μάλιστα όταν γύριζα, έκατσα όλο το βράδυ, δεν πήγα να κοιμηθώ στο πλοίο, έκατσα στο σαλόνι και έκανα απομαγνητοφώνηση. Ο Άρης το παίξε το θέμα, ο Πορτοσάλτε, στο μεσημεριανό του τότε μαγκαζίνο. Παίξαμε και τη συνέντευξη του Τζίμι, παίξαμε και το Μεγάλο Οικονόμου. Και μάλιστα, επειδή είχαν πολλές ειδήσεις, ζόρικες ειδήσεις, είχαμε τότε και παρέμβαση και του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού Υγείας. Αυτά. Για έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή και πάσχισε, όσο ελάχιστη, για τον τομέα της ψυχιατρικής στην χώρα μας. Αυτά για τον Μεγάλο Θεόδωρο Μεγάλο Οικονόμου. Προσωπικά δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη συνάντησή μας στο ψυχιατρίο της Λέρου. Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιώργη, μπορούμε να βάλουμε τώρα ένα John Lennon, έχουμε κάτι? Περίμενε, έχω βάλει ή δεν έχω βάλει? Βοήθησέ με λίγο. Κάτι πρέπει να έχει. Ναι. Και μάλιστα ήθελε και το συγκεκριμένο, γιατί ήταν σαν σήμερα το 1980, όταν ο John Lennon και η Yoko Ono ξεκινούν τις ηχογραφίες του τελευταίου τους άλμπουμ, μέσα και αυτό.

Σε λιγάκι πλησιάζει 6. Έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας. Εδώ συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3. Θα έρθει η Άσπα Παναγοπούλου για το δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε παρέα. Νίκο μου, θα το πω το μήνυμα συνέχεια. Κώστας Παπαδάκης κάτι μου έστειλε. Πάλι θα τα λογοκρίνω, ρε φίλε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Αυτός πρέπει να έχει πολύ χιούμορ. Ειλικρινά. Να είσαι γερός δυνατός έτσι να μας κάνεις να γελάμε. Το θέμα είναι δεν μπορώ να μοιραστώ με αυτά που γράφει εδώ ο άνθρωπος τα υπόλοιπα μαζί σας. Δεν πειράζει.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά.

0: 2.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η χώρα του αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία σε συντονισμό με τις ιταλικές αρχές. Στην παρέμβασή του, ο Έλληνας υπουργός Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών όπως αυτά που καταγράφηκαν πρόσφατα στη Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ντρόουν με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ως ένδειξη ότι αποδίδει η κοινή προσπάθεια κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση και σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, αξιολογούν κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο μείον 0,47%. Σύμφωνα με τους κύκλους του Υπουργείου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών σε Βασικά Αγαθά, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου, με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Αλλεπάλληλες αποχωρήσεις από το κόμμα Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Αυγερίνου, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και τις αιχμές που άφησε για παράκεντρα. Και οι νέες αποχωρήσεις αφορούν πρόσωπα που είχαν κεντρικό ρόλο στην πρώτη παρουσίαση του κόμματος, όπως η ηθοποιός Κατέρινα Μουτσάτσου και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου. Από το κόμμα αποχώρησε και ο Τάκης Κοτσόργιος, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα. Μίλησε για αυταπάτη και καταπάτηση κάθε έννοιας της δημοκρατίας στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τιμές του πετρελαίου Brent έπεσαν σήμερα μετά τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, ότι μια συμφωνία για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο με το Ιράν. Πριν από λίγο, το αμερικανικό Argo κατέγραφε πτώση 4,4% στα 76,7 δολάρια το βαρέλι και το Brent έπεφτε 3,93% στα 80,4 δολάρια. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Υπήρξε ίσως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής πολιτικών που αντιλαμβανόταν την πολιτική ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας τη χαρακτηριστική φράση του Γιάννη Βαρβιτσιώτη: «Οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές». Σε εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος του 68χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Έφερε τραύματα από θλόν όργανο, τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στο θάνατό του. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι του λίγες μέρες πριν. Προφυλακιστέως κληρήθηκε ο 41 ετών κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση σε βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε ο Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να υποδέχονται στις 9 την Αϊμέγγεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Απόνα από την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΚΑ 1948 θα είναι ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Σε συμφωνία με την Augsburg για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη ήρθε ο ΠΑΟΚ. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής θα βρεθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το δικέφαλο του Βορρά. Ο Μπαρμπού.
1: Μόνο.

0: του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ιωάννα Κουτσούπη.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια, ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

ποιος υπογράφει αυτό το τραγούδι, έτσι, Lee Hazelwood, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα 2007 από την ζωή στα 78 του, και μάλιστα αυτό το υπέροχο τραγούδι, έτσι, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει με κάποιο τρόπο χορέψει. Υπάρχει όμως και ένα άλλο που έχει δική του υπογραφή. Εννοείται γι' αυτό. Αλλά αυτό έχει άλλο ρυθμό.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Και καλώς ορίζω. Καλώς σας βρίσκω, καλώς μας βρίσκετε όπου κι αν είστε αυτό το απόγευμα, απόγευμα 3ης 4ης Αυγούστου, εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3. Λοιπόν, έχουμε σχολιάσει πολλά. Πρώτα απ' όλα να πω μια καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Τώρα κατάλαβα το μήνυμα που μου είχε στείλει πριν. Μου λέει απλά όλοι αυτοί που τους ευχαριστούμε και τους χειροκροτούμε που κάνουν όλο το έργο αυτό, δεν είναι το κράτος. Ναι, αυτό, σε αυτό θα συμφωνήσω. Έχει την λογική του. Βέβαια από την άλλη έχει σημασία να δούμε λίγο και σε, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έχουμε ακούσει και διάφορες επισημάνσεις. Εχθές, ας πούμε, για παράδειγμα, 10 ώρες συνομιλούσαμε ακροάτριες και ακροατές, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε εποχικούς και θελοντές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα στο πυροσβεστικό σώμα. Οι εποχικοί θα κάνουν τη δουλειά που κάνει κανονικά ένας πυροσβέστης, αλλά κάποιους μήνες το χρόνο. Το ότι κάνουν το άλλο διάστημα είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Ή αν το ίδιο το κράτος κάποια στιγμή θα κοιτάξει να το εκμεταλλευτεί μικροκομματικά το θέμα των εποχικών, γιατί το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν. Και οι εθελοντές είναι άλλο πράγμα. Οι εθελοντές είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, που θα τον καλωσορίσω εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Μπορεί να είναι η Σοφία Καλαβρού, που έχουν τις δουλειές τους και θα πάνε τρεις φορές το μήνα, αφού έχουν εκπαιδευτεί 150 ώρες και επιστοποιηθεί από το πυροσβεστικό σώμα, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Γιατί μου λέγατε ότι θέλουν να μπουν από την πίσω πόρτα οι εθελοντές? Όχι, καμία σχέση. Τους δίνει, προσέξτε, κάποια μπόνους σε διαγωνισμό, εφόσον όμως το θελήσουν οι ίδιοι να φύγουν από τη δουλειά τους. Και δεν πάνε όλοι, γιατί κανείς δεν θέλει να φύγει από τη δουλειά του. Να πάει στην πυροσβεστική. Λοιπόν, μην είμαστε έτσι καχύποπτοι. Το ξαναλέω, είναι άλλο πράγμα η εποχική, το συζητήσαμε χθες, άλλο πράγμα οι εθελοντές. Κώστα Παπαδάκη, δεν μου έχει στείλει την μαντινάδα που σου ζήτησα, έτσι. Και να πω και την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο, γιατί μας ακούει από το γραφείο. Να σε καλά, φίλε μου, χαίρομαι που σε ακούω. Να σας ζήσει και το μωράκι. Μου λέει ο Ντένις, Β9 λεωφορείο Αχαρνών, Καμπούλ Εξπρές, 4 το απόγευμα. Γιατί το λες αυτό, Ντένις μου? Βοήθησε με λίγο, προφανώς λόγω κόσμου και τα λοιπά. Έχω φέρει κάτι που θέλω να σχολιάσω γι' αυτό στην συνέχεια. Απλώς, πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, γιατί θα υποδεχτούμε την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, που είναι ψυχολόγος μετά, θέλω να το ρίξουμε λίγο στο φλερτ. Θέλω να δω, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, αν μη τι άλλο παλιά, εμείς μεγαλώσαμε σε εποχές που υπήρχε το φλερτ, έβγαινε στα νησιά, στα μπαράκια και τα λοιπά, υπήρχε φλερτ. Τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα θα κοιτάξεις να δεις αν έχει social media, δηλαδή πιο εύκολο είναι να πας να ρωτήσεις τι Instagram έχεις, παρά να κεράσεις ένα ποτό να πιάσεις κουβέντα. Έτσι, αυτό θα το δούμε συνέχεια, αλλά... Επειδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για τη Μαρία Σιαμπάνου, την συνάδελφο από το Open, που έγινε ό,τι έγινε, σας έλεγα χθες την ανάρτηση που έκανε ο διευθυντής της, ο κύριος Χρήστος Παναγιωτόπουλος, και μπράβο του, μπορεί στο γραφείο να της φώναξε 100%. Μπορεί να της είπε, τι έγινε εδώ τώρα. Δημόσια όμως, η στάση που κράτησε τιμά το χώρο μας. Ταπεινή μου άποψη. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έβγαλε ανακοίνωση και το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος ότι ναι, ανθρωποφάγοι, ηρεμήστε. Και αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν έχω δει τους ανθρωποφάγους να φωνάζουν για δημοσιογράφους που έχουν μπουκάρει τα τελευταία χρόνια στη δουλειά μας. Και τι θέλω να πω είναι πολλοί που δεν σέβονται καν διοντολογίες και όλα τα ψηλά γράμματα. Μπορεί να μπουν σε ξένο σπίτι να μπουκάρουν από καμιά μάντρα, μόνο και μόνο για το αποκλειστικό. Μπορούν να ηχογραφούν παράνομα κόσμο, παίζοντάς το και εγώ δεν ξέρω τι, και αυτά να βγαίνουνε. Δεν έχω δει ποτέ να διαμαρτύρονται όλοι αυτοί που νομίζουν ότι στο πληκτρολόγιο ανεβοκατεβάζουν μια κυβέρνηση. Ενώ, εντάξει, εδώ αποδεδειγμένα η συνάδελφή της και ο ίδιος ο διευθυντής μιλάει για μια ρεπόρτερ με ήθος, ακεραιότητα, καθαρό χαρακτήρα και επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για όλο το υπόλοιπο, μη θυμηθώ τώρα ιστορίες. Μη θυμηθώ ιστορίες, γιατί το έζησα. Εγώ, με αφορμή τη δολοφονία ενός φίλου μου, το έζησα στο πετσί μου αυτό που σας λέω. Είχα βγει έξω και φώναζα στους συνάδελφους. Τι κάνετε ρε, δεν σεβέστε ούτε παιδιά, ούτε τίποτα, ούτε κανέναν. Εγώ τότε έκανα ξεκαθάρισμα εκείνο το διάστημα. Από το κινητό μου. Μεγάλο. Τέλος πάντων, για αυτά δεν έχω δει να φωνάζετε. Όχι εσείς. Αυτοί που έκραξαν την κοπέλα. Καλά, εμένα νευρικό γέλιο με έχει πιάσει σε κηδεία. Μη σας πω και πού, στο αδελφού μου. Με έπιασε νευρικό γέλιο. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ κάποια στιγμή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν αγαπούσα εγώ τον αδελφό μου? Δηλαδή, μην είμαστε τον άκρο. Λοιπόν, ας πάμε στα ειρηνικά μας έργα. Και αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι, τι κάνουμε ρε παιδί μου? Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή που πηγαίναμε στα νησιά και έπαιζε φλερτ. Άντε να κεράσει τα σφινάκια. Έτσι. Καλά, αποτύχει ζούμε. Η γενιά μου αποτύχησε, παιδιά, πείστε το. Και χωρίς διπλώματα και χωρίς... Άστο, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αλλά, ναι, υπήρχε αυτό. Τώρα τι, δηλαδή, μέσα από το Instagram, να στείλεις το direct, μέσα, και αν θα το στείλεις. Και πρόσεξε, χωρίς να έχεις και την... γιατί όταν έπαιζε το μάτι, δεν είχε, ξέρεις, ας το δούμε και συζητάμε για το θέμα της δέσμευσης και τα λοιπά. Όχι, όχι. Εδώ αυτό έχει και μια ασφάλεια. Τώρα δεν μπορώ να πω τη λέξη, την συγκεκριμένη που ήθελα να πω, δεν μπορώ να την πω. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, είναι ψυχολόγος, είναι φοβερή, την παρακολουθώ. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για το φλερτ το καλοκαίρι του 2026, που μάλλον έχει κοινά στοιχεία με το καλοκαίρι του 2025. Πάντως δεν έχει κανένα κοινό στοιχείο με το φλερτ της δεκαετίας του 85-95, που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχετε κάνει πάρα πολύ ωραία εισαγωγή.
0: Εγώ ευχαριστώ. Κάνετε
1: και μένα και γελάω με. Δεν με αυτά τα ωραία.
0: Ω, μισό λεπτό. Θέλω και τη βοήθεια του κοινού. Θέλω τη βοήθεια του κοινού για το φλερτ το καλοκαίρι του 2026. Το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πείτε μου κι εσείς για το φλερτ, λοιπόν. Σας ακούω. Φλερτάρουμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει, ναι, βεβαίως φλερτάρουμε και οι νέοι φλερτάρουν, αλλά είναι με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ήταν πριν. Δεν εκτίθεται τόσο πολύ, δηλαδή αυτά που ξέραμε εμείς στις ηλικίες αυτές που είπατε, το 90, το 80 κτλ., που υπήρχε προσέγγιση αυθόρμητη στις κατασκηνώσεις, στο μπαρ, στην παραλία, στις πλατείες, έχει μειωθεί αισθητά. Αυτός ο αυθόρμητος τρόπος προσέγγισης του άλλου φύλου πραγματικά έχει διαφοροποιηθεί πλέον και υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Δηλαδή, η γενιά η τελευταία, η γενιά Z, αυτή που, για τους οποίους μιλάμε, έχουν έναν άλλο τρόπο προσέγγισης. Ξέρουμε παραδοσιακά όλοι ότι το καλοκαίρι συνδέεται με την αύξηση του φλερτινγκ. Και αυτό δεν σημαίνει ότι η γενιά Z δεν την έχει. Mm-hmm. Για να προσδιορίσουμε αυτή η γενιά, είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 97 μέχρι λίγο πιο μετά, δηλαδή μέχρι τις οι τριαντάρδες, από τους 18, ναι, ας πούμε, μέχρι τους 30, ναι, ναι, ναι, σήμερα, που είναι η γενιά αυτή που υπάρχει. Mm-hmm. Στις μεγαλύτερες γενιές, τις προηγούμενες, εξακολουθεί το φλερτ να είναι με τον ίδιο τρόπο, έτσι, δηλαδή, στους πιο μεγάλους, γιατί έχουν αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Αλλά αυτό που ξενίζει πραγματικά, και τώρα έτσι όπως το λέγατε, θυμόμουν ένα νεαρό 30 χρονών, ναι, είχε κάνει πάρα πολλές γνωριμίες πέρυσι που είχε πάει διακοπές, πολλές γνωριμίες. Και καμία γνωριμία πήγαινε και μίλαγε σε κοπέλες, διάφορες κοπέλες, στα διάφορα μέρη που έκανε διακοπές. Και καμία κοπέλα δεν κάθισε πέραν των τυπικών του δώσει σημασία. Ένα πολύ ωραίο αγόρι, αθλητικός τύπος κτλ. Καμία κοπέλα δεν του έδωσε σημασία.
0: Ναι, αυτό έφυγε. Καταλάβατε.
1: Αυτή ήταν η πραγματικότητα του αγόριου. Και μου έλεγε τι έχει συμβεί, για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Σας ρώτησε όμως, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί
0: ναι, αναρωτήθηκε αν έκανε ο ίδιος κάποιο λάθος.
1: Ναι, φυσικά. Ναι. Αυτό ήταν το πρώτο που προβληματιζόταν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στα παιδιά σήμερα δεν υπάρχει αυτή η προσέγγιση, η άμεση, και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Είναι παιδιά που έχουν μεγαλώσει, μην ξεχνάμε, μέσα στην πανδημία. Έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Εκείνοι δικαιώθηκαν τα περισσότερα και αυτό έχει κάνει ζημιά στην κοινωνικοποίησή τους. Είναι παιδιά τα οποία έχουν αναπτύξει έντονο κοινωνικό άγχος. Αυτό φαίνεται βάσει των μελετών που έχουμε. Χρόνια τις έχουμε τις μελέτες αυτές. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι αυτό το άγχος έχει ενταθεί μετά την πανδημία στις γενιές αυτές που μεγάλωσαν μετά. Επίσης, υπάρχει και μια διαφοροποίηση στα όρια πλέον. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος να παραξηγηθούν οι προθέσεις ενός ατόμου όταν πλησιάζει κάποιον. Και υπάρχει μια μεγάλη ευαισθητοποίηση και στα αγόρια πάνω σε αυτό το πράγμα. Ναι. Γύρω από την παρενόχληση μέσα από το κίνημα MeToo που το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, να σας πω, κυρία Καπάτου. Πείτε ότι στον Νίκο, εδώ απέναντι, του αρέσει η Σοφία, που είναι εδώ έξω. Και τη στείλει ένα ποτό. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση. Να την κεράσει με κάποιο τρόπο. Μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση. Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες, έτσι.
1: Είναι λεπτές ισορροπίες και είναι γεγονός αυτό. Θα μπορούσε να θεωρηθεί παρενόχληση εάν πάει κατευθείαν να πει σε μια άγνωστη κοπέλα να την κεράσει ένα ποτό. Αν προσπαθήσει να πιάσει μια κουβέντα ίσως με μια κοπέλα άγνωστη και δει ότι δεν ενδιαφέρεται η κοπέλα και υποχωρήσει, ναι, δεν είναι παρενόχληση, ναι, αυτό το πράγμα. Αλλά τα όρια, ξέρετε, είναι μερικές φορές πολύ ευαίσθητα και δυσδιάστατα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ,
1: και υπάρχει μια μεγάλη ευαισθητοποίηση. Και επίσης τα παιδιά σήμερα, τα νέα, έχουν ένα φόβο απόρριψης. Οπότε, πώς καταλαβαίνετε, προτιμούν τους άλλους τρόπους, το είπατε και μόνος σας.
0: Και ένα φόβο μη δέσμευσης.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Γιατί, ξέρετε κάτι, νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι η ιστορία με το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει μια τεράστια ευκολία. Δηλαδή, okay, δεν μας αρέσει η Αλεξάνδρα, πάμε γρήγορα στη Σοφία. Δεν μας αρέσει η Σοφία, πάμε γρήγορα στην Μαρία. Δεν μας αρέσει ο Δημήτρης, πάμε γρήγορα στον Νίκο. Δηλαδή, αυτό δημιουργεί μια ευκολία, άρα και μια, αν θέλετε, δυσκολία στη δέσμευση.
1: Πολύ σωστά το λέτε και είναι γεγονός, γιατί όλη αυτή η ιστορία με το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει νέους κανόνες και νέα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις εκατοντάδες γνωριμίες. Και πολλά άτομα παρουσιάζουν και εθισμό σε αυτό το μοντέλο λειτουργίας και δεν καταφέρουν να κάνουν καμία σχέση. Βγαίνουν μία φορά με ένα άτομο και μετά δεν ξαναβγαίνουν γιατί δεν τους ταιριάζει.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι νέα δεδομένα τα οποία έχουν. Επίσης, είπατε πάρα πολύ σωστά και το τομέα των σχέσεων που είναι άτυπες. Δηλαδή, αυτές οι ταμπέλες που έχουμε και ξέρουμε εμείς ότι αυτό είναι το κορίτσι μου, το αγόρι μου, είμαστε σε σχέση, δημιουργούν άγχος στους νέους. Mm. Και προτιμούν τα situationships. Αυτό που είπατε και προηγουμένως. Δηλαδή, μια κατάσταση που είναι κάτι παραπάνω από φιλία, περιλαμβάνει και το ερωτικό στοιχείο, την ερωτική επαφή, αλλά δεν έχει την επίσημη ονομασία, την επίσημη δέσμευση. Αυτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στα νέα παιδιά. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και μια νέα παράμετρος που έχει αναδειχθεί και μελετάται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και είναι η ψυχική υγεία. Mm-hmm. Δηλαδή, τα παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάνουν ψυχοθεραπεία, mm-hmm, μπαίνουν σε διάφορες ομάδες, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτό το ψυχικό τομέα και αυτό αποτελεί ένα ατού για τα ίδια, γιατί νοιάζονται για την συναισθηματική νοημοσύνη του άλλου, για την ενσυναίσθηση, για το να μην είναι τοξικός. Και όλα αυτά είναι κάποια στοιχεία που δεν τα είχαμε εμείς στις παλιότερες γενιές. Ναι. Τώρα βλέπεις ότι τα παιδιά δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχετε. Άρα εσείς το διαπιστώνετε, γιατί νομίζω είστε και παιδοψυχολόγος, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Διαπιστώνετε ότι έρχονται τα παιδιά να ζητήσουν βοήθεια. Δεν ήταν ταμπού ενδεχομένως όπως ήταν στη δική μου γενιά.
1: Για τα παιδιά, ξέρετε, είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και θεωρείται και μεγάλο ατού σήμερα τα παιδιά που είναι ψαγμένα. Φανταστείτε, ξέρετε τι μου λένε, γνώρισε τον τάδε ή την τάδε και φάνηκε ότι έχει δουλέψει με τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να είναι κωδικός αυτός. Το λένε, βέβαια. Και μετά το διαπιστώνω και επίσημα ότι συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο ατού για το. Δηλαδή, νοιάζονται πολύ για την ψυχική υγεία. Και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική το βλέπουμε αυτό. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και τους νοιάζει στην επιλογή ενός ατόμου. Θεωρούν ότι βαδίζουν, σας έλεγα, σε πιο γνωστά ύδατα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Τώρα, κάποια στιγμή, διάβασα μια πολύ ωραία δήλωσή σας για τη μελαγχολία του Αυγούστου. Θα σας ενοχλήσω τηλεφωνικό την άλλη εβδομάδα. Όπου και αν είστε, θα σας δούμε στο τηλέφωνο.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Έχει
1: αυτό,
0: μια μελαγχολία ο Αύγουστος. Έτσι. Να είστε
1: για
0: καλά.
1: Πολλά άτομα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Γεια σας.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδεθούμε. Κάνει δηλώσεις ο κύριος Μαθακογιάννης από το Πυροσβεστικό Σώμα. Να τις ακούσουμε.
2: Σε πολλαπλές εστίες, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Κοτήλη Κυλκής, Πλαταριά Θεσπρωτείας, Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας, Σωρώνη Ρόδου, Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, Πυθαγόριο Σάμου και Σούδα Χανίων, οι οποίες όλες έχουν ελεγχθεί. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψισης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπέτη συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική.
0: Λοιπόν, είναι ο κύριος Βαθρακογιάννης, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Επικοινωνίας στο Πυροσβεστικό Σώμα. Μας έδωσε τα στοιχεία των πυρκαγιών που είναι τώρα σε εξέλιξη. Η Άσπα Παναγόπουλου σε λιγάκι, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Κατά τη σύσκεψη, ο Ισπανός Υπουργός ενημέρωσε ότι οι νεκροί μετανάστες στη Θέουτα ανέρχονται στους 75, σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 72.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα την περασμένη εβδομάδα στον Ισπανικό θύλακα, εκ των οποίων οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Στάνος Πλεύρης μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Αυτοψίες στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ντρόουν. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αλλεπάλληλες αποχωρήσεις από το κόμμα Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα παραιτήθηκαν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόριος. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών ότι μια συμφωνία με το Ιράν για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: τραγούδι έτσι. Tony Bennett, Lady Gaga. Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλήσω επάνω. Στο αυτοκίνητο είστε, πού είστε. Βλέπω ένα προβληματάκι στο καθοδικό του κυφισού. Εδώ και ώρα, μάλλον το είδα και χθες την ίδια ώρα. Πρέπει να. Όχι, τώρα λύθηκε, εντάξει. Δεν είναι τόσο έντονο όσο πριν. Κάποια έργα πρέπει να γίνονται εκεί. Μετά τη διασταύρωση με την. Αττική Οδό. Στο λιμάνι, εντάξει, δικαιολογείται. Στην παραλιακή, εκεί στο ύψος, μπαίνοντας στην Αμφιθέας, έχει ένα. Όχι, στη Λεωφόρα Λίμου είναι προς Πειραιά, έχει ένα εκεί στο φανάρι, το γνωστό. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Τώρα, αν έχετε κι εσείς κάτι, έχει ενημερωθεί η Ελένη Μπουλιέρη. Στο 210-48-00-174 μπορείτε βεβαίως να αφήσετε αριθμό κινητού και μερικοί μας χρειάζεται να τα πούμε στον αέρα. Στο λιμάνι μπαίνει καπάντως κόσμος. Δηλαδή, βλέπω τώρα εκεί από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εδώ στο Νέο Φάληρο, μπαίνοντας προς το λιμάνι, έχει κινησούλα. Και στο λιμάνι έχει κίνηση και στην Κούναρη κτλ. Φεύγει κόσμος. Είναι πια 4 Αυγούστου, έλεος. Ο μόνος που δεν φεύγει και είναι εκεί πέρα. Πέρασε πολύ γρήγορα ένας χρόνος που πέρυσι τέτοια εποχή τα λέγαμε με το φίλο το Βαγγέλη που είχε ένα εστιατόριο έξω από την, αυτό μετρό της Ακρόπολης. Που ρε παιδί μου, το φυσιολογικό πράγμα όταν έχεις μια τέτοια επιχείρηση στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν έχεις τουρισμό, ποιο είναι? Να μην έχεις ρεύμα. Δηλαδή, και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Αν δεν συμβεί, είναι είδηση. Δηλαδή, παρακολουθούσα τις αναρτήσεις του στα social media. Κυριλέ, δεν είχε δύους δαίμονες και τέτοια. Όχι, όχι. Η αντίδραση ήταν Κυριλέ. Δεν είναι ο Βαγγέλης, είναι από σπίτι. Και πάλι έλεγε για το ρεύμα που δεν είχανε. Είναι, δηλαδή, ειλικρινά εξοργιστικό. Καρδιά καλοκαιριού, κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, να κόβεται το ρεύμα. Αλλά προσέξτε, όχι κόβεται κάποιες ώρες. Μπορεί να κοπεί και 3 και 4 μέρες. Γιατί πρέπει να έρθουν κάτι να κάνουν εκεί, να σκάψουν. Να. Φτού και από την αρχή δηλαδή. Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Είσαι από σπίτι όμως, εντάξει, κύριος.
1: Ναι, κύριος.
0: Στις αντιδράσεις, κύριος. Εγώ δεν θα ήμουν έτσι αν ήμουν ο Βαγγέλης.
1: Κοίταξε, ήμουνα κύριος γιατί ήξερα ότι είναι για καμιά ώρα. Δεν ήταν ζημιά, ήταν.
0: Καλά, ρε φίλε, μάφησε και κανένα.
1: Όχι, θα συμβεί έτσι κι αλλιώς. Είναι δεδομένο το πότε.
0: Περίμενε.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Το μεγάλο πρόβλημα που έχει εκεί η περιοχή, μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο. Μιλάμε, βγαίνεις από το σταθμό του μετρό στο Μουσείο της Ακρόπολης, εκεί στο πλάι. Πώς το λένε αυτό το δρόμο?
1: Μακρυγιάννη.
0: Στη Μακρυγιάννη, μπράβο. Και εκεί είναι μαγαζιά. Τουρίστες πάνε, έρχονται, κατεβαίνουν εκεί, το ένα, το άλλο. Και το φυσιολογικό να μην έχεις ρεύμα στην επιχείρησή σου, έτσι. Τι συμβαίνει κάθε χρόνο πάνω κάτω?
1: Κοίταξε να δεις τι έχει γίνει τώρα με αυτό. Αυτό υπάρχει ένας υποσταθμός που δίνει ρεύμα στη Μακρυγιάννη.
0: Ναι.
1: Η Μακρυγιάννη, ο υποσταθμός αυτός είναι προφανώς παλιός. Δεν ξέρω αν έχει αρκετό ρεύμα να δώσει. Και από εκεί ξεκινάνε κάποια καλώδια που δίνουν τις φάσεις, ας το πούμε, τα λέω χοντρά γιατί δεν γνωρίζω ηλεκτρολογικά, τις τρεις φάσεις που πρέπει να έχουν οι πολυκατοικίες και τα μαγαζιά κλπ. Αυτό λοιπόν όταν έγινε ο πεζόδρομος έγινε μια σχετική επιδιόρθωση, να το πω έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι μετά, όσο περνάνε τα χρόνια, καταρχήν τα μαγαζιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από ρεύμα.
0: Ναι, προφανώς. Άλλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, τελείως διαφορετικά τα δεδομένα.
1: Και οι πολυκατοικίες οι οποίες έχουν γίνει κατά βάση Airbnb, όπου πριν από 20 χρόνια, από 10 που δεν υπήρχε το Airbnb, μέναμε στο σπίτι μας, άρα όταν φεύγαμε κλείναμε το κλιματιστικό μας, πηγαίναμε την πόλτα μας ή τις διακοπές μας, ενώ σήμερα αυτός που έρχεται και νοικιάζει ένα σπίτι στην περιοχή, ανάβει το κλιματιστικό, φεύγει να πάει στην Ακρόπολη, το αφήνει αναμένο, γιατί δεν θα πληρώσει ρεύμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για ρεύμα, δεν αντέχει το σύστημα και μέχρι εκεί είναι φυσιολογικό να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Η συζήτηση που γίνεται είναι, παιδιά, γιατί δεν το φτιάχνουμε το χειμώνα αυτό?
0: Δηλαδή, να γιατί το χειμώνα δεν μπορούνε.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Θα σου το πω, είναι μαγικό.
0: Τι?
1: Σαν σκέψη.
0: Για λέγε.
1: Για να μπορέσουν λοιπόν να το φτιάξουν χωρίς να υπάρχει βλάβη, απλά να φτιάξουν ένα καινούριο, να περάσουν καινούργια καλώδια και να μοιράσουν προφανώς αλλιώς το ρεύμα, πρέπει να πάρουν άδεια από το Δήμο για να σκάψουν, να πάρουν άδεια από την αρχαιολογία για να σκάψουν και είναι μια δουλειά που θα κρατήσει, ας πούμε, 15 μέρες, λέω ένα παράδειγμα. Άρα οι εργολάβοι, το λέω χοντρά τώρα, θα πληρωθούν 15 μέρες. Όταν υπάρχει βλάβη, δεν χρειάζεται να πάρουν ούτε άδεια από το Δήμο ούτε από την αρχαιολογία. Απλά θα έρθει ένας άνθρωπος της αρχαιολογίας να δει μήπως υπάρχουν αρχαία που δεν υπάρχουν γιατί αυτά είναι σκαμμένα από χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια θα έρχονται 5 μέρες κάθε χρόνο. Άρα γλιτώνουν τη διαδικασία της χαρτούρας, να το πω έτσι, που πρέπει να κάνουν για να πάρουν τις άδειες. Παίρνουν περισσότερα λεφτά προφανώς, γιατί θα δουλέψουν και νύχτα αν χρειαστεί. Θα δουλέψουν περισσότερο καιρό για να διορθώνουν όλες τις βλάβες. Και παραμένει αυτό το πρόβλημα, το οποίο υπάρχει πάντα. Δηλαδή, προχθές που έγινε αυτό, βγήκαν τα παιδιά από δίπλα από ένα καφέ, μου λέει πάλι. Λέω, όχι παιδιά, αυτό έχει πέσει ασφάλεια, δεν είναι τίποτα, δεν έχει κάνει τζαβ. Θα έρθουν, θα σηκώσουν την ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια στιγμή όμως θα σκάσει πάλι, γιατί είναι ένα καλώδιο το οποίο εγώ μέτρησα την τελευταία φορά πέρυσι, σε μια απόσταση, ξέρω εγώ, 30 μέτρα. Το καλώδιο είχε 8 μπαλώματα.
0: Ναι.
1: Εκ των πραγμάτων θα ξανασκάσει πάλι.
0: Ναι.
1: Δεν τίθεται θέμα. Εντάξει. Είναι προβληματικό. Mm. Δηλαδή, έγινε σε 11.30 ώρα το πρωί, που κάθισε ο άλλος να φάει και του λέμε, φίλε, δεν μπορούμε να σερβίρουμε γιατί έχουμε μόνο αυτά τα φαγητά, από τα 100
0: κατάλαβα.
1: Φαγητά που έχουμε, έχουμε τα 10. Οκ, okay, θα πάω, θα βρω παραπάνω να φάω. Αλλά βιάζεται κιόλα, άρα το έφαγε στον χρόνο μέχρι να του το εξηγήσει. Είναι μια. Και βέβαια, εντάξει, να το πω και διαφυγόντα κέρδη.
0: Ναι, δεν μου λες πόσα χρόνια συμβαίνει αυτή η ιστορία.
1: Αρκετά. Είναι τουλάχιστον μια πενταετία τώρα που το έχουμε σχεδόν.
0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Ναι, εξαιρετικό. Ναι. Mm. Μ' άρεσε πάρα πολύ η εξήγηση γιατί δεν μπορεί να γίνει χειμώνα το έργο.
1: Εγώ όταν το άκουσα από τους ανθρώπους, από τους εργολάβους που είχαν έρθει την προηγούμενη φορά, λέω παιδιά, είναι αλήθεια ή είναι τρόλ. Μου λέει, και αυτό είναι. Μου λέει, πού να πας τώρα στο Δήμο, να πάρεις άδεια, να πάρεις από την αρχαιολογία, να συντονιστούν όλοι αυτοί.
0: Πιο εύκολο να σου κόβεται το ρεύμα εκεί σε όλη την περιοχή στη Μακρυγιάννη.
1: Ναι, ξέρεις, βρίσκει μια δικαιολογία ότι ναι, αλλά δεν μπορεί όταν καθίσουμε εμείς μια εβδομάδα το χειμώνα να το φτιάξουμε. Να μείνουν οι πολυκατοικίες μια εβδομάδα χωρίς ρεύμα. Τα παιδιά δεν θα μείνουν μια εβδομάδα. Την πέρα που θα σκάβει, δεν θα κόψει το ρεύμα.
0: Ωραία. Και τι να μείνει μια εβδομάδα τότε, τι να μείνει 4 μέρες κατά καλό καιρό.
1: Άλλο. 4-4 δεν σου φαίνεται πολύ.
0: Ναι,
1: είναι άλλο να τρως ένα χαστούκι την ημέρα, είναι άλλο να σε πλακώσει το ξύλο μια γυγκάλη. Ξέρεις τι με προβληματίζει. Ότι όλα αυτά τα πράγματα που είναι παράλογα τα έχουμε περάσει ως το μυαλό
0: ως μας, μια ως καθημερινότητα και ως το αυτονόητο.
1: Και τα παίρνουμε και για πλάκα. Λέμε, έλα μωρέ, εντάξει.
0: Okay. Καταλαβαίνω. Δεν μου λες, έχουμε τουρισμό, πώς είναι?
1: Όχι, δεν είναι καλά. Σήμερα είχε κόσμο γιατί είχε 5 κουρασγερόπλια. Η δουλειά όμως δεν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Η αγορά είναι, νομίζω, επίσημα. Ακούω βέβαια και στις ειδήσεις αυτά ότι πάμε πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Ξαναπαίρνω, κοιτάζω το ταμείο να δω πώς έχω κάνει λάθος. Αλλά δεν έχω κάνει. Η αγορά είναι μέσω όρο.
0: Όχι τίποτα άλλο. Θα ήθελα να έρθω να με κεράσει και να λυπάμαι κιόλας.
1: Όχι, να δει γιατί εμείς μαγειρεύουμε. Συνολικά θα έχουμε δουλειά.
0: Εμείς
1: φαγητό έχουμε. Λεφτά μην ζητήσεις φαγητό.
0: Όχι, ρε φίλε, λεφτά. Δηλαδή είσαι καλά.
1: Λεφτά δεν έχουμε.
0: Εκείνη την ωραία τη σκοπελίτικη πίτα.
1: Έχουμε.
0: Έχετε. Εντάξει.
1: Έχουμε.
0: Λοιπόν, μένουμε σε αυτό. Να είσαι καλά, Ευαγγέλη, με έκανες και γέλασα.
1: Και φυλάμε θερμοπύλες εμείς, να ξέρεις, όλο τον Αύγουστο εδώ.
0: Εγώ πέρασα προχθές το πρωί, είχα αφήσει το αυτοκίνητο για σέρβις. Αλλά πέρασα νωρίς, ρε φίλε, και είπα να σε πειράξω λίγο, αλλά λέω άστον, μπορεί να κοιμάται. Πέρασα
1: καλά, άμα πέρασε και από τις 8 η ώρα το πρωί.
0: Όχι, εντάξει, δεν πέρασα 8, πέρασα 9. 9 πέρασα.
1: Κάνα τις 10.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, άντε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Για χαρά. Και πάμε στην πανέμορφη Χάλκη. Το είπα, έχω ακούσει για το μεταξύ και κάτι σχόλια. Γιατί έχω πει ότι για μένα, θα το πω ευθέως, οι Κυκλάδες έχουν σβήσει από το χάρτη. Για πολλούς λόγους. Δηλαδή, με τόσο κόσμο, με τέτοια βαβούρα. Καλά, για τον Αύγουστο δεν θα έπαιζε ποτέ ενδεχόμενο. Άντε, αν μπορούσα να πάω, ξέρω εγώ, από τα μέσα Σεπτέμβρη, αλλά δεν μπορούμε να πάμε εμείς. Δουλεύουμε. Εκεί θα το καταλάβω. Δεν θέλα μια Δονούσα, ας πούμε, 15 Σεπτεμβρίου. Το καταλαβαίνω. Μέχρι εκεί. Ούτε καν Κουφονίσια. Ούτε καν Κουφονίσια. Ενώ ρε, παιδί μου, τα Δωδεκάνησα. Έχουν μια άλλη λογική. Άλλη νοοτροπία. Άλλη κουλτούρα. Είναι τελείως διαφορετικά νησιά. Πρώτα απ' όλα, για μένα πιο καλό τουρισμό. Έτσι, πιο καλό τουρισμό. Και άλλη φροντίδα, άλλο νιάξιμο. Οπουδήποτε και αν πάει κάποιο στα Δωδεκάνησα. Για μένα είναι η καλύτερη επιλογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον είχαμε γνωρίσει κιόλα το χειμώνα. Τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη, δήμαρχο Χάλκης, να μας πει πώς είναι τα πράγματα. Και τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα κύριε Γιατρόλου, σε εσάς και στους ακροατές. Είμαστε μια χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς πάτε από κίνηση?
2: Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί άκουγα το προηγούμενο συζήτηση.
0: Το προηγούμενο είναι μαγαζί εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ναι.
2: Το κατάλαβα. Απλά τώρα και ο city προορισμός είναι πολύ διαδεδομένος.
0: Ναι.
2: Η Αθήνα ανεβαίνει γενικώς τα τελευταία χρόνια. Οπότε ίσως αυτό δηλαδή έμπαινε σε διαδικασία να πει γιατί να μην έχει κόσμο.
0: Όχι, έχει κόσμο, δουλειά δεν έχει.
2: Δουλειά δεν έχει.
0: Ναι, είναι αυτό, αλλά προσέξτε τώρα. Εσείς είστε ένα νησί μιας πολύ συγκεκριμένης δυναμικής, έτσι. Τι κόσμο μπορείτε να φιλοξενήσετε, περίπου?
2: Έχουμε 850 κλίνες.
0: Ναι, ωραία. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό σε σχέση με έναν που έχει ένα μαγαζί στη Μακρυγιάννη.
2: Ναι.
0: Είναι τελείως διαφορετικό.
2: Ναι,
0: είστε γεμάτοι, υποψιάζομαι, έτσι, και ο Αύγουστος θα είναι γεμάτος.
2: Θα σας πω την αλήθεια, και ο Ιούλιος ήταν γεμάτος και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος
0: ήταν γεμάτος. Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, τι είδους κόσμος προτιμάει τη Χάλκη για διακοπές? Θα το έχετε σκεφτεί αυτό, βλέποντας και τον κόσμο που έρχεται?
2: Ανέκαθε, είχαμε ως προορισμός, ως νησί, πάρα πολλούς επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ναι.
2: Την είχαν ανακαλύψει τη Χάλκη εδώ και πολλά χρόνια. Μπορώ να πω και για 30 χρόνια.
0: Mm-hmm.
2: Οι οποίοι είναι άνθρωποι μέσω της κουλτούρας, στις διακοπές, που είναι επαναλαμβανόμενοι, είναι repeat. Δηλαδή, αν περνάνε καλά, πηγαίνουν στο ίδιο μέρος συνέχεια.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε είχαμε μια σταθερή προσέλευση τέτοιων ανθρώπων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα τελευταία χρόνια μας ανακάλυψαν κι άλλοι, mm-hmm. αν μου επιτρέπετε ο όρος. Και από τη Γαλλία και από το Βέλγιο αρκετούς. Ιταλοί σίγουρα τον Αύγουστο, γιατί τώρα...
0: Οι Ιταλοί έχουν παράδοση στα Δωδεκάνησα και λόγω της Ιταλοκρατίας, έτσι.
2: Ναι,
0: εγώ θυμάμαι,
2: ναι.
0: Ας πούμε, στη Λέρο, όταν πηγαίναμε διακοπές, πάρα πολλοί Ιταλοί. Πάρα πολλοί Ιταλοί τότε, τη δεκαετία του 80.
2: Μέχρι 31 Αυγούστου είναι γεμάτα όλα τα καταλήμματα, είναι ένα 80% του είναι από Ιταλούς. Γιατί, να πω και κάτι άλλο, ότι οι Βρετανοί αποφεύγουν τον Αύγουστο
0: mm-hmm.
2: λόγω της βαβούρας του Αυγούστου όσον αφορά το τουρισμό. Mm-hmm. Θέλουν πιο ήσυχα, δηλαδή θέλουν πιο ήρεμα τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε δεν κλείνουν τον Αύγουστο για να έρθουν στο νησί. Οι Ιταλοί αντίθετα, που έχουν το ταπεραμέντο δικό μας, έχουν το μεταλλιτέ το δικό μας της Νότιας Ευρώπης δηλαδή. Είναι τον Αύγουστο εδώ.
0: Ναι.
2: Και είναι και εκείνοι είναι καλοί επισκέπτες. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θα ευχαριστηθούν το καλό φαγητό, το καλό κρασί. Όπως εμάς δηλαδή, θα αναζητήσουν την ποιότητα δηλαδή και θα την πληρώσουν την ποιότητα.
0: Πώς είναι οι μόνιμοι κάτοικοι στο νησί?
2: Μόνιμοι είμαστε γύρω στα 250 άτομα το χειμώνα. Όπως σας είπα πριν, είναι 850 κλίνες. Να βάλουμε και τους δικούς μας ανθρώπους που έρχονται, δηλαδή τους χαλκίτες που έρχονται καλοκαίρι με τις οικογένειές τους. Οπότε να προσθέσουμε άλλα 300-400 άτομα. Είμαστε περίπου στους 1500 αυτή την περίοδο, δηλαδή από 250 πολλαπλασιαζόμαστε και γινόμαστε 1500 να μάλιστα. κοιμηθούν το βράδυ, εννοώ, έτσι.
0: Μάλιστα. Είναι και νησί που συγκεντρώνει και σκάφη που περνάνε από εκεί και τα λοιπά.
2: Σωστά.
0: Ναι.
2: Έχουμε και μια πλωτή εξέδρα την οποία έχουμε αδειοδοτήσει ως Δήμος Χάλκης, όπως πρέπει να γίνει από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό μπορεί να υποδεχτεί μάξιμο 18 ιστιοφόρα, 18 σκάφη.
0: Μάλιστα.
2: Άρα προσθέστε και αυτούς. Εντάξει, τους ημερήσιους δεν τους μετράω, γιατί φεύγουν 4 ώρα, επιστρέφουν πίσω στη Ρόδο.
0: Τα ημερόπλια εννοείται, έτσι.
2: Τα ημερόπλια, ναι.
0: Κυρίως με τη Ρόδο συνδέεται με ημερόπλια.
2: Μόνο τη Ρόδο. Ναι.
0: Πώς έρχεται κάποιος, δηλαδή, πέρα από ότι μπορεί να έρθει αεροπορικό στην Ρόδο και να πάρει το ημερόπλιο και να έρθει να μείνει? Είναι και αυτό, γιατί το κάνει και στην Ίσυρο αυτό γίνεται. Πάνε από ΕΚΟ και παίρνουν το ημερόπλιο, τα καραβάκια αυτά που πάνε στην Ίσυρο και πάνε εκεί. Άρα το ίδιο ισχύει και για τη Χάλκη. Τι δρομολογία έχετε?
2: Καταρχάς, να πω ότι υπάρχει μια άλλη επιλογή πλέον.
0: Ναι,
2: υπάρχει
0: ναι.
2: Επιδοτούμενο δρομολόγιο από τον Πειραιά, τον Blue Star. Δηλαδή, μπορεί να πάρει το πλοίο τον Πειραιά και να
0: Εγώ θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αν ερχόμουν, αυτό θα έπαιρνα. Και θα πω γιατί. Εμείς είμαστε μια γενιά που εντάξει, είχαμε προλάβει και άλλα καράβια. Όχι εσείς, εγώ. Είχαμε προλάβει Βεντούρ, είχαμε προλάβει Αγούδημο. Πήγαινε το καράβι, δεν τελείωνε. Αυτό είναι ωραία αίσθηση ότι φεύγεις μακριά. Άρα του Πειραιά εγώ το δρομολόγιο θα έπαιρνα.
2: Με τις τριήρεις ερχόσασταν, δεν ήταν πλοία. Ναι.
0: Καλώς. Ωραίο. Τρολάρετε έτσι, μια χαρά. Να ξανάρθετε εδώ ένα βράδυ, να ξανάρθετε. να σας πω όμως κάτι. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλούσε ποτέ αυτό το πράγμα. Μπορούσε το καράβι να αργεί όσο θέλει να αργεί. Είχαμε και τον καραβίσιο και τον καφέ τότε. Δεν υπήρχαν και αυτές οι κλίδες που υπάρχουν τώρα. Ήταν η καμαρότη που ήταν λίγο κελαδωμένο το μαλλί. Ήταν λίγο. Δηλαδή είχε πλάκα το πράγμα. Αλλά άλλες εποχές. Πόσες ώρες κάνει από Πειραιά?
2: Επειδή είναι επιδοτούμενο και πιάνει πρώτα κυκλάδες, μετά πηγαίνει Κρήτη και μετά έρχεται στα Δωδεκάνησα, μετά καταλήγει Ρόδο, είναι γύρω σε 15 με 16.
0: Εγώ αυτό θα έπαιρνα. Αυτό θα έπαιρνα. Ταξίδι να νιώσεις ρε παιδί μου ότι έχεις φύγει από την Αθήνα.
2: Όχι, αν με ρωτάτε και εμένα, είναι όμορφο το ταξίδι.
0: Βέβαια είναι ωραίο.
2: Τα πλοία είναι σύγχρονα. Βλέπεις και άλλα λιμάνια, μπορείς να είσαι παρέα, να συζητήσεις, να περάσεις όμορφα, να κάνεις κάτι. Όχι, συμφωνώ μαζί σας. Εφόσον πας και είσαι με διακοπές, έτσι, δηλαδή δεν πας για μια δουλειά που βιάζεις.
0: Όχι, να άλλο, αυτό, πας... άλλο αυτό.
2: Ναι.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Εννοείται. Άλλο αυτό. Και άρα υπάρχει και ο Πειραιάς. Αλλιώς μέσω Ρόδου και τα λοιπά, έτσι.
2: Ναι, αλλιώς έρχεσαι Ρόδο. Από Ρόδο εδώ είναι πολύ συχνά πλέον τα δρομολόγια τώρα τη θερινή περίοδο. Υπάρχουν καθημερινά από την Κάμενο σε κάθε ένα λιμανάκι εδώ απέναντι 3 με 4 δρομολόγια. Μετά είναι από το κεντρικό λιμάνι. Ναι, μετά από το κεντρικό λιμάνι της Ρόδου. Δηλαδή δεν προβληματίζεται κάποιος.
0: Πότε πρέπει κάποιος, αν θέλει να έρθει, ας πούμε, κάποιες μέρες του Αυγούστου, είναι καλό από το Μάρτιο να φροντίσει ή είναι πολύ αργά?
2: Αν για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, για την
2: Μάρτιο,
0: επόμενη.
2: Ναι, δηλαδή. Όχι, λέω το Μάρτιο του 26 να κανονίσει για το καλοκαίρι του 27. Αυτό εννοούσα.
0: Α, μάλιστα.
2: Αυτό εννοούσα.
0: Είναι ζόρικα.
2: Ναι.
0: Είναι ζόρικα.
2: Είναι λίγο
0: πού να πάμε τώρα, κύριε Φραγκάκη, δηλαδή είναι κατάσταση αυτή και αυτή. Δηλαδή, εμείς δεν ξέρουμε πότε παίρνουμε άδεια. Τι να προγραμματίσουμε. Τέλος πάντων.
2: Θα έρθετε, να έρθετε, το είπατε βέβαια και εσείς πριν, αλλά έχετε υποχρεώσει, αλλά ο καλύτερος μήνας
0: είναι ο Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος είναι μαγικός. Και βέβαια, κλείνοντας, γιατί αυτά τα δωδεκάνησα έχουν μια άλλη κουλτούρα, κύριε Φραγκάκη? Γιατί το κρατάνε με κάποιο τρόπο. Και αρχιτεκτονικά και δηλαδή, ωραία, μπορεί να χτιστούν, αλλά είναι τελείως διαφορετική η κουλτούρα στα δωδεκάνησα από τις Κυκλάδες.
2: Ισχύει, τώρα δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο ο κατακτητής ή δηλαδή το ότι ήρθαν και σαν άλλοι λαοί, είχαν άλλες κουλτούρες, δηλαδή και τους πέρασαν στο
0: εννοείται η Ιταλία, έτσι.
2: Ναι, Ιταλία εδώ, γιατί η Ιταλία, αυτό που έκαναν στη Ρόδο,
0: ναι.
2: Η Ρόδος δηλαδή, η ομορφιά της Ρόδου είναι η Ιταλοκρατία.
0: Το άλλο το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Λακί της Λέρου.
2: Μπράβο, πολύ σωστά. Το Λακί της Λέρου ήταν, άφησαν οι άνθρωποι, κάνανε δηλαδή θαύματα πραγματικά αρχιτεκτονικής. Αγάπησαν τους τόπους και έδωσαν έτσι, πολύ, πολύ δημιουργικότητα, το οποίο ακόμα και τώρα έτσι δίνουν ένα χαρακτήρα στους τόπους. Εμείς βέβαια, εντάξει, μικρότερες όπως είμαστε εμείς, η Σίμη, το Καστελόριζο, που έχουμε την ίδια αρχιτεκτονική, με τα κεραμίδια, τα σπίτια.
0: Πανέμορφα.
2: Πανέμορφα.
0: Σαν σκηνικό είναι.
2: Έτσι ακριβώς. Σαν πραγματικά, σαν πίνακα είναι. Αν το δει κάποιος ερχόμενος μέσα, είναι μια ζωγραφιά και νομίζω ότι σε κερδίζει και κερδίζει τον επισκέπτη με το που έρχεται. Οπότε έρχεται ένα πολύ θετικό feeling πως θα περάσει όμορφα σε έναν τέτοιο τόπο. Οπότε νομίζω και αυτό έχει πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα εκ νέου.
2: Για Τζόγλου, να είστε καλά, να προγραμματίσετε να έρθετε για μένα στη Χάλκη. Το είπαμε και το χειμώνα, το ξαναλέω πάλι τώρα.
0: Κοιτάξτε, είμαι τώρα 55 στα 57. Θα το προγραμματίσω από τώρα να έρθω. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Εγώ το ξαναλέω, ψηφίζω μόνο δωδεκάνησα. Μόνο. Δηλαδή, ας πούμε, φέτος θα ήθελα πολύ να ξαναπάω στην Ίσυρο. Αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, τι ωραίο, τι είναι αυτό που ακούμε, αγαπητέ μου Νίκο Χατζιωαννίδη.
3: El Corazón.
0: Α, El Corazón. Ωραία, εντάξει, αυτό, άστο. Πες το μόνος.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου. Κατά τη σύσκεψη, ο Ισπανός Υπουργός ενημέρωσε ότι οι νεκροί μετανάστες στη Θέουτα ανέρχονται στους 75 σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 72.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα την περασμένη εβδομάδα στον Ισπανικό θύλακα, εκ των οποίων οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Υπουργός δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η χώρα του αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία, σε συντονισμό με τις ιταλικές αρχές. Στην παρέμβασή του, ο Έλληνας Υπουργός Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης.

0: σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική, σύμφωνα με το ΒΒΕΦ. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ως ένδειξη ότι αποδίδει η κοινή προσπάθεια κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση και σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, αξιολογούν κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης στα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο μείον 0,47%. Για πρόοδο στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από το στενό του Ορμούζ έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναφέροντας ωστόσο πως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Αμερικανικό αργό και μπρεντ κατέγραφαν πριν από λίγο πτώση άνω του 5% και διαμορφώνονταν λίγο πάνω από τα 75 και τα 79 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για την πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμα και αύριο. Αλλεπάλληλες αποχωρήσεις από το κόμμα Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και τις αιχμές που άφησε για παράκεντρα. Σήμερα παραιτήθηκαν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Κατάκης Κοτσόριος. Νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε κλειστό ξενοδοχείο στο Μιστρά Λακωνίας, ιδιοκτησίας της οικογένειάς του, βρέθηκε ένας 90χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί εμφανή σημάδια τραυματισμού στο σώμα του. Ωστόσο, λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ισορρός, θα πρέπει να ολοκληρωθεί διαδικασία απόψυξης προκειμένου να ακολουθηθεί νεκροψία, νεκροτομή και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και ο θάνατος και ο χρόνος του θανάτου του. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου, καθώς φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι αποφάσισε να τοποθετήσει τη σωρό στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε ο Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να υποδέχονται στις 9 την Νάιμέγγεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια, ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Τερέας και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα, εδώ στο Sky 100,3. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Αναστασία μου. Ναι, είναι μια λύση η Αστυπάλαια. Έχω πάει, βέβαια, είναι πανέμορφο νησί. Δωδεκάνησα και η Αστυπάλεια. Και ωραίες παραλίες, καταπληκτική συγκοινωνία. Έχουν και ηλεκτρικά φορτηγάκια εκεί. Φορτηγάκια, βανάκια. Επίσης, να πω στον φίλο μου, λέει, πριν από 20 χρόνια κοβόταν η τηλεφωνική γραμμή όταν έμπαινε το καράβι στο λιμάνι της Χαλκίδας. Τώρα έχουν φτιάξει τα πάντα εκεί και πρέπει να σου πω ότι το νησί έχει βραβευτεί για πάρα πολλούς λόγους. Για ζητήματα ενεργειακά, είναι ένα πράσινο νησί στην κυριολεξία που παράγει το ρεύμα του. Ήταν δύσκολο στην αρχή να πιστούν οι κάτοικοι, εννοείται. Κάτι τέτοιες αλλαγές που ταράζουν λίγο τα νερά. Δεν είναι εύκολο. Και ειδικά όταν έχεις μια πολύ συγκεκριμένη νοοτροπία. Μας τα έχει πει τότε ο Δήμαρχος που έχει έρθει εδώ. Πάντως είναι ένα νησί που πρέπει να σου πω ότι έχει διακριθεί. Όπως και η Τήλος. Τεράστια δουλειά έχει κάνει η φίλη μου η Μαρία η Καμά στο νησί. Να τα πούμε και τις επόμενες μέρες μαζί της. Σταυρούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναφύγω. Θα ξαναφύγω. Τι ήταν αυτό τώρα, ήταν σφινάκι το ίδιο εβδομάδες που κάτσα. Θα ξαναφύγω παραπάνω. Μετά τις 16 Αυγούστου που είναι Κυριακή και δουλεύουμε. Και το Σάββατο αυτό θα τα πούμε, 10 με 12 το πρωί. Να πω την καλησπέρα μου στον Αβραάμ, το φίλο. Μου λέει ο Γιώργος το σωστό. Airbnb τοποθετεί αισθητήρες απουσίας τουρίστα από το δωμάτιο και όλα κλείνουν. Έχεις δίκιο, δεν ξέρω αν είναι όλα σωστά όμως. Αυτό είναι ένα θέμα. Μου λέει η Αναστασία, ποιο φλερτ, μου λέει, ποιο φλερτ, οι γνωριμίες γίνονται μέσω εφαρμογών. Έλατε. Μου λέει εδώ το Tinder. Και ξέρεις τι λέει ο άλλος, τι είναι αυτό? Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά ρε Αναστασία. Σε ευχαριστώ πολύ. Σωτήρη μου, μου λες το εξής. Επειδή μιλήσαμε για το θέμα των παιδιών, ότι υπάρχουν παιδιά σήμερα εκεί στα 20-25, όχι, 25-30, που νιώθουν την ανάγκη να πάνε να τα πουν και θεωρούν ότι έχουν ανάγκη ψυχανάλυσης. Κοίταξε, δεν είναι τα πράγματα όπως η δική μας εποχή, που βγαίναμε στις γειτονιές, χτυπούσαμε τα γόνατα, παίζαμε, κάναμε, δείχναμε με τους φίλους, τα αδέλφια μας, τον Ατάλο κτλ. Μου λέει, οι γονείς έχουν παρκαρισμένα το πρωί τα παιδιά στην Ταντά και τα απόγευμα στον ψυχολόγο. Κουβέντα και δραστηριότητες με τα παιδιά μας. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν είναι πάντα εφικτό. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι. Και δεν μ' αρέσει να είμαι διόδια εγώ στη ζωή, την καθημερινότητα, ή να το παίζω έξυπνος κουνώντας το δάχτυλο. Δεν είναι πάντα εφικτό. Δεν είναι κακό αν ένας νέος θεωρήσει ότι έχει ανάγκη κάπου να μιλήσει ή να λύσει θέματα. Έτσι. Ευτυχώς και γίνεται αυτό. Ταπεινή μου άποψη, το συζητάμε αν θέλετε. Λοιπόν, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, ισχύει το 210-48-00-174. Βλέπω ότι έχουμε κίνηση αρκετή στο λιμάνι. Φεύγετε. Και πολύ καλά κάνετε. Και πολύ καλά κάνετε. Δηλαδή, τώρα έχει φύγει από την. Γιατί προφανώς φεύγουν τα δρομολόγια. Πριν είχαμε πρόβλημα εδώ από το νέο Φάληρο προς κατεύθυνση προς τον Πειραιά, έπιανε δηλαδή από το ΣΕΦ. Τώρα βλέπω ότι έχω κινήσει το λιμάνι μέσα. Είναι κατά κόκκινο. Και έχουμε και το πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού, σας το είπα, μετά τη διασταύρωση με την Αττική Οδό. Βλέπω ότι εκεί λίγο κοκκινίζει. Αν θέλετε πάντως κάτι, και στην Ηρακλείου βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν θέλετε κάτι, τώρα βλέπω και στο καθοδικό του Κηφισού, εκεί λίγο, λίγο πριν την Ιερά Οδό και λίγο μετά στο καθοδικό. Αν θέλετε κάτι, ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας, αφήστε αριθμό κινητού και με δική μας χρόνια θα τα πούμε στον αέρα. Να πω την καλησπέρα μου στην κυρία Λία Παρασκευά. Εδώ είναι, από το Άγριο Χάραμα. Μέρα μπαίνει, όχι νύχτα μπαίνει, νύχτα βγαίνει. Είναι δημοσιογράφος που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, η Λία. Έτσι, δηλαδή, ναι. Μας έχει μεγαλώσει, Ηλία, με φροντίδα. Σε ένα θέμα που το είδα την Κυριακή στην Καθημερινή, το υπογράφει ο εξαιρετικός Μανώλης Ανδριωτάκης, όλα τα θέματα του τα διαβάζουμε προσοχή και τον έχουμε συνήθως κοντά μας. Γιατί κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τον ήλιο, χρόνια. Δεν ξέρω, μου φτιάχνει τη διάθεση. Βέβαια, εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν πολύ κάθομαι όσο καθόμουν όταν ήμουν μικρότερος, γιατί και παίζαμε τότε. Ποιος να σε μαζέψει? πετούσες και μια πετσέτα, θυμάμαι, έχω κάνει κάτι εγκάβματα εγώ στον ήλιο όταν ήμουν μικρός. Με μια πετσέτα κυκλοφορούσα πάρα πολλές φορές, γιατί δεν μαζευόμασταν. Τι να μαζευτείς στα νησιά. Δεν μαζευόμασταν. Τέλος πάντων, έκανε όμως ένα εκπληκτικό θέμα υπό τον τίτλο «Να αγαπήσουμε ξανά τον ήλιο». Δεν υπάρχει πιο καλοκαιρινό θέμα, αν και νομίζω ότι αυτό πια το βλέπω από φίλους και γνωστούς πως αντιμετωπίζουν τον ήλιο. Δηλαδή δεν υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλοί γνωστοί μου, γνωστές και γνωστοί, που φορούν αντιλιακά ακόμα και το χειμώνα. Έχουν μια ευαισθησία, στο πρόσωπο τουλάχιστον, έτσι, όπου μπορούν. Τι προκύπτει λοιπόν από αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα και μια πολύ ωραία, έτσι, κουβέντα που είχε ο Μανώλης Ανδριωτάκης, δημοσιογράφος στην Καθημερινή. Και πολλά πολλά ακόμη. Μανώλη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλά είμαι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάντα, λοιπόν, είναι χαρά μου να μιλάμε.
0: Τι προκύπτει από αυτό το θέμα σου, να αγαπήσουμε ξανά τον ήλιο?
1: Ναι, έκανα συνέντευξη με έναν συνάδελφο, δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον Ρόβαν Τζέικοψεν, ο οποίος έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που λέγεται «Προς υπεράσπιση του ηλιακού φωτός», «In Defense of Sunlight». Και λέει ο άνθρωπος ότι ο ήλιος δεν έχει λόμπι. Ναι. Τα αντιλιακά και όλοι όσοι, ας πούμε, έχουν συμφέρον.
0: Είναι λόμπι.
1: Ακριβώς, έχουν πολύ ισχυρά λόμπι. Ο ήλιος
0: δεν έχει λόμπι.
1: Δεν έχει, και άρα ανέλαβε την υπεράσπιση του αυτός. Θέλω έτσι καταρχήν να πω ότι φυσικά ο άνθρωπος δεν μας καλεί να έχουμε ανεύθυνη στάση και να βγούμε με τις ώρες και να καούμε. Λέει μάλιστα ότι αυτό που ανέφερες πριν, το έγκαυμα είναι το μεγάλο θέμα. Αυτό πρέπει πάση θυσία να το αποφύγουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μια ήπια έκθεση στο ηλιακό φως, και μάλιστα έτσι, επικαλείται και πολλές έρευνες. Μια χαρακτηριστικά δείχνει ότι 17% λιγότερες πιθανότητες να κάποιος να νοσήσει από οποιαδήποτε ασθένεια έχει αν εκτεθεί στο ηλιακό φως. Mm-hmm. Τα ωφέλη είναι πολλά. Και μάλιστα ο ίδιος αναφέρει, δεν ξέρω, και προς το τέλος της συνέντευξης, έτσι που έγινε και λίγο πιο προσωπική η κουβέντα, ότι νιώθει πολύ συχνά ενοχές, γιατί έχουμε βομβαρδιστεί τόσο πολύ από από αυτό το μήνυμα να αποφεύγουμε τον ήλιο, που όποτε βλέπουμε ο ήλιο, λέει, νιώθω ενοχές, αλλά δεν συνειδητοποιήσει, έτσι κάπως ποιητικά το λέει, ότι είμαστε μια ροή ενέργειας. Δηλαδή οι τροφές που καταναλώνουμε ουσιαστικά έχουν από τη φωτοσύνθεση, ας πούμε, τα φυτά. Γραφεί από το ηλιακό φως και
0: πολύ ωραίο αυτό.
1: Το παίρνουμε εμείς και ανακυκλώνουμε ηλιακή ενέργεια.
0: Και Μανώλη, να πω και κάτι. Μην πάμε και πάρα πολύ μακριά. Το βλέπουμε αυτό και σε βόρειους λαούς που δεν έχουν την δυνατότητα με κάποιο τρόπο της έκθεσης στον ήλιο, γιατί δεν είναι έτσι οι κλιματικές συνθήκες. Τι γίνεται με τη βιταμίνη D που πάρα πολλοί την έχουν στην καθημερινότητά τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Που αυτή παράγεται.
1: Ακριβώς.
0: Από την έκθεσή μας στον ήλιο.
1: Και πολλοί καταφεύγουν σε συμπληρώματα
0: διατροφής.
1: Και ακριβώς. Αυτό που επίσης χαρακτηριστικά λέει είναι ότι αυτοί οι Σουηδοί που έρχονται, λέει, στις ελληνικές παραλίες και είναι όλο το χρόνο κλεισμένοι μέσα σε ένα γραφείο και ξαφνικά έρχονται και παθαίνουν το έγκαυμα, αυτοί κινδυνεύουν πολύ.
0: Ναι.
1: Επίσης είναι και θέμα εξατομικευμένο, να το πω έτσι.
0: Ναι, και δηλαδή, τι χρώμα είναι το δέρμα σου, να το πω έτσι, η απόκρωση του δέρματός κτλ.
1: Αυτοί που έχουν, ας πούμε, κόκκινες τρίχες, για παράδειγμα, κινδυνεύουν πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλλά λέει όλη αυτή η προπαγάνδα, σε εισαγωγικά, έτσι, για το μελάνωμα, που εντάξει είναι υπαρκτό, αλλά αφορά πολύ λίγους, πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού, δεν είναι επιζήμια. Με ποια έννοια? Ότι μπορεί τελικά, αποφεύγοντας τον ήλιο, να χάνουμε τα ωφέλη. Δηλαδή, ο ήλιος, ας πούμε, με τον ήλιο μπορούμε να αποφύγουμε καρδιακιακές παθήσεις, τα ωφέλη για την ψυχική υγεία, όπως είπες, που σου φτιάχνει τη διάθεση, και ένα σωρό άλλα ακόμη για το διαβήτη. Ωφελεί ποικιλοτρόπος και με
0: αλλά
1: το
0: και
1: φόβο,
0: με το μέτρο που απαιτείται, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Με το φόβο να μην πάθουμε, ας πούμε, μια ασθένεια που αφορά πάρα πολύ λίγους, χάνουμε τα τεράστια ωφέλη για τους πολλούς. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση, γιατί πραγματικά όλοι, και εγώ ο ίδιος, και ακόμη και το χειμώνα που λες, αρχίζω να φοβάμαι. Αλλά αυτό που είπες επίσης είναι πολύ σημαντικό, ότι αμέσως μόλις βγεις στον ήλιο νιώθεις ευεξία και χαρά.
0: Ναι. ναι, ακριβώς. Ισχύει. Τις οδηγίες να ακολουθούμε. Βέβαια, να πω ένα μυστικό. Εγώ το εφαρμόζω τα τελευταία χρόνια μετά από μια ιστορία που έπαθα στην Ίσυρο. Επειδή έπαθα φυδάτωση, εκεί ξέρεις, υπάρχουν οι μαύρες παραλίες που είναι από το ηφαίστειο κτλ. Και τραβούσε πάρα πολύ ήλιο. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Και ειδικά όταν είναι να εκτεθεί κάποιος στον ήλιο, γιατί παιδιά καραδοκεί και μια ηλίαση ενδεχομένως. Και έναν ηλεκτρολίτη δεν είναι κακό να τον πιούμε. Συμπλήρωμα καλό είναι που διευκολύνει με κάποιο τρόπο. Το λέω αυτό για την αφυδάτωση, έτσι.
1: Ναι. Και κάτι άλλο έτσι ωραίο που μου. Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες. Και οπωσδήποτε πρέπει να το φροντίζουμε. Και επίσης λέει ότι η καλύτερη προστασία είναι η σκιά. Ναι. Να αναζητούμε σκιά. Μην είμαστε παράτολμοι. Ναι. Το καπελάκι.
0: Το καπελάκι.
1: Όλα αυτά έτσι είναι χρήσιμα. Λέει ότι χαρακτηριστικά ότι τα ωφέλη αυτά πρέπει να τα δει ο ΕΟΤ, ας πούμε, εδώ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, να τα αξιοποιήσει, γιατί ναι. είναι ένα φυσικό βάλσαμο. Και το τελευταίο που νομίζω ότι κλείνει και πολύ ωραία τη συνέντευξη είναι ότι λέει ότι η Μεσόγειος είναι ένα από τα πιο έτσι, φωτεινά περιβάλλοντα φωτός για τον άνθρωπο, και ίσως λέει να μην είναι τυχαίο το γεγονός ότι εδώ γεννήθηκε, ας πούμε, τόσο σπουδαίος πολιτισμός.
0: Ισχύει.
1: Και τώρα, αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Δεν ξέρω, το βρήκα πολύ αισιόδοξο.
0: Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και η συνομιλία σου, εννοείται, με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο και συγγραφέα αυτού του βιβλίου. Αλλά τώρα τι μου φέρε στο νου, επειδή είπες για το φως.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχάσω ποτέ όταν για τις ανάγκες μιας ταξιδιωτικής εκπομπής βρέθηκα στη Ρόδο και πήγα στη Λίνδο.
1: Ναι.
0: Εκεί κατάλαβα πόσο διαφορετικό είναι το φως στη Μεσόγειο.
1: Ναι. Τις φωτογραφίες πως αποτυπώνεται.
0: Ναι. Αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Είχε και δίκιο και βεβαίως και ο συγγραφέας που το τόνισε. Λοιπόν, να σε καλά, Μανώλη μου. Σε ευχαριστώ ειλικρινά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Εντάξει.
1: Πάντα χαρά μου.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση σας με τον ήλιο. Εγώ είχα πάθει εγκάβματα όταν ήμουν παιδί. Αρκετά. Παιδί, δηλαδή τρέχαμε για να παίρνουμε από τα φαρμακεία κρέμες. Λοιπόν. Αυτά. Ίσχυε το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 9, γιατί έχουμε και το βραδινό μας μαγκαζίνο. Τώρα, τι έχει γίνει, ρε παιδιά, στο κομμάτι σε. Α, όχι, συγγνώμη, μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Βάλε λίγο να τα ακούσουμε. Σιγά μην πω τώρα για το κόμμα της Καριστιανού, ακούγοντας αυτό. Με χίλια συγγνώμη, έτσι, κυρία Καριστιανού.

0: Αλέγκο.
1: Επειδή κάτι λέει για όνειρα. Ας πούμε ο Βαγγέλης κοιμάται το βράδυ και έχει εφιάλτης ότι του κόβεται το ρεύμα στο μαγαζί. Τι λέγαμε λοιπόν πριν από λίγο για τη Μακρυγιάννη? Κόπηκε το ρεύμα. Δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, θα με μπεις και καντέμι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Μας ακούει ο Βαγγέλης με το κομμένο ρεύμα?
2: Όχι Δημήτρη μου, δεν είναι δικό σου θέμα.
1: Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή ειλικρινά με το που κλείσαμε το τηλέφωνο κόπηκε το ρεύμα.
2: Κόπηκε το ρεύμα, έχω διώξει ήδη 15 άτομα.
1: Τι εννοείς? Αλλά... πελάτες.
2: Βέβαια. Αφού δεν έχω ρεύμα καθόλου.
1: Περίμενε.
2: Και 35 άτομα, ένα γκρουπ που ήταν να έρθει τώρα και κάθεται απέναντι και περιμένει μήπως το επόμενο δεκάλεπτο έρθει το ρεύμα, είναι στο πάνω αλλού, γιατί δεν γίνεται να περιμένει.
1: Και είναι τώρα σε όλα τα μαγαζιά στη Μακρυγιάννη αυτό?
2: Είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο.
1: Όχι ρε φίλε. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, περίμενε ένα γκρουπ. Είχε κλείσει ένα γκρουπ να έρθει να φάει 35 ατόμων.
2: Ναι.
1: Ποιος σας θα δώσει αυτά? Όχι εγώ.
2: Ούτε και κανένας άλλος νομίζω.
1: Τι να πω ρε Βαγγέλη, ειλικρινά. Τώρα σας είπαν κάτι από... επικοινωνήσατε προφανώς. Σας είπαν...
2: πήρα το ΔΕΔΙΕ, ναι. Θα έρθουν, θα στείλουν ένα συνεργείο να δει τι είναι αυτό.
1: Α!
2: Αν είναι κάτι εύκολο θα φτιαχτεί, αν είναι κάτι πιο περίπλοκο.
1: Θα πάρει
2: μέρες. Που είναι λίγο πονηρό γιατί συνήθως έπεφτε η μία γραμμή από το τριφασικό.
1: Τώρα,
2: τώρα δεν έχουμε καθόλου ρεύμα. Τώρα δεν έχει πουθενά τίποτα. Θα δούμε. Θα
1: και τώρα, επειδή τώρα θα το πω, είναι λίγο τρόλ αυτό που θα πω. Θα το πω όμως, Βαγγέλη μου, συγγνώμη έτσι.
2: Πες, δεν μου πειράζει.
1: Είδες το μήνυμα το τελευταίο που σου έστειλα?
2: Το είδα.
1: Λοιπόν, μου λέει ο Βαγγέλης, γιατί μου στείλε μήνυμα, μου λέει δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Δεν έλεγα, μου λέει κόπηκε το ρεύμα. Μου λέει μόνο πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω. Και του λέω, να σου πω, Βαγγέλη μου, κάτι, μην ξεχάσει τη διαθήκη τη τυρόπιτη που έχει στο ψυγείο.
2: Δημήτρη μου, έτσι όπως πάνε τα πράγματα,
1: τα έχουν ξεπαγώσει.
2: Τη διαδικασία να μπει για να πληρώσει. Όχι για να πάρει. Δεν ξέρω, είναι αυτό που σου είπα, ότι όλο αυτό το περνάμε πια στην πλάκα, γιατί είναι μια κανονικότητα που δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι μια κανονικότητα που δυστυχώς το περνάμε στο χαβαλέ.
1: Τι να πω, φίλε, κράτα το, δεν ξέρω τι, βάλε να. Δεν προλαβαίνω να έρθω να του τραγουδήσω κιόλα.
2: Στο... όχι, θα τραγούδαγα εγώ, έτσι κι αλλιώς δεν είναι κανένας, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι. Δεν ξέρω, φίλε. Πάνε. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δηλαδή, τώρα, ειλικρινά, σας λυπάμαι. Ειλικρινά. Τώρα να έχεις τον κόσμο εκεί να περιμένει. 35 άτομα. Είναι η καλύτερη εικόνα για τη Μακρυγιάννη, κράχτης.
2: Ναι, και πρόσεξε τώρα, η συζήτηση με τα παιδιά, γιατί είναι φοιτητές, που λέει εντάξει, να κάτσουμε, να πιούμε ένα ποτό, να περιμένουμε. Άντε να φάμε και μια σαλάτα. Μετά...
1: θα πεινάνε.
2: Αν δεν μπορέσουμε τελικά να φάμε, θα πρέπει να πάμε αλλού, να πληρώσουμε άλλο ποτό.
1: Ναι.
2: Άρα υπάρχει ένα budget.
1: Από ποια χώρα είναι το group αυτό?
2: Δεν ρώτησα καθόλου, μάλλον Αμερικάνοι είναι.
1: Α, μα είναι και καλοί πελάτες.
2: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ωραίο σαν εικόνα. Δηλαδή,
1: Ευαγγέλη, για στείλε μου λίγο αργότερα να δω αν θα έχει το ρεύμα έτσι από περιέργεια στη Μακρυγιάννη.
2: Εντάξει.
1: Σε ευχαριστώ. Τις τρόπες και τα μάτια σου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, φιλιά, φιλιά.
1: Μου λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, μου λέει μουσική για ζεστά καλοκαιρινά βράδια με παγωμένο κοκτέιλ και όμορφη συντροφιά, απολαμβάνοντας ένα σαξόφωνο και ένα φεγγάρι, ζεστές ερωτικές βραδιές. Έλα, σας έχω κάνει ατμόσφαιρα. Μόνο ο Μιχάλης το αξιολόγησε. Δηλαδή, ειλικρινά. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Δηλαδή. Έχω φτύσει αίμα δηλαδή εδώ, συγγνώμη που το λέω έτσι, να βάλουμε μουσικάρες, να σας κάνω ατμόσφαιρα. Μόνο Μιχάλης, σας περνάει απαρατήρητο. Και όχι τίποτα άλλο, επειδή μιλάω και 4 ώρες, και να σας πω και με την κουκούλα, γιατί κάτι μάλλον τώρα δεν ξέρω με τριγυρίζει, κάτι, δεν είμαι σίγουρος κυρία Ποπουλίδου, έτσι, δεν είμαι σίγουρος, γιατί ο κλιματισμός εδώ μέσα είναι λίγο αυτό, και όταν κάθεσαι 4 ώρες εδώ μέσα, το τρως όλο το κρύο. Λοιπόν, μόνο ο Μιχάλης αξιολόγησε την προσπάθειά μου. Κερδίζεις το χρυσό κλειδί του ραδιοθαλάμου, νομίζεις. Ήρθε η Άσπρο Παναγοπούλου για τους τίτλους των ειδήσεων. Έχω μπερδευτεί τώρα με την ώρα, είναι 7:30, άρα την άλλη ώρα είναι το μαγκαζίνο.
3: Ναι.
1: Μάλιστα. Έχασα τον μπούσουλα τώρα. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Δεν βάζω, μου λέει, αντιλιακό ποτέ. Βγαίνω στον ήλιο περίπου μισή ώρα την ημέρα. Μου λένε, μα θα κάνεις ρητίδες. Και τους απαντώ, γερνάω και μ' αρέσει. Φυλάκια. Δηλαδή, ρε φίλε, DJ Νέμος, πόσο είσαι και σου λένε για τις ρητίδες? Έτσι από περιέργεια. Δηλαδή, και pop. Κάποια στιγμή θα μας έρουν και οι ρητίδες. Τι θες να κάνουμε. Εμένα βέβαια μου έχουν αργήσει. Δύο πράγματα άργησαν πολύ. Οι ρητίδες και η πρεσβειοποία. Πάμε σε τίτλους κλείσου.
0: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Μέρος των εισόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Κατά τη σύσκεψη, ο Ισπανός Υπουργός ενημέρωσε ότι οι νεκροί μετανάστες στη Θέουτα ανέρχονται στους 75, σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Θάνος Πλεύρης μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαρθακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών ότι μια συμφωνία με το Ιράν για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο. Νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε κλειστό ξενοδοχείο στο Μιστρά Λακωνίας βρέθηκε ένας 90χρονος. Η αστυνομία προχώρησε στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο γιος του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: δεν μου έχετε κανένα παράπονο. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Τάσο. Τάσο μου, μου λέει η καλύτερη παρέα μετά από μια μέρα. Είναι τοπογράφος μηχανικός, οπότε είχε βγει για μετρήσεις, υποψιάζομαι. Αυτό θες να μου πεις. Έτσι, να πω την γεια σου Μανιάνα μου. Τώρα έχω και ένα μήνυμα το οποίο θα το διαβάσω μετά. Και είναι και ο φίλος ο Γιώργος. Μου λέει: έχω ακούσει ότι το Αττικό Φως ήταν σημαντικός βοηθός στη δημιουργία του λαμπρού πολιτισμού της αρχαίας Αθήνας. Έτσι. Αυτό που συζητούσαμε και πριν από λίγο. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε. Πριν από λίγες μέρες είδα ένα βίντεο. Κάτι σαν ένα μικρό ντοκιμαντέρ στο YouTube και το θεωρήσα πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό και σύνθετο πρόγραμμα κοινωνικής γεωργίας, το οποίο διεξάχθηκε στα αγροτικά σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Η περίοδος ήταν το 2024-2025 και βεβαίως λειτουργήσε ως όχημα επανένταξης των κρατουμένων και ενίσχυσης της παραγωγής και επισητιστικής ασφάλειας. Δεν ξέρετε, με συγκίνησε ειλικρινά, τώρα δύο φορές, το πώς ήδη το βίωσαν. Νομίζω ότι πέρα από αυτά που λέω, το σημαντικότερο, θέλω να μείνω στην έννοια ότι οι ίδιοι οι κρατούμενοι σε αυτές τις αγροτικές, στα αγροτικά σοφρονιστικά καταστήματα ήταν τόσο υπερήφανοι για αυτό που έκαναν. Βέβαια, το έκαναν κάτω από προϋποθέσεις. Δεν πήγαινε ο Δημήτρης, που εγώ δηλαδή, πες ότι ήμουν κρατούμενος σε ένα αγροτικό σοφρονικό κατάστημα και λέω τώρα θα φυτέψω πιπεριές. Ή θα πήγαινε ο Νίκος να βάλει τις ντομάτες για να κάνουμε γεμιστά. Όχι. Αυτά ήταν κάτω από πολύ συγκεκριμένη καθοδήγηση και με έναν άκρος, άλεγε κανείς, επιστημονικό τρόπο. Οπότε, η κυρία Εφή Λαζαρίδου είναι διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά. Ακριβώς είναι ο άνθρωπος που μπορεί να μας μιλήσει για αυτό που έγινε στα αγροτικά σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου και πολύ σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία και ειλικρινά τη συγκίνησή σας πρέπει να σας πω ότι τη μοιραζόμαστε όλοι μας.
0: Τώρα δύο φορές επίτηδες πρέπει να σας πω, με πολύ προσοχή. Το είδα, τελείωσε και το ξαναείδα από την αρχή, γιατί ήθελα, μου έκανε εντύπωση το πώς οι ίδιοι κρατούμενοι το βίωσαν αυτό. Πείτε μου δύο λόγια για το, τι ήταν αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όντως πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Είναι αρκετά καινοτόμος η σύλληψή του και ο σχεδιασμός του. Ουσιαστικά είναι ένα εγχείρημα οριστικής, να το πω έτσι, υποστήριξης της σοφρονιστικής διαδικασίας μέσα από εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που βοηθούν μετά τους ανθρώπους αυτούς να επανενταχθούν μέσα από μια επαγγελματική διαδικασία. Mm-hmm. Αυτές οι δεξιότητες φυσικά, το είπατε, αφορούν την αγροτική παραγωγή και την πρώτη βασική μεταποίηση των τροφίμων.
0: Δηλαδή είχε και τέτοια διαδικασία, έτσι.
1: Είχε και μια τέτοια διαδικασία, ναι. Με έμφαση στις νέες υλοπεριβαλλοντικές, να το πούμε, πρακτικές, στην αναγεννητική γεωργία και όλα αυτά. Και επιπλέον είχε ένα κομμάτι στήριξής τους σε επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων απασχολησιμότητας, πώς να φτιάξω το βιογραφικό μου, πώς να σταθώ σε μια συνέχεια, πώς να αναζητήσω δουλειά και επίσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Να πω λίγο ότι ήταν το αποτέλεσμα μιας πολύ σημαντικής ομάδας διαφορετικών παικτών. Είχαμε το βασικό χρηματοδότη που ήταν το City Foundation με μια πολύ σημαντική δέσμευση να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Είχαμε φυσικά τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που μας άνοιξε τις πόρτες. Οι διευθυντές των αγροτικών σοφρονιστικών καταστημάτων και οι γεωπόνοι, όλο το προσωπικό των φυλακών. Φυσικά οι ίδιοι κρατούμενοι, οι οποίοι πραγματικά μας συγκίνησαν με τη διάθεσή τους να δημιουργήσουν οι ίδιοι την ελπίδα για τη ζωή τους. Και τρεις μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, επικεφαλής ήμασταν εμείς και είχαμε όλο το κομμάτι της αγροτικής εκπαίδευσης και της σύνδεσης αυτών των ανθρώπων με αυτές τις διαδικασίες. Mm-hmm. Και τη βοήθεια, τη συνεργασία της Action Aid Ελλάς που ανέλαβε το κομμάτι της απασχολησιμότητας και
0: ωραία.
1: Της φύλης ελευθερίας που είχε το κομμάτι της.
0: Να ρωτήσω, κυρία Λαζαρίδου, κάτι ανθρώπινο. Ήταν εύκολο στο να προσεγγίσετε και να πείσετε για αυτό που θέλατε? Είχατε εσείς κατά νου, γιατί στην αρχή, όσο και να το εξηγήσεις, εντάξει, δεν είναι πάντα τόσο εύκολο, υποψιάζομαι. Ήταν εύκολο στην αρχή να το δεχτούν, να το αντιληφθούν τι ήταν αυτό που θα έκαναν?
1: Από την πλευρά των κρατουμένων ή από την πλευρά των εμπλεκομένων?
0: Όχι, των κρατουμένων.
1: Κοιτάξτε, επειδή ήταν μια συνολική προσέγγιση, ναι, και επειδή είχαμε την πολύ θετική ανταπόκριση των ίδιων των εργαζομένων μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα,
0: μάλιστα,
1: θα έλεγα ότι και οι ίδιοι οι άνθρωποι είχαν μια θετική διάθεση. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα όντως έτρεξε για 2 χρόνια και λίγους μήνες επιπλέον, γιατί πήραμε και μια παράταση ευτυχώς, για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε επιπλέον διαδικασίες. Και εξελίχθηκε σε 6 καταστήματα κράτησης, τα 4 αγροτικά καταστήματα κράτησης τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα και σε 2 κλειστές δομές οι οποίες έχουν αγροτική παραγωγή, στις οποίες μάλιστα έγιναν και τα γυρίσματα. Η μία είναι των τοξικών εξαρτημένων και η άλλη είναι των γυναικών, βρίσκονται και οι 2 κοντά στη Σίβα. Είναι συγκινητικό το ντοκιμαντέρ, όπως ακριβώς το περιγράφεται, και πρέπει να πούμε ότι οι απαντήσεις των ανθρώπων και η συμμετοχή τους ήταν πηγαία. Δεν υπήρχε σενάριο, ήταν. Αποφάσισαν μόνοι τους τι ήθελαν να πούν, που ήθελαν να σταθούν και τι ιστορίες ήθελαν να μοιραστούν.
0: Και ήταν τόσο στοχευμένες οι απαντήσεις τους.
1: Γιατί αυτό ήταν το βίωμά τους. Γενικά η επαφή με τη φύση από μόνη της δημιουργεί μια αίσθηση ψυχικής ανάτασης, ελπίδας, σκοπού. Είναι πολύ συγκινητικό πώς παρομοιάζουν οι ίδιοι αυτά τα μικρά φυτά τα οποία κάποιος τα φροντίζει και εξελίσσονται.
0: Η άποψη που είχαν για τη φύση πριν και τι τους έμεινε τελικά μέσα από όλη αυτή την ιστορία. Να κάνω να διατυπώσω ένα ερώτημα. Γιατί αυτό το πράγμα δεν θα συνεχιστεί?
1: Κοιτάξτε, αυτή η πρωτοβουλία ουσιαστικά προέκυψε σαν πρόταση από τον οργανισμό μας σε έναν διεθνή διαγωνισμό που κατατέθηκαν χιλιάδες προτάσεις κάποια στιγμή στο 2023. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που επιλεχθήκαμε ανάμεσα σε 50 οργανισμούς.
0: Σοβαρά.
1: Παγκοσμίως, να χρηματοδοτηθούμε για αυτή την ιδέα, και μάλιστα μας μετέφεραν οι άνθρωποι που ήταν στην διαδικασία της επιλογής, ότι συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η πρόταση, γιατί πραγματικά δίνει μια διαφορετική οπτική στο τι σημαίνει σωφρονιστική διαδικασία. Ολοκληρώθηκε, η χρηματοδότηση ήταν 100% από ιδιωτικούς πόρους, από το City Foundation. Θα θέλαμε πάρα πολύ, και η παρακαταθήκη αυτής της πρωτοβουλίας είναι ότι δημιουργήθηκε ένα πρότυπο, ένα blueprint, να πούμε, σχηματικά, για μια διαδικασία η οποία έχει αποτέλεσμα, μπορεί να ωφελήσει τους ανθρώπους, αφήνει παρακαταθήκη και τους δημιουργεί προοπτικές για το μέλλον. Και αυτό λοιπόν το blueprint θα μπορούσε πάρα πολύ έτσι, με αρκετά μεγαλύτερη ευκολία από το να το δοκίμαζε κάποιος από την αρχή, να εφαρμοστεί σε σωφρονιστικά καταστήματα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Εξάλλου, αντίστοιχες διαδικασίες τρέχουν σε κάποιες χώρες, δηλαδή το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής.
0: Ναι. Γιατί να μην είναι κάτι μόνιμο?
1: Είναι μόνιμο, υπάρχει δηλαδή αυτό στα διαδικασία στην Ελλάδα. Αυτό που έγινε διαφορετικά αυτή τη φορά είναι ότι εκπαιδεύτηκαν και οι γεωπόνοι σε νέες πρακτικές και υπήρξε επίσης και η στήριξη και η ψυχολογική.
0: Για να υπάρχει αυτή η ολιστική προσέγγιση, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Κοιτάξτε, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών αυτός είναι να μπορέσει να σχεδιάζει πρωτοποριακές παρεμβάσεις με κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα, να τις τεστάρει, να τις βελτιστοποιεί, να τις αξιολογεί και στο τέλος να τις παραδίδει στην πολιτεία, η οποία προκειμένου θα μπορούσε, ευχόμαστε, να υιοθετήσει έστω κάποιες πλευρές από αυτή τη διαδικασία.
0: Εξαιρετικά. Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε για το τι είναι ο οργανισμός Νέα Γεωργία και Νέα Γενιά. Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά. Είναι σωστά.
1: Το είπατε πολύ σωστά. Είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Έχουμε ιδρυθεί πριν από 8 χρόνια με μια ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σκοπός μας είναι ο μετασχηματισμός της αγροτικής παραγωγής και της οικονομίας του τροφίμου στην Ελλάδα. Έχουμε υποστηρίξει τα τελευταία 8 χρόνια πάνω από 33.000 ανθρώπους, ωφελούμενους και επαγγελματίες στον κλάδο, με ένα αρκετά σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα στην Ελλάδα.
0: Ωραία,
1: οικονομία.
0: Να το κάνουμε αυτό ένα ξεχωριστό θέμα καλύτερα, γιατί να τα καταλάβουμε
1: όλοι. Πολύ μεγάλη χαρά.
0: Εντάξει, κύριε Λαζάρη, ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εμείς, και να προσκαλέσουμε τους ακροατές να δουν το...
0: Πείτε πώς, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Είναι σύντομο, είναι περίπου 20 λεπτά και νομίζω θα σας αφήσει μια γεύση ελπίδας και αισιοδοξίας που πραγματικά αυτές τις ημέρες μας είναι απαραίτητες.
0: Πώς θα το βρούμε?
1: Το βρίσκουμε στο YouTube, στο κανάλι του Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, New Agriculture New Generation, και αφορά το πρόγραμμα Κοινωνική Γεωργία 360.
0: Να είστε καλά, χάρηκα. Ειλικρινά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Δείτε το, είναι συγκινητικότατο. Δείτε το.

Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Τάκη. Τάκη μου, να είσαι καλά, γέρος δυνατός. Χαίρομαι πάρα πολύ και για το μήνυμα και για τα καλά σου λόγια. Με τις φωτιές μου λέει ο Βασίλης, αλλά και τους και άλλους λόγους, οι διακοπές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικές και να Όχι. Βασίλη μου, εκεί είναι μόνιμο το πρόβλημα. Είναι τα τελευταία 5 χρόνια, μέσα στον Αύγουστο, full season, κόβεται το ρεύμα. Δεν είναι, και μάλιστα πρέπει να σκάψουν, πρέπει να κάνουν, να δείξουν κτλ. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Ούτε με γεννήτριες, ούτε με τίποτα. Δεν είναι. Δηλαδή είναι γιατί όταν σταματήσει 4 μέρες και θα πρέπει να γίνουν και κάποια έργα, τι να σου κάνει και μια γεννήτρια, μπορεί να σου κάνει κάτι, δεν ξέρω. Και πόσο, όταν έχεις και 60-70 κουβέρ έξω στα τραπέζια, δεν είναι τόσο απλό για μια τόσο μεγάλη επιχείρηση, έτσι. Αλλά είναι άλλο το θέμα. Μας το εξήγησε ο Βαγγέλης πάρα πολύ καλά και πάλι ψύχραμα το είπε.

Πάντως, επειδή ετοιμασόμαστε τώρα για το μαγκαζίνο μας το βραδινό, σε λιγάκι 8 με 9 θα μάθετε όλες τις ειδήσεις, ήθελα να πω το εξής, ότι δεν ξέρω τι σημαίνει στο κομμάτι Χριστιανού. Ειλικρινά. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου, το Μιχάλη. Έφυγε και η ηθοποιός, η Μουτσάτσου, η οποία είχε βγάλει αυτόν τον δακρύβρεκτο λόγο τότε στα εγκαίνια του κόμματος. Και είχαν παίξει και τα βίντεο, η Μελνίδα, δεν ξέρω τι άλλο είχε. Και δηλαδή, πόσο κράτησε αυτό τώρα, το δάκρυ, και δεν την είδα να συγκινείται και ιδιαίτερος για το. Δηλαδή, έχουν ακουστεί τόσα πράγματα για την Καριστιανού και τον τρόπο που μέσα δομείται το κόμμα της. Φοβερές καταγγελίες. Και βέβαια η δήλωση ότι για τις φωτιές πρέπει να παρατηθεί ο Μητσοτάκης. Λίγο να τα σκεφτούμε. Πόσο και ο λαϊκισμός. Το θέμα είναι, ευτυχώς φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αυτιά να ακούνε. Υποψιάζομαι. Θέλω να υποψιάζομαι. Θέλω να το πιστεύω αυτό. Είναι καλό να έχουμε πολλά κόμματα, έτσι, πολλά κόμματα. Είναι καλό να, για τη δημοκρατία να υπάρχει ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά όχι τσίρκο. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ ενός κόμματος που ασκεί αντιπολιτευτικό λόγο και ενός τσίρκου. Που το τσίρκο μια χαρά επιχείρηση, μας δημιουργεί και γέλιο. Μόνο που εδώ, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να δημιουργεί και λίγο κλάμα.

Μου λέει ο Βασίλης, δεν είναι ευχάριστο να, πρέπει να τροφοδοτείς μια γεννήτρια με καύσιμο για μερικές μέρες, αλλά σε σώζει από πολλά δεινά. Εγώ είχα επαναλημμένες διακοπές από κλοπές υποσταθμών και μια φορά γεννήτρια. Περίμενε, εσύ τι επιχείρηση έχεις, βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Λειτουργήσε λέει για τρεις μέρες, αλλά με γλίτωσε από πολλά άλλα προβλήματα. Έχεις κάποια επιχείρηση. Μου λέει στα μαγαζιά Μιχάλης. Τη Μακρυγιάννη μπορεί να λειτουργεί και κάτι σαν ατραξιόν κάποιες μέρες. Αχ, γελάμε εμείς με τον πόνο τους τώρα, έτσι. Γιατί αυτό που συμβαίνει πραγματικά είναι φρικτό εκεί. Να πω την καλησπέρα μου σε έναν φίλο που κάτι λέγαμε για ρητίδες νωρίτερα. Φίλε μου, φτίστα. Έτσι. Ειλικρινά. Δηλαδή, μη τα ματιάσεις. μάλιστα. Ο Τάσος, είναι ο Τάσος που μας έστειλε το μήνυμα, ναι, ο τοπογράφος μηχανικός. Μου λέει χαράξει στην κορυφή βουνού για ανεμογεννήτριες, οδοπία κτλ. Σε ποια περιοχή ήσουνα, που υποψιάζομαι κάπου εκτός Αθηνών, πρέπει να είσαι, από πού μας ακούς, από περιέργεια. Ο φίλος ο Τάσος, ο τοπογράφος. Πολιτικός μηχανικός, το είπα σωστά. Στο www.skyradio.gr πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Αν θέλεις, στείλε μου ένα μήνυμα για να καταλάβουμε έτσι από ποια περιοχή μας ακούς και που έκανες τις χαράξεις πάνω στο βουνό για ανεμογεννήτριες και οδοπία κτλ.

Θα πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο. Όχι το δελτίο, εγώ θα το πω το δελτίο. Μέχρι την ώρα και αμέσως μετά θα σας παρουσιάσω και τις ειδήσεις. Έτσι, για να δείτε τι καλό παιδί που είμαι.

0: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Ένα λεπτό μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο στο Sky 100,3. Ρύθμιση του ήχου από τον Νίκο Χατζιανίδη, αρχισυνταξία και μέλεια παραγωγής από τη Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόπλου. Παρουσίαση των βασικών ειδήσεων υπό την μορφή τίτλων. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι επίγειες και εναέρης δυνάμεις της πυροσβεστικής στην μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αντιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λευκωτό Καλογύρου. Στην όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης, συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο και Νότια Βοιωτία και Δυτική Αττική, σύμφωνα πάντα με το Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση στην χώρα μας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις Φλόγες, στα Μέγαρα κάηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βοιωτία και βεβαίως πέρασε στην Δυτική Αττική. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή και ως τότε παραμένουν κρατούμενοι. Στο δικαστικό Μέγαρο Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκινήσει η φωτιά, και εκείνος έλαβε προθεσμία έτσι

0: Όσοι των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ντρόουν, με το οποίο πραγματοποιήθηκαν ενάερειες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας και θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές Βιωτίνας. Προσοχή για αύριο σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος, η Χίος, καθώς και σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης προκαλεί η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να φτάνουν έως και τα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η Ρουμανία απευθύνει έκκληση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες για έξυπνη κατανάλωση. Σε επιφυλακή όμως βρίσκεται και η Ελλάδα, καθώς η αγορά ήδη προεξοφλούσε πολύ υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ μπήκαν οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, τις οποίες κατηγόρησε ότι βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα και τους ζήτησε να μειώσουν τις τιμές. Σήμερα υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών ότι μια συμφωνία με το Ιράν για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και μέχρι αύριο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για πρόοδο στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για την διέλευση περισσότερων πλοίων από το στενό του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπε, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου. Στην παρέμβαση του, Έλληνας Υπουργός, ο κ. Θάνος Πλεύρης, παρουσίασε στους αρμόδιους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Μίλησε για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Σε κλιματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος του 68χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες το περασμένο Σάββατο σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Έφερε τραύματα τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στον θάνατό του. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι του λίγες ημέρες πριν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41 ετών κατηγορούμενος για την φωνική επίθεση εις βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό. Αλλεπάλληλες αποχωρήσεις από το κόμμα Καριστιανού μετά την διαγραφή του Θανάση Αυγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόσματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, και τις αιχμές βεβαίως που άφησε για τα παράκεντρα. Σήμερα παραιτήθηκαν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόριος. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι και συνάδελφοι στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Στην αθλητική μας επικαιρότητα, στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε ο Ολυμπιακός με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται στις 9 την Νάιμεγκεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και τέλος, ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη. Οκτώ λεπτά μετά τις 8 και πάμε να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις μας. Σε αυξημένη λοιπόν επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Αττικοβιωτία η εικόνα σήμερα είναι καλύτερη. Ωστόσο, η μάχη ακόμη δεν έχει τελειώσει. Οι αναζωπυρώσεις παραμένουν ο μεγαλύτερος φόβος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Πυροσβέστες και θελοντές συνεχίζουν να επιχειρούν σε κάθε ενεργή εστία, με το βάρος βεβαίως να πέφτει στα Μέγαρα και την Ψάθα. Τώρα, θα ακούσουμε αναλυτικά στην συνέχεια την αποτύπωση της καταστροφής. Ας ξεκινήσουμε με την Βιβί Γκίκα, η οποία βρίσκεται στην Ψάθα.
1: εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη συγκριτικά με τις

0: προηγούμενες ώρες. Να σου πω ότι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο ή έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η εξασθένιση των ανέμων, γιατί από το πρωί που είμαστε εδώ, τα εναέρια μέσα κυριολεκτικά πραγματοποιούν ρήψεις νερού αδιάκοπα, προσεγγίζουν ακόμη και τις μικρότερες αιστείες που εντοπίζονται, προκειμένου να είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις. Όπως θα σας δείξει τώρα και ο Δημήτρης, ο καλογερής, ο οπερατέρ μας, βλέπετε το μέγεθος της καταστροφής. Μιλάμε για τεράστια δασική έκταση, η οποία έχει καεί. Ενώ να σας πω ότι οι φλόγες έφτασαν και μέχρι μέσα τον οικισμό της Ψάθας και σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εδώ, παραμένουν εδώ σε αυξημένη επιφυλακή και συνεχίζουν τις περιπολίες, καθώς δεν έχει εκλείψει ο κίνδυνος των αζωπηρώσεων και μέχρι να είναι σίγουροι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν το σημείο από ό,τι μας έλεγαν προηγουμένως. Οι κάτοικοι εδώ, όπως στην περιοχή που βρίσκονται, που τους μιλάμε από το πρωί, είναι συγκλονισμένοι με το μέγεθος της καταστροφής, ωστόσο έχουν το βλέμμα στραμμένο την επόμενη μέρα να δουν και τι, που θα καταγράψουν και τις, και το, και τις ζημιές που και έχουν υποστεί οι κατοικίες εδώ.
1: Αυτά λοιπόν από την Ψάθα κυρίως, και πάμε τώρα στην περιοχή των Μεγάρων, αφού πρώτα σημειώσουμε ένα δεδομένο που προκύπτει από μια έρευνα. Με βάση λοιπόν τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις από τα μέσα Ιουλίου έως και σήμερα, έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βοιωτία και Δυτική Αττική, σύμφωνα με το WWF Ελλάς. Τώρα, το ρεπορτάζ του Sky τι αποκαλύπτει? Αναφέρομαι στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις φλόγες στην περιοχή των Μεγάρων, και εκεί κάηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Στην περιοχή βρίσκεται η Έλενα Χελβατζόγλου.
2: Μια μέρα μετά αρχίζει να φαίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια το μέγεθος της καταστροφής. Βρισκόμαστε λοιπόν στην κτηνοτροφική και πτηνοτροφική μονάδα που εχθές είχε τυλιχτεί στις φλόγες, και δυστυχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, οι απώλειες σε ζώα είναι μεγάλες και ξεπερνούν συνολικά τις χίλιες. Έχουν καεί και έχουν χαθεί 21 γουρούνια, χειρομητέρες μαζί με μικρά, ένας αγριόχειρος, τρία αρνιά έχουν βρεθεί καμένα, ενώ περίπου 15 ακόμη πρόβατα αγνοούνται. Η καταστροφή είναι ακόμη πιο εκτεταμένη στα πτηνά. Περίπου 500 κότες έχουν καεί ολοσχερώς, 180 κόκορες πρώτης ηλικίας δεν τα κατάφεραν, ενώ υπολογίζεται ότι ακόμη 300 πουλιά και 30 χήνες έχουν χαθεί από τη φωτιά. Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια ζωικού κεφαλαίου, για μια μονάδα που μέσα σε λίγες ώρες είδε σχεδόν όλη της τη δραστηριότητα να καταστρέφεται. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει και μια προσπάθεια να σταθεί ξανά όρθια. Οι άνθρωποι της μονάδας, τα παιδιά του ιδιοκτήτη, διαμορφώνουν πρόχειρα καταλύματα και ετοιμάζουν σημεία για να συγκεντρώσουν τα ζώα που έχουν επιζήσει. Και δίπλα στη μονάδα, μην ξεχνάμε το σπίτι του ιδιοκτήτη, καμένο με εμφανή τα σημάδια της φωτιάς.
1: Η αγωνία λοιπόν κράτησε μέχρι αργά χθες το βράδυ. Οι συνεχείς αναζωπηρώσεις άλλαζαν διαρκώς την εικόνα στο πεδίο και οι πυροσβέστες έδιναν μάχη για να προστατεύσουν οικισμούς αλλά και περιουσίες. Τώρα, πώς έχουν εξελιχθεί τα γεγονότα μέχρι τώρα? Βαγγέλης Κοκολάκος αναλυτικά στην παρουσίαση.
3: Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική.
4: Υπάρχουν κάποια σημεία που κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, οι οποίες τις σβήνουν αμέσως.
3: Μικροαιστείες φωτιάς ξεσπούν κυρίως στον ορεινό όγκο πάνω από την Ψάθα και τη Λούμπα Μεγάρων. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στα μέτωπα, οι κλιματολογικές συνθήκες με την άνοδο της θερμοκρασίας και των ανέμων από το μεσημέρι δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.
0: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εδώ και παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ τα εναέρια μέσα συνεχίζουν αδιάκοπα τις ρήψεις προκειμένου να μην υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις.
5: Από ό,τι φαίνεται, τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στην Ψάθα.
3: Πυροσβεστικά οχήματα έχουν τοποθετηθεί σε κέρια σημεία μέσα στο δάσος για να επέμβουν όποτε χρειαστεί.
6: Συνεχίζουν, εγώ τώρα το πρωί βλέπω τις διαδικασίες πρόληψης για να μην έχουμε αναζωπήρωση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι με αλυσοπρίωνα που κόβουν σχήνα και δέντρα.
3: Στη Λούμπα επιχειρούν και Γάλλοι πυροσβέστες στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όπως παρατηρείτε αυτή τη στιγμή, ακριβώς πίσω μου βρίσκονται Γάλλοι πυροσβέστες, οι οποίοι συνδράμουν στο έργο κατάσβεσης των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική από την πρώτη στιγμή.
3: Περιπολούν και ρίχνουν επιβραδυντικό υγρό προκειμένου να αποσοβήσουν κάθε κίνδυνο. Ενδεικτική της επικινδυνότητας είναι η χθεσινή μεγάλη αναζωπήρωση στη Λούμπα, όταν μια ισχυρή ρηπή ανέμου μετέτρεψε την εικόνα ύφεσης σε πύρινο εφιάλτη, απειλώντας σπίτια.
8: Εδώ μπροστά στο σπίτι ουσιαστικά έχουν τοποθετηθεί οχήματα της πυροσβεστικής. Βλέπουμε και άντρες της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων προκειμένου να προστατεύσουν και αυτό το σπίτι.
3: Οι πυροσβέστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανακόψουν την πυρκαγιά.
8: Βλέπουμε ακόμα μια ηρωική προσπάθεια των πυροσβεστών. Βλέπετε πόσο κοντά είναι στις φλόγες.
3: Σε πύρινο κλοιό βρέθηκε και το Αλέπο χώρι. Η πηγή και ένα αέρα μέσα προσπάθησαν να περιορίσουν το μέτωπο για να μην φτάσει στο δάσος πάνω από τον οικισμό.
0: Εάν από εκεί, μέσα στη διάρκεια της νύχτας, που δεν θα μπορούν και νεαρές δυνάμεις να επιχειρήσουν, περάσει το μέτωπο και κατέβει προς τα κάτω, εκεί είναι το χειρότερο σενάριο.
3: Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δόθηκε και στην θέση Κατσικαλή Μεγάρων.
9: Ο 78χρονος ιδιοκτήτης αναγκάστηκε να φύγει, καθώς έχει αναπνευστικά προβλήματα. Μόλις φτάσει εδώ στο σημείο, θα δει όλη την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής και πτηνοτροφικής μονάδας να έχει διαλυθεί, αλλά και το σπίτι του να έχει καταστραφεί.
3: Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς και για αύριο παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο, με τις περιοχές αυτές να τίθενται σε κατάσταση Red Code.
1: Ας δούμε λοιπόν τώρα βήμα-βήμα την πορεία που ακολούθησε η πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική μέσα σε 4-24 ώρα. Ήδη αποτυπώνεται αυτό σε χάρτες που ενδεχομένως έχετε δει για την εξάπλωση της φωτιάς από την πρώτη εστία έως και τις τελευταίες αναζωπηρώσεις. 31 Ιουλίου λοιπόν η πυρκαγιά ξεκινά από τη Βιωτία και μέσα σε λίγες ώρες εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα, κατακαίγοντας εκτάσεις γύρω από την Δομβρένα, τον Άγιο Νικόλα και την Ξηρονομή. 1η Αυγούστου το μέτωπο περνά στην Δυτική Αττική, η φωτιά κινείται προς το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και την περιοχή Λούμπα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι αλλάζουν συνεχώς την εικόνα και δημιουργούν νέες επικίνδυνες εστίες. 2 Αυγούστου οι αναζωπηρώσεις ανοίγουν νέα μέτωπα. Οι φλόγες επεκτείνονται προς τα Μέγαρα και σε περιοχές νοτιότερα, αγκαλιάζοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν ταυτοχρόνως σε πάρα πολλά και διαφορετικά σημεία. 3 Αυγούστου, παρά την σταδιακή βελτίωση της εικόνας, οι αναζωπηρώσεις εξακολουθούν να αφήνουν το αποτύπωμά τους. Οι νέες καμένες εκτάσεις είναι μικρότερες, όμως αποδεικνύουν ότι η μάχη δεν έχει ακόμη τελειώσει. Το τελικό αποτύπωμα είναι τεράστιο. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Κοπέρνικους, η καμένη έκταση σε Βιωτία και Δυτική Αττική ξεπέρασε τα 130.000 στρέμματα. Σε αυτό τον απολογισμό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μας έχει ετοιμάσει η Ματίνα Πολυχρόνη.
10: Οικονομίες και αναμνήσεις μιας ζωής χάθηκαν μέσα σε ένα βράδυ. Η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία άφησε πίσω τις βαθιές πληγές. Κατεστραμμένες κατοικίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες που έγιναν στάχτη συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας.
4: Κάηκαν 3 σπίτια περίπου.
10: Η πύρινη λέλαπα πέρασε από την Άνω Ψάθα, αφήνοντάς της καμένα σπίτια και μεγάλες εκτάσεις γης.
9: Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Την ίδια στιγμή, οι πυκνοί καπνοί συνεχίζουν να βγαίνουν από τα ποκαίδια ώρες μετά την πυρκαγιά.
11: Τα βουνά της Ψάθας κάηκαν, αλλά δεν κάηκαν οι επιχειρήσεις. Είναι κάποια σπίτια που κάηκαν.
10: Στο Πόρτο Γερμενό η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Οι κάτοικοι είδαν τους σκόπους μιας ζωής να χάνονται μέσα στις φλόγες. Ανάμεσα σε όσους επέστρεψαν για να αντικρίσουν από καΐδια και ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς με τον γιο του Άρη. Συγκλονιστική είναι η ανάρτησή του, η οποία καταγράφει την ολοσχερή καταστροφή του σπιτιού τους.
3: Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω ποτέ και σε κανέναν.
10: Στην Λούμπα οι κατοικίες γλίτωσαν από τις πύρινες γλώσσες την τελευταία στιγμή. Ο ιδιοκτήτης ενός εκ των σπιτιών περιέγραψε στον Sky τις στιγμές αγωνίας που βίωσε, βλέποντας από την τηλεόραση το σπίτι του να κινδυνεύει.
12: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στην τηλεόραση τώρα, πριν λίγο. Είμαι και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
13: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες, βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
10: Στο Κανδύλι Μεγάρων τα σπίτια στέκουν ανάμεσα σε απέραντες καμένες εκτάσεις, μαρτυρώντας το πέρασμα της πυρκαγιάς.
14: Βρισκόμαστε στο Κανδύλι Μεγάρων. Οι φλόγες έγλυψαν αυλές σπιτιών. Ευτυχώς όμως, χάρη στις ενέργειες πυροσβεστικής, δεν σημειώθηκε καμία καταστροφή σε κατοικίες.
15: Μας έσωσε η ρεματιά, αλλά να είναι καλά, πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
10: Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας είναι η άμεση στήριξη των πυρόπληκτων. Οι κάτοικοι που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται ζητούν την ταχεία καταγραφή των ζημιών.
6: Η δέσμευση είναι ότι θα ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές δισκαμψίες για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι το συντομότερο δυνατό.
10: Η φωτιά που σάρωσε ό,τι βρήκε στο πέρασμά της αφήνει πίσω της και μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, αφού δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη.
1: Πάμε στο δικαστικό σκέλος. Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και βεβαίως πέρασε στη Δυτική Αττική. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή και ως τότε παραμένουν κρατούμενοι. Στο δικαστικό Μέγαρο Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Και εκείνος έλαβε προθεσμία έτσι ώστε να απολογηθεί την Παρασκευή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος στέλεχος του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο για την μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς πυροσβέστες. Μαρία Δουρουδή μας συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες του δικαστικού σκέλους.
16: Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν τα δύο άτομα που συνελήφθησαν την Κυριακή για την πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από το αεολικό πάρκο στην Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα. Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που έκανε τη μελέτη και τοποθέτησε το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού αεολικού πάρκου. Ο δεύτερος, 71 ετών, είναι ο εμφανιζόμενος ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου, τοποθέτησε δηλαδή τους ξύλινους στήλους και τα καλώδια. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπειρισμό σε δάσος ή δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και για φθορά ξένης περιουσίας, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά.
17: Ο αρνείται την κατηγορία, εμφανίστηκε αυτοβούλος στην ανάκριση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Δεν αποδίδει σε κανέναν καμία ευθύνη.
16: Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή.
18: Σήμερα δόθηκε νέα παράταση για την επόμενη Πέμπτη, γιατί μαζεύονται ακόμα στοιχεία και τα οποία εμπλουτίζουν τη δικογραφία και λαμβάνουν γνώση οι κατηγορούμενοι.
16: Στο δικαστικό Μέγαρο Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Και εκείνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Η φωτιά ξέσπασε σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς από σπινθήρες που προκλήθηκαν από την ταλάντωση αγωγών κατά τη διάρκεια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος σε σημείο που δεν είχε αποψηλωθεί, με αποτέλεσμα την έναρξη της μεγάλης φωτιάς με τις τεράστιες καταστροφές. Η έρευνα των αρμόδιων αρχών συνεχίζεται, με την δικογραφία να βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως τα αίτια της πυρκαγιάς και οι τυχόν ευθύνες.
1: Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που ακολουθεί, το υπογράφει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος με πρόσθετες πληροφορίες για την δικαστική εξέλιξη της ιστορίας αυτής.
19: Πάρα πολλά κατασκευαστικά λάθη αναδεικνύει η εκθέση αυτοψίας Χριστίνα και άλλες κακοτεχνίες σε όλη την ηλεκτροδότηση ουσιαστικά του αεολικού πάρκου, τα οποία προκάλεσαν αυτούς τους πυνθήρες έναρξη φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες στη διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού που βρέθηκαν εκεί και μάλιστα 8,5 ώρες, Χριστίνα, πριν μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, δεν βρήκαν υπολείμματα εμπριστικών μηχανισμών. Κανένα στοιχείο ανθρώπινης παρουσίας ή θερμών εργασιών, ούτε υλικά ικανά για αυτανάφρηξη, όπως ούτε υπολείμματα ιχνών από κάπνισμα, όπως λένε χαρακτηριστικά, ή από πιθανό ακόμα του φεγγισμού του ιδιωτικού δικτύου ηλεκτροδότησης του ολικού πάρκου. Διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε μια εναέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει σε καταστάσεις του ολικού πάρκου. Μάλιστα, σε συγκεκριμένη έκθεση αυτοψίας υπάρχουν και αρκετές φωτογραφίες που δείχνουν τα συγκεκριμένα σημεία. Αρχικά βλέπουμε ότι το κλιμάκιο των μαγνητογνωμόνων έβαλε στο χάρτη με ακριβείς συνταγμένες στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Ναι. Ακολούθησε και μια φωτογραφία ιδιότυπε ζου που βλέπουμε το σημείο έναρξης. Από πάνω εκτείνεται όλο το δίκτυο ηλεκτροδότησης μέχρι και το αιωλικό πάρκο και τις ανεμογεννήτριες. Ναι. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος, όπως βλέπουμε εδώ, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ και η αγωγή, δηλαδή τα καλώδια, ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Είναι ένα συγκεκριμένο, μάλιστα είναι και αριθμημένοι, νομίζω είναι το 53 και το 37 στην προηγούμενη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 27 Ιουνίου. Στα πεσμένα τμήματα των καλωδίων τώρα, αυτά τα συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε τοπική παραμόρφωση και θερμική αλλίωση των μεταλλικών κλώνων των αγωγών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην έκθεση αυτοψίας. Αυτές οι αλλοιώσεις, εδώ δείχνει όλη τη διαδρομή, εδώ είναι το σημείο έναρξης και μέχρι εκεί φτάνει το δίκτυο διανομής που είναι το υπέργειο.
20: Τα βελάκια που βλέπουμε, έτσι.
19: Ακριβώς. Και το σημείο της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
20: Ναι.
19: Στη συνέχεια βλέπουμε ότι αυτές οι αλλοιώσεις, όπως είπαμε, δεν αξιολογήθηκαν ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, αλλά προϋπήρχαν πριν από αυτή.
20: Ναι.
19: Αυτό δεν είναι σημείο δηλαδή καύσης, δηλαδή έπεσαν οι σπιθύρες, άναψε φωτιά και προκάλεσε τη συγκεκριμένη βλάβη. Αυτή δηλαδή προϋπήρχε είτε από την ταλάττωση και την ένωση μεταξύ τους, είτε η κοντινή απόσταση που προκάλεσε το ηλεκτρικό τόξο για τις πυνθήρες.
20: Έχω μία απορία σε αυτό το σημείο. Πέρα από τα ευρήματα που μας αναλυτικά έπεσε για το σημείο 0, μαθαίνουμε ότι είχε στο παρελθόν και άλλα προβλήματα και άλλα ζητήματα. Είναι κάτι που εμφανίστηκε δηλαδή πρώτη φορά.
19: Ακριβώς. Το κλιμάκιο των πυροσβεστών έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην πυρκαγιά που ξέσπασε στις 27 Ιουνίου του 2026. Αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από τις 27 Ιουνίου του 2026. Είναι στην ίδια γραμμή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε απόσταση περίπου 150 μέτρα από την πυρκαγιά, αντικαταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουνίου και αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα από την επαφή δύο ηλεκτροφόρων καλωδίων και σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν σε ξερά χόρτα. Σε ένορκη κατάθεση, μάλιστα, που έδωσε ένας μηχανολόγος μηχανικός την 1η Αυγούστου του 2026, δηλαδή μόλις μία μέρα μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς και ενώ συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, σημείωσε ότι έγινε μια θερμογράφηση στις 20 Ιουνίου του 2026. Και τι εννοούμε, των μηχανισμών ουσιαστικά που συνδέουν το εναέριο με το υπόγειο δίκτυο. Εκεί διαπιστώθηκε σε δύο από αυτά μια ένδειξη αυξημένης θερμότητας σε σχέση με το κανονικό. Αυτή η μηχανισμή μάλιστα ήταν ο ένας στο τελείωμα του εναέριου κύματος από το οποίο εκδηλώθηκαν οι φωτιές.
20: Είναι με βάση τέλος πάντων όλο αυτό που μας λες, το τελικό συμπέρασμα ποιο θα μπορούσε να είναι των πραγματογνώμων για τον τρόπο έτσι με τον οποίο, για το λόγο, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα.
19: Είναι χαρακτηριστική αναφορά που περιλαμβάνεται φυσικά και στη δικογραφία της σχετική και ουσιαστικά στο υπόμνημά του. Είναι ένας διορισμένος πραγματογνώμος ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μετά από δική του αυτοψία και δελεχή έρευνα, καθότι δεν διαπίστωσε κάποια άλλη αιτία που θα μπορούσε να προκαλέσει την πυρκαγιά, δήλωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιρναν στην περιοχή δημιουργήθηκε ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών, δηλαδή των καλωδίων, που είχε ως αποτέλεσμα αυτά τα καλώδια να έρθουν είτε σε επαφή μεταξύ τους με συνέπεια το βραχυκύκλωμα, είτε σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους με συνέπεια στη δημιουργία τόξου λόγω της κακής κατασκευής. Παρατήρησε όμως, Χριστίνα, ότι η κακή κατασκευή που είχε προκαλέσει την προηγούμενη φωτιά στις 26 Ιουνίου με τον ίδιο τρόπο παρέμεινε και δεν διορθώθηκε στο σύνολό της, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί εκ νέου πυρκαγιά 2-3 στήλους μακρύτερα στην ίδια γραμμή.
1: Ενδιαφέρουσες πληροφορίες στο ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου. Μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, 27 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3.
21: Τι παίζεις εκεί?
22: Δωροστροφό της Novibet.
21: Δωροτροχό?
22: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
21: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
23: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επιστροφή στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Τώρα να έχουμε κατά νου ότι αύριο θα είναι επίσης μια δύσκολη μέρα. Σε κατάσταση κινητοποίησης στήθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος, η Χίος, καθώς και σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ενώ αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ντρόουν με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέρης λήψης και λεπτομερής καταγραφή τόσο του σημείου πτώσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας και θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Πάμε στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης των πυρκαγιών. Το θέμα προφανώς και πήρε πολιτικές διαστάσεις με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την διαχείριση της καταστροφικής πυρκαγιάς. Στο επικέντρο βρίσκονται οι αποζημιώσεις των πληγέντων αλλά και η αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού με φόντο τις καταστροφές σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Αναλυτικό ρεπορτάζ, προφανώς και οι δηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, από τη Χρυσά Μπάτου.
16: Για ταχεία ολοκλήρωση των αυτοψιών και διαδικασίες εξπρές για την αποκατάσταση των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές, διαβεβαίωσε μιλώντας στον Sky ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, δίνοντας το στίγμα του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη στήριξη των πληγέντων.
2: Τα πρώτα χρήματα τα οποία μπορούν να πάρουν είναι μαζί με το δελτίο αυτοψίας. Να πάρουν τα χρήματα τα οποία είναι το έκτακτο βοήθημα πρώτων αναγκών και τα χρήματα για την οικοσκευή, τα οποία θα πρέπει σε συνεργασία την οποία κάνουμε με τους δημάρχους, θα οριστεί ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ σύντομο, όπου οι πολίτες θα πηγαίνουν στο Δημαρχείο να καταθέτουν, να κάνουν μια αίτηση.
16: Στις πυροπληκτές Δομβρένα και Ξηρονομή της Βιωτίας βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνομίλησε με πληγέντες ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση.
5: Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλοθη για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού.
2: Για τα μέτρα αποκατάστασης, πριν το 19 δεν υπήρχε καμία τέτοια συζήτηση γιατί δεν υπήρχε κανένα τέτοιο πλαίσιο και δεν υπήρχε κανένας τέτοιος μηχανισμός. Πλέον αποτελεί κεκτημένο για τη χώρα ότι τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης αντιμετωπίζονται ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης, στο κομμάτι της αντιμετώπισης επί του πεδίου και στο κομμάτι της αποκατάστασης που είναι η επόμενη μέρα.
16: Περιοδία στις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, καταγγέλλοντας ολιγορία στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.
7: Είμαστε γεμάτοι οργή, βλέπουμε ένα έγκλημα ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται.
16: Με φόντο τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία μένεται και η πολιτική αντιπαράθεση. Για αντίξωες κλιματικές συνθήκες κάνει λόγο η κυβέρνηση, για δικαιολογίες και αποποίηση ευθυνών η αντιπολίτευση. Ενώ στο κάδρο μπαίνει και η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος Αιγής.
8: Σε αυτό που κατηγορούμε την κυβέρνηση, ότι δεν αξιοποίησε αυτούς τους πόρους έτσι ώστε να κάνει ένα σύστημα. Περιορίστηκε στην επιχειρησιακή, να ρίξει το βάρος στην επιχειρησιακή διαχείριση των κρίσεων.
24: Είναι εθνική καταστροφή. Είναι καταστροφή εθνικού εδάφους.
16: Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις στους πυροπληκτούς.
1: Τώρα, πέρα από αυτό που έχουμε βιώσει τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχουν και πρόσθετα μέτωπα και μάλιστα υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες που εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Λιακωτό Καλογύρου. Αναλυτικά, τι βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη από νέο μέτωπα, θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
25: Δεν έχουν τέλος τα πύρινα μέτωπα στη χώρα, καθώς μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 28 νέες εστίες. Οι πιο επικίνδυνες ήταν αυτές που ξέσπασαν σε Κοτήλη, στο Κιλκί, στην Πλαταριά Θεσπρωτείας, στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησία, στην Σορώνη της Ρόδου, στη Νέα Σαμσούντα Πρέβεζα, στο Πυθαγόρι της Άμμου και στη Σούδα Χανίων. Όλες, να επισημάνουμε, έχουν τεθεί υπό έλεγχο σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχο κ. Βασίλη Πατραγωγιάννη. Συνελήφθησαν στις τελευταίες ώρες 4 άτομα που επέδειξαν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έψιναν σε απόσταση μικρότερη 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον άναψαν ψισταριά με κάρβουνα κοντά σε δασική βλάστηση. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιούσαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Σε όλους επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Επιπλέον, στη Χαλκιδική, ένα άτομο προκάλεσε πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Συνελήφθηκε και το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.690 ευρώ. Να σημειώσουμε τώρα πως από την 1η 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.
1: Και σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, ο Αντιπύριαρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, από τη μεριά της πυροσβεστικής.
0: Η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να απέχουν από κάθε θερμή εργασία και δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου.
1: Το άλλο σκέλος, τι γίνεται με τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν και τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Τα κρίσιμα λοιπόν δευτερόλεπτα πριν από την σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα, που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, επιχειρούν να ανασυνδέσουν οι αρχές. Βέβαια έχει σημασία να δούμε τι θα γίνει με την πρόγνωση των ανέμων, γιατί όπως σας είπα θα είμαστε σε κατάσταση κινητοποίησης που τίθεται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος, η Χίος. Σύμφωνα πάντα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Οπότε θα δώσουμε το λόγο αμέσως στη μετεωρολόγο του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
3: Παρόλο που έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι, οι ρηπές συνεχίζουν να είναι ισχυρές κατά τόπους. Συγκεκριμένα σήμερα βλέπουμε τις τιμές που καταγράφηκαν. Στην Εύβοια φτάσαμε τα 82 χιλιόμετρα ανά ώρα, στην Κάριστο μέχρι 56 χιλιόμετρα ανά ώρα, στην Αττική, στην περιοχή της Πεντέλης, 63 στην Λακωνία και 68 στην περιοχή της Λέσβου, στο Ανατολικό Αιγαίο. Φυσικά και στην Κρήτη είχαμε ισχυρές ρηπές λόγω των βοριάδων μέχρι 76 χιλιόμετρα ανά ώρα στο Ρέθινο. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι, όμως οι ρηπές των βοριάδων συνεχίζουν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες να είναι ισχυρές. Έτσι λοιπόν και αύριο βλέπουμε ότι στο Αιγαίο θα αγγίξουμε τα 8 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες, αλλά και στην Αττική και την Εύβοια, δηλαδή τα ανατολικά επιρροτικά, θα έχουμε ισχυρές ρηπές. Το Μελτέμι λοιπόν επιμένει και στο Καρπάθιο Πέλαγος και στο Βόρειο Αιγαίο, περιμένουμε μέχρι και τα 6 μποφόρ, κυρίως όμως να ρίξουμε την προσοχή μας στο Κεντρικό Αιγαίο και τα ανατολικά επιρροτικά.
20: Όσο ανεβαίνει το Μελτέμι, ανεβαίνουν και ρηπές όταν έχουμε στις επικίνδυνες περιοχές εκεί που εκδηλώνονται πυρκαγιές?
3: Φυσικά, μεγαλύτερη ένταση του ανέμου συνεπάγεται και πιο ισχυρές ρηπές συνήθως. Να τονίσουμε όμως ότι έχουμε και μία μικρή άνοδο στην θερμοκρασία, ωστόσο κειμενόμαστε σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, δεν έχουμε ακρότητες, όμως είναι ο συνδυασμός της ξηρασίας που προκαλεί το Μελτέμι, είναι ξηρός άνεμος με την ανεβασμένη θερμοκρασία. Γιατί ανέβηκε όμως η θερμοκρασία? Γιατί το Μελτέμι είναι πιο εξασθενημένο αυτή τη στιγμή.
1: Και πάμε τώρα στην αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που πραγματοποιήθηκε σήμερα από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Αναλυτικά οι πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει ο Μιχάλης Θεζάρης.
25: Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο ηλικίας 46 ετών χειριστής Ρούνε Κίνταλ και ο 39χρονος μεταφραστής Αριστοτέλης Δαμίγος έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών που διερευνούν το δυστύχημα. Στο πρακτορείο Reuters μίλησε ο πρώτος διασώστης που έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος λίγα λεπτά αφού ενημερώθηκε για τη σύγκρουση στον αέρα πάνω από τον επαρχιακό δρόμο Ψάθας Βιλίων. Η περιγραφή του για όσα αντίκρισε συγκλονίζει.
4: Η πρώτη κόμμα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο απάνω στον δρόμο, διαλυμένη άτρακτος, και όλοι οι συνάδελφοι από το περιοσβεστικό σώμα από την άνω μεριά κατεβαίνοντας κάτω να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε εμείς, να επεμβώ εγώ ως γιατρός εδώ παιδί που έτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες.
25: Η περιοχή έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο, με αντικείμενα από τα δύο ελικόπτερα να έχουν εκτοξευθεί σε μεγάλη απόσταση, με τους διασώστες να προχωρούν στην μακάβρια διαπίστωση.
4: Πιθανολογώ ότι μετά την σύγκρουση των δύο ελικόπτερων και την έκρηξη που έγινε στον αέρα, ότι ο θάνατος ήταν ακαριαίος, δυστυχώς.
25: Ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου είχε περισσότερες από 9.000 ώρες στον αέρα. Ενώ ο Αριστοτέλης Δαμίγος εργαζόταν 5 χρόνια στην εταιρεία που στελεχώνει με μεταφραστές τα ελικόπτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάφα με τη συνδρομή drone. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση των συνδικών του συμβάντος. Ερώτημα παραμένει αν οι χειριστές των δύο ελικοπτέρων είχαν κάποια επικοινωνία μεταξύ τους πριν τη σύγκρουση και αν ακολούθησαν επακριβώς τις εντολές των συντονιστών της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο πεδίο.
9: Εκείνο που θέλει η διερεύνηση είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να εξεταστεί, η ταχύτητα που ανέπτυξε και αν υπήρξε και επικοινωνία, ενδοεπικοινωνία ή όχι μεταξύ των δύο, ώστε να δούμε ποια ήταν η γνώση που είχε το δεύτερο ελικόπτερο σε σχέση με την πτήση του πρώτου ελικοπτέρου.
25: Την διερεύνηση των συνδικών του δυστυχήματος συμμετέχει και η Αμερικανική Federal Aviation Authority μετά από ενημέρωσή της από την εταιρεία.

0: στην οποία ανήκαν τα δύο ελικόπτερα. Στην Ψάθα, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του αδελφού αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε τον μπλόκο της Ελλάς στο χώρο του δυστυχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω στα συντρίμια του μοιραίου ελικοπτέρου, παραποιώντας πολύτιμα στοιχεία για τις έρευνες.
1: Τώρα έχουμε ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, κάτι που προκαλεί η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να φτάνουν έως και στα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η Ρουμανία απευθύνει έκκληση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες για έξυπνη κατανάλωση. Σε επιφυλακή προφανώς βρίσκεται και η Ελλάδα, γιατί η αγορά ήδη προεξοφλούσε υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Χρυσόστομος Τσούφης στο ρεπορτάζ.
2: Το ρουμανικό ναυτικό δεν κάνει πόλεμο, αλλά με στοχευμένες εκρήξεις προσπαθεί να συνεφέρει τον ποταμό Δούναβη, του οποίου η στάθμη βρίσκεται σε χαμηλό 30 ετών. 180 κιλά εκρηκτικής ύλης έβγαλαν από τη μέση το εμπόδιο ενός βράχου ύψους 8 μέτρων για να ενισχυθεί η ροή των υδάτων προς τον πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόδα, που ήδη έχει χάσει τον έναν από τους δύο αντιδραστήρες του, αφού δεν υπάρχει νερό για την ψήξη τους.
1: Οι δυνάμεις που έχουμε κινητοποιήσει θα δουλέψουν πλάι-πλάι για να πετύχουν την επίτευξη της βύθισης του στόχου στην διακλάδωση μπάλα.
2: Οι Ρουμάνοι δίνουν αγώνα με το χρόνο. Εάν έως τις 6 Αυγούστου δεν έχουν εκτρέψει αρκετό νερό, η Τσερναβόδα, που παράγει το 25% της ενέργειας της χώρας, θα χάσει και τον δεύτερο αντιδραστήρα της, καθώς η στάθμη του Δούναβη σε αυτό το σημείο υποχωρεί έως και 3 εκατοστά την ημέρα. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για να αποφευθεί το blackout, οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ford και της Dacia συμφώνησαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους.
1: Οποιαδήποτε ημέρα λειτουργία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της Τσερναβόδα μετά την Τετάρτη-Πέμπτη αποτελεί ποσοτικοποιημένο κέρδος.
2: Λίγο βορειότερα στην Ουγγαρία τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Οι Μαγιάροι δεν έχουν δει ποτέ το Δούναβη με τόσο λίγο νερό και ο πυρηνικός αντιδραστήρας στο Πάξι, που παράγει τη μισή ενέργεια της χώρας, είναι στα πρόθυρα του εμφράγματος.
1: Δεν ξέρουμε πότε εμείς ή οι ειδικοί θα επανεκκινήσουμε τους αντιδραστήρες, αλλά ελπίζουμε ότι θα γίνει άμεσα και ευχόμαστε ότι η υδροσυστική απελευθερωτική βροχή που οι μετεωρολόγοι δεν βλέπουν έρχεται, θα έρθει.
2: Η Ουγγρική κυβέρνηση έχει ζητήσει από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μειώσουν την κατανάλωσή τους και ταυτόχρονα έχει διπλασιάσει τις εισαγωγές ενέργειας σε μια περίοδο που η τιμή χονδρικής είναι υψηλή σε όλη την Ευρώπη.
1: Υπάρχουν πολλά σημάδια, το σύστημα είναι στα ωριά του σε κάποια σημεία της Ευρώπης. Το κύριο σημάδι είναι ακριβώς οι υψηλές τιμές.
2: Μεγάλο πλήγμα δέχονται τουρισμός και εμπόριο. Τροβάραντιν της Βόρειας Σερβίας, τα πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα έχουν κολλήσει και οι παραποτάμιοι τουριστικοί προορισμοί μοιάζουν με κρανίου τόπους.
1: Η δουλειά έχει πέσει και πολλά επιβατικά πλοία ακυρώνουν τις επισκέψεις τους γιατί δεν μπορούν ακριβώς να φτάσουν σε εμάς.
2: Στην Ελλάδα, η τιμή χονδρικής είναι ψηλά, για λόγους όμως που δεν συνδέονται με τα προβλήματα της κεντρικής Ευρώπης, με τις αρχές να βρίσκονται πάντως σε επαγρύπνηση.
1: Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζει στην ανακοίνωση του Συμβουλίου. Τώρα, στην παρέμβαση που έκανε ο Έλληνας Υπουργός, ο κ. Στάνος Πλεύρης, παρουσίασε στους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Μίλησε για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση μαζικής εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Αναλυτικά το ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει ο Γιάννης Καντέλης.
3: Την πρότασή του για τη δημιουργία ενός ειδικού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν οι μεταναστευτικές ροές στα σύνορά της μετατρέπονται σε υβριδική απειλή, παρουσίασε σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγο πριν την έκτακτη συνεδρίαση των 27 Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης για την εισβολή μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα.
4: Σε σαφώς καθορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις ακραίας και δυσανάλογης πίεσης, είτε στα χερσαία σύνορα είτε μετά από μαζικές αφίξεις διαθαλάσσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο ενός ειδικού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα στην ταχύα επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, σε πλήρη

0: συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Την ελληνική θέση ανέλησε στους συναδέλφους του ο Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προετοιμαστεί απέναντι σε ενδεχόμενες απόπειρες εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών.
2: Αυτό δεν αποτελεί έκπτωση από τις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά προστασία των αξιών αυτών και της διαδικασίας ασύλου. Στη Θέουτα αυτή τη στιγμή η επιστροφή γίνεται χωρίς να έχει προηγηθεί η επιβολή και η εξέταση ασύλου και ορθά. Εάν αυτό συνέβαινε, θα είχαμε κατάρρευση της διαδικασίας συνόρων.
3: This is actually what the way forward I think should be. Preparing for the European Council in October, where they have a strategic discussion on migration, supported also on the eastern European border.
1: Κριτική στην κυβέρνηση και το μεταναστευτικό ασκούν τα κόμματα τόσο στα δεξιά της όσο και στα αριστερά της.
4: Αντί να κλείσει τις ΜΚΟ, αντί να σταματήσει την εργαλειοποίηση, απευθύνεται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και θα μας σώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη λαθροεισβολή. Τώρα κλείνουμε τις ΜΚΟ, τώρα σταματάμε τη λαθροεισβολή, τώρα κάνουμε pushback και δεν μπαίνει κανένα στη χώρα.
5: Επιλέγει να μετατοπίζει ακόμη περισσότερο το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ατζέντα της ακροδεξιάς, επιδιώκοντας πρόσκαιρα εσωκομματικά και εκλογικά ωφέλη και δίνοντας διαπιστευτήρια πρόθυμου συμμάχου.
1: Για την ελληνική κυβέρνηση προτεραιότητα αποτελούν η αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, η μείωση των μεταναστευτικών ροών και η αύξηση των επιστροφών, όπως επισημάνθηκε κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τώρα έχει σημασία να δούμε αν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό αυτό που συνέβη στην Θέουτα ή βλέπουμε τα πρώτα σημάδια μιας νέας πιο έντονης μεταναστευτικής πίεσης προς τα νότια μέρη της Ευρώπης, με φόντο βεβαίως και τις εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα προσήλθε λοιπόν στη Σύνοδο ζητώντας τι στην ουσία. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα μας τα απαντήσει τώρα στην ανάλυση που κάνει ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής του Sky.
7: Μεμονωμένο μπορεί να είναι, θα μπορούσε να επαναληφθεί στο μέλλον, αλλά σε καμία των περιπτώσεων, Χριστίνα, δεν βρισκόμαστε ακόμα στην κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, αναφέρθηκες εσύ στα δύο πολεμικά μέτωπα. Θα προσέθετα σε αυτά και την περίπτωση του Σουδάν, των 51 εκατομμυρίων, εκ των οποίων περίπου τα 12 με 13 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί από τις αιστείες τους και οι μισοί εξ αυτών βρίσκονται ήδη εκτός Σουδάν. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχουν και επιπρόσθετοι λόγοι, όπως είναι η δημογραφική έκρηξη σε πάρα πολλές χώρες της Αφρικής, όπως είναι η κλιματική κρίση, η οποία δεν επιτρέπει σε πληθυσμούς εκατομμυρίων ανθρώπων ήδη να διαβιούν στον τόπο τους και βέβαια τα αυταρχικά καθεστώτα τα οποία πολλές φορές επιλέγουν να οθήσουν στην έξοδο μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να τους αμφισβητήσουν. Να πω χαρακτηριστικά για την Ευρώπη ότι η Γερμανία, η οποία έχει υπάρξει πρωτοπόρος και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ήδη από το 2015, έχει ξεκινήσει ήδη τις απελάσεις Αφγανών στο Αφγανιστάν και Σύρων στη Συρία, κρίνοντάς τις κατά κάποιον τρόπο ως ασφαλείς τρίτες χώρες αυτές τις δύο, ενώ αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα.
8: Πάμε λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Η χώρα μας πώς προσήλθε στη σύνοδο αυτή? Τι ζητά επί της ουσίας, ή να στο θέσω διαφορετικά, ποια είναι η βασική της επιδίωξη ή ποιος είναι ο φόβος της?
7: Η Ελλάδα, Χριστίνα, ως γνωστό, είναι μία από τις χώρες υποδοχής που τα προηγούμενα χρόνια, ειδικότερα μεταξύ 2015 και 2016, δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλο όγκο μεταναστευτικών ροών. Έκτοτε έχει καταλαγιάσει το φαινόμενο, όμως εξακολουθεί να είναι, λόγω γεωγραφικής θέσης, σε ένα όριο μεταξύ πολεμικών μετώπων και ειρήνης, αλλά κυρίως εκεί που υπάρχουν προσωπομεταναστευτικές ροές, είτε από την Τουρκία, είτε από τη Λιβύη, είτε από την Αίγυπτο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα τι επιθυμεί? Η Ελλάδα επιθυμεί πρώτον να καταστήσει σαφές ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος ο κάθε ένας και μάλιστα ειδικότερα οι παράτυποι παράνομοι μετανάστες. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αν ας πούμε έχουμε εργαλειοποίηση ή οπλοποίηση του ζητήματος αυτού από κάποια από τις γειτονικές μας χώρες, να γίνει αναστολή ασύλου, όπως είχε συμβεί στον Εύρο το Μάρτιο του 2020. Και επίσης αυτό που η Ελλάδα κάνει είναι να ζητά από την Ευρώπη να δίνει χρήματα είτε προς την Αίγυπτο είτε προς τη Λιβύη και η ίδια βέβαια να έχει τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με αυτές τις χώρες, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν θα χρησιμοποιείται η όδευση της Ελλάδας ώστε να στέλνονται πρόσφυγες ή μετανάστες για μία σειρά λόγων από αυτές τις χώρες μέσω Ελλάδας προς την Ευρώπη.
8: Βγάλαμε κάποιο άλλο συμπέρασμα από αυτή τη σύνοδο? Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο για τα δικά μας. Εσύ έβγαλες κάποιο συμπέρασμα?
7: θεωρητικά ότι επέδειξαν ή εξέφρασαν μάλλον την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία οι υπόλοιπες χώρες. Εδώ έχω να πω το εξής από το παράδειγμα του Εύρου. Αν δεν τα καταφέρει μια χώρα από μόνη της στην αρχή, όπως εμείς το κάναμε στον Εύρο με απόλυτη επιτυχία, όπως και η Ισπανία το έκανε στη Θέουτα, διότι περίπου 60.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο από τις 64-65 που βρέθηκαν στην περιοχή αυτή πριν από λίγο καιρό, τότε δεν υπάρχει καμία αλληλεγγύη. Όταν τα καταφέρνεις μόνος σου, έρχεται εν συνεχεία η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, την οποία μόνο δεδομένη δεν πρέπει να τη θεωρούμε.
6: Δυστυχώς πολύ πλούσιο το αστυνομικό δελτίο. Νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Σε κλειστό ξενοδοχείο στον Μιστρά, ιδιοκτήτης της οικογένειας βρέθηκε ένας 90χρονος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες στην αστυνομία, είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου και φέρεται να υποστηρίζει στις αρχές ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι αποφάσισε να τοποθετήσει τους ορώτους στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει την σύνταξή του. Πάμε στις αίρες. Εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος του 64χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες το περασμένο Σάββατο σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Έφερε τραύματα τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στο θάνατό του. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι πριν από λίγες ημέρες. Χρήστος Νικολαίδης αναλυκά στο ρεπορτάζ.
9: Πρόκειται για ένα πραγματικό θρίλερ με ανοιχτά ακόμα πολλά ζητήματα. Τον 68χρονο βρήκε νεκρό στο σπίτι του ο γιος του το πρωί του Σαββάτου. Στην αρχή είχε θεωρηθεί ότι πρόκειται για ένα παθολογικό, για έναν παθολογικό θάνατο, για έναν θάνατο ο οποίος δεν είχε κάποιο ερωτηματικό τουλάχιστον μέχρι εκείνη την ώρα. Χρειάστηκε να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση για να αποδείξει ότι ο θάνατος του 68χρονου επήλθε μετά από πολύ σοβαρά χτυπήματα που δέχθηκε στην κοιλιακή χώρα και μάλιστα από ένα θλόν όργανο, πιθανότατα σφυρί. Την υπόθεση περιπλέκουν ακόμα περισσότερο δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι ο συγκεκριμένος 68χρονος είχε καταγγείλει ότι πριν από τρεις ημέρες είχε πέσει θύμα διάρρηξης στο σπίτι του, αλλά και το γεγονός ότι το Σάββατο το πρωί το σπίτι του δεν παρουσίαζε καμία εικόνα αναστάτωσης χωρίς να έχει παραβιαστεί και η πόρτα του. Όπως είπες και εσύ, Χριστίνα, οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται.
6: Και πάμε στην υπόθεση της Σύρου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41 ετών κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση εις βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Μιχάλης Θεζάρης, τις λεπτομέρειες.
10: Στην φυλακή οδηγήθηκε μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου ο ηλικίας 41 ετών άνδρας που σκότωσε τη συνομήλικη του διασώστρια του ΕΚΑΒ στις 28 Ιουλίου. Τα μέλη λοιπόν, Χριστίνα, του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου υιοθέτησαν την θέση της ανακρίτριας της υπόθεσης που ζητούσε την προφυλάκηση του κατηγορουμένου σε αντίθεση με αυτή του εισαγγελέα που ζητούσε τον κατοίκον περιορισμό του λόγω αμφιβολιών. Από την πρώτη στιγμή, ο φαινόμενος δράστης υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας όταν η διασώστρια προσπάθησε να εισβάλλει, όπως είπε, στο σπίτι του με μαχαίρι. Την εκδοχή αυτή, να πούμε, αμφισβητεί η οικογένεια του θύματος, που υποστηρίζει πως είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό που οδήγησε στην παρουσία της γυναίκας στο συγκεκριμένο σημείο.
6: Στην πολιτική επικαιρότητα, αλλεπάλληλες αποχωρήσεις από το κόμμα Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, και τις αιχμές που άφησε για παράκεντρα. Σήμερα παραιτήθηκαν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόριος. Αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει η Ατζικούκη.
11: Νέοι τριγμοί σημειώνονται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά από μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών του. Μόλις τις τελευταίες ώρες παραιτήθηκαν τρεις. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία αποτελούσε μέλος του τομέα πολιτισμού και ήταν το πρόσωπο έκπληξης στην παρουσίαση του κινήματος.
12: Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ.
11: Η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά και ο γνωστός συνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος, Τάκης Κοτσόριος. Ο τελευταίος στη δημόσια επιστολή του εξαπολύει βολές για τον τρόπο που λειτουργεί το κίνημα, κάνοντας λόγο για πρόσωπο βαγές συστηματικό κόμμα.
13: Αντί να δημιουργηθεί πραγματικά μια ουσιαστική ελπίδα για τον ελληνικό λαό, δημιουργήθηκε ένα μόρφωμα με δήθεν δημοκρατικά χαρακτηριστικά.
11: Το νέο αυτό κύμα αποχωρήσεων έρχεται μετά την έξοδο από το κόμμα του Θανάση Αυγερινού. Ο πρώην εκπρόσωπος τύπου είχε μιλήσει για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες, ενώ επέστρεψε με νέα αιγμηρή ανάρτηση.
14: Μήπως δηλαδή ήταν εξ αρχής χειραγωγημένοι άνθρακες ο θησαυρός και γυμνές οι δύο αυτοκόλλητες βασίλισσες.
15: Μία δημόσια τοποθέτηση η οποία μας ευνηδίασε όλους. Αυτές είναι πολύ βαριές δηλώσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν συνάδουν αντικειμενικά με βάση αυτό που λέμε και εμείς νομικοί με την υποχρέωση πίστης. Σίγουρα δεν συνάδει με τους κανόνες της πολιτικής ηθικής και της πολιτικής ηθικής και της ηθικής εν γέννη να υπάρχουν τέτοιου είδους γενικές και αόριστες διατυπώσεις.
11: Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία με ανακοίνωση εξέφρασε τη στήριξή του στην πρόεδρο Μαρία Καρισιανού, καταγγέλλοντας προσπάθεια υφαρπαγής της ηγεσίας.
6: Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Υπήρξε ίσως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής πολιτικών που αντιλαμβάνονταν την πολιτική ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας την χαρακτηριστική φράση του Γιάννη Βαρβιτσιώτη: οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
14: Ίστα το χαίρεσε έναν από τους τελευταίους της παλιάς πολιτικής φρουράς.
16: Με ακραίες εκφράσεις και με ακραία πιστεύω δεν νομίζω ότι μπορεί ο τόπος να βγει από τα διέξοδα.
14: Τα παράσημα και οι τιμητικές διακρίσεις του Γιάννη Βαρβιτσιώτη τοποθετημένα πάνω σε κόκκινα μαξιλάρια, σύμβολα μιας μακράς πολιτικής διαδρομής. Όμως το τελευταίο αντίο τα αξιώματα υποχώρησαν και πίσω από τον υπουργό, τον βουλευτή, έμεινε ο άνθρωπος.
17: Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης.
14: Στη Μητρόπολη Αθηνών, δίπλα στην οικογένειά του, βρέθηκαν εκπρόσωποι διαφορετικών γενεών της Νέας Δημοκρατίας, παλαιοί συνεργάτες αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι. Η δυσκολότερη στιγμή, τα λόγια με τα οποία τα παιδιά και τα εγγόνια συνόδευσαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο τελευταίο κατεβόδιο.
18: Απλός, δωρικός, ήσυχος, έφυγες όπως επιθυμούσες. Στο σπίτι σου, με την οικογένειά σου. Πατέρα, τώρα δεν ανήκεις πλέον μόνο σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία.
19: Παππού, μου λείπεις πολύ. Όμως σε βρίσκω σε κάθε απόφαση που παίρνω, με γνώμονα τις αξίες που μου δίδαξες. Σε κάθε στιγμή που επιλέγω το σωστό αντί για το εύκολο. Η παρουσία σου συνεχίζει να με καθοδηγεί και γι' αυτό θα είμαι πάντα ευγνώμων.
14: Σε έναν σπάνιο συμβολισμό, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε ανήμερα των 93ων γενεθλίων του.
6: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα για τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Νίκος Παγκάκης.
20: 10. Ο Ταμπόρδα. Κεφαλιά Ντεφράι. Ο Ραστόντερ στα δίχτυα.
21: Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του την Πάξη και ετοιμάζεται να περάσει για δεύτερη φορά ευρωπαϊκές εξετάσεις κόντρα στην Τσέσκα 1948, με φώτο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους εν ώψη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού Σταδίου απέναντι στους Βούλγαρους, στην οποία θα έχουν μια σημαντική απώλεια.
22: Ούτως ή άλλως, να πω ότι ο Ανδρέα δεν θα παίξει αύριο, ο Ανδρέας. Είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί και βεβαίως δεν θα παίξει αύριο, αλλά αν θα είναι έτοιμος για τον επόμενο αγώνα, τότε θα μπορέσω να, που θα ξέρω, θα μπορέσω να σας δώσω και μια σαφή απάντηση.
21: Η ίωση που ταλαιπωρεί τον ΤΤ έχει καταστεί αξεπέραστο εμπόδιο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τζέικοπ Νίστρουπ που προσανατολίζεται για τη χρησιμοποίηση στο βασικό σχήμα του Ραστόντερ. Στη συνέντευξη τύπου ο Πέδρο Τσιριβέγια που εκπροσώπησε τους παίκτες του Τριφυλιού στάθηκε στα στοιχεία εκείνα που μπορούν να βγάλουν την ομάδα από δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.
22: Όχι, δεν νομίζω. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε το παιχνίδι με τον τρόπο που ξέρουμε να παίζουμε. Είμαστε μια επιθετικογενής ομάδα. Θα πάμε λοιπόν στον αγώνα για να κάνουμε τη διαφορά αύριο.
21: Οι πράσινοι ακόμη μια φορά θα έχουν στο πλευρό τους το 12ο παίκτη εν μέσω καλοκαιριού που αναμένεται να σπρώξει την ομάδα του Νίστρουπ. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από τηλεόραση του Sky, ενώ θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ πριν, στη διάρκεια και μετά τη σημαντική αναμέτρηση του Ολυμπιακού Σταδίου.
6: Και τώρα γενικότερα η εξέλιξη στο ποδόσφαιρο, υπογράφει ο Δημήτρης Βάλσαμος.
23: Πρεμιέρα στη φετινή σεζόν για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Champions League.
0: Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται σε νέα την Αϊμέχεν με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης στα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
2: Για μας υπάρχει τεράστιο κίνητρο, γιατί θέλουμε να είμαστε για άλλη μια χρονιά στο Champions League και νομίζω είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε την Αϊμέχεν και να κερδίσουμε.
0: Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής στη λίστα, αντικαθιστώντας τον Φρανσίσκο Ορτέγκα που οδεύει προς River Plate με τον νέο goalkeeper της ομάδας και συνεπώνυμό του, Στέφαν Ορτέγκα. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Δημήτρης Γιαννούλης. Η μεγάλη επιστροφή του 30χρονου μπακ είναι γεγονός, με τον πρώην πλέον παίκτη της Augsburg να επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στην Τούμπα για να φορέσει ξανά την ασπρόμαυρη φανέλα, υπογράφοντας πιθανότατα τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τις πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Τόμ Λουσέ.
3: I can play a lot of different positions. I can play midfielder, winger, left back, full back. I think I'm a technical player, intelligent, and I can run a lot of kilometers.
0: Στην ΑΕΚ, η κυτρινό μαύρη είναι κοντά στην ολοκλήρωση μεταγραφής του Ούγγρου Χαφ Μίλαν Βιτάλης από την πρωταθλήτρια της χώρας Γκιόρ. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της απόκτησής του, με τον 24χρονο να έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ήταν το βραδινό μαγκαζίνο στο Sky 100,3. Ρυθμίση του ήχου Νίκος Χατζηγιάννηδης, αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής Σοφία Καλαβρού. Τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες η Μαρία Δουρουδή.
25: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαρθακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις Φλόγες, στην Κατσικαλή Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1000 ζώα και πτηνά. Σε ισχύ παραμένουν οι εκτροπές κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος της ανώμης εισοδού προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρη και στις επαρχιακές οδούς Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων προς Πόρτο Γερμενό και η Νόης Πόρτο Γερμενού στο ρεύμα προς Ψάθα. Παράλληλα, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της οδού Αγία Σκέπης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πεδίο Βολής Κανδυλίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάνε τα διεθνή χρηματιστήρια με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν αλλά και τα αποτελέσματα της SpaceX που αναμένεται να ανακοινωθούν αργά το βράδυ. Στην Ευρώπη, οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν ιστορικά ρεκόρ στα χρηματιστήρια του Παρισιού, της Φραγκφούρτης, του Μιλάνου και της Μαδρίτης. Θετικά κινείται και η Wall Street. Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα κατά 5,16% στα 79,45 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό έπεσε στα 76,03 δολάρια το βαρέλι. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμα και αύριο. Νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε κλειστό ξενοδοχείο στο Μιστρά Λακωνίας, ιδιοκτησίας της οικογένειάς του, βρέθηκε ένας 90χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε στις αρχές πως ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι αποφάσισε να τοποθετήσει τη σωρό στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή Αλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατέρ.

0: οποίος αφαίρεσε χρηματικό ποσό από μοναστήρι της περιοχής. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να κινείται με ποδήλατο σε αγροτικό δρόμο και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της κλοπής. Στην κατοχή του βρέθηκαν 4.425 ευρώ, τα οποία είχε αφαιρέσει από το μοναστήρι. Όπως προέκυψε, το ποδήλατο με το οποίο διέφυγε το είχε κλέψει νωρίτερα, ενώ ταυτοποιήθηκε ως δράστης σε ακόμα μία περίπτωση κλοπής από παρεκκλήσεις στην περιοχή του Πόρου. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το πρωί οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση 50 αλλοδαπών νότια της Ιεράπετρας, 33 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη και άλλων 5 αλλοδαπών νότια της Ιεράπετρας. Στη Λέσβο, νεκρός μέσα σε πηγάδι, σε κτήμα του, στο χωριό Ασώματος, βρέθηκε χθες το βράδυ ένας 52χρονος. Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειάς του, όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει από το κτήμα όπου είχε μεταβεί για να αποτίσει καλλιέργειες, κάτι το οποίο έκανε καθημερινά. Άνδρας 88 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στη Βέρεια. Κινούνταν πεζός όταν φορτηγό δημόσιας χρήσης που οδηγούσε 26χρονος τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ο 88χρονος κατέληξε λίγη ώρα αργότερα κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Στη μάχη του Champions League ρίχνεται αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται στο Γεώργιος Καροϊσκάκη στην Ολλανδική Νάιμέγγεν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια, ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Τερέας και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Τρίτη σήμερα, 4 Αυγούστου. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί κάνουμε παρέα μέχρι τις 11 αυτή την εβδομάδα.

0: 9 με 11, σήμερα Νίκο μου έχουμε πει μέχρι τις 11. Θέλεις να κάτσω μέχρι τις 12? Πάρα πολύ ωραία. Όχι. Χθες ήταν οι συνθήκες τέτοιες και μείναμε λίγο παραπάνω. Σήμερα ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά, παρόλο που είναι η πέμπτη συνεχόμενη μέρα που οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αντιμετωπίζουν τις διάσπαρτες αυτές εστίες. Όπως ακούσαμε και πριν στις ειδήσεις, υπάρχουν ακόμα κάποια μέτωπα, απλά δεν είναι όπως τις προηγούμενες μέρες όπου έπνεαν και πολύ ισχυροί άνεμοι και βλέπαμε αυτές τις εικόνες καταστροφής. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι καλύτερη μέρα. Είναι μαζί μου εδώ και η Μέρη Τούμπα στο στούντιο, η συνάδελφος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ήσουν εσύ χθες, τι χθες και προχθές, πότε, δύο μέρες τώρα, σε ποια μέτωπα ήσουν?
1: Εγώ ήμουνα στην Ψάθα, στο Λεποχώρι, στο Κανδύλι. Έκανα.
0: Έκανες ένα τούρτιση.
1: Ένα τούρτο έκανα, η αλήθεια είναι.
0: Ψάθα, Λεποχώρι, Κανδύλι. Εκεί ήταν και χθες. Ήταν πολύ ισχυρό το μέτωπο.
1: Ισχύει.
0: Στην περιοχή Λούμπα, αν θυμάμαι καλά.
1: Εκεί ανησυχούσε στην αρχή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, στο Λεποχώρι. Όταν φτάσαμε εμείς, είχαμε, φαινόταν η εικόνα, φαινόταν ότι υπήρχε, ότι το μέτωπο πήγαινε προς τα εκεί, προς το Άνω Λεποχώρι.
0: Ναι.
1: Φαινόταν και το μέτωπο στην Ψάθα, πάντως δεν είχαμε την εικόνα. Δεν πιστεύαμε ότι θα γινόταν αυτό που έγινε χθες με την αναζωπήρωση την μεγάλη.
0: Κανένας δεν το πίστευε αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν είχε και ανέμους, ήταν... Κατέβαινε πολύ γρήγορα, πολύ αργά, συγγνώμη, η φωτιά. Οπότε πιστεύαμε ότι δεν θα...
0: Ήπουλα.
1: Ήπουλα, αυτό έτσι όπως το λες. Δηλαδή, λέγαμε μέχρι το πρωί θα ξημερώσει, θα επιχειρήσουν τα εναέρια, θα λήξει ο συναγερμός. Βέβαια, άλλαξε βέβαια το πράγμα αργότερα. Αυτό που δεν περιμέναμε επίσης ήταν το Κανδύλι.
0: Εμείς
1: ενημερωθήκαμε, είναι κοντά στη Νέα Πέραμου.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Πριν τη Νέα Πέραμου, πιο πάνω προς το βουνό, προς το Όρος Πατέρα είναι. Είναι με ένα οικισμό, Κανδύλι, Αγία Σκέπη.
0: Νέα Πέραμος είναι εκεί η περιοχή που έχει τα πολλά οστρακοειδή. Έχω την αίσθηση περνώντας. Νομίζω που αγοράζεις όστρακα. Αν δεν
1: ξέρω,
0: κάνω λάθος.
1: Δεν τα τρώω.
0: Αν δεν τα τρώω στα όστρακα και δεν ξέρεις. Ναι.
1: Όχι.
0: Έχω την αίσθηση ότι είναι εκεί. Για πες.
1: Και εκεί όταν φτάσαμε, το χάος, να πω.
0: Ναι.
1: Ήταν εικόνα, ήταν εντελώς απόκοσμο όλο αυτό που βλέπαμε. Κατέβαινε με πάρα πολύ γρήγορη ταχύτητα το μέτωπο. Και ήταν όλα εκτάσεις γεμάτες ακαθάριστα. Ξέρουμε εκεί, όπως μας έλεγαν και οι πυροσβέστες, ότι προχωράει πάρα πολύ γρήγορα μέσα στην χαμηλή βλάστηση η φωτιά. Μας έλεγαν χαρακτηριστικά ότι στο βουνό, μέσα στο δάσος, μένει ουσιαστικά κάπως σαν να καίει, επειδή καίει τα δέντρα, κάπως εγκλωβίζεται περισσότερο εκεί μέσα η φωτιά και επειδή αργεί να κάψει, έχουν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν, έχουν περισσότερο χρόνο. Ενώ όταν είναι χαμηλή η βλάστηση, τρέχει η φωτιά. Και πράγματι αυτό βλέπαμε κι εμείς.
0: Είδες, γιατί το άκουγα κι εγώ αυτές τις τελευταίες μέρες, ότι το γεγονός όταν λέμε ότι καίει χαμηλή βλάστηση, δεν είναι και κάτι καλό.
1: Όχι, ενώ στο μυαλό μας πολλές φορές μπορεί να το έχουμε ότι εντάξει.
0: Μόνο όταν βλέπουμε ψηλά τις φλόγες νομίζουμε ότι είναι κάτι κακό.
1: Όχι,
0: το χαμηλό.
1: Σε δευτερόλεπτα.
0: Προχωράει πολύ γρήγορα.
1: Έφευγε από τη μία, πήγαινε από την άλλη, παίρνα για τους δρόμους σε δευτερόλεπτα, εκεί που δεν το περίμενες. Εντάξει, ήταν δύσκολη κατάσταση, η αλήθεια είναι.
0: Αλλά είπαμε, σήμερα μου φαίνεται ότι είναι κάπως καλύτερη μέρα να μην το ματιάσουμε κιόλας.
1: Καλύτερα, ναι, να μην το
0: αυτό
1: ματιάσουμε.
0: Που είπαμε πριν για
1: γιατί έτσι λέγαμε και πριν. Θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο καιρό πριν.
0: Εντάξει, ας μην το πούμε. Λοιπόν, Νέα Πέραμος είναι όντως με όστρακα.
1: Α, είναι, το
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Το είδα και ότι έχει αρκετά. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου ο Νίκος Χατζηγιαννίδης. Καλώς τον. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού. Καλώς την. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει και σήμερα η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου, γράφετε αυτό που θέλετε. Και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να ακούσουμε ένα κομμάτι Νίκο και θα επιστρέψουμε παρέα.

0: 15 λεπτά μετά τις 9, Sky 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Είναι μαζί μου εδώ και η Μέρη Τούμπα, η συνάδελφος στο στούντιο, να κάνουμε παρέα. Και να ξέρεις, Μέρη μου, έχω στην τηλεφωνική γραμμή, αν θες να ακούσεις τα κορίτσια. Είναι πολύ γυναικεία υπόθεση τελευταία η δημοσιογραφία εδώ στο Sky, θέλω να σας πω. Είναι η Βιβί Γκίκα και η Έλενα Χελβατζόγλου και τα δύο κορίτσια. Η Βιβί Γκίκα ήταν μέχρι και αυτή την ώρα στην Ψάθα, ενώ η Έλενα Χελβατζόγλου μπορεί να είναι γύρω στις τελευταίες 4-5 μέρες, μάλλον κοιμάται εκεί στα Μέγαρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μαρία. Θα αγοράσω ψυχικό εδώ.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, πού ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση?
1: Ήταν δύσκολα και τα δύο τα μέτωπα.
0: Ωραία.
1: Όχι τόσο δύσκολα όσο τις προηγούμενες μέρες.
0: Η Βιβί Γκίκα λοιπόν μας μιλάει τώρα. Ναι. Λοιπόν, Βιβί, για πες λίγο.
1: Εμείς, Μαρία, ήμασταν σήμερα όλη την ημέρα στην Ψάθα, όπως είπες. Ήμασταν όμως και χτες. Η εικόνα σήμερα ήταν αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις, συγκριτικά με τις προηγούμενες ώρες, αλλά και με χτες. Αυτό συνέβαινε πάρα πολύ και η εξασθένιση των ανέμων, που να σου πω επέτρεψε στα ενέργεια μέσα να επιχειρούν από το πρωί πραγματικά αδιάκοπα. Πραγματοποιούσαν συνεχώς ρήψεις νερού, προσέγγιζαν ακόμη και τις μικρότερες εστίες που ήταν ενεργές, έτσι ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν θα προκύψουν νέες αναζωπηρώσεις. Μιλάμε όμως για μια μεγάλη καταστροφή εκεί στην δασική έκταση της Ψάθας, πάνω από την Ψάθα, δηλαδή πάνω από τον οικισμό. Κάηκαν μεγάλες εκτάσεις, μετατράπηκαν σε στάχτινο, πλησίασε και τον οικισμό και τρία σπίτια δεν έχουμε ακόμη την καταγραφή. Σύμφωνα με πληροφορίες εκεί των εθελοντών, κάηκαν, καταστράφηκαν ολοσχερώς. Να σου πω όμως ότι και τώρα που φεύγουμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν εκεί, θα παραμείνουν εκεί, θα είναι σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει. Υπήρχαν ελάχιστες μικρές εστίες, σχεδόν δεν έσβηναν όμως, να σου πω την αλήθεια. Όμως οι δυνάμεις θα μείνουν εκεί, να προσέχουν και όλη τη νύχτα. Και
0: πάντως είναι καλύτερη βραδιά απόψε, βέβαια.
1: Είναι πολύ καλύτερη βραδιά σε σχέση με τη χτεσινή, αλλά και, και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ήταν αισθητά βελτιωμένη η εικόνα.
0: Ναι.
1: Εμείς μιλούσαμε το πρωί και με τους κατοίκους και αυτό που μας έλεγαν είναι ότι είναι συγκλονισμένοι με την καταστροφή που έβλεπαν από πίσω από το δάσος, γιατί είχαν μεγαλώσει, είχαν μάθει να είναι μέσα στο πράσινο, ναι, και τώρα βλέπαν ένα μαύρο από πάνω. Ακριβώς, ωστόσο το θετικό είναι ότι εκεί δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια.
0: Βέβαια, ξέρεις τι, κορίτσια, λέμε συνεχώς δεν έχουμε ανθρώπινη απώλεια, δεν έχουμε, που είναι το σημαντικότερο όλων, και την ίδια ώρα μετράμε χιλιάδες στρέμματα καμένα.
1: Ακριβώς, Μαρία, είναι και αυτό.
0: Ναι. Να ρωτήσω λίγο για την Έλενα, πώς είναι η κατάσταση στα Μέγαρα, Έλενα?
2: Σαφώς βελτιωμένη κατάσταση, Μαρία, και στα Μέγαρα. Πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση που ήταν εκεί και η Βιβί. Υπήρχαν κάποιες εστίες μικρές, αλλά από το πρωί, επειδή πετούσαν τα εναέρια μέσα και βοήθησαν και οι άνεμοι φυσικά που δεν ήταν ισχυροί σήμερα, οπότε σβήστηκαν αυτές οι εστίες. Εμένα αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι, επειδή επέστρεψα στην κτηνοτροφική μονάδα που είχε τυλιχτεί στις φλόγες εχθές, Μαρία, πάνω από 1000 ζώα και πτηνά χάθηκαν, κάηκαν. Γουρουνάκια, υπήρχαν κότες, υπήρχαν κόκορες, διάφορα πουλιά, χήνες.
0: Και αυτή η κτηνοτροφική μονάδα και το άλλο, ξέρεις τι σκεφτόμουν, Έλενα, το δάσος που έχει μέσα τόσα πουλιά και άγρια ζώα.
2: Όλη αυτή η ζωή που υπήρχε μέσα στο δάσος, από τα δέντρα μέχρι τα ζώα που ήταν, τα ζωάκια που ήταν εκεί, τώρα βλέπαμε γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς ζωάκια να τρέχουν για να γλιτώσουν. Και είναι μια πραγματικά αποκαρδιωτική εικόνα. Τώρα εκεί γλίτωσαν αρκετά, αλλά καταλαβαίνεις, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε όλα αυτά τα ζώα, τώρα πλέον δεν τα έχει και έχει καεί και το σπίτι του. Σε τι κατάσταση βρίσκεται, το είδαμε και χθες στο ρεπορτάζ. Σήμερα πάντως, επειδή μίλησα με την οικογένειά του, επειδή κάηκε και το σπίτι ακριβώς που ήταν δίπλα.
0: Ο άνθρωπος αυτός που ήταν σε δύσκολη θέση χθες.
2: Ακριβώς. Δεν είναι καλά ψυχολογικά και προσπαθούν να βρουν τώρα ένα μέρος να βάλουν τα υπόλοιπα ζώα. Ναι. Πάντως δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ότι πηγαίνεις πέριξ των Μεγάρων και βλέπεις όλα τα στρέμματα καμένα και σε πιάνει πραγματικά η ψυχή σου και λες Γιατί, δηλαδή, αυτό μου λένε οι κάτοικοι. Για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό, για ποιο λόγο κάθε καλοκαίρι να βλέπουμε τις πυρκαγιές. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι κάποιος άλλος.
0: Και το συνηθίζουμε αυτό συνέχεια και είναι τόσο κακό αυτό το πράγμα. Λες και κάθε καλοκαίρι περιμένουμε με το που θα ξεκινήσει. Όχι, περιμένουμε με το που ξεκινάει ο άνεμος. Αντί να λέμε, αχ, τι ωραία, φυσάει αεράκι, λίγο έτσι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι, όχ, θα έχει σε λίγο φωτιές. Λοιπόν, κορίτσια, απόψε θα ξεκουραστείτε, δεν θα έχει, φαντάζομαι.
2: Είναι καλύτερη νύχτα σήμερα.
0: Ναι. Θα είστε λίγο ξεκούραστες. Είναι εδώ και η Μέρη Τούμπα. Ό,τι χρειαστεί, να μην χρειαστεί. Να βγάλουμε κανένα έκτακτο τίποτα. Αλλά όπως λέω, είναι πολύ γυναικεία υπόθεση τις τελευταίες μέρες εδώ στο Sky. Η διαχείριση των πυρκαγιών, η κάλυψή τους μάλλον, όχι η διαχείριση. Λοιπόν, κορίτσια, σας εύχομαι καλή ξεκούραση.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Και σε εσάς, στη συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και στις δύο. Η Βίβη Γκίκα από την Ψάθα και η Έλενα Χελβατζόγλου από τα Μέγαρα.
4: Έβλεπα πολλές αλεπούδες εγώ χθες εκεί στο δρόμο.
0: Έλεσαι.
4: Πάρα πολλές. Δηλαδή κάθε λίγα μέτρα έβλεπες μέσα στο δρόμο αλεπούδες.
0: Οι οποίες έτσι κι αλλιώς βγαίνουν.
4: Βγαίνουν, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί είδαμε... Δεν ξέρω κι εγώ πόσες. Δηλαδή, ναι. Πόση ώρα, δεν ήταν πολλή ώρα που ήμασταν στο δρόμο. Πήγαμε από σημείο σε σημείο, κοιτούσαμε λίγο τι γίνεται. Αλλά πάρα πολλές. Ίσως και αυτά είχαν τρομάξει τα καημένα με αυτή την κατάσταση.
0: Ο Μάκης μου στέλνει μήνυμα, Μέρη, και λέει ότι βάζουμε πάντα την ανθρώπινη ζωή σαφώς, διότι είναι το είδος μας. Εγώ προσωπικά, λέει, θα επέλεγα όμως να σώσω ένα δάσος ολόκληρο, διότι το δάσος έχει εκατομμύρια ζώα πτηνά, πέρα από το πράσινο. Καταλαβαίνω ότι είναι αυτό που λες και φαντάζομαι θα καταλαβαίνει ακόμα περισσότερο ο κύριος Γαβριήλ Ξαντόπουλος, ο οποίος είναι δασολόγος και ειδικός στις δασικές πυρκαγιές. Αυτές τις μέρες εσείς οι ειδικοί, κύριε Ξαντόπουλε, ζητάμε από εσάς τα φώτα σας, γιατί καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Γιατί πρώτα απ' όλα βλέπετε τη λέμε συνεχώς, βάζουμε πρώτα απ' όλα την ανθρώπινη ζωή, αλλά και χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν χαθεί πρασίνου. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά.
5: Το ένα πρέπει να θυμάστε ότι όταν χάνουμε το πράσινο έχουμε έμεσες απώλειες και ζώων, είπε η ποιότητα του αέρα κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι να μην είναι ο νεκρός του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή, αλλά προβλήματα με αναπνευστικά, με υγεία, με καρκίνους και όλα τα σχετικά. Οπότε δεν είναι αμεληταίο αυτό, έτσι. Οπότε μπορεί να εκτιμηθεί ακριβώς πόσες δεκάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι θα επηρεαστεί το προσδόκιμο ζωής τους.
0: Α, το λέτε ήδη αυτό, ε? Ότι από αυτή την πυρκαγιά πώς επηρεάζεται η ζωή μας.
5: Όχι,
0: ε?
5: Από αυτήν, συνολικά.
0: Α, συνολικά.
5: Γιατί η Αττική έχει μεγάλη ζημιά όλα τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς υπάρχει μια προφανής αδυναμία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που συμβαίνουν στην Αττική. Είναι δύσκολες, ιδίως όταν είσαι υψηλό πευκοδάσιο, αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο να μην έχουμε σχεδόν πλέον πουθενά ψηλά όρημα πευκοδάσιο. Έχουν καεί πολλές φορές.
0: Ναι. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι μεγάλες καταστροφές, κύριε Ξανθόπουλε, ή πολλά περισσότερα?
5: Πείτε μου. Κοιτάξτε να δείτε. Θα πάρουμε ιστορικά.
0: Ναι.
5: Αυτή που πλήρωσε πρώτη ήταν η πυρκαγιά του πατέρα. Κάει και όλος ο πατέρας στη δεκαετία του 80, το βουνό πατέρας.
0: Ναι.
5: Εκεί, Μέγαρα και τα λοιπά. Μετά είχαμε, εκείνη ήταν μια πυρκαγιά γύρω στις 100.000 στρέμματα.
0: Είχαμε τόσο μεγάλη.
5: Είχαμε τις Πεντέλης, το 1995. Και... Ναι, αλλά θα πρέπει να θυμάστε ότι μιλάμε για μια δασική υπηρεσία εκείνη τον καιρό, η οποία, θα σας πω, το 1992 είχε 375 οχήματα πυροσβεστικά σε όλη τη χώρα. Το σήμερα έχουμε περίπου δεκαπλάσια. Συν τα οχήματα των δήμων, των υδροφόρες, εθελοντές και
0: πολύ περισσότερα εργαλεία στα χέρια μας.
5: Δεκαπλάσια,
0: ναι.
5: Είχαμε, ξέρω εγώ, αεροπλάνα τα οποία το καιρό εκείνο ήταν γύρω στα 8-9 Canadair στη δεκαετία του 80.
0: Σήμερα μας έρχονται από Γαλλία.
5: Σήμερα είμαστε στα 85 αέρια μέσα, περιλαμβανομένων Canadair, Pezetel, ντρόμαντερ, ελικοπτέρων κτλ.
0: Ναι.
5: Δεν γίνεται σύγκριση δηλαδή. Λοιπόν, το 1995 είχαμε μια μεγάλη φωτιά στην Πεντέλη που είχε γύρω στις 54.000 στρέμματα επί δασικής υπηρεσίας. Το 1998 που ανέλαβε την ευθύνη το πυροσβεστικό σώμα είχαμε μια μεγάλη φωτιά που έκαψε ξανά όλο το ότι είχε ξανακαεί στην Πεντέλη συν επιπλέον, φτάσαμε στις 65.000 στρέμματα. Και από εκεί και πέρα η πεντέλεια έχει καεί 6-7-8 φορές ανάλογα με το κομμάτι για το οποίο συζητάμε από τότε μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι το δάσος δεν έχει ευκαιρία να αναγεννηθεί. Και αυτό ο πατέρας είχε σε μεγάλο βαθμό αναγεννηθεί, τώρα χάθηκε ένα σημαντικό μέρος του, όπως όλη εκείνη η περιοχή, η πανέμορφη στην περιοχή γύρω στο Πόρτο Γερμανό, Ψάθα κτλ. Είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Χρειάζεται μια πολύ πολύ πιο βαθιά ανάλυση για να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Και να το εκτιμήσουμε σαν άνθρωποι, αλλά αυτό δεν θα συμβεί αυτόματα από μόνο του. Χρειάζεται να βάλουμε πλέον την εκπαίδευση στα σχολεία. Δεν δικαιολογείται η Ελλάδα να μην έχει αυτή τη στιγμή ένα σοβαρό πρόβλημα εκπαίδευσης των παιδιών στην κατάλληλη ηλικία, με τα κατάλληλα μέσα, ώστε να καταλάβουν τι είναι το δάσος, αλλά και τι είναι οι πυρκαγιές και πώς μπορούμε και πρέπει να προστατευτούμε από αυτές, να προλάβουμε, να μην γίνουμε αιτίες, αλλά και να καταλάβουν τι ζημιά κάνουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα μέσα που θα μπορούσαμε να κάνουμε, π.χ. στο στρατό να εκπαιδεύσουμε, ώστε ο φαντάρος να μαθαίνει να διασκορπίζει γνώση, γιατί όλοι τουλάχιστον οι άρενες θα περάσουν από το στρατό, άρα να φύγουν έχοντας 3-4 μέρες εκπαίδευση, ώστε να ξέρουν και τι είναι οι πυρκαγιές, σαν μεγάλοι πλέον, έτσι. Αλλά και παράλληλα να μπορεί και ο φαντάρος, όταν τον καλέσει η ανάγκη, να μην πάει σαν απλός παρατηρητής ουσιαστικά, φύλαξε αυτή την περιοχή, κάτσε εδώ πέρα, αλλά να μπορεί να βοηθήσει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει βασικές γνώσεις. Σήμερα, ενώ παλιά τα παιδιά που ερχόντουσαν από τα χωριά ξέρανε, σήμερα τα παιδιά δεν ξέρουν, περισσότεροι είμαστε στις πόλεις και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αυτό που βλέπετε, να πηγαίνουν οι άνθρωποι να τρέξουν να βοηθήσουν στη φωτιά και να πηγαίνουν με το κοντό μανικάκι ή γυμνή από πάνω με σαλιονάρες, ο Θεός σε φυλάει.
0: Τρομερό είναι αυτό, έχετε δίκιο, είναι πολύ αλήθεια στο ρεπορτάζ που διαχειρίζομαι και εγώ το υλικό. Είναι όλοι γυμνοί από πάνω με σαγιονάρα. Αυτό
5: τρομερό.
0: Που λέτε.
5: Αυτό σημαίνει ότι η ακτινοβολία που θα σε πιάσει από μια απόσταση που θα μπορούσε να την αντέξει με το ρούχο σου, εδώ θα πρέπει να έχει μακριμάνικο παμβακερό ρούχο, τζιν παντελόνι και παπούτσια που να μην σε επιτρέπουν να σκοντάψει να πέσει. Δηλαδή αθλητικά παπούτσια, α πούμε, αν δεν έχει αρβίλα να βάλει ή μποτάκι. Πορεία, ας πούμε. Δηλαδή το λογικό είναι. Ή να πας στη φωτιά και να πας με τα χέρια γυμνά και να σπάσεις ακλαδί, να προσπαθείς να κάνεις, την ώρα που θα μπορούσες να πάρεις μια τσάπα, ένα φτιάρι, αν έχεις ψεκαστήρα αρκωτικό, δεν μιλάω για πινότιο πυροσβεστήρα που θα έπρεπε να είναι κάτι που θα έπρεπε να το βάλουμε στην ελληνική πραγματικότητα, στα χωριά, όχι μόνο στα χωριά, καθώς το σπίτι του που έχει το εξοχικό θα έπρεπε να έχει ένα τέτοιο πράγμα. Είναι ένα εργαλείο. Όπως ο αγροτικός ψεκαστήρας, μόνο που είναι πιο κατάλληλος για να σβήσει σε δασική πυρκαγιά. Δηλαδή δεν δείχνει μόνο σπρέι, αλλά δείχνει και συγκροτημένη βολή, πιάνει 10 μέτρα απόσταση και μπορεί να σβήσει μια φωτιά που την ξεκίνησε κατά λάθος από τον μπάρμπεκιου, να σα πω. Παραδείγματος χάρη. Ή έφτασε μια φωτιά στο σπίτι σου, είσαι μέσα κλεισμένος, μόλις βγεις έξω αφού πέρασε το μέτωπο της φωτιάς, να μπορεί να σβήσει τις τέντες που καίγονται ή οτιδήποτε άλλο και να σώσει το σπίτι σου. Τόσο απλά πράγματα. Δεν κάνουμε τίποτα από αυτά που είναι η ουσία της πρόληψης.
0: Τάπατε μέσα σε δύο λεπτά. Όχι, απλά με καλύπτει. Ξέρετε, κάθομαι και σκέφτομαι. Πραγματικά καθόλου κουλτούρα δεν έχουμε τέτοια.
5: Δυστυχώς, όλα αυτά που ακούτε αυτές τις μέρες, οι δασικοί και ειδικά άνθρωποι σαν και εμένα που είναι δασπλόγοι που ξέρουν από τις φωτιές, απουσιάζουν. Απουσιάζουν. Ακούτε φυσικούς, ακούτε γεωλόγους, ακούτε τσουναμολόγους, ακούτε ό,τι θέλετε. Λείπουν οι δασολόγοι. Είναι τρομακτικό αν το σκεφτείτε. Και αυτό συμβαίνει και στο επίπεδο λήψης αποφάσεων. Στο επίπεδο λήψης αποφάσεων. Έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέφτεστε που είναι αυτός που είναι του πυροσβεστικού σώματος. Εγώ δεν λέω σωστό ή λάθος. Εγώ λέω άκουσε και τον άλλον επιτέλους. Για να εμπλουτιστεί η έννοια της πρόληψης, για να εμπλουτιστεί, να βελτιωθεί η καταστολή. Υπάρχουν αδυναμίες που είναι προφανείς. Γιατί να μην τις συζητήσουμε? Γιατί να μην αποτιμήσουμε και να βιαστούμε την επόμενη μέρα να πούμε μπράβο ήρωες, ναι. Κρίμα αυτούς που χάθηκαν να τους κάνουμε ένα μνημείο και πάμε παραπέρα από το ίδιο πράγμα. Έχετε ακούσει που λένε ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Εμείς λοιπόν αρμενίζουμε στραβά.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν καταδοπιστικότατος.
5: Ελπίζω να μην χρειαστεί ξανά μέσα στο καλοκαίρι, αλλά θα πω σε όλο τον κόσμο που ακούει
0: ναι, και με αυτό να
5: φροντίσει να είναι καλύτερα προετοιμασμένος ήδη για αυτή τη σεζόν. Δηλαδή, και το σπίτι του γύρω-γύρω, αυτά που επιβάλλει η πολιτική προστασία να το κάνει, όχι γιατί το επιβάλλει, γιατί ο ίδιος πρέπει να είναι προετοιμασμένος, και να έχει πέντε πράγματα έτοιμα σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνει εκένωση, τι θα πάρει, και να μην φύγει αφήνοντας ανοιχτό το σπίτι. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές αυτό.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, κάντε μου λίγο τη χάρη, ξέρετε τι, επειδή λέτε σημαντικές συμβουλές, μετά το διάλειμμα να μιλήσουμε και πάλι για αυτές τις συμβουλές που λέτε.
5: Okay.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διάλειμμα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις φλόγες στην Κατσικαλή Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κατέριψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν. Άνοδος και στη Wall Street εν όψη και των αποτελεσμάτων της SpaceX που αναμένεται να ανακοινωθούν αργά το βράδυ. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα $80 το βαρέλι. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμα και αύριο. Αποτροπιασμό προκαλεί στο Μιστράλ Λακωνίας η ενέβρεση της ορού ενός 90χρονου σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Τη ισορρο είχε κρύψει εδώ και 2,5 χρόνια ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η αστυνομία προχώρησε στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. 5 συλλήψεις έγιναν στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου μετά από έρευνες για ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9.30. Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 11 αυτή την εβδομάδα εδώ. Αυτές τις λίγο δυσκολούτσικες μέρες που μας επεφύλασε ο Αύγουστος. Παραμένει μαζί μας ο κύριος Γαβριήλ Ξανθόπουλος, ο οποίος είναι δασολόγος ειδικός στις δασικές πυρκαγιές. Και ήθελα, κύριε Ξανθόπουλε, καλησπέρα σας και πάλι.
1: Καλησπέρα σας, Κυρία.
0: Γιατί έτσι, επειδή προς το τέλος λέγαμε πολύ σημαντικά πράγματα, θέλω να τα ξαναπείτε. Μας ακούνε τώρα κάποιοι άνθρωποι, ναι, είναι στα εξοχικά τους. Τι είναι το σημαντικό? Εν τω μεταξύ, ακόμα ηχεί στα αυτιά μου αυτό που λέγατε, ότι σε όλες αυτές τις κουβέντες, και έχετε απόλυτο δίκιο, είναι οι πάντες μιλάνε, εκτός από τους δασολόγους, από τους ανθρώπους δηλαδή που γνωρίζουν το δάσος.
1: Είναι γεγονός αυτό. Ας μην επεκταθούμε σε αυτό, γιατί πάντα μου εμφανίζεται μία προσέγγιση σχεδόν αντιπαλότητας και δεν υπάρχει θέμα αντιπαλότητας.
0: Ποιος το λέει αυτό, δηλαδή?
1: Υπάρχουν πάρα πολλές από παλιά δασολόγοι, δασολόγοι εναντίον πυροσβεστών και διάφορες ιστορίες. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο Έλληνας πολίτης του λείπουν οι βασικές γνώσεις. Παλιότερα στα χωριά ήξεραν οι άνθρωποι τι να κάνουν. Ναι. Πολλές φωτιές σβηνόντουσαν στους τοπικούς. Θα πρέπει να ξέρετε ότι το 1970 απέκτησε τα πρώτα της πυροσβεστικά οχήματα η δασική υπηρεσία. Πιο πριν δεν υπήρχαν. Ήταν κάτι ελάχιστο της πυροσβεστικής τα οποία θα βγαίναν στο βουνό, που δεν ήταν για το βουνό, ήταν μόνο για άσφαλτο. Και εκεί πήγαιναν οι ντόπιοι με τα αγροτικά τους μηχανήματα, με τα αγροτικά τους εργαλεία και σβήναν τη φωτιά, ούτε ένα αέρια μέσα, ούτε τίποτα. Και είχαμε πολύ, πολύ, πολύ λιγότερες φωτιές και πολύ λιγότερο καταστροφή.
0: Οι άνθρωποι, δηλαδή εκεί, οι ντόπιοι μπορούσαν.
1: Εμείς έχουμε πάει τώρα στο ακριβώς αντίθετο. Σηκωθείτε και φύγετε. Το σηκωθείτε και φύγετε έχει μία λογική. Μην έχουμε νεκρούς.
0: Ναι.
1: Μα προηγούμενα δεν είχαμε νεκρούς. Αντί να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο τι να κάνει, αντί να οργανωθούμε, αντί να σχεδιάσουμε, φροντίζουμε να διώξουμε τον κόσμο. Και ξέρετε τι σημαίνει να διώξουμε τον κόσμο? Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Πόρτο Γερμενό.
0: Ναι.
1: Τρέχουμε να σώσουμε το Πόρτο Γερμενό. Ναι, αλλά ταυτόχρονα η φωτιά γύρω από το βουνό, ανατολικά του Πόρτο Γερμενό, περνάει και κατεβαίνει στην Ψάθα. Κατεβαίνει στα Μέγαρα. Γίνομαι αντιληπτός. Αυτό το πράγμα έχει επαναληφθεί στον Εύρο, στην Εύβοια και ούτω καθεξής.
0: Ναι, άρα, λοιπόν, το λέτε γιατί να μην φεύγει ο κόσμος? Δηλαδή όταν το 112 έχει σώσει ζωές. Το ξέρετε.
1: Αυτό σας λένε.
0: Ναι.
1: Αυτό σας λένε.
0: Α, τι, όχι.
1: Σας λέω και βεβαίως έχει σώσει ζωές.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άνθρωποι είναι ανεκπαίδευτοι,
0: ναι,
1: και δεν ξέρουν αν και πότε πρέπει να φύγουν από μόνοι τους ή πότε δεν πρέπει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι εξαιρετικά καλά προετοιμασμένα. Δεν έχουν χώρο δίπλα, κίνδυνο άμεσο από δίπλα. Αρκεί ο πολίτης να ξέρει να καθίσει μέσα σε ένα σπίτι που είναι δύσφλεκτο ή άφλεκτο και να μπει μέσα, να κλείσει παράθυρα, πόρτες και να περιμένει να περάσει το μέτωπο της φωτιάς. Αυτός όμως αν βγει έχει μεγαλύτερο κίνδυνο, διότι οι φωτιές είναι να μην σε πιάσουν στον ανοιχτό χώρο. Άμα σε πιάσουν ανοιχτό χώρο έρχονται τα θερμά αέρια και τα εισπνέεις και πέφτεις ξερός. Μην ξεχνάτε πώς πέθανε ο άνθρωπος στο Γήθιο, ο πυροσβέστης, πώς πεθάραν οι άνθρωποι στο Ρέθυμνο. Σε ανοιχτό χώρο, βγήκαν έξω από το όχημά τους. Άρα λοιπόν, αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος, αν
0: δηλαδή
1: μπορεί
0: όταν
1: να
0: έρχεται το ένα κύμα έντονο φωτιάς και κατεβαίνουν οι φλόγες, το καλύτερο είναι...
1: Όλα
0: θα μου πείτε,
1: κάνουν,
0: θυμάμαι είναι... τότε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θυμάμαι τότε στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Μάτι υπήρχαν άνθρωποι που κατέβηκαν στα υπόγειά τους και σώθηκαν.
1: Βεβαίως. Αν το σπίτι τους δεν άρπαξε από πάνω.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να σε καλύψει το σπίτι για τόσο χρόνο, δηλαδή τα περίπου 7, 8, 10 λεπτά που έχει φωτιά από γύρω καθώς προχωράει το μέτωπο. Και μετά, έστω και αν έχει ανάψει το σπίτι σου, να βγεις στο καμένο. Να βγεις στο μέρος που είναι πλέον καμένο και μπορείς να σταθείς εκεί. Όχι γυμνός, ντυμένος, βάζοντας, ναι, το πρόσωπό σου. Αλλά το να φύγεις και να σε έρθουν. Υπήρξαν άνθρωποι στο Μάτι που πεθάνανε από την απέναντι μεριά του δρόμου γιατί τους ήρθαν τα θερμά αέρια και τα εισπνεύσανε.
0: Τώρα...
1: Όταν έρχονται θερμά αέρια και εισπνεύσεις, δύο εισπνεύσεις θέλεις. Γιατί στους 90 βαθμούς πεθαίνει ο ιστός μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μία φωτιά, η φλόγα της φωτιάς, έχει πάντα από 800 έως 1200 βαθμούς.
0: Σε 5 δευτερόλεπτα πεθαίνει στους 90 βαθμούς, ε?
1: Ναι. Στους 60 πεθαίνει σε ένα λεπτό. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Αυτό μπορεί να σημαίνει την απόσταση λίγο μεγαλύτερη, λίγο μικρότερη από τη φλόγα. Και γι' αυτό μιλάμε. Και ο καπνός τοξικός μπορεί να είναι από πλευράς χημικής, αλλά και τα θερμά αέρια να σε σκοτώσουν. Εκεί ο περισσότερος κόσμος πεθαίνει από εκεί και μετά έρχεται η φλόγα. Αν φτάσει επάνω, μπορεί στην άσφαλτο, ας πούμε, για να μην το φτάσει ποτέ η φλόγα. Το σώμα του είναι περιορισμένο κάτω και είναι νεκρός. Επίσης, πολλοί που γλιτώνουν μεν εκεί τη στιγμή φαίνεται και τελικά είναι καμένα τα πνευμόνια του, ο οποίος ιστός υπόψη δεν ανανεώνεται. Δεν επουλώνεται. Εξωτερικά μπορεί να με εγχειρήσεις και με τα λοιπά και κάποια εγκάβματα να τα καλύψεις. Αυτό δεν επουλώνεται ο εσωτερικός ιστός των πνευμονιών. Ό,τι χάσει αναπνευστική ικανότητα, την έχασε. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι θα έπρεπε να έχουμε κανονικά έναν σχεδιασμό σε επίπεδο κάθε κοινότητας. Πραγματικό σχεδιασμό. Που να ξέρουμε ποια σπίτια είναι που κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν άνθρωποι μέσα σε πυκνό δάσος με σπίτια τα οποία δεν είναι αξιόμαχα. Δεν μπορεί να τα προστατεύσει.
0: Κύριε Ξαντοπλέ.
1: Υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι παράγκες. Ναι. Δεν μπορεί να πας να κάνεις την παράγκα σου και να ελπίζεις με τον οβοπάν και με την σκεπή την έφλεκτη με το πισόχαρτο.
0: Ότι θα σωθείς.
1: Πρέπει να το καταλάβουμε. Αλλά αυτό ήθελε ένα σχεδιασμό από πριν. Και αυτός που ξέρει ότι δεν μπορώ να το κάνω, να είναι ο πρώτος που θα φύγει. Να μην χρειάζεται καν να τον πει το 112.
0: Ναι. Ακούστε
1: αυτός
0: λίγο.
1: Ξέρει, ναι.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να τον ακούσετε, να είστε μαζί δηλαδή. Είναι ο Νίκος Τσομπάνογλου, ο οποίος είναι παραγωγός ντομάτας και είναι εκεί στο Όρος Πατέρας. Επειδή μου λέγατε και πριν, καλησπέρα Νίκο.
2: Καλησπέρα.
0: Επειδή μου λέγατε πριν, κύριε Ξανθόπουλε, Νίκο, είναι μαζί μας ο κύριος Γαβρίλη Ξανθόπουλος, ο οποίος είναι δασολόγος, ειδικός στις δασικές πυρκαγιές, και μου έλεγε για όλες αυτές τις φωτιές από το 1980 που ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στο Όρος Πατέρας, με 100.000 στρέμματα. Είχε την ευκαιρία όμως να αναγεννηθεί το όρος και εσύ εκεί πάνω. Τον τελευταίο...
2: Μαρία το 23 κάει και το Όρος Πατέρας, η κοιλάδα που είναι ανάμεσα στα Βίλια και τη Μάνδρα. Ναι. Κάει και το καταφύγιο Άγρια Ζωής. Το εσωτερικό δηλαδή του Όρους Πατέρας είχε καεί. Τώρα κάει και το εξωτερικό, δηλαδή όπως ερχόμαστε από τη Δύση προς την Ανατολή, δηλαδή προς την Αθήνα, κάει και όλο το υπόλοιπο. Σε μια πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία, στην παραλία Άγιος Ανδρέας, στην περιοχή Άγιος Ανδρέας, με βόρειο άνεμο προβλέψιμο ότι τις επόμενες τρεις μέρες θα είναι βόρειος ο άνεμος, ενώ εδώ στην περιοχή πνέουν μόνο δυτικοί άνεμοι. Δηλαδή, αυτό ίσως το λέω για να βάλουμε μέσα στην παρένθεση και μια επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή ίσως. Και με βόρειο άνεμο λοιπόν κατευθύνθηκε προς εμένα, ας πούμε, προς την περιοχή που βρίσκομαι εγώ, που είναι στην τοποθεσία Ζάχουλης, είναι δηλαδή στην κορώνα του Όρους Πατέρας, εκεί που τελειώνει ο Όρος Πατέρας. Εγώ την έβλεπα λοιπόν η φωτιά πίσω από τον Όρος Πατέρας, όπως καταλαβαίνει, στη Βιωτία. Με βόρειο άνεμο. Και ανεβάζω και στα social, κοίταξε να δεις, έχει βόρειο άνεμο, είναι εκεί η φωτιά. Αν συνεχίσει, θα έρθει προς εδώ, θα έρθει προς το Πόρτο Γερμανό, γιατί είναι η επόμενη παραλία, ας πούμε, και είναι σε πυκνό πευκόδασος, παρθένο, έτσι, το οποίο δεν έχει καμία αντιπυρική ζώνη, δεν έχει καμία προστασία. Επίσης, φυσάνε τόσο δυνατοί άνεμοι που δεν θα πνεύσουν ένα αέρια. Και ξεκίνησε και από μέρος που είχε ανεμογεννήτριες που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν άμεσα ένα αέρια. Οπότε την έβλεπε στη φωτιά να έρχεται. Μετά από λίγη ώρα, γιατί δούλευα, ξαφνικά γινόταν το κεφάλι μου και είχε φτάσει στο Πόρτο Γερμανό. Οπότε ξανανεβάζω πάλι εκεί ότι αν συνεχίσει αυτή η φωτιά και έρχεται, το βράδυ θα είναι στην Ψάφα, θα είναι στην επόμενη παραλία. Και όντως ο άνεμος συνεχίζει πάλι από βορρά προς νότο, φέρνει τη φωτιά, καβαλάει τρία βουνά δηλαδή, καβάλισε τον Κυφερό, ξεκίνησε από το βουνό της Βιωτίας, καβάλισε τον Κυφερώνα, πέρασε στον Πατέρα, πέρασε στα βαθυχώρια. Δηλαδή εσωτερικά του Πατέρα που δεν είχαν καεί το 23 ή το 24, δεν θυμάμαι. Και τώρα βλέπω απέναντι έχει λαμπαδιάσει ο Πατέρας η κορώνα πάλι, γιατί έχει πάρα πολλές μικροαιστείες. Τώρα δεν έχει και ένα αέρια. Τέλεια. Ωραία.
0: Δύο λεπτά, Νίκο. Κύριε Ξανθόπουλε, θα μπορούσαν να γίνουν αντιπυρικές ζώνες, ας πούμε, εκεί που είναι ο Νίκος, το Όρος Πατέρας?
1: Κοιτάξτε, αντιπυρικές ζώνες μπορούν να γίνουν, αλλά περιορισμένα. Δεν γίνεται να γεμίσει τον τόπο αντιπυρικές ζώνες.
0: Ναι.
1: Γιατί αντιπυρικές ζώνες των 20 μέτρων και των 30 μέτρων σε ψηλό πευκό δάσος δεν κάνουν τίποτα όταν έρθει φωτιά με φόρα, την περνάνε σαν να μην υπάρχει. Υπάρχει δυνατότητα μείωσης της κάψιμης ύλης δεξιά-αριστερά, τις λεγόμενες fuel breaks, δηλαδή εστεγασμένες ζώνες, που κάνουν λιγότερη οικολογική ζημιά και ταυτόχρονα μπορούν να δώσουν ευκαιρία τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δουλέψουν, αλλά όχι να ελπίζουμε ότι θα σταματήσουν ένα μέτωπο σαν αυτά που είδαμε, του στυλ Μέγα Πυρκαγιάς, αυτά τα οποία είδαμε. Αυτά όταν γίνει πλέον τόση ζημιά, όπως λέει και ο συνομιλητής μας, είναι πλέον μη διαχειρίσιμες αυτές οι φωτιές μέχρι να αλλάξουν οι συνθήκες. Και πότε αλλάζουν οι συνθήκες? Αν αλλάξει ο καιρός ή αν αλλάξει η τοπογραφία ή η καύσιμη ύλη. Εδώ λοιπόν, μπαίνοντας στον κάμπο των μεγάλων, θα αλλάξει η τοπογραφία. Αλλάζει τοπογραφία.
2: Συγγνώμη να πω κάτι.
0: Βέβαια.
2: Χίλια συγγνώμη.
0: Ναι,
2: έχει ανάψει φωτιά πολύ μεγάλη τώρα αυτή τη στιγμή, αν μπορεί η πυροσβεστική να μ' ακούσει, γιατί παίρνουμε εδώ 199 και τώρα είναι λίγο πρόβλημα.
0: Σε ποιο σημείο?
2: Στην Κορώνα, έτσι λέγεται η περιοχή, η τοποθεσία Κορώνα, στο όρος Πατέρας. Ακριβώς δεξιά, όπως βλέπουμε την Κορώνα, έχει μια πολύ μεγάλη εστία. Και δυστυχώς εκεί έχει ένα κομμάτι άκαυτο, γιατί πέρασε πολύ γρήγορα η φωτιά και δεν πρόλαβε να το κάψει. Και πολύ φοβάμαι μήπως πάει δεξιά, δηλαδή μήπως πάει πάλι προς Αθήνα. Βέβαια δεν έχει άνεμο αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι το τρελό, γιατί εδώ που είμαι εγώ δεν έχει καθόλου αέρα, αλλά έχει φουντώσει πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί πυροσβεστικό όχημα εκεί πάνω, γιατί έχει δασικό δρόμο, αλλά τα σπίτια είναι πολύ χαμηλότερα. Και δεν βλέπω ακόμα και που να ανάψει και 5-6 αιστείες. Τέλος πάντων, το είπα τώρα στον αέρα.
0: Καλά
2: όλη
0: έκανες.
2: Μέρα είναι αυτό.
0: Καλά
1: έχει σημασία, αυτό έχει σημασία.
0: Ναι, κύριε Ξαντόπουλε.
1: Έχει σημασία για να καταλάβετε ποια είναι η αξία του ανθρώπου, του τοπικού.
0: Όπως ο Νίκος τώρα που ξέρει, γιατί είναι νέο.
1: Ξέρει απ' έξω την περιοχή σαν την τσέπη του.
0: Ναι.
1: Δεν έπρεπε
2: καλά
1: να
2: αυτό,
1: ανθρώπου.
2: Ναι. Αυτό, κύριε Ξαντόπουλε, είναι τρομερό. Συγγνώμη τώρα που
0: Βεβαίως.
2: Θα πω κάτι. Δεν θα πω ούτε για το σβήσιμο ούτε τίποτα. Θα πω μόνο το εξής. Ότι στείλανε εδώ για να. Για την περιοχή, αστυνομικούς, οι οποίοι ήταν από τελείως διαφορετικές περιοχές. Είχαν μπλοκάρει το δρόμο, την έξοδο δηλαδή, για να φύγουν οι άνθρωποι, γιατί ψάχναν να βρουν πού είναι ποια περιοχή. Αυτό μου φάνηκε τελείως άκυρο. Δηλαδή, είχε ο Δήμος, ξέρω εγώ, ήταν οι ντόπιοι, ήμασταν εμείς. Άνθρωποι εδώ που ήταν αγρότες με τρακτέρ, ο διπλανός μου, ο φίλος μου, ήρθε 11.30 ώρα. Κόντεψε να το συλλάβουν, ας πούμε, για αυτόν τον λόγο, και πήρε το τρακτέρ και έσωσε 4 σπίτια γιατί φρέζαρε. Με φώτα, δηλαδή, με φακούς.
0: Νίκο, έτσι, αυτό έλεγε ακριβώς ο κύριος Ξανθόπουλος για τους ντόπιους.
1: Ναι. Και είναι προφανές ότι το κάνουμε λάθος. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τελείως διαφορετικό σύστημα, δεν είχα ποτέ την ευκαιρία μέσα από αυτό το κλειστό σύστημα που είναι γύρω από τον Υπουργό, κάθε φορά από την πυροσβεστική, και που προωθεί μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, να μπορέσω να αναπτύξω σε βάθος. Πρέπει να ξέρετε ότι οι περισσότεροι πολιτικοί μας δεν διαθέτουν παραπάνω από μερικά λεπτά. Θέλουν μια γρήγορη λύση. Δώστε αεροπλάνο, δώστε ελικόπτερο.
0: Ναι.
1: Σε βάθος ανάπτυξη, για να καταλάβει, γιατί είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα. Ό,τι και να σας πω εγώ αυτή τη στιγμή, μπορεί να ακούγεται ότι ο τύπος λέει.
0: Ναι. Ότι κάνει αντιπολίτευση. Ναι.
1: Όχι, δεν κάνω καμία αντιπολίτευση.
0: Όχι, θέλω να σας πω, ναι, ότι. Ναι.
1: 35 χρόνια, εκτός ότι το σπούδασα 11 χρόνια, 35 χρόνια δούλεψα πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Είναι στο μυαλό μου όλη η ιστορία και ξέρω πώς το έχει ζήσει.
0: Φυσικά και σας καταλαβαίνω.
1: Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι απίστευτο, να κάνουμε ένα λάθος και να συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση.
0: Και να μην σας ακούει και κανείς.
1: Όμως,
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ σε αυτό. Αν θελήσουν κάποια στιγμή, εγώ θα είμαι στη διάθεσή τους. Αλλιώς έχω πάρει τη σύνταξή μου και περιμένω να απολαύσω τη ζωή μου από εδώ και πέρα. Τα καλοκαίρια μου που δεν τα είχα απολαύσει μέχρι τώρα. Αλλά εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος, αφού δεν του έχουν δώσει μια πλήρη πληροφορία, θα μπορούσε να ανοίξει το δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου, το fria.gr, το Ινστιτούτο στο οποίο δούλευα, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, το οποίο είναι ανοίξει στον Δήμητρα, και το οποίο το fria.gr, τόσο 4 γράμματα, fria.gr. Αυτό λοιπόν μέσα, στις πρώτες εφημερίδες, θα βρει, μόλις θα μπει, βιντεάκια για να μάθει τι πρέπει να ξέρει για τις πυρκαγιές. Βιντεάκια, ένα βιντεάκι για το τι είναι, πώς πρέπει να προστατεύσει το σπίτι του, η αξία του και τι πρέπει να κάνει για το σπίτι. Τι είναι ο επινότιος πυροσβεστήρας που όποιος μπορεί να τον αγοράσει, να τον αγοράσει, δεν είναι τίποτα ακριβώς, 250 ευρώ σε κάθε σπίτι, θα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο, αλλά και στη χειρότερη περίπτωση και ένας αγροτικός ψεκαστήρας μπορεί να βοηθήσει να σώσει την κατάσταση, ναι, αν βρεθεί εγκλωβισμένο στο σπίτι του ή αν θελήσει να προλάβει μια πυρκαγιά που πάει να ξεκινήσει από το σπίτι του ή από το γείτονα το σπίτι. Είναι πολύ σημαντικά αυτά.
0: Έχει
1: αυτό που σας είπα νωρίτερα, το ότι φροντίζουμε άμα βλέπουμε τη φωτιά να έχουμε το αυτοκίνητο γυρισμένο προς την έξοδο. Φεύγουμε και αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα, ας πούμε, της αυλής. Γιατί? διότι άμα έρθει ο πυροσβέστης θα θέλει να μπορεί να κάνει μια μανούβρα το όχημα, θα θέλει να μπει μέσα για να βοηθήσει να σώσει το σπίτι μας. Αν το κλειδώσουμε θα πρέπει να διαρρήξει, να σπάσει. Και ζημιά θα κάνει και θα καθυστερήσει. Μπορεί να πάει στο διπλανού λοιπόν για να σώσει εκείνα, γιατί εκείνα έχει ανοιχτή την πόρτα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι τα πράγματά μας να τα έχουμε φορτώσει από νωρίς και όχι να φύγουμε την τελευταία στιγμή. Ή φεύγεις νωρίς, αν δεν θες να κινδυνεύσεις καθόλου, και έτσι πρέπει να κάνεις, ή αν είσαι σίγουρος ότι το σπίτι μου είναι με καλά παντζούρια τα οποία δεν είναι έφλεπτα, δηλαδή δεν είναι πλαστικά, δεν είναι βινίλιο, αλλά είναι αλουμινένια. Έχω σκεπή η οποία είναι δυσπλεκτή, γιατί έχει μεν κεραμίδι, αλλά από κάτω έχει τσιμέντο, ή επίσης ότι είναι πλάκα. Οι γνωστές, οι ίσιες πλάκες. Εκεί λοιπόν, αυτό το σπίτι, αν κλείσω τα παράθυρα, κλείσω τα παντζούρια και βάλω και βρεγμένες πετσέτες κάτω από την πόρτα, μπορώ να εξασφαλίσω ότι δεν θα μπει ο καπνός.
0: Ο καπνός τουλάχιστον
1: τόσο,
0: μέσα.
1: Ναι.
0: Ναι, τόσο απλά.
1: Και,
0: ναι.
1: Αν έχω το χρόνο να μαζέψω και λίγο νερό να έχω μέσα, θα είμαι ακόμα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά γιατί σας λέω για τον πυροσβεστήρα ή τον ψεκαστήρα? Γιατί όταν πάει, βλέπετε τον άλλο να ρίχνει έναν κουβά. Ο κουβάς αυτός έσβησε ένα τετραγωνικό μέτρο στο σημείο που ήταν μια φλογίτσα. Τίποτα παραπάνω. Ενώ με το ίδιο νερό μέσα σε έναν αυτικό τέτοιο μπορώ να σβήσω δεκάδες μέτρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Νίκο, να ξαναγυρίσω σε σένα. Ακούς, είναι πολύ σημαντικές συμβουλές που μας δίνει ο κύριος Ξανθόπουλος, δασολόγος χρόνια, ειδικός στις δασικές πυρκαγιές, αυτός κι αν ξέρει. Εσύ τώρα είχες καταστροφές πάνω που έχεις εκεί τα μποστάνια σου, όλα.
2: Μαρία, καταστράφηκε, εντάξει,
0: όλα.
2: Κοίταξε να δεις. Ναι, μέχρι χθες νομίζω ότι το έσωσα, αυτό ήταν το θέμα.
0: Ναι.
2: Λέω, εντάξει, την καλλιέργεια, ρε παιδί μου, την έσωσα, δεν κάει. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη η τέφρα από το, και το κάψιμο, δηλαδή των πευκοβελώνων, που έπεσε πάνω στα φύλλα. Και ουσιαστικά σήμερα κλείσανε όλα, καήκανε δηλαδή αυτά. Έχουν μείνει ντομάτες, εντάξει, ντομάτες θα τις μαζέψω. Απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί η καλλιέργεια γιατί καήκαν αυτά. Κατάλαβες. Ενώ μέχρι χτες νόμιζα ότι οκ, αλλά ήταν πολύ δυνατή φωτιά. Και φαντάσου ότι εδώ ήρθε μια γλώσσα. Αν ερχόταν το κανονικό πύρινο μέτωπο, έτσι όπως εξελισσόταν το Mega Fire εκείνη τη στιγμή. Γιατί έγινε για μένα ένα μικρό θαύμα και εγώ σώθηκα, έτσι. Δηλαδή, 12.30 ώρα, ενώ ήταν βοριάς και πολλά μποφόρ, ξαφνικά σταματάει, λαμπαδιάζει το βουνό, η φλόγα φτάνει πιο πάνω από την κορυφή του βουνού, ενώ έχει κατέβει κάτω, έτσι, και έρχεται προς τα μας. Και εκεί θα κεγόμασταν, δηλαδή, δεν θα εξαλειωνόταν όλη η φάση και θα είχε περάσει Πευκενέα, θα είχε περάσει στο απέναντι βουνό, θα πήγαινε Γεράνια. Λοιπόν, σταμάτησε και τη λαμπάδιασε. Και κάνει ένα δυνατό, πολύ δυνατό δυτικό και την εξαπλώνει βέβαια κατά μήκος όλη του πατέρα μέχρι το καντήλι, μέχρι δηλαδή φαντάσου μάντρα. Έτσι, και γεμίζει αιστείες. Από εκεί λίγο εγώ λέω, μπορεί και να σωθώ, κατάλαβες, από τη μία, από την άλλη λέω πάει το βουνό, τελείωσε, δεν υπάρχει πια, έτσι. Δεν υπάρχει πια, γιατί έχει τελειώσει από μέσα, τελείωσε τώρα για απ' έξω, οπότε δεν υπάρχει καθόλου όρος πατέρας, ας πούμε. Πράσινο κάτι. Πολύ μικρές αιστείες.
1: Να σας δώσω.
0: Ναι, για να πω λίγο και στον κόσμο που μας ακούει, συγγνώμη κύριε Ξανθόπουλε, ότι όσοι ανοίξαν τώρα τα ραδιόφωνά μας, συνομιλούμε με τον κύριο Γαβρίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος είναι δασολόγος ειδικός στις δασικές πυρκαγιές, και τον Νίκο Τζοβάνογλου, ο οποίος είναι παραγωγός ντομάτα στο Όρος Πατέρας. Τι θέλατε να πείτε, κύριε Ξανθόπουλε?
1: Ήθελα να πω ότι ενώ νομίζουμε ότι ο άνεμος είναι μόνο το θέμα, δηλαδή όσο είχαμε ισχυρό άνεμο, είχαμε μια φωτιά που είναι αυτή που κινείται με τον άνεμο. Δηλαδή τη μπλόχνει ο άνεμος. Γέρνει μπροστά ο καπνός και πάει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όταν κόψει ο άνεμος και η δύναμη της φωτιάς, γιατί υπάρχει πυκνό πευκοδάσος που καίγεται από κάτω, ξεπεράσει σπάσει το πεδίο του ανέμου, με το ανωδικό της, με τη θερμότητα που έχει ανεβαίνει προς τα πάνω, δημιουργείται αυτό σαν τοπική καταιγίδα. Δηλαδή είναι ένα νέφος κάθετο που θα μπορούσε ακόμα θεωρητικά να φτάσει σαν καταιγίδα. Αυτό είδε ο Νίκος που γύρισε προς τα πίσω και ξαφνικά το είδε να ανεβαίνει πάνω στην κορυφή του βουνού. Αυτήν τη φωτιά δεν μπορεί να την πλησιάσει κανείς. Γιατί αυτή πετάει κάστρες προς όλες τις κατευθύνσεις. Ενώ η φωτιά με τον άνεμο, ξέρεις προς τα πού θα τις πάνε τις κάστρες, λίγο πολύ. Δεν θα τις πάει προς τα πίσω, δεν θα τις πάει στην κληρονομή, θα τις πάει προς τα μπρος. Ενώ η άλλη μπορεί να σου πετάξει και 500 και 1000 μέτρα δεξιά-αριστερά προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό το μανιτάρι το οποίο δημιουργείται.
0: Δηλαδή, αν έχουμε να επιλέξουμε, ποια είναι η χειρότερη που δεν μπορείς να επιλέξεις, είναι τι θα σε βρει.
1: Σας λέω ότι τη μία, αν κάνει σωστή δουλειά, δηλαδή αυτό που έλεγε ο Νίκος, ότι την έβλεπα να έρχεται και να πάει προς το Πόρτο Γερμενό, αν εκεί δουλευόταν το ανατολικό μέτωπο.
0: Πώς να δουλευτεί.
1: Στενή, θα έπεφτε στη θάλασσα πριν το Πόρτο Γερμανό.
0: Πώς να δουλευτεί εκεί, πώς να γίνει?
1: Δουλεύει με τα επίγεια μέσα συγκροτημένα από την πρώτη στιγμή. Κρατώντας την από τα πλάγια και πίσω, όχι μπροστά. Μπροστά δεν μπορεί να πάει κανένας όταν καίγεται πευκό δάσος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μπροστά στο πευκό δάσος, όταν έχεις πλόγες οι οποίες είναι 30 μέτρα, μπορείς να το πλησιάσεις 4x3, δηλαδή 30x4 στα 120 μέτρα. Τα 100-120 μέτρα σε διώχνει η φωτιά, η φλόγα, η ζέστη της φλόγας.
0: Μέχρι τα 100-120 μέτρα μπορείς να πλησιάσεις.
1: Το δύο, όταν είσαι στα 30 μέτρα φλόγα στο πευκό δάσος. Αν είναι παραπάνω, ακόμα πιο πέρα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τη φτάσει εσύ τη φωτιά, είτε και κανόνι να έχει πάνω στο πυροσβεστικό όχημα, τη φτάνει εσύ πριν σε διώξει εκείνη. Το να πας λοιπόν σε έναν δρόμο και να στήσει 10 πυροσβεστικά οχήματα που να περιμένουν τη φωτιά μέσα στο πευκό δάσος είναι μάταιο. Πρέπει να μην χάνεις χρόνο σε τέτοια. Να δουλεύεις από τα πλάγια και πίσω και να δουλεύεις στην φωτιά. Όχι τρέχω να σώσω τον οικισμό όταν θα φτάσει η φωτιά πια.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι τον παρατήσω τον οικισμό. Αλλά κάποιες δυνάμεις πρέπει να δουλεύουν συγκροτημένα για να την κρατήσουν να μην μεγαλώσει. Γιατί αν επικεντρώνομαι στον οικισμό, τον οποίο εκένωσα και πρέπει να το σώσω, η φωτιά πάει στο επόμενο οικισμό μετά και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό έγινε και στην Αλεξανδρούπολη, αυτό έγινε και στην Εύβοια, αυτό γίνεται και εδώ.
0: Μάλιστα. Νίκο, να πεις μια τελευταία φράση, να κλείσουμε με αυτή.
2: Τι να πω, μόνο να εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Δηλαδή περνάω από τις πτακαμένα και δεν δίνω σημασία. Νομίζω ότι είναι πριν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είμαι σε απόλυτο σοκ, έτσι. Και νομίζω όλοι μας εδώ είμαστε σε απόλυτο σοκ. Εντάξει, προσπαθούμε να το παλέψουμε τώρα, αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι εδώ ήταν πυκνό πευκό δάσος. Δεν περιγράφεται έτσι. Γενικώς ήταν όλη η φάση, δεν περιγράφεται. Γι' αυτό ήμασταν και εδώ. Γιατί ήταν πολύ δύσκολα έτσι κι αλλιώς. Αλλά τώρα λείπει και αυτό, ας πούμε, και εντάξει. Okay. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το δούμε ως την απόλυτη αναγέννηση. Είτε του εαυτού μας, είτε της φύσης. Και να συνδεθούμε με τη φύση και να τη συμπεριφερόμαστε σαν να είναι η μητέρα μας και ο πατέρας μας. Αν λοιπόν συμπεριφερόμαστε στη φύση σαν να είναι η μητέρα μας και ο πατέρας μας, δείχνουμε τέτοιο σεβασμό εννοώ, δεν νομίζω να κάνουμε τόσο μεγάλα λάθη. Αυτό.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, έχουμε καμιά ελπίδα?
1: Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουμε τα αυτιά για να ακούσουμε, όπως είπα, και να καταλάβουμε ότι κάτι κάνουμε λάθος. Είμαι λίγο αισιόδοξος, άκουσα από έναν από τους συμβούλους του Πρωθυπουργού να λέει ότι έχουμε διαπιστώσει ότι όσο και αν ενισχύουμε τα μέσα, γιατί τα ενισχύσαμε πράγματι πάρα πολύ, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να κάνουμε. Όταν είναι να σκεφτούν για αυτό το διαφορετικό, ευχαρίστως να συνεισφέρω. Υπάρχουν και άλλοι, δεν είμαι ναι. μόνος που έχουν γνώσεις. Θα μπορούσα να συνεισφέρω, γιατί όλοι από όλες τις μεριές πρέπει να είναι. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ότι η Επιτροπή Goldhammer, η οποία έγινε μετά το Μάτι, η οποία παρέδωσε ένα πόρισμα και στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα τότε, αλλά και στον σημερινό πρωθυπουργό του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ναι, συμφωνεί τότε, μας είπε, ήμουν μέλος της, πρότεινε ένα πράγμα. Ότι χρειάζεται ο Πρωθυπουργός, όποιος Πρωθυπουργός, μία συμβουλευτική ομάδα επιστημόνων, το ονόμασε ΟΔΠ. Γιατί επιστημόνων, όχι συνδικαλιστικών φορέων. Δεν μπορούμε να έχουμε παροπίδες σε αυτό το οποίο κάνουμε. Βεβαίως και οι φορείς θα πρέπει να συνεννοηθούν με αυτούς τους επιστήμονες, βεβαίως να υποστηριχθεί το έργο τους, αλλά χρειάζεται κάποιος να αποτιμά αντικειμενικά, όχι μόνο να προβλέπει, ότι είναι μόνο τα εργαλεία, πρέπει να δουλέψουν και άνθρωποι. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί να αλλάξει η νοοτροπία και ο πολίτης αλλά και οι υπηρεσίες. Η δασική υπηρεσία είναι χωρίς προσωπικό αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να κάνει ένα τελείως άλλο έργο αν είχε τον ρόλο που είχε παλιότερα. Και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να συζητηθούν.
0: Ο κύριος Γιάννης Κανελόπουλος, κύριε Ξανθόπουλο, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: με τον κύριο Ξανθόπουλο κάναμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αντιπυρική ζώνη, προφανώς στο βουνό Χρυσοβίτσι της Τρίπολης. Είναι αντιπύραρχος της ελληνικής αεροπορίας, από ό,τι καταλαβαίνω. Και στέλνει αυτό το μήνυμα, δεν ξέρω αν τον θυμάστε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δυο σας για την πολύ επικοδημητική κουβέντα. Αν μη τι άλλο, καταλάβαμε αρκετά πράγματα και νομίζω ότι βοηθήσαμε και αρκετά τον κόσμο, γιατί και η Ιωάννα που ρωτήστε πώς γίνονται τα σπίτια ανθεκτικά κατασκευαστικά στις φωτιές, είπατε αρκετά.
1: Εγώ είναι ένα πράγμα να σας πω μόνο.
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Στον δικτυακό μας τόπο, εκεί που σας είπα που είναι τα βιντεάκια, υπάρχει και μία εφαρμογή που μπορεί κάποιος να μπει και να δει.
0: Πώς να προστατεύσει την περιουσία του.
1: Όχι, να βάλει, είναι μία εφαρμογή, είναι μία πλήση φόρμα. Και λέει: το σπίτι μου είναι έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
0: Του λέει, το τι πρέπει πράγματα να αλλάξει, ε.
1: Και, ναι, του λέει, και του λέει ότι το σπίτι σου γλιτώνεται στην περιοχή. Ή δεν γλιτώνεται. Είπε, άμα κάνει κάποιε αλλαγέ, γλιτώνει. Και του λέει: τι να κάνει. Μπορεί να το ξανατρέξει λέγοντα: αν άλλαζα τα παντζούρια, τι θα γινότανε.
0: Μάλιστα.
1: Να το ξανατρέξει και να δει το αποτέλεσμα. Αν έκανα αυτό και εκείνο, καθάριζα τη βλάση έτσι και τα, τι θα γινότανε. Και έτσι μπορεί να βελτιώσει από μόνο
0: Fria.gr
1: για το σπίτι του.
0: Fria.gr. Νίκο. Νίκο Σοπάνο, μα ευχαριστήσω πολύ.
3: Και εγώ να πω την αλήθεια, θα σουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν καταστραφεί, έχουμε καταστραφεί εδώ. Καλά, εγώ δεν έχω καταστραφεί όλο σχεδόν. Αλλά άλλοι έχουν καταστραφεί τελείω. Ναι, ναι, δεν έχουν αύριο κάτι, καταλαβαίνεις. Είμαστε τώρα ο ένα τον άλλον και θα.
0: Μόνο αυτό που το ζει το καταλαβαίνει, Νίκο μου.
3: Ναι, απλά λέω γενικώ, α πούμε, α το πούμε, γιατί κάπω θα πρέπει να βοηθούμε.
1: Ναι. Και αυτό συνδέεται με αυτό το γενικό εκενώστε.
0: Ναι.
1: Το εκενώστε, από πίσω τι θα βρίσκω να γυρίσει, είναι μεγάλο θέμα.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και του δύο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ο κύριος Γαβρίλης Ξανθόπουλος, δασολόγος, ειδικός στις πυρκαγιές, στις δασικές πυρκαγιές, και ο Νίκος Σοπάνογλου, παραγωγός ντομάτας στο Όρος Πατέρας. Γιάννη μου, που μου στέλνεις αυτό το μηνυματάκι. Καλησπέρα. Και ο κύριος Γιώργος Μπούκης, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Καταπληκτικός ο κύριος Ξανθόπουλος. Ο Άγγελος Μπουρίτσας, ορθότατες παρατηρήσεις του κυρίου Ξανθόπουλου. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι είναι αξιολογότατοι οι ειδικοί που τούτες τις μέρες καλούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δώσουν τα φώτα τους για την κλιματική κρίση. Αναφέρουν μόνο τη θέρμανση που παρουσιάζει η βιόσφαιρα, την άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν αναφέρουν κάτι για την οξύνηση του περιβάλλοντος. Και καλησπέρα και στην Ελένη Καραχλέ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε παρέα.
4: Κατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα, στην απάνω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε αέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η αγωγή καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, αντιπύραρχο Βασίλη Βαρθακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις Φλόγες, στην Κατσικαλή Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1,000 ζώα και πτηνά. Σε ισχύ παραμένουν οι εκτροπές κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος της ανώνυμης οδού προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρη και στις επαρχιακές οδούς Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων προς Πορτογερμενό και η Νόης Πορτογερμενού στο ρεύμα προς Ψάθα. Παράλληλα, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της οδού Αγία Σκέπη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πεδίο Βολής Κανδυλίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Κατέριψαν πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα με την ελπίδα μιας συνευτικής συμφωνίας στο Ιράν. Οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν ιστορικά ρεκόρ στα χρηματιστήρια του Παρισιού, της Φραγκφούρτης, του Μιλάνου και της Μαδρίτης. Άνοδος και στη Wall Street, εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της SpaceX αργά το βράδυ. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμα και αύριο. Αποτροπιασμό προκαλεί μια μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστράλ Ακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρού του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στις φυλακές Άφσας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή Αλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατέργαστης κάνα.

0: Σωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το πρωί, λιμενικές αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση 55 αλλοδαπών νότια της Ιεράπετρας και 33 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη. 17 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στις ακτές των Βαλεαρίδων. Έπειτα από 15 ημέρες ταξιδιού, ανέφεραν σήμερα οι ισπανικές αρχές, επικαλούμενες τη μαρτυρία δύο επιζώντων οι οποίοι διασώθηκαν στα νυχτά της Μαγιόρκας. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδήλατου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για γερμανό υπήκο. Στη μάχη του Champions League ρίχνεται αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Είναι 0-0 με την Ολλανδική Νάιμέγεν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Λιάννα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια, ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.

0: 10 λεπτά μετά τις 10. Sky 100,3. Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα εδώ μέχρι τις 11. Μεριτούμπα, αρέσει εδώ, ε.
1: Πολύ ωραία.
0: Παρέα,
1: μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Σούπα, το ραδιόφωνο είναι το ευγενέστερο όλων των μέσων.
1: Εγώ το είπα. Είναι έτσι αγαπησιάρικα. Είναι έτσι χαριτωμένα. Mm. Πιο μαλακά τα πράγματα.
0: Σε σχέση με την τηλεόραση και την
1: εκπομπή. Ναι, δεν είναι.
0: Βέβαια, γι' αυτό σου είπα το ευγενέστερο μέσο.
1: Και ήρθα εδώ να το απολαύσουμε τώρα.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Εδώ, να κάτσεις να τι ωραίες συζητήσεις θα κάνουμε τώρα. Να πω καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κανίδη, ο οποίος μου λέει πολλά στράμια τα δάσους κάηκαν στη Δυτική Αττική. Μαυρίζει η ψυχή σου όταν τα αντικρίζεις από την τηλεόραση, αλλά κυρίως από κοντά. Αλλά δεν πρέπει να παίχουμε πολύ από αυτό που λένε οικολογική κατάρρευση. Δεν έχετε άδικο. Νίκο από Χαλκίδα. Δεν πειράζει. Τα υπόλοιπα τα διάβασα. Λάζαρος Γιαννούδης, καλησπέρα σας. Και εγώ με πολύ προσοχή άκουγα τον κύριο. Τον κύριο Ξανθόπουλο. Ναι. Και ότι πάρει τρία φράγκα, συμφωνώ με τον κύριο Ξανθόπουλο, ειδικά σε ό,τι αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης των πυρκαγιών, δηλαδή από τα πλάγια και πίσω. Σε ό,τι αφορά τους πρόθυμους συμπολίτες που εμφανίζονται με σαγιονάρες, δεν έχω λόγια. Αυτά και ευχαριστώ. Λοιπόν, Μέρη, θα αλλάξουμε τώρα κλίμα. Να μην είμαστε συνέχεια υπό την σκέπη της φωτιάς, γιατί και όλο αυτό το πράγμα μας μαυρίζει λίγο την ψυχή. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι εκεί που έχουν χάσει το βιός τους. Και έχω στο τηλέφωνο την κυρία Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, η οποία είναι αναλήτρια μέρη ταξιδιωτικών τάσεων. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Κυρία Δουρούδη. Όλα καταπληκτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι αναλύεται τις τάσεις, το οποίο μας βοηθάει κιόλας να δούμε τι.
2: Ουσιαστικά μας βοηθάει περισσότερο στο να δούμε πώς έχει ταξιδέψει ο Έλληνας τουρίστας, αλλά και ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα για να απολαύσει τις καλοκαιρινές του διακοπές μέσα στο καλοκαίρι το 2026, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Και όλα αυτά ουσιαστικά μπορούμε να τα πούμε ως εταιρεία εκπροσώπησης αεροπορικών εταιριών, αλλά και παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας. Βλέπουμε ουσιαστικά μέσα από τα δεδομένα μας πόσο έξυπνα πια κινείται ο ταξιδιώτης, αλλά και γενικά ακόμα και το πόσοι περίπου ταξιδιώτες έφτασαν στην Ελλάδα τη θερινή περίοδο του 26. Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη εικόνα όσον αφορά την αύξηση διεθνών αεροπορικών θέσεων για όλη τη σεζόν του καλοκαιριού. Ακόμα βέβαια συνεχίζεται.
0: Ναι. Τι έχετε δει λοιπόν, κυρία Αναγνωστοπούλος, τώρα?
2: Λοιπόν, για τη θερινή μας περίοδο ουσιαστικά βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι περίπου στο 7,6%. Να σκεφτείτε ότι σαν συνολικές διαθέσιμες θέσεις για το καλοκαίρι φτάσαμε περίπου τα 30 εκατομμύρια. Υπήρχε γενικά μια άνοδος και στα αεροδρόμια, τα περιφερειακά ουσιαστικά. Περισσότερο είναι αυτά που μας δείχνουν και το κομμάτι της αναψυχής. Δηλαδή πώς ο τουρίστας ή ο Έλληνας από το αεροδρόμιο της Αθήνας μετακινήθηκε σε άλλα αεροδρόμια, σε επόμενα νησιά, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
2: Πρώτο και καλύτερο για το 26 προς το παρόν φαίνεται η Σάμος.
0: Α.
2: Ένα καταπληκτικό νησί.
0: Τι ωραία είδηση είναι αυτή.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν είπατε ένα από τα κοινά νησιά.
1: Πάρο,
0: Μύκονο, Σαντορίνη.
2: Και όμως είναι καταπληκτικός προορισμός.
0: Α, τι ωραία.
2: Φαίνεται αρκετά ότι ο τουρίστας το έχει επιλέξει φέτος. Σκεφτείτε γενικά ένα ποσοστό που έχουμε για τους επιβάτες που έφτασαν στο αεροδρόμιο τον Ιούνιο. Ήταν στα 2,48 εκατομμύρια. Αλλά σε αντίκρισμα με τα 5,6 εκατομμύρια που ταξίδεψαν στα περιφερειακά αεροδρόμια, είναι μεγάλη διαφορά.
0: Βέβαια.
2: Και σε σχέση με πέρυσι και σε σχέση με τον τουρισμό ουσιαστικά που έφτασε ούτως ή άλλως στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
0: Πολύ μου αρέσει πάντως που λέτε Βορειοανατολικό Αιγαίο, γιατί και εγώ από τη Μυτιλήνη είμαι και πολύ μου αρέσει που επιλέγουν τη Σάμο.
2: Ναι, ναι. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αλλάζει ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια, οπότε το βλέπουμε και πρακτικά. Βέβαια, μεγάλη ευκαιρία παραμένουν οι μακρινές αγορές, παραδείγματος χάρη Κίνα, Ινδία, Καναδάς, Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνεισφέρουν.
0: Από τους Έλληνες. Που έρχονται σε εμάς.
2: Κίνα, Ινδία, Καναδάς, Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες. είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά που συνεισφέρουν γενικά στις τουριστικές τις πράξεις.
0: Αν το σκεφτεί όμως κανείς, κυρία Αναγνωστοπούλου, είναι πολύ τιμητικό να σε επιλέγει να έρχεται κάποιος από τόσο μακριά.
2: Σωστά, είναι πραγματικά πολύ τιμητικό και να σκεφτείτε ότι αναζητούν και διαφορετικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, Αμερικανοί, Καναδοί και Αυστραλοί κυρίως έρχονται για τα αξιοθέατα και την ιστορία μας, που πραγματικά είναι πάρα πολύ τιμητικό, ενώ από την άλλη οι Κινέζοι και οι Ινδοί επιλέγουν την Ελλάδα για τη φύση και τα τοπία.
0: Καλά, και οι Κινέζοι μας λατρεύουν βέβαια. Ναι, εντάξει, είπαμε εκεί που κάνουν και τους γάμους όλοι μαζί. 10, 15, 20 ζευγάρια.
2: Είναι νομίζω νούμερο ένα προορισμός.
0: Είχα πάει όμως πολύ παλιότερα, όταν ήμουν στο Μέγκα, σε γάμο Κινέζων, ζευγάρια γύρω στα 20-25, που ήταν στο Ηράκλειο, σε πολύ ωραίο φρούριο. Όλοι μαζί ήθελαν να παντρευτούν και ήθελαν να πω: δεν πήγανε πάντως στην Σαντορίνη.
2: Δεν πάει στο
0: Ηράκλειο. Όχι, όχι.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και διαφημίζουμε τη χώρα μας και όλα τα όμορφα σημεία, τα νησιά που έχουμε. Οπότε μπορούμε να έχουμε περισσότερο τουρισμό παντού πια και ναι, να μην έχουμε μόνο σε ένα συγκεκριμένο νησί.
0: Μάλιστα.
2: Γενικά θα δούμε πολύ εύκολα και πού περίπου επιλέγουν στο να μείνουν. Παραμένουν οι τουρίστες ή και οι Έλληνες σε ξενοδοχεία στο μεγαλύτερο ποσοστό. Έπειτα επιλέγουν τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπου βέβαια στο σημείο αυτό βλέπουμε ότι γενικά το Airbnb έχει μεγαλύτερες αυξήσεις σε κρατήσεις φέτος, άρα και λίγο μεγαλύτερη τιμή γενικά ως γενικτέρευση.
0: Δηλαδή ψάχνουν ας πούμε Airbnb και τουρίστες από την Αυστραλία, από την Κίνα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Το επιλέγουν και αυτοί, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ακόμη μεγαλύτερες και καλύτερες υποδομές και όσον αφορά τα Airbnb. Παρ' όλα αυτά βέβαια ο τουρισμός που ψάχνει την πολυτέλεια και είναι βέβαια τουρίστες υψηλού εισοδήματος, άντοτε συνεχίζουν και επιλέγουν τα 4 και 5 αστέρων ξενοδοχεία που έχουμε εκπληκτικά στην Ελλάδα.
0: Ναι. Καλό είναι να ανθίζουν όλα τα λουλούδια, κύριε Αναγνωστοπούλου.
2: Σωστά.
0: Να υπάρχουν
2: σωστά.
0: Και ο πλούσιος τουρισμός, πλούσιος τουρίστας που έρχεται και θέλει να περάσει έτσι με λίγο πολυτέλεια, ρε παιδί μου, έχει τα χρήματα, καλά κάνει και τα επενδύει. Υπάρχουν αυτοί που έχουν λιγότερα και θέλουν να περάσουν καλά και αυτοί θα ψάξουν έναν τρόπο να βρουν. Και να πω, η Μέρη από Αίγινα έχει στείλει μόλις μήνυμα, η φίλη Μέρη, η οποία λέει: μόλις επέστρεψα από τη δεύτερη πατρίδα μου, τη Σάμο, πραγματικά μαγευτική, κάθε χρόνο δεν τη χορταίνω και όντως φέτος είχε πολύ κόσμο, οπότε επιβεβαιώνεται αυτό που λέτε ότι είναι ψηλά.
2: Επιβεβαιώνονται τα δεδομένα ακριβώς, ναι, για τη Σάμο, ήταν καταπληκτικό για φέτος.
0: Μπράβο.
2: Επίσης, να πούμε το εξής.
0: Ναι.
2: Παρότι ο Έλληνας ταξιδεύει αεροπορικός, φαίνεται ότι παραμένει σταθερά οδικά στο να επισκεφτεί τον προορισμό του. Περίπου το 85% των Ελλήνων φαίνεται ότι επιλέγει ακόμη οδικά.
0: Δηλαδή ακόμα και εκτός Ελλάδας να πάρει το αυτοκίνητο και
2: ακριβώς,
0: να πάει.
2: Ακριβώς, στην Ευρώπη. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, σωστά. Που βέβαια νούμερο ένα επιλογή του παραμένει η Ιταλία.
0: Οδικός.
2: Η ρομαντική, οδικός, ακριβώς. Ή ακόμη και αεροπορικός. Σαν πρώτη θέση και σταθερή επιλογή είναι η Ιταλία.
0: Να τώρα, επειδή είναι και η συνάδελφος εδώ, η Μέρη Τούμπα μαζί μας, κυρία Αναγνωστοπούλου, και σκέφτεται τι θα κάνει στις διακοπές της.
1: Αν θα πάω Ιταλία,
0: ναι,
1: οδικός.
0: Αν είναι ένας, αν συμφέρει σαν τρόπος αυτός να, με το αυτοκίνητο, να πάει Ιταλία.
2: Νομίζω ότι γενικά αεροπορικός θα συνέφερε περισσότερο, δεν το συζητάμε,
0: ναι,
2: αυτό.
0: Mm.
2: Ας είμαστε εμείς από τους τουρίστες ουσιαστικά που θέλουμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο το χρόνο μας στον προορισμό και όχι τόσο στη διαδρομή. Ας απολαύσουμε
0: το αεροπλάνο. Γιατί ποια χώρα, ας πούμε, ποιος λαός συνήθως επιλέγει γιατί του αρέσει η διαδρομή? Εμείς θέλουμε να πάμε κατευθείαν στον προορισμό, έχετε δίκιο.
2: Ναι, οι Έλληνες το έχουμε αυτό.
0: Ναι. Ποιοι έχουν την κουλτούρα να οδηγούν για να πηγαίνουν διακοπές?
2: Γενικά οι ευρωπαϊκές χώρες το έχουν.
0: Mm. Γιατί έχουν αυτά τα μεγάλα αυτοκίνητα.
2: Ακριβώς,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχει και διαφορετικό και καλύτερο οδικό δίκτυο βέβαια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, οπότε είναι προτιμότερο να κινηθούν οδικώς.
0: Νίκο, Μπίλεφελ. Μπίλεφελ, ναι. Λέμε για τη Γερμανία διάφορες πόλεις που μας, καμιά φορά μας στέλνουν και μηνύματα.
2: Σωστά,
0: οπότε
2: σωστά,
0: ο κόσμος...
2: Οι Έλληνες προτίμησαν επίσης και Γερμανία, Ισπανία. Και εδώ να πούμε και το εξαιρετικό ότι επίσης φέτος επέλεξαν Αλβανία λόγω χαμηλότερου κόστος σε σχέση με κάποια
0: άλλη χώρα. Έχει ωραίες παραλίες,
2: αλλά εξαιρετικές παραλίες. Είναι απίστευτο.
0: Ξέρετε, αν βγούμε λίγο εκτός πλαισίου και δεν σκεφτόμαστε, ξέρετε, από τα κλασικά αυτά, ποιοι είναι οι κλασικοί προορισμοί, και στη χώρα μας υπάρχουν μέρη που δεν θα σου πάει στο μυαλό ότι να πας διακοπές εκεί, που είναι πολύ πιο συμφέρουσες τιμές. Το λέγαμε για τις προάλλες, κυρία Αναγνωστοπούλου. Η Λάρισα έχει φοβερές παραλίες. Η Ξάνθη επίσης. Η Φωκίδα επίσης.
2: Ισχύει, ισχύει, και είμαι από τη Φωκίδα, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω.
0: Ναι, γιατί χθες έβλεπα και εγώ φωτογραφίες, φοβερές παραλίες, με μία ψυχολόγο που μιλούσε εκεί, γιατί υπήρχε πρόβλημα με τις φωτιές. Εν τούτες, ναι, οι παραλίες εκεί και τα μέρη είναι πάρα πολύ ωραία μέρη, να ξέρεις.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία όλα και γενικά έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Και επίσης έχουν ξεκινήσει και διαφημίζονται. Οπότε θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο και ίσως και γι' αυτό επιλέγει και το οδικό ο Έλληνας, οπότε μπορεί να μετακινηθεί πολύ εύκολα και σε περισσότερα μέρη.
0: Γράφετε λίγο στα στοιχεία που βλέπω και μου στείλατε, κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι ένα city break, το να πας δηλαδή 4 μέρες στην Ευρώπη, κοστίζει λιγότερο από 1 εβδομάδα σε δημοφιλές ελληνικό νησί. Θα τρελαθούμε.
2: Σωστά τα λέτε. Αν σκεφτούμε χωρίς κρατήσεις, τελευταία στιγμή, παραδείγματος χάρη, μία Ρώμη για 4 νύχτες, αεροπορικά εισιτήρια, ένα ξενοδοχείο 3 αστέρων με πρωινό και προσεκτική διατροφή στο που θα επιλέξουμε να δοκιμάσουμε τα ιταλικά γεύματα, μπορεί να είναι και στα περίπου 1.000 ευρώ το άτομο. Ενώ ένα ταξίδι μας στη Ρόδο για 6 νύχτες, για ακτοπλοϊκά, 3 αστέρων, στούντιο, ξενοδοχείο, πάλι με μια προσεκτική διατροφή.
0: Και στην πανέμορφη Ρόδο.
2: Στην πανέμορφη Ρόδο, πάμε περίπου στα 1.480 το άτομο. Οπότε μιλάμε για μια διαφορά αρκετή, αν πούμε ότι θα ταξιδέψει μια οικογένεια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ, ας πούμε, που έκλεισα πριν λίγο καιρό εισιτήρια να πάω Μυτιλίνη, ένας προορισμός δεν είναι, πώς το λένε, από αυτά της πρώτης γραμμής, τα νησιά που πάει κάποιος, με αυτοκίνητο και καμπίνα πήγαινε, λέει, ένα άτομο, κυρία Αναγνωστοπούλου, 424 ευρώ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αν πάει μια οικογένεια. Και εγώ πάω σπίτι μου, έχω να μείνω. Εάν ναι, αποφασίζει μια οικογένεια που είναι οικογένεια, πανέμορφη η Μυτιλίνη, και τα λέω συνεχώς εδώ, έχει πολύ φτηνό φαγητό και φτηνή διαμονή. Τα εισιτήρια όμως.
2: Ισχύει.
0: Τα εισιτήρια, δηλαδή, αν θέλεις μια οικογένεια 4 άτομα, θέλει 1.000 ευρώ για να πάει.
2: Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια επιλέγουν ακόμη και οικογενειακός, αεροπορικός, σε κάποια άλλη χώρα.
0: Ναι.
2: Οπότε θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό γενικά. Το
0: ναι,
2: πώς
0: θα πρέπει να το δούμε. Είναι σαν, δεν ξέρω, σαν να μην οι διακοπές σαν να μην αφορούν τους Έλληνες.
2: Νομίζω πως όλα μπορούμε να τα φτιάξουμε όμως, γιατί έχουμε υπέροχα μέρη, οπότε μπορούμε και πάλι και να κρατήσουμε τους Έλληνες στην Ελλάδα και να ταξιδέψει και ο Έλληνας παράλληλα. Νομίζω όλα μπορούμε να τα κάνουμε μαζί, αρκεί να έχουμε αρκετή άδεια.
0: Ποιος, ο σύγχρονος ταξιδιώτης, λοιπόν, πώς θα ταξιδεύει?
2: Λοιπόν, ταξιδεύει ακόμα πιο έξυπνα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουμε περισσότερες υπηρεσίες digital, όπου ξεφεύγουμε από το άγχος της δημιουργίας όλου του ταξιδιού και έχουμε υπηρεσίες που κάνουν το ταξίδι από την αρχή μέχρι το τέλος ακόμη πιο εύκολο. Παραδείγματος χάρη, μεγάλο ποσοστό τουριστών και από Έλληνες και με βάση το incoming χρησιμοποιούν eSIM κάρτες. Ουσιαστικά είναι οι ψηφιακές κάρτες που έχουν εμβέλεια σε ακόμη και 200 χώρες στον κόσμο.
0: Δεν τις ξέρω αυτές τις κάρτες. Τι είναι αυτό?
2: Είναι πάρα πολύ εύκολες στη χρήση. Γίνεται άμεση ενεργοποίηση στο κινητό. Δεν υπάρχει δηλαδή φυσική κάρτα το να ψάχνεις στο αεροδρόμιο του προορισμού που φτάνεις. Και αποφεύγονται και οποιασδήποτε χρεώσεις roaming όσον αφορά το ευρωπαϊκό κομμάτι. Υπάρχουν επίσης και τα airport lounges για τον κόσμο που περισσότερο θέλει να απολαύσει το χρονικό διάστημα που βρίσκεται μέσα στο αεροδρόμιο. Κυρίως αυτό αφορά και οι οικογένειες όπου θέλουν όλοι μαζί να απολαύσουν ένα ακόμη καφέ στον προορισμό τους, ή ακόμη και κόσμο ουσιαστικά που έχει μετακινηθεί για κάποια εργασία, οπότε είναι ένας έξτρα χρόνος ηρεμίας μέσα στο αεροδρόμιο, αλλά πολύ πιο ήρεμα, πολύ πιο ήσυχα και αποδοτικά.
0: Ναι.
2: Υπάρχει το online check-in και ακόμη και η ψηφιακή κάρτα επιβίβασης. Γενικά βέβαια για όλα αυτά θα πρότεινα να ενημερωθούμε από τα ταξιδιωτικά μας γραφεία, να έχουμε εξατομικευμένες προτάσεις για όλες αυτές τις νέες λύσεις και τις νέες υπηρεσίες που μπορούν να μας παρέχουν και να μην υπάρχει καθόλου άγχος από την αρχή του ταξιδιού μέχρι το τέλος της επιστροφής μας.
0: Εδώ πάμε στο ταξίδι για να χαλαρώσουμε. Αν είναι να έχουμε άγχος και εκεί και να γνωστό πούλος, μην πάμε καθόλου.
2: Ακριβώς. Δεν θέλουμε το ταξίδι μας να ξεκινάει μόνο από το αεροδρόμιο, αλλά να έχουμε την απόλαυση του ταξιδιού σε όλη τη διάρκεια αλλά και στην επιστροφή. Να κυλήσουν όλα υπέροχα, χωρίς άγχος και μέσα από τις ψηφιακές υπηρεσίες που μπορούμε να έχουμε.
0: Πολύ ωραία τα σταχυολογήσατε όλα αυτά. Εσείς δηλαδή σαν εταιρεία παίρνετε από το αεροδρόμιο, παίρνετε στοιχεία και τα δίνετε πού όλα αυτά?
2: Εμείς ουσιαστικά έχουμε πηγές των αερολιμένα Αθηνών, ναι, όπου έχουμε άμεση πρόσβαση λόγω εκπροσώπησης των αεροπορικών εταιριών. Έχουμε πληροφορίες από το ΙΝΣΕΤΕ, που είναι το Ινστιτούτο Συνδέσμου, ναι, Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, και ακόμη και από την Τράπεζα Ελλάδος, αλλά και από τα περιφερειακά αεροδρόμια, όπως μιλήσαμε πριν, για τα Fraport, όπως Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Χανιά, Σάμο, όπως είπαμε προηγουμένως. Οπότε συγκεντρώνουμε όλα τα στοιχεία και έτσι μπορούμε και τα παρουσιάζουμε για να βλέπουμε πώς κινούμαστε το καλοκαίρι του 2026, στην προκειμένη περίπτωση.
0: Πολύ ωραία, μας τα είπατε όλα. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Όσοι δεν έχουν πάει διακοπές, να δώσουμε έτσι κάποιες ιδέες.
2: Φυσικά. Να απολαύσουν τις διακοπές τους, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, με απόλυτη ασφάλεια, με υπηρεσίες που τους βοηθούν στο να είναι όλα πιο γρήγορα και πιο άμεσα, και να απολαύσουν τα μπάνια τους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αναγνωστοπούλου.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλό
0: και
2: βράδυ.
0: Εσείς, καλό βράδυ. Αναλύτρια ταξιδιωτικών τάσεων, η κυρία Χριστίνα Αναγνωστοπούλου. Σου δώσε καμιά ιδέα, τι θα κάνεις τελικά?
1: Ακόμη βασανίζομαι με αυτό το θέμα. Να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί το σκεφτόσουν και εσύ αυτό το πράγμα για Ελλάδα ή εξωτερικό, ότι
1: ναι,
0: αξίζει
1: σίγουρα.
0: Όχι.
1: Ναι. Είχα κάνει και ένα αντίστοιχο θέμα πριν λίγο καιρό και λέγαμε ότι πολλοί Έλληνες πλέον φεύγουν έξω. Πιο πολύ συμφέρει.
0: Εγώ
1: κοιτούσα και
0: τις
1: τιμές.
0: Γιατί
1: ναι,
0: έχουμε τέτοιες ομορφιές. Αυτό τώρα που μου λέει το Φαλακρό Τουρκοβούνι εδώ που μου γράφει, ότι τουλάχιστον όσοι από εμάς τους Έλληνες θέλουμε διακοπές εντός Ελλάδας, ας κοιτάξουμε και κάτι άλλο από την μονοκαλλιέργεια των νησιών. Σωστά. Κοντζάν Πελοπόννησος υπάρχει, όπως και άλλες περιοχές που είπα και εγώ πριν λίγο.
1: Εννοείται. Εγώ συμφωνώ πάντως με αυτό που λες εσύ, ότι λίγο σαν να περιορίζεται ο Έλληνας πλέον στις διακοπές. Το έχουμε γίνει λίγο, ελάτε περισσότερο οι ξένοι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε και πολύ.
0: Ναι, σαν να χάνεται λίγο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ενώ σκέψω λίγο παλιότερα, πολύ περισσότερο κάνανε ο κόσμος. Εντάξει, ίσως δεν ξέρω, άλλη εποχή, λιγότερο άγχος. Τώρα άλλαξαν λίγο τα πράγματα, γίνανε λίγο πιο τυποποιημένα. Πού θα πας, τι θα κάνεις. Και εγώ επίσης είμαι της άποψης ότι όχι όλοι τον Αύγουστο. Όχι,
1: ναι,
0: όλοι τον Αύγουστο.
1: Δεν χωράμε. Πρέπει να μοιραζόμαστε κάπως.
0: Νίκο, θες να βάλεις ένα κομμάτι με το οποίο θα μας αφήσει να σκεφτούμε ποιος θα είναι ο προορισμός μας?

0: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες ενεργές συστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κατέριψαν πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν. Άνοδος και στη Wall Street εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της SpaceX αργά το βράδυ. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα $80 το βαρέλι. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και αύριο. Αποτροπιασμό προκαλεί στο Μιστράλ Λακωνίας η ανέβρεση της όρου ενός 90χρονου σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Τη σώρο είχε κρύψει εδώ και 2,5 χρόνια ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η αστυνομία προχώρησε και στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. 5 συλλήψεις έγιναν στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου, μετά από έρευνες για ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία, Νίκο μου, που κάνουμε παρέα σήμερα.
1: Ναι.
0: Εμέρη, σ' αρέσει.
2: Πολύ ωραία.
0: Εμέρη Τούμπα εδώ, συνάδελφος.
2: Να με πάρετε εδώ, να με έχετε.
0: Κάθε φορά που είσαι εδώ και θα με βλέπεις, θα μπαίνεις μέσα.
2: Θα έρχομαι, βεβαίως.
0: Μέχρι και τις 11 λοιπόν κάνουμε παρέα. Αυτή την Τρίτη, μέχρι και την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο, Νίκο μου, κανονικά 3 με 5. Ναι. Την μεθεπόμενη, την άλλη εβδομάδα. Α, μαζί θα είμαστε. Την άλλη εβδομάδα, 3-4 θα κάνουμε ραδιόφωνο. Είναι αυτά του καλοκαιριού λοιπόν που φεύγουν συνάδελφοι να κάνουν διακοπές. Μετά όμως που θα γυρίσουν οι συνάδελφοι, ποιος φεύγει?
1: Εμείς.
0: Στέλλα Σπανού στο τηλέφωνο, η φίλη μου, η μαγείρισα. Καλή Στέλλα, πού είσαι, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε?
3: Αχ, έχω ξεχάσει, πώς είσαι?
0: Έλατε, με έχεις ξεχάσει και πώς είμαι, σωστά.
3: Όχι, ξέρω ότι είσαι σεξι, έτσι κι αλλιώς δεν είναι, και όποιος αντέξει.
0: Έτσι, εγώ πήγα και στα μέρη σου στην Ξάνθη αυτή την περίοδο, είδες.
3: Εγώ όταν ήρθες εσύ στην Ξάνθη, εγώ ήμουν Χαλκιδική, στα δικά μου τα μέρη.
0: Στα δικά σου τα μέρη.
3: Έχω ένα αποκαλυμό, ρε παιδί, δεν έχω πάει ακόμα στη Λέσβο και στη Μυτιλή. Και στη Λέσβο και στη Μυτιλή.
0: Και στη Λέσβο και στη Μυτιλή, δεν έχεις πάει, ε. Πού βρίσκεσαι λοιπόν, σε εστιατόριο στην Χαλκιδική ή σε ξενοδοχείο?
3: Όχι, δεν είμαι πουθενά, ξεκουράζομαι φέτος. Έχω και το δικό μου το site, κάνω το δικό μου το κανάλι μαγειρικής που το τρέχω.
0: Α,
3: και... εντάξει, ρε παιδί μου, κάνω πιο soft πράγματα.
0: Α, δεν πήγες φέτος, γιατί? Πες να ξεκουραστείς.
3: Ναι, έχω ανάγκη να ξεκουράσω το σώμα μου. Γενικότερα είναι η σεζόν.
0: Κοίταξε να δεις, όταν μας λέει το σώμα φωνάζει.
3: Κοπελιά.
0: Ναι, κοπελιά, λίγο stop.
3: Ναι, οπότε ξέρεις το break πάντα σου κάνει, σου δίνει δύναμη και να δεις εσένα, αλλά και να δεις τι κάνεις και στο επόμενο στόχο σου.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Για πες λίγο τώρα, πώς είναι τα πράγματα στη Χαλκιδική, έχετε κόσμο, δώσ' μου έτσι λίγο κλίμα.
3: Εντάξει, έχει κόσμο στη Χαλκιδική, αλλά υπάρχουν προβλήματα γενικότερα στη Χαλκιδική. Υπάρχουν προβλήματα με τα νερά, υπάρχουν προβλήματα. Γενικότερα όταν αυξηθεί πολύ ο κόσμος, οι υποδομές είναι κάπως.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχουμε κάνει αυτό το θέμα? Γιατί πραγματικά είναι ότι θέλουμε κόσμο. Αλλά όταν δεν είσαι προετοιμασμένος.
3: Χρειάζεται, παιδί μου, χρειάζεται δρόμοι. Υπάρχει, πρέπει να μαζέψει σκουπίδια, πρέπει να μην είναι ακριβά τα μαγαζικά. Δηλαδή, πηγαίνει και σε μαγαζί και σου προσερβίρουν ψάρι να αποφρέσουν και έγινε μια εβδομάδα. Δηλαδή, όλο αυτό είναι επιθετικό.
0: Α, το έχει εντοπίσει αυτό, Στέλλα?
3: Πάντω δεν γίνεται αυτό. Φεύγει, ξέρω εγώ, μπαίνει σε μαγαζί και φεύγει ξυρισμένο.
0: Είναι πια. Ναι, έτσι όπω το λε. Είναι πολύ. Κάποια που είναι πολύ ακριβά,
3: Υποτίμηση. Ο πελάτης τώρα, έτσι, ο κάθε, όχι εγώ που έχω εμπειρία και χρόνια μαγειρικής και όλα αυτά,
0: και μιλάς
3: ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ένας, έτσι,
0: ναι,
3: έχει άποψη από την κουζίνα, για την κουζίνα, γιατί πληρώνει.
0: Βέβαια.
3: Και θα πρέπει να τον σέβεσαι, ρε παιδί μου, δεν θα πρέπει να του φέρεις, έλα πάρ' το, εντάξει. Αλλά όταν υπάρχει μέρος που πηγαίνει συχνή, αλλάζει 3-4 φορές το τραπέζι, δεν σε νοιάζει κιόλα. Δεν σε ενδιαφέρει, δεν είναι μόνιμος πελάτης να τον έχεις να τον προσέξεις. Αυτό που λείπει.
0: Α, γι' αυτό το λες έτσι, ναι. Σου λέει μία φορά θα έρθει εδώ, σιγά μην ξανάρθει. Ναι, οπότε δεν σε ενδιαφέρει.
3: Να τον ευχαριστήσει. Έχουμε χάσει αυτό. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον τουρισμό μας.
0: Ας πούμε αυτό, γιατί θεωρείς, ας πούμε, οι συνάδελφοί σου να το έχουν πάθει?
3: Από τον πολύ τον κόσμο που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν, από την, ότι δεν υπάρχουν καλά χέρια τα οποία να ξέρουν να έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές, να σου σερβίρουν ένα σωστό ψάρι. Ένας ψήσεις, παιδί μου, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
3: Δεν έχει ποιότητα αυτό που προσφέρουμε πλέον.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχεις βρει όμως και μαγαζιά, Στέλλα μου, που θα έχουν ποιότητα.
3: Ναι, παιδί μου, έχει ποιότητα, αλλά την πληρώνεις την ποιότητα, είναι ακριβό.
0: Την ποιότητα να μην την πληρώσεις?
3: Θα πρέπει να την πληρώσεις, γιατί γενικότερα η σεζόν είναι δύσκολη για τους ανθρώπους που είναι μέσα στη ζέστη. Και πρέπει μέχρι το βράδυ με δίζει καιρό.
0: Ναι.
3: Πληρώνεται αυτό, δεν είναι ντάμπ.
0: Ωραία. Τώρα. Μας ακούνε κάποιοι και θα ταξιδεύουν στη Χαλκιδική. Τι να αναζητήσουν, εσύ που τα ξέρεις? Δεν θα μου πεις μαγαζιά, γιατί απαγορεύεται αυτό. Τι θα πρέπει να αναζητήσουν, ναι, για να καταλάβουν την περιοχή εκεί? Τι να φάνε για να περάσουν καλά, για να μην είναι στα τυποποιημένα φαγητά?
3: Στα τυποποιημένα φαγητά. Καταρχήν, όλα τα μαγαζιά πλέον έχουν βάλει τοπικές κουζίνες και έχουν ένα-δύο φαγητά από την κουζίνα. Okay.
0: Ναι.
3: Τώρα,
0: η τοπική κουζίνα, ας πούμε, εκεί τι λέει, τι πρέπει να έχει?
3: Κοίτα, νομίζω μπορεί να σου σερβίρουν γεμιστά με σταφίδες, γιατί είναι νηστεία. Μπορεί να σου σερβίρουν για κάποια άλλα φαγητά, το οποίο όμως είναι μαγειρευτό πιο πολύ το καλοκαίρι, σερβίρουν τα περισσότερα μαγαζιά. Δηλαδή ταυτόχρονα έχουν και τα ψάρια, έχουν και τα κρατικά, αλλά έχουν και κάποια μαγειρευτά. Ναι.
0: Που καλό θα είναι κάποιος και τουρίστας κιόλας για να καταλάβει την περιοχή να πάει ένα μαγειρευτό, Στέλλα.
3: Ναι, σίγουρα πάντα. Μα έτσι κι αλλιώς κάθε περιοχή που πάμε και σκεφτόμαστε. Και εγώ και εσύ, οποιοδήποτε να πετύχει μια περιοχή, το πρώτο πράγμα που είναι το φαγητό. Μέσα από τα φαγητά και τα προϊόντα αναγνωρίζει και τους ανθρώπους. είναι αλυσίδα όλο αυτό.
0: Ναι.
3: Δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και ο παραγωγός που το κάνει. Έχουμε πολλά μέλη στη Χαλκιδική, έχουμε πολλές ελιές. Τώρα άρχισα να βγαίνουν και πολλά μαγαζιά που πουλάνε το λάδι της Χαλκιδικής, γιατί παλαιότερα δεν το πουλούσαν. Τώρα πουλιάται και το λάδι της Χαλκιδικής.
0: Γιατί, τι το κάναν πριν, τι εννοείς?
3: Πριν 4-5 χρόνια, τώρα άρχισε να βγαίνει πολύ το λάδι. Ναι. Παλαιότερα και τους δανεικέδες, παίρνουν τους δανεικέδες.
0: Ναι.
3: Από την Σερβία.
0: Άκου λίγο τώρα που μιλάμε και λέμε για τα φαγητά και τι έχουν. Ο Άγγελος Ρέντουλας,
3: ναι,
0: από το Γαστρονόμο.
3: Ότι έγραψε και το Γάβρο.
0: Ναι, να το διαβάσω λίγο, να το ακούσει ο κόσμος.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Πολλοί
3: ναι,
0: με ρωτούν, μου λέει, τι είναι ελληνική κουζίνα. Θα σας πω τι δεν είναι. Δεν είναι το σούσι, το καρπάτσιο και το σεβίτσε που σερβίρουμε στους τουρίστες στις Κυκλάδες. Έχει γεμίσει, η αλήθεια είναι παντού. Ναι. Δεν είναι το σκανδιναβικό τύπου προζυμένο ψωμί που έχει κατακλείσει τους νέους φούρνους της πρωτεύουσας. Ναι. Δεν είναι το κορεάτικο κίμτσι και όλα τα ζυμούμενα τρόφιμα.
3: Το κίμτσι τώρα, συγγνώμη, το βάλανε και στην Aegean Airlines. Έχουν βάλει γεύση με κίμτσι. Μην τρελαθούμε τώρα, ελληνική κουζίνα στην Aegean Airlines με κίμτσι. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν είναι λοιπόν το κορεάτικο κίμτσι και όλα τα ζυμούμενα τρόφιμα από τα απέρατα του κόσμου που προσγειώθηκαν στο κεφάλι μας, ενώ εδώ γεννήθηκαν σπουδαία προϊόντα ζύμωσης, οι ελιές, το γιαούρτι, το ψωμί, το κρασί, το τυρί, τα παραδοσιακά τουρσιά. Γιατί να τρώμε μόνο το κορεάτικο κίμτσι και όχι το μακεδονικό ξινολάχανο? Γιατί κανένα μαγαζί, εστιατόριο ή μοντέρνο μπαρ που ασχολείται με ζυμώσεις δεν φτιάχνει τις δικές του ελιές? Θα μου πείτε, εδώ τα περισσότερα μαγαζιά δεν βγάζουν ελιές στο τραπέζι, δεν τις βάζουν καν στις σαλάτες τους. Γιατί στα νησιά να σερβίρουμε σεβίτσε και όχι λακέρδες? Λακέρδα τρώμε στην Μυτιλίνη. Και όχι ελαφρόπαστα και γούνες και σαλοτούρια και άλλα τόσα. Ναι. Θεωρούμε ότι ο Αμερικανός δεν μπορεί να βρει καλύτερο σούσι κάτω από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες. Γιατί οι νέοι φουρναρέοι πασχίζουν να φτιάξουν το τέλειο κρουασάν, το τέλειο cinnamon bun και το τέλειο βασκικό cheesecake? Γιατί κανείς δεν ασχολείται με το αναφιώτικο τυρόψωμο, την αρακλιανή γλυκιά τυρόπιτα, τα λιχναράκια της Κρήτης και τόσα άλλα? Γιατί ξεχνάμε τα απλά και τα ταπεινά της κουζίνας μας και πέφτουμε με τα μούτρα σε ντιθενιές και κακόγουστες αμετροέπειες?
3: Γιατί είναι η μόνη.
0: Πού είναι ο Γαύρος, ρωτάει ο Άγγελος.
3: Το ξέρω και εγώ, και το Γαύρο ψάχνω το πρωί. Το διάβασα το.
0: Ναι, πού είναι ο Φτωχούλης, το διαβάζω για να το ακούσει ο κόσμος, Στέλλα μου. Στα σπίτια και στα μαγαζιά. Ποιο καλό μαγαζί μαγειρεύει Γαύρο περήφανα και ωραία? Με Γαύρο στερεώθηκε ο λαός μας. Με αυτό το ψαράκι που είναι ένας δυναμίτης θρεπτικών. Υπάρχει κάτι πιο αναγκαίο και σύγχρονο από δάφτο? Έχουμε αρχοντοχωριατισμό. Έχει δίκιο.
3: Ακριβώς. Έχουμε υποστεί μία άλωση στην κουζίνα μας. Άλλωστε, γιατί αφήσαμε τα πάντα, γιατί θεωρούμε ότι τα άλλα είναι καλύτερα από τα δικά μας και σνομπάρουμε τα δικά μας. Έχει απόλυτο δίκιο,
0: Άγγελος. Αν δεν συμφιλειωθούμε, λέει ο Άγγελος, με τις καταβολές μας, αν δεν συνειδητοποιήσουμε πως αυτή η φτώχεια μας, αυτή η καθόλου ευρηματική φτώχεια μας, είναι ο μοναδικός μας πλούτος, πώς θα σταθούμε σε τον κόσμο αυτό? Συμφωνώ πολύ, γι' αυτό και το διάβασα.
3: Μα παιδί μου, και εγώ το διάβασα το πρωί και τώρα έκανα και σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που έχει, γιατί και ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τη μαγειρική και δίνει και κατεύθυνση. Έτσι, με τη δουλειά που κάνει. Αλλά πες μου τώρα, όταν ο καθένας ασχολείται, τι κάνει ο δίπλα. Α, έκανε εκείνο σε βίντεο, είναι της μόδας, ας το κάνω. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι σε ένα πιάτο, έτσι, υπάρχουν 4 κατευθύνσεις. Είναι το τρέντ, το σούσι, το μπέργκερ, όλα αυτά γίναν, είναι τα τρέντ. Πρέπει οπωσδήποτε να τα έχει κάποιο μαγαζί. Γιατί ο κόσμος τα ζητάει.
0: Ναι.
3: Είναι η υποχικότητα που τη βάζουν τα δεύτερη μοίρα, γιατί η υποχικότητα είναι η πρώτη που θα σου καθορίσει το μενού και το φαγητό. Ότι βγαίνει κάθε εποχή. Τότε θα το φας το καλύτερη ντομάτα, τη φας το χειμώνα. Τρίτον, είναι η τοπικότητα. Σε κάθε μέρος βγαίνουν διαφορετικά πράγματα. Άλλο εμείς εδώ στη Μακεδονία έχουμε, άλλο στη Θράκη, άλλο στην Κρήτη. Και αυτό παίζει ένα πιάτο. Και το τελευταίο, όταν αυτός ο σεφ αποφασίσει το τι θα βάλει στο πιάτο, θα βάλει και τη δικιά του κρυλιά.
0: Ναι.
3: Και εκεί μπερδεύεται. Είναι πολλά. Εντάξει, η Ελλάδα είναι μοναδική. Αν εξαιρέσει και την Ιταλία, ναι, είμαι από τη Μεσόγειο, που έχουμε τοπικές κουζίνες. Τοπικότητα. Είναι απίστευτη η ποικιλία που έχει τοπικές κουζίνες.
0: Πόσες φορές τα έχουμε πει, δηλαδή δεν γίνεται να πηγαίνεις, ας πούμε, στα ζαγοροχώρια και να μένεις, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο και να σου βγάζουν βούτυρο από την Αγγλία με μαρμελάδα από τη Δανία. Δηλαδή και να μην βγάζουν τις πίτες που φτιάχνουν εκεί. Δεν γίνεται να πηγαίνεις στην Κρήτη για να μην βγάζουν ελιές με τα ντακάκια και όλα αυτά. Δεν γίνεται να πηγαίνεις στη Μυτιλίνη να μην σου βγάζουν. Λαδοτήρι.
3: Αυτό το Μυτιλίνη μου λέει κάθε χρόνο ότι λέω Μυτιλίνη. Δηλαδή, πόσο σου πω, ρε παιδί μου, πετάω τη σκούφια μου να πάω στη Μυτιλίνη τόσο πολύ.
0: Και εσύ ως μαγείρισα πρέπει πραγματικά να έρθεις μια φορά να φας, γιατί έχει.
3: Να. Πιστεύω ότι θα μάθω πολλά πράγματα και με τα ψάρια και όλα αυτά που έχω. Κοίταξε να δεις αυτό. Μπορεί να λέω εγώ, μπορεί να λέω Άγγελος, μπορεί οτιδήποτε έτσι. Εγώ από τη δικιά μου τη μεριά και το μονού που κάνω πάντα έχω τυποτικότητα και τοπικότητα, το βάζω. Αλλά είμαι, πώς το λένε, είμαι μια μικρή αλυσίδα. Ένα κρίκο σε μια αλυσίδα. Αν δεν αποφασίσει η κυβέρνηση ή κάθε κυβέρνηση να βάλει κάποιου κανόνε το πώ είναι η ελληνική κουζίνα, αυτό που κάνανε και οι Ισπανοί, για να τη διασώσουν και να την.
0: Η κυβέρνηση πρέπει να το κάνει αυτό και όχι εμεί.
3: Ο καθένα δεν γίνεται. Άκουσα με λίγο. Στην Ισπανία η κυβέρνηση το ξεκίνησε.
0: Για να προωθήσει την τοπική κουζίνα, τα τοπικά προϊόντα.
3: Ναι, και μπαίνουμε και ακολουθούμε όλοι. Και αποφασίζει ένας. Εδώ κάνει καθένας ό,τι να είναι, αγάπη.
0: Ναι.
3: Όχι, και το βαφτίζει όπως να είναι. Αυτό πια που έχουν βάλει την κουζίνα, πώς λένε τη μοντέρνα κουζίνα και το ένα και το άλλο, οτιδήποτε. Ξεκινάει ένας και όλοι ακολουθούν. Όχι, εδώ πέρα δεν είναι τρεις λολούχοι και δύο χορεύουν. Το ξέρεις. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη μετά τα 20 χρόνια που ασχολούμαι με τη γαστρονομία. Τι να σου πω.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Εγώ λέω. Κοίταξε να δεις. Επειδή πρόσφατα που ήμουν στην Ξάνθη, μετά πήγαμε και για δύο μέρες στη Θάσο. Πανέμορφο νησί, δεν το συζητώ, αλλά και εκεί έχει γίνει απόβαση από τα Βαλκάνια, τρομερή και φοβερή δόμηση. Εντάξει.
3: Γιατί ανοίξαν τα σύνορα, γίνανε κάθε.
0: Ωραία, ωραία όλα αυτά τέλος πάντων. Ναι, τους θέλουμε τον κόσμο, τους θέλουμε τους τουρίστες. Την πρώτη φορά λοιπόν πήγαμε σε μια παραλία η οποία ήταν τεράστια. Ο ένας πάνω στον άλλον, εγώ δεν το έχω συνηθίσει αυτό το πράγμα, μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Ξέρεις, στην παγωνιέρα να είναι όλα τα ποτά και όλα αυτά. Την επόμενη μέρα το πρωί είπα, σας παρακαλώ, πρέπει να ψάξουμε ένα μέρος εκεί που πίνουν καφέ οι ντόπιοι εδώ.
3: Ναι.
0: Δηλαδή να πάω όσο πιο μακριά γίνεται να δω. Για να καταλάβω πώς είναι το νησί. Και πήγαμε σε μία ησυχία. Πραγματικά εκεί ήταν δηλαδή οι ψαράδες. Παρήγγειλα μία ομελέτα που μου την κάνανε, ξέρεις, εκεί με ντομάτα και τυρί. Το κανονικό. Και ήπια ελληνικό καφέ. Το οποίο έγινε σε μπρίγκι.
3: Ναι. Είναι γιατί εσύ ψάχνεις μία αυθεντικότητα.
0: Ναι.
3: Υπάρχει τουρισμός ο οποίος είναι μαζικός. Υπάρχει το all inclusive. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι λίγο πιο ψαγμένοι και θέλουν να βρουν κάτι που να αφορά την αυθεντικότητα.
0: Σιγά το ψαγμένο ρε Σιστέλα τώρα που ψάχνει να πίνεις έναν ελληνικό καφέ και να φας κάτι κανονικό.
3: Αυτό όμως εσύ ήθελες, δεν ήθελες κάτι άλλο.
0: Όχι, τίποτα άλλο δεν ήθελα.
3: Κατάλαβες. Έφτασες αυτό το συγκεκριμένο που το βρήκες. Γιατί το ψάξες.
0: Εντάξει, περπάτησα λίγο παραπέρα και το βρήκα. Στέλλα, θα σε χαιρετήσω γιατί φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος.
3: Στους ακροατές σας ότι υπάρχει ένα κανάλι μαγειρική στο όνομα Στέλλα Σπανού.
0: Βεβαίως, να μπει να την δει.
3: Τώρα θα ανεβάζω ένα ηλιόπιστο με γητευκοσία. Ανεβάζω ότι φαγητά βγάζω από τον παξέ μου.
0: Τέλεια.
3: Μαγειρεύω εδώ. Μ' αρέσει να μαγειρεύω.
0: Να ξεκουραστείς. Να σκεφτείς τις επόμενες κινήσεις σου.
3: Το χρειάζομαι.
0: Μπράβο. Στο εύχομαι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
3: Ναι. Και εσύ να περάσεις όμορφα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα αργήσω λίγο. Θα κάνουμε εδώ παρέα, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα καθίσουμε κι εμείς.
3: Αύγουστο είναι. Αυτό που λέει ότι μας χρωστάει έναν Αύγουστο. Ποιος μας τον χρωστάει τελικά.
0: Αχ, άκου λίγο τώρα τι είπες. Αυτή την κουβέντα θα την κάνω Πέμπτη Παρασκευή με την Αφροδίτη Γραμμέλη, τα έχουμε συζητήσει. Ποιος μας χρωστάει τον Αύγουστο που ανεβάζουν όλοι. Για όνομα του Θεού. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλλα.
3: Εγώ, μαράκι μου, να είσαι πάντα καλά και τόσο.
0: Και εσύ το ίδιο.
3: Ταπείνα και γρήγορη.
0: Σε ευχαριστώ, Στέλλα Σπανού. Μαγείρισα να μπείτε στο YouTube να δείτε το κανάλι της εκεί τι ανεβάζει και τι ωραίες συνταγές κάνει. Να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Από ποιο χωριό είστε εσείς, κυρία Δράκου? Καλησπέρα στην κυρία Γιώτα Δράκου, ερευνήτρια τοπικής λογραφίας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, καλά εσείς?
0: Πώς είστε, από το... ποια περιοχή είπαμε ότι είστε?
1: Λοιπόν,
0: στο...
1: εμείς είμαστε από τα Καλύβια, Καλύβια.
0: Ναι.
1: Θεοτορικού, στα Μεσόγεια. Από εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Είναι κάθε φορά αυτό που όσες φορές έχουμε βγει που μιλάμε για το κεντητό ψωμί, που είναι τόσο πολύ ωραίο αυτό που κάνετε εκεί. Και θυμάμαι ότι κάθε φορά με ρωτάνε πώς μπορεί να έρθει κάποιος να σας βρει και να μάθει αυτή την τέχνη, κυρία Δράκου.
1: Κάνω κάποια μαθήματα σε κάποιους συλλόγους. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, κάνουμε μαθήματα στο Ρόδακα, στο Μαρκόπουλο, ξεκινώντας από το Σεπτέμβρη. Εκεί αυτή τη στιγμή και μετά στο Σύλλογο Δημιουργίας Ισπανίας. Και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να με βρει στο Facebook, Γιώτα Δράκου, και να με ρωτήσει ό,τι άλλο θέλει να μάθει.
0: Πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν βγαίνουμε εμείς με αφορμή τώρα αυτή την έκθεση φωτογραφίας που γίνεται πού?
1: Γίνεται στην πλατεία των Καλυβίων, στο κοινοτικό κατάστημα των Καλυβίων, υπό την αιγίδα του Δήμου. Και αφορά τον τοπικό εορτασμό, τον πανηγυρισμό της Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, που είναι μεθαύριο.
0: 6 Αυγούστου είναι το Σωτήρος. Όσοι δουλεύουν. Ξέρετε τι, όταν είσαι στην επαρχία, όλα αυτά τα ζεις, τα νιώθεις, τα πανηγύρια, τις γιορτές, όλα. Εμείς εδώ παίρνουν. Κάθε μέρα είναι σαν να είναι η ίδια, ξέρετε.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Εμάς είναι ιδιαίτερος ο εορτασμός εδώ. Γιατί συνήθως γιορτάζουμε τις εκκλησίες που είναι στις. Στις κεντρικές πλατείες. Εμείς όμως γιορτάζουμε την εκκλησία που είναι στο νεκροταφείο μας.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί, ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό και γι' αυτό φροντίζουν και οι άνθρωποι να είναι πολύ περιποιημένο το νεκροταφείο, καθαρισμένο, γεμάτο βασιλικά. Αυτό βέβαια έχει γίνει γιατί αυτή η εκκλησία, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Άγια Σωτήρα που λέγαμε, είναι φτιαγμένη πολύ παλιότερα, όταν ο οικισμός ήταν πολύ μικρότερος και ήταν γύρω από εκεί. Και το νεκροταφείο δεν ήταν εκεί, ήταν σε μια άλλη περιοχή. Mm-hmm. Αργότερα όταν μεγάλωσε ο οικισμός και ήρθε στην καινούργια πλατεία, καινούργια εκκλησία, ο Ευαγγελισμός του Τόπου, η παλιά πολυούχος εκκλησία μετατράπηκε σε νεκροταφείο. Και έτσι μέσα στο βάθος του χρόνου έχει παραμείνει, είμαστε το μοναδικό χωριό που γιορτάζουμε το νεκροταφείο μας.
0: Οπότε τώρα όσοι έχουν μείνει εδώ στην Αττική, είναι μια καλή ευκαιρία, αν θέλουν να δουν και την έκθεση και να έρθουν στο πανηγύρι.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει μουσική και έχετε και τέτοια?
1: Δυστυχώς για πρώτη φορά.
0: Όχι.
1: Έχει αναβληθεί το πανηγύρι μας με τις φωτιές όλες αυτές που γίνονται στην Αττική.
0: Ναι, λόγω των πυρκαγιών.
1: Ναι, δεν έχουμε πλέον το πανηγύρι, το αναβάλαμε για λόγους συνέστησης.
0: Ωστόσο μπορεί κάποιος να έρθει να δει την έκθεση εκεί στην πλατεία. Έχει πολύ ωραία μαγαζιά στα Καλύβια.
1: Με 10 κάθε απόγευμα.
0: 6 με 10.
1: Αφορά την λαογραφική πλευρά της έκθεσης, δηλαδή πώς ξεκίνησε το πανήγυρι, πώς ήταν πριν το 30, μετά το 40, με φωτογραφίες, με μαρτυρίες. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος. Και κάθε μέρα 6 με 10 θα είμαστε εκεί να περιμένουμε τον κόσμο.
0: Τέλεια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Δράκου.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο Αυγούστου να έχετε.
1: Να είστε καλά, επίσης.
0: Γεια σας.

0: Είναι πολύ ωραίο κομμάτι Μέρη Τούμπα και εδώ η Σοφία Καλαβρού. Μπήκαμε έτσι σε κλίμα πανηγυριού, παρόλο που εμείς δεν είμαστε στα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια είσαι, θα πεις τώρα.
1: Είμαστε όμως για τα πανηγύρια.
0: Μπίλεφελ, Μπίλεφελ εσύ. Λοιπόν, κάναμε καλή παρέα, Μέρη.
2: Μία απόλαυση, εγώ θα πω, ήταν.
0: Α, να την.
2: Δηλαδή, όποτε θα είμαι βραδινή, εδώ θέλω Μαρία Δουρούδη.
0: Εντάξει.
1: Σου πάει το βράδυ πολύ.
0: Α, να την.
2: Είδες, όλοι συμφωνούμε. Δεν ξέρω.
0: Είδες να αφήσω τη ζωνούλα μου το 3-5, 6 χρόνια που το έχτισα. Το βουλάκι.
2: Σε όχι, ποιο απλά να το σου βάζουμε κι άλλα.
0: Α.
1: Άλλο το ένα.
0: Μπορείτε να μιλήσετε στη διοίκηση.
2: Άλλο το ένα.
0: Μπορείτε, παρακαλώ πολύ, να μιλήσετε στη διοίκηση, να φύγω από την τηλεόραση και να είμαι μόνιμα εδώ. Μπορώ.
2: Σου άρεσε.
0: Ναι. Ναι.
2: Άμα είναι να την κάνουμε χαρούμενη τη Μαρία μας.
0: Ναι.
2: Έτσι. Να μιλήσουμε στη διοίκηση.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εσάς πολύ για την παρέα και τις δύο. Για την ακρόαση εσάς. Νίκο μου, αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα έβγαινε ο ήχος. Προς τα έξω, την Ελένη Μπουλιέρη που ήταν μαζί μας και απόψε. Για πες.
2: Ψηλά το κεφάλι.
0: Καλό βράδυ.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από που ξεκίνησε η Μεγάλη Πυρκαγιά, στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ένα αερία γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι δύναμεις της πυροσβεστικής στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις φλόγες στην Κατσικάλη Μεγάρων, καήκαν περίπου 1000 ζώα και πτηνά. Σε κατάσταση κινητοποίησης στήθεται για αύριο η Αττική, η Βιωτία, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κατέριψαν πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν. Οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν ιστορικά ρεκόρ στα χρηματιστήρια του Παρισιού, της Φραγκφούρτης, του Μιλάνου και της Μαδρίτης. Άνοδος και στη Wall Street εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της SpaceX. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα κατά 5,16% στα 79,45 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό έπεσε στα 76,03 δολάρια το βαρέλι. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και αύριο. Αποτροπιασμό προκαλεί μια μακάβρια αποκάλυψη στο Μιστρά Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύχτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή Αλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή έγκλειστων και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το πρωί, οι λιμενικές αρχές της Κρήτης παραχώρησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση 55 αλλοδαπών νότια της Ιεράπετρας και 33 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη. 17 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στις ακτές των Βαλεαρίδων έπειτα από 15 ημέρες ταξιδιού, ανέφεραν οι Ισπανικές αρχές σήμερα, επικαλούμενος στις μαρτυρίες 2 επιζώντων οι οποίοι διασώθηκαν στα ανοιχτά της Μαγιόρκας. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του

0: τις αιτήσεις τους για μόνιμο διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με την Νάι Μέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια, ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιου. Είναι ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας.
4: Μέχρι προχτές έβγαζα και δίσκο, δεν το ξέρετε, αλλά έχω βγάλει δίσκο.
3: Το ξέρω.
4: Το ξέρετε, έχω βγάλει δίσκο.

0: Αγάπη μου, να τα κάνω φορέσια.
1: Πώς συστήνεστε, τι δουλειά λέτε ότι κάνετε?
2: Απαντάω μηχανικός.
1: Τελεία και παύλα.
2: Δεν είναι ανάγκη να βάλουμε παύλα. Μια τελεία είναι αρκετή και θα μπορούσα ωραιότατα να αναφερθώ στην αρχαία ελληνική τεχνολογία την οποία υπηρετώ και να θυμίσω ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν αντί για το μηχανικός, χρησιμοποιούσαν και τον όρο μηχανικός. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν συγγραφείς που είχαν το ίδιο όνομα και διακρίνονται με το όνομα μηχανικός. Λέγανε της τέχνης, λέγανε μηχανοποιός και άλλα χαρακτηριστικά. Όμως τότε το μηχανικός ήταν πολύ κοντύτερα χρονικός στη ρίζα του λίματος, στο μηχάν, μεγάν, μάγεν, που είναι επινόηση. Που είναι επινόηση, ναι, επινόηση. Και επομένως ήταν περισσότερο κάτι που επενοείτο για να καλύψει τις αδυναμίες της φύσεως και τις ανάγκες που συμπλήρωνε ο άνθρωπος με την θεϊκή βούληση κατά των μύθων του Προμηθέως για να αντιμετωπίσει αυτές. Επομένως, ο όρος μηχανικός είναι, ξέρετε, πολύ ευρύτερος από εκείνο που σήμερα νομίζουν πολύ πως έχει.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Καστοριά. Αλλά αν διευρύνετε το ερώτημα, κύριο Σάμιχη, πείτε από πού είσαι, θα τα πω από τα τρία κάπα.
0: Δηλαδή?
1: Καστοριά, Καλαμπάκα, Κόνιτσα. Για να παρελάβω μέσα τους γονείς μου και τους προπάπους μου. Είναι ένα τρίγωνο φοβερά παραγωγικό για την ιστορία της Νέας Ελλάδας, ιδίως δε για την ιστορία της Ελλάδας στον καιρό της Οθωμανικής κατοχής, όπου το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας γραφόταν έξω από την Ελλάδα, από τους Έλληνες εμπόρους και λογίους. Δηλαδή αυτούς που ετοίμασαν την Επανάσταση. Διότι φυσικά την Επανάσταση δεν την κάνουν οι χωροφύλακες των Τούρκων, οι αρματολείς, συγγνώμη τώρα.
0: Κάτι θα ξέρετε για να το λέτε. Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που παραμένει ακόμη και σήμερα σταθερή μέσα στον χρόνο?
1: Είναι πάρα πολλές. Γιατί όπως ξέρετε, το λένε και οι αναρχικοί φίλοι μας, η ζωή μου είναι η παιδική ηλικία. Σε όλους μας. Ωστόσο, αν σφίξεις και σφίξεις και πεις εντάξει, αλλά πες μου μία μόνο. Το έχω ξανασκεφτεί γι' αυτό, μία μόνο. Είναι τη νύχτα να ακούγεται από τα μονόξυλα της λίμνης της Καστοριάς, όταν σταμάτησε το κουπί και βάλανε ένα κινητηράκι, τη νύχτα να περνάνε τα μονόξυλα και να ακούγεται το αυτό ήταν το στοιχείο ενός παιδικού ρομαντισμού υπό πραγματικές συνθήκες, αρκαδικές θα έλεγε κανένας γαλλομαθής. Και θυμάμαι ακριβώς εκεί που ήμασταν, το σπίτι μας ήταν δίπλα στη λίμνη, πολύ κοντά προς τη Μαυρότισσα, που είναι μια άλλη βυζαντινή σπουδαία ιστορία. Θέλω να πω, όμως, εκεί μια μικρή διαμαρτυρία για το ερώτημα. Παρά είναι στενό το ερώτημα, γιατί μία ανάμνηση, κύριε Σάμι, και όχι 50 αναμνήσεις, αλλά δεν φωνάμε, εντάξει, ή 5 αναμνήσεις.
0: Γιατί θα μιλάμε όλη νύχτα μετά, αν θα μου πείτε 50 αναμνήσεις.
1: Ναι, και η νύχτα έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, ότι σε παρασύρει η ίδια και επηρεάζει την απάντηση. Έχετε δίκιο, ενώ σου είναι η μέρα ακόμα. Ναι, διατηρήσουμε νύχνα στις σοβαρότητές μας.
0: Κύριε Τάση, ο Σέξπιρ λέει πως είμαστε φτιαγμένοι όλοι από το ίδιο υλικό, ωστόσο μεγαλώνοντας καταλαβαίνουμε πως είμαστε διαφορετικοί σε σχέση με τους άλλους. Πότε και πώς καταλάβατε ίσως ότι είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Αν το είχατε γραμμένο σε χαρτί αυτό το ερώτημα, θα, με όλη την αγάπη και το σεβασμό, θα το σκίζα εντυπωσιακά. Για όνομα του Θεού. Όχι μόνο δεν είμαι καμωμένος από διαφορετική εικόνα, αλλά είμαι πανευτυχής, ευδαίμων, για να χρησιμοποιήσω την αριστοτελική ορολογία, που είμαι καμωμένος από την ίδια λάσπη. Καλά, εδώ κάνω μια εξαίρεση, γιατί σε όλες τις θρησκείες όλου του κόσμου όλοι οι άνθρωποι έχουν γίνει από λάσπη, πλην της Ιουδαϊκής, στην ειδική περίπτωση της γυναίκας, όπου η ανδροκρατία στο κεφάλαιο της γενέσεως, στην τρίτη έκδοση, η θέληση κατ' εξαίρεση τη γυναίκα να την κάνει δήθεν από το κόκαλο του Αδάμ. Να μην συνεχίσω, γιατί έχω γράψει και ένα δοκίμιο και το έχω δημοσιεύσει. Είμαστε όλοι καμωμένοι από αστερόσκονη, από όλα τα χημικά στοιχεία που προέρχονται από όλο το σύμπαν που βρίσκονται μέσα στη λάσπη. Και εκεί το θεϊκό χέρι η φύσης μας έφτιασε όλους. Αυτή η αίσθηση της κοινότητας είναι μια απέραντη, εκ προημίου πρικοδοτημένη ιδεμονία, κύριε Βαλσάμι.
0: Τότε γιατί διαφωνούμε, αφού είμαστε φτιαγμένοι όλοι από την ίδια αστερόσκονη?
1: Γιατί στρατιωτικών άγημα είμαστε. Συγγνώμη. Βεβαίως, γιατί από εκεί και πέρα υπάρχει μια φάση απόκτησης της αυτοσυνδυσιακότητας, δόμησης του εγώ. Πώς θα δομηθεί το εγώ? Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει εγώ, φτιαχτήκαμε, ζόμπιδες είμαστε. Σε όλες τις θρησκείες, ξέρετε. Ζόμπιδες. Και στην σύγχρονη ανθρωπολογία, τώρα μην μου πείτε ότι τα νήπια έχουν, φυσικά έχουν ένα βαθμό αυτοσυνδυσιακότητας, αλλά πάρα πολύ μικρό. Στείνουν ένα εγώ βαθμιαίος και αγωνιαίος, σηκώνουν το ποδαράκι τους, κοιτάνε ποια είναι τα όρια τους, ανοίγουν τα μάτια τους, βλέπουν γύρω-γύρω τα πάντα που είναι ακίνητα και ψυχρά. Πονάνε, πεινάνε κτλ. Και δεν γίνεται τίποτα με όλο αυτό το σχετικό περιβάλλον. Και ξαφνικά ο του σκανδάλου, κυρία Βασάμι, εμφανίζεται ένα αντικείμενο. Η μάνα, η τροφός, η ηλίκαινα ή ο πατέρας, όποιος. Που είναι σκανδαλώδες, γιατί κουνιέται, δεν είναι ακίνητο. Ύστερα έχει θερμοκρασία, άλλην. Τρίτον, βοηθάει αυτό το ζωάκι να καταπραίνει τον πόνο του, να καταπραίνει τις ανάγκες του. Σκάνδαλον. Αυτό το πράγμα είναι μια φοβερή αποκάλυψη ετερότητας. Και τότε δημιουργείται βαθμιαίως η αυτοσυνειδησία εξ αντιδιαστολής και εκ μιμήσεως, θέλω να είμαι και εγώ το ίδιο, πάει μακριά αυτή η κουβέντα. Άρα χτίζομαι το εγώ μας εντωμεταξύ και καθώς το χτίζουμε, ο καθένας το χτίζει όπως του έρθει και όπως έρθουν τα περιστατικά. Τεράστια ιστορία, τεράστια ιστορία, τεράστιες διαφορές, τεράστιες μπουνιές, φόνοι, γάμοι, έρωτες, ευτυχίες, αγάπες, από όλα έχει ο Μπαξές. Άρα δεν αποτελεί επιχείρημα του γιατί, επειδή προερχόμεθα από την ίδια ύλη ή από τα χέρια του ίδιου Θεού, στο τέλος πλακωνόμαστε στο ξύλο.
2: Μπαίνουν τα καλοκαίρια διά των τεσσαστερές, μέσα από

0: Μας καθοδηγεί η τύχη, το ένστικτο ή ο χαρακτήρας μας?
1: Τη λέξη ένστικτο εγώ δεν την πολύ χρησιμοποιώ, γιατί δεν την πολύ καταλαβαίνω στα ίσια. Ξέρω ότι υπάρχει, ξέρω ότι οι επιστήμονες την στηρίζουν, αλλά εγώ επειδή δεν την έχω καταλάβει, δεν την χρησιμοποιώ. Όπως και το χαρακτήρα, που σημαίνει τα χαρακτηριστικά αυτού του εγώ που χτίζω, καθώς συσχετίζομαι με τον αντικειμενικό κόσμο, συσχετίζομαι με τα διπλανά μου όντα, τα έμβια, με τη μάνα κυρίως, αργότερα και με όλους τους άλλους, και με τα μάτια του αγαπόμενου προσώπου αργότερα. Και χτίζω ακόμα το εγώ μου και με τα μύχια άμορφα συμβάματα που έχω στο υποσυνείδητο και τα φέρνω στην επιφάνεια. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό, το αισθητικό προτσέσαι. Τα φέρνω και αυτά μέσα και βοηθάνε και αυτά στο να αποκτήσω αυτοσυνειδησία. Το χτίσα ή συνεχίζω να το χτίζω. Ξέρετε ότι το συνεχίζω να το χτίζω έτσι βαθμιαίως. Μην ακούτε που λένε ότι εντάξει, μια ψυχή τα έχει όλα. Είναι προς τιμήν του επισκόπου Νικολάου ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπον. Και πρόσωπον για να γίνει χρειάζονται προϋποθέσεις. Επομένως, αν φτάσουμε σε αυτή την απλοποιημένη αντίληψη, να μια ψυχή της έχει όλες αυτές τις ιδιότητες, έχουμε κάνει μια απίστευτη, αυθαίρετη και ουχή θρησκευτικώς περιγραφόμενη ιστορία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα κατά την πτωχή μου αντίληψη. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια ποικιλία χτισμένου πράγματος που είναι το εγώ και μάλιστα αντιγόνη σχέσεις με το περιβάλλον, με τα έμβια όντα και με το μέσα χάος μέσω της τέχνης. Σταματήσει. Πώς να σταματήσει? Έρχεται ο αλήτης ο δικτάτορας, σε συλλαμβάνει, σε χώνει στην απομόνωση και δεν σε αφήνει ούτε με το δεσμοφύλακα να έχεις επαφή. Είσαι μέσα, δεν τον βλέπεις και ο δίσκος που φέρνουν και το φαΐ που σου φέρνουν είναι όλα όμοια κάθε φορά. Δεν έχει σχέση ούτε με το περιβάλλον, ούτε με ανθρώπους και στο τέλος μαραίνεσαι. Και αν έχεις την τύχη και απολυθείς αργότερα, έχεις πάθει ένα σημαντικό βαθμό αυτισμού. Δηλαδή έχεις χάσει, έχεις απώλεια ενός ποσοστού του εγώ σου. Δηλαδή αυτό το λέω, η σεπίρωση είναι αυτό που λέω, το πώς χτίζεται το εγώ και πώς χάνεται το εγώ. Λοιπόν, επομένως με αυτά τα δεδομένα δεν μπορώ να πω ότι έχω χαρακτηριστικά τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα και τα οποία φυσικά διαφέρουν από τον άλλον. Είναι εύλογον και μπορεί καμιά φορά αυτές τις σχέσεις τις, ας τις πω, ηθικές, αγαπητικές για να υπάρξω, μπορεί να μην τις πετυχαίνω. Και τι κάνω? Τις αποκτώ δια της βίας. Και με την εξουσία και με τη βία αποκτώ μια σχέση που δεν μπόρεσα, δεν κατάφερα να την αποκτήσω με ιππιότητα. Και τότε επιβεβαιώνω εαυτόν δια της βίας. Που όμως είναι επιβεβαίωση, αλλά είναι δυστυχώς μικρής διάρκειας και σκουριασμένη. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ευτυχία.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιου. Είναι ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας. Γιατί γίνατε μηχανικός, μηχανοποιός, πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας?
1: Όταν ήμουν μοίραξ, κάπου δηλαδή γύρω στα 15, οι κύριες τάσεις μου μέσα στον πόλεμο, μέσα στην κατοχή, είχε τελειώσει η κατοχή τότε. Όταν ήμουν 15 είχε τελειώσει, γιατί είχα όμως και μια πρόορια ανάπτυξη. Παρά ήμουν ψηλός, παρά ήμουν όρημος, παρά ήμουν ικανός. Στα 13 μου ήδη είχα αρχίσει από 11,5, 12. Είχα γίνει στέλεχος της ΕΠΟΝ, είχα κάποια δράση εκεί, νομίζω σημαντική. Στα 13 πάνω είδα αυτά τα οποία πάρα πολλοί συμπολίτες μου δεν έχουν ακόμα ήδη, ιδίως διανοούμενοι, και είπα παρετούμε.
0: Σε τόσο μικρή ηλικία.
1: Σε τόσο μικρή ηλικία, ναι. Και δεν διστάζω καθόλου να πω ότι στην ηλικία των 13,5 ετών είδα γεγονότα πορείας που άλλαζαν την κατεύθυνση της εθνικής αντίστασης εις όφελος μιας ειδικής κομματικής άποψης, που δεν ήταν η αρχική, η συστατική αρχή του ΕΑΜ. Έτσι, και όταν το είδα αυτό, το οποίο το βλέπει τώρα πολλοί κόσμος, αλλά τότε ήμασταν όλοι παρθένοι, αλλά λέω ότι πάρα πολλοί σήμερα συμπολίτες μου και διανοούμενοι, σπουδαίοι, καμαρώνουν διότι δεν το βλέπουν. Αυτή την παρένθεση θέλω να την κλείσω με όση σεμνότητα μου απομένει. Ωστόσο, είπα το παρετούμε και εν πάση περιπτώσει, εντάξει, και κινδύνευσε λίγο ο πατέρας μου, όσοι αν φαντάζονταν ότι με έβαλε ο πατέρας μου, ο έρμος, ο οποίος απέναντίας μια νεθάρινε, εν αντιθέσει με τη μάνα μου, η οποία έκλαιγε κάθε φορά που με έβρισκε να γυρίζω με τις προκηρύξεις στην τσέπη. Τέλος πάντων, ο πατέρας μου θα είναι, αλλά ευτυχώς ο πατέρας μου την γλίτωσε, διότι έτυχε να ήταν συμμαθητής στην Αβερόφιο Γεωργική Σχολή Λαρίσης, που βγήκαν μεσογειοπόνοι με τον Τανάστο Κλάρα, το Βελοχιώτη δηλαδή, χάρη στον οποίο και σώθηκε. Και θέλω να πω ότι σε αυτή την ωριμότητα το είχα ρίξει πάρα πολύ στο στοχασμό και πάρα πολύ στη γλώσσα. Γιατί? Διότι καθώς μέσα στην κατοχή δεν είχαμε σπουδαία διδάγματα, το σχολείο μας το είχαν πάρει αυτοί οι ξεφτυλισμένοι Ιταλοί. Είχαν βάλει κάζα, ντούκα, τα όστα. Μα και μόνο το σκέφτομαι, εγώ που έγινα καθηγητή στην Ιταλία εκ των υστέρων, που είμαι μέλος της Ιταλικής Ακαδημίας Επιστημών, που είμαι επίτιμος κτλ. Ωστόσο, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το όνειδος. Να μου έχουν πάρει το σχολείο μου, να κάθονται μέσα να γλωτοκοπάνε, δεν κάναν τίποτα, αυτοί κάθονταν. Και να γράφει απ' έξω κάζα, ντούκα, τα όστα, αυτά δεν ξεχνιόνται. Και έχουμε μια τάση, λόγω αγάπης προς τους Ιταλούς, να τα ξεχνάμε. Και εν πάση περιπτώσει, όταν τέλειωσε αυτή η ιστορία, τότε λοιπόν, μέσα που δεν είχαμε αρκετό σχολείο, υπήρχαν δύο καθηγητές, ντόπιοι, πάνσοφοι άνθρωποι, οι οποίοι έρχονταν στο σπίτι, επειδή είχαν διαγνώσει ότι είχα μια πρόορη ανάπτυξη, υποθέτω, και μου κάναν δωρεάν φυσικά την πληρωμή, να τα βρούμε. Εμείς ήμασταν πάμφτωχοι. Να μου κάνουν μάθημα. Ο ένας μου κάνει μαθηματικά και ο άλλος μου κάνει αρχαία ελληνικά.
0: Σας άρεσαν αυτά τα μαθήματα?
1: Τρελαινόμουν αδιαμφότερα, κύριε Μέντσα. Τρελαινόμουν. Έβλεπα κόσμους ατελείωτους, οι οποίοι χάρη στο υπέροχο δασκαλίκι τους, ο ίμιστος Σύρκος για τα μαθηματικά και ο ίμιστος Μελέτης Μπεναρδής για τα ελληνικά. Πώς να ξεχάσεις αυτούς τους ανθρώπους που μου δώσαν την ψυχή τους, μου ανοίξαν τον δρόμο. Και νίκησε ο Μπεναρδής, διότι εκείνο που ήθελα εγώ ήταν η γλώσσα, η φιλολογία, η αυτή. Ο δε ταλέπορος ο πατέρας μου, ο οποίος το σχολαρχείο είχε βγάλει, τι έκανε? Με έγραψε συνδρομητή στη Νέα Εστία, σε ηλικία 12 χρονών, μέσα στον πόλεμο, στην επαρχία. Μα τι ήταν αυτός ο άνθρωπος? Και όταν τις προάλλες έγινε η τιμητική εκδήλωση της Νέας Εστίας που έβγαλε ένα αφιέρωμα τον περασμένο Σεπτέμβρη για μένα, τους το έλεγα ότι εμένα που είμαι συνομήλικος με τη Νέα Εστία. Αυτή αυτοχρωστούσα σε αυτό το φύλλο τη μόρφωσή μου. Έβλεπα κριτική του θεάτρου και επιτέλους έχω δει 100 παραστάσεις. Χάρη στην κριτική που διάβαζα. Έβλεπα κριτική βιβλίων και είναι σαν να διάβαζα τα βιβλία. Πού δεν τα διάβαζα, πού να τα βρω? Έβλεπα κριτική συναυλιών και άκουγα συναυλίες. Στην επαρχία, πού να τα βρούμε αυτά? Θέλω να πω ότι η τάση ήταν προς αυτό που ονομάζουμε θεωρία σήμερα απλοποιημένα. Ωστόσο, έγινε κάτι πολύ σημαντικό, κάποια αποκάλυψη. Ο πατέρας μου, καθώς ήταν μεσογειοπόνος, είχε ένα βιβλιαράκι. Και ένα βιβλιαράκι, ή ανάμεσα στη μικρή του βιβλιοθήκη, υπήρχε και ένα βιβλιαράκι που έλεγε πως για να βρεις τη σωστή μορφή που πρέπει, πρέπει να έχει το ινί του αρότρου, αυτή η τρισδιάστατη μορφή του. Σκεφτείτε, αν ήταν σαν μαχαίρι, πόσον όγκο χώματος θα έβγαζε? Μηδέν. Απλώς θα το σκίζε. Αν ήταν σαν πλάκα, δεν θα μπορούσε να το σπρώξουν 100 βόδια. έχει αυτήν την περίεργη τρισδιάστατη μορφή που σημερίζεται την έννοια του μαχαιριού, της έλικος κτλ, έτσι ώστε να κόβει, να βγάζει χώμα και να οργώνει για την ίδια δύναμη του βοδιού ή των χεριών του αγρότη. Το μαθηματικό, κυρία Βασάμι, ερώτημα ήταν για την ίδια δύναμη ποια πρέπει να είναι η μορφή της διάστατης επιφανίας του αρότρου ώστε να βγάζει το μεγαλύτερο χώμα. Και θυμάμαι σαν τώρα, λέω δηλαδή να στέλνει τον αγρότη στο σπίτι του να αγκαλιάσει το παιδάκι του 2 ώρες νωρίτερα.
0: Παιδί ήσασταν, πώς το σκεφτήκατε αυτό?
1: Αφού είχα πρόορη ανάπτυξη, ήμουν πλέον 15 χρονών. 15 χρονών ήταν αστεία.
0: Ήταν άλλα τα 15 όμως εκείνες τις
1: ήταν
0: εποχές.
1: Ήταν και λίγο συμπυκνωμένες οι παιδικές μας ηλικίες ή μηδενισμένες εμπολίες. Αυτού του είδους η κοινωνική πλευρά του ζητήματος, χάρη στην μηχανοτεχνία, το engineering που λέμε στο χωριό μου, αυτό το πράγμα ήταν μια επανάσταση. Και είπα, εγώ θα γίνω μηχανικός και δεν πειράζει, τα άλλα θα τα καλλιεργήσω μόνος μου.
0: Και έτσι έγινε.
1: Όπερ και έπραξα, συγγνώμη. Δηλαδή, όχι, δεν το έπραξα πολύ καλά. Παραδείγματος χάρη, πολλοί γλωσσολόγοι λένε, καλά, τώρα ο Τάσιος βγάζει βιβλία για τη γλώσσα, κάνει αυτό και τα λοιπά, αλλά δεν έχει σπουδάσει γλωσσολογία. Τι να κάνουμε. Δεν επήγα να έχω τριετής σπουδές.
0: Περισσότερο οι άνθρωποι σας αγαπούν ή σας ζηλεύουν και σας κάνουν τέτοια κριτική?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που λέτε ζηλεύω είναι απολύτως νόμιμο, δεν είναι φθόνος. Μπορεί καμιά φορά να είναι φθόνος φθηνός. Τις περισσότερες φορές είναι μια σύγκριση, είναι μια κρίση και έχουμε τεράστια ανάγκη από κρίση. Μας κακοφαίνεται στην αρχή και εμένα μου κακοφαίνεται. Άσε μας, ρε, λέω. Όμως μετά από μισή ώρα λέω, για κάτσε. Άμα σου το λέει αυτός τώρα, κάτι θέλει αυτός, κάτι λέει, κάτι σου θυμίζει, κάτι σε μπας και κερδίσει κάτι από αυτό. Δηλαδή είμαι, πώς λέγεται αυτό, συμφεροντολόγος. Κοιτάζω να βγάλω από τη μύγα ξύγκη, δηλαδή αυτόν τον που λες εσύ τώρα ότι είναι φθονερός και τα λοιπά, μην πας και βγάλω κανένα καλό. Και βγάζεις, μερικές φορές βγάζεις κανένα καλό, δεν είναι. Εντάξει, και στο τέλος είναι αυτό που έλεγε ο Έμισης ο πατέρας μου, έτσι και σε εδώ να έχεις λιγότερος από 30% εχθρούς, είσαι μπουνταλάς.
0: Που σημαίνει τι αυτό?
1: Για ότι είσαι μπουνταλάς. Άμα δεν έχεις εχθρούς, είσαι μπουνταλάς. Δηλαδή είσαι ένας γιάσμαν, ο οποίος κάνει το χατήρι ολονών, δηλαδή δεν είσαι τίποτα. Άμα κάνει το χατήρι ολονών, άμα το σκεφτείτε, σημαίνει ότι δεν πιστεύεις σε τίποτα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρο Σπιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κατέριψαν πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν. Άνοδος και στη Wall Street εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της SpaceX. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα $80 το βαρέλι. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και αύριο. Αποτροπιασμό προκαλεί στο Μιστράλ Ακωνίας η ανέβρεση της ορού ενός 90χρονου σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Τη ορό είχε κρύψει εδώ και 2,5 χρόνια ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η αστυνομία προχώρησε στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. 5 συλλήψεις έγιναν στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου μετά από έρευνες για ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιου. Είναι ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας, μηχανοποιός, λέει ο ίδιος. Θεοδόσης ή Θεοδόσιος?
3: Και τα δύο. Η μεν μάνα μου ήθελε να χρησιμοποιεί το υποκοριστικό, το παιδικό Σάκης. Όλοι δε οι υπόλοιποι στον κόσμο, με προεξάρχοντα βέβαια στον πατέρα μου, με λέγανε Θεοδόση. Γιατί αυτό ήταν το όνομα του παππού μου και σχετικό σπάνιο όνομα, αυτό το φοβερό κοινοβιάρχη το Θεοδόσιο, ναι. Ωστόσο, εμένα το Θεοδόσιος πράγματι με φέρνει σε μια ιδίαν με την έννοια της ιδονής επαφή με το Βυζάντιο. Ακόμα και με τον Θεοδόσιο τον κοινοβιάρχη, αυτόν που εμάντρωσε χιλιάδες μοναχών που λιμένονταν τις πόλεις και τους έχωσε στα κοινόβια και δημιούργησε τον μοναχικό βίον και με όλες τις τεράστια ωφέλη που δημιούργησαν για τον πολιτισμό και για την Ορθοδοξία εν συνεχεία, καθώς και για την παράδοση που έζησα εγώ λόγω Καλαμπάκας, από όπου προέρχεται κυρίως η μάνα μου. Λέω λοιπόν αυτό για όσους το Θεοδόσιος. Το Θεοδόσης όμως είναι τόσο απλό, τόσο προσαρμοσμένο στην κοινωνία μας, στη μορφή της γλώσσας και τα λοιπά, ώστε τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι αυτό χρησιμοποιώ και με αυτό κινούμε. Ωστόσο, δεν μου κακοφαίνεται αν ακούσω κάποιον να πούν του κυρίου Θεοδόσιου Τάσιου. Το παίζουμε δίπορτο δηλαδή.

0: Ο μηχανικός είναι η ιδιότητα ή επάγγελμα?
1: Τώρα θα σας ρωτήσω τι θα πει ιδιότητα και τι θα πει επάγγελμα. Αν το επάγγελμα είναι μια κατάσταση που σχετίζεται με, ξέρετε, παλιά λεγόταν προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών, λεγόταν κάτι που ξεφεύγει από το ιδιωτικό βίο και γίνεται επιτίδευμα. Προλάβατε αυτή τη λέξη?
0: Πολύ.
1: Επιτίδευμα. Δηλαδή, πού τα καταφέρνουν καλύτερα. Και αφού τα καταφέρνουν καλύτερα, εν σχέση με τι? Εν σχέση με προσφορά προς μια ευρύτερη κοινωνική ομάδα. Οπότε εκεί, όλο τον παλιό καιρό, ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα, υπήρχαν συντεχνίες. Τι κάνανε οι συντεχνίες? Πάντως δεν κάνανε αυτό που κάνουν σήμερα. Οι συντεχνίες τρέμανε μην τυχόν η επαγγελματική συμπεριφορά ενός μέλους δημιουργούσε καμία κακή εντύπωση για τη συντεχνία. Και επομένως έβλαπτε τα υπόλοιπα μέλη αθελήτως. Και γι' αυτό το κυριότερο κομμάτι της συντεχνίας ήταν ο κώδικας διοντολογίας, τον οποίο επέβλεπε. Την κάνεις καλά τη δουλειά σου. Η συντεχνία επέβλεπε. Οι φουρναρέοι της Σμύρνης στην αρχαία Ελλάδα, την ελληνιστική, αυτό έκανε. Επομένως, αυτό το επάγγελμα, από τη μια μεριά είναι μια ιδιωτική υπόθεση ατομική, στην οποία φτάνει κανείς με ένα μόχθο κτλ. Και εξειδικεύεται για να είναι επιτιδευματίας. Και από την άλλη, σου δίνει, βρε παιδί μου, μια ευχαρίστηση, διότι καταφέρνεις να προσφέρεις στο γύρο σου σχέσεις θετικές, σαν αυτές που ίσως έχεις ανάμνηση με τις οποίες έκτισες το εγώ σου, δηλαδή γίνεται ένα είδος έρωτος με την ευρύτερη έννοια του όρου, ότι πήρες και δίνεις σχέσεις αγαπητικές υπηρεσιών. Δηλαδή τα πει αγαπητικές, σε αγαπώ αγάπη μου, αλλά σου τραβάω και ένα ξύλο, που θα έλεγε και ο νεοέλληνα. Δεν κολλάνε αυτά. Σε αγαπώ θα πει σου προσφέρω. Θα πει θυσιάζομαι ενδεχομένως. Ή μάλλον αυτό που στερούμε δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που κερδίζω με αυτό που σου κάνω.
0: Άρα η αγάπη σας για το κοινωνικό σύνολο είναι πάλι μια...
1: Συμφορτική είναι, μην το συζητάτε καθόλου, αλλά το είπε ο Αριστοτέλης, ο σπουδαίος είναι φύλαυτος. Πέστε, ψάχτε στο Google, ρωτήστε φιλολόγους ό,τι θέλετε, στα νυχθικά νοικομάχια. Σαφέστατα, ο σπουδαίος, δηλαδή ο ηθικός, είναι φύλαυτος. Αυτός για να παίρνει ειδονήν...
0: Για να ωφελείται.
1: Όχι. Για να νιώθει τη χαρά του διπλανού του και από τη χαρά του διπλανού του να παίρνει μερτικό. Κατά τούτο είναι φύλευτος.
0: Η φιλοσοφία πώς συνδέεται με το επάγγελμά σας?
1: Καταρχήν, η φιλοσοφία είναι μια ανθρώπινη τάση, έτσι δεν είναι? Είναι μια απόπειρα να δει κανείς τα ανθρώπινα φαινόμενα, τα πάντα, τη ζωή καλύτερα να πούμε. Άντε τώρα να δώσω ορισμό, αλλά τέλος πάντων, μια που ήρθε η κουβέντα. Με μια απόσταση, με μια γενικότητα, με μια ορθολογικότητα η οποία όμως να μην είναι στέγνη και να ομολογεί ότι εκεί που δεν τα βγάζει πέρα πρέπει να σταματάει και να λέει μέχρι εδώ μπορώ να πάω και υπενήσωμαι λόγου χάρη το γεγονός ότι ο ορθός λόγος δεν μπορεί να ερμηνεύσει το αισθητικό ενέργημα πλήρως, αλλά προσπαθεί να το περιβάλλει και να το περιγράφει γύρω γύρω και τα υπόλοιπα θα δούμε τι κάνει το υποσυνείδητο. Λέω λοιπόν, φιλοσοφία είναι μια γενικότερη στάση, κίνηση, δράση, ενέργημα που δεν συνδέεται κατά ανάγκη με το επάγγελμα. Έτσι, γενικώς. Αν πούμε όμως ειδικότερα ας προς το επάγγελμα, δόξα τω Θεώ, υπάρχει ένα οξύτοτο πρόβλημα που λέγεται φιλοσοφία της τεχνολογίας. Το δίδαξα ως μεταπτυχιακό μάθημα στο Πανεπιστήμιο και στο Πολυτεχνείο, ήταν κοινό μάθημα. Το κακό είναι ότι εκεί είχα 12 μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι 11 ήταν διδάκτορες. Και μία κυρία ήταν μηχανολόγος από το Πολυτεχνείο. Δηλαδή το θέμα θεωρήθηκε πολύ πρωτότυπο κτλ. Και έρχονταν άνθρωποι που ήταν καλύτεροι από μένα στον τομέα τους ως διδάκτορες, αλλά ήταν παραγωγικό και για μένα. Άρα και στο επάγγελμα του μηχανικού θα είχαμε μία φιλοσοφία της τεχνολογίας. Ωστόσο όμως θα έρθω στην προηγούμενη περιγραφή ότι η φιλοσοφία είναι μια γενικότερη ανθρώπινη θέση, την οποία όμως ο καθένας μας μπορεί να κάνει με όσα μέσα διαθέτει. Από τη γιαγιά μου που καθόταν δίπλα στην πυροστιά που δεν έχει πάει καθόλου στο σχολείο, αλλά την κοιτάγαμε στο στόμα να δούμε τι θα πει και πώς θα κρίνει, και που είχε μια φιλοσοφική διάθεση για τα πάντα. Αυτό ακούγεται λίγο προκλητικό, αλλά το βλέπεις ότι αυτή η γριά είχε τέτοια πείρα ζωής και είχε τέτοια ορθοκρισία και μια άσκηση ελευθερίας, δεν είχε ανάγκη κανέναν.
0: Αυτό είναι σημαντικό, λέτε.
1: Α, βέβαια. Δεν μπορείς να φιλοσοφείς χωρίς μια συγχρόνωση των έρωτα της ελευθερίας. Υπό μια καταπίεση. Γι' αυτό και στο πρώτο βιβλίο που έβγαλα τον καιρό της δικτατορίας, που είχε τον τίτλο «Συνιστώσεις της ελευθερίας», είχα ένα μότο. Ars et scientia sub libertatem florent. Η τέχνη και η επιστήμη ανθίζουν κάτω από την ελευθερία. Πότε μου είπανε καλά, δεν θα το κόψει αυτό η λογοκρισία. Έγραφα όμως από κάτω, αυτό ήταν το μότο της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών. Είναι. Ακόμα και τώρα την εποχή του Τραμπ, αυτό δεν το έχει αλλάξει ακόμα. Δεν αποκλείεται να παρέμβει και εκεί ο κύριος Τραμπ. Επομένως, επανέρχομαι στο ερώτημά σας. Η φιλοσοφία λοιπόν είναι ένα γενικό ενέργημα για όλους μας και ο καθένας με τα δικά του μέσα, με το δικό του βαθμό ωριμότητας και προς δικές του τάσεις θα το καλλιεργήσει ή δεν θα το καλλιεργήσει. Αλλά τι καλά που θα ήταν να ενθαρρύνουμε τους πάντες να το κάνουν, να απομακρύνουν δηλαδή ένα βήμα πίσω και να κοιτάνε, να αποκτούν. Τι θα πει απομακρύνουμε ένα βήμα πίσω? Αποκτώ καλύτερη προοπτική για αυτό που έχω μπροστά μου. Γιατί αν είμαι πολύ κοντά, δεν το βλέπω όλο.
0: Α, δεν συνδέεται με την αποστασιοποίηση που επιβάλλει ο Μπρέχτ.
1: Ο κίνδυνος μπορεί να είναι, έχετε δίκιο, μπράβο σας, συγγνώμη. Τραβιέσαι λίγο πίσω, αποκτάς προοπτική και τότε μιλάς για το όλον. Και η φιλοσοφία οφείλει να μιλάει για το όλον. Αν είναι για το μέρος, δεν είναι. Έχει και άλλες διαφορές, αλλά δεν τις θυμίζει. Και δεν τις ξέρω κιόλας εδώ που τα λέμε τώρα, μιλάμε και κανένα ψέμα.

0: Κυριακή από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιου. Είναι ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας, μηχανοποιός, λέει ο ίδιος. Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να στραφείτε στο συγκεκριμένο κλάδο και να βιοποριστείτε στην πορεία από αυτή τη δουλειά?
1: Έστε, το κάτι το είπαμε νομίζω σε μια προηγούμενη ερώτησή σας.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν το αποφασιστικό σημείο? Μπορώ να προσθέσω κι άλλο όμως, ότι εντωμεταξύ μην ξεχνάτε ότι μια Ελλάδα η οποία είχε βγει από 4 πολέμους, Ιταλοί, Γερμανοί, Βούλγαροι και Εμφύλιος. Άλλο πράγμα, σχιζοφρένεια, από όλους τους λαούς που και δικτατορίες είχαν και αδικίες είχαν και κέρατα, μόνο εμείς είχαμε εμφύλιον. Αυτό για να μετριέται η έλλειψη επαρκούς κοινωνικής θεώρησης των συμπατριωτών μας, που δεν πρέπει να του χαϊδεύουμε τα αυτιά, αλλά να λέμε και εκεί όπου έχουμε ελαττώματα, που αποδεικνύονται από τα ιστορικά δεδομένα. Κλείνει η παρένθεση και καλύτερα μείνει η παρένθεση να είναι αγγείλη. Λέω λοιπόν, έβγαινε από 4 πολέμους. Εμείς μεν ζούσαμε φτωχικά στην επαρχία. Η μικρή, πολύ μικρή περιουσία που είχαν οι γονείς μου στην Καλαμπάκα ήταν ήδη κατεστραμμένη. Ήμασταν πυροπαθείς. Και θυμάμαι μάλιστα ότι είχαμε πάρει και μια αποζημίωση, μια λίρα. Είχε μείνει τίποτα. Το λέω ως παράδειγμα. Η αστιφιλία ήταν τερατώδης. Η παραγωγή ήταν φτάσει σε μηδενικά πλαίσια. Επομένως, στοιχειώδης αίσθηση ευθύνης απέναντι του κοινωνικού συνόλου έπρεπε να σε κάνει να βοηθήσεις στην ανάπτυξη. Τουλάχιστον εκείνη την εποχή, δηλαδή το 1948, να αποφασίσω. Καταλαβαίνετε. Άρα, και πέραν του ειδικού εκείνου γεγονότος που είπα για την μαθηματικοποίηση του προβλήματος υπέρ ενός κοινωνικού σκοπού, υπήρχε και το εθνικό ζήτημα που έπρεπε να μας στείλει όλους προς την κατεύθυνση της παραγωγής. Άρα, και αυτό απαντά εν μέρει στο ερώτημά σας ως προς την αιτία. Τώρα, φιλοπαιγμόνως θα θυμηθώ ότι επειδή στην αρχή νόμιζα ότι δεν θα πετύχω στο Πολυτεχνείο, διότι άμα είσαι παρχιωτάκι με πλημελή μόρφωση, χωρίς φροντιστήρια κτλ., πώς να τολμήσεις να πας στο Πολυτεχνείο? Ξέρετε, κύριε Βασάν, πώς ήταν τότε για να μπει στη σχολή πολιτικών μηχανικών, επετύχαινε ένας στους 7. Άρα είχαμε 13% επιτυχία μόνο. Τέτοια ανταγωνισμός δεν ξαναγίνει ποτέ. Στο παρελθόν, ούτε στο μέλλον. Και εγώ πώς θα τολμούσα να πάω? Και δεν τόλμησα και έδωσα εξετάσεις στη μαθηματική σχολή, που εντάξει, ικανοποιούσε το μαθηματικό μου, και έτσι επαρχιωτάκι μπήκα δεύτερος στα καλά καθούμενα. Ήρθα στην Αθήνα με έναν ντόμο του του Ελευθερουδάκη, τον πρώτο ντόμο που είχε τη λέξη Αθήνα, γιατί είχε χάρτη των Αθηνών. Είχα τον ντόμο από κάτω και με τον χάρτη των Αθηνών έβρισκα που είναι η οδός Ακαδημίας για να πάω να δώσω εξετάσεις εισαγωγικές εκεί στο Χημείο. Όμως την άλλη χρονιά συνέβη το εξής. Σκεφτόμουν πάντα το Πολυτεχνείο φυσικά, αλλά είχα μια πρόσθετη όθηση που την είπα ελαφρώς παιγνιώδη. Εκείνος ο οποίος μου έδινε ένα ποσό για να μπορώ να ζω στην Αθήνα, γιατί ο πατέρας μου δεν ήταν θέση να μου προσφέρει αυτή την πολυτέλεια, παρόλο ότι ζούσα φτωχικά, ζούσα σε μια παράγκα την οποία είχαν αφήσει οι Γερμανοί φεύγοντας δίπλα στην Πάντιο, που δεν είναι τη στιγμή, μου είπε: άκου εδώ, δεν καταλαβαίνω τι θα κάνει με τα μαθηματικά ή με άλλο στο μυαλό σου με τα πανεπιστήμια. Αλλά έχει έναν πατέρα χρεωμένο, μια αδερφή που πρέπει να παντρέψει. Άρα να πάει να γίνει μηχανικό, να βγάλουμε καμιά δεκάρα για να κάνει το καθήκον σου. Αυτό ήταν πρόσθετο κίνητρο.
0: Ποιο ήταν αυτό που τα είπε όλα αυτά?
1: Ήταν ο αδερφό τη μάνα μου, ο Γιώργιος Οικονόμου, μια απίστευτη προσωπικότητα, πολύ δυνατό χαρακτήρα, πολύ ωραίο, ο οποίο μου δίνει κάτι κατοστάρικα δραχμέ κάθε μήνα. Και επομένως ο λόγος ήταν βαρύς. Όχι πως δεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά λέω, επειδή το ερώτημά σας ήταν έτσι, λες και είχαμε συνοηθεί, που δεν είχαμε, λέει πρόσθετον, ήταν ένα πρόσθετον.

0: Αν διαβάσει κανείς το βιογραφικό σας, κύριε Τάση, θα του κοπεί αναπνοή, νομίζω. Αλλά δεν ξέρω αν είστε πολύ έξυπνος, δεινός μελετητής ή απλώς μία ιδιοφυΐα.
1: Δέστε τώρα, το έξυπνος είναι φύσεως που ανάγεται στη φυσιολογία, μετριέται και όλες με διάφορους δείκτες, έστω και με τον κακό δείκτη του IQ, διότι είναι μόνο μια μορφή ευφύειας που μετράει. Εκεί μπορεί να δεις και τις βαθμολογίες, ξέρεις, στο σχολείο, τότε σε έπαιρνε 10, ο άλλος σε έπαιρνε 9. Κάπως αντικειμενοποιείται λιγάκι αυτό το επίθετο περί εξυπνάδας εντός εισαγωγικών, παρόλο ότι έχουμε δει μυριάδες από έξυπνους που είναι βλάκες, δηλαδή που δεν μπορούν να χειριστούν στοιχειώδεις καταστάσεις στη ζωή τους, αφήνουν που ενδεχομένως έχουν μόνον καλλιεργήσει από τις τρεις κατευθύνσεις του είναι, που είναι η γνώση, το ήθος. Η γνώση είναι προς τα αντικειμενικά κυρίως πράγματα, το ήθος είναι προς τα έμβια και προς το μέσα χάος που είναι η τέχνη. Έχουν καλλιεργήσει μόνο τα γνωσιακά τους αντικείμενα και βεβαίως κατά τα άλλα δυστυχήσανε. Τα άλλα δύο χαρακτηριστικά που είπατε και σας παρακαλώ να τα επιβεβαιώσετε στην
0: Αν είστε δεινός μελετητής ή μια ιδιοφυΐα.
1: Το δεινός μελετητής σημαίνει να είσαι σπασίκλας, έτσι.
0: Λίγο ναι. Με συγχωρείτε,
1: ομολογείτε ότι ντραπήκατε να πείτε ότι σου έχουν σούχι. Έχεις λιώσει τις καρέκλες. Η απάντηση είναι ναι, έχω λιώσει τις καρέκλες, κύριε Βασάμε. Δεν δέχομαι ότι είχα ίχνος κανένας εις βιολογικού δεδομένου. Δήθεν εξυπνάδας. Έχω λιώσει την καρέκλα με όλες τις συνέπειες των φαινομενικών στερήσεων που είχε αυτή η υπόθεση παιδιόθεν. Και τώρα που μιλάμε.
0: Άρα δεν είστε μια ιδιοφυΐα.
1: Όχι βέβαια, για όνομα του Θεού. Λιώνω τις καρέκλες. Δηλαδή είναι τέτοια η μανία μου ή τουλάχιστον η επιλογή προς την κατεύθυνση της ευδαιμονίας που θέλω να μαθαίνω. Άρα τι θα πει να μαθαίνω. Θα πει να συσχετίζομαι με τον κόσμο. Όχι όμως βγαίνοντας στο δρόμο και κοιτώντας τα πουλάκια ή κοιτώντας τα ματάκια ή ακούγοντας τραγουδάκια, που και αυτό είναι συσχετισμός με τον κόσμο, αλλά πυκνωμένα όλα αυτά να τα βρίσκεις μέσα στα βιβλία ή να τα βρίσκεις μέσα σε μια συναυλία ή να τα βρίσκεις μέσα σε μια διάλεξη, εν γέννη να τα βρίσκεις σε αυτό που ονομάζουμε διανοητική, πυκνή διανοητική ζωή. Αυτό σημαίνει καρέκλα. Άρα εγώ είμαι από αυτή την άποψη εμπίπτω στη δεύτερη κατηγορία που εσείς την ομορφύνατε με την έκφραση και εγώ ότι λιώνω την καρέκλα. Και συνεχίζω να το κάνω τώρα περισσότερο και διαβάζοντας και γράφοντας. Γράφοντας γιατί πια λόγω μακροβιότητας μαζεύτηκαν τόσες πολλές οι γνώσεις. Το κυριότερο το εξομολογούμε ίσως για πρώτη φορά. Βαθμιαίως διαπίστωσα ότι οι διάφορες κατευθύνσεις της γνώσης ή της αντίληψης άρχισαν να συντρέχουν, άρχισαν να συμπορεύονται, άρχισαν να μην είναι ανεξάρτητες η μια με την άλλη. Δηλαδή τώρα γράφω ένα δοκίμιο για το παίγνιον και πήγαινα να υποστηρίξω το ότι μα πρέπει να μην μου λένε τώρα οι διάσημοι Ευρωπαίοι φιλόσοφοι ότι η τέχνη είναι ένα παίγνιον. Ας αφήσουμε επιτέλους τις δύο έννοιες της τέχνης και του παίγνιου να έχουν ένα βαθμό ανεξαρτησίας παρά το γεγονός ότι έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Καθώς όμως έγραφα, έβλεπα ότι είναι τόσα πολλά τα κοινά στοιχεία, έστω και τα γνωσιακά παιχνίδια κάθε τόσο μετατρέπονται σε καλλιτεχνικά ή σχέσεις με τους συμπαίκτες που είναι ξεχώριστα. Δηλαδή ενδεχομένως μας παρέσυρε η μεθοδολογική διάκριση του είναι σε γνώση, ήθος, τέχνη και ότι όπως ο εγκέφαλος είναι ένα ενιαίο πράγμα, μήπως και όλοι μας το είναι ένα ενιαίο πράγμα και αυτούς της εντύπωσης νομίζω ότι τώρα μπορώ και το κάνω ευχερέστερα.
0: Ποια ήταν η ωραιότερη ηλικία σας?
1: Δεν έχω ξανακούσει τέτοια ερώτηση και δεν είμαι έτοιμος, αλλά άμα σφιχτώ θα απαντούσα όλες. Η καθεμιά είχε τις ειδονές της και τις πίκρες της.
0: Συμβαδίζουν αυτά τα δύο?
1: Ω, βέβαια. Πρώτα απ' όλα, όπως έλεγε ο Σοκράτης στον Κρήτονα, η ειδονή είναι η απουσία του πόνου. Στην Εύερα.
0: Ωραία όμως μου τη φέρατε.
1: Κλεμμένο. Βέβαια μπορείς να πεις ότι στην τάδε εποχή είχα πονέσει πάρα πολύ διότι συνέβη αυτό και εκείνο ή είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ διότι συνέβη και εκείνο. Αλλά δεν μπορείς αυτό το περίπλοκο φαινόμενο να το σύγκρινεις με κάτι άλλο που έγινε μια άλλη εποχή και να κοιτάξεις ποιο είναι εντονότερο. Είναι και ασύγκριτα εξορισμού. Γι' αυτό στο ερώτημα προτιμώ να λέω ότι προς το παρόν αν το σκεφτώ τη νύχτα και είμαι άϊπνος μετά τη συνέντευξη και θα σας ενοχοποιώ, μπορεί να βρω μια άλλη απάντηση καλύτερη.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρη Βιωτίας, καταγράφει έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε αέρια γραμμή πάνω από ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για 5η συνεχόμενη μέρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις Φλόγες, στην Κατσικάλη Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1,000 ζώα και πτηνά. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κατέριψαν πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν. Οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν ιστορικά ρεκόρ στα χρηματιστήρια του Παρισιού, της Φραγκφούρτης, του Μιλάνου και της Μαδρίτης. Άνοδος και στη Wall Street εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της SpaceX, που παρουσίασε αύξηση στα έσοδά της στο δεύτερο τρίμηνο κατά 92%. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα $80 το βαρέλι. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και σήμερα. Αποτροπιασμό προκαλεί μια μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου χθες, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή άλοδα που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή έγκλειστων και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι, οι οποίοι με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα διηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέμβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότια νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Άλλοι 33 μετανάστες που επέμβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες βράδυ από σκάφος της Frontex, 8 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Χθες το πρωί, λιμενικές αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση 55 αλλοδαπών νότια της Ιεράπετρας και 33 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδήλατου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιο μοτοποδήλατο, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Κόκκινο συναγερμό κήρυξαν οι αρχές της Γουατεμάλας σε αρκετές περιφέρειες της χώρας που ενδέχεται να πληγούν από την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο, το οποίο απέχει 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της χώρας. Χθες το πρωί αρχές είχαν διατάξει την εκένωση κοινοτήτων με την απομάκρυση εκατοντάδων ανθρώπων. Η αστυνομία έκλεισε επίσης το δρόμο που περνάει γύρω από το ηφαίστειο και συνδέει την νότια Γουατεμάλα με την αποικιακή πόλη Αντίγκουα, έναν από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, που έχει κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Ζήτησαν επίσης να ληφθούν προληπτικά μέτρα και για τις αερομεταφορές. Πάντως, μέχρι στιγμής το Διεθνές Αεροδρόμιο στην πόλη της Γουατεμάλας λειτουργεί κανονικά.

0: γνώση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 τοπικά, στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιου. Ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας. Χρειάζεται να λέτε σήμερα τι δουλειά κάνετε ή όλοι ξέρουν τι δουλειά κάνει ο Θεοδόσιος Τάσιος?
3: Όχι, γιατί να μην δω, αν μπορείς με λίγες λέξεις να περιγράψεις κάποιον. Αν υποθέσουμε ότι το πρόσωπο αυτό ενδιαφέρει κάποιον, από εκεί ξεκινάνε όλα. Άμα δεν ενδιαφέρει, και να πεις να μην πεις, το ίδιο είναι. Ή όπως λέμε στην παλαιό νεοελληνική, τα μάμα. Ναι. Λέω λοιπόν, αν όμως λίγο ενδιαφέρεται να δει περί του προσώπου, εύλογον είναι να πει κανείς και τι δουλειά κάνει. Βέβαια, έχει ένα μειονέκτημα ότι δίνει την ψευδαίσθηση ότι δεν κάνει τίποτα άλλο.
2: Είναι τόσο ωραίο
3: δηλαδή,
2: αυτό που
3: αυτή
2: λέτε.
3: Αυτή τη στιγμή έχω να μελετήσω γέφυρα μερικές δεκαετίες. Έχω να επιθεωρήσω ένα φράγμα λιγότερες δεκαετίες. Και ούτω καθεξής. Οικοδομικά δεν έκανα ποτέ μου, άρα δεν υπάρχει θέμα. Ή εγώ να φτιάσω διεθνείς κανονισμούς που είναι μία από τις, όπως είναι το πρωτόκολλο στην ιατρική, που είναι το ύψιστο σημείο της τεχνολογίας, σχεδόν από το 2015. Άρα αυτή τη στιγμή δεν κάνω μηχανοποίηση που είχα την καλοσύνη και εσείς να πείτε. Άρα μπορεί να πεις είναι μηχανικός, δεν θα μ' άρεσε όμως να πούνε και ήταν μηχανικός. Γιατί εγώ νιώθω ότι είμαι μηχανικός. Όχι μόνο από την εξειδίκευση σε ορισμένες κατευθύνσεις της μηχανοποίησης, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνω τη σκέψη μου ή αναλύω τα φαινόμενα. Γιατί έχει σημασία, ξέρετε, συνηθίζεις να έχεις μια αίσθηση διανοητικής τιμιότητας που επιβάλλεται από τη φύση του αντικειμένου το οποίο συνήθιζες να μελετάς. Δεν μπορείς να είσαι στο περιδιαγραμμά του και δια ταύτα και κατόπιν τούτων νομίζουμε έχουμε την εντύπωση και μετά από 204 λέξεις να βάλεις τελεία και από όλη αυτή την παράτα να μπορείς να βγάλεις και ένα νόημα και να έχεις και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται για να βγει νόημα. Δεν γίνεται. Ενώ η βραχυπερίοδος διατύπωση, το ξεχώρισμα των ενιών με την αντιστοιχεία των αποδεικτικών δεδομένων για την έννοια που πρόβαλες, αυτό στην περίπτωση της τεχνολογίας ή γενικότερα της επιστήμης θα έλεγα, είναι αναγκαίο. Άρα το τι δουλειά κάνεις εν μέρη μπορεί να αντικρίζει, κύριε Βαρσάμι, και το περίπου πώς σκέπτεσαι. Δεν είναι γενικό, αλλά μου ήρθε τώρα και το λέω.

0: Σας καθόρισε το επάγγελμα ή το καθορίσατε εσείς?
1: Όχι, κοίταξε, το διάλεξα έτσι όπως λέγαμε, αλλά ότι μου πρόσφερε πολλά, άρα με καθόρισε, ναι, βέβαια.
0: Πώς σκέφτεστε και φτιάχνετε γέφυρες και φράγματα, γιατί?
1: Όπως ξέρετε,

0: Ένα πράγμα είναι υποχρεωμένο, κατά καιρούσαμε, έχει μεγάλη παροχή νερού που έρχεται από τα γύρω βουνά, να απαλλάσσεται από αυτά για να μην ανέβει πολύ η στάθμη του και να κάνει εκένωση από τον εκχυλιστή του. Ήταν λοιπόν μια περίοδος στις αρχές δεκαετίας του 80 που είχε πολλά νερά και έκανε εκχύληση σχεδόν κάθε μέρα. Αυτά πηγαίναν στον Άραχθο και επομένως κάποια στιγμή προκάλεσαν την υποσκαφή της ιστορικής γεφύρας της Άρτας. Από εκείνη τη στιγμή και ύστερα έπαιξε ένα ρόλο για να σωθεί το ιστορικό γεφύρι της Άρτας, που είναι μια άλλη ιστορία πολύ σημαντική. Άρα δόξα τω Θεώ, από φράγματα, άμα φτιάξεις ένα φράγμα, σκοπό έχεις να κάνεις μια τεχνητή λίμνη, έτσι δεν είναι? Και το ερώτημα είναι γιατί να τα κάνεις, διότι υπάρχει μια ανάγκη είτε για άρδευση, είτε για ίδρευση, είτε τότε μεν δεν ήταν σαφές, αλλά ήδη άρχιζε εκείνο που τώρα είναι απόλυτη ανάγκη. Απόλυτη παγκόσμια ανάγκη. Όταν λέω απόλυτη, συγγνώμη, είναι βαριά κουβέντα, αλλά την υπογραμμίζω. Γιατί? Για να μπορέσεις να έχεις ένα ταμιευτήρα, στον οποίο να μπορείς να ανεβάζεις νερό, να γεμίζεις το ταμιευτήρα με ενέργεια που προέρχεται από εναλλακτικές μορφές ενεργείας, δηλαδή άνεμο,
1: γεννήτριες,
0: φαινός, και από ηλιακή ενέργεια αφετέρου. Το οποίο, όπως είδατε τελευταίως το Πάσχα, πετάξαμε στον αέρα τεράστιες ποσότητες, γιατί δεν μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Αυτές ποσότητες πετάξαμε στον αέρα, κανονικά θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες με σκοπό να ανεβάσουν νερό, να το πάνε μέσα στα φράγματα, ώστε ανοίγοντας τους εκχυλιστές να έχεις εκεί πάνω στους εκχυλιστές αντίστοιχα τουρμπίνες και να παράγεις ενέργεια. Οπότε όταν το θέλεις, έχεις αυτή τη διαφορά. Τα υδροδυναμικά έργα είναι κατά παραγγελία. Όποτε το θες, βάζεις μπροστά, μπαίνουν οι τουρμπίνες. Με τον ήλιο και με τον αέρα, δεν είναι όπου τα θες εσύ, είναι όπου τα θέλει ο Θεός. Έναντι αυτής της διαφοράς μας χρειάζεται τώρα να μπορούμε να έχουμε εκτεταμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ηλιακής και της ιολικής ενεργείας πάνω σε φράγματα. Γίνεται βέβαια και η έννοια να την αποθηκεύσει σε μπαταρίες, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε πολύ προχωρημένο στάδιο.
1: Για ποιο λόγο οι γέφυρες σας γοητεύουν τόσο πολύ?
0: Πρώτα απ' όλα, όταν έκανα την καινούργια γέφυρα της Άρτας, ήταν το όνειδος ότι θέλανε να πάνε από την Άρτα στα Γιάννενα και πηγαίνανε με γαϊδουράκια από πάνω από την παλιά γέφυρα που είχε γίνει το γερό της Αίωνος. Έλεος. Και πηγαίναν γύρω-γύρω να ανέβουν ένα βουνό. Και...
1: Η γυναίκα του πρωτομάστορα σας απασχόλησε?
0: Ναι, αλλά η ερμηνεία ήταν απλούστερη και δόθηκε από τη δικιά μου γέφυρα. Διότι την εποχή, αυτή είναι μια ερμηνεία προσωπική, δεν είναι διασταυρωμένη. Την εποχή εκείνη ακόμα, το υπόβαθρο του χυμάρου ήταν μια στιφρή άργυλος, αλλά στην επιφάνεια. Είμαι μικρό πάχος ακόμα από αλούβια και επομένως επηρεαζόταν πάρα πολύ από τον ήλιο και από την υγρασία. Επομένως τον ήλιο ξερανόταν και συρρυκνόταν και με την υγρασία φούσκωνε. Και εξαιτίας αυτού τα θεμέλια δυστυχώς κατά διαστήματα ήταν ασταθή.
1: Αυτό είναι δηλαδή το όλημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν.
0: Κατά τρόπον, ας το πω, αδρομερή και ποιητικός ελεύθερον, πιθανολογώ ότι να είναι αυτό. Διότι η γνώση κατασκευής των τοξωτών γεφυρών ήδη στο Μεσαίωνα ήταν κορυφωμένη. Δεν υπάρχει καμία ιστορική ερμηνεία του γιατί μπορεί να συνέβαινε. Οι δεμαστόροι της Υπήρου, ξέρετε, ήταν σπουδαίοι για όλες τις 100 γέφυρες της Υπήρου και όσες γέφυρες είχαν κάνει στα Βαλκάνια οι ίδιες κομπανίες. Ώστε ο λιγότερο κακή ερμηνεία θα ήταν αυτή που λέμε τώρα. Βέβαια, εντωμεταξύ, το πάχος των στρωμάτων των αλουβίων, δηλαδή το μοχάρι που έχει μεγαλώσει, εγώ τη δικιά μου γέφυρα, που είναι κατά τη ιστορική 100 μέτρα, το 1960 την έκανα. Δεν επίστευσα ποτέ ότι αυτή η κήτη μπορούσε να είναι σταθερή. Φοβόμουν ότι θα μπορούσε ο χειμώνας να την κινήσει ολόκληρη. Και αντί να στερεωθώ μέσα στο μουχάλικο, που όλος ο κόσμος λέει μουχάλικο, γερό πράγμα, πήγα με τεράστιες δαπάνες να βρω την άργυλο που είναι από κάτω, στιφρά άργυλος, περίπου ημίβραχος. Και έτσι όταν έγιναν αυτά μου λέγανε οι δικοί σου δεν φοβάσαι, τι να φοβηθώ στα 8 μέτρα. Θέλω να πω λοιπόν ότι γιατί τις κάνεις γέφυρες, για λόγους στοιχειώδους παραγωγικής και ανθρωπικής κοινωνικής ανάγκης, αν μόνο. Ήταν επιτορικό το ερώτημά σας.
1: Νόμισα ότι υπήρχε κάτι πιο ποιητικό.
0: Καλά, άμα θέλεις να πεις γεφυρώνει το ένα χέρι με το άλλο, τις δύο καρδιές που περιμένουν, βάλε ό,τι θέλεις εκεί, εντάξει.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιου. Είναι ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας. Το σκυρόδεμα πώς προέκυψε στη ζωή σας? Είναι ένας τρόπος για να διδάξετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι πόροι τους οποίους πρέπει να αξιοποιήσουμε στη χώρα?
1: Ρε παιδιά, άμα ακούω εκείνο που σου λέει ο άλλος, γεμίσαν την Αθήνα με τσιμέντο. Ρε Μίτσο, φωνάζω. Μίτσος είναι ο ήρωος. Με ποιο υλικό ήθελες να λυθεί το πρόβλημα των 2 εκατομμυρίων αστέγων μετά από τους 4 πολέμους? Με το ξύλο? Είχαμε και ένα δάσος στην Ελλάδα που μπορούσαμε να χτίζουμε ξύλινα σπίτια? Ή με την πέτρα να πάθουν τα ρεζιλίκια των Τούρκων? Μόλις λίγο φυσήξε αέρας που πέφτουνε και με τους σεισμούς έχουμε μερικούς 50.000 νεκρούς. Τι σιδερένιες που χαλιβουργική δεν είχαμε παραγωγή? Τι στο διάβολο άλλο υλικό που το δίνει ο Θεός ντόπιο υπήρχε σε αυτόν τον κόσμο εκτός από τον πετόν? Το τσιμέντο βγαίνει από το βουνό και από το χώμα. Τα σκύρα βγαίνουν από το βουνό μόνον. Τα υπόλοιπα είναι ανθρώπινη δουλειά, πολύ λεπτομερής. Άρα αυτό ήταν το εθνικό φτηνότερο και αμεσότερο υλικό. Μην μου λέτε λοιπόν τσιμεντώσαν την Αθήνα. Δεν μπορώ να τα ακούω, το θεωρώ ύβριν προς την κοινή λογική. Βεβαίως να μου πεις ότι γιατί δεν έκαναν προδιαγραφές ώστε να μείνουν τα κτίρια, όλα να μείνουν. Τα παλιά ωραία ήταν, γιατί να τα πειράξουμε? Για τον απλούστο τον λόγο ότι δεν υπήρχε φράγκο για να γίνει οποιαδήποτε δουλειά. Μόνο η αντιπαροχή έδωσε κίνηση. Αυτά τώρα οι οικονομολόγοι τα έχουν βρει και τα λένε. Αλλά δεν βαριέσαι, εμείς το βιολί μας. Παρόλα αυτά, την εποχή εκείνη έγιναν εγκλήματα. Γιατί? Διότι είπαν του τρελού να πάει να αφοδεύσει και αυτός έπαθε ακουήθη διάρρεια. Είδατε, το είπα στην καθαρέφουσα.
0: Το είπατε τόσο ωραία όμως.
1: Τέλος πάντων. Λέω λοιπόν ότι θα μπορούσε ωραιότατα μέσα σε όλη αυτή την κίνηση, παρά τα αυτά, να είχαν μπει και ορισμένοι κανόνες και να έχουν περισσώσει ορισμένα άλλα στοιχεία για τα οποία σήμερα κλαίμε. Αυτά ναι, να τα πολεμήσουμε, αλλά μην λέμε την κουβέντα. Άρα το σκυρόδεμα, κύριε Βασάμι, ήταν και είναι εθνικό υλικό. Γι' αυτό και η ερευνητική και επιστημονική συνδρομή των Ελλήνων μηχανικών σε διεθνές επίπεδο γύρω από το σκυρόδεμα είναι σημαντική, ξέρετε. Είναι δυσαναλόγως μεγάλη εν σχέση προς το πολύ μικρό πλήθος του πληθυσμού της Ελλάδος.

0: Έχετε απαντήσει στο ερώτημα που ο ίδιος θέσατε κάποια στιγμή, πού θα μας έλαχε τόση ητοπάθεια, τι μας κάνει να αγκαλιάζουμε κάθε τόσο τις ξένες λέξεις? Και γιατί η γλώσσα σας έχει απασχολήσει τόσο πολύ?
1: Και καλά τώρα, γιατί η γλώσσα είναι η ζωή. Είναι ο καθρέφτης της ζωής τώρα. Τι το κάνουμε τώρα, την Παρθένα κάνουμε. Οτιδήποτε πούμε, η παραμικρή λέξη από το αχ ή βαχ μέχρι την αρτηριοσκλήρωση ή τη σκολικοδερμικότρυπα, τα πάντα δεν είναι παρά ένα απίκασμα σπουδαίων, βαθύτατων, πονεμένων, σπουδαίων επιστημονικών υλικών, πονεμένων ερωτικών κτλ. Ενιών. Επομένως, τι κάνουμε την Παρθένα και λέμε, τι ασχολείστε τώρα με τη γλώσσα? Μα η γλώσσα δεν είναι παρά ο καθρέφτης της πραγματικότητας. Να μην ασχοληθώ με έναν πολύ χειροπιαστό καθρέφτη της πραγματικότητας? Δεν έχουμε αίσθηση της πραγματικότητας άμα δεν έχουμε αίσθηση της γλώσσας. Δεν ισχυρίζομαι όμως εγώ ότι έχουμε μεγάλη κατάντια όπως πολλοί κινδυνολόγοι. Όχι, νομίζω ότι μετά από μια στραβωμάρα που είχε επικρατήσει αμέσως μετά τη Χούντα, που υπήρξε ένας νεοψυχαρισμός ευτυχώς μικρής διάρκειας, ακόμα και από την σχετική αγλωσία μερικών πολιτικών αρχηγών που δεν ξέρανε ελληνικά ο Καράδες, γιατί είχαν κάνει σπουδές τους έξω. Λέω λοιπόν, η πορεία των πραγμάτων, ακόμα και η σχολική γραμματική αυτή την οποία πολλοί δημοσιογράφοι ακόμα ακολουθούν, λίγοι ευτυχώς, έχει ξεπεραστεί. Γιατί υπάρχει πραγματικότητα της γλώσσας, οι ανάγκες, οι τεράστιες, οι οποίες διαμορφώνονται από την ίδια τη ζωή. Και επομένως, άμα βλέπω τώρα να σου λέει τώρα ότι, που λέει και η διαφήμιση, άσε, λέει τώρα είμαι σε κολ. Είναι σε κολ. Τι να τους πεις? Και ο άλλος τώρα είχα, λέει, στείλε μου στο mail, κάντε μου, λέει, forward. Τι τον εμποδίζει να πει σάρωσέ το, αντί να πεις κανάρισέ το? Τίποτα δεν τον εμποδίζει. Τίποτα απολύτως. Απλωστά είναι μια μορφή ευχέρειας, μιμητισμού, σουσουτισμού, ευκολίας.
0: Α, γι' αυτό το χαρακτηρίζεται η τοπάθεια.
1: Ναι, η τοπάθεια. Ο Γιάννης Ζανατάκος κάποια στιγμή στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου που τον διεύθυνε τότε είπε, όπως λέει και ο Τάσιος, πολύ η αντίσταση, ωραία. Ωραία. Ναι, δεν είναι περίπλοκο το θέμα. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάει η πολιτεία. Όταν ήταν τον καιρό και του Σιμίτη ακόμα, ενός από τους σημαντικότερους πολιτικούς στην Ελλάδα και κυβερνήτες, μην γελιόμαστε τώρα, όταν υπήρξε μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε σε ένα ελληνόγλωσσο περιβάλλον τη δυνατότητα της εθνικής ορολογίας και όπου έχω αναλάβει μια τεράστια προσπάθεια ως πρόεδρος των αντίστοιχων επιτροπών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, μας δουλεύαν όλοι στο τέλος και οι υπουργοί ακόμα τάζανε λεφτά κτλ. Για να δημιουργήσουμε το ελληνόγλωσσο περιβάλλον και να δημιουργήσουμε πράγματι τις μεθόδους με τις οποίες θα μπορούσε να εξελινιστεί η ορολογία εύκολα, γρήγορα, προτού πέσει ο ξένος όρος στην πιάτσα και επιβληθεί. Στο τέλος μας γελάσανε και δεν μας δώσαν τίποτα. Τέλος, είναι μια άλλη ιστορία, μην μακροηγορώ άλλο. Φτάνει. Λοιπόν, άρα η γλώσσα είναι μεγάλη υπόθεση και συγγνώμη αν πολλοί στεναχωριούνται, αλλά τι να κάνουμε.

0: Ούτε ένα έργο, κύριε Τάση, γίνεται ιστορία. Ποια από τα έργα σας θεωρούνται σήμερα ιστορικά?
1: Κανένα, καλέ, τώρα ιστορικά. Μην πάει κουβέντα. Γιατί να είναι ιστορικά?
0: Δεν είναι. Όταν κάποιος διασχίζει μία γέφυρα, δεν διασχίζει ένα κομμάτι της ιστορίας?
1: Έκανα και ένα δρομάκι, ένα σοκάκι να διασχίζει στην Πλάκα ή στην Κοζάνη. Όλα έχουν τη δικιά τους ιστορία, καλή μου. Δεν νομίζω, όχι.
0: Σας τώρα... ενδιαφέρει να ξέρουν οι άνθρωποι ότι έχετε φτιάξει συγκεκριμένα έργα?
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει για το άτομο μου, αλλά θέλω να ξέρει την ιστορία της τεχνολογίας αυτή, θέλω να την ξέρει. Παραδείγματος χάρη, για τη γέφυρα μου που έχει την πιο διεθνή απήχηση, που είναι η κινητή γέφυρα του Ευρύπου, διότι δεν υπάρχει άλλη στον κόσμο, αυτή η μία είναι που έχει αυτό το είδος της κινήσεως, της ερταρωτής. Το έχει πει ένας διάσημος Γερμανός γεφυρολόγος πριν από πολλά χρόνια, αλλά είναι δημοσιευμένο. Λέω λοιπόν, θα ήθελα αυτός που περνάει αυτή τη γέφυρα ή τη βλέπει, τουλάχιστον να αναμνημονεύεται όλο το ιστορικό της γεφύρωσης του στενού του Ευρύπου από την εποχή όπου οι Εβοείς, οι Χαλκιδείς, απεσκύρτησαν από την Αθηναϊκή Συμμαχία και τότε ξέρανε ότι θα ερχόταν το Αθηναϊκό Ναυτικό και θα τους... να μην πω καμιά κουβέντα έτσι μακεδονίτικη και ενοχλιστούν οι ακροατές σας. Και τι κάνανε, αρχίσαν να μπαζώνουν το στενό, το οποίο είχε μεγάλο πλάτος. Το στενό είχε μεγάλο πλάτος, σαν τώρα που είναι 40 μέτρα. Τον μπαζώναν από τη μια μεριά οι Εβοείς, χιλιάδες φτιάρια, και τον μπαζώνανε και οι Βιωτοί από την άλλη μεριά, χιλιάδες φτιάρια. Και οι δύο μισούσαν τους Αθηναίους. Κάποια στιγμή τον μπαζώσαν και στο τέλος αφήσαν ένα κενό, και ένα κενό τέτοιο ώστε να περνάει βέβαια ένα πλοίο, μία τρίρις έστω, ξαρματωμένη όμως, έτσι, ένα στενό περίπου 6 μέτρα. Και τι να κάνουν για να κυκλοφορούν? Βάλανε τα περιγράφει ο Πολύβιος. Λεπτομέρεια πάσαν τόση ώστε να μπορώ να έχω κάνει τους υπολογισμούς. Βάλανε δοκάρια σειρώμενα, ξύλινα, τα οποία γεφύρωναν και είχαν και μεγάλο μήκος ώστε να έχει αντίβαρο. Κατάλαβες, να μην πέφτει. Το σέρνανε τη νύχτα και γίνονταν νήσος, λέει ο Πολύβιος. Το σέρνανε την ημέρα και γίνονταν στεριά. Αυτή ήταν η πρώτη γεφύρωση. Και να, τώρα το λέω με συγκίνηση. Δεν υπάρχει άλλο σημείο στον κόσμο του οποίου να είναι γνωστή η ιστορία της γεφύρωσης από τόσο παλιά. Διότι έκτοτε όλες τις ιστορίες ήταν τον καιρό του Φιλίππου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των Ενετών, των Τούρκων, του Όθωνος, στην Ιταλική, αυτό και μετά μέχρι τη γέφυρα Μαλάκη Τάσιο. Άρα εκεί υπάρχει μια ιστορικότητα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η Μεγάλη Πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Σπιθάρη Διωτίας, καταγράφει έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κατέριψαν πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια χθες με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν. Άνοδος και στη Wall Street. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρελί. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και σήμερα. Αποτροπιασμό προκαλεί στο Μιστράλ Λακωνίας η ανέβρεση της ορού ενός 90χρονου σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Τη ορό είχε κρύψει εδώ και 2,5 χρόνια ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η αστυνομία προχώρησε στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. 5 συλλήψεις έγιναν στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου μετά από έρευνες για ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιου, ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας. Ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, επίτιμος πρόεδρος στην Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, πρόεδρος στην Εταιρεία για τη Διερεύνηση της Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας. Είστε ο διακεκριμένος διανοητής της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τι λέτε?
3: Όχι.
2: Σωστά τα λέει το βιογραφικό σας?
3: Όχι καλέ.
2: Όχι.
3: Όχι, πρώτα το δικό μου βιογραφικό δεν λέει τέτοια πράγματα.
2: Τι λέει?
3: Περιγράφει μόνο τα αντικειμενικά, δεν έχει κρίση.
2: Α.
3: Προφανώς θα αναφέρεστε σε καμιά Wikipedia ή σε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, η ιστορία, όπως ξέρετε, είναι ένα τεράστιο ποτάμι, όλα τα ποτάμια του κόσμου είναι, έτσι δεν είναι? Είναι όλο το παρελθόν της Οικουμένης. Άρα, τι να συζητήσουμε? Ότι έχω ασχοληθεί με την ιστορία, αφενός μεν και κυρίως της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, αυτό είναι βέβαιο.

0: σας συναρπάζει περισσότερο στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γιατί την επαναφέρετε κάθε τόσο στο έργο σας? Είναι αυτό που λένε κάποιοι, τα έχουν πει όλα οι σοφοί?
1: Όχι, δεν πιστεύω ότι τα έχουν πει όλα οι σοφοί, διότι πρωταγόντα τα είπαν, αλλά ενδεχομένως υπό τις συνθήκες της εποχής τους και που να μην έχουν βαρύτητα και εφαρμογή στην δική μας εποχή. Υπάρχει και αυτή η επιφύλαξη. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη χρονική διάρκεια έχουν οι σκέψεις των ή οι διαπιστώσεις των, τόσο είναι κλασικότεροι. Και η αρχαία Έλληνας είναι αλήθεια ότι έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι είναι σχετικώς κλασικότεροι. Όχι όλοι. Για μένα κλασικότατη είναι το γεγονός ότι από την εποχή του Δημοκρίτου, Σοκράτης, του Αριστοτέλους και του Επικούρου έχουν μια χρυσή εποχή για την αρχαιοελληνική ηθική. Πράγμα το οποίο συνήθως δεν πολύ ακούγεται κιόλας, κυρία Βασάμι. Διότι και οι τέσσερις ουσιαστικώς έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ότι προτιμούν να αδικούνται οι ίδιοι παρά να βλέπουν να αδικείται ο άλλος. Αυτό είναι και για τους τέσσερις κέρυας σημασίας, όχι χριστιανικών, αλλά παράλληλων.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή, παράλληλα με κάτι που συνέβαινε στη χώρα, δηλαδή αναγκαστικά συνέβη και στη ζωή σας, αλλάξατε την προοπτική σας. Φαντάζομαι ο πόλεμος, η δικτατορία.
1: Ο πόλεμος, ναι, διότι ήμουν παιδί 10 χρονών όταν μπήκαν οι Ιταλοί στην Ήπειρο και ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι είχα πλήρη συνέστηση του κινδύνου αυτού λόγω πρόορης ανάπτυξης και τώρα να γίνεται. Και από εκεί και πέρα είδα όλη τον ηρωισμό, αυτόν τον απίστευτο ηρωισμό του ελληνικού λαού. Απίστευτον, απίστευτον. Δηλαδή περισσότερο και από την εποχή του Βαλκανικού πολέμου, με τον αντίστοιχο πάλι μεγάλο ηρωισμό αυτού του λαού, το αλβανικό το πεντόζησα. Αυτή είναι η διαφορά. Το έβλεπα μπροστά μου. Έβλεπες ότι δεν ήταν τίποτα το φτιαχτό. Ήταν μια μαζική, μια αυτή, ήταν υπερπάντων αγών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, οι συνθήκες του πολέμου ήταν μια ανατροπή. Έχασα το σχολείο μου, χάσαμε το φαΐ μας, χάσαμε την ηρεμία μας, μετά άρχισαν και τα εμφύλια. Δηλαδή, όλα αυτά ήταν μια δυσμενής επιρροή. Όπως δυσμενής, μια που είπατε, η δικτατορία ήταν και η δικτατορία. Εγώ, παρά το γεγονός ότι ανήκα στην σκιώδη κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου, με την ομάδα που είχαμε στα Εξάρχεια, υπήρξα και, αν θέλεις, υφυπουργός μαζί με τον Χάρη Τωρέντη του Ζήγδη, που ήταν υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου ο σκιώδης υπουργός του Υπουργείου Βιομηχανίας και Δημοσίων Έργων. Λέω λοιπόν, ανήκα τροποντινά σε αυτό που σε λίγο με τις εκλογές του 63 θα ήμασταν αυτό που λέμε κυβέρνηση μελέτης και επιστήμης, τεράστια ελπίδα, και στον δρόμο καλά. Υπέστην διάφορες απογοητεύσεις και διότι ο Γιώργος Παπανδρέου μας έφερε το γιο του μέσα στην ομάδα των Εξαρχείων και ξαφνικά είδαμε μπροστά μας αυτά που αργότερα φάνηκαν, αλλά δεν είναι τη στιγμή. Αλλά ο θρήνος είναι ότι κάποια στιγμή το 67 έγινε η δικτατορία, η οποία ομολογώ ότι ο νους μου δεν πήγαινε. Και όπως δεν πήγαινε και πάρα πολλών Ελλήνων και πολιτικών ακόμα. Άσχετο αν φοβόμουν ήδη ότι τα αδιέξοδα τα οποία είχαν γίνει, και ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Κανελόπλο για το ότι τα είχαν βρει και είχαν συμφωνήσει εν ώψη αυτού του κινδύνου. Αλλά ξέρουμε ποιος δεν τους άφησε να συνεχίσουν αυτήν την αντάντ. Τότε λοιπόν πράγματι η ζωή μου άλλαξε. Δηλαδή το αίσθημα της ταπείνωσης που ένιωσα από εκείνο το πρωί μέχρι τη νύχτα που μπήκε το τάγκ, μέχρι την απελευθέρωση. Τα έχω περιγράψει με πάσα λεπτομέρεια αυτά. Κάποια στιγμή δεν θέλω να αναφερθώ τώρα γιατί δεν αντέχω κιόλας. Ψυχικός. Αυτό ήταν μια περίοδος που στο κάτω Καζαφής έχασα ακόμα και την ευκαιρία που είχα να βοηθήσω στα κοινά περαιτέρω. Δηλαδή να βοηθήσω όχι αμέσως δια του επαγγέλματος, δια της παιδείας, αλλά μπαίνοντας στα πολιτικά πράγματα όπως προετοιμαζόμασταν. Αυτή ήταν η γενιά μας. Πήγε χαμένη. Αυτά τα κνόδαλα, αυτά τα επιπόλαια, ημιμαθέστατα αλυτόπεδα που παρίσταναν τους σωτήρες της Ελλάδος, ουσιαστικώς τη στέρισαν και από το πολύτιμο, δεν πρόκειται για μένα ή για τους φίλους μου, αλλά και για χιλιάδες ανθρώπους, στέρισαν μια ομάδα ηλικιακή από την ζωντανή πολιτική ζωή. Και αυτό οι ιστορικοί του μέλλοντος φαντάζομαι ότι θα το εντοπίσουν. Εγώ προσωπικώς πάντως ένιωσα μια ταπείνωση η οποία με επηρέασε πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Ας πούμε ότι αυτές ήταν οι δύο εποχές που έγιναν ιστορικά γεγονότα και τα οποία με επηρέασαν. Βέβαια με επηρέασαν. Από την άλλη μεριά δημιουργήθηκε και μια αγωνιστική αντίδραση σε ένα βαθμό. Όσο μπορούσαμε και όσο αντέχαμε, διότι μη γινόμαστε τώρα και ήρωες. Φοβόμασταν. Και ό,τι κάναμε, το κάναμε στα πλαίσια της ημινομιμότητας. Και έλεγε και ο στρατιωτικός επιβλέπων μέσα στο Πολυτεχνείο, ο στρατηγός ο Μπελογιάννης, έπιανε το σκουλικίδι των λαμπρών φίλων μου και καθηγητή και έλεγε: «Μα αυτός ο Τάσος, λέει, τι καλό παιδί, τι τα θέλει αυτά τα γένια που έχει αφήσει και τι είναι αυτά που λέει στους σπουδαστές για την ελευθερία κτλ. Δεν φοβάται, μην του γίνει και κανένα κακό, κανένα τον καταδώσει». Κουβέντες, κατάλαβες, να τα ακούει η νύφη. Και... παρ' όλα αυτά όμως δεν κάναμε και τίποτα σπουδαίο. Πλην, αυτό μπορώ να το πω. Το πρωί της 17ης Νοεμβρίου του 1973, στο μικρό αμφιθεατριάκι που είχαν μαζευτεί παρανόμως οι καθηγητές του Πολυτεχνείου με τη σύγκριτο στο ζωγράφο, διάβασα το ψήφισμα που έπρεπε να ψηφιστεί και δεν ψηφίστηκε, πήρε δύο μόνο ψήφους, που έλεγε: «Κατόπιν τούτων η σύγκριτος καλεί την πολιτεία να προβεί εις την απόδοση της ελευθερίας εις των ελληνικών λαών, μόνης ικανής να επιλύσει τα προβλήματα κτλ.» Πήρε δύο ψήφους, τη δικιά μου και του Νίκου του Αθανασιάδη, που μόλις είχε βγει από τη φυλακή. Αυτά, εντάξει, είναι το μήνυμα που ήθελα να πω ως προς την επιρροή που είχαν απάνω μου τα, ας πούμε, τέτοια μεγάλα γεγονότα, και έχω πάντα τύψεις, διότι δεν έκανα το καθήκον μου όπως κάναν άλλοι που τόλμησαν και βγήκανε μπροστά, κυρία Βαρσάμι, και πολεμήσα. Άλλοι χάσαν τη ζωή τους, άλλοι χάσαν την υγεία τους. Εγώ δεν το

0: Κυριακή από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιου. Είναι ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας. Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Αν εξαιρέσουμε ένα δοκίμιο που έχω αδημοσίευτο, που έχω γράψει για το ερωτικό ενέργημα και το οποίο ακόμα το στέλνω σε διάφορους ψυχαναλυτές και φιλοσόφους για να αποκτήσω γνώμες, θεωρητικά δεν έχω ασχοληθεί με το μείζον αυτό θέμα. Μείζον και μέγιστο. Ότι βεβαίως, επειδή είχα πρόορη ανάπτυξη, επειδή από παιδί ήμουν τυχερός, διότι είχα καλές παρέες ως προς το αντικείμενο αυτό, από το οκτατάξιο γυμνάσιο που μπαίναμε ήδη μετά την Τετάρτη Δημοτικού και επέκεινα, όλα αυτά είναι θετικά. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι σε κάποια φάση εξαιτίας γεγονότων τέτοιου χαρακτήρως να επηρεάστηκε κάποιο μείζον γεγονός της ζωής μου. Βεβαίως, παντρεύτηκα μια γυναίκα που εθαύμαζα και θαυμάζω, την έχασα προ δεκαετίας, την Ρέα την Ιωαννίδου, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα διευθύντρια στη ΔΕΗ και η πρώτος Έλληνας που έστησε ανεμογεννήτρια σε αυτόν τον τόπο. Δεν είχε ακουστεί επαρκώς, αν και οι αρμόδιοι σύλλογοι την είχαν βραβεύσει γι' αυτό. Πέρα τούτου ήταν μια λαμπρή πηγενίστρια. Αλλά και πάλι όμως, κύριε Βαρσάμι, δεν θα μπορούσα να απαντήσω κάτι που να σημαίνει μια, ας το πω, έντονη μεταβολή στη ζωή μου εξαιτίας αυτής της σπουδαιότατης ανθρώπινης δραστηριότητας που είναι ο έρωτας.
0: Ζήσατε πολλά χρόνια μαζί?
1: 40 τουλάχιστον, ναι.
0: Υπάρχει μυστικό για την επιτυχία
1: της διάρκειας?
0: Της διάρκειας, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Να μην κάνεις τον έξυπνο. Δηλαδή να το πάρεις απόφαση ότι μια συμβίωση δεν είναι και τόσο φυσική υπόθεση. Η ανθρώπινη φύση είναι η φύση ατομικού χαρακτήρας, παρά το πράγμα του λεγόμενα, μόνος και από τη φιλοσοφία ακόμα και ιδίως από πολιτικές θεωρίες που δεν τις ακολουθώ. Η ανθρώπινη φύση είναι φύση ατομική.
0: Και τι στο καλό θέλουμε, σε όνει και ντε να ζευγαρώνουμε?
1: Υποτίθεται ότι, αν κοιτάξετε τα ζώα, ζευγαρώνουν. Πολλά τα ζώα όμως έχουν μόνιμα ζευγάρια. Και αυτό ήδη σημαίνει ότι για το ανθρώπινο περιστατικό δεν είναι σπάνιο στο ζωικό βασίλειο. Κάτι σημαίνει ότι είναι εφικτή και η συμβίωση. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι εύκολη. Και επομένως, όταν είπα να μην κάνεις τον έξυπνο, σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις ένα ισοζύγιο κέρδος ζημιών. Δηλαδή, τι κερδίζεις, τι χάνεις. Και αν το βρεις, το βρήκες. Αν δεν το βρεις, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Ο καθένας είναι συγγραφέας του βίου του.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί?
1: Μακάρι να ήξερα. Πρώτα ξυπνάω κάθε πρωί διότι αυτή είναι η μηχανή μου. Αυτά είναι βάση μαθητικού συστήματος. Το κίνητρο είναι παράλληλο και με το ερώτημα της νοηματοδότησης. Αυτό είναι θηριώδες ερώτημα. Τι νόημα δίνει κανείς ο καθένας στη ζωή του? Συνήθως δεν δίνουμε κανένα νόημα. Ζούμε πάνω στο κύμα και όπου μας πάει. Ευχαριστιόμαστε λίγο, πίνουμε λίγο νερό παραπάνω, πνιγόμαστε, βγαίνουμε, λιακάδα, αυτό τρώμε για κανένα ψάρι.
0: Το δικό σας νόημα ποιο είναι?
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι, μάλιστα στο βιβλίο μου, το οποίο όπως πολλοί φίλοι έχουν επισημάνει ήταν λάθος που δεν μεταφράστηκε στα αγγλικά, ας αναστοχαστούμε αυτούς και αλλήλους, εκεί έχω ένα μικρό κεφάλαιο για την νοηματοδότηση του βίου, δείχνοντας διάφορα ενδεχόμενα προσδόσεως νοήματος και παίρνοντας μια μικρή θέση. Εγώ πάντως ομολογώ ότι κατά διαστήματα έχω νομίσει ότι αφιερώνομαι σε μια πιθανή λύση, πιθανό νόημα, όχι σταθερά, μετά αλλάζω λίγο και μετά είναι άλλα διαστήματα στα οποία χάνομαι στην καθημερινότητα χωρίς να έχω συνεχή συνέστηση ενός νοήματος. Και αυτό είναι το χειρότερο. Ομολογώ λοιπόν εδώ μια αδυναμία. Δεν έχω συνεχή συνέστηση ενός νοήματος, παρόλο που γνωρίζω γνωσιακά και βιωματικά ότι είναι σπουδαίο να το έχεις και αξίζει τον κόπο να το ψάχνεις, όποιο και αν είναι, γιατί υπάρχουν πολλές δυνατές λύσεις.

0: τύπος Δήμου σας χαρακτηρίζει σοφό, είστε? Και αν είστε, πώς γίνεται κάποιος σοφός?
1: Κοιτάξτε, στην περίπτωση του Δήμου Καλλιτουόρα, ήταν αυστηρός, είναι αυστηρός άνθρωπος. Αλλά επειδή γνωριζόμεθα πολλές δεκαετίες και είχαμε κοινό γνωστό και μέντορα τον Γιώργο Κουμάντο, μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού βίου, κάποια στιγμή βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση μιας, ας το πω, επικούς κρίσεως για έναν φίλο του και το είπε αυτό, το έγραψε και τα λοιπά. Ναι, μάλλον. Μπορεί να είναι μια στιγμή αδυναμίας. Δεν πρέπει να το πάρουμε τις μετρητής, προφανώς. Γιατί? Τι θα πει σοφός? Γιατί άμα ανοίξει ένα λεξικό και τι είναι σοφός, δεν βάζει σακ, δεν υπάρχει ορισμός.
0: Γιατί αγαπάμε τους ανθρώπους, λέτε? Αυτός ο φίλος σας αγαπάει πολύ για να το λέει.
1: Μεγάλη ανάγκη. Πω. Αριστοτέλης. Τεράστια ανάγκη. Πάμε, δεν αγαπάμε.
0: Να αγαπάμε ή να αγαπηθούμε?
1: Όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει άμα δεν συσχετιστείς με τα έμβια όντα, με το διπλανό σου. Και να συσχετιστείς θα πει να πάρεις μπροστάντζα από τη χαρά που παίρνει ο διπλανό σου, να την πάρεις κι εσύ. Δηλαδή, εγώ χρησιμοποιώ πολλές φορές και το επιχείρημα, το πειραματικό σκεπτικό του να είναι ένας φτωχός και να έχει ένα παιδί και να έχει ένα καρβέλι ψωμί και δίπλα είναι ένα ορφανουδάκι και το δίλημα του φτωχού αυτού ανθρώπου είναι να δώσει το μισό καρβέλι στο φτωχό ορφανουδάκι που δεν έχει πατέρα και να στερήσει ένα μέρος από το δικό του παιδί ή να μην το κάνει. Διότι αυτό το δίλημα είναι καθημερινό. Η φιλοσοφία είναι γεμάτη από τέτοια διλήμματα. Πάνω σε αυτά τα διλήμματα γεννιέται το πραγματικό φιλοσοφικό ηθικό ενέργημα. Εκείνη την ώρα ο ορθός λόγος σιωπά και μην τολμήσει να απαντήσει. Έχουν παιχνίδια μαθηματικά και δεν συμμαζεύεται, αλλά εκεί είναι μια θέρμηση γεννησιακή η οποία σου δίνει ή δεν σου δίνει ειδονήν. Εκείνο που θα σου δώσει ειδονήν, ζεστή, εκείνο είναι που θα κάνεις. Αυτό είναι το ηθικό βίωμα. Αν στη δώσει αυτή την ειδονή, φαίνεται από την εμπειρία της ανθρωπότητας. Και ο Αριστοτέλης είναι γεμάτος από αυτό.
0: Συνδέεται αυτό με την ανθρώπινη ευτυχία?
1: Ναι, βέβαια. Ο Αριστοτέλης, μάλιστα κατά σύμπτωση, έτσι ορίζει την ευδαιμονία. Και μάλιστα έλεγε, όχι τυχαία, σήμερα, ξέρετε, νιώθω ευδαίμων και κουνιέμαι, διόλου του βίου. Θέλει να κάνει, όπως λέμε στα μαθηματικά, ολοκλήρωμα. Όλο μαζί να το νιώσεις.
0: Μπορεί να συμβεί όμως αυτό?
1: Πώς. Κάνεις μια πίστοση, κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή νομίζεις ότι στερείς αυτό για χάρη εκείνου και εκείνου του εκείνου. Αν είναι να νιώσει κανείς καλά ένας διπλανός, αν εσύ νιώθεις μια χαρά διότι παίρνεις μπροστά από την ευτυχία του διπλανού σου, δηλαδή τον αγαπάς. Λέει ο άλλος, αγάπα τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Ο Αριστοτέλης λέει, μα ο πλησίον σου είναι ο εαυτός ο άλλος.
0: Δεν νομίζετε όμως ότι διανύουμε την εποχή που το άτομο συναντά περισσότερο από ποτέ άλλοτε το ίδιο το άτομο και αγαπά πολύ τον εαυτό του και λιγότερο τους άλλους?
1: Ναι, βέβαια, γι' αυτό έχουμε και ένα εξαιρετικά υψημένο ποσοστό από νευροπαθίες και δυστυχίες. Εδώ πας ακόμα και σε χώρες που έχουν όλα τα δεδομένα να είναι ευτυχείς οι άνθρωποι και παρά τα αυτά οι άνθρωποι είναι δυστυχείς. Γι' αυτό που λέτε. Και έβγε, αν επιτρέπετε. Γι' αυτό. Διότι δεν είναι μοιημένοι στη γλύκα του να παίρνουν χαρά από τη χαρά του αλλουνού. Και τσοντάρουν έτσι αυτά που δεν έχουν ίδιοι. Η αγάπη είναι, είπαμε, ψηφοριντολογική υπόθεση. Παίρνεις μπροστάντζα από τη χαρά που θα δώσεις στον άλλον, στερούμενος κάτι, αλλά η χαρά που παίρνεις είναι πιο μεγάλη από αυτό που στερείς. Και επομένως στο τέλος μπορείς να βρεις την ευδαιμονία ευχερέστερων από το να οχυρωθείς μέσα σε ένα ταμπούρο και να λες εγώ είμαι και κανένας άλλος δεν είναι. Όλα αυτά όμως είναι θέμα βιώματος. Και το βίωμα διδάσκεται και θα πρέπει να διδάσκεται μέσω παραδειγμάτων. Αυτό συθοπαιδείας που λέω κι εγώ, που δεν γίνεται στα σχολεία.

0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας είστε περήφανος?
1: Για κανένα. Ειλικρινώς δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι αχ τι ωραία που τα πήγα εκεί. Ειλικρινώς είμαι στο φως που βλέπω. Δεν μπορώ να πω ότι νιώθω μια περηφάνεια. Κάθε τόσο μόλις πάω να χαρώ για κάτι, το χαίρομαι. Δεν λέω ψέματα. Αλλά συγχρόνως μου έρχεται και αυτό που έλεγε ο Ισοκράτης. Κάν τους άλλους λάθεις, αυτό γε συνειδήσεις. Δηλαδή, αν κοροϊδέψεις το γύρο σου, εσύ ξέρεις από μέσα τι σκατά είσαι και επομένως άστα. Μου συμβαίνει, όχι σε αυτή την έκταση, να νιώθω να ακούω τα καλά λόγια, δηλαδή να λέω τι καλά που το έκανα αυτό ή που εγώ πιστεύω ότι καλά το έκανα, αλλά συγχρόνως να νιώθω ότι δεν έκανα. Όλοι μαζί όμως αν τα πάρεις και κάνεις μια σούμα, δεν νιώθω δυστυχής. Δηλαδή, να μην λέμε και μεγάλα λόγια. Άρα δεν μπορώ να πω ότι νιώθω περήφανος.
0: Είστε 95 χρονών σήμερα.
1: 96, κυρία μου, δεν εννοώ να κάνω παζάρια καθόλου στα θέματα αυτά.
0: Με συγχωρείτε, σας έκλεψα ένα χρόνο. Πώς φτάσατε ως εδώ?
1: Η απάντηση είναι σιγά σιγά.
0: Α, δεν βιαζόσασταν?
1: Εννοείται βιαζόμουν με την ελπίδα ότι άντε να το πετύχουμε και αυτό, άντε να περάσει ο καιρός, άντε να πάμε σε κάτι άλλο. Από αυτή την άποψη θα έβγαινε μια βιασύνη. Απ' την άλλη όμως ο χρόνος, αυτό το πίστευτο μυστήριο, το οποίο δεν αποκλείεται να είναι και μια ψευδαίσθηση μιας ειδικής πραγματικότητας αυτής της μορφής του σύμπαντος στο οποίο ζούμε. Δηλαδή αν πάει κανείς προς μια κατεύθυνση μιας πιο θεωρίας τύπου Einstein ή Quant, ενδέχεται να είναι μια ψευδέστηση. Όμως για τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τον χρόνο, ο χρόνος είναι ένα μυστήριο και τον τιθασεύουμε συνήθως μέσω του χορού, μέσω του να παίζουμε τα κλειδιά μας τσουπου τσουπου τσουπου τσουπου τσουπου τσουπου νευρικά, δεν ξέρουμε τι άλλα κόλπα, αλλά πάντως είναι το μέγα μυστήριο και το οποίο εν συνεχεία έχει αριθμητική έκφραση με την ηλικία μας. Και εκεί νιώθω πιο καλά που ήμουν τυχερός και είμαι ευγνώμων να έχω βιώσει πολύ παραπάνω από ανθρώπους που είχαν την ατυχία να φύγουν από τον κόσμο νωρίς και έχασαν τις ευκαιρίες να βιώσουν αυτά τα βιώματα, τα αντιφατικά πολλές φορές για την αναζήτηση της ευδαιμονίας. Ακόμα και αυτή η αναζήτηση της ευδαιμονίας είναι ένα παιχνίδι που αξίζει.
0: Μονολεκτικά μπορείτε να απαντήσετε, πιστεύετε στο σύμπαν ή στο Θεό?
1: Θα με επιτρέψετε να σας πω ότι το ερώτημά σας ανήκει στην κατηγορία των ψευδών ερωτημάτων. Δεν είναι δύο αντιφατικά πράγματα. Διότι μπορεί ωραιότατα ο Θεός να είναι το σύμπαν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που η καλοσύνη σας μου έδωσε να πω αυτές τις φλιαρίες πρίμα βίστα και αν υπήρχε ένα κείμενο στα χέρια μου θα μπορούσα να διορθώσω πολλές αχλαμάρες που έχω πει. Αλλά επειδή δεν υπάρχει, τι να κάνουμε, ό,τι έγινε έγινε.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιο. Ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς και για να ανακαλύψετε και τα υπόλοιπα podcast του Sky, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcast ή ακούστε μας μέσα από το sky.gr και skyradio.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρη Βιωτίας, καταγράφει έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ένα αέρια γραμμή πάνω από ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky Sting, την ατροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις Φλόγες, στην Κατσικάλη Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κατέριψαν πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν. Οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν ιστορικά ρεκόρ στα χρηματιστήρια του Παρισιού, της Φραγκφούρτης, του Μιλάνου και της Μαδρίτης. Άνοδος και στη Wall Street, εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της SpaceX, που κατέγραψε αύξηση 92% στα έσοδά της στο δεύτερο τρίμηνο. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα $80 το βαρέλι. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και σήμερα. Αποτροπιασμό προκαλεί μια μακάβρια αποκάλυψη στο Μιστρά Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε χθες στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή άλλοδα που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή Έγκλιστον και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότιο-νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Άλλοι 33 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες βράδυ από σκάφος της Frontex, 8 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Με συγχωρείτε. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδήλατου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπηκό, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιο μοτοποδήλατο, εκθέτοντας τον σε κίνδυνο. Κόκκινο συναγερμό κήρυξαν οι αρχές της Γουατεμάλα σε αρκετές περιφέρειες της χώρας που ενδέχεται να πληγούν από την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο, το οποίο απέχει 25 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της χώρας. Χθες το πρωί οι αρχές είχαν διατάξει την εκένωση κοινοτήτων με την απομάκρυση εκατοντάδων ανθρώπων. Η αστυνομία έκλεισε επίσης τον δρόμο που περνάει γύρω από το ηφαίστειο και συνδέει την νότια Γουατεμάλα με την αποικιακή πόλη Αντίγκουα, έναν από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς που έχει κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Ζήτησαν επίσης να ληφθούν και προληπτικά μέτρα για τις αερομεταφορές. Πάντως, μέχρι στιγμής το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης της Γουατεμάλα λειτουργεί κανονικά. Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κέντρικης Αμερικής ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας και εκλεί λάβα, αέρια και στάχτες. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές.

0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρο Σπιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες ενεργές αιστείες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κατέριψαν πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια χθες με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν. Άνοδος και στη Wall Street. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα $80 το βαρέλι. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και σήμερα. Αποτροπιασμό προκαλεί στο Μιστράλ Ακονίας η ανέβρεση της ορού ενός 90χρονου σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Τη ορό είχε κρύψει εδώ και 2,5 χρόνια ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η αστυνομία προχώρησε στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. 5 συλλήψεις έγιναν στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου μετά από έρευνες για ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμενες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε αέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε τη Δευτέρα στις Φλόγες, στην Κατσικάλη Μεγάρο κάηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός και ιδινός εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αποτροπιασμό προκαλεί η μακράβυρη αποκάλυψη στο Μισθάρα Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή Αλούδα που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή έγκλειστων και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότιο-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Άλλοι 33 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες βράδυ από σκάφος της Frontex, 8 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδηλάτου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιο μοτοποδήλατο, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει η νότια θαλάσσια διαδρομή των στενών του Ορμούς για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Επίσης ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους 3 μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούς, παρά την όπως υποστηρίζει αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι διαλεύσεις των εμπορικών πλοίων συνεχίζονται κανονικά και σήμερα. Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε χθες στη Ρώμη και θα συνεχιστεί μέχρι την Πέμπτη, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του State Department. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο. Είχε προηγηθεί συναγερμός της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Ο δήμαρχος του Κιέβου διαβεβαίωσε ότι οι μονάδες της αντιεροπορικής άμυνας είχαν τεθεί σε επιχειρησιακή δράση για την αντιμετώπιση της επίθεσης. Επίσης ανέφερε ότι από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε 20ωροφο κτίριο κατοικιών. Η στρατιωτική διοίκηση έκανε λόγο για κίνδυνο που παραμένει υψηλός, παροτρύνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Χαραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 υποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36, τοπικά στα υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση με Μαύρο Σπιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Αποτροπιασμό προκαλεί στο Μιστράλ Ακωνίας η ανέβρεση της ορού ενός 90χρονου σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Τη ορό είχε κρύψει εδώ και 2,5 χρόνια ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η αστυνομία προχώρησε στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. 5 συλλήψεις έγιναν στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου μετά από έρευνες για ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο. Είχε προηγηθεί συναγερμός της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε 20όροφο κτίριο κατοικιών. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Σπιθάρη Βιωτίας, καταγράφει έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ένα αερία γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Sky,